0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Ντάρα από την Βουλγαρία με το τραγούδι Μπανγκαράγκα είναι η μεγάλη νικήτρια της Eurovision 2026 στη Βιέννη. Στη δημιουργία του τραγουδιού συμμετείχε ο διακεκριμένος Έλληνας συνθέτης και παραγωγός Δημήτρης Κοντόπουλος. Ο Ακύλεας με το Φέρτο βρέθηκε στη 10η θέση. Ο Έλληνας καλλιτέχνης κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού. Η Κύπρος με την Αντιγόνη και το Τζάλα κατέκτησαν την 18η θέση. Ο τελικός μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΤ1, το δεύτερο πρόγραμμα, το ΕΡΤ Κόσμος, τη Φωνή της Ελλάδας και την πλατφόρμα ΕΡΤΦΛΙΞ. Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε εκ νέου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δεύτερη ημέρα του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, συνδέοντάς το με την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, Σοκράτη Φάμελου. Αφορμή ανάρτηση του πρώην Υπουργού, με την οποία κατηγορούσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλειών και αναποφασιστικότητα. 100 στόχους της Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές στο Νότιο Λίβανο ανακοίνωσαν ότι έπληξαν οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις σε ανάρτηση στο ΕΚΣ. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απευθύνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι αν δεν υπογράψουν συμφωνία θα περάσουν πολύ δύσκολες στιγμές. Η κουβανική κυβέρνηση διένει με στους πολίτες οδηγό προστασία σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης εν μέσω κλιμακούμενης έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε κοινή δήλωσή τους, οι ηγέτες Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας και Μάλτας, στο πλαίσιο του Europe Golf Forum, υπογράμμισαν την ανάγκη να αποτραπεί νέα μεταναστευτική κρίση αντίστοιχη με εκείνη του 2015. Καναδός που ήταν επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο όπου ξέσπασε ο Χανταϊός βρέθηκε μετά από αρκετές ημέρες θετικό στον ιό. Πανευρωπαϊκό κύκλωμα που υπόσχονταν μέσω διαδικτύου θεραπείες για σοβαρές και ανίατες ασθένειες εξαρθρώθηκε από την Europol. Οι δράστες χρησιμοποιούσαν φωτογραφίες γνωστών προσώπων και ανύπαρκτων γιατρών για να εξαπατούν θύματα. Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, 11,5 κιλά κοκαίνης και 27 κιλά ενδικής κάναβης αξίας περίπου 400.000 ευρώ εντοπίστηκαν στην Αθήνα στην κατοχή δύο λαδοπών και ενός Έλληνα, οι οποίοι συνελήφθησαν από τις αρχές και οι τρεις είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για σοβαρές υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.
0: Ο καιρός.
1: Σήμερα αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Άνεμοι δυτική-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ξυπνίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε εκ νέου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δεύτερη μέρα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, συνδέοντάς το με την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πορλάκης, με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, αφορμή ανάρτηση του πρώην Υπουργού, με την οποία κατηγορήσε τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλειών και αναποφασιστικότητα. Ο κ. Φάμελος χαρακτήρισε την παρέμβαση προσβλητική και επιθετική. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν, απίθυνε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι αν δεν υπογράψουν συμφωνία θα περάσουν πολύ δύσκολες στιγμές. Την ίδια ώρα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες διαπραγματεύονται με την Τεχεράνη για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Η κουβανική κυβέρνηση διένει με στους πολίτες οδηγό προστασία σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης εν μέσω κλιμακούμενης έντασης με τις ΗΠΑ. Σε κοινή δήλωσή τους, οι ηγέτες Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας και Μάλτας στο πλαίσιο του Europe Golf Forum και σε συνέχεια της συνάντησής τους στην Αγία Νάπα της Κύπρου υπογράμμισαν την ανάγκη να αποτραπεί νέα μεταναστευτική κρίση αντίστοιχη με εκείνη του 2015. Καναδός, που ήταν επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο που ξέσπασε ο Χανταΐος, βρέθηκε μετά από αρκετές ημέρες θετικό στον ιό. Η Ντάρα από την Βουλγαρία με το τραγούδι Μπανκαρά είναι η μεγάλη νικήτρια της Eurovision 2026 στη Βιέννη. Στη δημιουργία του τραγουδιού συμμετείχε ο διεκεκριμένος Έλληνας συνθέτης και παραγωγός Δημήτρης Κοντόπουλος. Ο Ακύλας και το Φέρτο βρέθηκαν στην 10η θέση. Ο Έλληνας καλλιτέχνης κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού. Η Κύπρος με την Αντιγόνη και το Τζάλα κατέκτησαν την 18η θέση. Πανευρωπαϊκό κύκλωμα που υπόσχονταν μέσω διαδικτύου θεραπείες για σοβαρές και ανίατες ασθένειες εξαρθρώθηκε από την Europol. Η εγκληματική οργάνωση δρούσε από το 2019 με εκτιμόμενο τζίρο περίπου 240 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, 11,5 κιλά κοκαίνης και 27 κιλά ενδικής κάναβης αξίας περίπου 400.000 ευρώ εντοπίστηκαν στην Αθήνα στην κατοχή δύο Λαδαπών και ενός Έλληνα, οι οποίοι συνελήφθησαν από τις αρχές και οι τρεις είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν για σοβαρές υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.
0: Ο καιρός.
1: Σήμερα αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή με μονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Άνεμη δυτική βορειοδυτική έως 6 μποφόρ, από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 14 έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 3, κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, συγγνώμη, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με φόντο τις εργασίες του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εθνικές εκλογές θα γίνουν το 2027, θέτοντας ωστόσο εκ νέου το πολιτικό δίλημα της επόμενης αναμέτρησης σε συνάρτηση με την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους. Οι εργασίες του συνεδρίου ολοκληρώνονται σήμερα στο Metropolitan Expo με ομιλία του Πρωθυπουργού το μεσημέρι. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσαν σφόδρη κριτική κατά της κυβέρνησης και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου, αφορμή ανάρτηση του πρώην Υπουργού, με την οποία κατηγορούσε τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλειών και αναποφασιστικότητα. Ο κ. Φάμελος χαρακτήρισε την παρέμβαση προσβλητική και επιθετική. Σε νέα ανάρτησή του, ανέφερε: «Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν και θα είμαι, θα τα πούμε στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή». 100 στόχους της Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές στο Νότιο Λίβανο ανακοίνωσαν ότι έπληξαν οι Ισραηλινοί. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι αν δεν υπογράψουν συμφωνία θα περάσουν πολύ δύσκολες στιγμές. Την ίδια ώρα η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι κάποιες ευρωπαϊκές χώρες διαπραγματεύονται με την Τεχεράνη για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Στο μεταξύ, το αεροπλανοφόρο Gerald Ford, που είχε αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή λίγο πριν την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν, επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ολοκληρώνοντας την μακροβιότερη αποστολή στην ιστορία του. Η κουβανική κυβέρνηση διένει με στους πολίτες οδηγό προστασία σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης. Η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει εδώ και μήνες ενεργειακό αποκλεισμό, χαρακτηρίζοντας το νησί εξαιρετική απειλή για την εθνική ασφάλεια. Σε κοινή δήλωσή τους, οι ηγέτες Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας και Μάλτας, στο πλαίσιο του Europe Golf Forum και σε συνέχεια της συνάντησής τους στην Αγία Νάπα της Κύπρου, υπογράμμισαν την ανάγκη να αποτραπεί μια νέα μεταναστευτική κρίση αντίστοιχη με εκείνη του 2015. Καναδός, που ήταν επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου όπου ξέσπασε ο Χανταϊός, βρέθηκε μετά από αρκετές ημέρες θετικό στον ιό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αξιολογεί ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ανησυχίας για τη δημόσια υγεία το ξέσπασμα του έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα. Σε νέα ανακοίνωση επισημαίνεται πάντως ότι η εικόνα δεν αντιστοιχεί σε πανδημική. Η Ντάρα από την Βουλγαρία με το τραγούδι «Μπανκαραγκά» είναι η μεγαλύτερη νικήτρια της Eurovision του 2026 στη Βιέννη. Στη δημιουργία του τραγουδιού συμμετείχε ο διακεκριμένος Έλληνας συνθέτης και παραγωγός Δημήτρης Κοντόπουλος. Ο Ακύλας με το Φέρτο βρέθηκε στη 10η θέση. Ο Έλληνας καλλιτέχνης κατάφερε να κερδίσει όμως τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού. Η Κύπρος με την Αντιγόνη και το Τζάλα κατέκτησαν την 19η. Ο τελικός μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΤ1, το δεύτερο πρόγραμμα του ΕΡΤ Κόσμο στη Φωνή της Ελλάδας και την πλατφόρμα ΕΡΤΦΛΙΞ. Πανευρωπαϊκό κύκλωμα που υποσχόταν μέσω διαδικτύου θεραπείες για σοβαρές και ανίατες ασθένειες εξαρθρώθηκε από την Europol. Η εγκληματική οργάνωση δρούσε από το 19 με εκτιμόμενο τζίρο περίπου 240 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, 11,5 κιλά κοκαίνης και 27 κιλά ινδικής κάναβης αξίας 400.000 ευρώ περίπου εντοπίστηκαν στην Αθήνα στην κατοχή δύο αλλοδαπών, ο ένας Έλληνας, οι οποίοι συνελήθησαν, είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.
0: Ο καιρός.
1: Σήμερα αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Άνεμοι δυτική βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. 15 με 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 14 με 24 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο ημέρο στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας, Ματίνα Καραμιτζού.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Το επόμενο ραντεβού γράφει Σόφια, παρακαλώ. Η Νταρά είναι η μεγάλη νικήτρια με το Μπαγκαράγκα. Όπως ακούτε, 516 βαθμοί μετά από ένα θρίλερ με το Ισραήλ. Ο δικός μας Ακύλας κατέκτησε τη 10η θέση, το δικό μας παιδί που έβγαλε τον κόσμο στις πλατείες. Το συμπαθέστατο παιδί είναι πρώτο στις καρδιές μας όμως. Η νίκη της Ντάρα έχει και ελληνική υπογραφή. Στους στίχους υπογράφει και ο Δημήτρης Κοντόπουλος, που είναι παραγωγός και συνθέτης. Δεύτερο είναι το Ισραήλ. Στην πεντάδα η Ρουμανία, η Αυστραλία, η Ιταλία. Όλοι αυτοί λοιπόν στην πεντάδα. Εμείς στη 10η θέση. Πάλι δεν θα χορτάσω. Real estate, φέρτο. Στα σημείτου να φέρτο. Χρήσω ρολόγια, designer, σου λέω φέρτο. Leather παλτό, φέρτο. Η Κύπρος και η Αντιγόνη με τον Τζάλα κατέκτησαν την 19η θέση, 75 βαθμούς πήραν. Πολύ καλημέρα σας. Καλή Κυριακή, καλή δύναμη, καλό ξεκίνημα. Εντάξει, δίπλα μας είναι, στη Βουλγαρία, στη Σόφια θα είναι, κοντά είναι, θα πεταχτούμε. Και πώς να μην είναι καλό το ξεκίνημα όταν είναι με το Earth News Radio 105,8. Εδώ είμαστε για να ανοίξουμε τα θέματα της επικαιρότητας, να ακούσουμε μουσική και για να γίνουμε εμείς και εσείς ένα, μια μεγάλη παρέα. Απ' άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, γιατί μόνο στην Ελλάδα. Τα μηνύματά σας έρχονται από όλες τις άκρες του κόσμου. Θέλω οπότε φέρτο. Φέρτο. Ματίνα Καραμίνου στο μικρόφωνο. Πάω πακέτο σήμερα με τον Παναγιώτη Σταυρούλια, ο οποίος έχει την ευθύνη για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας σε όλες και όλους εσάς. Αν προτιμάτε ακρόαση μέσω διαδικτύου, earth-eco.gr στην πλατφόρμα της ΕΡΤ και επιλέγετε το Earth News Radio, το ενημερωτικό ραδιοφωνό.

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες. Οπότε...
1: Λοιπόν, εμείς και εσείς συναντιόμαστε στο Viber. Εκεί γράφετε δύο λέξεις που έχουν να κάνουν με το όνομα του σταθμού, με την ονομασία του σταθμού, έρθνιο σημεία, radio ή άλλη, και αμέσως μετά στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τις φωτογραφίες, τα σχόλιά σας, την κριτική σας. Δεν μας απογοήτευσε ο Ακυλάς, ίσα ίσα. Συμπαθέστατος, τα έδωσε όλα. Όπως είπε, στεναχωρέθηκε γιατί δεν ήθελε να μας απογοητεύσει, λέει. Πρώτος της καρδιές μας, τελεία και παύλα.

0: Καλοκαιρινά βγάλατε. Καλυτερεύει. Θα είναι ακόμα καλύτερος ο καιρός. Γιατί χθες είχαμε λασποβροχές και τα λοιπά. Θερμοκρασίες βέβαια είχαμε καλές. Λασποβροχές off, από ό,τι έχω καταλάβει. Και το θέμα της σκόνης περιορίζεται. Αλλά νομίζω ότι τα ξέρει καλύτερα η Αναστασία Τυράσκη. Πάμε να την ακούσουμε.
1: Αρκετή ηλιοφάνεια και θερμοκρασία περίπου στα κανονικά για την εποχή επίπεδα περιμένουμε τις αμέσως επόμενες ημέρες, ενώ από τα μέσα της εβδομάδας ενισχύεται η αστάθεια με τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Πιο αναλυτικά την Κυριακή, στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Θράκη και τα νησιά του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με αραιές νεφώσεις στα νότια. Η άνεμη δυτική-βορειοδυτική έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ, το πρωί στο ανατολικό Αιγαίο νότιοι 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 25 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 26 με 28 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη δυτική-βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη βορειοδυτική 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς. Τη Δευτέρα τώρα προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα στα νότια. Το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική έως 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία περίπου στα ίδια επίπεδα.

Έτσι, λίγο πριν ξημερώσει, 5 και 20 πρώτα λεπτά, λέει το ρολόι. Ανατολή ηλίου θα δούμε στις 6 και 13 πρώτα λεπτά. Δύση, έχουμε ώρες, έχουμε 14 ώρες και 1 τέταρτο μπροστά μας για να δούμε δύση του ηλίου στις 20 και 30. Θα δύσει ο ήλιος. Ο μήνας έχει 17 του Μάη και λέμε χρόνια πολλά στον Ανδρόνικο και στην Ανδρονίκη. Τι ωραίο όνομα, ρε παιδιά. Στην Ιουνία υπάρχει και αυτό το όνομα, Ιούνιος, Ιουνία λέει, και στον Σόλωνα. Χρόνια πολλά και καλά, και χρόνια πολλά βεβαίως και σε όλες εσάς και όλους εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα, τα ταυράκια. Λοιπόν, για να δούμε και ποιες επαιτίες συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. Είναι, λέει, Διεθνής ημέρα κατά της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας και της διφοβίας. Διεθνής, είναι μία από τις αιτήσεις καμπάνιες, λέει, που εστιάζει στην ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης για τις διακρίσεις που βιώνουν τα άτομα της λαότικης κοινότητας. Γιορτάζεται σε περισσότερες από 30 χώρες και η επιλογή του εορτασμού αυτού έγινε με την απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το 1990, που απεφάνθη ότι δεν πρέπει να θεωρείται ασθένεια ή ομοφιλοφιλία. Ο όρος ομοφοβία επινοήθηκε στη δεκαετία του 60 από τον Αμερικανό ψυχολόγο George Weinberg. Το 2009 προστέθηκε στον τίτλο της καμπάνιας η τρανσφοβία και το 2015 η διφοβία, προκειμένου να αναγνωριστούν και τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τρανσεξουαλικά και τα αμφιλόφιλα άτομα, όπως λέει εδώ. Είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για την ευρωινωμάτωση, Παγκόσμια ημέρα κατά της υπέρτασης και Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και κοινωνίας της πληροφορίας. Για να δούμε και τα πρόσωπα και τα γεγονότα που συνδέονται με την σημερινή ημερομηνία. Το 1790 και σε νέα ναυμαχία του Λάμπρου Κατσόνη με τους Οθωμανούς ανοιχτά της Άνδρου, ο στόλος καταστρέφεται. Η λαϊκή σοφία σκαρώνει το σκοπτικό δίστοχο, αν σ' αρέσει Μπαρμπαλάμπρο, ξαναπέρνα από την Άνδρο, που το λέμε σιγά. 1792, μία ομάδα μεσητών συγκεντρώνεται σε μία καφετέρια της Νέας Υόρκης και δημιουργείται το χρηματιστήριο της πόλης. Οι πρώτες συναλλαγές γίνονται κάτω από ένα δέντρο στη Wall Street. 1992 και ο αρχαιολόγος Βαλέριος Στάις ανακαλύπτει τον μηχανισμό των αντικυθύρων που θεωρείται ως ένα από τα πρώτα υπολογιστικά μηχανήματα. 1918 και η μάχη του Σκράντι Λέγγεν, λίγη νικηφόρα για τον ελληνικό στρατό, ο οποίος αποθεί τις βουλγαρικές δυνάμεις και ανοίγει το δρόμο στις συμμαχικές δυνάμεις για να καταλάβουν την κοιλάδα του αξίου. 1931 και ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος δηλώνει από το Βόλο ότι δεν πρόκειται να καταργήσει τις ελευθερίες του τύπου, αλλά την ασυδοσία με αφορμή την ψήφιση από τη Βουλή του νόμου 50-60 περί τύπου. Προηγήθηκε οξία επίθεση αντιπολιτευόμενων εφημερίδων κατά του Βενιζέλου, με χαρακτηρισμούς όπως κυβέρνησης κλεπτών. 1931 εκτελείται από το αεροσκάφος Αθήνε τύπου Jackens G24 της Ελληνικής Εταιρείας Εναέριων Συγκοινωνιών το πρώτο εμπορικό δρομολόγιο ανάμεσα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, στα 1746 στις γεννήσεις τώρα, ο Έντουαρτ Τζένερ, Άγγλος γιατρός που ανακάλυψε το πρώτο εμβόλιο για την ευλογιά και άνοιξε το δρόμο για την επιστήμη της ανοσολογίας. 1936 είχε γεννηθεί ο Ντένις Χόπερ, Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης. Το θυμάστε, τον ξένιο στο Καβαλάρι. Σαν σήμερα στα 1943 είχε γεννηθεί η μεγάλη Βίκη Μοσχολιού.

0: στην είδηση.
1: Λοιπόν, δεν το ξαναβάζεις το τραγούδι, για εκεί είχα μείνει να τα ακούω. Σε μαγεύει Βίκυ μου σχολείο. Λοιπόν, στους θανάτους, σαν σήμερα, έφευγε το 1510 ο Μποτιτσέλη, Ιταλός ζωγράφος της Αναγέννησης, 1886 ο Τζον Ντίρι, Αμερικανός σιδηρουργός, πρώτο πόρο στην κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων. Το ξέρω από τα τρακτέρ εγώ. 1960 Ιωάννης Γεωργιάδης, Έλληνας καθηγητής της ιατρικής και χρυσός Ολυμπιονίκης της Πάθης στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, θεωρείται ο θεμελιωτής της ιατροδικαστικής στην Ελλάδα, παρακαλώ.

Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε την επικαιρότητα, με τι να ξεκινήσουμε. Μέχρι αργά, μέχρι πριν από λίγο με την Eurovision. Α, για καλά, και τις επόμενες μέρες με την Eurovision θα ασχολούμαστε. Λοιπόν, σας έλεγαν λοιπόν και νωρίτερα ότι η Βουλγαρία είναι η μεγάλη νικήτρια με τον Μπαγκαράγκα. Η Ντάρα είναι η τραγουδίστρια. Αναδέχτηκε νικήτρια λοιπόν του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη. Συγκέντρωσε 516 βαθμούς το τραγούδι της. Το Μπαγκαράγκα φέρει την υπογραφή. Για βάλτο ρε Παναγιώτη, ρίξτε το μας από κάτω πάλι. Φέρει την υπογραφή μιας εξαιρετικής διεθνούς δημιουργικής ομάδας. Ανάμεσά τους και ο παραγωγός, ο Δημήτρης Κοντόπουλος, και πολλοί άλλοι. Παίχτηκε ένα θρίλερ με τις ψηφοφορίες ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Βουλγαρία. Το κοινό όμως έδωσε την πρώτη θέση στη Βουλγαρία. Ο Ακύλας με το Φέρτο απέσπασε 220 βαθμούς, βρέθηκε στην πρώτη δεκάδα, στη δέκατη θέση είμαστε λοιπόν. Κέρδισε τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού. Και η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα κατέκτησαν την 19η θέση αποσπώντας 75 βαθμούς. Λοιπόν, η λαμπερή μουσική του μεγάλου τελικού της Eurovision μεταδόθηκε βεβαίως από την Ερτένα, ζωντανά. Μας μετέφεραν ο Γιώργος Καμπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου για 10η φορά, παρακαλώ. Το αγαπημένο δίδυμο μας μετέφεραν όλα όσα γίνονταν εκεί. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, θέαμα, συγκίνηση κτλ. Η Ερτένα από την τηλεόραση, το δεύτερο πρόγραμμα, η Φωνή της Ελλάδος, το νέο διεθνές κανάλι της ΕΡΤ, το Κόσμος, αλλά και το Eurovision Channel του ΕΡΤΦΛΙΞ, όλα αυτά με πλήρη προσβασιμότητα και διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και χωρίς διαφημίσεις και διακοπές, μετέδιδαν όλα όσα γίνονταν λοιπόν στη Βιέννη. Σας λέω την πρώτη δεκάδα του τελικού: Βουλγαρία, Ισραήλ, Ρουμανία, Αυστραλία, Ιταλία στην πέμπτη θέση, στην έκτη Φιλανδία, στην έβδομη Δανία, στην όγδοη Μολδαβία, στην ένατη Ουκρανία και στη δέκατη εμείς η Ελλάδα. Ο Ακύλας που μάγεψε και αποθεώθηκε και έβγαλε και τον κόσμο στις πλατείες. Βλέπαμε τι μετέδιδαν οι ανταποκριτές μας. Στις αίρες ο κόσμος περίμενε με μεγάλη έτσι συγκίνηση και αγωνία να δουν τι θα γίνει. Ήταν εντυπωσιακό το κόνσεπτ που είχε βρει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Αυτός πάλι με την πορτοκαλί του αμφίεση, τα γατίσια τα αυτάκια του. Ξεκίνησε την εμφάνισή του πατώντας ένα εικονικό start και δίνοντας τα πρώτα δευτερόλεπτα τον τόνο ενός act που ξεχώρισε με την αισθητική και τη θεατρικότητά του, εκεί με το πατίνι του κτλ. Λοιπόν, τι δήλωσε το παιδί, ήταν στεναχωρημένος μετά το τέλος του τελικού. Είπε πάλι κουβά, δεν ξέρω τι να πω, ψάχνω να βρω τη δήλωσή του εδώ. Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, για να είμαι ειλικρινής, είμαι όντως στεναχωρημένος γιατί δεν ήθελα να σας απογοητεύσω. Δεν ήθελα να σας στεναχωρήσω πραγματικά, με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Το ότι μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να είμαι σε αυτό το μεγάλο διαγωνισμό. Και πραγματικά να ξέρετε, λέει, ότι έδωσα το 100, το 200% της αντοχής και του εαυτού μου. Αρρώστησα, έβγαλα αμυγδαλές, έκανα τα πάντα για να δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αυτά δήλωσε και εγώ ξαναλέω ότι είναι πρώτος στην καρδιά μας. Και εντυπωσιακή ήταν και η Αντιγόνη, να μην την αδικούμε, και στην εμφάνισή της και σε όλα. Λοιπόν, να ακούμε, άντε, λίγο Φέρτο ακόμη. Σε διψάσω, φέρτα μ' όλα, όλα, πάλι δεν θα χορτάσω.

0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα και τα άλλα θέματα της επικαιρότητας. 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, δεύτερη μέρα χθες, σήμερα ολοκληρώνει τις εργασίες του και ο Πρωθυπουργός και χθες επανέλαβε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, έθεσε εκ νέου το πολιτικό δίλημα της επόμενης αναμέτρησης, σε συνάρτηση όπως είπε με την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους. Τόνισε ότι η απάντηση στο γιατί κάποιος να ξαναψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία έρχεται αν σκεφτεί το ποιος θα σηκώσει τον τριψήφιο τηλέφωνο και τι θα πει στην περίπτωση που αυτό χτυπήσει στις 3 το πρωί σε έναν κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας. Οι εργασίες, σας είπα, ολοκληρώνονται σήμερα πάλι με ομιλία του Πρωθυπουργού. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε χθες.
1: Αν έπρεπε λοιπόν να το πω με μία εικόνα γιατί κάποιος θα μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας. Το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, ή Μητσοτάκης ή οποιοσδήποτε άλλος. Δεν αναμετρόμαστε με το κενό. Αναμετρόμαστε με συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία διεκδικούν να αναλάβουν τη βαριά ευθύνη, να καθίσουν στο γραφείο στο Μέγαρο Μαξίμου.
2: Οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση.
0: Λοιπόν, στο συνέδριο και ο Κύπριος πρόεδρος, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, και ο Μάνφερτ Βέμπερ, ο πρόεδρος του ΕΛΚ, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός κάποια στιγμή τους έκανε και πλάκα, τους είπε ότι πρέπει να στηρίξουν την ελληνική υποψηφιότητα για την Eurovision. Ήταν μια ευχάριστη στιγμή αυτή. Κρατώ και αυτά που είπε ο κύριος Βέμπερ όσον αφορά τη χώρα μας. Είπε ότι η Ελλάδα είναι ένα ευρωπαϊκό πρότυπο για το πώς επιστρέφει μια οικονομία στην ανάπτυξη. Μετέτρεψες, είπε απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, την Ελλάδα, συνεργειακό κόμβο της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Τοποθέτησες την Ελλάδα ως πυλώνα της ευρωπαϊκής μας ασφάλειας. Λοιπόν, είχαμε παρεμβάσεις όμως και από τους υπουργούς. Ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, είπε ότι πρέπει να μπει τέλος στην τοξικότητα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι πρέπει να γυρίσουν όλοι στη μεγάλη παράταξη. Για να τους ακούσουμε και τον Νίκο Τοδενδιά.
3: Χαρίζουμε την τοξικότητα σε όσους δεν έχουν προτάσεις. Για να πετύχουμε το στόχο η Νέα Δημοκρατία να είναι ξανά αυτοδύναμη, χρειαζόμαστε τη μεγαλύτερη δυνατή κομματική συσπήρωση.
4: Πρέπει όλοι να γυρίσουν πίσω στη μεγάλη παράταξη. Σε αυτή την παράταξη που πάντα έδινε τις μάχες και τις κέρδιζε. Μην υποχωρείτε στο μπούλινγκ. Μην τους αφήνετε να μας κουνάν το δάχτυλο. Κανένας από τους πολιτικούς μας αντιπάλους δεν μπορεί να κουνήσει το δάχτυλο στη Νέα Δημοκρατία.
5: Ένας στους δύο πολίτες που μας ψήφισαν το Μάιο του 23 μας έστειλε με τις ευρωεκλογές ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Οι πολίτες περιμένουν πολλά από μας. Περιμένουν να αλλάξουμε τον τόπο. Αλλιώς κινδυνεύουμε εμείς να μας αλλάξουν αυτοί.
0: Μάλιστα. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε και σε ένα πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη στο πλαίσιο εκεί του συνεδρίου. Τάχθηκε υπέρ της απαγόρευσης της χρήσης των social media για τα παιδιά κάτω των 15 χρόνων. Το ερώτημα είναι, όπως είπε, ποια κυβέρνηση θα μπορέσει να αξιοποιήσει τα ωφέλη της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά παράλληλα να ελέγξει και τις συνέπειες μιας τεχνολογικής επανάστασης που θα αλλάξει τα πάντα, όπως είπε. Λοιπόν, τώρα, υπήρξαν αντιδράσεις για όσα είπε ο Πρωθυπουργός, ειδικά στα θέματα της οικονομίας και ιδιαίτερα σε αυτό που είπε για την ακρίβεια. Εκεί εστιάζεται σκληρή κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η ακρίβεια είναι δικό του δημιούργημα, οπότε δεν μπορεί να μιλάει για ελαφρύνσεις της κοινωνίας. Μέσης άκρης αυτό λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς, λέει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια που ροκανίζει τα εισοδήματα των Ελλήνων πολιτών. Ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική. Είναι δικό του επίτευγμα η συσσόρευση της ακρίβειας που τόσο τον πονά τρεις τελίτσες. Εκτός κι αν ο κύριος Μητσοτάκης νιώθει απλά υπουργός στην κυβέρνηση Γεωργιάδη, οπότε κάνει εσωκομματική αντιπολίτευση. Επίθεση και από το ΣΥΡΙΖΑ για το κόστος ζωής. Λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια ο κύριος Μητσοτάκης. Μα ποιον δουλεύει? Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και μια χώρα με τις υψηλότερες τιμές καυσίμων, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε όλο τον κόσμο. Η ανάπτυξη που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση είναι για τα κέρδη των λίγων, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας με ομιλία του από την Κομωτινή. Η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών που τελειώνουν στα μέσα του μήνα, της ενεργειακής φτώχειας, των πληστηριασμών, της πανάκριβης στέγης. Αυτή είναι η χώρα του κυρίου Μητσοτάκη, της ακριβοπληρωμένης υγείας και της παιδείας, όπως είπε ο κύριος Κουτσούμπας.

Ο Παύλος Πολάκης, τρίτη φορά λοιπόν που διαγράφεται, ο πρώην υπουργός, διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι αποφάσισε ο πρόεδρος χθες, αφορμή στάθηκε η επίθεση που εξαπέλυσε ο πρώην υπουργός, μετά από μια ανάρτηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη που ζητούσε συνεδριακή απόφαση για την ενσωμάτωση στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι έγραφε τώρα ο Πολάκης και πώς ήρθαν όλα αυτά? Σοκράτη φάμελε, μετά από αυτά τα δημοσιεύματα του αχαρακτήριστου Χάτζη Σοκράτη, έτσι τον έλεγε, ακόμα να συγκαλέσεις πολιτική γραμματεία και βέβαια και την Κεντρική Επιτροπή μετά. Τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία? Έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα. Συγκάλεσε άμεσα την πολιτική γραμματεία. Άμεση ήταν λοιπόν η αντίδραση του Σοκράτη Φάμελου, χαρακτήρισε προσβλητική και επιθετική την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη, όπως είπε δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το εσχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο. Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν την σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο, και δεν επιτρέπω σε κανένα να θίγει την πολιτική μου ηθική και την αξιοπρέπεια. Αυτά είπε ο Σοκράτης Φάμελος, νέος κύκλος εσωστρέφειας βεβαίως στο ΣΥΡΙΖΑ, που θα κληθεί το επόμενο διάστημα να πάρει τις αποφάσεις του για το μέλλον του κόμματος. Επανήλθε ο Πολάκης μετά με νέα ανάρτηση και λέει τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Δυστυχώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει και να μπορεί να αντιδράσει. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν και ΣΥΡΙΖΑ θα είμαι, έσπασα παγκόσμιο ρεκόρ, τρεις πρόεδροι με διαγράφουν. Ο τελευταίος χωρίς απολύτως καμία δικαιολογία, αν έχετε τους βουλευτές του να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα ή στελέχη του, να το παίζουν εκπρόσωποι τύπου άλλου κόμματος και τολμάει να βγάζει εμένα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδή ζητάω εδώ και μέρες να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία για να πάρουμε αποφάσεις. Δυστυχώς τόσος είναι και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει. Με βγάζει από την κοινοβουλευτική ομάδα χωρίς καμιά ενημέρωση, όπως και ο προηγούμενος. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν και ΣΥΡΙΖΑ θα είμαι. Όλους ο λαός θα μας κρίνει στο τέλος. Θα τα πούμε στην πολιτική γραμματεία. Παύλος Πολάκης. Εδώ τώρα έρχονται και παίζουν διάφορα πώς θα πάει στην πολιτική γραμματεία, αν μπορεί να είναι στην πολιτική γραμματεία, διότι από την κοινοβουλευτική ομάδα διαγράφει και όχι από τα άλλα όργανα του κόμματος. Λοιπόν, αργότερα θα μιλήσουμε με τον Γιάννη τον Φασουλά να διευκρινιστεί και αυτό. Πάντως σίγουρα είναι ότι με τούτα και με εκείνα πυροδοτείται. Ενώ είμαστε ήδη σε προεκλογική τροχιά, ένας κύκλος νέας εσωστρέφειας στο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά σε εξελίξεις και μπροστά στη δημιουργία του νέου κόμματος που πάει να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας.

νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απευθυνού πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν ότι αν δεν υπογράψουν συμφωνία θα περάσουν πολύ δύσκολες στιγμές. Την ίδια ώρα η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι κάποιες ευρωπαϊκές χώρες διαπραγματεύονται με την Τεχεράνη για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Να πούμε ωστόσο ότι το αεροπλανοφόρο Gerald Ford που είχε αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή λίγο πριν την έναρξη του πολέμου επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώνοντας τη μακροβιότερη αποστολή στην ιστορία του, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο. Μέσα σε αυτό το κλίμα εντείνεται η διεθνής αβεβαιότητα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά, προκαλώντας τριγμούς στην παγκόσμια οικονομία. Εδώ, στα δικά μας, στην εγχώρια αγορά καυσίμων, δεν αντιμετωπίζουμε ζήτημα επάρκειας, όπως τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διότι, όπως είπε, τα δύο δηληστήρια που διαθέτει η Ελλάδα ενισχύουν την ασφάλεια του εφοδιασμού. Οι τιμές όμως, έτσι, σταθερά. Βενζίνη, πετρέλαιο πάνω από τα 2 ευρώ. Και όπως άκουγα τον Γιώργο τον Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο των Βενζινόπολων, τη βδομάδα που έρχεται θα έχει κι άλλη, αναμένεται να πάρει πάλι μια μικρή ανάπτυξη.

0: Λοιπόν, τώρα εδώ στα δικά μας. Πανευρωπαϊκό κύκλωμα που υποσχόταν μέσω διαδικτύου θεραπείες για σοβαρές και ανίατες ασθένειες εξαρθρώθηκε από την Europol. Οι απατεώνες για να πείσουν τα θύματα τους χρησιμοποιούσαν φωτογραφίες και ονόματα γνωστών προσώπων αλλά και ανύπαρκτων γιατρών. Άπειρες φορές έχουμε πέσει σε τέτοιες περιπτώσεις στο Facebook. Σου βγάζει και καλά τον φωτογραφία των Σωτήρη Τσιόδρα με τη φωνή του Σωτήρη Τσιόδρα παρουσίαζαν συμπληρώματα διατροφής και ό,τι λογής φάρμακο είχαν στο κεφάλι τους. Λοιπόν, ο τζίρος αυτής της εγκληματικής οργάνωσης δρούσε από το 2019 παρακαλώ, υπολογίζεται, ακούστε παιδιά, 240 εκατομμύρια ευρώ. Για πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Νίκου του Κουντούρη.
1: Βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί σε 15 χώρες υπό το συντονισμό της Eurojust και της Europol κάνουν εφόδους και έρευνες σε επιχειρήσεις και αποθήκες. Εντοπίζουν χιλιάδες φαρμακευτικά σκευάσματα και προχωρούν σε προσαγωγές υπόπτων. Στην Ελλάδα, κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έκανε έρευνα σε εταιρεία Logistics στην περιοχή του Κοροπίου και σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν έγγραφα όπως τιμολόγια, δελτία αποστολής και άλλα παραστατικά που αφορούν εισαγωγές εμπορευμάτων. Η πανευρωπαϊκή επιχείρηση έγινε για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που εξαπατούσε πολίτες μέσω της πώλησης πλαστών συμπληρωμάτων και φαρμάκων, τα οποία παρουσιάζονταν ως γνήσια φάρμακα, κυρίως για σοβαρές καρδιολογικές ασθένειες και αυτοάνωσα νοσήματα. Έγιναν συνολικά έρευνες σε 113 τοποθεσίες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία, κατά τις οποίες συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της ομάδας. Οι διοκτικές αρχές απενεργοποίησαν 196 ιστότοπους στη Ρουμανία, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν για τη διάθεση των προϊόντων, ενώ κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα των παράνομων συμπληρωμάτων, τα περισσότερα από τα οποία στην κεντρική αποθήκη της εγκληματικής ομάδας στη Βουλγαρία. Από τη Eurojust δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 1,8 εκατομμυρίων ευρώ στην Πολωνία, ενώ ο παράνομος τζίρος της εγκληματικής ομάδας υπολογίζεται ότι ανέρχεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε από το 2019. Είχε ιδρύσει εταιρείες μέσω των οποίων εμπορεύονταν πάνω από 400 συμπληρώματα που δεν είχαν τη σχετική άδεια κυκλοφορίας. Η διάθεση των παράνομων σκευασμάτων γινόταν μέσω ιστοσελίδων αλλά και μέσω social media, όπου εμφανίζονταν δήθεν γνωστοί γιατροί σε βίντεο ή φωτογραφίες που είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη να μιλούν για την αποτελεσματικότητα των συμπληρωμάτων ώστε να παραπλανήσουν τους πολίτες.
0: Αυτά τα ωραία που λέτε και είχαμε και άλλα ωραία εδώ, συνέχεια με άλλα ωραία εδώ στην χώρα μας. Περισσότερες από 34.000 συσκευασίες συμπληρωμάτων διατροφής αξίας 1 εκατομμυρίου ευρώ που δεν είχαν γνωστοποιηθεί παρακαλώ στον ΟΕΟΦ εντόπισαν και κατέσχεσαν οι ελεκτές της ΑΔΕ. Και βεβαίως μεγάλης έκτασης, διαπιστώθηκε μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή από αδήλωτα εισοδήματα. Να ακούσουμε τον Άκη τον Αθανασόπουλο.
2: Οι ελεγκτές με ευνηδιαστικούς ελέγχους και στοχευμένους βέβαια ελέγχους, γιατί όπως είπα πριν πήγαιναν βάσει πληροφοριών, έφτασαν σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης όπου εντόπισαν και κατάσχεσαν βέβαια 34.202 συμπληρώματα διατροφής. Τι το παράνομο τώρα της υπόθεσης ποιο είναι, ότι αυτά τα συμπληρώματα δεν είχαν γνωστοποιηθεί στον ΕΟΦ, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για να κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Η αξία τους υπολογίζεται σε 1 εκατομμύριο ευρώ και πέραν του γεγονότος ότι δεν είχαν γνωστοποιηθεί στον ΕΟΦ, οι ελεγκτές της ΑΔΕ εντόπισαν και μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή, δηλαδή συγκεκριμένα αδήλωτα εισοδήματα 1,9 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και μία απόδοση ΦΠΑ που αγγίζει τις 250.000 ευρώ.

Τώρα, σε ένα θέμα που πόνεσε η ψυχή μας που το βλέπαμε, έχει εξασφαλίσει αποκλειστικές εικόνες ο συνάδελφος, ο αστυνομικός συντάκτης της ΕΡΤ, ο Γιώργος Ογεραφέντης, από ένα σπίτι Παύλα Τρόγλη στους Αγίους Αναργύρους, όπου ζούσε μια οικογένεια με τα τρία ανήλικα παιδιά της. Εικόνες πρόκλησης στην ίδια την κοινωνία. Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας που κλήθηκαν να επέμβουν λοιπόν σε αυτό το σπίτι μετά από καταγγελία γειτόνων. Άθλιες συνθήκες, βρώμα, δυσοδεία, μούχλα στα δωμάτια όπου ζούσαν τα παιδάκια ηλικίας 7,5 και 3 ετών. Σκουπίδια, πεταμένα αντικείμενα, τα ρούχα των παιδιών πεταμένα από τα μπαλκόνια, τα στρωματάκια τους, λερωμένες κουβέρτες. Δεν υπήρχαν οι συνθήκες αυτές. Όπως είπαν, οι αστυνομικοί δεν πίστευαν στα μάτια τους. Η γειτόνισσα εκεί που μίλησε κιόλας στην ΕΡΤ, είπε ότι τα παιδάκια γύριζαν γυμνά όλη τη μέρα και το φαγητό τους ήταν delivery απ' έξω. Ο πατέρας δούλευε, λέει, η μητέρα δεν πολύ ασχολούνταν με τα παιδιά. Λοιπόν, τα παιδάκια έχουν μεταφερθεί στο παιδόν για εξετάσεις. Οι γονείς 31 και 36 χρόνων κατηγορούνται, συνελήφθησαν και κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Τι να πούμε με αυτές τις εικόνες. Πονάει η ψυχή μας. Λοιπόν, σε άλλο ένα θέμα από το αστυνομικό δελτίο πριν φύγουμε για το δελτίο των 6. Μεγάλες ποσότητες κοκαίνης, συγκεκριμένα 11,5 κιλά, καθώς και 27 κιλά ενδική κάναβη, βρέθηκαν στην κατοχή 2 αλλοδαπών και ενός Έλληνα στην Αθήνα και 3 συλληφθέντες είναι σε σημασμένοι για ναρκωτικά και άλλα δικήματα και τα κέρδη τους σε περίπτωση που τα ναρκωτικά κατέληγαν στην αγορά θα έφταναν τις 400.000 ευρώ. Λοιπόν, 6 ώρα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είμαστε μαζί να δούμε εδώ πώς καταγράφεται η επικαιρότητα από τα site, από τον κυριακάτικο τύπο, να δούμε τα μηνύματά σας, όλα αυτά τα ωραία μετά τις 6.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με φόντο τις εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, θέτοντας ωστόσο εκ νέου το πολιτικό δίλημα της επόμενης αναμέτρησης σε συνάρτηση με την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους. Οι εργασίες του συνεδρίου ολοκληρώνονται σήμερα στο Metropolitan Expo με ομιλία του Πρωθυπουργού. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, ο Κράτη Φάμελου, αφορμή ανάρτηση του πρώην Υπουργού με την οποία κατηγορούσε τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλειών και αναποφασιστικότητα. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλώνοντας ότι αν δεν υπογράψουν συμφωνία θα περάσουν πολύ δύσκολες στιγμές. Την ίδια ώρα η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι κάποιες ευρωπαϊκές χώρες διαπραγματεύονται με την Τεχεράν για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Στο μεταξύ, το αεροπλανοφόρο Gerald Ford, που είχε αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή λίγο πριν την έναρξη του πολέμου, επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κουβανική κυβέρνηση διένει με στους πολίτες οδηγό προστασίας σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης. Την έκδοση στις Ηνωμένες Πολιτείες ενός εκ των στενότερων συνεργατών του ανατραπέντος Προέδρου της Βενεζουέλας Νίκολας Μαδούρο ανακοίνωσε το Καράκας. Σε κοινή δήλωσή τους οι ηγέτες Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας και Μάλτα στο πλαίσιο του Europe Golf Forum υπογράμμισαν την ανάγκη να αποτραπεί νέα μεταναστευτική κρίση αντίστοιχη με εκείνη του 2015. Καναδός επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο όπου ξέσπασε ο χανταϊός βρέθηκε μετά από αρκετές ημέρες θετικό στον ιό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αξιολογεί ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ανησυχίας για τη δημόσια υγεία το ξέσπασμα του ιού έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα. Η Ντάρα από την Βουλγαρία με το τραγούδι «Μπανκαράγκα» είναι η μεγάλη νικήτρια της Eurovision 2026 στη Βιέννη. Στη δημιουργία του τραγουδιού συμμετείχε ο διακεκριμένος Έλληνας συνθέτης και παραγωγός Δημήτρης Κοντόπουλος. Ο Ακύλας με το Φέρτο βρέθηκε στη 10η θέση. Ο Έλληνας καλλιτέχνης κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού. Η Κύπρος με την Αντιγόνη και το Τζάλα κατέκτησαν την 11η θέση. Πανευρωπαϊκό κύκλωμα που υποσχόταν μέσω διαδικτύου θεραπείες για σοβαρές και ανίατες ασθένειες εξαρθρώθηκε από την Europol. Η εγκληματική οργάνωση δρούσε από το 19 με εκτιμόμενο τζίρο περίπου 240 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, 11,5 κιλά κοκαίνης και 27 κιλά ινδικής καναβής αξίας περίπου 400.000 ευρώ εντοπίστηκαν στην Αθήνα στην κατοχή δύο αλλοδαπών και ενός Έλληνα οι οποίοι συνελήφθησαν.
0: Ο καιρός.
1: Σήμερα αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες και διαστήματα με βροχές μέχρι αργά το απόγευμα. Άνεμοι δυτικοί, βορειοδυτικοί, 4 έως 6 μποφόρ από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 14 με 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε 6 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Εδώ στο Earth News Radio κάνουμε ξεκίνημα. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο, Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής, Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Πολλές καλημέρες σε όλους, καλή Κυριακή, καλή δύναμη να έχετε. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλή Κυριακή, πολιτικός αναβρασμός ξεκίνησε στο δρόμο για τις εκλογές. Όπως φαίνεται, καλημέρα στη Θεσσαλία, στον Κάμπο, εκεί που μας στέλνει τις ωραίες φωτογραφίες ο Δημήτρης. Καλημέρα και στη Γιώτα από την όμορφη Νάξο. Δεν πτωούμαστε, δεν πειράζει, Ακύλα λέει. Πρώτος στις καρδιές μας ο Ακύλας, καλημέρα στο Γιάννη από το Βόλο. Γνωστό ελληνικό. Μας έριξαν, λέει η Ντίνα από τις Σέρες. Άξιζε την πρωτιά ο Ακύλας. Λοιπόν, για να ανοίξει και τ' άλλο, μας ξενύχτησε ο Ακύλας. Τελικά, όταν σε φέρνουν πρώτο στα στοιχήματα, μετά την πληρώνεις. Τρεις τελίτσες. Έτσι δεν έγινε και με τον Σάκη. Σάκης, όπου Σάκης. Ρουβάς, παρακαλώ. Έλα, ρε Παναγιωτά. Καλημέρα Βίκη, καλημέρα Βίκη, καλημέρα και στον Πειραιά. Α, μάλιστα. Και ο Σάκης για πρωτιά πήγαινε, έχει δίκιο η Βίκη που το λέει και το σημειώνει. Αλλά, είδατε.

Λοιπόν, συναντιόμαστε στο Viber, εκεί επικοινωνούμε. Στέλνετε καλημέρες, στέλνετε τα σχόλιά σας, στέλνετε την κριτική. Μας βρίσκεται γράφοντας δύο λέξεις που έχουν να κάνουν με την ονομασία του σταθμού, Earth News η μία, Radio η άλλη, με λατινικούς χαρακτήρες. Αμέσως μετά σχόλια, φωτογραφίες, μηνύματα, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και είναι όμορφο να μοιραζόμαστε έστω και απλές καλημέρες. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα από τα site. Φυσικά πρώτο θέμα παντού είναι το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της Eurovision. Η Βουλγαρία, είπαμε, είναι η μεγάλη νικήτρια. Το επόμενο ραντεβού θα είναι στη Σόφια. Λοιπόν, eurovision.earthnews.gr, από το σπίτι μας ξεκινάμε πάντα. Eurovision 2026, λοιπόν, η Βουλγαρία μεγάλη νικήτρια με τον Μπαγκαράγκα. Στη 10η θέση η Ελλάδα με τον Ακύλα. Η Ντάρα από τη Βουλγαρία αναδείχθηκε σε μεγάλη νικήτρια του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη. Μάγεψε την Ευρώπη, λοιπόν, με τον Μπαγκαράγκα. Ακύλας στην ΕΡΤ, είμαι στεναχωρεμένος, δεν ήθελα να σας απογοητεύσω. Με στηρίξατε και αυτό είναι το σημαντικό. Έλαβε αγάπη, στήριξη, χειροκρότημα και παρέμεινε στην τελική δεκάδα και χόρεψε χαμογελαστός χειροκροτώντας την νικήτρια του φετινού διαγωνισμού, ο Ακύλας. Αυτό που ακούμε, λοιπόν, είναι το τραγούδι που νίκησε τον Μπαγκαράγκα με την Τάρα.

Λοιπόν, το Μπαγκαράγκα παίχτηκε ένα θρίλερ μέχρι τέλος με το Ισραήλ για την πρωτιά ανάμεσα στους δύο. Όμως το κοινό έστειλε στην πρώτη θέση τη Βουλγαρία και ήρθε στη δεύτερη μετά το Ισραήλ. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα άλλα θέματα της επικαιρότητας. 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τα διλήμματα της κάλπης σε πρώτο πλάνο και την ανάγκη σταθερής και αποτελεσματικής κυβέρνησης. Συνεχίζονται και σήμερα για τρίτη μέρα οι εργασίες του 16ου τακτικού συνεδρίου. Πολύ έκτακτη ανάγκη διεθνούς ανησυχίας στο ξέσπασμα του ιού έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα. Μάλιστα. Λοιπόν, διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο πιο μπαγκαράγκα διαγωνισμός της Eurovision. Ισραήλ, ισχυρή έκρηξη σε εγκαταστάσεις της κρατικής αμυντικής βιομηχανίας. Το Ιράν θα περάσει πολύ δύσκολα αν δεν υπάρξει συμφωνία, προειδοποιεί ο Τραμπ, τα λέγαμε και νωρίτερα. Ιταλία, αυτοκίνητο έπαιζε σε πεζούς στη Μόντενα, 8 τραυματίες, οι 4 σοβαρά, το βίντεο είναι αφήστε το, στα καλά του καθουμένου. Πάει και πέφτει πάνω. Τι να σας περιγράψω με αυτό που βλέπω. Ταϊλάνδη, τρένο συγκρούστηκε με λεωφορείο, τουλάχιστον 8 νεκροί. Και οι αποκλειστικές εικόνες της ΕΡΤ εδώ από το σπίτι Τρόγλι στους Αγίους Αναργύρους, εκεί όπου διαβιούσαν δύο γονείς με τα τρία ανήλικα παιδάκια, τα οποία γύριζαν όλη μέρα γυμνά και παρατημένα μέσα σε αυτό το σπίτι, όπως κατήγγυλαν οι γείτονες. Μέσα στα σκουπίδια και στη βρωμιά και στη μούχλα ζούσε αυτή η οικογένεια. Τα παιδάκια βασικά, γιατί οι γονείς προφανώς αυτή την επιλογή είχαν και δικό τους θέμα είναι, αλλά τα παιδάκια. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε άλλο θέμα τίμησε τη μνήμη της κυράς των Μαρισίων στην Ορεστιάδα. Συναντήσεις Κυριάκου Μητσοτάκη στο περιθώριο του Europe Golf Forum. Τρεις συλλήψεις για διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κοκαίνης και κάναβης στην Αττική, σας τα έλεγα νωρίτερα. Πολάκης μετά τη διαγραφή του από το ΣΥΡΙΖΑ, ο Φάμελος παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει. Και νέα επιχείρηση σε οικισμούς της Δυτικής Αττικής, αποξηλώθηκαν καλώδια για ρευματοκλοπές και συνελήφθησαν 9 άτομα. Στον καιρό θα μας τα πει σε λίγο Αναστασία Ιτυράσκη, τοπικές βροχές και καταιγίδες με αφρικανική σχόρη, η πρόγνωση από την Αναστασία. Το αεροπλάνο φόρο Gerald Ford επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες και Νιγηρία 17 αστυνομικοί σκοτώθηκαν σε επίθεση τζιχαντιστών. Πάμε στο εφημερίδα. Eurovision 2026. Μεγάλη έκπληξη με νικήτρια τη Βουλγαρία, στη 10η θέση η Ελλάδα με τον Ακύλα, 19η η Κύπρος με την Αντιγόνη. Η διπλή ελληνική συμμετοχή πίσω από το τραγούδι της Βουλγαρίας Μπαγκαράγκα. Υπογράφει τους στίχους ο Δημήτρης Κοντόπουλος. Και ο Δημήτρης Κοντόπουλος, όχι μόνο ο Δημήτρης Κοντόπουλος. ΣΥΡΙΖΑ, η επόμενη μέρα της διαγραφής Πολάκη, το παρασκήνιο και οι εξελίξεις που μπορεί να πυροδοτήσει. Μούχλα, σκουπίδια και βρώμα, νέες φωτογραφίες από το σπίτι στους Αγίους Αναργύρους, τι υποστήριξαν οι γονείς των τριών παιδιών. Συστράτευση, ενότητα αλλά και μηνύματα με αιχμές, τι έκρυβαν οι ομιλίες υπουργών και στελεχών στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζού σε πόλη της Ιταλίας, 8 τραυματίες, είδαμε ανθρώπους να εξφενδονίζονται. Μοναδικός ο Ακύλας ξεσήκωσε την αρένα στο Βιέννη με το Φέρτο. Δείτε το βίντεο του τελικού. Πολλά παρασκήνια εδώ από το διαγωνισμό. Το εξαποθεώνει τον Ακύλα. Μοναδικός με εμφάνιση νικητή. Βίντεο από το χωριό του και στις Σέρες. Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το νέο σήμα Μητσοτάκη για τις εκλογές το 2027, οι ομιλίες των κορυφαίων υπουργών και τα με μηνύματα για κόμμα και κυβέρνηση. Συγχαρητήρια Γεωργίεβα Δούνουτου σε παρένθεση σε Μητσοτάκη για τη δυναμική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στη Μεσσηνία σήμερα με Λαγκάρτ και Μελόνι.
Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και πάλι τα τραπέζια και μαζόξεις της πρώτης ημέρας, εστιατόρια και μπαρ, ποιοι πήγαν και, πού οι υποψήφοι της Πολιτικής Επιτροπής. Γεωργιάδης για διαγραφή πολλά και από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είχε δίκιο στην κριτική του, βλέπω να κάνει δικό του κόμμα. Μάλιστα, ωραία θέματα. Εδώ γυναίκα είχε, λέει, υφιστάμενό της ως σεξουαλικό σκλάβο. Καταγγελίες σοκ για ερωτικό σκάνδαλο της δεκαετίας. Πού συνέβησαν αυτά τα ωραία? Είναι στη Wall Street. Εκεί συνέβαιναν αυτά. Μα γι' αυτό. Είχε δύναμη στα χέρια της η κυρία. Έκανε ό,τι ήθελε. Τι λες τώρα? Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα.gr. Κατέκτησε την Eurovision η Βουλγαρία με 516 βαθμούς έπειτα από το θρίλερ με το Ισραήλ. Στη 10η θέση ο Ακύλας για την Ελλάδα, όλα όσα έγιναν στον τελικό της Βιέννης. Το παρασκήνιο της Νέας Διαγραφής Πολάκη, ο Τσίπρας στο Χαλάνδρι, τα SMS και ο Χατζησοκράτης. Γεωργιάδης αποσύρονται από τα περίπτερα και μίνι μάρκετ όλα τα προϊόντα κάναβης. Και έχουμε και άλλη είδηση. Παντρεύτηκαν, λέει, στην Πλάκα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα. Να ζήσουν τα παιδιά, ρε παιδί μου. Το στίγμα των κορυφαίων της Νέας Δημοκρατίας στο συνέδριο, οι πλατφόρμες Πιερακάκη και Δένδια, ο Διάλογος Χατζηδάκη Άδωνη και ο Πυρσός Μαρινάκη. Ο Φάμελος διέγραψε τον Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα, ισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα. Παρακολουθείς τη διάλυση χωρίς να θες ή να μπορείς να αντιδράσεις. Οι πρώτες δηλώσεις του Ακύλα μετά τον διαγωνισμό, έδωσα το 100% του εαυτού μου, αλλά πάλι σε κουβά. Αν δεν το πάρουμε εμείς, δώστε το στην Τάρα. Το ελληνικό εξαποθέωσε τη συμμετοχή της Βουλγαρίας στη Eurovision. Υποβιβάστηκε η ΑΕΛ, μάχη Αστέρα Τρίπολης Πανσεραϊκού για τη σωτηρία, δείτε τη βαθμολογία και άλλα γκολ εδώ από τη Super League. Λοιπόν, πάμε στο Newsit. Η Βουλγαρία με την Τάρα και τον Μπαγκαράγκα, μεγάλη νικήτρια της Eurovision, στη 10η θέση, η Ελλάδα, η κατάταξη των χωρών. Ακύλας για τη 10η θέση, πάλι κουβά, είμαι στεναχωρημένος, ίσως να μας αδίκησαν λίγο. Ο Ακύλας χορεύει στο Green Room μετά την εμφάνισή του στον τελικό της Eurovision. Η Φιλανδία, που είναι το μεγάλο φαβορί στον τελικό της Eurovision, μάγεψε το κοινό. Σάρωσε ο Ακύλας με το φέρτο στον ελληνικό τελικό της Eurovision. Εμένα μου άρεσε η Πολωνία, ρε παιδιά. Άσχετο. Πάμε. Ακύλας στο BBC, νιώθω ήδη νικητής στη ζωή. Η συνέντευξη λίγο πριν τον τελικό της Eurovision. Απρόοπτο για τον Ακύλα στην εμφάνισή του για τη βαθμολογία των επιτροπών, έπεσε πάνω σε τοίχο. Λοιπόν, το παρασκήνιο πίσω από τη διαγραφή Πολάκη, το καρφί σε Φάμελο και το SMS για το κόμμα του Τσίπρα. Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν, αν δεν υπάρξει συμφωνία θα περάσουν πολύ δύσκολα. Άδωνης Γεωργιάδης αποσύρονται όλα τα προϊόντα κάναβης από περίπτερα και μίνι μάρκετ. Χαμός με το φέρτο σε μπαρ και καφέ της Αθήνας, γιγαντοοθόνες, ποτό και κέφι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο 16ο συνέδριο, οι εκλογές θα γίνουν το 2027, μήνυμα πανστρατιάς από όλους τους πρωτοκλασσάτους. Χανταϊός, θετικός ένας Καναδός στη Βρετανική Κολομβία. Και Survivor, η συγκινητική πρώτη ανάρτηση του Σταύρου Φλόρου, κάντε μια προσευχή για μένα. Τραυματίστηκε λοιπόν εκεί στο παιχνίδι. Τι έγινε, πες Παναγιώτα, εσύ που τα ξέρεις γιατί τα παρακολουθείς καλά αυτά. Ναι, παιδί μου. Οπα, ακροτοριάστηκε το πόδι. Ναι. Μάλιστα. Υπάρχει ζήτημα εδώ για τις συνθήκες και τι γίνεται σε αυτά τα παιχνίδια, έτσι. Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσελά παντρεύτηκαν στην Πλάκα, όλες οι λεπτομέρειες. Τροχαίο στην Πατησίων με δύο τραυματίες, συγκρούστηκαν τρία αυτοκίνητα και δύο μηχανές. Και το συγκλονιστικό. Οι συγκλονιστικές εικόνες που έρχονται από την Ιταλία, όπου ο οδηγός έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς. Τουλάχιστον 8 τραυματίες. Πάμε στο καθημερινή.gr. Μέση Ανατολή, τακτική υψηλού ρίσκου του Τραμπ που
προσκρούει στο Ιράν. ΑΕΗ, ευρωπαϊκά πτυχία από ελληνικά πανεπιστήμια. Πτυχία με ευρωπαϊκή βούλα θα παίρνουν από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος οι φοιτητές των ελληνικών ΑΕΗ που παρακολουθούν προγράμματα που οργανώνονται σε συνεργασία με ευρωπαϊκά ΑΕΗ. Αλληλοκατηγορίες Πολάκη Φάμελου για τη διαγραφή. Διλήμματα, συσπήρωση, δημοσκοπήσεις στα μηνύματα των πρωτοκλασσάτων στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και Eurovision 2026, η Βουλγαρία κατέκτησε την πρωτιά, στη 10η θέση η Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε στο News 247. Eurovision 2026, νικήτρια για πρώτη φορά η Βουλγαρία με τραγούδι Έλληνα, δέκατος ο Ακύλας. Μοντένα, ο άνδρας που τραυματίσε 8 πεζούς δεν συνδέεται με τρομοκρατικές ομάδες. Ο Παύλος Πολάκης εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση του Φάμελου. Η επιθετική ρητορική Τραμπ χτυπά σε τείχο στην περίπτωση του Ιράν και διακινητές ναρκωτικών προμήθευονταν από καρτέλ της Ισπανίας. Κατασχέθηκαν 11 κιλά κοκαίνης και 38 κιλά κάναβης. Πάμε και στο CNN.gr. Σε τεντωμένο σχοινί η Μέση Ανατολή, νέες επιθέσεις Ισραήλ στο Λίβανο, σχέδιο Ιράν για Ορμούζ. Ο Φάμελος διέγραψε τον Παύλο Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Τι απαντά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Eurovision για εδώ πρώτη Βουλγαρία με τον Μπαγκαράγκα. Στη 10η θέση ο Ακύλας με το Φέρτο. Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Φαλήρου στο Κουκάκι. Εικόνες από το σημείο. Παρά ολίγον σοβαρό ατύχημα στην Κροατία, αεροσκάφος με 130 επιβάτες γλίστρησε στον διάδρομο. Και ιρανικά ΜΜΕ, οι Ευρωπαίοι διαπραγματεύονται με την Τεχεράνη για τη διέλευσή τους από το Ορμούζ. Δεν βιαστό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τιμάμε την ίδια μπλε φανέλα, είμαστε το κόμμα των πολλών. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες, το αεροπλανοφόρο Gerald Ford, μετά από μία αποστολή ρεκόρ, επέστρεψε λοιπόν από την Μέση Ανατολή. Λοιπόν, αυτά από τον ηλεκτρονικό τύπο. Θα μου βάλεις, εγώ θυμήθηκα και αγαπάω αυτό το τραγούδι από τη Eurovision, νομίζω ήταν το 1978, Charlie Chaplin και Τάνια Τσανακλείδιο. Τι ωραίο που ήταν, παιδιά. Πάμε να τα ακούσουμε και να έρθουμε μετά σε εφημερίδες. Ο Διονύσης που είναι, τον κράτησαν κάτω στην τηλεόραση?

Μασαδίκησαν, λέει και, και η Γιώτα. Καλημέρα στη Νεάπολη και στον Παναγιώτη. Καλημέρα στον Μπίλι από την Καλαμάτα, 14 βαθμοί και καθαρός ουρανός. Και καλημέρα στα Γιάννενα και στον Άγγελο.

0: Είδατε τι ωραία που τα έλεγε η Τάνια Τσανακλείδου τότε. Τα άκουσες λίγο, Διονύση? Τσάρλι Τσάπλιν το 78. Με αυτό είχε πάει η Τάνια τότε. Τι ωραίο τραγουδάκι που ήταν. Καλώς τον κύριο Διονύση Μποτώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
0: Πολύ καλημέρα σας. Καλή Κυριακή. Έχει πολιτικά με το τσουβάλι.
1: Με το τσουβάλι, λέει.
0: Ναι. Αλλά τρίτη διαγραφή Πολάκη. Ωραία πράγματα. Του κουτρούλιο γάμος.
1: Και πού ακόμη.
0: Του κουτρούλιο γάμος. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα παίξει και με αυτό. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε εφημεριδούλες.
1: Πάμε, πάμε.
0: Να λερώσουμε τα χεράκια μας να γίνουν μαύρα από το μελάνι, ε! Που σ' αρέσει. Κυριακάτικη και απογευματινή, παρακαλώ. Fast track επιστροφές φόρων άνω των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ, άμεσες πληρωμές για πάνω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μηνύματα συστράτευσης και εκλογικής ετοιμότητας. Είμαι πάντα δίπλα σας και εσείς μου δίνετε δύναμη, είμαι ο Πρωθυπουργός. Που αποθεώθηκε από τους συνέδρους. Σήμερα έχει, θα κλείσει πάλι η ομιλία.
1: Στις εργασίες του 16ου συνεδρίου, ναι.
0: Ναι. Είπε ότι είμαστε σε εκλογική τροχιά. Έθεσε σε ετοιμότητα βεβαίως το κόμμα. Είπε το 2027.
1: Είπε το
0: γιατί
1: 2027.
0: Όμως εσείς οι πολιτικοί συντάκτες λέτε έσω έτοιμοι, λέτε. Και για το φθινόπωρο ακόμη.
1: Ναι, γιατί έχει συνδεθεί με τα τελευταία 50 χρόνια. Η ΔΕΘ να δίνει το στίγμα των επομένων ημερών, εβδομάδων και μηνών. Άρα είναι σαν να μηδενίζεται το κοντέρ και να ξεκινάει από την αρχή το φθινόπωρο. Γι' αυτό εκεί λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις. Είναι η ΔΕΘ και εξαγγελίες δηλαδή του εκάστοτε πρωθυπουργού. Εκεί λοιπόν θα δοθεί το μήνυμα που θα είναι πιο καθαρό ακόμη σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα των εκλογών. Είναι αμετακίνητος ο Πρωθυπουργός σε ό,τι αφορά το πότε θα γίνουν εκλογές. Μιλάει για το τέλος της τετραετίας. Δεν το λέει όμως τώρα τελευταία τέλος της τετραετίας. Λέει αυρά το 27 και προς την άνοιξη. Γιατί δεν μπορεί να γίνουν πέραν του Απριλίου οι εκλογές λόγω της Προεδρίας
0: της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Άρα όλα αυτά μπαίνουν στο μίξερ, θα λέγαμε, το πολιτικό και βγαίνει ένα αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα, κύριε Διονύση, για να δούμε λοιπόν που θα πάει. Πάντως και τα κόμματα που περιμέναμε να. Τα νέα κόμματα, εν πάση περιπτώσει, 21 κληρώνει για την Καριστιανού,
1: ναι.
0: Και αμέσως μετά έρχεται και ο Αλέξης Τσίπρας με το δικό του το κόμμα.
1: 26-27 εκεί.
0: Και στο ΣΥΡΙΖΑ Μήλος. Μήπως δεν τον θέλουν και τον Πολάκη στο νέο κόμμα του Τσίπρα και του την είχαν στημένη. Παίζει και αυτό, ξέρεις.
1: Δεν ξέρω, πάντως σημασία έχει ότι δεν είναι εύκολη η εξίσωση.
0: Όχι.
1: Για το Φάμελο. Ο Πολάκης δεν είναι τυχαία προσωπικότητα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ούτε πολιτική, ούτε αυτοδιοικητική όπως ήταν παλιά και πολιτική τώρα.
0: Και δεν μασάει κιόλας.
1: Και δεν μασάει κιόλας. Θα έχει δύσκολες διαδικασίες ο κομματικός ΣΥΡΙΖΑ πλέον εν όψει όλων αυτών των εξελίξεων.
0: Θα τα πούμε, τους γράφει στην πολιτική γραμματεία. Μπορεί να πάει στην πολιτική γραμματεία.
1: Ναι, τώρα
0: διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Στα άλλα όργανα μπορεί να πάει.
1: Όπου δεν έχει εκλεγεί δεν μπορεί να πάει. Όπου έχει εκλεγεί όμως μπορεί να πάει. Δηλαδή
0: δεν είναι εκλεγμένος όμως.
1: Είναι εξ οφίτσιο, έχει βγει,
0: ναι,
1: επειδή ήταν βουλευτής.
0: Ναι.
1: Άρα δεν μπορεί,
0: εκεί ως
1: δεν μπορεί να συμμετάσχει. Ο ίδιος λέει όμως ότι θα το κάνει αυτό και τα λοιπά.
0: Θα πάει και θα του πούν πήγαινε έξω. Δεν γίνονται αυτά.
1: Όχι. Γι' αυτό λέμε δύσκολες οι επόμενες ημέρες για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έχει ενδιαφέρον το πράγμα. Πολύ. Έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, σε άλλο θέμα από την απογευματινή.
1: Μην ξεχάμε, ναι, δεν να προσθέσω εδώ ότι στις πρόσφατες εκλογές που ήταν για να βγει ο νέος πρόεδρος και βγήκε ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Πολάκης κατέγραψε ισχυρές δυνάμεις. Το 40% και πλέον.
0: Σωστά τοποθετήσε. Και καλά κάνεις και το θυμίζεις.
1: Ναι, δεν είναι απλή διαδικασία αυτή. Ελέγχει πρόσωπα και πράγματα ο Παύλος Φωνάκης μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λοιπόν, είπα Κίνα. Άνοιξαν πολλά θέματα, δεν έκλεισαν κανένα. Διπλωματία βιτρίνας με Αιχμή, Ταϊβάν και Ιράν. Ο Κιρ Στάρμερ, ο βασιλιάς και τα μαύρα σύννεφα. Προτάσεις για αγορά χρόνου και όχι λύσεις. Και στην Βρετανία. Θέλω να δεις γίνεται. Κόμμα Τσίπρα, διακήρυξη και όνομα στις αρχές Ιουνίου. Στην Αυγή. Τρέμει το νέο σκηνικό, κρατάει το κόμμα. Στόχος Μητσοτάκη, ο έλεγχος μιας νέας μικρής Νέας Δημοκρατίας για να σώσει τον εαυτό του. Συνέδριο με φυγόκεντρες τάσεις, μάχη μηχανισμών, Χατζηδάκη, Δημητριάδη, Μαρινάκη, Γεωργιάδη. Δεν έχει προλάβει προφανώς η εφημερίδα την διαγραφή Πολάκη. Μάχη στη Βολή και στην κοινωνία με ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Μόνη προοπτική, ανασύνθεση και η ενότητα, όχι η περιχαράκωση. Αυτή είναι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, λένε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τζαβέλας ανέθεσε στο διάδοχό του να τον αθωώσει για τις υποκλοπές. Xi Jinping με Τραγκ, Ιράν, Ταϊβάν και ο λίγων Θουκυδίδη και επιχειρηματικά deals. Ουκρανία, πόσο κοντά είναι το τέλος του πολέμου. Πάμε στο Βήμα. Γιατί η Άγκυρα ταράζει τα ήρεμα νερά, σύνδρομο περικύκλωσης από το πάρκο στο Αιγαίο έως την Γαλλική Συμμαχία. Μετά το Πεκίνο, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζιπίνγκ και η παγίδα του Θουκυδίδη. Η διέξοδος που αναζητεί ο Αμερικανός πρόεδρος, το δόγμα China First του Κινέζου αυτοκράτορα.
1: Το αρέσει να αναφέρεται στους αρχαίους Έλληνες.
0: Ο Σι,
1: ναι.
0: Είδες.
1: Το έχει ξανακάνει.
0: Mm-hmm. Διακηρύξεις συστράτευσης και παρασκήνιο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μέτωπο Μητσοτάκη με τους απόντες, η μάχη επιρροής των δελφίνων.
1: Και επειδή ακούμε συνέχεια παγίδα του Θουκυδίδη,
0: ναι.
1: Τι έχει πει ο Θουκυδίδης? Έχει πει Αθήνας, ισχυρής Αθήνας. Ο φόβος της ισχυρής Αθήνας που έπιασε τους Σπαρτιάτες έφερε και τον πόλεμο. Αυτή είναι η παγίδα.
0: Οι Έλληνες δεν ξέρουμε τίποτα. Οι νεότεροι, τέλος πάντων, ο Κινέζος ξέρει. Είδες, εκεί φτάσαμε.
1: Έχουμε κοινό πολλά σημεία. Υπάρχουν κοινά σημεία, μάλλον, με τον πολιτισμό, τον κινέζικο πολιτισμό.
0: Μάλιστα, Κυριακάτικη Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν μένει πια εδώ. Το συνέδριο οριστικοποιεί το διαζύγιο Μητσοτάκη με τις ρίζες της παράταξης. Η μάχη των γαλάζιων κουπονιών, οι αποκλεισμοί και ο εφιάλτης με τον Δημητριάδη, άνευ αντικρίσματος κορώνες του Πρωθυπουργού, για να παραπλανήσει το ακροατήριό του, ποντάρει στην τεχνητή πόλωση ως ίστατη λύση για προεκλογική συσπήρωση. Ο Μπαμπούλας Τσίπρας και οι επιθέσεις των Ανδρουλάκη, το μακιαβελικό σχέδιο για την τρίτη θέση και οι εκβιασμοί για συνεργασία. Εδώ το θέμα αυτό με φωτογραφίες Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Σαμαρά και Καριστιανού. Ανακοινούν τα κόμματά τους Σαμαράς και Καριστιανού. Και ο Σαμαράς τελικά.
1: Γεμάτος ο Μάιος από εξελίξεις πολιτικές. Γεμάτος ο Μάιος. Δεν ξέρουμε κάτι περισσότερο για τον κύριο Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, όπως έχουμε χειροπιαστά πλέον παραδείγματα από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος λέει αρχές Ιουνίου θα έχουν τελειώσει όλα.
0: Ναι.
1: Κάνει και τις τελευταίες επαφές του. Και από την κυρία Καριστιανού, η οποία το περιστέρι θα φύγει από τα χέρια της 21 Μαΐου.
0: Μάλιστα. Αντίστροφη μέτρηση, η συνταγή Φάρατζ για τη μεγάλη ανατροπή στη Βρετανία. Πώς ήρθε το πρόωρο τέλος του Στάρμερ. Και χωρίς στρατηγική, φοβερό μπάχαλο με το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Ποιοι δικαιούχοι είναι στον αέρα μετά τις συνεχείς αλλαγές από την κυβέρνηση. Δικαστική απόφαση, παράθυρο για αυξήσεις σε 400.000 συνταξιούχους, ημερομηνία κλειδί η 10η Ιουνίου. Ντοκουμέντο. Βουλευτές με δανεικά και εκατομμυριούχοι. Το μεγάλο κόλπο με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης. Πέρα από αυτούς που δηλώνουν εκατομμύρια, υπάρχουν και αυτοί που εμφανίζουν δάνειο δοτήσεις εκατομμυρίων με άγνωστες εγγυήσεις και όρους δανείων. Τα δάνεια αγοράς σπιτιού μπορεί να καλύπτουν μαύρο χρήμα, λένε οι ειδικοί ελεγκτές. Παροδία οι δηλώσεις ποθενέσχες αφού δεν ελέγχεται το πόθεν. Τρίπια διπλωματία, το ουκρανικό ντρόουν διέριξε ασφάλεια και κυριαρχία. Ο λόγος τους εφήβους, παλεύουμε να βρούμε οξυγόνο και δεν βρίσκουμε. Κόλπο διαφυγής, τρίβιν δια της αναστολής στο ΣΥΡΙΖΑ. Ελεύθερος τύπος της Κυριακής. Η στρατηγική και το πρόγραμμα για τρίτη τετραετία, σάλπισμα συσπήρωσης για τις κάλπες του 2027, τα μηνύματα Μητσοτάκη στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και αναταραχή στο Πασόκ από τον Κάζο Ανδρουλάκη με το ενίκιο, σιωπή των δελφίνων. Εδώ τι γίνεται, ρε Διονύση? Τα ηθικά και τα νόμιμα.
1: Τα ηθικά και τα νόμιμα.
0: Ναι.
1: Έχουμε μπλέξει, ναι. Και θα είναι πιο έντονα όλα αυτά τα φαινόμενα της πολιτικής επάθεσης όσο πλησιάζουν
0: προς εκλογές. Πηγαίνοντας προς εκλογές, βέβαια.
1: Θα πέσουνε κορμιά, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο.
0: Σπίτι μου 3 με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και πιο καινούργια ακίνητα. Αποκάλυψη του ελεύθερου τύπου, ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για το πακέτο της ΔΕΘ. Ο Τραμπ στον ΣΥ, η εύθραστη ισορροπία και η ανταγωνιστική σχέση ΗΠΑ και Κίνας. αναθεώρηση για 166 έργα και δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, αγώνας δρόμου για επιχορηγήσεις 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ και δάνεια 6,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενίσχυση μικρομεσαίων με χορηγήσεις 2 δις ευρώ. Ένα μουσείο στο νοσοκομείο. Ιατρικά μηχανήματα και μίλια μαρτυρίες ιατρών και ασθενών αφηγούνται τον αγώνα κατά της φυματίωσης τον 20ο αιώνα στο Σωτηρία. Α, έχουν φτιάξει μουσείο μέσα στο νοσοκομείο. Στην εστία, τι μας λέει εδώ ο Κοτάκης? Το σχέδιο Β του Άχεν. Μητσοτάκης για την Κομισιόν, Ούρσουλα για πρόεδρος της Γερμανίας. Οδό διαφυγής με επαναθέρμανση της υποψηφιότητάς του για το ευρωπαϊκό αξίωμα αναζητεί ο Πρωθυπουργός, καθώς η αυτοδυναμία απομακρύνεται. Υποψήφιος στην κούρσα διαδοχής της κυρίας Φόντερ Λάιεν μαζί με τον Φιλανδό Πρόεδρο και τον Κροάτη Πρωθυπουργό, λέει η εφημερίδα. Η κατάθεση Δημητριάδη σε ζήσει σε άλλο θέμα, όλα με εντολή Πρωθυπουργού στην ΕΕΠ. Πρώτο θέμα. Final Four. Καυτό δεκαήμερο και στο πολιτικό σκηνικό και φωτογραφίες των Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Καριστιανού και Σαμαρά. Final Four στην αντιπολίτευση, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Ανακοινώνει στις 26 ή στις 27 ο Τσίπρας.
1: Ναι. Το Final Four του μασκητικού και μετά θα δούμε και το πολιτικό.
0: Στις 21 η Καριστιανού, το ζυγίζει ακόμη ο Σαμαράς, πολεμάνε τον Ανδρουλάκη για να τον βγάλουν τρίτο, λένε στο Πασόκ. Νέο χωροταξικό, όλα όσα αλλάζουν για ξενοδοχεία Airbnb και χρήσης γης. Ερωτήσεις και απαντήσεις για το νέο μοντέλο. Άριος Πάγος, οι παροχές που δόθηκαν από έρωτα δεν επιστρέφονται. Η αντιδικία ζεύγος που συζούσε 10 χρόνια για 2,5 εκατομμύρια ευρώ και 9 ακίνητα. Είναι πολλά τα λεφτά, Διονύση.
1: Πολλά τα λεφτά.
0: Πολλά τα λεφτά, Διονύση. Διονύση, παντρευόμαστε, πάμε.
1: Πάμε.
0: Και ας πάρουμε και 10 διαζύγια μετά. Πόσο κοστίζει το απέραντο και υπερπολιτελές γαλάζιο σε Αιγαίο και Ιόνιο? Ωραία πράγματα εδώ. Κοίτα που χτίζουν, Θεέ μου, που χτίζουν.
1: Που βρίσκουν και χτίζουν.
0: Που τους αφήνουν, λέω εγώ, και χτίζουν.
1: Και μετά που τους αφήνουν.
0: Ναι. Καθημερινή, κυριακάτικη καθημερινή. Τουρκική τανάλια στο Αιγαίο. Το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, η Άγκυρα μεθοδεύει και την νομοθέτηση των γκρίζων ζωνών, τα σενάρια που μελετά η Αθήνα. Ο πόλεμος των drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο, σε αέρα και θάλασσα, τα ευρήματα του ΓΕΘΑ για την αποστολή του ουκρανικού σκάφους, μαζέψτε και τα υπόλοιπα, το μήνυμα της Αθήνας προς το Κίεβο. Η άλωση θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Θα είχε σωθεί η πόλη αν υπήρχαν περισσότεροι πολεμιστές στο πιο ευάλωτο σημείο των τυχών της, ένα νέο βιβλίο που αλλάζει την κυρίαρχη άποψη για το 1453 και την άλωση της Κωνσταντινούπολης, ο καθηγητής Αντώνης Καλδελής στην Καθημερινή. Τα όρια και οι αντιδράσεις στο μεγάλο debate για το χωροταξικό του τουρισμού. Μετά το συνέδριο, το 6% που είχε βάλει στο στόχαστρο η Νέα Δημοκρατία, θραμψεί οι νάρκες κάτω από το χαλί στο παιχνίδι.

0: έκτρωμα το επέσχυντο νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα, με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία, επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα στην Τουρκία. Δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι στρατηγικές προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030 από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας εδώ. Ποιοι θα παραλάμβαναν τον ντρόν, οδηγίες για την πλοήγησή του περιελάμβαναν οι σημειώσεις που βρέθηκαν στο μη επανδρωμένο ουκρανικό σκάφος, οι έρευνες για άτομα που φέρονται να γνώριζαν για την παρουσία τους στη Λευκάδα. Ενδιαφέρον έχει το ρεπορτάζ
1: ο
0: αυτό.
1: Ο κ. Δένδιας πάντως έχει πει καθαρά και έχει μιλήσει καθαρά, ναι, ότι είναι ένα σοβαρό θέμα.
0: Ναι.
1: Μέχρι εδώ.
0: Μέχρι εδώ. Ναι. Μέχρι πού πρέπει να ξέρουμε. Μαζέψτε τα όλα, τους είπαν. Μαζέψτε τα όλα. Προφανώς υπάρχουν κι άλλα. Ανεβάζει ταχύτητα ο φορολογικός μηχανισμός με στόχο τον εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων, τα 6 κλειδιά για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ληστές τραπεζών, στο μικροσκόπιο βαρύς οπλισμός. Τραγωδία στην Βιολάντα, αντάλλαξαν 5 ζωές για λίγα ευρώ. Οι συγγενείς των θυμάτων μιλούν στη Real μετά την ολοκλήρωση της εισαγγελικής έρευνας για τις ευθύνες της διοίκησης. Μακεδονία. Εδώ και τώρα απαντήσεις και λύσεις, όλα τα κορυφαία θέματα της Θεσσαλονίκης επιτάπητος. Και εφημερίδα μπαμ, κύριε Διονύση, που έχουμε εδώ. Συμβόλαια θανάτου, καμία ευθύνη για την εταιρεία του Ατζούν Ιλιτζαλή, ακόμα και για ανθρώπινη απώλεια. Για πρώτη φορά στο φως οι μεσαιωνικές συμβάσεις των παικτών του Survivor. Α, αυτό που με έλεγες, Παναγιώτα, με αφορμή το τραγικό συμβάν με τον ακροτηριασμό ενός παίκτη του Σταύρου Φόλου Φλόρου στον Άγιο Δομήνικο, η ΜΠΑΜ αναζητά τα όρια ευθύνη στα reality επιβίωσης και αποκαλύπτει όσα κρύονται ανάμεσα στις γραμμές των όρων στα συμβόλαια των συμμετεχόντων. Και τύπος της Θεσσαλονίκης, σχέδιο ανάσα για πάρκινγκ σε 9 δρόμους της Θεσσαλονίκης. Πιλωτικά 1.000 θέσεις αποκλειτικής στάθμευσης αποκτούν οι μόνιμοι κάτοικοι σε κεντρικούς δρόμους. Και στη Θεσσαλονίκη, αφήστε το θέμα του πάρκινγκ, είναι πανελλήνια καμπάνια, η αθόρυβη επιδημία που απειλεί χιλιάδες Έλληνες. 300.000 Έλληνες πάσχουν, λέει, από καρδιακή ανεπάρκεια. Και δεν το ξέρουν.
1: Άμα δεν το ξέρουν, ακόμα χειρότερο.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Το ζήτημα είναι ότι πάμε κατόπιν εορτής στους γιατρούς, Διονύση. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το θέμα, μάλιστα. Αυτά και άλλα πολλά στην επόμενη εκπομπή μας. Έχετε να μας πείτε κάτι άλλο, κανένα μυστικό, κανένα παρασκήνιο,
1: ότι
0: κάτι.
1: Ήθελα το σχόλιο σου για τη Eurovision.
0: Το σχόλιο μου για τη Eurovision. Μωρέ, καλά τα πήγα, κυλάς. Γιατί? Εμένα μου άρεσε η Πολωνία.
1: Ωραία το. Κοίταξε, έτσι όπως το είδα.
0: Και η Αυστραλία ήταν ωραία.
1: Έτσι όπως το είδα μέχρι ένα σημείο. Άρεσε η Βουλγαρία.
0: Ναι.
1: Δεν την είχα για
0: ως προς την εμφάνιση, αλλά νομίζω άρεσε.
1: Από όλα. Και ρυθμό,
0: ό,τι θέλετε.
1: Background είχε. Ήταν και ωραία κοπέλα, δεν μπορούμε να το πούμε. Αλλά γενικά το σύνολο ήταν ωραίο της Βουλγαρίας. Πρέπει να το πούμε αυτό. Και άλλα είχε ωραία. Η Κύπρος ήταν ωραία, πολύ ωραία παρουσία. Και ο Ακύριας ήταν ωραία παρουσία.
0: Ξεχωριστή.
1: Είναι αλλού πάνε.
0: Και τα ευρήματα του Φωκά ήταν πολύ ωραία. Στον Ακύλα, ωραίο ήταν. Το δικό μας ήταν ωραίο φέτος. Ήταν ξεχωριστή.
1: Απλά όπως έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν συμφέροντα και διακρατικά και άλλης μορφής, τα οποία είναι νόμιμο όλη η διαδικασία. Δεν είπαμε ότι δεν πρέπει να γίνονται έτσι. Απλά ότι αδικούνται πάρα πολύ με παρουσίες οι οποίες έχουν και διαφορά από άλλες και ομόρφες είναι και καλή εκτέλεση τραγουδιού υπάρχουν, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που βγαίνει όπως βλέπεις ένα κόνσεπτ έτσι έτοιμο και το βλέπεις από το σπίτι σου στην τηλεόραση. Εγώ τον είχα τον Ανακύλα για πολύ πιο πάνω.
0: Σήκω να χορέψουμε μπαγκαραγκά τώρα. Μπαγκαραγκά. Άκου.
1: Για βαρτό.
0: Κάτσε εκεί στη Θεσσαλονίκη να δεις τι έκαναν. Τίμο! Τίμο, καλημέρα Τίμο, καλημέρα. Χορεύατε όλο το βράδυ?
2: Δηλαδή, κάπως έτσι, γυαλιά καρφιά, σαλούν, μετατράπηκε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου στην Νικόπολη, δυτική Θεσσαλονίκη, σε κατά διάρκεια ποντιακού γλεντιού, και ενώ το γλέντι ολοκληρώνονταν, εκεί στο τέλος μια 19χρονη ουσιαστικά ρώτησε έναν νεαρό από την πλανή παρέα γιατί τον κοιτάει τόσο επίμονα, και οι δύο παρέες πιάστηκαν κυριολεκτικά στα χέρια, άρχισαν να πετούν καρέκλες.

0: Κάλια, με αποτέλεσμα να έχουμε τρεις να τραυματιστούν. Οι δύο μεταφέρθηκαν στο ΑΧΕΠΑ, στον έναν μάλιστα έγιναν κεράματα. Ήταν 20 περίπου άτομα που πιάστηκαν στα χέρια, δεκάδες κλήσεις τόσο στην αστυνομία όσο και στο ΕΚΑΒ. Τελικά και τα περίπου 20 άτομα που ρεπλάκησαν στο περιστατικό εξαφανίστηκαν. Έγιναν μόλις δύο.
1: Για μία ματιά.
0: Για μια ματιά, ακριβώς. Για τα
2: ελληνικά σκοπέλα, πράγματα. Ελληνικά πράγματα.
0: Ακριβώς.
2: Ελληνικά δρόμενα.
0: Ακριβώς. Είχαμε δύο προσαγωγές. Τελικά δεν είχαμε καμία σύλληψη. Ωστόσο, αναζητούνται οι δράστες του περιστατικού.
2: Παιδί μου, ξενυχτήσατε, είχατε καφετέρειες, ακύλα κτλ. Κόσμος έξω, τι γινόταν? Φορά,
0: είχαμε sold out όλα τα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης, στο κέντρο τουλάχιστον.
2: Φίλε, εσύ τι περίμενες τώρα, Διονύση, να μην είναι έτσι τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη? Για σκέψου το, για κάτω εικόνα.
0: Δεν θέλουμε και πολύ, δεν θέλουμε και πολύ.
2: Το ξέρουμε ότι δεν θέλετε και πολύ.
0: Αφορμές ψάχνουμε, βρήκαμε άλλη μία. Γιγαντοφόρες από νωρίς το πρωί χθες είχαν στηθεί στα περισσότερα καταστήματα. Και παντού σε όλα τα τραπέζια, τα πηγαδάκια, αυτό που συζητούσαν οι περισσότερες παρέες ήταν το
2: φέρτο,
0: τι θα κάνει ο Κίλε. Αλλά μας απαγοήτευσε.
1: Μας απαγοήτευσε και χορέψαμε τελικά με τις
2: Βουλγαρίες. Μη λέτε έτσι, μωρέ. Είχε καλή εμφάνιση. Στεναχωρέθηκε το παιδί. Είχε καλή εμφάνιση. Δεν ήταν κακός.
0: Και οι δηλώσεις του ήταν πάρα πολύ.
2: Μας αδίκησαν, όπως λένε εδώ οι ακροατές μας. Μας αδίκησαν για ακόμη μια φορά, όπως είχαν αδικήσει και το Σάκη. Καλά κάνουν και μας το θυμίζουν.
0: Το είπε και ο Ακύλας ότι αδικήθηκε μάλλον λίγο.
2: Ναι.
1: Ίσως δεν κατάλαβαν τι μήνυμα ήθελε να περάσει.
0: Είναι και αυτό. Πάντως γουρλίδες οι Βούλγαροι, μπήκαν πριν λίγους μήνες στο Ευρώ, τώρα πήραν και την Eurovision.
1: Ναι.
2: Πόσο θα τους κοστίσει να μας πεις, το λογαριασμό να δουν μετά.
1: Πάντως βλέπω όχι μόνο Βόρεια Ελλάδα αλλά και Ελλάδα γενικά να χορεύουμε το καλοκαίρι σε ρυθμούς
2: Eurovision. Μπαγκαράγκα.
1: Μπαγκαράγκα.
2: Ναι. Μπαράγκα, να μην χορεύουμε.
0: Εμείς σίγουρα εδώ, γιατί αρκετοί Βουλγαροί έχουν και σπίτια στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική. Σίγουρα.
2: Ρε εσύ, γίνεται τώρα που το είπε ο Τίμος αυτό, γίνεται το έλα να δεις με Βούλγαρους, λέει, που αγοράζουν και φτιάχνουν σπίτια.
1: Αγοράζουν αβέρτα. Κάργα.
0: Είναι η περιοχή της δυτικής
2: Θεσσαλονίκης,
0: στην Καβάλα, προς την πλευρά της Καβάλας, εκεί όλη η Ασπροβάλτα, η περιοχή του Οφρινίου. Εκεί τώρα αγοράζουν παλιά σπίτια τα οποία τα ανακαινίζουν. Και συμβαίνει το εξής. Υπήρχε και ζήτημα παρέμβαση της αίρεσης ξενοδόχων προς την ΑΔΕ για την περιοχή της Καβάλας, καθώς είναι εκατοντάδες τα σπίτια τα οποία νοικιάζουν ως Airbnb οι Βούλγαροι και αυτοί οι συναλλαγές γίνονται στην Βουλγαρία. Οπότε δεν μένει τίποτα στο ελληνικό κράτος, ούτε και ούτε στις πλατφόρμες, αλλά ούτε και παίρνει κάποιο φόρο το ελληνικό δημόσιο.
2: Ωραία πράγματα.
1: Ωραία φάμπρικα έχουν στήσει.
0: Ακριβώς. Και το πάντως πριν περίπου ένα μήνα, επειδή ήμουν στη Σόφια με κυβερνητικό κλιμάκιο, αυτό που τόρισαν οι Βούλγαροι, οι επιχειρηματίες, ήταν ότι δεν είναι μια επιθετική κίνηση αυτό που γίνεται από τους Βούλγαρους. Ουσιαστικά αυτό που τόνισαν είναι ότι εμπιστεύονται την ελληνική οικονομία. Όπως εσείς έρχεστε και επενδύετε οι Έλληνες επιχειρηματίες στη Βουλγαρία για φθηνό εργατικό δυναμικό, έτσι και εμείς επενδύουμε σε εσάς σε ακίνητα.
2: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Μπορεί να είναι και έτσι, αλλά εμείς το βλέπουμε διαφορετική εικόνα και έχουμε άλλη οπτική, γιατί τα νούμερα, όπως είπες και εσύ, από αυτές τις διαδικασίες που μετατρέπονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς πάνε στη Σόφια και στη Βουλγαρία και όχι στη χώρα μας.
2: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, τι νέα άλλα μας φέρνεις από τη Θεσσαλονίκη?
0: Από τη Θεσσαλονίκη να σας πω ότι από αύριο θα κλείσει η Εθνική Οδός της Θεσσαλονίκης Αθηνών από το ύψος του Ευαγγελισμού, είναι το σημείο μετά την Πιερία μέχρι και το Πλαταμόνα, φτάνουμε δηλαδή Λάρισα, όλα τα τούνελ θα παραμείνουν κλειστά από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ, γιατί θα γίνει η αναβάθμιση στα τούνελ, συντήρηση και αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων, οπότε η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από αύριο μέχρι και την Παρασκευή μέσα από την κοιλάδα των. Οπότε χρειάζεται προσοχή, επειδή κοιλάτε τον Τεμπών, είχαμε πάρα πολλά τραγικά περιστατικά.
1: Ουρές ατελείωτες.
0: Ναι. Ακριβώς.
2: Τις έχουμε αφήσει πίσω αυτές τις θύμησες, τον παλιό το δρόμο. Λοιπόν.
0: Τώρα έχει προκύψει ένα άλλο ζήτημα εδώ με τα ογκώδη τα οποία πετούν οι Θεσσαλονικοί στους δρόμους. Και αν μέχρι σήμερα αυτά που βλέπαμε με τα ματάκια μας ήταν μόνο κάποια κάποιους διθέσιους, τριθέσιους καναπές γωνιακού σαλονιού ή κάποια τραπέζια ή κάποιες λεκάνες από τουαλέτα ή στρώματα. Πλέον οι υπάλληλοι της ανακύκλωσης αυτό που παρατηρούν δεν το πιστεύουν στα μάτια τους. Βλέπουν μέχρι σπασμένα φέρετρα, παλιές βάρκες που έχουν βγει στη στεριά να τις περισυλλέγουν. Ακόμη και στέφανα από γάμο, μάλλον δεν πήγε καλά ο γάμος σε εκείνες τις περιπτώσεις.
2: Άντε για, πέτας και το στεφάνι.
0: Ακριβώς. Ακόμη και λιγμένα αναλώσιμα από την περίοδο του COVID από ιατρικά εργαστήρια, μέχρι και κάποια αντιδραστήρια. Συνολικά πέρσι 15.500 τόνους σήκωσαν οι υπηρεσίες του Δήμου από τους δρόμους της πόλης, ενώ μόνο το πρώτο τετράμινο έχουν σηκώσει περισσότερο από 5.000 τόνους.
1: Δεν είναι και λίγα.
0: Όχι, και δεν συμμορφώνονται Θεσσαλονικής, γιατί υπάρχει υπηρεσία που μπορείς να ειδοποιήσεις το Δήμο ότι θα κατεβάσεις πράγματα, να συνοηθείς μαζί του και να γίνει...
2: αλλά πληρώνεις, κύριε, και...
0: Ναι, ακριβώς.
2: Κατάλαβες, αυτό είναι το θέμα. Και για να μην πληρώσεις γίνεται αυτό που λες, που περιγράφεις. Δυστυχώς.
1: Ναι. Γίνεται και αλλού, γίνεται και στην Αθήνα, όχι τόσο μεγάλη έκθεση,
2: παντού,
1: αλλά και εδώ πέρα βλέπω
2: παντού.
1: Εγώ τώρα σε... Εκεί που είναι οι σκουπιδοντενεκέδες και τα λοιπά, πάνε και αφήνουν ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
2: Και σου λέει τι θα κάνουν, θα αναγκαστούν
1: από
2: να τα μαζέψουν.
1: Έπιπλα από συσκευές, ηλεκτρικές συσκευές, από απίθανα πράγματα. Όχι σαν και αυτά που λέει ο Τίμος τώρα, αλλά πολύ κοντά σε αυτά.
2: Ναι, έτσι.
0: Να σας πω ότι σήμερα στη Θεσσαλονίκη θα είναι στις 12 η ώρα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ένας Έλληνας που ονόματι Γιώργος Γιανκόπουλος, είναι ο άνθρωπος που το Forbes τον κατέταξε στους 100 πιο καινοτόμους ηγέτες της Αμερικής. Θα είναι σήμερα στη Θεσσαλονίκη, προσεκλημένος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου, και θα μιλήσει για την τεχνητή νοημοσύνη. Εμπλέκεται στην Regeneron, είναι η εταιρεία με τα φάρμακα και υψηλής τεχνολογίας εχμής φάρμακα. Έχει να κάνει τότε και με τα εμβόλια που είχε εμπλακεί η Regeneron, και είναι ένας από τους κορυφαίους Έλληνες που ζουν στην Αμερική.
1: Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό.
2: Ελληνοαμερικανός, προφανώς.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Γιατί και πρόσφατα συζητήθηκε στη Βουλή ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, το πρόσφατο δηλαδή, προχθές την Παρασκευή, για τις καινοτομίες στα φάρμακα και την πρόσβαση των ασθενών σε φάρμακα και σε υπηρεσίες.
2: Μάλιστα.
1: Που είναι και μέσα τεχνητή νοημοσύνη.
0: Θα τον συνοδεύει ο Ηλίας Μόσχιαλος, ο γνωστός Μόσχιαλος, από καθηγητής πολιτικής υγείας στο Ρόντο School of Economics.
1: Είναι ωραία εκδήλωση.
2: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον αυτό που λες. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα βγει.
1: Να δει τα συμπεράσματά της.
2: Μάλιστα. Κύριε Διονύση,
1: ναι.
2: Θα φύγουμε να μας πούν δελτίο ειδήσεων. Κύριε Τίμα, έχεις κάτι άλλο εσύ να μας πεις?
0: Όχι, κάτι άλλο δεν έχω να σας πω. Έχει ξημερώσει, είναι πάρα πολύ ωραία ημέρα. Αργά το απόγευμα θα έχουμε βροχές βέβαια στη Θεσσαλονίκη.
2: Τώρα εσύ βλέπεις θάλασσα, βλέπεις θερμαϊκό από εκεί που είσαι?
0: Βλέπω θερμαϊκό.
2: Αυτά
0: με τα καράβια αρόδου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, περιμένοντας να ξεφορτώσουν.
2: Διονύση, πάρε καφέ και πάμε.
1: Πάμε, λέει.
2: Πάμε.
1: Φύγαμε
2: λοιπόν,
1: με το επόμενο.
2: Φεύγουμε, ερχόμαστε Θεσσαλονίκη. Ακούστε δελτίο ειδήσεων εσείς σε πολύ λίγο. Καλή σου μέρα, κύριε Τίμο. Θα σε βρούμε σε λίγο εσένα. Λοιπόν, πάμε με μουσικούλα για να βγούμε στο δελτίο.
1: Γεια σας.
3: Έξω δεν θα πάω, πάσω. Μη αμπίθιον σουέγω, νουκα φρακάσω. No unlimited, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εστιάζει στη σημασία της σταθερότητας σε μια εποχή πολλαπλών εξελίξεων στη γεωπολιτική σκακέρα. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το πολιτικό δίλημα της επόμενης αναμέτρησης σε συνάρτηση με την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε την ανάγκη για ενότητα και πολιτική τόλμη επικρίνοντας εσωκομματικές αντιπαραθέσεις και προσωπικές στρατηγικές. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε προβληματισμό για τις δημοσκοπήσεις και την απώλεια εκλογικής δύναμης, τονίζοντας τον ιδεολογικό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας και την ανάγκη για αλλαγή. Οι αντιπρόεδροι Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης κάλεσαν σε ενότητα και μάχη απέναντι στους αντιπάλους. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσαν σφοδρή κριτική κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου μετά τη σφοδρή δημόσια επίθεση του πρώην Υπουργού, ο οποίος αμφισβήτησε ευθέως την ηγεσία καταγγέλλοντας αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλειών. Ο κύριος Φάμελος χαρακτήρισε την παρέμβαση προσβλητική και επιθετική. Σε νέα ανάρτησή του, ο Παύλος Πολάκης ανέφερε «ΣΥΡΙΖΑ ήμουν και θα είμαι, θα τα πούμε στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή». 100 στόχους της Χεσμπολά σε διάφορες περιοχές στο Νότιο Λίβανο ανακοίνωσαν ότι έπληξαν οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απευθύνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι αν δεν υπογράψουν συμφωνία θα περάσουν πολύ δύσκολες στιγμές. Την ίδια ώρα η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι κάποιες ευρωπαϊκές χώρες διαπραγματεύονται με την Τεχεράνη για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford, που είχε αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή λίγο πριν από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν, επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ολοκληρώνοντας τη μακροβιότερη αποστολή στην ιστορία του, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο. Η κουβανική κυβέρνηση διανύμε στους πολίτες οδηγό προστασίας σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης. Η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει εδώ και μήνες ενεργειακό αποκλεισμό, χαρακτηρίζοντας το νησί εξαιρετική απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αξιολογεί ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ανησυχίας για τη δημόσια υγεία το ξέσπασμα του ιού Έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα. Σε νέα ανακοίνωση επισημαίνεται πάντως ότι η εικόνα δεν αντιστοιχεί σε πανδημική. Η Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια της Eurovision με το Μπανκαράγκα της Ντάρα, κατακτώντας την πρώτη θέση, αφήνοντας πίσω τα μεγάλα φαβορί της βραδιάς. Στη δημιουργία του τραγουδιού συμμετείχε ο διακεκριμένος Έλληνας συνθέτης και παραγωγός Δημήτρης Κοντόπουλος. Ο Ακύλας με το Φέρτο βρέθηκε στη 10η θέση. Ο Έλληνας καλλιτέχνης με την εκρηκτική και άκρως ευρηματική εμφάνισή του κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού. «Δεν ήθελα να σας απογοητεύσω», ήταν η πρώτη του δήλωση στην κάμερα της ΕΡΤ. Η Κύπρος με την Αντιγόνη και το Τζάλα κατέκτησαν τη 19η θέση.
0: Ο καιρός.
1: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι αργά το απόγευμα. Άνεμοι δυτικοί, βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Τώρα είναι ωραίο πράγμα ο έρωτας. Άκου, δεν θα ξαναερωτευτώ. Μέχρι τα βαθιά γεράματα, όλο θα ερωτευόμαστε. Τι λες τώρα. Λοιπόν, 7 και 7 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολό εδώ στο Air News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Παναγιώτα Χρονοπούλου, η αγαπημένη μου στον ήχο. Και θα πάμε να συναντήσουμε την μετεωρολόγο μας, την Αναστασία Τυράσκη, να δούμε τι γίνεται από πλευράς καιρικών συνθήκων. Θα φύγει σκόνη επιτέλους, οι βροχούλες, οι λασποβροχές, μάλλον αυτό μας ενοχλεί. Τώρα τη λίγη βροχούλα δεν μας πειράζει κιόλας. Για να δούμε τι γίνεται λοιπόν. Αναστασία, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται? Καλύτερα τα πράγματα.
1: Καλύτερα τα πράγματα, σαφώς. Είναι μια τελείως διαφορετική μέρα σε σχέση με τη χθεσινή. Πλέον δεν έχουμε ούτε αυτή τη συννεφιά γενικά σε όλη τη χώρα, τη μουντάδα. Δεν έχουμε αυτές τις βροχές που γενικά είχαμε χθες, βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Βέβαια, στις πιο πολλές περιπτώσεις ήταν χαμηλής έως μέτριας έντασης. Και στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας ήταν και λασποβροχές, καθώς είχαμε έτσι και κάπως αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης. Είχαμε βέβαια και τις καταιγίδες στη Βόρεια Ελλάδα, που έριξε και χαλάζει εκεί στις βορειότερες περιοχές. Σήμερα ο καιρός δεν θα έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Έχει ξεκινήσει η μέρα με έναν καθαρό ουρανό, γενικά σε όλη τη χώρα.
0: Παντού. Το λένε εδώ και οι τηλεθεατές. Είδες τι σου κάνει τηλεόραση, τόσα χρόνια τηλεόραση έκανα. Είδες τι λένε οι ακροατές εδώ. Καθαρός ουρανός, λέει. Καλαμάτα, 14 βαθμοί. 17 στη Νεάπολη, στη Λακωνία. Άμα το πρωί πάει έτσι, ωραία φωτογραφία μας έχουν στείλει από τα Γιάννα, ένα πεντακάθαρος ουρανός. Ωραία και καλά.
1: Έτσι. Μια χαρά, ναι, ο καιρός θα είναι μια χαρά σήμερα. Και από πλευράς ποιότητας αέρα θα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση, αλλά και γενικά από πλευράς συννεφιάς και φαινομένων. Σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις στη Νότια Ελλάδα. Σιγά σιγά θα μας πλησιάσουν από τα νοτιοδυτικά. Πρόκειται κυρίως για αραιές νεφώσεις, ίσως όμως να είναι και κατά περιόδους κάπως πιο πυκνές. Κυρίως στην περιοχή της Πελοποννήσου και της Κρήτης θα τις έχουμε τις νεφώσεις αυτές. Εντάξει, δεν θα χαλάσουν την καλή εικόνα του καιρού και βέβαια θα έχουμε και μία περιορισμένη αστάθεια στα βορειοανατολικά, μπορούμε να πούμε υπηρωτικά, το μεσημέρα και απόγευμα. Δηλαδή εκεί θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις και υπάρχει μια πιθανότητα έτσι για κάποιες πολύ πρόσκαιρες μπόρες στη Θράκη κυρίως, στα πιο βορειοανατολικά τμήματα της χώρας. Κατά τα άλλα, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα έχουμε ηλιοφάνεια έτσι όλη την ημέρα. Και εδώ στην Αττική, μια τέτοια μέρα θα είναι γενικά με ήλιο. Βορειοδυτικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 6 και τα 7 μποφόρ στα νότια πελάγια, αρκετά ενισχυμένος βορειοδυτικός. Ο βορειοδυτικός γενικώς καθαρίζει και την ατμόσφαιρα και από πλευράς συννεφιάς κτλ. Οπότε μια πολύ ωραία μέρα σήμερα.
0: Μάλιστα. Ωραία και καλά. Και έτσι θα πάει και από εβδομάδα.
1: Η Δευτέρα θα είναι μια αντίστοιχη μέρα. Και τη Δευτέρα περιμένουμε γενικά καλοκαιρία, πολύ ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία όπως και σήμερα γύρω στους 25-26 βαθμούς. Ευχάριστες θερμοκρασίες. Από Τρίτη μετά φαίνεται ότι πάλι ένα σύστημα θα μας επηρεάσει, φέρνοντας κάποιες βροχές έτσι παραπάνω λίγο και κάποιες καταιγίδες, κυρίως στην περιοχή της Μακεδονίας, Θεσσαλίας, μέχρι και την Ανατολική Στερεά θα φτάσουμε. Και στο Βόρειο Αιγαίο θα έχουμε κάποιες βροχές Τρίτη προς Τετάρτη, mm-hmm. εκεί από το απόγευμα και μέσα στις βραδινές ώρες. Μάλιστα. Οπότε κάπου με λίγο παραπάνω βροχές Τρίτη και Τετάρτη. Η Πέμπτη θα είναι μια μέρα γενικά καλή. Και μετά φαίνεται ότι η Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο.
0: Πρόσεξε, είναι Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Ναι. Έχουμε πανηγύρια στη χώρα. Γιορτάζει μισή Ελλάδα. Πρόσεξε να έχουμε καλό καιρό. Παρήγγειλε καλό καιρό. Αναστασία.
1: Μακάρι πραγματικά να μην βγουν αυτά να μην επαληθευτούν αυτά τα προγνωστικά στοιχεία που έχουμε, γιατί φαίνεται ότι θα έχουμε αρκετές βροχές με τα στοιχεία που έχουμε προς το παρόν.
0: Μας το χαλάσει το έργο. Έχουμε πανηγύρια.
1: Θα το δούμε όμως, ναι.
0: Και στη Μαλαισίνα έχουμε πανηγύρι, στο χωριό μου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Ελπίζουμε, ναι, να μην επαληθευτεί το σενάριο. Λοιπόν. Ελπίζουμε να μην επαληθευτεί. Υπάρχουν και καλές πιθανότητες να μην επαληθευτεί, γιατί όπως είπαμε, ναι, είναι ευμετάβλητος ο καιρός στην άνοιξη. Μπορεί να σου δείχνουν τα προγνωστικά σου στοιχεία έτσι μια βαριά σχετικά κακοκαιρία, αλλά τελικά να μην είναι τίποτα παραπάνω από κάποια σύννεφα και κάποιες βροχές έτσι πολύ πολύ σποραδικές.
0: Λοιπόν, όσο περνούν ώρες και μέρες, εσείς θα βλέπετε πιο αναλυτικά τα στοιχεία και θα μας ενημερώνετε, εννοείται. Mm-hmm. Λοιπόν, Αναστασία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου μέρα, καλή δύναμη, καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή σε όλους.

0: Έτσι, αυτό θέλουμε. Καλοκαίρι στις καρδιάς μας, στα μέρη. Με αυτή τη διάθεση θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Χρήστο Καβαλάρη, τον λογιστή. Καλημέρα, κύριε Καβαλάρη.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
0: Και μια και λέμε, συνήθως εσείς δεν έχετε καλές ειδήσεις λογιστές να μας δίνετε για ραβασάκια της εφορίας μας, λέτε, για ραντεβού με την εφορία και αυτά και αυτά. Αλλά έχετε δύο πολύ ωραία προγράμματα, μια και έλεγε και το τραγούδι για καλοκαιράκι, και το Χίος Πας και το Κύθυρα Πας, που τρέχουν αυτή τη στιγμή, και έχουμε και πρόγραμμα διακοπών για τους αγρότες. Για πείτε μας τι ακριβώς γίνεται.
1: Έχουμε αρκετά πρόγραμματα, ναι, όντως. Το πρόγραμμα για τους αγρότες είναι το ΠΚΑ, είναι για το ΟΓΑ. Αυτό δίνει 6 μέρες και για διακοπές, είναι και για ιαματικά λουτρά. Να πω ότι μην μπερδεύει το κόσμο που μας ακούει, δεν αφορά τον κοινωνικό τουρισμό και τουρισμό για όλους, είναι ξεχωριστό πρόγραμμα.
0: Επομένως, και μπορούν να συμμετέχουν και στα δύο ή σε ένα από τα δύο.
1: Ένα από τα δύο. Ωστόσο, το καλό ότι με τον αγροτικό τουρισμό είναι ότι πας στα ΚΕΠ. Είναι τόσο απλή η διαδικασία. Και είναι μέχρι 25 του μηνός. Δηλαδή μέχρι την επόμενη Δευτέρα.
0: Οι αγρότες μας μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Γίνεται μετά, τους παίρνουν με επιλογή, με τι, πώς γίνεται?
1: Έχει απεργητήρια όπως τα υπόλοιπα κλασικά προγράμματα. Αλλά για τους αγρότες δεν έχει σοβαρά κριτήρια. Απλά επιλογή είναι, όποιος προλάβει μπαίνει, να σου πω έτσι. Δίνουν αρκετά εκατομμύρια σε αυτό το πρόγραμμα, πιο πολλά και από τον κοινωνικό τουρισμό. Οπότε θα μπουν αρκετοί χιλιάδες. Διάβασα περίπου, ο αριθμός είναι 27.192 άτομα θα μπουν μέσα.
0: Και ειδικά και για ιαματικά λουτρά είναι σημαντικό για τους αγρότες.
1: Σωστά. Σωστά. Και έχει και το Βόρειο Αιγαίο, σου δίνει κάποιες με μηδενική συμμετοχή.
0: Ακόμα πιο σπουδαίο αυτό.
1: Που είπατε για τα Κύθυρα και τα.
0: Και το Χίος Πας.
1: Και το Χίο, ναι. Και το Χίο Πας είναι μέχρι αύριο.
0: Μέχρι αύριο υποβάλλουμε αιτήσεις.
1: Ναι, δυστυχώς άνοιξε την Πέμπτη.
0: Τόσο γρήγορα και δεν το ανακοίνωσαν.
1: Είναι πολύ μικρό πρόγραμμα. Δηλαδή έχει βγάλει ένα εκατομμύριο ευρώ χρήματα για αυτά, δηλαδή θα πάρουν πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι.
0: Όσοι το πάρουν χαμπάρι.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα ωστόσο.
0: Ως αύριο λοιπόν οι αιτήσεις.
1: Ως αύριο είναι αυτό.
0: Πού, στον ΚΑΒ?
1: Αυτό είναι ηλεκτρονικά. Θα πρέπει να μπουν στον ΚΑΒ ηλεκτρονικά. Καλά. Όπως λέω και στις εισηγήσεις και στα επιμελητήρια, υπάρχει ένας Άγιος. Ο Άγιος Google. Βάζει Χίος Πας και σε πάει κατευθείαν στον ΚΑΒ.gr και σου βγάζει τη σελίδα.
0: Μάλιστα. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, τι χρήματα δίδονται γι' αυτό?
1: Γιατί τα έχω γράψει εγώ, έχω κάνει το και εγώ το σκονάκι μου, το καταλαβαίνετε. Η δικαιούχη γράφει εδώ πέρα είναι οικογένειες, σίγουρα. Έχει κάποια κριτήρια για τους ΑΜΕΑ, παίρνουν παραπάνω προσωρινή βαθμολογία. Τώρα αυτό που θέλω να πούμε ότι είναι πώς θα ενημερωθεί κάποιος δικαιούχος, εάν είναι δικαιούχος ή όχι. Γίνεται κλήρωση και θα σας λέει και email. Θα αναρτηθούν σίγουρα στη σελίδα, αλλά θα σταλεί και email στο λογαριασμό του τάξη για να μάθουν. Λοιπόν, για το Χίο Πας είναι 1500 άτομα και τα Κύθερα Πας είναι 1800 άτομα. Αυτές είναι οι θέσεις που μπορούν να μπουν μέσα. Η οικονομική ενίσχυση είναι
0: προφανώς για να τονώσουν τον τουρισμό σε δύο νησιά που είχαν πρόβλημα με τις φωτιές πέρυσι, και όπως έγινε και με τα προγράμματα που είχαν βγει και για τη Βόρεια Εύβοια, είναι περιοχές δηλαδή που είχαν πληγεί από φωτιές, και προφανώς γι' αυτό δίνεται αυτό το πρόγραμμα.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Σωστά. Άρα θα λάβουν το email όσοι είναι τυχεροί, μακάρι το ευχόμαστε, και να πάνε ένα όμορφο ταξίδι δωρεάν.
0: Ωραία και καλά. Καλά είναι αυτά να τα λέμε. Ως αύριο λοιπόν οι αιτήσεις γι' αυτό. Όποιος πρόλαβε τον κύριο Νίδε, λέω εγώ. Τώρα έρχονται ραβασάκια σε 12.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα. Ειδικό ρόλο έχει η ΔΕΟΣ, η νέα μονάδα ειδικών δυνάμεων της ΑΔΑΕ, το FBI εντός εισαγωγικών της ΑΔΕ. Drones, υποβρύχια drones.
1: Και εγώ είναι θεαματικό αυτό που διαβάζετε. Και εγώ όταν τα διάβασα, τι μέσα χρησιμοποιούν, είναι εκπληκτικά. Δηλαδή, αυτό που λέτε, έχουν θαλάσσια drones, έχουν υπτάμενα drones κανονικά, έχουν κάμερες στις στολές τους, έχουν τόσα εργαλεία.
0: Ναι.
1: που πλέον πιστεύω ότι τα μέτρα όντως αυτή τη φορά θα αυστηροποιηθούν και θα...
0: Άρα ο τίτλος που είχαν βάλει οι συνάδελφοι, σοκ ναι. και δέος, είναι επακριβώς όπως συμβαίνει.
1: Ναι, ναι, όπως θα λέγε. Τέλος η ατιμορρησία. Αυτό. Δηλαδή οι κακοί που παίζανε με το σύστημα τελειώνει. Αυτό θα υπάρχει ένα αίσθημα δικαίου για τους υπόλοιπους, για τις μικρές επιχειρήσεις και όλους εμάς τους υπόλοιπους, οι οποίοι είναι συνεπείς, έτσι, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα το δέος. Οι άλλοι όμως που κάνουν, βάζουν άνθρωπους, τα ακούμε καθημερινά. Βλέπετε πολυτελή αυτοκίνητα που πιάσανε 229 άλλοι, πολυτελή αυτοκίνητα που πιάσανε σε... τα οποία ήταν αδήλωτα, ήταν παραπάνω χωρίς φορολογία στην Ελλάδα και τα χρησιμοποιούσαν ενώ δεν έπρεπε. Mm-hmm. Όλοι αυτοί λοιπόν πλέον δεν γλιτώνουν. Φαντάσου, άλλος υπήρχε με πολυτέλεια αυτοκίνητο και δήλωνε άνεργος.
0: Ωραία πράγματα, ελληνικά πράγματα.
1: Αυτά βρίσκονται πλέον. Είναι πάρα πολύ εύκολο για τις αρχές, έχουν τα μέσα.
0: Και την τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιούν και διασταυρώνουν σωστά πράγματα στο δευτερόλεπτο και από τα, ακόμα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Να σας πω κάτι. Τα προβάλλουν οι ίδιοι, μόνοι τους.
0: Ναι, βάζουν τα χεράκια τους και βγάζουν τα ματάκια τους, να το πω εγώ λαϊκά.
1: Όπως λένε και οι νέοι, τα φλεξάρουν. Ναι. Φλεξάρουν, λέει, το κάνω επιδεικτικά, ότι έχω αυτά τα πράγματα και ότι είναι εύκολη η ζωή και ότι είναι όλα γρήγορα. Και ακολουθεί από πίσω και η εφορία. Εύκολο. Ναι. Το δέος.
0: Το δέος μετά και ψάξε να μας βρεις.
1: Γι' αυτό βρίσκουν και όπως βλέπετε και από τα social media influencer διάφορους οι οποίοι δηλώνουν εισοδήματα, όπως η κλασική περίπτωση που έγινε πριν δύο μηνών σε ξενοδοχείο, μεγάλο ξενοδοχείο με 2.000 άτομα, τα οποία ο influencer αυτός δεν είχε κόψει καμία απόδειξη. Προφανώς μέσα στο κοινό μέσα καταλαβαίνετε ότι και δύο εφοριακοί σηκώθηκαν, σταμάτησε η εκδήλωση. Έχουν πλέον τα μέσα, το εντυπωσιακό εμένα να σας πω ποιο ήταν που διάβασα, ότι μπορούν να βλέπουν έξω από το κατάστημα πόσοι εισέρχονται μέσα σε π.χ. στα μπουζούκια, γιατί παρακολουθούν και τα μπουζούκια. Αυτό ήταν πρώτη φορά το ακούω, δεν το ξανακούσει. Επομένως, δεν χρειάζεται, γιατί πολλές φορές...
0: μα γιατί εκεί έπεφτε πολύ μαύρο χρήμα.
1: Πολύ. Πολλές φορές είναι κάποιος ένα νησί. Και σου λέει τώρα που θα έρθω σε μένα στο νησί μου, είμαι πάνω εγώ στο βουνό, δεν ξέρω, σιγά με βλέπουν, θα το κάνω. Αλλά δεν χρειάζεται να μπει κάποιο φοριακό στο πλοίο όπως παλιά και να έρθει να σε πιάσει επί τόπου. Έτσι, τα βλέπει ψηφιακά τα πάντα. Έχει τα εργαλεία πλέον και τα βλέπουν αυτά.
0: Ναι, ναι, είναι φοβερό πλέον.
1: Είναι φοβερό. Και μην λοιπόν ξεχνάμε ότι στο τέλος του χρόνου ενοποιούνται ακόμα περισσότερο οι πλατφόρμες, όπως η Αριάδνη, όπως ο ψηφιακός φάκελος. Δηλαδή φανταστείτε αυτές τις πλατφόρμες θα ενώσουν το ρεύμα, το δήμο, το κτηματολόγιο, το ΤΑΠ, δηλαδή εννοώ αυτό το κτηματολόγιο, τα πάντα, εφορία.
0: Διασταυρώσει στοιχείων από παντού.
1: Και θα είναι όλα μέσα, δηλαδή θα έχει και το γενολογικό σου δέντρο. Δηλαδή πλέον ο ψηφιακός φάκελος μαζί με το Αριάδνη.
0: Και το DNA σου θα έχει.
1: Πραγματικά. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τέλος.
0: Τέλος δεν θα υπάρχει κρυφό εισόδημα. Λοιπόν, όλα πλέον μπορούν να ελεγχθούν. Δεν το
1: και
0: σύστημα.
1: Να σας πω και το πιο απλό. Mm-hmm. Και να το κάνεις αυτό. Ας προθέσουμε ότι τους ξεγέλασες κάπου και το κάνεις για κάποιο διάστημα, γιατί στο τέλος του θα σε βρούνε. Δεν έχει δυνατότητα να το παρουσιάσεις πουθενά αυτό το εισόδημα. Δεν μπορεί να αγοράσεις ούτε σπίτι, ούτε ένα αυτοκίνητο, ούτε να κάνεις μια δωρά στο παιδί σου φερρυπίν, ούτε να πας σε μια τράπεζα. Οπότε.
0: Σωστό. Αναγκάζεσαι να τα δείχνεις πλέον. Να φανερώνεις ό,τι έχεις.
1: Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι πρέπει να μπουν στην νομιμότητα και στην κανονικότητα.
0: Δεν υπάρχει κρυφό εισόδημα πλέον. Τέλος. Λοιπόν, μάλιστα.
1: Ας μένουμε εμείς στα καλά νέα.
0: Ναι.
1: Με το χείο ΠΑΣ που είπαμε για τα.
0: Και τα κύθυρα ΠΑΣ.
1: Και τα κύθυρα και για τους αγρότες που είναι μέχρι 25 του μηνός, να μην ξεχαστούν και αυτοί, που είναι η δήλωση μέσα στα ΚΕΠ. Αυτό είναι εύκολο.
0: Ναι, για όλους. Μάλιστα. Κύριε Καβαλάρη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό Κυριακής. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας.

0: Στη σκηνούσα πάει. Στη σκηνούσα μου έχει βάλει τραγούδι. Στη σκηνούσα πάει κουρασγερόπλοιο. Δεν πάει. Το σκέφτεσαι. Δεν έχει να κάνει λοιπόν. Το επόμενο θέμα έχει να κάνει με αφορμή αυτά που είδαμε από τα κρουαζιερόπλοια πριν λίγες μέρες. Τα πρόσφατα περιστατικά θανάτων από χανταϊό σε κρουαζιερόπλοιο έφεραν στο προσκήνιο έτσι ζητήματα υγείας και κινδύνους που μπορούν να προκύψουν κατά τη διάρκεια πολυήμερων ταξιδιών στη θάλασσα. Είχαμε και κρούσματα νοροϊού. Οι ειδικοί βεβαίως για τους ειδικούς δεν είναι κάτι καινούριο αυτό που το εξετάζουν τώρα. Ζήτησα από τον κύριο Κώστα Ντελέζο, επίκουρο καθηγητή υγιεινής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, να συζητήσουμε λίγο για αυτό το θέμα, να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους θέση και να δούμε τι γίνεται. Υπάρχουν πραγματικοί κίνδυνοι, πρέπει να ανησυχούμε? Είναι πολύς ο κόσμος που ταξιδεύει και με κρουαζιερόπλοια που κάνει ταξίδια τώρα εν ώψη καλοκαιριού. Κύριε Ντελέζο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Υπάρχουν πραγματικοί κίνδυνοι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, οι κίνδυνοι δεν έχουν σταματήσει ποτέ να υπάρχουν, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για ένα κλειστό σύστημα μεταφοράς όπως είναι ένα κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο οι άνθρωποι είναι πάνω και μέσα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχει μια διαφορά σε σχέση με την απλή μετάβαση από την ένα πλοίο, από έναν προορισμό σε ένα άλλο, κάποιες ώρες. Εδώ λοιπόν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι στρακτικά μέσα σε ένα κρουαζιερόπλοιο συνιστούν για κάποιες ημέρες και οι οποίες μπορεί να είναι και μήνες ακόμα, μια μικρή κοινωνία, η οποία κοινωνία καταλαβαίνετε ότι...
0: Εκεί συναντιούνται, συγγνώμη, άνθρωποι από διαφορετικές χώρες, με διαφορετικά επίπεδα εμβολιασμού.
1: Σωστά.
0: Έκθεση σε παθογόνους οργανισμούς ενδεχομένως.
1: Βεβαίως, εννοείται. Και είναι άνθρωποι όμως οι οποίοι θα υποστούν εντός εισαγωγικών τις ίδιες περιβαλλοντικές συνθήκες για αυτό το διάστημα του ταξιδιού. Δηλαδή θα έχουν τη σύντηση, θα έχουν την μεταφορά μέσα σε κάποιους κλειστούς χώρους για τη διασκέδαση ψυχαγωγία, θα έχουν την επίδραση ενός κλειστού συστήματος αερισμού, διότι τώρα με τις περιβαλλοντικές αλλαγές πολλές φορές, και το έχετε δει και μέσα στα εσωτερικά του πλοίου, μόνο με το air condition υπάρχει. Θα έχουμε το ενδεχόμενο των λιμάτων, οπότε καταλαβαίνετε ότι οι κίνδυνοι σε ένα κρουαζιερόπλοιο δεν είναι διαφορετικοί αυτή τη στιγμή. Υπήρχαν πάντα, με την έννοια ότι ταξιδεύεις με ένα κρουαζιερόπλοιο και αυτά τα γνωρίζουμε. Το ζήτημα το οποίο έχω αυτή τη στιγμή είναι ότι περιστατικά σαν αυτά τα οποία δημιουργήθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπως το θέμα με τον ροϊό ή το θέμα του χανταϊό, σε θαλάσσιες μεταφορές ανθρώπων για αναψυχή, αμέσως δημιουργούν μια αίσθηση πανικού, μήπως τυχόν έχουμε να ξαναζήσουμε ένα καινούριο COVID. Αυτή είναι η διαφορά η οποία υπάρχει και νομίζω, με βάση και τα ιστορικά στοιχεία τα οποία έχουμε, ότι θα κάνει αρκετό καιρό ο κόσμος για να φύγει από το σύνδρομο του φόβου του COVID. Επομένως, εδώ πάντα νομίζω ότι θα έχουμε αυτό την αίσθηση κινδύνου, όποτε θα εμφανίζονται αυτά τα περιστατικά. Αν τα δούμε τώρα, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να καταλάβουμε πολύ καλά ότι ο χανταϊός δεν έχει καμία σχέση με τον νοροϊό. Δεν έχει καμία απολύτως συσχέτιση, ούτε όσο αφορά τα συμπτώματά του, ούτε όσο αφορά τον τρόπο προέλευσης και μετάδοσης. Ήταν δύο διαφορετικά περιστατικά, συνέβησαν, μπορεί να δημιουργήσουν κάποια εξάπλωση το καθένα με τον τρόπο του. Αλλά να σας πω, κυρία Καραμίτζου, τώρα είμαστε 15 μέρες από τότε που είχαμε το πρώτο κρούσμα χανταϊού και βλέπετε ότι ακόμα είμαστε σε μονοψήφιο νούμερο όσο αφορά τα διαγνωσμένα κρούσματα. Δεν έχουμε το ξέσπασμα της επιδημίας το οποίο λέγανε τις πρώτες μέρες. Άρα νομίζω λοιπόν ότι είναι ελεγχόμενη η κατάσταση. Όπως επίσης και στον ροϊό, θα πρέπει να πούμε ότι είναι μια ίωση η οποία είναι αρκετά συχνή και η οποία.
0: Συνδέεται με γαστρεντερικές διαταραχές ο ροϊός, έτσι, ναι, και εκείνους που δεν ξέρουν.
1: Βεβαίως, θα το πω. Αλλά πριν από αυτό να πούμε ότι ήδη δεν είναι κάτι καινούριο, έχει μία έξαρση όσο περισσότερο έχουμε μπει στα χρόνια της κλιματικής αλλαγής. Δεν είχαμε τόσο συχνά φαινόμενα, οι αλλαγές του περιβάλλοντος και η υγρασία τον ευνοεί. Θα σας θυμίσω ότι το καλοκαίρι το οποίο πέρασε τον Αύγουστο του 25 είχαμε κρούσματα 25 κρούσματα νοροϊού στο νησί της Γιάς στην Ελλάδα.
0: Στην
1: Γαία. Βεβαίως. Έτσι και επίσης τον Ιούνιο του 24 σας υπενθυμίζω επίσης το μεγάλο ζήτημα που είχε δημιουργηθεί με τις κατασκηνώσεις πάνω στο Μαραθώνα, στο οποίο είχαμε 95, αν θυμάμαι καλά, 97 κρούσματα νοροϊού. Καταλαβαίνετε, όπως βλέπετε λοιπόν, είναι κάτι το οποίο δεν είναι άγνωστο και καινούριο και έκτακτο αυτή τη στιγμή, αλλά συμβαίνει συνεχώς. Από εκεί και πέρα τώρα, αυτά υπάρχουν και θα υπάρχουν. Αμέσως δεν δημιουργούμε στις πανικού και να αφορίζουμε μέσα μεταφοράς όπως το κουρασγεροπλοίο, διότι πλέον μετά τον κορονοϊό έχουν δημιουργηθεί πολύ αυστηρότερα συστήματα και πρωτόκολλα ασφαλείας. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι όσον αφορά τη μετάβαση των κουρασγεροπλοίων στην Ευρώπη, έχει δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό πρότυπο πλέον, σαν τα γνωστά μας ISO, το οποίο αυτό είναι το λεγόμενο EU SIPSAN, το European Union SIPSAN, το οποίο πλέον είναι ξεκάθαρο πρωτόκολλο και αυστηρότατο όσον αφορά τη μετάβαση σε μια κουρασγέρα. Και οι κινήσεις, όπως είπατε πολύ σωστά, εστιάζονται και στον έλεγχο των ατόμων που θα επιβιβαστούν, αλλά και κατά τη μετάβαση την αποτροπή των κινδύνων.
0: Πώς μπορεί να προστατευτεί κάποιος, τι πρέπει να κάνει αν φύγει για ένα ταξίδι? Θα πρέπει να συμβουλευτεί το γιατρό του πριν πάει κάπου, πριν...
1: Πολλές εταιρείες, θα σας πω, αυτιλιακές κουρασγεροπλοίων επιβάλλουν για να μπορέσει να ανέβει πάνω τον εμβολιασμό ανάλογα με τις περιοχές που θα πάνε. Όποιος θέλει να ταξιδέψει, εν πάση περιπτώσει, το λέω με την έννοια του αυτό, με αυτή την έννοια το επιβάλλουν, έτσι μην παρεξηγηθώ κιόλας. Για να μπορέσει να ανέβει πάνω και να ταξιδέψει. Άρα αυτό σωστά γίνεται, γιατί εδώ, και μάλιστα εδώ θα πρέπει να θυμηθούμε κάτι ακόμα, ότι το εμβόλιο για να μπορέσει να σε προστατέψει, θα πρέπει να γίνει κάποιες μέρες πριν. Συνήθως δηλαδή τι γίνεται? Μια μέρα πριν πάμε να ταξιδέψουμε, πάμε και κάνουμε ένα εμβόλιο. Την επόμενη μέρα μας κάνει ένα πυρετό σαν παρενέργεια του εμβολίου και νομίζουμε ότι με το που πήγαμε πάνω κολλήσαμε κάτι. Όχι, φυσικά δεν ισχύει αυτό. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι ο εμβολιασμός θα πρέπει να γίνει ανάλογα όπως συνιστεί και ο ΕΟΔΗ κάποιες ημέρες πριν. Άρα οι εταιρείες λοιπόν επιβάλλουν εμβολιασμό. Γίνεται ιατρικός έλεγχος επίσης πριν μπουν μέσα να ταξιδέψουν. Από εκεί και πέρα λοιπόν έχουμε από τη στιγμή την οποία θα περάσουν μέσα τα άτομα, έχουμε έλεγχο των περιβαλλοντικών παραγόντων, τα οποία εστιάζονται σε συγκεκριμένους τομείς. Όπως σας είπα και πριν, στο τρόφιμα, στο νερό, στον έλεγχο του αερισμού και στον έλεγχο των λιμάτων. Αυτά είναι τα βασικά σημεία στα οποία ελέγχουμε να δούμε τι γίνεται. Εννοείται ότι υπάρχει ιατρικό team το οποίο ταξιδεύει μαζί στο κάθε κουρασγεροπλοίο και από εκεί και πέρα τι γίνεται. Με το που έχουμε αυτά τα σταθερά μέτρα περιβαλλοντική υγιεινής, όπως θέλετε, τα οποία ελέγχουν τους παράγοντες που αναφέραμε, αν τυχόν εκείνη την περίοδο έχουμε κάτι έκτακτο, όπως για παράδειγμα την παρουσία του χανταϊού, το γιατί το λέω έκτακτο, με την έννοια πια, με την έννοια ότι μπορεί να υπάρχει κάποια έξαρση λόγω της αιτίας που το μεταδίδει. Τι εννοώ, να το εξηγήσω. Ο χανταϊός είναι μια κατάσταση η οποία σχετίζεται πολύ με τα τροχτικά, με τα ποντίκια. Άρα, όταν θα ξεκινήσει ένα κουρασγερόπουλο αυτή τη στιγμή, ενώ λέει λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνει η νεοκτονία ως ένα σταθερό.
0: Κύριε Ντελέζο, κύριε καθηγητά, πού να πάρεις χαμπάρι τώρα, αν έχεις χανταϊό ή αν δεν έχεις? Μπορεί να εκδηλώνεται με συμπτώματα πνευμονίας και να πεις κρύωσα, ας πούμε.
1: Ναι, προσέξτε όμως εδώ. Καταρχήν, πρώτα απ' όλα πρέπει να περιορίσουμε το ενδεχόμενο αίτιο. Άρα, στο κομμάτι παραδείγματος χάρη της μειοκτονίας, το κουρασγερόπλοιο θα, και γενικά οι μεταβάσεις θα είναι πιο επιτακτικές εκείνη την περίοδο. Μπαίνουμε λοιπόν τώρα στο πλοίο. Αυτές είναι καταστάσεις, οι οποίες εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να τις προκαταλάβουμε, γιατί ο χρόνος επόασης είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Υπενθυμίζουμε ότι ο χανταϊός κάνει χρόνο επόασης μέχρι 8 εβδομάδες. Επομένως, τα πρώτα κρούσματα τα οποία είχαμε ενδεχομένως να είχαν μολυνθεί πριν τη μετάβαση τους μέσα στο πλοίο και όχι κατά τη μετάβαση μέσα σε αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο η ειδική συνταξιδυτική ιατρική τα λαμβάνουν υπόψη μας. Όμως, από εκεί και πέρα σας λέω, όταν έχουμε για παράδειγμα τον νοροϊό, ο νοροϊός είναι μια κατάσταση, όπως είπατε, η οποία σχετίζεται με γαστρεντερίτα. Η γαστρεντερίτα πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι δεν είναι μια ασθένεια, είναι ένα σύμπτωμα το οποίο οποίο έχει να κάνει με τις λεγόμενες εντερικές διαταραχές και αμέσως το μυαλό μας, όταν μιλάμε για μια διάρρεια ενεμετό, πηγαίνει κατευθείαν στο τρόφιμο ή στο νερό. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν η διαφορά, γιατί ο νεροϊός δεν έχει καμία σχέση ούτε με τα τρόφιμα ούτε με το νερό. Και εδώ μάλιστα το χαρακτηρίζουμε και σε ένα ενδεχόμενο επιδημιολογικό λάθος, γιατί μας κάνει να ψάχνουμε σε αυτές τις καταστάσεις και να μην έχει καμία σχέση με αυτά. Ο νεροϊός είναι μια κατάσταση η οποία μεταδίδεται μέσω των επαφών. Άρα ενδεχομένως μπορεί να το κολλήσεις να πω χαρακτηριστικά και από το κουμπί του εσωτερικού ανελκυστήρα που μπορεί να υπάρχει μέσα στο προσγειροπιό. Έτσι. Και ανάλογα λοιπόν εκεί πέρα έτσι, σε οδηγεί στα μέτρα τα οποία θα πάρουμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν κάθε φορά πρέπει να προσαρμοζόμαστε.
0: Και να ακολουθούμε τα πρωτόκολλα, τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Να προσέχουμε πριν φύγουμε, να έχουμε προετοιμαστεί, να ακολουθήσουμε τις συμβουλές των ειδικών. Κύριε καθηγητά, ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή διάβαζα νωρίτερα και στο earthnews.gr, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει σημάνει συναγερμό και για ξέσπασμα ιού έμπολα στο Κονγκό και στην Ουγκάντα. Υπάρχουν 80 θάνατοι από αυτή την ιστορία.
1: Θα σας πω έναν δείκτη που χρησιμοποιούμε στην επιδημιολογία, τη λεγόμενη θνητότητα, η οποία λέει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η θνητότητα, δηλαδή όσο περισσότερο πεθαίνουν από αυτούς τους οποίους νοσήσανε, τόσο μικρότερη είναι η μετάδοση. Μπορεί να φαίνεται λίγο μακάβριο, έτσι όπως το λέμε, αλλά αυτό είναι το οποίο πολλές φορές έχει σώσει την ανθρωπότητα από τη μετάδοση ισχυρά μεταδοτικών ασθενειών. Αν πούμε ότι αυτή τη στιγμή λοιπόν ο έμπολα θα αφαιρεθεί σε ένα σημείο στο οποίο θα προκαλέσει το θάνατο πολλών ανθρώπων, αυτό θα έχει και ως συνέπεια να μην περάσει προς τα έξω, γιατί θα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θα το μεταφέρουν. Επομένως, αυτό δεν είναι επίσης πρώτη φορά. Σας θυμίζω ότι το 2014 είχαμε πάλι ξέσπασμα έμπολα, το οποίο έφυγε από τις περιοχές της Κεντρικής Αφρικής και είχε προετοιμαστεί η Ευρώπη για ενδεχόμενη μετάδοση, αλλά και πάλι λειτουργήσε αυτός ο μηχανισμός που έχει κάθε ασθένεια, η οποία τελικά είναι σαν να πούμε ότι στρέφεται ενάντια στον εαυτό της. Όποιον όσο περισσότερο σκοτώνει, τόσο λιγότερο μεταδίδεται. Ήταν μια εντελώς διαφορετική κατάσταση από τον κορονοϊό. Ο κορονοϊός μεταδιδόταν πολύ εύκολα, χωρίς να προκαλεί θάνατο ανθρώπων. Mm-hmm. Άρα μην το συσχετίσει κάποιος να πει ότι ξέρεις το ίδιο είχαμε στον κορονοϊό. Καμία σχέση. Ο κορονοϊός μεταδίδονταν πολύ εύκολα, χωρίς να προκαλεί θάνατο. Εδώ όμως έχουμε πολλούς θανάτους σε σύντομο χρονικό διάστημα, επομένως να το κάνω εικόνα. Αν συμβεί σε ένα χωριό της Κένια και του σκοτώσει όλους, προφανώς θα μείνει εκεί το αίτιο και έτσι αντιμετωπίζεται πολλές φορές. Φυσικά εννοείται ότι γίνεται η προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά πολλές τέτοιες επιδημίες που συμβαίνουν σε απομονωμένες περιοχές, όχι μόνο στην Αφρική, αλλά και στην Ασία και στη Λατινική Αμερική, αυτοπεριορίζονται, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Ντελέζο, να σας ευχαριστήσω πολύ για όλα αυτά τα που είναι πολύ πολύ χρήσιμα. Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή. Ήταν ο κύριος Κώστας Ντελέζος, επίκουρος καθηγητής υγιεινής στο Πανεπιστήμιο Διοικητικής Αττικής.
2: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: Λοιπόν, αναζήτησα την κυρία Αναστασίου Μίλιου, είναι διευθύντρια έρευνα στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, διότι είδα ένα συγκλονιστικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προέρχεται από τον κόλπο του Αμβρακικού, όπου ένα ρινοδέλφινο, μια μητέρα δελφινιού, θρηνεί και δεν αφήνει από το πλάι της το νεκρό δελφινάκι της. Φαντάζομαι ότι είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο, ή τουλάχιστον από τις σπάνιες φορές που έχει καταγραφεί κάτι τέτοιο, ένα περιστατικό πολύ πολύ έτσι συγκινητικό. Στα λουτρά της ωραίας Ελένης επίσης είδαν καρχαρία να κολυμπά. Ήθελα λοιπόν, ζήτησα να συζητήσουμε μαζί της για αυτά τα δύο θέματα. Κυρία Μιλιού, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το Αιγαίο.
0: Λοιπόν, απίστευτη είναι αυτή η εικόνα με το δελφίνι.
1: Απίστευτη, σπάνια δεν συμβαίνει, έχει ξανασυμβεί, έχει καταγραφεί αρκετές φορές αντίστοιχα περιστατικά από συνεργάτες μας σε διάφορες περιοχές του πλανήτη.
0: Γιατί σε εσάς είναι η δουλειά σας, εμείς είναι από τις λίγες φορές που το βλέπουμε που είναι καταγεγραμμένο να είναι συνεχώς δίπλα στο νεκρό νεογνώτη συνοδεύοντάς το, είναι απίστευτο.
1: Είναι ο θρήνος που εκφράζουν όλα τα ζώα που έχουν υψηλή νοημοσύνη, και θεωρώ ότι είναι και μια πολύ καλή αφορμή να μας θυμίσει ότι δεν είμαστε μόνο εμείς σε αυτό το πλανήτη. Υπάρχουν, γιατί μοιραζόμαστε με πολλά άλλα είδη, τα οποία φυσικά τα δελφίνια τόσο έξυπνα, τόσο ευφυή, θηλαστικά, εκφράζουν τη χαρά τους, τη λύπη τους, το θρήνο τους με διάφορους τρόπους, και πρέπει και σε αυτή την περίπτωση, είδαμε στο βίντεο, να θέλουν να πάρουν το μωρό, να το μετακινήσουν ή οτιδήποτε. Δεν επεμβαίνουμε, παρατηρούμε, μαθαίνουμε και μαθαίνουμε για την φύση και για τη ζωή όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα τέτοιο περιστατικό. Και ήταν πολύ σημαντικό ότι όντως, όπως λέτε, έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα και άγγιξε πολλούς ανθρώπους.
0: Το σημαντικό είναι αυτό που είπατε εσείς, να καταλάβουμε όλοι ότι όλα τα όντα έχουν το χώρο τους σε τούτη την πλάση, και να το σεβόμαστε αυτό.
1: Και όχι υποκριτικά, συγκινηθήκαμε για το δελφίνι στον Αμβρακικό, που πραγματικά ήταν μια συγκλονιστική εικόνα που κατέγραψε το βίντεο. Αυτό συμβαίνει στο ανοιχτό πέλαγος με πολλά διαφορετικά είδη. Όμως ας μην βλέπουμε τα πράγματα υποκριτικά. Κοντά, μέσα στην Αττική, οι ρινοδέλφινα επίσης ζουν εγκλεισμένα με πρακτικές της δεκαετίας του 60 και του 50, για χάρη του κέρδους, και πριν λίγο σε ξαναγκασμένες παραστάσεις, τώρα απλώς σε μία τσιμεντένια πισίνα για να τα δουν αυτοί που πληρώνουν εισιτήριο. Αν αγαπάμε τη φύση και συνειδητοποιούμε την ευθύνη μας απέναντι σε αυτήν, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό αφορά όλα τα ζώα, όλα τα δελφίνια, όχι κάποια ρινοδέλφινα που έχουν ωραία φωτογένεια, αλλά όλα όσα έχουν πραγματικά την ανάγκη όλων μας να ζήσουν σε συνθήκες λιγότερης πίεσης και σε πολλές περιπτώσεις κακοποίησης από τον άνθρωπο.
0: Έτσι όπως το λέτε. Τώρα, η γαλάζιος καρχαρίας, μια ανάσα από την ακτή, στα λουτρά λέει της ωραίας Ελένης. Από τις λίγες φορές που έχει καταγραφεί έτσι κοντά στις ακτές.
1: Νομίζω ότι εμείς οι γενιές που μεγαλώσαμε με τον Τζος πρέπει να το ξεπεράσουμε. Υπάρχουν πάνω από 50 είδη καρχαριοειδών στις ελληνικές θάλασσες. Αυτές τις ημέρες όντως έγιναν 5 αναφορές σε διάφορες περιοχές των ελληνικών θαλασσών για γαλάζιους καρχαρίες κοντά στην ακτή. Είναι η εποχή όπου δεν έχει αρχίσει ακόμα η μεγάλη ανθρώπινη όχληση, και ιδίως τα νεαρά μπορεί κατά τύχη, κατά λάθος, να προσεγγίσουν στιγμιαία τα παράκτια νερά. Σε λίγο βέβαια που θα αρχίσει η φασαρία, ο κόσμος, η κίνηση, τα σκάφη και η χορύπανση, όλα αυτά θα φύγουν. Όμως και οι καρχαρίες, επειδή είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος του οικοσυστήματός μας και το θαλασσίνι, τα σκάφη και η χορύπανση, όλα αυτά θα φύγουν. Όμως και οι καρχαρίες, επειδή είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος του οικοσυστήματός μας και το θαλασσό μας, επειδή για να τους εντοπίσουμε περνάμε δεκάδες ώρες στο

0: Πολλοί κόσμος, όλοι μας ακούμε Καρχαρία, το συνδέουμε αμέσως με επιθετική συμπεριφορά, λέμε Παναγία μου τι έγινε.
1: Και ποτέ, ποτέ στη Μεσόγειο δεν έχει υπάρξει επίθεση Καρχαρία. Αναφέρονται κάποιοι σε μια επίθεση του πριν από 100 χρόνια με αμφίβολα δεδομένα και στοιχεία. Ποτέ δεν έχει υπάρξει επίθεση από Καρχαρία. Σίγουρα σε κάποιες θάλασσες μακρινές στην Αμερική και την Αυστραλία που κάνουν τουρισμό με Καρχαρίες και τους προσελκύουν με κρέας και αίμα και μετά τελειώνει η σεζόν και έρχεται ο Καρχαρίας με τεμπέλες και θέλει να φάει κάτι εύκολο και καταλήγει στο σερβερ. Αυτό είναι που έχουμε δει στην τηλεόραση και εκεί έχει βάλει το χέρι του άνθρωπος. Εμείς στις ελληνικές θάλασσες έχουμε την τύχη ακόμα να φιλοξενούμε στις θάλασσές μας αρκετά είδη καρχαριδών, πάνω από 50 είδη. Όμως αυτά είναι, έχουν σημαντικό ρόλο στο οικοσύστημα και δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τον άνθρωπο. Άρα όταν τα βλέπουμε θέλει λίγο ψυχραιμία. Είναι μοναδική στιγμή αν πάρα πολύ σπάνια κάποιος έχει την τύχη να δει ένα τέτοιο θέαμα. Και δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε σήμερα τους καρχαρίες, αύριο τις μέδουσες, μεθαύριο τις ανεμόνες. Έχουμε τόσα μέσα ενημέρωση στα χέρια μας που θα μπορούσαμε λίγο να αυξήσουμε τις γνώσεις μας για τους συγκατοίκους μας στις ελληνικές θάλασσες και να αρχίσουμε να τους θαυμάζουμε, να τους κατανοούμε ποιος είναι ο ρόλος τους, γιατί τους χρειαζόμαστε, γιατί τελικά χρειάζονται όλους όσους από εμάς θέλουμε να κάνουμε και το επόμενο βήμα και να συμβάλλουμε ενεργά στην προστασία για το θάλασσό μας πριν είναι πολύ αργά.
0: Κυρία Μίλιου, αυτό κρατώ το τελευταίο που είπατε. Λοιπόν, αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή Κυριακή.
1: Να είστε καλά. Καλή Κυριακή.
0: Γεια σας. Ήταν η κυρία Αναστασία Μίλιου, Διευθύντρια Έρευνας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος.

0: Έτσι, η leader είναι στο χθεσινό τελικό της Eurovision, η Ντάρα με το Μπαγκαράγκα. Τα έσπασε στην κυριολεξία. Την περίμεναν και δεν την περίμεναν, αυτό τουλάχιστον έχω καταλάβει εγώ. Σίγουρα πολύ περισσότερα έχει καταλάβει ο κύριος Γιώργος Κρομπόλας, διευθυντής του zapit.gr. Θα μας πει περισσότερα και για τα παρασκήνια. Έχω ανοίξει το Zapit εδώ και τι δεν βλέπω μέσα και τι δεν βλέπω. Καλή σας μέρα, κύριε Κρομπόλα.
1: Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα και από μένα, και να πω ότι τηλεοπτικά και δημοσιογραφικά, με το κριτήριο τέλος πάντων που έχουμε αναπτύξει όλοι, κατά γενική παραδοχή, τουλάχιστον η ΕΡΤ φέτος νομίζω διοργάνωσε την καλύτερη χρονιά Eurovision από άποψη τηλεόρασης. Αρχής γενομένης από την αρχή τον Ιανουάριο, όταν αρχίσαμε να μαθαίνουμε τα τραγούδια τα υποψήφια, στον εθνικό τελικό, αλλά και τώρα, νομίζω ότι κανείς δεν θα μπορέσει να πει φέτος Ματίνα, αν μπορώ να σου μιλάω στον ελληνικό, ότι η ΕΡΤ κάτι δεν έκανε σωστά. Ήταν μια άψογη βρώμια και μπράβο σε όλους.
0: Χαίρομαι και το ακούω από πολλούς και έχει σημασία εσείς τουλάχιστον που τα παρακολουθείτε πολύ, και το τηλεοπτικό ρεπορτάζ και το τι συμβαίνει από πίσω έχει αξία να το λέτε εσείς. Λοιπόν, τις βάζουμε 10 της Ντάρα.
1: Κοίταξε να δεις, αναγκαστικά και εκ του αποτελέσματος τις βάζουμε 10.
0: Έτσι όπως το λες, Γιώργη.
1: Και άμα δεν τις βάλαμε ο καθένας προσωπικά, τις έβαλε η κοινότητα Ευρώπης. Οπότε αυτό έχει που μετράει περισσότερο. Θέλω να πω για το συγκεκριμένο τραγούδι ότι κινήθηκε πολύ η πουλά εντός εισαγωγικών, διότι ναι, μεν έπαιζε ψηλά.

0: αλλά ποτέ δεν έπαιξε τόσο ψηλά για να θεωρηθεί ότι θα διεκδικήσει και μπορεί να κερδίσει την πρώτη θέση. Ανέβαινε βέβαια.
1: Να, Γιώργο, θα σου πω, συγγνώμη, σε διακόπτω. Θα σου πω τα μηνύματα που έχουν στείλει οι ακροατές το πρωί. Καλά, δεν θέλω να σου πω ότι έχει γίνει εδώ από τα μηνύματα που έχουν στείλει. Λένε ότι όταν σε έχουν μέσα στα φαβορί, μετά πέφτεις από την κορφή. Έτσι έγινε, λέει, και με το Σάκη παλαιότερα. Με το Ρουβά. Κάπως έτσι είδαν το θέμα και με τον Ακύλα χθες. Όλοι έχουμε στεναχωρεθεί, είναι η αλήθεια, και ο ίδιος στεναχωρέθηκε. Αλλά είχε μια πολύ ωραία παρουσία, νομίζω, και ο Φωκάς είχε κάνει καλή δουλειά. Δεν ξέρω εσύ τι λες, και από πλευρά θεάματος δηλαδή ήταν ωραίο, ήταν ξεχωριστό.
0: Είχαμε μια άψογη παρουσία. Το τραγούδι ήταν ξεχωριστό και ως τραγούδι, ο Ακύλας ξεχωριστός και ως καλλιτέχνης, και ο Φωκάς έκανε μια ξεχωριστή έτσι, σκηνοθεσία, και είχε τέτοια ευρηματικότητα που δεν μας θύμισε και κάτι, ούτε όχι από τη φετινή σεζόν μόνο, της Eurovision, αλλά από οποιαδήποτε άλλη φορά. Δηλαδή δεν ήταν κάτι πρωτότυπο συνολικά. Όμως, όπως είπες, νομίζω ότι τελικά τα στοιχήματα μάλλον κάνουν κακό στις χώρες. Και θα σου εξηγήσω γιατί. Είδαμε και τις επιτροπές. Κατά την δική μου άποψη, θεωρώ ότι και οι επιτροπές λίγο ψήφισαν στρατηγικά σε κάποιες χώρες της Ευρώπης. Βλέποντας τα στοιχήματα, δηλαδή, και δεν θα το έλεγα μόνο για τη δική μας χώρα, αλλά θα το πω και για τη Φινλανδία, που ενώ ήταν για μήνες από την αρχή το αδιαφιλονίκητο φαβορί και στα στοιχήματα είχε τεράστια διαφορά από τον δεύτερο που ήμασταν εμείς προχθές. Φάνηκε ότι απέφυγαν να την ψηφίσουν, ενώ κατά γενική ομολογία ήταν ένα ωραίο τραγούδι και μια ωραία σκηνική παρουσία πάνω στην σκηνή του Eurovision χθες. Θεωρώ λοιπόν ότι αποφεύγουν τα φαβορί μερικές φορές, τύπου αυτό θα το ψηφίσουν όλοι, ας ψηφίσω μια άλλη χώρα που μου άρεσε. Και κάπως έτσι νομίζω ότι αναδείχθηκε η Βουλγαρία ως πρώτη χώρα που όντως είχε ένα τραγούδι, πρέπει να το πούμε και αυτό.
1: Καλά, είχε με τις ψήφους, με τις ψήφους του κοινού ήρθε μπροστά.
0: Ακριβώς.
1: Το Ισραήλ θα ήταν αλλιώς μπροστά, έτσι δεν είναι?
0: Διαφορά, είδες, η ψήφη του κοινού από το Ισραήλ ήταν δεύτερο, είχαν τεράστια απόκληση από τη Βουλγαρία. Δηλαδή ήταν σαρωτική η Βουλγαρία στο κοινό. Και ήταν ένα τραγούδι που εμείς το ακούγαμε ότι έπαιζε έξω από όταν έγινε γνωστό. Απλά δεν του είχε δώσει κανείς την στρατηγικά τη βαρύτητα αυτή, τύπου ότι εντάξει, ένα ωραίο τραγούδι. Είχαν και τη Βουλγαρία που έλειπε και κάποια χρόνια, τα τρία τελευταία χρόνια από το διαγωνισμό. Εντάξει, δεν ήταν και μια χώρα που φανταζόταν κανείς εύκολα ότι θα διεκδικήσει πρωτιά. Ξέρεις, είναι όλη η ατμόσφαιρα που δημιουργείται. Αλλά νομίζω πλέον ξεκάθαρα ότι τα στοιχήματα λειτουργούν παραπλανητικά για το τελικό αποτέλεσμα. Δεν επηρεάζεται ο κόσμος τη βραδιά που παρακολουθεί Eurovision από τι έχουν οι στοιχηματικές εταιρείες δείξει τις προηγούμενες μέρες. Κάθεται στον καναπέ του, σε κάθε χώρα της Ευρώπης, παρακολουθεί και βάζει το βαθμό εκεί που του αρέσει.
1: Πάντως,
0: και νομίζω ότι κάπως έτσι θα πρέπει και εμείς να απεμπλακούμε λίγο από τα στοιχήματα και να δίνουμε βάρος στην ίδια τη συμμετοχή.
1: Πάντως όχι για δέκατη θέση. Ήταν σίγουρα για πολύ πιο μπροστά.
0: Όχι, δεν το συζητώ αυτό. Δεν το συζητώ αυτό καθόλου. Ήταν πολύ άδικο, θα πω. Αλλά έχω την αίσθηση ότι επίσης τη βραδιά του τελικού είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι στους δύο πρώτους ημιτελικούς που έχουν προηγηθεί. Διότι είναι αρκετά περισσότερα τα τραγούδια. Εγώ θεωρώ ότι και η έκτη θέση, παρότι λένε ότι δεν επηρεάζει, θεωρώ ότι είναι λίγο νωρίς σε σχέση με όταν έχεις να παρακολουθήσεις 25 τραγούδια επί σκηνής. Και
1: σε ξεχνάει.
0: Δεν ξεχνάει, και ξέρεις επίσης ποιο ήταν το θέμα, ότι κάποιες χρονιές έχουμε 2-3 πολύ καλά τραγούδια και τα υπόλοιπα είναι μέτρια. Φέτος δεν είχαμε 2-3, δεν είχαμε 2-3 πολύ καλά τραγούδια, είχαμε 10, ας πούμε, καλά τραγούδια. Οπότε κάπως έτσι μπερδεύτηκε λίγο το πράγμα και νομίζω ότι οι επιτροπές μας αδίκησαν αρκετά. Θα πω και αυτό. Από ό,τι μας αδείξαν και οι επιτροπές, διότι από το κοινό πήραμε αρκετά καλή βαθμολογία συγκριτικά. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, ήταν περισσότερη βαθμή του κοινού από ό,τι ήταν πέρυσι με την Κλαβδία.
1: Έτσι.
0: Αυτό. Θεωρώ ότι θα μπορούσε, ότι στην πέμπτη θέση θα έπρεπε να είμαστε.
1: Τουλάχιστον. Για φτιάξε μου το δικό σου top 5.
0: Με το δικό μου top 5. Κοίταξε να δεις. Την Φινλανδία εγώ θα την άφηνα στην, στην 1 ή στη 2 με τον Ακύλα την έπαιζα. Θα την έπαιζα πριν να ξέρεις. Γιατί θεωρώ ο Ακύλας, ναι μεν μπορεί να είναι κάποια άλλα τραγούδια που να με βάση αμυγός το μουσικό κριτήριο να είναι πολύ καλά, αλλά στη Eurovision είναι Vision και το κρίνει συνολικά. Ο Ακύλας και ο Φωκάς Ευαγγελινός χρησιμοποίησαν κάθε δυνατότητα που τους έδινε φέτος η σκηνή συγκεκριμένη, η οποία ήταν πολύ εντυπωσιακή, και μαζί με όλο το έβριμα και όλο αυτό που είχαν, δημιούργησαν ένα πολύ ωραίο συνολικό αποτέλεσμα που άξιζε και την πρώτη θέση. Οπότε μαζί με τη Φιλανδία θεωρώ ότι θα πήγαιναν εκεί. Η Αυστραλία αντικειμενικά, η καλλιτέχνη αυτή ήταν σαρωτική. Διαφωνώ με το Ισραήλ και τι, που έπαιξε τόσο ψηλά, αλλά εντάξει,
1: και που ότι κάποιες χώρες δεν συμμετείχαν κιόλας στο διαγωνισμό λόγω του Ισραήλ, λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.
0: Ακριβώς, δεν θεωρώ δηλαδή ότι ήταν ένα τόσο δυνατό τραγούδι για τη δεύτερη θέση. Και η Ρουμανία αναδείχθηκε και όντως πήγε καλά και έπαιξε και ψηλά. Κάπου εκεί, σε αυτές τις χώρες, αυτή θα ήταν η πεντάδα που θα έβαζα. Θα έβαζα και την Βουλγαρία μέσα στην πεντάδα.
1: Για πες μου, τι τηλεθέαση περιμένεις για την ΕΡΤ.
0: Λοιπόν, για την τηλεθέαση νομίζω ότι θα έχει μια πάρα πολύ υψηλή τηλεθέαση ρεκόρ για τα τελευταία χρόνια, έχω την αίσθηση. Διότι το ενδιαφέρον ήταν πολύ μεγάλο και από νωρίς φέτος, και σε αυτό επιστρέφουμε στο αρχικό που σου είπα, στον τρόπο με τον οποίο έστησε η ΕΡΤ όλες τις βραδιές του Eurovision παρακολουθήσαμε και όλο το πρόμο. Χαίρομαι πάρα πολύ, διότι είναι ένα ψυχαγωγικό γεγονός το οποίο έχει κριθεί ποικιλοτρόπο στο παρελθόν από διάφορους. Θεωρώ ότι είμαστε σε μια εποχή πια που το έχουμε ξεπεράσει αυτό το πράγμα και το αντιμετωπίζουμε σοβαρά, διότι είναι ένα
1: γιορτή του τραγουδιού,
0: στο οποίο συμμετέχει μία Ήπειρος ολόκληρη και σχεδόν άλλες δύο Ήπειροι την παρακολουθούν αυτή τη βραδιά. Λοιπόν, οπότε η ΕΡΤ το αντιμετώπισε άψογα και πολύ σοβαρά, και ακριβώς γι' αυτό θεωρώ ότι θα το εισπράξει κιόλας σε νούμερα τηλεθέαση σε περίπου μία ώρα από τώρα που θα τα ξέρουμε.
1: Το αξίζουμε αυτό, γιατί η ομάδα που έχει δουλέψει εδώ από την ΕΡΤ έχει δουλέψει σκληρά και δούλεψε και καλά, όπως το λες και εσύ. Μάλιστα, πάντως το πρώτο, το Μπαγκαράγκα, έχει και υπογραφή Έλληνα, του Δημήτρη του Κοντόπουλου, στο στίχο, έτσι.
0: Ήθελα λοιπόν να σου πω ότι αφού φτάσαμε πια στο σημείο και είδαμε ότι μετά, αφού ανακοινώθηκαν βαθμολογίες, ότι η Ελλάδα δυστυχώς δεν θα διεκδικήσει την πρωτιά, κατά όσο ήταν στα εξέλιξη, ενώ είπα
1: βαθμολογία,
0: τα αποτελέσματα,
1: ναι.
0: Ακριβώς. Όλοι στρέψαμε το ενδιαφέρον μας στη Βουλγαρία. Νομίζω ότι χαρήκαμε πάρα πολύ που ήταν και ελληνική συμμετοχή μέσα στο τραγούδι, που ήταν και στη γειτονική χώρα, που ήρθε και στα Βαλκάνια. Και κάτι άλλο που παρατηρήσαμε επίσης χθες που δουλεύαμε και στο Ζάβι και μιλούσαμε και με συναδέλφους, είναι ότι νομίζω ότι το κοινό συνολικά βαρέθηκε αυτή την άτυπη συμμαχία της Σκανδιναβίας φέτος. Η Σουηδία έχει πάρει την πιο χαμηλή θέση που θυμάμαι στο διαγωνισμό, ενώ δεν είχε τόσο κακό τραγούδι για να πεις ότι άξιζε να πάει τόσο χαμηλά. Και νομίζω είναι σαν να δει το κόσμος, εντάξει πια, πώς η Σουηδία, Φιλανδία, Νορβηγία και Δανία να δουν.
1: Μπάστα, που
0: και
1: λέμε.
0: Την πλάτη. Νομίζω ότι την πάτησαν εκεί.
1: Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ξέρω ότι φεύγεις και ετοιμάζεσαι και για την εκπομπή.
0: Είμαι ήδη στο δρόμο, μπορεί να. Δεν ξέρω ηχητικά πώς με ακούτε, αλλά οδηγώνε με ανοιχτή ακρόαση, βέβαια.
1: Λοιπόν, έτσι ακριβώς σε ακούμε, όπως το περιγράφεις. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Χαιρετισμού στο Λάμπρο, που τον αγαπώ πολύ, στο Λάμπρο τον Κωνσταντάρα. Πας για την εκπομπή με τον Λάμπρο τον Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Τμαλέσκου. Λοιπόν, να είσαι καλά. Ήταν ο Γιώργος Σκρομπόλας, ο διευθυντής του Zapit.gr. Ευχαριστούμε πολύ. Το ρολόι δείχνει 8. Είναι ώρα να φύγουμε. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έχουμε σύνδεση με τον Άγιο Δημήτριο στη Θεσσαλονίκη για να ακούσετε τη Θεία Λειτουργία από τη Ματίνα Καραμίντσου, την Παναγιώτα Χρονοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την Δέσποινα Σαρπίρη. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή Κυριακή.

0: δεν θα χορτάσω. Real estate, φέρτο, σάσιμι του να φέρτο. Χρήζω ρολόγια, lead designer, σου λέω φέρτο. Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Τους βασικούς άξονες του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας παρουσίασε από το βήμα του 16ου Συνεδρίου του κόμματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έκανε επίκληση στην ενότητα της παράταξης και κάλεσε σε συσπήρωση όσους στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία το 2019 και το 2023. Εστίασε στη σημασία της σταθερότητας σε μια εποχή πολλαπλών εξελίξεων στη γεωπολιτική σκακέρα. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται το μήνυμα που θα εκπέμψει ο Πρωθυπουργός με τη σημερινή ομιλία του, με την οποία ολοκληρώνονται και οι συνεργασίες του συνεδρίου. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε την ανάγκη για ενότητα και πολιτική τόλμη, επικρίνοντας εσωκομματικές αντιπαραθέσεις και προσωπικές στρατηγικές. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε προβληματισμό για τις δημοσκοπήσεις και την απώλεια εκλογικής δύναμης, τονίζοντας τον ιδεολογικό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας και την ανάγκη για αλλαγή. Οι αντιπρόεδροι Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης κάλεσαν σε ενότητα και μάχη απέναντι στους αντιπάλους. Σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Πρόεδρου του κόμματος, ο Κράτη Φάμελου, αφορμή σφοδρή δημόσια επίθεση του πρώην Υπουργού, ο οποίος αμφισβήτησε ευθέως την ηγεσία, καταγγέλλοντας αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλειών. Ο κ. Φάμελος χαρακτήρισε την παρέμβαση προσβλητική και επιθετική. Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση, ο Παύλος Πολάκης έκανε λόγο για ακόμα μια διαγραφή του χωρίς αιτιολόγηση. Θα τα πούμε στην πολιτική γραμματεία, πρόσθεσε. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν, απευθύνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι αν δεν υπογράψει συμφωνία, θα περάσουν πολύ δύσκολες στιγμές. Η Τεχεράνη προαναγγέλει μηχανισμό διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι θα επωφεληθούν μόνο όσοι συνεργάζονται με το Ιράν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Αμερικανικό Τύπο, ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να αποφασίσει τις επόμενες ώρες εάν θα επαναλάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχουν αποφέρει κανένα αποτέλεσμα. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν για να διευκολύνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες επί του παρόντος είναι σε αδιέξοδο, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Η Χεσμπολά του Λιβάνου ανακοίνωσε πως έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση στο βόρειο Ισραήλ, καθώς η εύθραυστη εκεχηρία δεν έχει βάλει τέλος στις εχθροπραξίες. Σε μια κίνηση που αποτυπώνει την κλιμάκωση της έντασης με την Ουάσιγκτον, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Κούβας προχώρησε στη δημοσιοποίηση ενός οικογενειακού οδηγού απέναντι σε μια ενδεχόμενη στρατιωτική επιθετικότητα. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πλήγματα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων που σημειώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας στη Μόσχα και την περιφέρειά της, γνωστοποίησαν οι τοπικές αρχές. Η Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια της Eurovision με το Μπανκαράγκα της Ντάρα, κατακτώντας την πρώτη θέση, αφήνοντας πίσω τα μεγάλα φαβορί της βραδιάς. Στη δημιουργία του τραγουδιού συμμετείχε ο διακεκριμένος Έλληνας συνθέτης και παραγωγός Δημήτρης Κοντόπουλος. Ο Ακύλας με το Φέρτο βρέθηκε στη 10η θέση. Ο Έλληνας καλλιτέχνης, με την εκρηκτική και άκρως ευρηματική εμφάνισή του, κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού. Δεν ήθελα να σας απογοητεύσω, ήταν η πρώτη του δήλωση στην κάμερα της ΕΡΤ. Η Κύπρος με την Αντιγόνη και το Τζάλα κατέκτησαν την 19η θέση.
0: Ο καιρός.
1: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι αργά το απόγευμα. Άνεμοι δυτικοί, βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ. πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
6: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

εν τες ημέρες εκείνες έγινε το πορευόμενον ημών των Αποστόλων εις προσευχήν, παιδίσκην την αμ, έκουσα πνεύμα πείθωνος, απαντήσε ημίν, ή της εργασίαν πόλην παρήκε της Κυρίης αυτής μαντευωμένη. Αυτή κατακολουθήσασα το Παύλο και το Σίλα έκραζε λέγουσα, ούτε οι άνθρωποι δούλοι του Θεού του Υψίστου ήσυν, ή την εσκαταγγέλουσιν ημίν οδόν σωτηρίας. Τούτο δε επί πολλάς ημέρας διαπονηθείστε ο Παύλος και επιστρέψας το πνεύμα.

Και εξήλθεν αυτή τη ώρα, ειδώντες δε η Κυρία αυτής ότι εξήλθεν η ελπής της εργασίας αυτών, επιλαβόμενοι των Παύλων και των Σίλαν, ήλκησαν εις αγοράν επί τους άρχοντας και προσάγοντες αυτούς της στρατηγής είπων, ούτε οι άνθρωποι εκταράσουσιν ημών την πόλην, οι ουδαίοι υπάρχοντες και καταγγέλουσιν εθιάου και ξέπιν ημίν παραδέχεστε, ουδαίοι ποιοι Ρωμαίοι σούσι, και συνεπέστη όχλος κατά αυτόν και οι στρατηγοί περιρρήξαντε σε αυτόν τα ημάτια, εκέλεβον ραμβδίζειν πολλά στα επιθέντες αυτής πληγάς, έβαλον εις φυλακή, παραγγείλαντες το δεσμοφύλακη ασφαλώς πυρήν αυτούς. Ως παραγγελίαν το αυτήν ηλυφός, έβαλεν αυτούς εις την εσωτέραν φυλακή, και τους πόδας αυτών εισφαλίσαν το εις το ξύλον. Κατά δε το μεσονυχτίον Παύλος και Σίλας προσευχόμενοι ύμνουν των Θεών, επικρόντο δε αυτών οι δέσμοι, άφνο δε σεισμός έγινε το μέγας, ώστε σαλευθύνε τα θεμέλια του δεσμοτηρίου, ανεόχθησαν τε παρακρίμα έθιρε πάσε και πάντων τα δεσμά ανέθη. Έξυπνος δε γενόμενος ο δεσμοφύλαξ και ειδών ανεωγμένα στα στήρας της φυλακής, σπασάμενος μάχερα ανέμελε αυτόν ανέριν, νομίζων εκπεφευγένε τους δεσμίους. Εφώνησε δε φωνή μεγάλη ο Παύλος λέγον, μη δεν πράξησε αυτό κακό. Άπαντες γάρες μεν ενθάδε, ετήσας δε φώτα εις επίδησε και έντρομος γενόμενος, προσέπεσε το Παύλο και το Σίλαν και προάγαγον αυτούς εξωέφη, Κύριοι τι με δίπιν ή να σωθώ. Ιδε είπων, πίστευσον επί των Κύριων Ιησού Χριστόν και σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Και λάλησαν αυτό των λόγων του Κυρίου και πάση της εντίκη αυτού και παραλαβών αυτούς εν εκείνη τη ώρα της νύκτος έλουσαν από των πληγών και βαπτίστη αυτός και οι αυτού πάντες παρακρίμαν αγαγόντε αυτούς εις τον οίκον αυτού, παρέθηκε

ήλθε βλέπον ιούν γείτονες και οι θεωρούντες αυτόν το πρώτερον ότι τυφλός ειν έλεγον ουχούτος εστίν ο καθήμενος και προσετών. Άλλοι έλεγον ότι ούτως εστίν, άλλοι δε ότι όμοιος αυτό εστίν. Εκείνος έλεγεν ότι εγώ είμαι, έλεγον ουν αυτό πως ανεόκτησαν σου αυταλμή. Απεκρίθη εκείνος και είπεν, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς, πυλών επίησε και επεχρισέ μου τους οφθαλμούς.

άγουσιν αυτόν προς τους Φαρισαίους των ποτετυφλών, ίνδε Σάββατον, ότι τον πυλών επίησεν ο Ιησούς, και ανέωξεν αυτού τους οφθαλμούς. Πάλιν ουν ηρώτων αυτών και οι Φαρισαίοι πως ανέβλεψεν, ο δε είπεν αυτοίς, πυλών επέθηκέ μου επί τους οφθαλμούς, και εν υψάμιν και βλέπω, έλεγον ουν εκ των Φαρισαίων κοινές, ούτως ο άνθρωπος που καίσει παρά του Θεού, ότι το Σάββατον ούτηρη. Άλλοι έλεγον, πως δύναται άνθρωπος αμαρτωλός τη αυτά σημεία πειν, και σχίσμα είναι ναυτής. Λέγουσι το τυφλό πάλιν, σύ τι λέγεις περί αυτού, ότι είναι ξέσου τους οφθαλμούς, ο δε είπεν ότι προφήτης εστίν, ουκ επίστευσαν ουν Ιουδαίοι περί αυτού, ότι τυφλός ειν και ανέβλεψεν, έως ότε φώνησαν τους γονείς αυτού του ανεβλέψαντος και ερώτησαν αυτούς λέγοντες, ούτως εσύν ο Υιός ημών, ον ημείς λέγεται ο τυφλός εγεννήθη, πως ον άρτη βλέπει. Απεκρίθησαν δε αυτοίς οι γονείς αυτού και είπων, είδαμεν ότι ούτως εσύν ο Υιός ημών, και ότι τυφλός εγεννήθη, πως δεν ειν βλέπει ουκ είδαμεν. Ή της ίνιξεν αυτού τους οφθαλμούς, ημείς ουκ είδαμεν. Αυτός ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε, αυτός περί αυτού λαλήσει. Ταύτα είπαν οι γονείς αυτού, ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους, ή διγάρσιν ετίθεντο Ιουδαίοι, ή να εάτης αυτόν ομολογήσει Χριστόν, από συνάγωγος γέννητε. Δια τούτο οι γονείς αυτού είπων, ότι ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε. Εφώνησαν ουν εκ δευτέρου των άνθρωπων, ως ειν τυφλός και είπαν αυτόν, δώσ' δόξα το Θεό. Εμείς είδαμεν, ότι ο άνθρωπος ούτως αμαρτωλός εστίν. Απεκρίθη ουν εκείνος και είπεν, η αμαρτωλός εστίν ουκ είδα, εν είδα ότι τυφλός ον άρτη βλέπω. Είπον δε αυτό πάλιν, τι επίησέσαι, πως ειν ξέσου τους οφθαλμούς, απεκρίθη αυτής. Είπον ημιν ήδη, και ουκ ακούσατε, τι πάλιν θέλετε ακούειν. Μη και εμείς θέλετε αυτού μαθητέ γενέστε. Ελιδόρησαν αυτόν και είπον, σύ μαθητής εκείνου, εμείς δε του Μωυσέως εσμέν μαθητέ, εμείς είδαμεν ότι Μωυσή λελάλικαν ο Θεός, τούτον δε ουκ είδαμεν πόθεν εστίν. Απεκρίθη ο άνθρωπος και είπεν αυτοίς, εν γαρ τούτο θαυμαστόν εστίν ότι εμείς ουκ είδατε πόθεν εστί, και ανέωξέ μου τους οφθαλμούς, είδαμεν δε ότι αμαρτωλών

εν αμαρτίας σε γεννήθης όλος και σε διδάσκησε μας και εξέβαλον αυτόν έξω. Οίκουσεν ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω και ευρών αυτόν είπεν αυτό, «Συ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού». Απεκρίθη εκείνος και είπε, «Και τι είσαι εσύ, Κύριε, ή να πιστεύσω εις αυτόν». Είπε δε αυτό ο Ιησούς,

Το θαύμα της θεραπείας του εκγενετής τυφλού. Μνημονεύει κατά την σημερινή Κυριακή η Εκκλησία μας, σεβαστοί μου πατέρες και αδελφοί μου ευλογημένοι, δίδοντάς μας την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε ποιο είναι το έργο του Χριστού στη ζωή μας. Γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος και αποκαλύφθηκε σε όλους μας στο πρόσωπο του Χριστού και πώς ο Χριστός έρχεται να μας αναπλάσει και να μας αναδημιουργήσει. Ο άνθρωπος τον οποίον θεραπεύει ο Χριστός είναι τυφλός εκγενετής. Η τύφλωση δεν προέκυψε ύστερα από κάποιο ατύχημα ή ύστερα από κάποια ασθένεια, αλλά εγεννήθη τυφλός. Και βλέπουμε πως ενώ αυτός ο άνθρωπος δεν έχει τη δυνατότητα να δει τίποτα, τουλάχιστον με τους σωματικούς του οφθαλμούς, στην ύπαρξή του αισθάνεται, ζει, λούζεται από ένα φως. Το φως της παρουσίας του Θεού, το οποίο αναγνωρίζει στο πρόσωπο του Χριστού και γι' αυτό ομολογεί ενώπιον του ότι πιστεύει. Πιστεύω σημαίνει εμπιστεύομαι. Παραδίδω τον εαυτό μου σε κάποιον. Πιστεύω στο Θεό σημαίνει ότι αφήνω τον Θεό να ενεργήσει όσα ο ίδιος επιθυμεί και γνωρίζει για τη δική μου την ύπαρξη. Πιστεύει. Και ο Χριστός, ο οποίος θέλει ως απαραίτητη προϋπόθεση για να κάνει το θαύμα αυτήν την ανθρώπινη πίστη, γιατί αυτή η ανθρώπινη πίστη εκφράζει την ανθρώπινη ελευθερία, και ο Θεός ποτέ δεν δρά και δεν ενεργεί καταναγκαστικά στη ζωή του ανθρώπου, κάνει το θαύμα. Με μια πράξη η οποία μας θυμίζει πολλά από το παρελθόν. Φτύνει στο χώμα, παίρνει χώμα, φτιάχνει πυλό και βάζει στα μάτια του ανθρώπου. Τι μας θυμίζει αυτός ο τρόπος με τον οποίο ο Χριστός ενεργεί το θαύμα? Την βιβλική διήγηση όσον αφορά στη δημιουργία του ανθρώπου. Οι ιεροί συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης με αυτήν την όμορφη εικόνα μας παρουσιάζουν το πώς ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο. Πήρε πυλό, έπλασε τον πυλό και έφτιαξε τον άνθρωπο. Όλα αυτά ασφαλώς και είναι εικόνες που θέλουν κάτι να σηματοδοτήσουν. Αλλά και ο τρόπος με τον οποίο ο Χριστός ενεργεί το θαύμα της θεραπείας του εκγενετής τυφλού έρχεται να σηματοδοτήσει αυτό που ο Χριστός φέρνει στον άνθρωπο, την δυνατότητα της αναδημιουργίας. Ο Χριστός είναι εκείνος που ως Θεός με τη σάρκωσή Του και με όλο το έργο της Θείας Οικονομίας αναπλάθη, αναδημιουργεί το ανθρώπινο γένος. Προσφέρει μία δυνατότητα, νέα δυνατότητα ύπαρξης και ζωής στον άνθρωπο. Και όπως όλα τα θαύματα του Χριστού, έτσι και αυτό σηματοδοτεί αυτήν τη νέα πραγματικότητα της Βασιλείας του Θεού που έρχεται και η οποία όμως με έναν θαυμαστό τρόπο είναι ήδη παρούσα μέσα από αυτά τα θαυμαστά, τα σημεία, τα μεγάλα τα οποία ενεργεί ο Χριστός. Τα θαύματα αυτόν τον σκοπό έχουν να σημάνουν την Βασιλεία του Θεού η οποία βρίσκεται ήδη στη δική μας πραγματικότητα υπό μία προϋπόθεση, ότι επιθυμούμε και θέλουμε να ανήκουμε στο Χριστό, ότι ζητούμε την παρουσία Του στη ζωή μας,
και ότι αγωνιζόμαστε κι εμείς να κάνουμε αυτά τα ευλογημένα βήματα τα οποία έκανε ο ποτέ τυφλός, ο κάποτε τυφλός, μέχρι την κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Διότι μόλις ο Χριστός παίρνει τον πυλό και αλήφει τα μάτια του τυφλού, του λέει «πήγαινε τώρα και νύψου στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ». Αυτή η κολυμβήθρα του Σιλοάμ για όλους εμάς δεν είναι άλλη από την Εκκλησία. Και αυτό το είδωρ της κολυμβήθρας δεν είναι άλλο από τα ιερά μυστήρια τα οποία όλοι μας λαμβάνουμε μέσα στην Εκκλησία και δια τον οποίον ο Θεός ενεργεί το μέγα θαύμα της ανακαινήσεώς μας στη ζωή τη δική Του, στη ζωή της Βασιλείας Του. Ας μην πιστέψουμε ότι τα θαύματα αφορούν σε κάποιους ανθρώπους άλλων εποχών, παρελθοντικών εποχών. Τα θαύματα του Χριστού αφορούν σε όλους εμάς, στο παρόν της ζωής μας. Γιατί ο Χριστός σήμερα είναι που μας προσφέρει την δυνατότητα της σωτηρίας. Σήμερα έρχεται και ανακαινίζει τη ζωή μας. Σήμερα έρχεται και μας προσφέρει μια δυνατότητα άλλης βιωτής, της αιωνίου, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στον κανόνα του Πάσχα. Είναι ο Χριστός αυτός ο οποίος μας δίνει μια νέα προοπτική. Την προοπτική της αιωνιότητας, την προοπτική της οριστικής και αμετάκλητης νίκης κατά της φθοράς και του θανάτου. Το θαύμα της θεραπείας του ευγενετής τυφλού, αδελφοί μου ευλογημένοι, σηματοδοτεί και τη δική μας θεραπεία, τη δική μας ανακαίνιση, τη δική μας ανάπλαση. Σηματοδοτεί αυτήν την ομολογία του Αποστόλου Παύλου, την οποία καλούμαστε να αποδεχθούμε και να την κάνουμε τρόπο ζωής καθημερινό. Ήτης εν Χριστώ και νικτήσεις. Όλοι μας καλούμαστε να γίνουμε μέτοχοι σε αυτήν την καινούρια κτήση, σε αυτήν την καινούρια πραγματικότητα που ο Χριστός μας προσφέρει. Ζώντας το Πανάγιο Σώμα Του, την Εκκλησία, αγωνιζόμενοι να υπάρχουμε μαζί με τους άλλους σε αυτήν την ευλογημένη πραγματικότητα και ζωή της Εκκλησίας, συναγωνιζόμενοι και ποτέ ανταγωνιζόμενοι με όλους τους αδελφούς, να επιτελούμε το θέλημα του Θεού. Έτσι αλλάζει ο κόσμος. Έτσι ανακαινίζεται η ζωή μας. Έτσι γινόμαστε πραγματικά καινούργιοι άνθρωποι. Όταν ζούμε και υπάρχουμε μαζί με τον Χριστό. Τον Χριστό που μας θεραπεύει, που μας ανακαινίζει, που καταργεί οριστικά τη φθορά και το θάνατο για όλους μας.

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου, των αδελφών και συλλειτουργών ημών Δαμασκηνού Ιερομονάχου, Δημητρίου Γεωργίου Θεοδόρου και Νικολάου των Πρεσβυτέρων, Δημητρίου και Νεκταρίου των Διακόνων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Σύμπαντος του Ευσεβού Σιμών Γένους, του Φιλοχρίστου Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας, του Ιερού Κλήρου του Ευσεβούς Λαού των Ιερών Μοναστηρίων και των Ευαγών Ιδρυμάτων της Καθημάς Θεοσώστου Επαρχίας, των Επιτρόπων Συνδρομητών Αφιερωτών και Ευλαβών Προσκυνητών του Ιερού Προσκυνήματος τούτου, των κοπιώντων, ψαλώντων και διακονούντων εν αυτό, των εν ασθενείες κατακειμένων, των ιατρών, των νοσηλευτών και πάντων των διακονούντων τους ασθενείς, των εν χείρατι και αδυνάμια όντων και πάντων των εν πάντιες ανάγκες ευρισκομένων αδελφών ημών, των διδασκόντων και διδασκομένων εν της εκπαιδευτηρίης της επαρχίας ταύτης, των μισούντων και αγαπώντων ημάς, των υποπνευμάτων ακαθάρτων οχλουμένων, των εν αιρέσεση και εν σχίσμας υπεπλανημένων και της επιστροφής αυτών, πάντων ημών των μετεχόντων της Ιεράς Λειτουργίας ταύτης, των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αυτής και των εντυλαμένων

τον Μακαρία τη λήξη γενωμένων αηδημών προκατόχων μου Μητροπολιτών, Ανθίμου Παντελεήμονος Λεωνίδου Παντελεήμονος Γεναδίου Ιωακήμ, Αλεξάνδρου Αθανασίου Σοφρονίου Καλινίκου και Ιωακήμ των Αρχιερέων και πάντων των προαυτών αρχιερατευσάντων, εν τη καθημάστε ως όστο επαρχία. Σπυρίδωνος Στεφάνου Βασιλείου Ιωάννου, Προκοπίου Διονυσίου Παντελεήμονος, Χρυσοστόμου, Θεοκλήτου Αγαθονίκου, Πολυκάρπου Παύλου και Διονυσίου των Αηδήμων Αρχιερέων, αδελφών και συλλητουργών,

Δημητρίου Πρεσβυτέρου, αδελφού και συλλειτουργού ημών γενωμένου, των μακαρίων και άειδημων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Ιερών μονών και των ευαγών ιδρυμάτων της πίστεως ημών, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλεώς πεσών των πατέρων και αδελφών ημών, εν της αγώση του γένους ημών πάλετε και επεσχάτων, εξαιρέτως δε κατά τον αγώνα, δια την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη ιερά προθέση, ον έκαστος εξ ημών κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει εν τη ώρα ταύτη, και της ψυχής του και κοιμημένου δούλου του Θεού Ανδρονίκου μοναχού,

και δια την ημετέρων σου κυρία, κατερθώντα εκ του αιώνου και σαρκωθέντα εκ νεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και Ανθρωπίσουσα, σταυρωθέντα υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την Κρήτη ημέρα κατά της γραφάς μας, κατερθώντα εις τους άντρους και καθεζόμενο δεξιών του Πατρός και πάλι να ακούγουν τα δόξης, πριν εζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και εις εξέλους, και εις το πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωπιό, το Εκπατώσιο Χωνευόμενο, το Συμπατρί και Υιός Ιησοσκητούμενο, και συνοξαζόμενο το Λαρίσσα με άτομα φυτών, εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εγώ εκ των εισάφησης αμαρτιών, προς το κόμμα Ανάστασης νεκρών και ζωή του μέλλον.

σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σοι εκ του μειώντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστης ασφάλι. Και ουκ απέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω τη μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σοι και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα της σου το Άγιο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστη κατηξίωσας και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά.

έτι προσφερομέν σοι την λογικήν ταύτην και ανέμακτον λατρείαν, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν, κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δωρατάφτη, και ποιήσον τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Το δε εν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου, μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο, ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουσιν εις νύψιν ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσεμή, εις κρίμα ή εις κατάκριμα, έτι προσφερομέν σοι την λογικήν ταύτην λατρείαν υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγγρατευτών και παντός Πνεύματος δικαίου.

Χριστό, ημών προσδεξάμενο αυτά ει το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσία Σύριον, ίσω μην ευωδία πνευματική αντικαταπέμψη με τη θεία χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθούμεν την ενότητα τη πίστη.

0: με τα παρησία σα κατά Κρήτος, τολμάν επικαλείστε σε των επουράνιων θεών πατέρα και λέγει.
1: Όλοι μαζί.

δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσα σημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάσαν το φόβο σου τους πάντας, θρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

Τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον, τους επιθώτας όσων το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον, τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψει μας, ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσ' αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τύπου, νίκαι.

Δόξα σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Παύλου, του και Ιδρυτού της Εκκλησίας Ταύτης, των Αγίων Ενδόξων, Ιεραρχών, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, που και η Θεία Λειτουργία ετελέστη, του εν Αγίης Πατρός ημών Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλάμα, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, προστάτου και πολιούχου ημών, μετά των συναθλητών αυτού Νέστορος και Λούπου, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ματρώνης της εν Θεσσαλονίκης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκήσι Διαλαμψάντων, Δαβίδ του Δενδρίτου του εν Θεσσαλονίκη και Θεοδόρας της Μυροβλήτιδος, μετά πάντων των εν Θεσσαλονίκη Διαλαμψάντων Αγίων, Ποσίων Πατέρων τε και Ιεραρχών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης,

σκοπιώντας και ψάλλοντας και όλους σας να σας διαφυλάτει η αγάπη του Θεού για χρόνια πολλά και ευλογημένα. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτο θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας

0: Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Χριστός Ανέστη.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ, στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πετσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδράτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Πολλές καλημέρες κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 31 λεπτά μετά τις 10. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο.
1: Και την Τόνα Δρούτσα, καλή σας ημέρα. Πω, τι γίνεται,
0: Χαμός γίνεται.
1: Έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, σήμερα η τελευταία μέρα των εργασιών. Έχουμε την προσπάθεια της Τουρκίας να εγκλωβίσει τα ελληνικά νησιά σε μια ζώνη τουρκικής κυριαρχίας, να διασφαλίσει με τον τρόπο που ονειρεύεται η Άγκυρα ότι δεν θα υπάρχει τίποτα περισσότερο σε ελληνικές θαλάσσιες ζώνες πέρα των 6 ναυτικών μιλίων. Και τι άλλο έχουμε?
0: Έχουμε τη διαγραφή Πολάκη. Αναταραχές εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται.
1: Ρε, πάλι τον διαγράψαν τον Πολάκη.
0: Τρίτη φορά. Έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Από τρεις διαφορετικούς προέδρους κιόλας.
1: Μα το είπε και ο ίδιος.
0: Το έγραψε και σε ανάρτηση.
1: Ό,τι λέει πρέπει να είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Με έχουν διαγράψει τρεις διαφορετικοί πρόεδροι. Μήπως κάτι σημαίνει αυτό, δεν ξέρω τώρα. Μπορεί στη συγκεκριμένη περίπτωση να έχει δίκιο, αλλά μήπως ότι κάθε πρόεδρος, ένα από τα βασικά καθήκοντά του είναι να διαγράφει τον Πολάκη. Μήπως κάτι πρέπει να σημάνει και για τον ίδιο τον αψή κριτικό.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Είναι ξέρεις αυτό που λένε η ηρεμία πριν την καταιγίδα. Σαν τη φωτογραφία που ανέβασε και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χάνει την υπομονή του με το Ιράν. Και όπως μεταφέρουν και τα διεθνή πρακτορία, λέει εντός επόμενες ώρες θα αποφασίσει αν θα ξεκινήσει εκ νέου τις επιθέσεις του Ιράν, το οποίο από τη σειρά του ετοιμάζει και διόδια σε στενά του Ορμούς.
1: 2-24 ώρα μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και τις συνομιλίες που από ό,τι φαίνεται, από ό,τι συζητήσαμε, από ό,τι αναλύσαμε και χθες και από ό,τι μαθαίνετε κι εσείς, δεν παρήγαγαν πολλές συγκεκριμένες συμφωνίες και από τα αποτελέσματα, μάλλον νομίζω ότι έδειξαν στον ένα τα όρια του άλλου.
0: Δηλαδή η όλη κατάσταση, αυτό που καταλαβαίνουμε, είναι λίγο μπακαράντα.
1: Τι σημαίνει?
0: Τι σημαίνει? Είναι αυτή η ωραία, η εκρηκτική τι?
1: Η Ντάλα.
0: Η Ντάλα. Όχι, η Ντάρα.
1: Ντάρα, τι λες?
0: Ντάρα.
1: Μα είναι δυνατόν, δεν ξέραμε ούτε το όνομά μας και το όνομά της και ήρθε και πήρε την νίκη μέσα από τα χέρια του Ακύλα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
0: Ήταν, δεν ξέρω, κάτι άλλαξε. Αν είδες, τα συζητάζουσαμε και χθες.
1: Κάποια από το δεύτερο ημικερικό.
0: Λες. Πάντως ήταν εξαιρετικός ο Ακύλας. Η αλήθεια είναι το performing που έκανε χθες πολύ καλύτερος. Νομίζω το ευχαριστήθηκε. Και εμείς νομίζω πρέπει να κρατήσουμε αυτό που έχει πει και ο ίδιος. Ότι δεν πρέπει να πάβουμε να κυνηγάμε τα όνειρά μας. Αυτό είναι το νόημα. Έτσι κι αλλιώς ένα πολύ ωραίο τηλεοπτικό σοου ήταν. Εντάξει, τώρα αυτό με τις ψηφοφορίες και τα λοιπά. Συμβαίνουν. Απρόβλεπτος διαγωνισμός. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι για την...
1: Το πίστευε πάντως για την πρωτιά από τις δηλώσεις του αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ότι δεν ήθελε να μας στενοχωρήσει και δεν ξέρει αν πρέπει να ζητήσει και συγγνώμη. Ένας διαγωνισμός τραγουδιού είναι, παιδιά.
0: Να σου πω κάτι, συγγνώμη, σε διαγωνισμό πάμε. Δεν θα έχουμε και τις προσδοκίες και όλα θα τα έχουμε, εννοείται. Το παρακολούθησες εσύ?
1: Καλά, είναι δυνατόν. Εννοείται, από την αρχή μέχρι το τέλος. Υπάρχει άνθρωπος που δεν το παρακολούθησε?
0: Από όσο έβλεπα και τα νούμερα, κάτι ογδοντάρια εκεί στα γενικά, στα νεανικά, νομίζω κανένας δεν βγήκε από το σπίτι του. Ή αν βγήκαν, ίσως ήταν αργότερα.
1: Τους εργαζόμενους στην εστίαση, για τους ανθρώπους αυτούς, πραγματικά στενοχωριέμαι πάρα πολύ, που όλοι έκαναν τις παραγγελίες τους από τις πλατφόρμες ή πήγαιναν να πάρουν το έτοιμο
0: μια
1: φαγητό.
0: Μια ώρα αναμονή ήθελες για να σου έρθει το φαγητό, αν δεν είχες κάνει τα κουμάντα σου.
1: Και καλά, εσύ είχες μια ώρα αναμονή. Για σκέψου τους εργαζόμενους σε όλα τα καταστήματα εστίασης, τι τράβηξαν χθες. Σκέψου τι τράβηξαν χθες, πόσες μέρες θα χρειαστεί να ξεκουραστούν από αυτό το οποίο τράβηξαν. Να παρασκευάζουν τα γεύματα, να τα ετοιμάσουν, να τα μεταφέρουν. Να ακούσουν και τα παράπονα όλων που υποθέτω ότι όταν έβλεπαν ότι δεν πήγαινε και πολύ καλά η ελληνική συμμετοχή θα έβγαζαν τα νεύρα τους επάνω στους ανθρώπους των καταστημάτων έτοιμων γευμάτων.
0: Λες, δεν νομίζω, γιατί τόσο αργά που πήγε μετά, εγώ δεν άντεξα να σου πω μέχρι το τέλος.
1: Δεν άντεξες?
0: Αφού είχαμε και το αξιμέρωτο το ξύπνημα, η αλήθεια είναι. Οπότε κάποια στιγμή λέω μία ωρίτσα να κοιμηθώ και εγώ να πάω φρέσκια αύριο στη δουλειά.
1: Νομίζω ότι πρέπει να δούμε όμως αυτά τα βασικά συμπεράσματα του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, του 70ου διαγωνισμού που έγινε χθες στην Βιέννη, στην αυστριακή πρωτεύουσα. Πώς σου φάνηκε ο διαγωνισμός από αυτά που μπορείς να δεις εκ του μακρόθεν, γιατί αλλιώς τα βλέπεις μέσα από την τηλεόραση και αλλιώς μπορεί να είναι στην πραγματικότητα?
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι τώρα όσον αφορά τις συμμετοχές, γιατί το είδα, το ξέρεις, άλλο να το βλέπεις ολοκληρωμένα και τα 25 τραγούδια. Δεν, εντάξει, με κάποια δεν τρελάθηκα. Κάποια θεωρώ ότι που πήραν και μια καλύτερη θέση, μάλλον μας αδίκησαν εμάς. Αλλά τι λες να ρωτήσουμε.
1: Να ζητήσουμε και μια γνώμη. Μια γνώμη που είναι πιο σημαντική από τη δική μας, μια γνώμη ενός ανθρώπου ο οποίος έχει λάβει μέρος στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και υποθέτω ότι θα μας μοιήσει στα μυστικά, σε αυτά τα μικρά πράγματα που εμείς δεν βλέπουμε.
0: Λοιπόν, και ποιον έχουμε στην, πια μάλλον, πια στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, είναι η Μαντό, η αγαπημένη μας τραγουδίστρια, ερμηνεύτρια. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνει όμως η παρέα?
0: Καλά είμαστε. Παρακολουθούμε τις Eurovision. Εντάξει, έχουμε αυτή την πικρή γεύση, λογικό είναι. Εσάς πώς σας φάνηκε?
2: Εγώ θα έλεγα να μην έχουμε καταρχάς πικρή γεύση. Γιατί είναι πάρα πολλές οι χώρες, είναι τεράστιος ο ανταγωνισμός, είχαμε πάρα πολύ καλά τραγούδια και θεωρώ ότι να είμαστε στη δεκάδα είναι μια χαρά. Δεν υπάρχει λόγος να έχουμε καμία πικρή γεύση. Και ο Αγγίλας πέτυχε το ακατόρθωτο, δηλαδή ήταν νούμερο ένα παντού στα social. Ήταν τέτοια η αποδοχή του και το hype που έκανε, που νομίζω ότι του άνοιξε μια φοβερή καριέρα μπροστά του. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν νομίζω, δεν θέλω να πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε πίκρα. Είμαστε στη δεκάδα, είμαστε μια χαρά. Τώρα θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ψηλά. Ναι, φυσικά θα μπορούσαμε, αλλά υπήρχαν και άλλες χώρες και πάρα πολύ καλές. Οπότε τα νούμερα είναι συγκεκριμένα. Κάποιος θα είναι ένα, κάποιος θα είναι πέντε, κάποιος θα είναι δέκα.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτή η αποδοχή που μας περιγράφετε και εσείς, την οποία είχε ο Αγγίλας, φάνηκε και μετά, αφού το τελείωσε το show, με αυτό το χειροκρότημα, ακόμα και κατά τη διάρκεια που συμμετείχε όλο το στάδιο εκεί.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Περιμένατε αυτή την κατάταξη, δηλαδή την Τάρα πρώτη, το Ισραήλ δεύτερο, περιμένατε αυτή την κατάταξη, κάτι καλύτερο ίσως για την Αυστραλία, κάτι καλύτερο ίσως για τη Γαλλία ή τη Σουηδία, δεν ξέρω. Ποια τραγούδια σας άρεσαν εσάς εκτός?
2: Εγώ περίμενα τη Φιλανδία ή την Αυστραλία για πρωτιά, η αλήθεια είναι. Η Βουλγαρία μου εξέπληξε, αλλά ευχάριστα. Και επειδή κιόλας είναι και ο Δημήτρης Κοντόπουλος μέσα στο συνθετικό team, και χάρηκα πάρα πολύ για τον Δημήτρη, που είναι πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Και η Βικτώρια Χαλκίδη ήταν στα φωνητικά της Ντάρα.
2: Και η Βικτώρια, ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή βάλαμε κι εμείς λίγο το χεράκι μας, η αλήθεια είναι, με αυτές τις...
2: Δεν βάλαμε απλά το χεράκι μας. Η Βουλγαρία ανέθεσε στο Δημήτρη, στο team του Δημήτρη, να δημιουργήσει όλο αυτό. Οπότε είναι σαν να κερδίσαμε εμείς, κατά κάποιο τρόπο.
1: Κάποιος θα μας ακούει και θα λέει τώρα, μα όλα τα φέρνετε στο μέτρο της Ελλάδας, δηλαδή ό,τι και να γίνεται παντού πρέπει να βρίσκεται το ελληνικό στοιχείο. Νομίζω ναι, αφού υπάρχει εδώ ξεκάθαρα ελληνικό στοιχείο.
2: Ακριβώς, τι να κάνουμε αφού υπάρχει. Παρ' όλα αυτά ήταν πάρα πολύ καλή η κοπέλα, δεν το συζητώ καθόλου. Το κομμάτι ήταν δύναμή της, ήταν πολύ ενεργητικό, φοβερό. Νομίζω κέρδισε πάρα πολύ και από τη σκηνική παρουσία. Δηλαδή θεωρώ ότι το staging της Βουλγαρίας ήταν εκπληκτικό αυτό που είδαμε. Η χορογραφία, έτσι το δωμάτιο που γυρνούσε γύρω-γύρω με τις καρέκλες, εφιέστατο, πάρα πολύ ωραίο, πολύ εντυπωσιακό. Και εντάξει, θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ ψηλά. Δεν περίμενα να είναι πρώτη, αλλά αφού την ψήφισε ο κόσμος, μια χαρά.
0: Και η αλήθεια είναι και ότι και αυτό που έκανε και ο Αγγίλας, που το λέει και ο ίδιος, ότι πριν 5 μήνες ουσιαστικά τραγουδούσε στην Ερμού. Και έφτασε σε ένα τόσο μεγάλο stage, σε τόσο μεγάλη σκηνή, να τραγουδάει με αυτή την άνεση. Νομίζω εσείς μπορείτε να το καταλάβετε περισσότερο. Δεν ξέρω πώς είναι η χτύπη της καρδιάς εκείνη την ώρα.
2: Καλά, τώρα δεν υπάρχει αυτό που λένε. Θα έχει παλμία στο φουλ. Αλλά εντάξει, θα πήγε μια χαρά. Αψεγάδιαστος ήταν, όλο το κομμάτι μας πήγε τέλεια, υπέροχα, και η σκηνική παρουσία και όλη η δουλειά που έκανε ο Φωκάς Βαγγελινός, υπέροχη. Απλά εντάξει, ήταν 25 χώρες, είμαστε στη δεκάδα, νομίζω μια χαρά.
1: 35, όχι 25 στο τελικό, 35 υποψήφισαν. Ναι, σωστά.
2: Ναι, ακριβώς, ναι. Οπότε είναι πάρα πολλές οι χώρες. Κάποιος θα είναι αναγκαστικά στο 10, κάποιος θα είναι αναγκαστικά στο 3. Όπως είπα και πριν, θα ήθελα να είμαστε πιο ψηλά, σίγουρα.
1: Με την εμπειρία σας, ναι.
2: Αλλά ήταν και άλλες πολύ καλές χώρες. Αυτό θέλω να πω, ότι υπήρχε ανταγωνισμός.
1: Με την εμπειρία σας, θεωρείτε ότι είναι αντιπροσωπευτικός ο τρόπος ψηφοφορίας, το πώς ψηφίζουν οι επιτροπές, οι εθνικές επιτροπές, πώς ψηφίζει το κοινό? Ήταν σωστό ότι μειώθηκαν οι ψήφοι στις 10?
2: Για να είμαι ειλικρινής, ήταν λίγο περίεργη η ψηφοφορία των επιτροπών. Δηλαδή δεν ψηφίσαν τα φαβορί, ψηφίζανε ο καθένας κάτι άλλο. Διασκορπίστηκαν πάρα πολύ οι ψήφοι των επιτροπών. Και αυτό λίγο μπέρδεψε το αποτέλεσμα. Με το televoting που από 20 πήγε στο 10, δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό ή δίκαιο αυτό. Νομίζω υπάρχουν πιο ειδικοί να το κρίνουν αυτό. Αλλά γενικά με τα televoting δεν ξέρω και πώς λειτουργεί ακριβώς, γιατί όταν πήγα κι εγώ ήταν μόνο televoting όταν πήγα εγώ, και μάλιστα ήταν η πρώτη χρονιά που ήταν μόνο televoting, και εκεί είχε γίνει και ένα μπέρδεμα, είχαν χαθεί, είχαν μπλοκάρει τα συστήματα. Τέλος πάντων, το 2003 είχε γίνει ένας μικρός χαμός με το televoting.
1: Με το Never Let You Go.
2: Ναι, με το televoting της χρονιάς εννοώ, γενικά. Δεν ξέρω κατά πόσο όλο αυτό αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, να είμαι ειλικρινής. Αλλά γιατί παίζουν και πολλά, ακούμε και πολλά, ότι ψηφίζουν και μέσω VPN και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Αλλά okay. Στο τέλος της ημέρας να είμαστε ευχαριστημένοι, ο Όκυλας έκανε τεράστια επιτυχία με το τραγούδι, αυτό είναι που μετράει.
0: Η αλήθεια είναι ότι μας έφερε, για να χρησιμοποιήσω έτσι και ένα λογοπαίγνιο με τον τίτλο του τραγουδιού, το Φέρτο, και τον ενθουσιασμό,
2: ακριβώς,
0: την ενότητα. Δηλαδή αυτό το Σάββατο, το βράδυ, το ότι όλος ο κόσμος είχε στηθεί μπροστά από τις οθόνες για να τον παρακολουθήσει και είχε όλη αυτή την αγωνία, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Ακριβώς. Και η θέση που παίρνει ένα τραγούδι στην Eurovision είναι κάτι πάρα πολύ σχετικό. Το θέμα είναι τι κάνει μετά το τραγούδι και πώς, τι πορεία έχει μετά ο καλλιτέχνης. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα με τη συμμετοχή της Αρμενίας, δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν ακριβώς, με ένα κομμάτι που λεγόταν Snap, που βγήκε στην 20η θέση και το κομμάτι το συγκεκριμένο ανέβηκε στα charts όλου του κόσμου και έκανε παγκόσμια καριέρα. Δηλαδή είναι πολύ σχετικά όλα με την Eurovision.
0: Και για τους καλλιτέχνες ακόμα, νομίζω και αυτό είναι ένα βήμα, αν κάποιος το αγαπάει πολύ αυτό που κάνει και θέλει να προχωρήσει και να ανέβει σε αυτό, είναι μια καλή ευκαιρία. Και για ένα παιδί έτσι τόσο χαρούμενο και αισιόδοξο όπως είναι και ο Αγγίλας, αυτό που είπε ότι θα το ξαναπώ γιατί είναι πολύ ωραίο μήνυμα και για τα νεότερα παιδιά, μην σταματάτε να κυνηγάτε τα όνειρά σας. Φαντάζομαι ότι θα έχει και άλλα και είναι μια καλή ευκαιρία να τα κυνηγήσει και να σπριντάρει τώρα.
2: Σαφέστατα.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω πιο συγκεκριμένα. Τώρα μας είπατε ότι εσείς περιμένατε για πρώτη θέση Αυστραλία ή Φιλανδία κυρίως. Άλλα τραγούδια πώς θα είδατε? Για παράδειγμα, της Ιταλίας περιμένατε να είναι τόσο ψηλά στην πέμπτη θέση, ή το Ισραήλ δεύτερο και μέχρι τελευταία στιγμή να περιμένουμε αν θα νικήσει το Ισραήλ ή η Βουλγαρία?
2: Ναι. Όχι, ούτε το Ισραήλ το περίμενα τόσο ψηλά. Παρότι ήταν ωραίο το κομμάτι, δεν μπορώ να πω. Ωραία σύνθεση. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια το Ισραήλ θέλει πραγματικά ωραία τραγούδια. Αλλά υπήρχαν άλλα νομίζω πιο δυνατά από το τραγούδι του Ζαήλ. Τώρα βρέθηκε στη δεύτερη θέση, τι να πω, δεν μπορώ να το σχολιάσω.
1: Στη δεκάδα ποια ήταν μεγάλη έκπληξη? Για παράδειγμα το τραγούδι της Μολδαβίας, το οποίο ξεσηκωτικό ήταν, αλλά ναι, στο στίχο, ναι, από τα λίγα που καταλαβαίνουμε, με τα λίγα αγγλικά που ξέρουμε και τα μηδενικά που μιλούν οι Μολδαβοί, είναι σαν να επαναλάμβανε Ρεπούμπλικα Μολδόβα και τα λοιπά. Περιμένατε να πάει 8?
2: Και αυτό ήταν, θα έλεγα, μια έκπληξη. Αν και από ό,τι είδαμε, όταν βγήκε το τραγούδι, μέσα σιώταν η αίθουσα.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή και είχε πάρα πολύ ενθουσιασμό ο κόσμος με το τραγούδι της Μολδαβίας. Οπότε δεν με εξέπληξε. Ούτε το κομμάτι της Ιταλίας με εξέπληξε, γιατί ήταν
1: ωραίο κομμάτι.
2: Πολύ πόσα εκατομμύρια views, 5, ξέρω εγώ, 5 εκατομμύρια
1: views. Ναι, άρεσε πολύ, άρεσε πολύ.
2: Άρεσε πάρα πολύ, παρότι είναι ένα ρετρό τραγούδι.
1: Θα μπορούσε να είναι και στο διαγωνισμό της Eurovision του 1979, του 1980, δεν ξέρω.
2: Και το 60, θα έλεγα.
1: Α, και το 60.
2: Ναι. Εντάξει, δεν είναι του προσωπικού μου γούστου, γιατί δεν μου αρέσουν πολύ τα ρετρό, αλλά θα ήταν και αυτό στη δεκάδα. Εγώ το πίστευα ότι θα ήταν. Της Κροατίας μου άρεσε επίσης, εμένα προσωπικά. Ήταν ένα κομμάτι πολύ συγκινητικό, με πολύ ωραίο κοινωνικό νόημα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε,
0: ευχαριστούμε
1: πολύ για αυτή την συζήτηση,
2: καλά,
1: για το σχόλιο σας, την ανάλυσή σας και την αξιολόγησή σας για το διαγωνισμό τραγουδιού που έγινε
2: στη Βιέννη. Σας ευχαριστώ πολύ και να ακούσετε και το καινούργιο μου τραγούδι, το Χαρταετό, που πάει πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ.
0: Θέλω να σας πω ότι ακούμε και τα πιο παλιά σας, που είναι πολύ αγαπημένα μας. Είμαστε φαν. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα
2: ευχαριστώ
0: πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
1: Η Μαντώ, και την ευχαριστούμε για αυτή την συνομιλία. Πάμε τώρα στον Κωνσταντίνο Γκιόκογλου. Είναι υπεύθυνος τύπου και επικοινωνία στο Infe Greece, και να μιλήσουμε και για την δική του οπτική για αυτόν τον διαγωνισμό. Κύριε Γκιόκογλου,
0: καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα. Πολύ καλημέρα. Πώς τα βιώσαμε χθες τα αποτελέσματα?
1: Εσείς να μας πείτε.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι η Eurovision είναι ένας απρόβλεπτος τηλεοπτικός διαγωνισμός.
3: Ισχύει. Είναι από τους πλέον, ειδικά η χθεσινή βαθμολογία ήταν thriller πραγματικά, για πολύ γερά νεύρα. Ήταν ένας πολύ δύσκολος τελικός, εγώ αυτό θα πω, γιατί ήταν thriller πραγματικά, για πολύ γερά νεύρα. Ήταν ένας πολύ δύσκολος τελικός, εγώ αυτό θα πω, γιατί είχαμε πάρα πολλές ανατροπές. Από εκεί που τα

0: τελικά αποδείχθηκε ότι οι στοιχηματικές κάνουν καλά τη δουλειά τους. Η Φιλανδία κατατάγει έκτη.
1: Εσείς τώρα στις υπόλοιπες έτσι χώρες που ίσως ανέβηκαν παραπάνω θέσεις σχέση με τα προγνωστικά και αυτά, σας προκάλεσε εντύπωση, ήταν κάποια που ίσως είχατε ξεχωρίσει και εσείς?
0: Η Αυστραλία, θα έλεγα ότι η Delta Goodrem απέδειξε και επιβεβαίωσε τον τίτλο μιας παγκόσμιας star. Οι επιτροπές την λάτρεψαν, πήρε 165 βαθμούς και πήρε ουσιαστικά μια πανηγυρική τέταρτη θέση, που στα στοιχήματα ναι πεζόταν πάνω κάτω, είχε μπει τελικά στην πεντάβα. Ουσιαστικά ήταν μια επιβεβαίωση ότι η Αυστραλία είναι εδώ. Σαν σοκ περισσότερο θα έλεγα για τη Γαλλία με την Μονρό, η οποία ήταν τέταρτη στις επιτροπές, αλλά ουσιαστικά το κοινό τους ισοπαίδωσε.
2: Ενδέκατη η Γαλλία μετά την Ελλάδα.
0: Ακριβώς. Την Αντιγόνη περίμενα λίγο παραπάνω προσωπικά, η οποία ήταν εκθαμβωτική, ξεσήκωσε το στάδιο και ήταν σαφώς καλύτερη και φωνητικά από ότι ήταν στην...
1: Νομίζω οι περισσότεροι καλλιτέχνες ήταν πιο απελευθερωμένοι στον τελικό και το έζησαν παραπάνω και το απόλαυσαν, θεωρώ, και οι ίδιοι. Δεν ξέρω εσείς τι αίσθηση έχετε.
0: Αυτή την άποψη έχω και εγώ, και ειδικά με κάποιους καλλιτέχνες που συνομιλήσαμε και τα λοιπά. Απέδειξαν αυτό το πράγμα, ότι πήγανε στο τέλος για να απολαύσουν τη στιγμή.
2: Πάντως και το Τζαγκαράγκα και το Μπαγκαράγκα, συγγνώμη, και το Τζάλα και τα λοιπά, σαν ινδικές επιρροές διαπιστώνω, ας πούμε, στον
1: Βυκανικές
2: διαγωνισμό της Eurovision, μερικές στιγμές ένιωθα σαν να βλέπω τη ζωή του Πι.
0: Θα πω ότι γενικά τα Βαλκάνια επηρεάζονται μουσικά πάρα πολύ από γενικά ασιατική μουσική σκηνή, από την ασιατική μουσική σκηνή, δηλαδή λίγο με την K-pop, την κορεάτικη δηλαδή, λίγο το Bollywood, γιατί το έχουμε και λίγο και εμείς αυτό, ναι, το χορευτικό, το έχουμε λίγο, ο χορός είναι στο DNA μας. Οπότε όλο αυτό το μείγμα επηρεάζει και το βαλκανικό ήχο κατά κάποιο τρόπο.
2: Τι συμμαχίες τις είδατε να λειτουργήσουν, μουσική... για παράδειγμα αυτό με τους Σκανδιναβούς εχθές ήταν πολύ ευδιάκριτο, πώς να το πω, έβγαζε μάτι αυτό με τους Σκανδιναβούς, ότι ό,τι και να γίνει ο ένας θα ψηφίσει τον άλλο.
0: Εντάξει, και εμείς το κάνουμε.
2: Θα μου πεις εμείς να το πούμε εμείς, εντάξει.
0: Και εμείς το κάνουμε, δηλαδή με την Κύπρο.
2: Εντάξει, είναι δύο χώρες όμως, η Ελλάδα και η Κύπρος, εδώ μιλάμε για... Εδώ μιλάμε για 5-6 χώρες. Υπάρχει βέβαια πάντα μια εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Για παράδειγμα, η Σουηδία που άρεσε πολύ ως τραγούδι σε κάποιους. Δεν ξέρω σε εσάς, κύριε Γκιόκογλου, σας άρεσε η Σουηδία?
0: Να πω την αλήθεια, δεν τρελάθηκα με τη Σουηδία φέτος.
2: Ίσως να σταματήσουμε αυτή τη συνομιλία τώρα, αφού δεν τρελάθηκε με το τραγούδι της Σουηδίας.
0: Γενικά, ήταν κάτι το οποίο η Σουηδία προσπάθησε να φέρει τον ήχο του Tomorrowland, της πιο ηλεκτρονικής δηλαδή μουσικής σκηνής, να το φέρει στη Eurovision.
2: Ναι, γιατί και η νυχτερινή ζωή, για όσους δεν το ξέρουν, μπορούν να το θεωρούν απίθανο, στη Στοκχόλμη και σε άλλες πόλεις της Σουηδίας είναι πραγματικά πολύ προχωρημένη σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και από μουσικά σχήματα τα οποία είναι όχι μόνο πειραματικά, αλλά πραγματικά έχουν και μεγάλο... τρεντάρουν πάρα πολύ και έχουν μεγάλη απήχηση στις νεότερες γενιές. Ναι, εγώ περίμενα ένα τέτοιο αμάγαλμα τραγουδιού από τους Σουηδούς, που ούτως ή άλλως τους αρέσει νομίζω να κάνουν και διάφορα τέτοια.
0: Γενικά η Σουηδία αυτή τη στιγμή είναι η βασίλισσα παραγωγός χώρα στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Δηλαδή έχουν πίσω από παραγωγές όπως είναι η Britney Spears, Ariana Grande, όλοι αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες ηχογραφούν στη Σουηδία.
2: Ρωτάει εδώ η ακροάτρια η Κωνσταντίνα, κύριε Γκιόκογλου, περιμένατε η Ρουμανία να πάει τόσο ψηλά? Πώς το εξηγείτε ότι πλασαρίστηκε η Ρουμανία στην δεύτερη θέση, τρίτη, τέταρτη, δεν θυμάμαι.
0: Είναι στην τρίτη θέση. Το κοινό έδειξε με 232 πόντους ότι ήθελε πάρα πολύ να δώσει ένα λίγο πιο ροκ ύφος.

0: είναι ένα τρέντ το οποίο επικρατεί γενικότερα. Δηλαδή η ροκ είναι από τα βασικά ακούσματα. Ήταν εμφανισιακά και τηλεοπτικά και φωνητικά. Ήταν πάρα πολύ καλή η Ρουμανία. Δηλαδή εγώ την περίμενα ψηλά.
1: Και όχι τη Σερβία για παράδειγμα που επίσης...
0: Η Σερβία ήταν λίγο εκτός τόπου και χρόνου φέτος. Ήταν μία άποψη η οποία δοκιμάστηκε και δεν πέτυχε. Απλά ίσως ήταν και η συγκυρία τέτοια που φέτος να μην μπορούσε να αποδώσει.
2: Και το Ηνωμένο Βασίλειο πάλι τελευταίο στην κατάταξη, και νομίζω όλοι ξεχωρίσαμε και το είδαμε και στα social media αυτή τη λίγο ίσως αμήχανη στιγμή που κάθεται ο καλλιτέχνης μόνος στον καναπέ και ευτυχώς πάει η αποστολή της Δανίας, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν ακριβώς δίπλα και του λέει έλα και κάτσε μαζί μας καλύτερα.
0: Αυτό είναι, ήταν πραγματικά, τον λυπήθηκα. Αλλά γενικά το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την πικρία της ήττας το 22 που κέρδισε ουσιαστικά η Ουκρανία, εκεί άρχισε λίγο να μην θέλει ξανά τόσο πολύ ενεργό δράση σε ό,τι αφορά την Eurovision. Και είναι κρίμα πραγματικά για μια χώρα που στο παρελθόν είχε βγάλει, ήταν η ναυαρχίδα της μουσικής βιομηχανίας. Έχοντας περάσει τεράστια ονόματα, τέρατα από τη δισκογραφία της, δηλαδή Beatles, Queen και όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες βγήκαν όλοι από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και βλέπεις ότι ουσιαστικά μια τέτοια χώρα δεν ασχολείται.
2: Και μιας που είπατε τέρατα, είδαμε και τα τέρατα.
0: Τα είδαμε τα τέρατα, ξαναθυμηθήκαμε λίγο τα της Αθήνας.
2: Τους Λόρδι.
0: Τους Λόρδι.
2: Κατά τα άλλα, σαν όλη αυτή η τηλεοπτική παραγωγή, πώς σας φάνηκε έτσι ο τελικός.
0: Το κλου της βραδιάς ήταν ουσιαστικά ότι το mass-up που έγινε, δηλαδή με τους καλλιτέχνες που είδαμε, τη Ρουσλάνα, Βέρκα, τους Λόρντι, την Έρικα Βίκμαν και τους υπόλοιπους, ήταν ουσιαστικά ένα birthday party, ένα πάρτι γενεθλίων. Και προσπαθήσαν να το κάνουν όσο πιο θελκτικό τηλεοπτικά γίνεται. Με κάποιες μικρές παρασπομπίες για μένα, αλλά ναι.
2: Ήτανε
0: παρασπομπίες όπως ότι η φετινή διοργάνωση έκανε κάποιες τηλεοπτικές κοιλιές εντός εισαγωγικών. Δηλαδή θα μπορούσαν να το κόψουν λίγο παραπάνω. Δηλαδή τα βίντεο, επειδή η BU θέλει πάντα να μειώσει το χρόνο, το τηλεοπτικό, θα μπορούσαν κάποια βίντεο, παράδειγμα, να ήταν πιο μικρά σε διάρκεια.
2: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εσάς για τη συζήτηση και με την εμπειρία που έχετε. Τα γνωρίζετε καλύτερα σίγουρα από εμάς.
0: Είμαστε από το 1988 στην ενεργό δράση για να στηρίζουμε την κασιτελληνική συμμετοχή. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, στοιχημάτων, είδος τραγουδιού, ποιος είναι ο καλλιτέχνης, εμείς πάντοτε στηρίζουμε την ελληνική σημαία και τους ανθρώπους που μοχθούν για να μας εκπροσωπήσουν.
1: Χωρίς
0: αστερίσκους.
1: Μάλιστα.
2: Ο κύριος Κωνσταντίνος Γιώκογλου, υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας Infe Greece. Να ακούσουμε λίγο και το νικητήριο τραγούδι, τι λες?
1: Θα ακούσουμε, αν και γράφει η φίλη εδώ η Κωνσταντίνα, το είχε πει για το Μπαγκαράγκα η Μπάμπα Βάγκα. Ξέρεις ποια είναι η Μπάμπα Βάγκα?
2: Ναι, που κάνει...
1: Το είχε προβλέψει η Μπάμπα Βάγκα ότι θα κερδίσει, λέει, το Μπαγκαράγκα.
2: Εντάξει, και εγώ να σου πω, το είχα βάλει στο top 5, να ξέρεις, αυτό το βιντεάκι που κάναμε στην τηλεοπτική εκπομπή του Δημήτρη Κονταρίδη, που ρωτηθήκαμε ποια νομίζουμε ότι θα είναι τα 5 που θα ξεχωρίσουν.
1: Εντάξει.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ο Πρωθυπουργός κλείνει το μεσημέρι τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να θέσει σαφή πολιτικά διλήμματα απέναντι στην αντιπολίτευση και να τονίσει την ανάγκη διατήρησης της εσωκομματικής συνοχής, καθιστώντας σαφές ότι αυτή αποτελεί απαράβατη προϋπόθεση για τη διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας της χώρας. Από το βήμα του συνεδρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τους βασικούς άξονες του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας και κάλεσε σε συσπήρωση όσους στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία το 2019 και το 2023. Εστίασε στη σημασία της σταθερότητας σε μια εποχή πολλαπλών εξελίξεων στη γεωπολιτική σκακέρα. Σφόδρη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στα όσα ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, πάει πολύ να χειδεολογεί με εκφράσεις περί πασοκικής κατοχής ο άνθρωπος που ως μέλος του λαός ρωτούσε αν μας ψεκάζουν, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη. Ως πολέμιος της... Πρωταγωνιστής της μεταρρύθμισης, συγγνώμη, και ως πολέμιός της, ανέφερε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Γεωργιάδης έκανε τα πρώτα αποφασιστικά βήματα στην ψηφιακή εποχή, όταν η Ελλάδα... ο κύριος Γεωργιάδης δεν έλειπε. Και καταλήγει αλλαγή φως, διαφάνεια, πρόοδος απέναντι στην παρακμή της κυβέρνησης Μητσοτάκη-Γεωργιάδη. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος, Σωκράτη Φάμελου, αφορμή σφοδρή δημόσια επίθεση του πρώην Υπουργού, ο οποίος αμφισβήτησε ευθέως την ηγεσία, καταγγέλλοντας αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλειών. Ο κ. Φάμελος χαρακτήρισε την παρέμβαση προσβλητική και επιθετική με μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση. Ο Παύλος Πολάκης έκανε λόγο για ακόμα μια διαγραφή του, χωρίς αιτιολόγηση. Θα τα πούμε στην πολιτική γραμματεία, πρόσθεσε. Νέα ενηγματική ανάρτηση από τον Αλέξη Τσίπρα προαναγγέλει ότι οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του πλησιάζουν. Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά, αναφέρει ο πρώην Πρωθυπουργός. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι αν δεν υπογράψουν συμφωνία θα περάσουν πολύ δύσκολες στιγμές. Η Τεχεράνη προαναγγέλει μηχανισμό διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι θα επωφεληθούν μόνο όσοι συνεργάζονται με το Ιράν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Αμερικανικό τύπο, ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να αποφασίσει τις επόμενες ώρες εάν θα επαναλάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου δεν έχουν ακόμη αποφέρει κανένα αποτέλεσμα. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν για να διευκολύνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες επί του παρόντος είναι σε αδιέξοδα, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα από 100 drones είναι έτοιμα να ενισχύσουν το πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία στην Ελλάδα στο πλαίσιο της φετινής αντιπυρικής περίοδου. Τα μη επανδρομένα αεροσκάφη θα διατεθούν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας και θα ενταχθούν σε ένα νέο μηχανισμό παρακολούθησης δασικών εκτάσεων. Η Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια της Eurovision με το Μπαγκαράγκα της Ντάρα, κατακτώντας την πρώτη θέση αλλά και την πρώτη νίκη της χώρας στα 70 χρόνια του θεσμού. Ο Ακύλας με το Φέρτο βρέθηκε στη 10η θέση. Με την εκρηκτική και άκρως ευρηματική εμφάνισή του κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού. «Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, δεν ήθελα να σας απογοητεύσω», ήταν η πρώτη του δήλωση στην κάμερα της ΕΡΤ. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη συμβολή των λεωφόρων Κηφισίας και Κατεχάκη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Παλαιού Ψυχικού λόγω επιχειρησιακής άσκησης ετοιμότητας της Ελλάς. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στο Δήμο Αγίου Δημητρίου και διακοπή κυκλοφορίας μέχρι τις 1.30 το μεσημέρι σε συγκεκριμένους οδικούς άξονες του Δήμου λόγω της ειρηνοδρομίας 2026.
0: Ο καιρός.
1: ανοιξιάτικες θερμοκρασίες και ενίσχυση των ανέμων που θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι αργά το απόγευμα. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Και ναι, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για σήμερα και να κάνουμε και τις συστάσεις.
1: Γιατί λες επιστρέψαμε τον Αδρούτσα?
0: Επιστρέψαμε.
1: Αφού είσαι πάντα εδώ, τι θα πει επιστρέψαμε?
0: Μετά την μικρή παύση για το δελτίο που κάναμε.
1: Δεν είναι παύση, είναι ενημέρωση. Δεν πάβει ποτέ η ενημέρωση.
0: Ναι, αλλά δεν τους ενημερώσαμε εμείς, θα τους ενημερώσουμε τώρα.
1: Θέλω να διαβάσουμε τα σχόλια των ακροατών.
0: Να στείλουμε την καλημέρα μας, κάτσε να τα δω εδώ πέρα. Στο Γρηγόρη το Χριστοδούλου, μια χαρά λέει τα πήγαμε.
1: Πώς λέγεται, Χριστοδούλου ή Χριστοδούλου?
0: Χριστοδούλου, με ένα μικρό σερδάμ που έκανα και εγώ.
1: Μαδράς.
0: Εδώ εσύ έκανες το τζάιλα με το μπαμπά, πώς λέγεται το τραγούδι που κέρδισε.
1: Μα ξέρω ότι δεν μπορώ, ό,τι και να πω θα χρησιμοποιηθεί εναντίον μου. Το μπαγκαραγκά.
0: Ναι, πώς το πες, τζαμπαραγκά.
1: Συν κόρτες, μπαγκαραγκά.
0: Λοιπόν. Ο Γρηγόρης λέει: μια χαρά τα πήγαμε. Ένας θεσμός με αρκετές σκοπιμότητες. Είναι η Αυστραλία, θα πρέπει να το πάρει, αλλά οκ, πάμε την επόμενη φορά.
1: Ο Αντώνης.
0: Ο Αντώνης, μπράβο, λέει: πιάσατε τα σοβαρά θέματα από την αρχή. Έλεος.
1: Όχι, δεν το λέει ο Αντώνης. Αυτό το λέει ο Απόστολος.
0: Α, ο Απόστολος το λέει αυτό. Αντώνης, περίμενε, βρες το, διάβασε το κι εσύ.
1: Ο Αντώνης λέει: κακαράντζα, πάντως αρβανίτικα σημαίνει κουτσουλιά. Ναι, λοιπόν, ο Απόστολος λέει ότι πιάσαμε τα σοβαρά θέματα. Ίσως με κάποια διάθεση να μας κάνει μια μικρή κριτική. Να μας κάνεις πιο έντονη κριτική, γιατί δεν καταλαβαίνουμε τη μικρή. Μην νομίζεις ότι. Αλλά να σου πω κάτι, δεν είναι σοβαρό ότι το χειρότερο τραγούδι που έχουμε ακούσει ποτέ είναι αυτό της Βρετανίας, που πήρε ένα βαθμό μόνο από τις κριτικές επιτροπές και μηδέν ψήφους από τους πολίτες σε όλη την Ευρώπη. Σε
0: όλη την Ευρώπη. Και έκατσε και μόνος του.
1: Μα τι να κάτσε.
0: Δεν είχε η υπόλοιπη ομάδα. Πού είχε πάει?
1: Προφανώς δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Εκεί ο ένας δεν ήθελε να ξέρει τον άλλο μετά από αυτό το αποτέλεσμα. Είναι το χειρότερο τραγούδι όλων των εποχών, το τραγούδι της Βρετανίας. Θέλουμε το σχόλιο σας γι' αυτό.
0: Ο οποίος έμοιαζε φοβερά εμφανισιακά με τον Γιώργο Βελισάρη.
1: Βοήθησε με άλλο ένα κομμάτι.
0: Που τραγουδάει στα πανηγύρια. Δεν θέλω να ακούσω αυτή τη μουσική.
1: Αν ο Βρετανός τραγουδούσε στα πανηγύρια, σίγουρα θα είχε καλύτερη τύχη.
0: Θα είχε, ναι.
1: Μπαγκαραγκά.
0: Λοιπόν, και να στείλω και την καλημέρα μου στην Ειρήνη που μας ακούει καθοδόν. Πάει εκδρομή στο Πόρτο Γερμενό.
1: Λοιπόν, η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία. Η Παναγιώτο Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Ο Γιώργος Τζολάκης επιλέγει τη μουσική που ακούτε.
0: Τζολάκης. Και πάμε. Του Ολυμπιακού ποδοσφαιριστή Τζολάκης.
1: Αν ήσουν στην Αμερική αστυνομικός, θα έχεις κάνει φοβερή καριέρα. Το έχω δει στις ταινίες, στην Ατάκα που λένε.
0: Εδώ έκανα και εγώ, είπα επειδή είπα.
1: Νιώθω κάθε στιγμή σαν να με συλλαμβάνεις και θέλω να βάλω τα χέρια πίσω από την πλάτη. Ό,τι πεις θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου.
0: Αυτή τη στιγμή τα σκόρ είναι ένα-ένα στα σαρδάμ.
1: Άσε κάτι να πέσει κάτω. Πω, πω. Ο Άγιος Βαγιάνος ίσως μπορεί να με βγάλει από αυτή την τρομακτικά δύσκολη θέση. Άγιε, καλημέρα, τι κάνεις? Ένα σωσίβιο ίσως.
2: Καλημέρα, μην μου ζητήσετε μόνο να πω κάτι από τον τίτλο από τα τραγούδια που λέτε τόση ώρα, γιατί δεν έχω ιδέα.
0: Το καταλάβαμε από χθες ότι δεν τα παρακολουθείς τα μουσικά, άλλωστε εσύ είχες άλλη δουλειά και έχεις σήμερα,
1: πιστεύω,
0: και γι' αυτό σε καλέσαμε.
1: Πιστεύω ότι είδε όλο το διαγωνισμό, δεν σηκώθηκε ούτε στα διαλύματα και απλώς δεν θυμάται τα τραγούδια. Αποκλείεται να μην είδες αυτό το πανηγύρι.
2: Το διαγωνισμό τον είδα.
0: Ανάτα.
2: Και μάλιστα μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί μπορούν να έχουν τη μουσική κρίση.
1: Με ποιον ήσουν?
2: Όχι, μου μόνο. Με ξεκουραζόμουν.
1: Όχι, δεν είναι αυτό το προσωπική ερώτηση.
0: Είσαι μια αδιάκριτο σωμάτιο.
1: Όχι, δεν είναι αυτό το αδερφέ μου. Με φίλο μου καλά. Δεν λέω τέτοια λόγια.
2: Ναι, ναι, όχι. Και στο ποιον ήμουν, με ποιον ήμουν σε από τα τραγούδια. Δεν μπορώ να πω ότι ξεχώριζα κάποιο. Εγώ θα μείνω σε αυτό που λέγατε προηγουμένως λίγο, ίσως το ρετρό με την Ιταλία, αλλά αυτό είναι μια προσωπική και μόνο.
0: Α, ωραίο, θα το βάλουμε στη συνέχεια.
1: Ιταλία, μπέλα, Ιταλία, μπέλα.
2: Ίσως καταλαβαίνουμε λίγο Ιταλικά.
1: Πάντως, ναι. Πάντως ο Μάνφρεντ Βέμπερ, εδώ που τα λέμε όλα, που υποσχέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη εχθές ότι θα βοηθήσει. Ναι, πολύ ωραία να ακούσουμε και πραγματικά live εικόνα, ήχο από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για το οποίο θα μας μιλήσεις. Ο Μάνφρεντ Βέμπερ πάντως που είπε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι θα βοηθήσει, ότι θα κάνει drafting και ότι θα βοηθήσει όσο μπορεί ώστε οι χώρες μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να στηρίξουν Ακύλα, μάλλον δεν έκανε τη δουλειά που υποσχέθηκε.
2: Και σε αυτό δεν μπορώ να πω. Παραμένω μόνο στο σχολιασμό που κάνει εσύ, Μάκη. Να πω πάντως για την αλήθεια, δεν το υποσχέθηκε ο Βέμπερ. Ήταν μια σχετική αναφορά.
1: Εντάξει, χιουμοριστικά το λέω. Ναι, νομίζω ότι Ήταν ένα ωραίο αστείο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που έκανε και τον Μάνφρεντ Μπέμπερ να χαμογελάσει και τους υπόλοιπους. Ευτυχώς ο Νίκος Χριστοδουλίδης τήρησε τη συμφωνία και μέσω ανεξάρτητων διαδικασιών, μέσω ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, γιατί ασέπιτα η απόφαση της Κύπρου σίγουρα, πήραμε το 12 από τους αδελφούς Κυπρίους.
0: Για πάμε όμως τώρα και στα του συνεδρίου. Για πάμε, ναι, για πάμε λίγο να μας τα πεις.
2: Φαίνεται εδώ και πάλι έχουμε μια σχετική καθυστέρηση χρόνου, θα πρέπει να πούμε. Αυτή την ώρα θα έχουμε ξεκινήσει και οι χαιρετισμοί βάσει προγράμματος κάποιων Ευρωπαίων στελεχών, μεταξύ άλλων ένα χαιρετισμό του κυρίου Γιούγκερ αλλά και της κυρίας Μέτσολα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Αυτό που έχουμε εδώ είναι να ολοκληρώνονται οι διαδικασίες, οι ομιλίες των συνέδρων στα πλαίσια των θεματικών ενωτήτων. Το προγραμματισμό είναι μέχρι τις 11 και αμέσως μετά θα υπάρξουν, όπως είπαμε, οι παρεμβάσεις των εκπροσώπων ευρωπαϊκών θεσμών. Κύριε Μέτσολα, κ. Γιούγκερ και η πρόεδρος της Βουλής των Εκπροσώπων της Κύπρου. Ναι.
1: Ο κ. Γιούγκερ, ο Ζαν Κλοντ. Ο Ζαν Κλοντ, ο γνωστός.
2: Θα πρέπει να είναι κάποιο μεγιστοποιημένο μήνυμα το οποίο θα. Βάσει προγράμματος θα μεταδοθεί στους συνέδρους. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, όλοι εστιάζουμε στην τοποθέτηση του Πρωθυπουργού που θα κλείσει τις εργασίες του συνεδρίου. Αν κρίνουμε από την αρχική τοποθέτηση την Παρασκευή, θα πρέπει να περιμένουμε και σήμερα απαντήσεις σε όλα τα θέματα που τίθεται στον πολιτικό διάλογο, αλλά και τέθηκαν και στο συνέδριο και απαντήσεις θα αφορούν όχι μόνο την πορεία της χώρας προς τις εκλογές και την προοπτική για την Ελλάδα του 2030, όπως είναι το σύνθημα, αλλά πιθανόν και απαντήσεις. Οι πληροφορίες μας λένε για έμεσες αναφορές σε όσα υπόθηκαν από κορυφαία στελέχη για την πορεία του κυβερνούντος κόμματος και προς τις εκλογές, αλλά και μετά από αυτές. Βέβαια, τα εκλογικά μηνύματα για συσπήρωση και τα πολιτικά διλήμματα θα αποτελέσουν το βασικό σημείο της ομιλίας του Πρωθυπουργού, με κυρίαρχο, όπως αναμένεται αυτό, της πολιτικής σταθερότητας και της κυβερνητικής ικανότητας. Αναφορές όπως έκανε. Να υπενθυμίσουμε την Παρασκευή για το ποιο μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο σε τρεις αξιμερώματα σε μια εποχή διεθνούς αστάθειας και γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Από την άλλη, δεν θα έχουμε μάλλον αναφορές για τις πιθανές τάσεις που παρουσιάστηκαν το τελευταίο 48ωρο. Και σύμφωνα με πολιτικές εκτιμήσεις, αυτές οι τάσεις συσπηρώνονται και γύρω από συγκεκριμένα πρόσωπα, όπως είναι ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας. Ο Πρωθυπουργός θα επιδιώξει να κλείσει κάθε συζήτηση περί εσωστρέφειας, δίνοντας έμφαση στην ενότητα.
1: Πώς σχολιάστηκαν αυτές οι αναφορές, Άγη, του Νίκου Δένδια, που είπε τις απόψεις του με τρόπο, δηλαδή δεν ήταν καταγγελτικός. Μίλησε για τη Νέα Δημοκρατία που γνωρίζει αυτός και για το DNA της Νέας Δημοκρατίας. Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Πιστεύει στον κοινοβουλευτισμό, στην ισχυρή σχέση του λαού με τους εκπροσώπους του. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών, δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας. Συζητήθηκαν αυτές οι αναφορές
2: του Υπουργού της Άμυνας. Θα πρέπει να δώσουμε την εικόνα ότι είχαμε τους συνέδρους που παρακολουθούσαν την ομιλία του κ. Δένδια, όταν αυτή ολοκληρώθηκε, να χειροκροτούν όλοι όρθιοι. Θα πρέπει να κρατήσουμε αυτό, γιατί μιλάμε για ένα κομματικό ακροατήριο, ένα παραταξιακό ακροατήριο, το οποίο χειροκρότησε αυτές τις τοποθετήσεις του κ. Δένδια και ήταν σαφής. Όσο και να ήταν έμεση, ήταν σαφής το που απευθύνονταν, κυρίως στις σχετικές αναφορές για το τι θα πρέπει να κάνει η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τα όσα διαβάζουμε για τις δημοσκοπήσεις. Από την άλλη, όλα αυτά τα ζητήματα συζητούνται και σήμερα και το χωρίς να αποδίδει κάποιος δίκαιο ή άδικο, καταγράφοντας πολύ σημαντικές παρατηρήσεις.
1: Ούτως ή άλλως, νομίζω τα συνέδρια γι' αυτό δεν είναι, Άγιοι, για να κάνει ο καθένας τις προτάσεις του. Νομίζω γιατί και ο Πρωθυπουργός πάντα συμπεριλαμβάνει απόψεις οι οποίες είναι χρήσιμες.
2: Παύλο, και αποτελούν μέρος ενός ιδεολογικού πολιτικού συνεδρίου, θα γίνει και απλευράς του Πρωθυπουργού. Έγινε και την Παρασκευή ότι είμαστε εδώ, με δύο λόγια, είμαστε εδώ για να ακούσουμε και να υπάρξουν σχετικές ζημώσεις. Βέβαια, το ζητούμενο είναι το πώς θα πορευτεί η Νέα Δημοκρατία προς τις εκλογές και μετά από αυτές, μένοντας πλέον μετά τις διεθνές συζητήσεις και τα όσα τουλάχιστον παρακολούθησα εδώ να αναφέρω και την πορεία μετά τις ερχόμενες εκλογές. Ναι. Όσον αφορά δε τους δύο πρωθυπουργούς, κ. Κώστα Καραμαλή και Άδωνη Σαμαρά, επίσης ένα ζήτημα που τέθηκε από παρεμβάσεις κορυφαίων στελεχών, προκαλούν και συνεχίζουν να προκαλούν συζητήσεις και αυτή την ώρα. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει μια φράση αυτή την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, δίνοντας έμφαση βέβαια στη συμμετοχή αλλά και κυρίως στη συστράτευση ενός των εκλογών.
1: Άγιοι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περίπου τι ώρα αναμένεται η...
2: Το πρόγραμμα είναι 12 και 4 στο μιλφόρο, νομίζω θα πάει περίπου αντά τα 20 λεπτά, αργότερα γύρω στο 12.30.
1: Ωραία. Μάλιστα. Ο Άγιος Βαγιάνος, ο καλός συνάδελφος, ο πολιτικός συντάκτης του Earth News Radio, και τον ευχαριστούμε για την υπομονή του να ακούει τα καλαμπούρια μας και τους αστεϊσμούς μας. Αν είναι αστεία, συγγνώμη Άγιοι, μην δίνεις μεγάλη σημασία. Και από τη Νέα Δημοκρατία να πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, να μιλήσουμε για τα κόμματα του παρελθόντος. Γιατί για παράδειγμα υπήρχαν και άλλα κόμματα στην αριστερά παλιά. Θυμάμαι, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, υπήρχε και άλλο ένα κόμμα, Κοδισό το λέγανε. Κοδισό, όχι.
3: Θα με πνίξεις, καλημέρα, και πήγα να πιω λίγο καφέ, θα με πνίξεις.
1: Α, γιατί νομίζεις ότι δεν ήταν αριστερά το Κοδισό. Ωραία, να πω κάτι άλλο. Κουκουέ εσωτερικού, να πω. Ανανεωτική αριστερά, πώς να το πω, να πω κάποια τέτοια κόμματα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα και σας, παιδιά, καλή Κυριακή.
1: Καλή σου μέρα, Βαγγέλη.
3: Ραγδαίες εξελίξεις.
1: Στην Eurovision εννοείς? Όχι.
3: Ναι, για την Eurovision εννοώ, ναι. Ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Η προσωπική απόφαση του Σοκράτη Φάμελου να διαγράψει εκ της κοινοβουλευτικής ομάδος του κόμματος τον Παύλο Πολάκη έχει προκαλέσει ένα νέο γύρο εσωτερικής αντιπαράθεσης. Και αυτή τη φορά μία είναι η διέξοδος ουσιαστικά. Ο Σοκράτης Φάμελος έλαβε αυτή την προσωπική απόφαση, για να ενημερώνουμε και τους ακροατές μας, ύστερα από μία ανάρτηση, δημόσια ανάρτηση του Παύλου Πολάκη, που τον καλούσε τον πρόεδρο του κόμματος να συγκαλέσει πολιτική γραμματεία, κεντρική επιτροπή και βεβαίως διαρκή συνέδριο για να λάβει όλες τις αποφάσεις.
1: Και πώς του ήρθε τώρα του Πολάκη να του πει?
3: Δεν είναι τώρα. Αυτό δεν είναι τώρα. Εξάλλου και ο κύριος Νίκος Παπάς, καθ' όλη τη διάρκεια του προηγούμενου δεκαημέρου, σε δημόσιες τοποθετήσεις τους είχαν ζητήσει τη σύγκληση των οργάνων. Κάτι το οποίο δεν αρνιόταν
1: βέβαια. Και ο Χατζησοκράτης πώς εμπλέκεται, ο Δημήτρης?
3: Θα σε πω. Ναι. Και ο κύριος Φάμελος ήταν κάτι που δεν αρνιόταν για τη σύγκληση των ανώτατων καθοδηγητικών οργάνων. Ναι. Διότι για να ληφθεί μια απόφαση με βάση το καταστατικό του κόμματος οφείλει να υπάρξει αυτή η σειρά. Δηλαδή η πολιτική γραμματεία να συνεδριάσει, να συγκαλέσει τη συνέχεια την κεντρική επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει για την διοργάνωση του διαρκού συνεδρίου, να ληφθεί μια οριστική απόφαση για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό εντάχθηκε ακόμα περισσότερο ύστερα από τη συγκέντρωση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στο Χαλάνδρι, στην οποία παρευρέθηκαν 10 και πλέον εν ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στο θέατρο της Ρεματιάς.
3: Στο θέατρο της Ρεματιάς.
1: Βαγγέλη, τώρα εντάξει, εσύ με ευθύρας δεν είσαι, αλλά και η Ντόνα ίσως να το πει. Υπάρχει το κετός χωρίς οδύνες.
3: Ναι, αλλά όμως αυτή η κατάσταση κρατάει ουσιαστικά, σας καλώ να θυμηθείτε, είναι μια εσωτερική σοβούσα κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ που κρατάει από την ώρα που αρχικά παραιτήθη ο Αλέξης Τσίπρας εκ της προεδρικής του θέσεως στο ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια εντελώς και από βουλευτής αλλά και συνολικά από τα κομματικά όργανα.
0: Ναι. Πάντως και το timing που έγινε τώρα
3: Δεν ήταν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η όλη η ιστορία έτσι όπως εξελίσθηκε με αλλεπάλληλες κομματικές εκλογές, η υπόθεση του κυρίου Κασελάκη κτλ. Είναι μια σοβούσα κρίση η οποία φαίνεται ότι φτάνει στο τέλος της με ιδιαίτερα τραυματικό τρόπο για το ΣΥΡΙΖΑ. Ούτως ή άλλως οι διασπάσεις στην αριστερά είχαν τη μορφή μικρών εμφυλίων πολέμων.
1: Και είναι και κάτι σαν χόμπι, θα έλεγα εγώ. Και είναι και κάτι σαν χόμπι, διότι για παράδειγμα, ας πούμε, συζητώντας εχθές με συναδέλφους για την δήλωση του Δημήτρη Χατζησοκράτη και την ανάγκη, κατά την άποψή του, αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, που μπορεί ήδη να έχει συμβεί, ως πολιτικό γεγονός, αλλά να μην έχει ανακοινωθεί, με ρώτησε τώρα σε ποιο κόμμα είναι ο Δημήτρης Χατζησοκράτης, γιατί θυμίζω ότι από το ΚΚΕ εσωτερικού μετά δεν θυμάμαι αν είχε πάει στην ανανεωτική, δεν θυμάμαι το επόμενο κόμμα πώς ήταν, αλλά ήταν πριν επανακάμψει στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Δημοκρατική Αριστερά.
3: Να πούμε ιστορικά, ήταν μετά το ΚΚΕ εσωτερικού, ήταν η Ελληνική Αντισαρά που είχε
1: συγκροτήσει
3: ο Λεωνίδας Κύρκος, μετά στη συνέχεια και αυτό το κόμμα έκλεισε τον κύκλο του, μετατράπηκε σε συνασπισμό της αριστεράς και της πρόοδου και στη συνέχεια
1: μετά έγινε αριστερός
3: του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Συνασπισμός της αριστεράς, πρόοδου και της οικολογίας.
3: Και τη οικολογία, και συνέχεια είχαμε τη δημιουργία του ΣΥΡΙΖΑ με τις περιπτώσεις των συνιστοσών, των τραπεζών ρευμάτων, ιδεολογικών ρευμάτων κτλ.
1: Και μετά,
3: η οποία
1: εξελίχθηκε. Ας πούμε, ο Δημήτρης Χατζησοκράτης μετά πήγε στη Δημοκρατική Αριστερά.
3: Ο Δημήτρης Χατζησοκράτης πήγε στη Δημοκρατική Αριστερά υπό το Φώτη Κουβέλη, οι οποίοι ξαναγύρισαν στον ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ενιαίο τώρα, εντάξει, ενιαίο τώρα, ναι, με έναν τρόπο ενιαίο.
0: Τώρα αυτή η εξέλιξη διευκολύνει.
3: Να είναι και η κυβέρνηση. Ναι. Σε αυτό το ΣΥΡΙΖΑ ανήκε και ο Φώτης Κουβέλης και ο Δημήτρης Χατζησοκράτης και πολλά από τα πρώην μέλη της Δημοκρατικής της Δήμαρχης. Ο Δημήτρης Χατζησοκράτης χθες έκανε μία ανάρτηση ζητώντας ουσιαστικά την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτοχρόνως όμως εκεί εμπλέκονται πολλά ζητήματα, δηλαδή ο τίτλος του κόμματος, το κτίριο της Κουμουνδούρου, η υπόθεση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς που με το ιστορικό του αρχείο έχει ένα ιδιαίτερο βάρος, όχι μόνο συμβολικό, αλλά
1: για την αριστερά τεράστιο βάρος.
3: Όχι μόνο, Μάκη μου, όσον αφορά το συμβολικό ρόλο και το βαρύ ιστορικό αρχείο που διαθέτει, αλλά κυρίως και ως περιουσιακό στοιχείο, τα μέσα ενημέρωσης του κόμματος. Όλα αυτά για να προχωρήσει σε μια αυτοδιάλυση, λέει, μειοψηφούσα πλευρά, δηλαδή ο κύριος Πολάκης για παράδειγμα, χρειάζεται τη σύγκληση των οργάνων έτσι ώστε να ληφθεί μια οριστική απόφαση. Κάτι το οποίο δεν το αρνείται ο κύριος ο Κράτης Φάμελος. Λέει μάλιστα ότι να υπάρξει μια ήρεμη κατάσταση προκειμένου να συνεδριάσουν τα όργανα και βεβαίως να μπορέσουμε να δώσουμε μια οριστική απάντηση.
1: Πιστεύεις ότι όλη αυτή η υπόθεση μπορεί να πάει και στα δικαστήρια κάποια στιγμή για τα περιουσιακά, για τη σφραγίδα του κόμματος, για τα κτίρια, ή μπορούν να τα βρουν με έναν τρόπο?
3: Αν επικρατήσει η εμφύλια διαμάχη που ήδη έχει αρχίσει από εχθές να γίνεται και δημόσια, δηλαδή η αντιπαράθεση μεταξύ Προέδρου και υψηλών κομματικών στελεχών στη δημόσια σφαίρα μέσα το Facebook, είναι κάτι...
1: Το Κράμερ εναντίον Κράμερ θα φαίνεται πολιτισμένο.
3: Είναι κάτι οξύμορο όσον αφορά τα ιωθώτα της αριστεράς, εννοώ δηλαδή. Ναι, μεν είχαμε μεγάλες συγκρούσεις κατά το παρελθόν, ανέφερες και εσύ, και κάναμε μια ιστορική αναδρομή, αλλά αυτό συζητιόταν κυρίως εντός των πλαισίων. Τώρα, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, ο κύριος Σοκράτης Φάμελος πιέζεται από πολλούς να διαμορφώσει, να συγκαλέσει τα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα του κόμματος. Δεν έχω προσωπικά την αίσθηση ότι θα συμβεί αυτή την εβδομάδα, και κυρίως δεν έχω την αίσθηση αν...
1: Μα τι να κάνει, αφού ξέρεις ότι είναι σε πολύ δύσκολη θέση.
3: Είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση.
1: Τι να κάνει, δηλαδή ο Φάμελος δεν θα θέλει να πάει στο κόμμα του Τσίπρα?
3: Και μάλιστα σε πολύ λεπτές ισορροπίες.
1: Ναι.
3: Από την άλλη μεριά υπάρχει μια διχογνωμία, και εκεί έχουμε αυτό που λέμε μπλέξαν οι γραμμές μας, όσον αφορά την ερμηνεία εάν ο κύριος Πολάκης παραμένει όχι μέλος του κόμματος.
0: Τώρα είναι απλό μέλος, θα συγκληθεί και η Επιτροπή Διοντολογίας για να αποπευθεί οριστικά?
3: Λοιπόν, έχεις δίκιο τώρα, θα σας πω λοιπόν γι' αυτό. Η προσωπική απόφαση του Προέδρου του κόμματος να διαγράψει από την κοινοβουλευτική ομάδα ορίζεται εκ του κανονισμού της Βουλής. Αυτό δεν έχει σχέση με το καταστατικό του οποιοδήποτε κόμματος. Δηλαδή και ο Πρωθυπουργός, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, μπορεί να διαγράψει ένα βουλευτή, αλλά αυτό μπορεί να ο ίδιος μπορεί να παραμείνει μέλος του κόμματος. Η μία πλευρά λοιπόν, η πλειοψηφούσα, υποστηρίζει, εξ όσων αντιλαμβάνομαι και από το ρεπορτάζ μου, ότι θεωρεί αυτόματη την μη παρουσία πλέον του κυρίου Πολάκη στα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα, υπό την έννοια το ότι οι βουλευτές του κόμματος με βάση την τελευταία απόφαση του συνεδρίου συμμετείχαν αριστείδην στη νέα κεντρική επιτροπή και στην πολιτική γραμματεία. Από την άλλη πλευρά, η μειοψηφούσα τάση θεωρεί ότι για να συμβεί αυτό θα πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη.
1: Μενσεβίκη και Μπολσεβίκη έχουν γίνει πάλι δηλαδή.
3: Ναι, Μενσεβίκη, πού τους θυμήθηκες. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια αντίστοιχη εισήγηση του Προέδρου, δηλαδή σύγκληση του Διαρκού Συνεδρίου, κάτι το οποίο ζητείται εδώ και καιρό για να ληφθεί μια οριστική απόφαση. Κυριολεκτικά μπλέξαν οι γραμμές μας σε αυτή την υπόθεση που λέει και το τραγούδι. Οι εξελίξεις δεν μπορεί παρά να μείνουν ραγδαίες πλέον. Υπενθυμίζω ότι αύριο έχει μια νέα συγκέντρωση ο Αλέξης Τσίπρας με νεολαίους. Η δική μου πληροφορία είναι ότι η καταληκτική ημερομηνία ανακοινώσεως του νέου κόμματος, το αποκαλύψαμε και στην εκπομπή μας, είναι 26 Μαΐου, πέραν του δεν. Αν θα είναι 27, θα είναι δύσκολο. Νομίζω ότι 26 Μαΐου είναι η καταληκτική ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου κόμματος.
1: Γιατί λες καταληκτική?
3: Διότι τότε θα βγει ο Αλέξης Τσίπρας σε μια εκδήλωση, σας λέω και το όλο πλαίσιο, για να ανακοινώσει το νέο του κόμμα.
1: Τι εκδήλωση θα είναι?
3: Δεν θα είναι καμία μεγάλη εκδήλωση από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δηλαδή πώς να το πω, σε ένα μεγάλο στάδιο, αλλά μπορεί να είναι ένα απλό διάγγελμα.
1: Είναι κάποια ημερομηνία που σημαίνει κάτι? Γιατί, για παράδειγμα, βλέποντας το ημερολόγιο, εκτός το ότι το 1975 η 26η Μαΐου είναι η ημέρα κατά την οποία τα σκυλιά μπήκαν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών, το 1770 ήταν...
3: Είσαι καστικός τώρα.
1: Το 1770 ήταν τα ορλοφικά.
3: Έχεις μια μικρή ηρωνία από πίσω, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ναι.
1: Ήταν τα ορλοφικά το 1770 στις 26 Μαΐου. Έληξε άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Τα περίφημα ορλοφικά.
3: Ναι. Όχι, 26 Μαΐου δεν είναι κάποια ιστορική ημερομηνία που θέλει να την ταυτίσει ο Αλέξης Τσίπρας. Εξ όσων γνωρίζω είναι μια ημερομηνία προκειμένου να αρχίσει το νέο του κόμμα να λειτουργεί και οργανωτικά. 21 Μαΐου έχει ανακοίνωση η κυρία Καριστιανού. Έχω την αίσθηση ότι μέχρι το τέλος Μαΐου θα έχουμε και επισήμως την ίδρυση των νέων κομμάτων.
0: Πάντως το μεγάλο ερώτημα.
3: Αυτό που περιλαμβάνεται και ο κύριος Σαμαράς είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε προς ώρας τουλάχιστον.
0: Πάντως το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί αυτό που μας λέει, έχουν επιτυχθεί οι διαδικασίες. Αν ο κύριος Τσίπρας θα ήθελε, αν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε, ένα μπλοκ ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο νέο του εγχείρημα?
3: Όχι, σε καμία περίπτωση. Είναι δύο δεδομένες αποφάσεις του, τις οποίες εξ όσων προσωπικά γνωρίζω, επιμένει πάρα πολύ σε αυτές. Η πρώτη είναι καμία συνεργασία με κανένα κομματικό οργανισμό ως σύνολο. Δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του κύριου Κοντζιά ή οτιδήποτε άλλο, καμία συνεργασία με κανένα κόμμα. Και το δεύτερο, όποιοι νυν βουλευτές, νυν, όχι μέλη ή στελέχη κομμάτων, θέλουν να ενισχύσουν τη νέα του προσπάθεια, οφείλουν καταρχάς να παραιτηθούν τη κοινοβουλευτική θέση του.
1: Να τα... Ωραία.
3: Αυτά είναι τα δύο βασικά προαπαιτούμενα και σε αυτά ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι απλώς αποφασισμένος.
1: Έχει μεταφερθεί ατύπως αυτό ή το γνωρίζουμε με κάποιον άλλο τρόπο από επίσημη δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού?
3: Επίσημη δήλωση όσον αφορά το κομματικό οργανισμό, όχι. Όσον αφορά την προϋπόθεση παραιτήσεως εκ των κοινοβουλευτικών θέσεων των νυν βουλευτών, ναι, το έχει πει και ο ίδιος. Ναι. Όσον αφορά τη συνεργασία με άλλο κόμμα, είναι ατύπωση, είναι όμως προσωπικά γνωρίζω ότι είναι η απόλυτη απόφαση σου. Η απόφαση του, καμία συνεργασία με κανένα κομματικό οργανισμό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Βαγγέλη.
3: Να είστε καλά.
1: Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου με την εξαιρετική ανάλυση και όλες τις πληροφορίες από το όσο συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω, Ντόνα, ότι πρέπει να μιλήσουμε και με έναν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ξανθόπουλο. Είχε την καλοσύνη να είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος είναι βουλευτής Δράμας και εννοούμε του νομού Δράμας. Κύριε Ξανθόπουλε, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την καλοσύνη σας, την ευγένεια και τον πολιτισμό σας. Νομίζω ότι εχθές μεταξύ άλλων είχατε προλάβατε να πάτε και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αν είδα καλά στα πλάνα.
4: Ναι, δεν ήταν πρόλαβα, ήταν μια αποστολή. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πρόσκληση να εκπροσωπηθεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και μου ανέθεσε να εκπροσωπήσω τον ΣΥΡΙΖΑ και και απίθυνα και ολιγόλεπτο χαιρετισμό. Έβαλα τα ζητήματα που όφυλα να βάλω κατά την άποψή μου από την πλευρά του κόμματός μου. Είναι μια διαδικασία που παγίως γίνεται μεταξύ των κομμάτων και εμείς είχαμε καλέσει τη Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα βεβαίως στο συνέδριό μας και έτσι ήταν μια αποστολή, ας πούμε.
1: Τώρα, επειδή είπατε τη λέξη αποστολή δύο φορές, δεν μπορώ να μην την χρησιμοποιήσω στο ερώτημα που θα προσπαθήσω να σας κάνω. Μπορεί να είναι κάποιος τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ σε αποστολή να, πώς να το πω, να προχωρήσει σε διάλυση ή να επιταχύνει την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία φαίνεται ότι παρακολουθούμε?
4: Δεν μπορώ να προδεχτώ και από πολιτική αλλά και από προσωπική άποψη, από προσωπική πλευρά. Δηλαδή, ούτε κανείς μας είναι τόσο εξονημένος που να πει ότι εγώ αναλαμβάνω μια αποστολή να διαλύσω το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε πολιτικά νομίζω είναι χρήσιμο αυτό το πράγμα. Βεβαίως και εγώ το έμαθα τη διαγραφή του Παύλου αργά το απόγευμα. Ήμουνα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, δεν είχα, ας πούμε έτσι, επαφή και πληροφόρηση, και φυσικά και με θλίβει και με στεναχωρεί, γιατί ξαναρίχνει τον ΣΥΡΙΖΑ σε έναν κύκλο εσωστρέφειας και αυτοϊπονόμευσης. Είμαι προβληματισμένος για την επόμενη μέρα, και να σας πω και κάτι. Ο Μεν Παύλος απευθύνεται, όντας στέλεχος της πολιτικής γραμματείας, απευθύνεται στον πρόεδρο του κόμματος μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και μάλιστα με σαφείς και δηλητηριώδεις υπαινιγμούς. Το ΔΕ κόμμα διαγράφει τον Παύλο από μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας, και ενώ είναι σίγουρο ότι όντας, συνεχίζοντας να είναι μέλος πολιτικής γραμματείας, τα ζητήματα αυτά θα τεθούν σε συνεδρίαση του οργάνου. Δεν μπορώ να το αφομοιώσω πολύ καλά αυτό που συνέβη. Σας μιλάω εν τιμή.
1: Σας ακούμε και σας ευχαριστώ πολύ για την, εγώ αν με επιτρέπετε, για την ειλικρίνειά σας. Όχι ότι έχουμε δει κάτι διαφορετικό τα χρόνια που εγώ παρακολουθώ ότι ασχολείστε με την πολιτική, ποτέ δεν βλέπω να αποφεύγετε κάτι. Αλλά πραγματικά, κύριε Ξανθόπουλε, από τη στιγμή που επί της ουσίας ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, πρώην πρωθυπουργός, ένας άνθρωπος που είναι σημείο αναφοράς για πολλά στελέχη και πολλούς ψηφοφόρους που αυτοπροσδιορίζονται ως ψηφοφόροι της αριστεράς, αποφάσισε να φτιάξει το δικό του κόμμα, δεν ήταν κάπως νομοτελειακό να οδηγηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε κάποιο είδους αυτοδιάλυση ή σε κάποιο είδους, πώς να το πω, νέο διαχωρισμό και νέα διάσπαση?
4: Κοιτάξτε,
1: συζητάμε για το διαδικαστικό, δηλαδή. Όχι. Για το αν θα έπρεπε ο Παύλος, και αυτό δείχνει μια μικρή στοργή εκ μέρους σας για την ανάρτηση του Πολάκη, μια φροντίδα, έτσι το εκλαμβάνω και από τον τρόπο που το λέτε.
4: Μα κοιτάξτε,
1: εάν ο Πολάκης άφησε ένα δηλητηριώδη υπαινιγμό.
4: Ναι, με τον Πολάκη συνυπήρξαμε, εγώ εκλέχτηκα βουλευτής το 19 και συνυπήρξαμε στην κοινοβουλευτική ομάδα από τότε μέχρι σήμερα και συνεργαστήκαμε πάρα πολύ, ειδικά όταν ήμουνα την περασμένη κοινοβουλευτική περίοδο τομεάρχης δικαιοσύνης. Ήταν δηλαδή τα ζητήματα διαφάνειας και δικαιοσύνης, ήταν περίπου δίδυμα. Έχω εικόνα δηλαδή του ανδρός και έχω και επίγνωση και των μειονεκτημάτων του που είναι κραυγαλαία και των πλεονεκτημάτων του που είναι θηριώδη, για να τα λέμε αυτά. Βέβαια, η συντροφική μας σχέση παραμένει. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να αποσύρθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, κακός κατά την άποψή μας, και αποφάσισε να κάνει καινούργιο κόμμα, καλώς εφόσον το αποφάσισε, αυτό που λέτε είναι μια πιθανότητα. Το πρόβλημα δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, η εξέλιξη των πραγμάτων, είναι το αν εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας μια τιμόνη πρόταση ουσιαστικά ως εναλλακτική απέναντι στην κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, την πρόταση δηλαδή της προοδευτικής συνεργασίας, να καθίσουν τα προοδευτικά κόμματα γύρω από ένα τραπέζι και να πούμε πέντε πράγματα. Αυτή την πρόταση λοιπόν, με πόση πειθό και κυρίως πεποίθηση την στηρίζουμε? Οφείλουμε να στηρίξουμε αυτή την πρόταση. Και στα πλαίσια της πρότασης αυτή, και η πρόταση αυτή συμπεριλαμβάνει βεβαίως και τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, αν ο Αλέξης, όπως άκουσα στο ρεπορτάζ του συνάδελφου του κυρίου Παπαδημητρίου, αν ο Τσίπρας θεωρεί ότι δεν τον αφορά, μετά πρέπει εμείς άμεσα ως κόμμα συντεταγμένο να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτό που λέμε δηλαδή, με όσους θέλουν και όσους μπορούν.
1: Γιατί πρέπει να διαφυλάξετε και την αξιοπρέπειά σας, υποθέτω.
4: Μα κοιτάξτε, δεν είναι θέμα προσωπικό, είναι θέμα πολιτικό αυτός.
1: Πολιτική εγώ, αξιοπρέπεια, είμαι... εννοώ για ένα κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα.
4: Είμαι στο χώρο αυτό από 18 χρόνων παιδί. Ήμουν στο χώρο της ανανεωτικής αριστεράς, στο Ρήγα Φερέο. Δηλαδή είναι η ζωή μου όλη αυτός ο χώρος. Και αυτό για το οποίο επέρωμαι ήταν πάντα η μία στάση ζωής απέναντι στα πράγματα που δεν χάιδευε αυτιά και δεν κολάκευε συνειδήσεις. Με αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ ότι η στάση μας, η διαδρομή αυτού του χώρου, αυτός ο χώρος πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Το 89 ήμασταν έξω κοινοβουλευτική αριστερά. Το ίδιο ήμασταν και το 90. Δεν είμαστε δηλαδή, είμαστε μαθημένοι στα πολύ δύσκολα, αλλά ποτέ... Μα ποτέ την πολιτική μας αξιοπρέπεια δεν την αμφισβητήσαμε ήδη και δεν επιτρέψαμε να την αμφισβητήσει κανείς. Και πιστεύω αυτό πρέπει να κάνουμε και τώρα.
1: Την αξιοπρέπειά σας την αμφισβητεί ο Αλέξης Τσίπρας, την αμφισβητεί ο Σωκράτης Φάμελος με διαγραφές όπως αυτή η μονομερής απόφαση για απομάκρυνση του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα ή απόψεις σαν αυτές του Δημήτρη Χατζησοκράτη για αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Νομίζω, ακούστε, εμείς να το πω κατηγορηματικά, ο Τσίπρας κάνει τη δουλειά του. Σαφώς ο Σωκράτης Φάμελος, σε καμιά περίπτωση, εγώ τουλάχιστον δεν θεωρώ ότι υπονομεύει την κοινή μας προσπάθεια. Η δε άποψη του Χατζησοκράτη με ξένησε, είμαι αντίθετος, αλλά στην ανανεωτική αριστερά έχουμε μάθει να συνακούμε και να συζητάμε τα πάντα. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, εγώ δεν συμφωνώ με την άποψη του Χατζησοκράτη. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα κρεμάσω τον Χατζησοκράτη ανάποδα στην πλατεία Συντάγματος. Ειδικά με τον Χατζησοκράτη με το οποίο είμαστε στο Ρήγα Φεραίο της μεταπολίτευσης, δηλαδή από παιδιά. Άρα έχουμε και ένα πολύ έντονο προσωπικό βίωμα. Είναι άλλο αυτό το πράγμα, να διαφωνώ με μία άποψη και άλλο το να κάνω την άποψη αυτή εφαλτήριο για να δημιουργήσω εντάσεις και προβλήματα. Με αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ ήταν άστοχη η κίνηση του Παύλου μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν στη λέει αυτός και σου λέω τόσο καιρό να κάνεις αυτό και υπηρετεί σχέδιο. Είσαι μέλος πολιτικής γραμματείας, ήσουν υποψήφιος αρχηγός του κόμματος. Εγώ θα περίμενα μια θεσμική στάση. Από εκεί και μετά βεβαίως να πω και το άλλο ότι οι διαγραφές δεν έλυσαν ποτέ κανένα πρόβλημα. Ποτέ κανένα πρόβλημα και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα συνέλθει η πολιτική γραμματεία γιατί πρέπει, δηλαδή είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Αυτό πρέπει να συνέλθει η πολιτική γραμματεία.
1: Αυτό το διαζύγιο θα το αναλαμβάνατε ποτέ?
4: Ως δικηγόρος εννοείται.
1: Ως δικηγόρος, ναι.
4: Α, ναι, βεβαίως. Ο δικηγόρος δεν τις φοβάται τις υποθέσεις.
1: Και τι θα προτείνατε στα δύο μέρη? Πώς θα μοιράσουν τα περιουσιακά στοιχεία?
4: Έντιμο συμβιβασμό. Έντιμο και προωθητικό συμβασμό, να καταλλαγιάσουν οι τόνοι, να δούμε ότι η κοινωνία έχει πολύ σοβαρά προβλήματα. Εχθές ήμουνα στο συνεδρίο της Νέας Δημοκρατίας και άκουσα, έζησα από πρώτο χέρι ότι όλα πάνε καλά, δεν έχετε κανένα λόγο να ανησυχείτε ως κοινωνία και ως...
1: Ίσως δεν μείνατε μέχρι το μεσημέρι που μίλησε ο Νίκος Δέντιας.
4: Λοιπόν, είχα φύγει. Αργά το μεσημέρι είχα φύγει για να είμαι ειλικρινής. Σας λέω ότι εισέπραξα από την ομιλία Μητσοτάκη και του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας κτλ. Άρα εμείς έχουμε αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξει καταλλαγή, να πέσουν οι τόνοι, να δούμε πώς μπορούμε να μαζέψουμε τον όλο ΣΥΡΙΖΑ και ξαναλέω, η προσπάθεια η κοινή... πρέπει να συντείνει στη συνάντηση, στη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων. Δεν υπάρχει άλλη πολιτική πρόταση στο τραπέζι για την αλλαγή των συσχετισμών. Δεν νομίζω ότι κανείς θεωρεί ότι η επιχειρηματολογία του ΠΑΣΟΚ, ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο έστω και με μία ψήφο διαφορά, πείθει κανέναν. Και δεν υπάρχει άλλη πρόταση εκτός από αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή την πρόταση να
1: επιχειρήσουμε. Δεν ήξερα τι θα πείτε, φοβήθηκαμε πως πείτε το Αλέξη Τσίπρα.
4: Ποιο?
1: Ότι δεν υπάρχει άλλη πρόταση εκτός από αυτή του ΣΥΡΙΖΑ που είπατε.
4: Μα και ούτε ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί μόνος του.
1: Ναι.
4: Ούτε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Μα δεν θέλει όμως τους άλλους. Θέλει να παραιτηθείτε από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Να σας πω κάτι. Άμα το 12, το 13 λέγατε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα συγκυβερνήσει με τον Καμένο, οι πουροι αριστεροί θα σας είχαν φωτιά και πίσω.
1: Ακόμη οι πουροι αριστεροί αυτό λένε.
4: Λοιπόν,
1: Ακόμη οι υπόλοιποι αριστεροί δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν και να το πιστέψουν.
4: Ναι, κυβερνήσαμε τέσσερα μισή χρόνια με τον Πάνο Καμένο, κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε, είμαστε περήφανοι για την κυβερνητική μας θητεία, αλλά δεν είναι αυτό τώρα, δεν κάνουμε απολογισμό της περίοδου εκείνης. Σας λέω ότι στην φάση της εκθετικής αύξησης των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ, άμα έλεγε σε κάποιο από τα στελέχη του ότι σας περιμένει ο Καμένος για συνεργασία, θα σας έλεγε είσαι τρελός. Είδατε όμως η ζωή τα φέρνει όπως τα φέρνει. Εμείς θεωρούμε ότι η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και η συνένωση των δυνάμεων γύρω από τον κοινό στόχο είναι αυτή που μπορεί να φέρει την προοδευτική αλλαγή. Από εκεί και μετά ο καθένας θα κριθεί και για τη στάση του.
1: Νομική έχετε σπουδάσει, όχι στατιστική, αλλά τι πιθανότητες δίνετε. Τι πιθανότητες, το ξέρω.
4: Δικηγόρος είμαι.
1: Το ξέρω, κύριε Ξανθόπουλο, το ξέρω. Θέλω να θέσω το ερώτημα, γι' αυτό το πηγαίνω έτσι. Στατιστική δεν έχετε σπουδάσει, άρα ούτε απαραμετρική στατιστική έχετε κάνει, ούτε στατιστική 1, 2, 3, 4. 5, 6,
4: όχι, 8. Όχι. Θα έλεγα ότι έχω και μια αλλεργία με τους αριθμούς, ξέρετε, και δυσκολεύομαι πάρα πολύ όταν έχω.
1: Άρα, να μην σας ρωτήσω τι πιθανότητες δίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις επόμενες εκλογές να είναι πάλι εξωκοινοβουλευτικό κόμμα όπως παλιά ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Κοιτάξτε, νομίζω είναι πάρα πολύ. Κοιτάξτε, δεν είμαστε στα καλά μας. Και αυτό που ήρθε χτες επιτείνει αυτή την εσωστρέφεια, σας είπα, και τις φυγόκεντρες δυνάμεις. Απομένει σε εμάς να δούμε, να ανατάξουμε το κλίμα και να δούμε αν μπορούμε και πώς μπορούμε να πείσουμε τον κόσμο. Δεν μπορώ να κάνω κάποια τεκμηριωμένη.
1: Το γεφυροποιώ θα τον κάνετε να πάρετε τηλέφωνο τον Πολάκη να του πείτε αυτό. Το γεφυροποιώ. Να πάρετε τηλέφωνο τον Παύλο Πολάκη να του πείτε. Παύλο, όπως είπα και στο ραδιόφωνο, έχεις κραυγαλαία μειονεκτήματα και θηριώδη πλεονεκτήματα.
4: Μα το λέω δημόσια. Φαντάζομαι ο Παύλος αυτή τη στιγμή το έχει πληροφορηθεί. Αλλά με τον Παύλο μιλάμε, δεν χρειάζεται να πάρω κανένα τηλέφωνο.
0: Δεν θα έχουμε οριστική διαγραφή του.
4: Όχι, έχουμε από την κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι, αυτό λέω. Απλό μέλος παραμένει.
4: Μέλος πολιτικής γραμματείας παραμένει, όχι απλό μέλος.
0: Ναι, δεν θα δρομολογηθούν όμως οι διαδικασίες για να διαγραφεί.
4: Δεν σας ακούω.
0: Δεν θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες για να διαγραφεί οριστικά.
4: Δεν το ξέρω, δεν νομίζω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την συνομιλία. Εδώ θα είμαστε και θα τα συζητάμε, γιατί θα έχουμε, φαντάζομαι, εξελίξεις τον επόμενο καιρό.
4: Δεν θα πλήξουμε ποτέ, όπως είχε πει και ο Τσίπρας. Έτσι, δεν θα πλήξουμε ποτέ. Είμαστε εδώ στη διάθεσή σας να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
1: Να δούμε πώς θα είναι όμως οι διαδικασίες του διαζυγίου που μας είπατε ότι εσείς πολιτικά θα το αναλαμβάνατε. Γιατί να περιμένουμε μια υπόθεση τύπου Κράμερ εναντίον Κράμερ ή κάποια πιο.
4: Όχι, νομίζω, σας είπα, εγώ είμαι υπέρ της καταλλαγής. Ότι πρέπει να δούμε. Γιατί ο στόχος παραμένει η δημιουργία του προοδευτικού μετώπου. Ο στόχος παραμένει η αλλαγή της κυβέρνησης
1: πριν ή μετά τις εκλογές, γιατί για πριν δύσκολο.
4: Κοιτάξτε να δείτε, η αγωνία του κόσμου είναι το πριν. Ναι. Εμείς όπου πάμε, ο λαϊκός κόσμος που θέλουμε να εκφράσουμε και τον οποίο.
1: Ναι, αλλά ο Τσίπρας δεν θέλει να πάρει το ΣΥΡΙΖΑ μαζί του. Το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να πάει με το ΣΥΡΙΖΑ.
4: Μισό.
1: Το ΚΚΕ δεν πάει με κανέναν.
4: Έχουμε κανένα λεπτό ακόμη, έτσι.
1: Ναι.
4: Δεν κλείνουμε. Ακούστε λίγο. Εμείς, ο λαϊκός κόσμος που θέλουμε να εκφράσουμε, μας λέει δύο πράγματα. Πρώτον, δεν αντέχουμε τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Και δεύτερον, βρείτε τα στην αντιπολίτευση για να μπορέσετε να κερδίσετε. Με αυτή την έννοια λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι τώρα είναι η στιγμή, αυτό που λέμε, να συνεννοηθούμε. Τώρα είναι η στιγμή να συνεννοηθούμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, γιατί δεν υπάρχει άλλο σχέδιο. Το ξαναλέω, δεν υπάρχει άλλο σχέδιο.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Ξανθόπουλο.
4: Να είστε καλά, την καλή.
1: Ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και έχουν έρθει και πολλά μηνύματα, Μάκη. Εδώ ο Ζαχαρίας λέει: διακρίνω κάποιο είδους χερακαϊκίας για διασπάσεις της αριστεράς για να κατανοήσεις.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και έχουν έρθει και πολλά μηνύματα, Μάκη. Εδώ ο Ζαχαρίας λέει: διακρίνω κάποιο είδους χερακαϊκίας για διασπάσεις της αριστεράς για να κατανοήσετε πώς λειτουργούν οι διαδικασίες στην αριστερά. Πρέπει να βρεθείτε σε μια τέτοια διαδικασία. Οι διασπάσεις, οι διαφωνίες.

0: Πόσο γρήγορα.
1: Αφού δεν με παρακολουθείς, βρε Μάικη.
0: Σε παρακολουθώ με τεράστια
1: προσοχή. Θες να διαβάσεις και της κυρίας Χρυσής.
0: Της Χρυσής. Μια χρυσή καλημέρα σε όλους, μια χρυσή Κυριακή να έχετε όλοι και τα καλύτερα από την κυρία Χρυσή, από την κυρία Αντώνα και από τον κύριο Αλέκο. Το θέμα δεν είναι να συζητάμε. Το θέμα είναι να κάνουμε και να μην φτιάχνουμε πραγματικότητες μέσα στο μυαλό μας. Λόγια, λόγια, λόγια. Οι συσχετισμοί δεν αλλάζουν με προτάσεις, αλλά αφού ο ομιλητής, ο κύριος Ξανθόπουλος, είναι περήφανος για την κυβερνητική θητεία, περιτεύουν και τα λόγια. Τι να πει, ότι πρέπει να αποδομήσει και όλη την κυβερνητική θητεία του ΣΥΡΙΖΑ, την αποδόμησαν οι ψηφοφόροι. Αλλεργία με τους αριθμούς. Πολύ σοβαρό. Δεν είναι στάση ενήλικα αυτή. Αλλά εκτιμώ την ειλικρίνεια του ομιλητή που μας λέει ότι δεν θέλει αριθμούς, βρε αδερφέ. Προφανώς, αγαπητή Χρυσή, είναι απολύτως ειλικρινής όταν λέει ότι ως νομικός προφανώς δεν ήθελε τους αριθμούς και γι' αυτό στράφηκε σε μια θεωρητική επιστήμη, και νομίζω ότι έπειτα από μια ηλικία και μετά οι άνθρωποι καλό είναι να κάνουν όλη την ειλικρίνεια ή τουλάχιστον όση ειλικρίνεια αντέχουν οι συνομιλητές τους. Και τι είπε πια, ότι δεν του αρέσει η σταριστική. Απλώς θέλαμε να ρωτήσουμε τι πιθανότητες δίνει να μην υφίσταται ο ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη Βουλή, που μάλλον δεν το βλέπω.
1: Λοιπόν, και να ξεστέλνει και η κυρία Χρυσή προς το φίλο Ζαχαρία, τις ξέρουμε τις διαδικασίες της αριστεράς. Οργανωμένο μέλος ήμουν, έχουν και επικοινωνία οι ακροατές μας και μεταξύ τους.
0: Ωραίο, μ' αρέσει.
1: Λοιπόν, θα έρθουμε και στη συνέχεια την καλημέρα μας και στον Άγγελο.
0: Fireside chatting που θα λέγανε και σε ένα συνέδριο, αν γινόταν. Της αριστεράς. Όχι, δεν εννοώ συνέδριο. Α. Το fireside chatting.
1: Πάμε και σε άλλα θέματα. Λοιπόν, γιατί ήδη μας περιμένει ο επόμενος καλεσμένος
0: ένα
1: μας.
0: Ένα πολύ μεγάλο θέμα είναι οι απάτες, οι τηλεφωνικές, η προσπάθεια να υπεξαιρέσουν κάποιοι επιτίδη χρήματα, άλλα τη μαλφή, να πάρουν τους κωδικούς που διαθέτουν όλοι πια για την ηλεκτρονική τραπεζική. Ένα πολύ πολύ μεγάλο θέμα. Και κυρίως στόχος πολλών επιτηδίων, από όπου και αν τηλεφωνούν, από την Ελλάδα ή ίσως και από το εξωτερικό κάποιες φορές, είναι οι μεγαλύτερης ηλικίας Ελληνίδες και Έλληνες. Ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου είναι πρώην διευθυντής της δίωξης εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας και ελπίζουμε να έχει τη διάθεση να μας εξηγήσει τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφεύγουμε αυτούς που ό,τι λίγα έχουμε θέλουν να τα αρπάξουν μέσα από την τσέπη μας ή το e-banking. Κύριε Παπαπροδρόμου, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Βελάτο, καλημέρα κύριε Αδρούτσα, καλημέρα στους φίλους και φίλες που μας ακούνε. Αυτό που λέω πάντοτε, τις απάτες μπορεί τελικά να τις αποφύγουμε, αλλά την απόπειρα απάτης ποτέ. Γιατί το λέω αυτό, γιατί όλοι μας λίγο ή πολύ δεχόμαστε μηνύματα και δεν κάνει διάκριση. Βεβαίως πολύ σωστά θέσατε προηγουμένως ότι κάποιοι συνάνθρωποι μας ανήκουν στις λεγόμενες πιο ευάλωτες κατηγορίες, όπως είναι τα άτομα της τρίτης ηλικίας, αλλά δεν εξαιρείται κανείς από το συγκεκριμένο, από τη συγκεκριμένη μορφή εγκλήματος στο κυβερνοχώρο. Γιατί ουσιαστικά μιλάμε για κυβερνοέγκλημα, μιλάμε για σοβαρό οργανωμένο έγκλημα στη συνολική του διάσταση, αν το δούμε, και για ένα φαινόμενο που έχει τέτοιο ισχυρό αντίκτυπο που συγκροτεί όχι τυχαία την τρίτη παγκόσμια οικονομία αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Το έγκλημα γύρω από το κυβερνοχώρο, το οργανωμένο έγκλημα.
0: Η τρίτη παγκόσμια οικονομία.
2: Βεβαίως. Και λαμβάνουμε υπόψη, κύριε Μπολάτο, ότι πολλά περιστατικά δεν καταγγέλλονται για πολλούς και διάφορους λόγους. Ένας σημαντικός είναι ότι πολλοί κόσμος αγνοεί τη διαδικασία, ενώ είναι εύκολος ο τρόπος να καταγγείλει και να αναφέρει. Ένας άλλος λόγος, θα έλεγα, είναι ότι η γραφειοκρατική δυσκολία των χωρών, των κρατών, να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο αυτό με πιο άμεσο τρόπο, γιατί κοιτάξτε τι οξύμορο βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε τις τεχνολογίες να αναπτύσσονται, βλέπουμε την τεχνητή νοημοσύνη να είναι στη διάθεση των κύβερνων εγκληματιών, όχι μόνο στη σχετική της διάθεση, αλλά και στην αρνητική της, να γίνονται πιο πίστευτοι με τα εργαλεία που χρησιμοποιούν. Από την άλλη, οι χώρες για να συνεχθούν και να δημιουργήσουν μηχανισμούς ικανούς και αποτελεσματικούς να αντιμετωπίσουν, χρειάζονται και όργανα εργαλεία όπως είναι οι νομοθεσίες που πρέπει να συγχρονίσουν, όπως και τους μηχανισμούς που πρέπει να τους εξυγχρονίσουν. Γιατί όσο πιο αργότερα δίνουμε απάντηση τα
0: κύριε Παπαπροδρομού, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο δυστυχώς για αυτή την συνομιλία. Θα θέλαμε όποτε μπορείτε να την επαναλάβουμε, αλλά έχουμε 5 λεπτά πολύ γεμάτα. Μπορείτε παρακαλώ πρακτικά να μας πείτε. Μας τηλεφωνούν τώρα και προσπαθούν κάπως να μας κλέψουν. Πώς αντιδρούμε, αφού είπατε ότι την απόπειρα απάτης δεν μπορούμε να την αποφύγουμε.
1: Και τι πρέπει να κάνει ο κόσμος, αυτός που δεν το γνωρίζει, τη διαδικασία, τα βήματα.
2: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Κύριε Πολάτο, θα έλεγα το εξής.

0: Πρώτα απ' όλα να είμαστε ψύχρεμοι, γιατί σίγουρα θα είμαστε σε μια κατάσταση που θα μας φέρουν ψυχολογικά, να μας, με μια πίεση την οποία θα ενσταθούμε από τον τρόπο που θα επικοινωνούν μαζί μας, είτε με τα μηνύματα είτε με τις τηλεφωνικές κλήσεις, άρα θέλει ψυχραιμία. Το δεύτερο βασικό στοιχείο είναι πριν κλικάρουμε να σκεφτόμαστε διπλά, δεν δίνουμε στοιχεία. Κανείς οργανισμός, κανένας φορέας δεν μας ζητάει στοιχεία. Έτσι. Άρα, πολύ βασικό πράγμα. Αν δεν δώσουμε τα στοιχεία, δεν μπορούμε να έχουν απάντηση. Αυτά τα ευαίσθητα. Έτσι. Αυτό είναι το βασικό, το αυτονόητο. Και από την άλλη, αν έχει γίνει αυτό, να έχουμε την ικανότητα να αντιδράσουμε άμεσα, επικοινωνώντας, για παράδειγμα, στα θέματα τραπεζικής απάντησης που είπατε προηγουμένως, επικοινωνώντας με το κέντρο υποστήριξης, να προλάβουμε. Αλλά καλό είναι πριν φτάσουμε στην καταστολή να προλάβουμε αυτό το στάδιο. Αν αυτό το πράγμα σε αυτό το στάδιο το καταφέρουμε, δεν μπορεί να υπάρξει απάντηση.
1: Mm-hmm. Κάποιος τηλεφωνεί και απειλεί, λέει σε ανθρώπους, δεν θα πω για ηλικίες, γιατί κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει. Και εγώ όσο μεγαλώνω, για να το πω αυτοαναφορικά, δεν θέλω να μιλάνε για ηλικιωμένους με ενοχλεί και να λέμε τους μεγαλύτερους ηλικιωμένους. Ίσα ίσα θεωρώ ότι έχουν μεγαλύτερη εμπειρία.
0: Είναι οι άνθρωποι μας.
1: Ακριβώς, πολύ περισσότερο γι' αυτό. Δεν θα υπήρχαμε χωρίς αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν. Παίρνουν και απειλούν. Παίρνουν λοιπόν μία γιαγιά, μία μαμά και απειλούν και λένε: ξέρουμε που είσαι. Εάν δεν μας πεις αυτό, εάν δεν μας ανοίξεις, θα έρθουμε τη νύχτα.
2: Θα σε σκοτώσουμε.
1: Τα λένε αυτά, όπως ξέρετε, κύριε Παπαδρόμου, στο τηλέφωνο. Λέω, τι κάνει, λοιπόν ο άνθρωπος που δέχεται αυτό το τηλεφώνημα?
0: Πρώτα απ' όλα, ενημερώνουμε τους ανθρώπους μας, τα παιδιά μας, τους συγγενείς μας, τους γείτονές μας, αυτοί που τέλος πάντων είναι δίπλα μας, ανάλογα και την περιοχή. Και αυτό τώρα φυσικά ζούμε και σε απρόσωπες μεγαλοπόλεις. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, κύριε Πολάτο, αυτό που δείχνουμε. Το θέμα της αλληλεγγύης, πόσο κοντά είμαστε στον συνάνθρωπό μας. Από την άλλη, ενημερώνουμε την αστυνομική αρχή του τόπου μας. Μια άμεση επικοινωνία, έτσι ώστε να υπάρχει μια εικόνα. Και αν είναι κάτι επίγον, θυμόμαστε τους βασικούς αριθμούς επικοινωνίας. Το γνωστό 100, το γνωστό 112, το 111-88, αλλά τους άμεσους αριθμούς πρέπει να έχουμε σε μια τέτοια περίπτωση. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να περάσουμε σαν μήνυμα, ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Μόνοι μας είμαστε όταν κρατάμε το πρόβλημα μέσα μας. Όταν δεν το εξωτερικεύουμε και δεν το δίνουμε εκεί που πρέπει. Mm-hmm. Όταν δώσουμε την πληροφορία εμείς οι πολίτες εκεί που πρέπει, οι υπηρεσίες έχουν την ικανότητα και τους μηχανισμούς. Φυσικά χρειάζεται πολλές φορές και μεθοδική δουλειά, για να είμαστε αυτό. Δεν γίνονται αυτά με ένα μαγικό ραβδί, αλλά σίγουρα φτάνουμε σε αποτελέσματα. Και υπάρχουν παραδείγματα πρακτικά που έχουν καταλήξει σε αποτελέσματα.
1: Μάλιστα. Έχετε πέσει κι εσείς θύμα απόπειρας εξαπάτησης? Έχετε δεχτεί κι εσείς τηλεφώνημα ή κάποιο μήνυμα?
0: Βεβαίως, κύριε Πολατού, βεβαίως. Μπορεί να δεχόμαστε μηνύματα. Από εκεί και πέρα υπάρχει πλατφόρμα στο Gov που μπορούμε να αναφέρουμε για αυτούς που είναι εξοικειωμένοι με τεχνολογία. Για αυτούς που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με τεχνολογία, μέσω τηλεφώνου να το αναφέρουμε, να το γνωστοποιήσουμε στις αρχές. Στο βαθμό που θα δώσουμε τα στοιχεία αυτά, έτσι έχουμε μια πιθανότητα να εξαντλήσουμε και να είμαστε αποτελεσματικοί. Επίσης, να πω, μια που συζητάμε για το θέμα των απαντών, προσοχή και στα προϊόντα των φαρμάκων που διακινούνται παράνομα στο διαδίκτυο και μπορεί να δυστυχήσουν στη δημόσια υγεία. Πρόσφατα περιστατικά επιτυχιών της αστυνομίας αναδεικνύουν το πρόβλημα. Mm-hmm. Αυτό το καιρό, κύριε Πολάτο και κυρία Δρούτσα, δίνω αγώνα να επικυρωθεί στη Βουλή ο νόμος, η Διεθνή Σύμβαση, η Medicare Convention για τα φάρμακα που διακινούνται παράνομα στο διαδίκτυο. Και η χώρα μας δυστυχώς εδώ και 4 χρόνια συμπληρώνεται, 4 χρόνια από την υπογραφή, και δεν έχει επικυρωθεί. Ακούω με προσοχή την ατζέντα την οποία θίγεται την πολιτική, αλλά φοβάμαι ότι στα θέματα ουσίας υπάρχει μια παράξενη σιωπή.
1: Μάλιστα.
2: Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ξανά για αυτό το ζήτημα, γιατί είναι ένα πρόβλημα
0: από το βλέπω. Είναι ένα θέμα για το οποίο δίνω αγώνα, όπως και στον εξυγχρονισμό της δικαιοσύνης, στο να υπάρχει η λεγόμενη άλλη δικογραφία, να υπάρχει εισαγγελέας που επιβλέπει την πλατφόρμα στο Gov, γιατί για αυτό το πράγμα έχουμε δώσει αγώνα και προσπάθεια για να γίνουν. Θα πρέπει να κοιτάμε επιτέλους στον τόπο μας την ουσία των πραγμάτων και όχι το φαίνεστε. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, κατά την άποψή μου. Και η αλλαγή κουλτούρας. Η κυβερνοασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας, μικρών και μεγάλων.
2: Βέβαια.
0: Είναι θέμα παιδείας, να το πω έτσι με απλά λόγια.
2: Και ειδικά τώρα και με την τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά που γίνονται. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, ο κύριος Παπαδροπροδρόμου. Και κάπου εδώ, Μάκη, εμείς θα πρέπει να τους χαιρετήσουμε τους ακροατές μας, διότι η ώρα είναι σχεδόν ένα λεπτό πριν τα ορολόγια μας δείξουν 12, που σημαίνει ότι θα πρέπει να πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Έχουμε ήδη στρώσει και τα κόκκινα χαλιά, γιατί ποιος έρχεται?
1: Νότης Ανανιάδης.
2: Εμείς
1: από Παναγιώτα Χρονοπούλου, Αθηνά Σαλούστρου, Μαρία Κόντου, Γιώργο Τσολάκη, Ντόνα Δρούτσα
2: και Μάκη Πολάτο.
1: Ευχαριστούμε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Ειδικές ευχαριστήσεις από μένα για το πολύ τρυφερό και γεμάτο αγάπη μήνυμα στην κυρία Κέλλη.
2: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Με την ομιλία του Πρωθυπουργού αλλά και με την εκλογή της νέας πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας κλείνουν σήμερα οι εργασίες του 16ου συνεδρίου του κυβερνώντος κόμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα στείλει μήνυμα ετοιμότητας για τις εκλογές και συσπήρωσης εν ώψη της δύσκολης εκλογικής αναμέτρησης, την οποία προσδιορίζει για το 2027. Αναμένεται να θέσει σαφή πολιτικά διλήμματα και να τονίσει την ανάγκη διατήρησης της εσωκομματικής συνοχής, καθιστώντας σαφές ότι αυτή αποτελεί απαράβατη προϋπόθεση για τη διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας της χώρας. Από το βήμα του συνεδρίου, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τους βασικούς άξονες του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας και μια συγκροτημένη στρατηγική που εκτείνεται από την ψηφιακή επανάσταση μέχρι την άμυνα και το φλέγον ζήτημα της στέγασης. Σφοδρή αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στα όσα ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Όταν η Ελλάδα έκανε τα πρώτα της αποφασιστικά βήματα στην ψηφιακή εποχή, ο κύριος Γεωργιάδης δεν έλειπε, ήταν εκεί, αλλά απέναντι, όχι ως πρωταγωνιστής της μεταρρύθμισης, ως πολέμιός της, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη και καταλήγει αλλαγή φως, διαφάνεια, πρόοδος απέναντι στην παρακμή της κυβέρνησης Μητσοτάκη Γεωργιάδη. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, ο Σωκράτη Φάμελου, αφορμή η σφοδρή δημόσια επίθεση του πρώην Υπουργού, ο οποίος αμφισβήτησε ευθέως την ηγεσία, καταγγέλλοντας αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλειών. Ο κ. Φάμελος χαρακτήρισε την παρέμβαση προσβλητική και επιθετική. Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση, ο Παύλος Πολάκης έκανε λόγο για ακόμα μία διαγραφή του χωρίς αιτιολόγηση. Νέα ενηγματική ανάρτηση από τον Αλέξη Τσίπρα προαναγγέλει ότι οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του πλησιάζουν. Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά, αναφέρει ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε το Ιράν ότι θα αντιμετωπίσει μια πολύ δύσκολη περίοδο εάν δεν επιτευχθεί σύντομα η ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Δημοσίευσε μάλιστα μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης που προειδοποιεί για επικείμενη ένταση στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Η εικόνα που αναρτήθηκε απεικονίζει τον Ντόναλντ Τραμπ με πολεμικά πλοία πίσω του και τη φράση «Ήταν η γαλήνη πριν την καταιγίδα». Η Τεχεράνη προαναγγέλει μηχανισμό διέλευσης από τα στενά του Ορμούς, προειδοποιώντας ότι θα επωφεληθούν μόνο όσοι συνεργάζονται με το Ιράν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Αμερικανικό τύπο, ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να αποφασίσει τις επόμενες ώρες εάν θα επαναλάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου δεν έχουν αποφέρει κανένα αποτέλεσμα. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν για να διευκολύνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Μήνυμα αποφασιστικότητας και υπερηφάνειας έστειλε από τον ακριτικό Εύρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Στα σύνορά μας, τόνισε, είναι σε πολύ καλά χέρια, φυλάσσονται με ακεραιότητα, υπευθυνότητα και πείσμα από στρατεύσιμους και αξιωματικούς. Περισσότερα από 100 drones είναι έτοιμα να ενισχύσουν το πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία στην Ελλάδα στο πλαίσιο της φετινής αντιπυρικής περίοδου. Τα μη επανδρομένα αεροσκάφη θα διατεθούν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας και θα ενταχθούν σε ένα νέο μηχανισμό παρακολούθησης δασικών εκτάσεων. Στο 84% η τηλεθέαση της χθεσινής μετάδοσης του μεγάλου τελικού της Eurovision από την ΕΡΤ 1 από τα υψηλότερα ποσοστά της τελευταίας 15ετίας. Η Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια με το Μπαγκαράγκα της Ντάρα, κατακτώντας την πρώτη θέση αλλά και την πρώτη νίκη της χώρας στα 70 χρόνια του θεσμού. Ο Ακύλας με το Φέρτο βρέθηκε στη 10η θέση, με την εκρηκτική και άκρως ευρηματική εμφάνισή του κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις. «Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, δεν ήθελα να σας απογοητεύσω», ήταν η πρώτη του δήλωση στην κάμερα της ΕΡΤ. προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη συμβολή των λεωφόρων Κηφισίας και Κατεχάκη, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Παλαιού Ψυχικού, λόγω επιχειρησιακής άσκησης ετοιμότητας της Ελλάς. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Αγίου Δημητρίου και διακοπή κυκλοφορίας μέχρι τις 1.30 το μεσημέρι σε συγκεκριμένους οδικούς άξονες του Δήμου λόγω της Ειρηνοδρομίας 2026. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και στη Νέα Φιλαδέλφια λόγω της φιέστας τίτλου της ΑΕΚ στο γήπεδο στην πλατεία του Αετού.
0: Ο καιρός.
1: Ανεξιάτικες θερμοκρασίες και ενίσχυση των ανέμων που θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλημέρα ή καλό μεσημέρι, Κυριακή μεσημέρι, Artis Radio 105,8. Κατά συνθήκη εκπομπή είναι σήμερα, με την εννοία ότι περιμένουμε ο Σονούπο να ξεκινήσει η καταληκτήρια ομιλία του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή του Πρωθυπουργού, ο οποίος θα κλείσει τις εργασίες, μετά θα ψηφίσουν για την πολιτική επιτροπή του κόμματος. Οπότε δεν ξέρουμε, θα πέσει, έκανα πλάκα στο Facebook σήμερα, ο Μητσοτάκης θα πέσει πάνω στον Νότια Νανιάδη, ο Μιλών είμαι εγώ. Είμαστε εδώ λοιπόν, Ερτίνους Radio, 12 και 10 πρώτα λεπτά, ο Γιάννης Πέντεζης θα θυμίζει τους ήχους και του πάμε. Βάλε και τραγούδια, διάλεξε εσύ. Δεν θα έχουμε την λογική που οι πιστοί, οι τακτικοί ακροατές έχετε συνηθίσει να κάνουμε, διότι εντάξει, το κυβερνών κόμμα και το συνεδριό του ευλόγως θα συνδεθούμε με το εκθεσιακό κέντρο στο Ελευθέριος Βενιζέλος, λίγο μετά δηλαδή το Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου γίνεται το συνέδριο, και θα ακούσουμε την ομιλία του. Η Αθηνά Σαλούστρου είναι εδώ στην δημοσιογραφική υποστήριξη και στη ροή αυτής της ώρας, που δεν ξέρουμε πόσο ώρα θα είναι, δηλαδή πόσο θα διαρκέσει. Θα είμαστε λοιπόν συντονισμένοι. Μπορεί αργότερα, λίγο, σε λίγο, αν καθυστερήσει ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, το πρόγραμμα έλεγε ότι 12 παρα 5 θα ήταν στον αέρα. Βέβαια και χτες υπήρχε μια σύντομη καθυστέρηση, σχετική καθυστέρηση θα υπάρχει και σήμερα από ό,τι φαίνεται. Μπορεί να συνδεθούμε με το Expo, το εκθεσιακό κέντρο και στα Σπάτα, για να βρούμε τον Άγιο Βαγιάνο, τον συνάδελφο πολιτικό συντάκτη που παρακολουθεί από κοντά, από εκεί, από την αίθουσα που γίνεται το συνέδριο, της εξέλιξης. Εν τω μεταξύ, σκέφτομαι ότι ενώ όλοι αναμένουν ότι θα θέσει τα διλήμματα της επόμενης μέρας, τα διλήμματα με τα οποία θα πάμε στις κάλπες, γιατί θα πάμε στις κάλπες, μας άρεσε, μας άρεσε, όποτε και να είναι, είτε είναι το φθινόπωρο, είτε είναι του χρόνου τέτοια εποχή περίπου, ότι θα θέσει αυτά, το πλαίσιο με το οποίο θα πάμε στις κάλπες ο Πρωθυπουργός, σκέφτομαι ότι το πολιτικό σκηνικό ρευστοποιείται σε τέτοιο βαθμό που τα διλήμματα τίθενται εκ των πραγμάτων, ή μάλλον υποστηρίζουν το βασικό δίλημα το οποίο έχει τεθεί, Μητσοτάκης χάος. Βέβαια, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός λέει ότι δεν είναι αυτό το δίλημα. Το δίλημα θα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος μετά τις εκλογές, υπονοώντας προφανώς ότι ο ίδιος εκφράζει την σταθερότητα. Σύμφωνα διαφωνεί κανείς, αυτό έχει δικαίωμα ο κάθε πολιτικός αρχηγός να θέτει το ζήτημα όπως είναι, και αυτό γίνεται διότι υποστηρίζω δηλαδή αυτή την άποψη της ρευστοποίησης του πολιτικού σκηνικού που υποστηρίζει αυτό το δίλημα, διότι είχαμε και τις εξελίξεις, επενδυαστικές εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ακούγαμε προηγουμένως στους πολύ καλούς συναδέλφους που προηγήθηκαν και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και συναδέλφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, που λένε ότι η ρευστοποίηση είναι δεδομένη. Άρα λοιπόν, όταν έχεις από τη μια πλευρά ένα ρευστό σκηνικό, πολιτικό σκηνικό, ρευστούς πολιτικούς σχηματισμούς, και από την άλλη πλευρά ένα ως κυβερνών στιβαρό κόμμα, δεδομένο κόμμα, το δίλημα έρχεται και υποστηρίζεται εκ των πραγμάτων από μόνο του.

όλα αυτά όταν έχουμε ένα διεθνές περιβάλλον, αυτό και αν είναι ρευστοποιημένο, αυτό και αν είναι σε ορισμός θα λέγαμε της ρευστότητας, δεν μιλάμε μόνο για τα δικά μας εδώ που η Άγκυρα εκ νέου ταράζει τα ήρεμα νερά. Ωραίος ο τίτλος του βήματος, παρεπιπτόντως στο βήμα της Κυριακής, αυτό λέει γιατί η Άγκυρα ταράζει τα ήρεμα νερά και προσπαθεί να αναλύσει αυτό το σύνδρομο περικύκλωσης όπως το χαρακτηρίζει από το πάρκο στο Αιγαίο έως τη Γαλλική Συμμαχία. Αυτό που ενοχλεί εν πάση περιπτώσει ιδιαίτερα τον πρόεδρο Ερντογάν, ο οποίος αναμένεται να φέρει στη Βουλή ουσιαστικά ένα δεύτερο κάζος μπέλι, 200 μίλια ΑΟΣ να ψηφίσει η Τουρκία, η Εθνοσυνέλευση, δηλαδή που θα φτάσουν, στο Ιόνο θα φτάσουν 200 μίλια. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει μόνο αυτό, υπάρχει και ένα συνολικότερο ρευστό, το ξέρετε άλλωστε, σκηνικό, δηλαδή μην ξεχνάμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτό είναι ένα οίκιο στο χέρι. Μπορεί να μην κάναν τον περίπατο που έλεγε η Μόσχα και σε 72 ώρες θα ήταν στο Κίεβο. Είναι πάνω από 4 χρόνια. Σχεδόν περισσότερο πολεμάει η Ρωσία στην Ουκρανία από ό,τι πολέμησε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως μετρήσαν κάποιοι ιστορικοί ορθώς. Είναι πάντοτε μια ανοιχτή πληγή. Άλλη μια ανοιχτή πληγή είναι φυσικά η Μέση Ανατολή και το Ιράν. Εγγύς Ανατολή και Μέση Ανατολή, για να είμαστε πιο ακριβείς. Καταλαβαίνει κανείς ότι στη γειτονιά τα πράγματα δεν είναι καλά. Και βεβαίως, ενώ έτσι έχουν τα πράγματα, πάει και ο Ντόναλντ Τραμπ και βρίσκει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, τον πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ των Ηνωμένων Πολιτειών. Και τι του λέει, εγώ θα ήθελα να δω, λέει ο Σι, να μην πέσουμε στην παγίδα του Θουκυδίδη. Και αναρωτιέμαι, για να μην αναλύσουμε τώρα τι είναι η περίφημη φράση παγίδα του Θουκυδίδη, να την αναλύσουμε μέσα μετά. Αναρωτιέμαι, όταν του μεταφράζαν του Τραμπ στο αυτή, τι θα είπε, what's who, who's that Θουκυδίδης or something like this, κάτι τέτοιο που λένε και στο χωριό μου. Νομίζω ότι ο Κινέζος ήθελε να τρολάρει τον Αμερικανό. Η παγίδα του Θουκυδίδη, ο όρος παγίδα του Θουκυδίδη, επινοήθηκε μόλις το 2014, 5-12 χρόνια δηλαδή, από τον Μιχάλη Άλσον, έναν καθηγητό πολιτικής επιστήμης στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να περιγράψει αυτά που ο Θουκυδίδης καταγράφει για τον Πελοποννησιακό Πόλεμο και συνιστούν την παγίδα στην οποία έπεσε η Σπάρτη. Η Σπάρτη φοβόταν ότι η άνοδος της Αθήνας μετά τους Περσικούς Πολέμους θα ήταν τόσο μεγάλη, θα υπήρχε μια εκθετική αύξηση της δυνάμεις της Αθήνας, που η Σπάρτη θα είχε μετατραπεί σε μια μικρή νησίδα περικυκλωμένη από μια κυρίαρχη στην Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο, πανίσχυρη αθηναϊκή δηλιακή στην πραγματικότητα συμμαχία. Και έτσι αυτή ήταν η παγίδα, έπεσε στον Πελοποννησιακό Πόλεμο, τον οποίο κέρδισε μεν, αλλά οδήγησε στην αδυναμία, εξασθένηση της ίδιας αλλά και της Αθήνας στην πορεία. Αυτή είναι η παγίδα του Θουκυδίδη. Γιατί σημασία δεν έχει πως μπαίνεις σε ένα πόλεμο, αλλά αν έχεις τακτικές, στρατηγικές απεμπλοκής αυτού του πολέμου ή αυτού του ανταγωνισμού.

0: Έρθμις Radio 105,8. Είπαμε κατά συνθήκη εκπομπή, δεν είναι η συνηθισμένη Κυριακή μεσημέρι. Και αυτό γιατί είπαμε θα συνδεθούμε κάποια στιγμή, δηλαδή όταν έρθει όταν ο χρόνος έρθει, το πλήρωμα του χρόνου, που ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ξεκινήσει να εκφωνεί την καταληκτήρια ομιλία, το κλείσιμο όπως λέγανε παλιά, του συνεδρίου. 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με δεδομένα διλήμματα, γνωστά και αναμενόμενα εν πολλής, σε μια, είπαμε, συνθήκη ρευστοποίησης και του ελληνικού πολιτικού σκηνικού, με δεδομένο και την ευνηδιαστική διαγραφή του Παύλου Πολάκη από τον Ισοκράτη Φάμελ. Να θυμίσουμε εδώ τώρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του, και που είναι έτοιμος να κάνει καινούριο κόμμα, του Αλέξη Τσίπρα, είχε πάει στις εκλογές, στις οποίες ο Ισοκράτης Φάμελος κέρδισε μεν, αλλά ο Παύλος Πολάκης κατέγραψε ένα ισχυρό, πάνω από το 40% ποσοστό. Ουσιαστικά είναι ο αρχηγός της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Έχει το ενδιαφέρον του αυτό, όπως νομίζω ότι θα έχει το ενδιαφέρον του να ακούσουμε τον Άγη Βαγιάνο, που είναι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, καλημέρα. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι. Τι κάνεις?
1: Καλό μεσημέρι, Νότι. Παρακολουθούμε εδώ τις εργασίες του συνεδρίου. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις για να μιλήσουμε για το χρονικό περιθώριο. Κάποιες καθυστερήσεις δεν πρέπει να έχει ανεβεί στο Βήμα ο κ. Μητσοτάκης.
0: Ναι, το είπαμε. Εντάξει. Γίνονται αυτά στα συνέδρια των κομμάτων.
1: Ακριβώς, και μάλιστα και συντομεύονται οι διαδικασίες να δούμε αν θα έχουμε την ανάγνωση των συμπερασμάτων που προβλέπει το κ. Ζουσόπουλο, του γραμματέα της Ομοθετικής Επιτροπής, μετά τελικά την ομιλία του κ. Μητσοτάκη.
0: Θα προηγηθεί θα προηγηθεί ο Πρωθυπουργός και
1: θα ακολουθήσει
0: ο κ. Ζουσόπουλος, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής.
1: Πιθανόν έχουμε στην αλλαγή. Έχουμε ακόμα μία ομιλία από ξένους εκπροσώπους του γραμματέα της γραμματέως του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Αυτή την ώρα στο Βήμα είναι ο Επίτροπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και βέβαια αναμένουμε τι άλλο την ομιλία του κ. Μητσοτάκη.
0: Άρα,
1: αυτά ως προς το πρόγραμμα.
0: Ναι, άρα θα έχουμε μια καθυστέρηση 10 λεπτά, ένα τέταρτο ίσως.
1: Πιθανόν ίσως λίγο παραπάνω. Και βέβαια παραπάνω. Σε όλα αυτά να συμπεριλάβουμε και τις κομματικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Από τη μία και μετά, βάσει προγράμματος τουλάχιστον, θα έχουμε την ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της Πολιτικής Επιτροπής. Αυτή μάλλον θα πάει μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του κ. Μητσοτάκη.
0: Νομίζω μέχρι το απόγευμα είναι προγραμματισμένες οι διαδικασίες.
1: Μέχρι το απόγευμα είναι οι διαδικασίες, ναι. Αν κρίνουμε και από τις εθνές παρατάσεις που είχαμε στη διαδικασία της υποβολής ψηφοδοτήτων, θα έχουμε μια ανάλογη παράταση και σήμερα. 150 μέλη της Πολιτικής Επιτροπής που εκλέγονται, συνολικά είναι 500 να πούμε τα μέλη της.
0: Κάποιοι είναι αριστείδιν δηλαδή και κάποιοι εκλέγονται από
1: τους συνέδριους. Κάποιοι είναι εξοφίσιο, είναι βουλευτές, ευρωβουλευτές, κάποια μέλη από την ΟΝΕΔ, αλλά και πρώην βουλευτές και ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Έχει τη σημασία ότι αυτό, γιατί από εκεί πέρα θα έχουμε και την εκλογή βέβαια το επόμενο δεκαήμερο του γραμματέα του κόμματος από τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής.
0: Ακούγεται κάποιο όνομα?
1: Υπάρχουν κάποια ονόματα στις συζητήσεις που γίνονται, όπως για παράδειγμα το προς εξωτερικό ο κ. Πανάκης, αλλά και ο βουλευτής Άρτος, ο κ. Στήλος, είναι δύο από τα ονόματα που έχουν ακουστεί, δεδομένου ότι ο γραμματέας πρέπει να είναι και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και επίσης το όνομα του κ. Γιάννη Παπά από τα Δωδεκάνησα, βουλευτής, να δούμε βέβαια ποιο θα είναι το όνομα που θα επιλέξει από τη λίστα που έχει ο κ. Μητσοτάκης.
0: Πάντως, αυτή η διαδικασία, ενώ εντάξει, τα κόμματα εκλέγουν κεντρικές επιτροπές στα αριστερά, πολιτικές επιτροπές στα πιο συντηρητικά, έχουν τη σημασία τους. Νομίζω η μεγαλύτερη σημασία, Άγη, έχει το γεγονός ότι αυτή η διαδικασία θα είναι κατά κάποιο τρόπο μια εσωκομματική δημοσκόπηση, μια σφιγμομέτρηση για την επόμενη μέρα, έτσι δεν είναι?
1: Εδώ μετριώνται βέβαια και οι δυνάμεις και των υπουργών αλλά και των κεντρικών στελεχών των κομμάτων, προκειμένου στην Δημοκρατία ισορροπία δυνάμεων για τις επόμενες αποφάσεις από πλευράς Πολιτικής Επιτροπής. Θα πρέπει να πούμε πως τα τελευταία χρόνια και βέβαια μετά την εκλογή, τη διαδικασία εκλογής του Προέδρου από από τη βάση του κόμματος έχει ατονίσει. Έχουν τονίσει οι ευθύνες της Πολιτικής Επιτροπής. Στο παρελθόν γινόταν εκλογή μέσα από την Πολιτική Επιτροπή. Τώρα βέβαια γίνεται από τη βάση του κόμματος. Σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις που λαμβάνονται και θα ληφθούν την επόμενη τετραετία έχουν τη σημασία της από την Πολιτική Επιτροπή. Η επικύρωση των αποφάσεων του Πρωθυπουργού έχει επίσης τη σημασία του και βέβαια η όλη διαδικασία ίσως σε κάποιους θυμίζει μια παλαιοκομματική διαδικασία με την αναζήτηση κουπονιών και την κατάθεση υποψηφιότητων και βέβαια μετά το κυνήγι των σταυρών, έστω και για τα 150 από τα 500 μέλη της Πολιτικής Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση υπήρξε και χθες και σήμερα κινητικότητα για την συγκεκριμένη διαδικασία.
0: Τώρα μου θύμισες και βλέπω την Ντόρα Μπακογιάννη στην πρώτη γραμμή του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, βλέπω εδώ στο κλεισό σύστημα που έχουμε στο στούντιο της ΕΡΤ, αλλά θυμήθηκα εκείνο το μακρινό 2009 όταν εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο Αντώνης Σαμαράς, ξεπερνώντας την Ντόρα Μπακογιάννη, μια διαδικασία που μάλλον θα το έχει μετανιώσει πικρά, διότι ήταν ο Δημήτρης Αβραμόπουλος εκείνος ο οποίος πρότεινε να ακολουθήσουν και να υιοθετήσουν το σύστημα που είχε ήδη εισαχθεί από το ΠΑΣΟΚ, εκλογή από τη βάση δηλαδή, ενώ αν ψήφιζε η τότε Πολιτική Επιτροπή των 800 μελών, η Ντόρα Μπακογιάννη ήταν το μεγάλο φαβορί.
1: Ήταν διαφορετικά τα αποτελέσματα, ακόμα και από αυτή τη διαδικασία συγκεκριμένη αναμένουν τα διαφορετικά αποτελέσματα. Γι' αυτό λέμε ότι και οι κομματικές διαδικασίες και οι διαδικασίες που γίνονται έχουν την σημασία τους,
0: κυρίως
1: για τις αποφάσεις. Βέβαια, η ροή των πραγμάτων, όπως είπε και εσύ από το 9 και μετά για την εκλογή Προέδρου, έχει αλλάξει. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, υπάρχει κινητικότητα και αυτή την ώρα, λίγο πριν τις διαδικασίες. Βέβαια,
0: ίσως
1: η πολιτική σημασία. Ναι.
0: Όχι, και ίσως λέω Άγιε, φαντάζομαι ότι το τελικό αποτέλεσμα θα δείξει και πώς διατάσσονται οι μνηστήρες. Διότι εντάξει, η Νέα Δημοκρατία θα πάει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα φαίνεται δημοσκοπικά ότι θα είναι πρώτο κόμμα και μακράν από το δεύτερο. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει αυτοδυναμία ή όχι, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αργότερα. Αλλά κάποιοι ήδη καταθέτουν την πολιτική τους παρουσία, να το πω έτσι, εν ώψη της επόμενης ημέρας.
1: Και βέβαια πέραν της πολιτικής παρουσίας με τις ομιλίες τους και τις τοποθετήσεις τους, θα καταγραφεί και αυτή η πολιτική παρουσία και μέσα της Πολιτικής Επιτροπής και εκεί μετρούν τις δυνάμεις τους. Όπως είπαμε, είναι κομματικός μηχανισμός και αυτός ο κομματικός μηχανισμός έχει τις ισορροπίες του όχι μόνο στο κέντρο με την σύνθεση της Πολιτικής Επιτροπής, αλλά και στην περιφέρεια και εκεί παίζει πολύ μεγάλη σημασία το ποια στελέχη βρίσκονται από το κέντρο και απευθύνονται στην περιφέρεια, μεταφέρουν τα μηνύματα των υποψηφίων, δυνάμεων υποψηφίων στελεχών και από εκεί πέρα δημιουργείται και όλο αυτό το κλίμα της κομματικής συμπαράταξης στελεχών αλλά και υποψηφίων για την επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Άγιε, πριν σε αποδεσμεύσω.
1: Έχουμε πάει λίγο μακριά, ακριβώς. Έχουμε πάει λίγο μακριά. Σημασία να πούμε πως πολιτικά έχει η ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως έχει κάνει και τις σχετικές αναφορές και εσύ. Θα πρέπει να πούμε απαντήσεις όπως ακούσαμε και την Παρασκευή. Πολύ παραξένωση, σε κάθε περίπτωση όμως μπορεί ο Πρωθυπουργός να μην αναφέρει και σε ονόματα ή καταστάσεις. Περιέγραψε και έδωσε τις απαντήσεις πολύ καθαρά σε όλα τα θέματα και της πολιτικής επικαιρότητας θα λέει κανείς, αλλά και και των νοσοκομματικών διαδικασιών. Νομίζω ότι θα αντίστοιχα να περιμένουμε και σήμερα τον Πρωθυπουργό. Αναφορές και πάλι χωρίς ονόματα, αλλά πολύ σαφής για αυτό που το τελευταίο 24ωρο συζητιέται ως προς τις τάσεις που παρουσιάζονται γύρω από συγκεκριμένα πρόσωπα. Βέβαια, κυβερνητικές παιδιές εκτιμούν όπως ο Υπουργός δεν θα δώσει συνέχεια σε κάποιες δημόσιες τοποθετήσεις υπουργών, επιδιώκοντας να κλείσει κάθε συζήτηση περί εσωστρέφειας, με στόχευση βέβαια την διαδικασία, την προεκλογική διαδικασία για τις επόμενες εκλογές.
0: Ναι, πριν σε αποδεσμεύσω, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι το ρεπορτάζ τρέχει και εσύ, όταν είμαι και εγώ στην πρώτη γραμμή, καταλαβαίνω ότι αυτό είναι το εκεί είναι το κύριο ζήτημα, θα σε παρακαλέσω να μου πεις από το τριήμερο αυτό τι θα κρατούσες, τι θα ξεχώριζες.
1: Έχει πολύ μεγάλη σημασία οι τοποθετήσεις περισσότερων από 6-7 στελεχών, θα έλεγα, κορυφαίων στελεχών του κόμματος, αλλά και κυρίως το πώς αυτοί αντιμετωπίστηκαν από τους συνέδρους. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε ένα πολύ ψηλό αριθμό συνέδρων, 3.000 συνέδρους, αλλά και περίπου 3.500 παρατηρητές, που θα πούμε πώς και αυτοί μπορούν με συλλογή κουπολιών να συμμετάσχουν στη διαδικασία Πολιτικής Επιτροπής. Έχουμε λοιπόν περίπου πάνω από 5.500 άτομα, οι οποίοι παρακολουθούσαμε πάρα πολύ ενδιαφέρον όλες τις διαδικασίες και κυρίως τις τοποθετήσεις αυτών των στελεχών, δείχνοντας και το ενδιαφέρον πέρα από την πολιτική και κυβερνητική πραγματικότητα, αλλά και για το εσωτερικό του κόμματος. Χαρακτηριστικές ήταν βασικές ομιλίες όπως αυτές του κ. Δέντια, του κ. Γεωργιάδη, του κ. Χαζηδάκη, του κ. Μαρινάκη. Είχαμε πολύ ψηλό ενδιαφέρον και αυτό νομίζω έχει τη σημασία.
0: Αναφέρθηκε σε 3-4 ονόματα τα οποία από μόνα τους σηματοδοτούν αυτό που μπορεί να περιγραφεί ως η επόμενη μέρα που έλεγα αρχικά ο κ. Δέντιας και ηλικιακά. Και λόγω διαδρομής προηγείται. Ο κύριος Πυρακάκης είναι το όνομα που ανέβηκε. Ο κύριος Χαλιδάκης και αντιπρόεδρος Σαρκός της Νέας Δημοκρατίας, όπως και ο κύριος Μαρινάκης βεβαίως ακόμα νεότερο.
1: Μεγάλη σημασία
0: έχουν
1: τη σημασία τους. Αντιμετώπιση που είχαν από τους συνέδρους. Πολύ ισχυρή παρουσία των συνέδρων στις ομιλίες αυτές. Πάρα πολύ ενδιαφέρον τις παρακολούθησαν. Σε κάποιες από αυτές χειροκροτούσαν και όρθιοι, θα μπορούσα να πω, οι σύνεδροι, παρά τις επιμέρους αναφορές που είχαμε και προς την ηγεσία αλλά και προς συνολικά στην κομματική δραστηριότητα.
0: Άγης Βαγιάνος, πολιτικός μας συντάκτης, καλός συνάδελφος, ευχαριστώ πάρα πολύ Άγη, από το συνέδριο. Δηλαδή πήραμε την γεύση από εκεί που βρίσκονται σε εξέλιξη τα γεγονότα, το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Καλή συνέχεια, καλή δουλειά Άγη.
1: Επίσης.
0: Ευχαριστώ.

0: Εδώ μας πάρετε Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio 105,8, Νότης Ανανιάς, το πλήρωμα παραμένει ίδιο πάντοτε, Γιάννης Σπύριδης στη ρύθμιση των ήχων, Αθηνάς Αλούστρου στην ροή και δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, και έχω τη χαρά και την τιμή και την ευκαιρία, περιμένοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλήσει, καθυστερεί κάπως το πρόγραμμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, να, αν μου επιτρέπετε τη φράση, τσιμπήσω από το διάδρομο, κυριολεκτικά μιλάω, τον Μίλτο Σαγκελάρη, καλό συνάδελφο εδώ από την ΕΡΤ, την τηλεόραση, τον βλέπετε περισσότερο. Εμένα με ακούτε περισσότερο, τον Μίλτο τον βλέπετε. Μίλτο,
1: καλό μεσημέρι, Νότι, να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα συνέδριο το οποίο καλύπτει φυσικά το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Βρισκόμαστε στο briefing, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, 2-3 φορές την εβδομάδα. Τα λέμε και εκεί. Έχεις όμως μια μεγάλη εμπειρία. Καθώς ολοκληρώνεται, περιμένουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού και την ψηφοφορία για την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Καθώς ολοκληρώνεται, λοιπόν, τι θα κρατούσες εσύ ως πιο σημαντικό από αυτή τη διαδικασία?
1: Νομίζω πως πρέπει να κρατήσουμε τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης. Καλά, θα τον δούμε και σε λίγη ώρα από τώρα. Πρέπει να κρατήσουμε τα όσα είπε την Παρασκευή για την εκλογική ετοιμότητα, το κάλεσμα για τη συστράτευση που έκανε και σε κόσμο ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία, αλλά είχε στηρίξει την κυβέρνηση και το 19 και το 2023. Μιλάμε για μια δεξαμενή πολιτών, οι οποίοι θα μπορούσαν να τοποθετηθούν και στο μείγμα των αναποφάσιστων. Αυτούς τους πολίτες, οι οποίοι κινούνται με μια λογική, θα έλεγα, να έχει η χώρα μια σταθερή κυβέρνηση, προσπαθεί να τους επαναπροσεγγίσει ο Πρωθυπουργός. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, εξίσου σημαντικό, στο οποίο δίνει βαρύτητα και το κυβερνητικό στρατόπεδο, είναι το δίλημα το οποίο τέθηκε ξεκάθαρα από τον κύριο Μητσοτάκη με την εξής φράση: αν χτυπήσει ο τριψήφιος αριθμός τα ξημερώματα, ποιος θέλετε να είναι πίσω από τη γραμμή, ποιος θέλετε να σηκώσει το τηλέφωνο και να πει τι? Ο Μητσοτάκης ή ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Μητσοτάκης ή ο Άλεξ Τσίπρας, ο Μητσοτάκης ή η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλο.
0: Ναι.
1: Γιατί το λέει αυτό ο Πρωθυπουργός? Γιατί θέλει να θέσει ξεκάθαρα το δίλημα των εκλογών Νότι και να απαντήσει σε όσους λένε ότι υπάρχει επιχειρηματολογία υπέρ του διλήμματος Μητσοτάκης χάος. Δεν υπάρχει το Μητσοτάκης χάος, είναι ξεκάθαρο. Οι πολίτες επιλέγουν πρωθυπουργό. Το λέω αυτό γιατί έχει σημασία, Νότι, να σταθούμε και στα όσα είπε χθες ο κύριος Μητσοτάκης στην μικρή παρέμβαση, στη σύντομη παρέμβαση που έκανε στο συνέδριο.
0: Στο συνέδριο Ευρώπη Κόλπος. Φόρουμ...
1: Όχι, δεν πάω εκεί. Πάω σε αυτά που είπε στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μετά την τοποθέτηση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, όπως επίσης και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, οι οποίοι έκαναν δύο διαφορετικές ομιλίες πάνω στη βάση του πυρήνα της ιδεολογίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Και ο κ. Μητσοτάκης απάντησε, πέρα από τα όσα είπε για τις σχέσεις και για τα όσα έχει κάνει η Ελλάδα και ούτω καθεξής, είπε ότι οι πολίτες το 2027 θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός θα τους εκπροσωπήσει, γιατί η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να το βάλουμε και αυτό στην ευρύτερη ατζέντα του συνεδρίου.
0: Έχεις δίκιο, αν και εγώ δεν το κατάλαβα στην αρχή, αλλά δεν είναι εντελώς άσχετο με το αποτύπωμα που θέλει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να δώσει για το πρόσωπό του, το γεγονός ότι πετάχτηκε εντός εισαγωγικών χτες για λίγες ώρες στην Καλαμάτα, στο Κώστα Ναβαρίνο,
1: ναι,
0: όπου γινόταν αυτό το συνέδριο στο οποίο λαθασμένα αναφέρθηκε, το Φόρουμ Ευρώπης Κόλπου,
1: σωστά,
0: μιλώντας με κορυφαίες προσωπικότητες και της Ευρώπης και των χωρών του κόλπου.
1: Ακριβώς.
0: Και μεταφέροντας ένα μήνυμα, θα έλεγα, ενός ισχυρού συνομιλητή διεθνούς παίκτη.
1: Ναι, και γιατί το είπε αυτό ο Πρωθυπουργός? Γιατί πρώτον η χώρα μας λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και κόλπου.
0: Σωστά.
1: Το έχουμε δει πολλές φορές να πραγματοποιεί ταξίδια ο κ. Μητσοτάκης, να πραγματοποιεί διμερείς επαφές με όλες τις χώρες του κόλπου, να αποκτά επαφή την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν επαφή. Οπότε νομίζω ότι είναι καταλυτικός ο ρόλος της Ελλάδας σε αυτό το κρίσιμο τομέα. Και δεν είναι μόνο αυτό.
0: Μίλησα, υπάρχει ένας συνάδελφος Αμερικάνος, ο Τιμ Μάρσαλ, ο οποίος έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο, Εχμάλωτη της Γεωγραφίας. Όχι μόνο αυτό και άλλα, αλλά τι περιγράφει? Η Ελλάδα είναι εχμάλωτη τη γεωγραφία τη.
1: Ναι, λόγω θέση. Σωστά, σωστά, σωστά.
0: Δίπλα στην Τουρκία, κοντά, δίπλα στην Εγγύη Ανατολή, στη Μέση Ανατολή, είμαστε γέφυρα. De facto.
1: Και νομίζω ότι τα όσα είπε χθες, μίλησε παραδείγματος χάρη για τον εμπορικό διάδρομο, μίλησε για τον IMEC, μίλησε για την αμυντική συνεργασία που μπορεί να αναπτυχθεί με τις χώρες του κόλπου, για το γεγονός ότι η Ελλάδα τη στήριξε και σε αμυντικό επίπεδο. Τα όσα είπε χθες, νομίζω ότι επί της ουσίας είναι η βάση της εξωτερικής πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση με τον ίδιο φυσικά στο τιμόνι της από το 2019 και μετά, μια εξωτερική πολιτική η οποία βάζει την διπλωματία στο επίκεντρο και τις διμερείς σχέσεις με όλες τις χώρες όπου δηλαδή μπορεί να αναπτυχθεί κάποια διμερή επαφή και να αναπτυχθεί μια στρατηγική συνεργασία σε πολλούς τομείς. Δεν είναι μόνο η άμυνα, είναι και η οικονομία, είναι το εμπόριο. Είναι φυσικά και τα όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή, τα οποία επηρεάζουν και την παγκόσμια οικονομία και φυσικά και την χώρα μας.
0: Και, οπότε... είναι και οι, οι ταραξίες, αν μου επιτρέπει το όρος, ή μάλλον το γεγονός ότι θέλει να διαταράξει, να ταράξει τα ήρεμα νερά και η Τουρκία με τον νόμο που θέλει να βάλει.
1: Ναι, για τον οποίο, λένε πως δεν έχει από την κυβέρνηση, να το πούμε και αυτό, λένε πως επί της ουσίας αυτό το νομοσχέδιο το οποίο επιχειρείται να περάσει δεν έχει καμία νομική βάση, καμία νομική ισχύ σε διεθνές επίπεδο.
0: Νομική βάση μπορεί να μην έχει, αλλά ότι ταράσει μια ηρεμία.
1: Ναι, μια ηρεμία.
0: Την κερδίσαμε τα τελευταία χρόνια, τι θα ταράσει.
1: Εντάξει, πάντα θα υπάρχουν νομίζω από την τουρκική πλευρά προκλήσεις ή κινήσεις οι οποίες ενδεχομένως να απευθύνονται και στο εσωτερικό ακροατήριο του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Όπως και να έχει, νομίζω ότι στο συνέδριο είδαμε και πάρα πολλές τοποθετήσεις υπουργών, βουλευτών και συνέδρων μελών της Πολιτικής Επιτροπής. Θα γίνει ψηφοφορία σήμερα, η σχετική ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της Πολιτικής Επιτροπής.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, αυτό θα σημαίνει κάτι για την επόμενη μέρα, οι συσχετισμοί έτσι όπως θα αποτυπωθούν?
1: Ναι, νομίζω πως πρέπει να δούμε λίγο τα ονόματα αναλυτικά, ποιοι θα βγουν. Φυσικά αντιλαμβανόμαστε ότι στην Πολιτική Επιτροπή τα μέλη, εντάξει, έχουν και κάποιες τάσεις να στηρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα, βουλευτές, υπουργούς και ούτω καθεξής. Η συγκεκριμένη Πολιτική Επιτροπή λοιπόν θα αναλάβει να εκλέξει και γραμματέα, το προσεχές διάστημα θα γίνει άμεσα αυτό, το προσεχές διάστημα, ένας γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος θα αναλάβει να τρέξει μία από τις πιο κρίσιμες εκλογικές μάχες για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μία μάχη για την τρίτη κυβερνητική θητεία, να καλύψει το κενό που άφησε πίσω του ο Κώστας Κρέκας, ο οποίος παραιτήθηκε λόγω της εμπλοκής του ονόματός του στην τελευταία δικογραφία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου είδαμε και τον ίδιο φυσικά να δίνει τις απαραίτητες εξηγήσεις, να ζητάει την άρση της ασυλίας του και να δηλώνει πως δεν έχει κάνει κάτι παράνομο. Βέβαια, αυτά είναι, όλα αυτά είναι μια άλλη κουβέντα. Θα τα δούμε το προσεχές διάστημα, το πώς θα εξελιχθούν και σε δικαστικό επίπεδο.
0: Λοιπόν,
1: και νομίζω και κάτι τελευταίο, ενώ αν μου επιτρέψει και κάτι τελευταίο, είδαμε και πολλές τοποθετήσεις από οι οποίοι μίλησαν για τον πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, τους νεοδημοκράτες, τους απλούς, οι οποίοι είναι κοντά στην παράταξη και δεν έφυγαν ποτέ. Είδαμε και κάποιες βολές από ορισμένους.
0: Λοιπόν, Μίλτο μου, να σε αποδεσμεύσω.
1: Ευχαριστώ πολύ για την
0: συνέντευξη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ πολύ, Μίλτο Σαγελάρης, πολύ καλός συνάδελφος. Νεαρός, περισσότερα κουράγια από εμάς, πολιτικός συντάκτης. Μας βοήθησε να. Το σακάκι σου, Μίλτο. να ρίξουμε μια ματιά ακόμη στα όσα λαμβάνουν χώρα εν αναμονή της ομιλίας του Πρωθυπουργού στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio 105,8. Δεν είναι ακριβώς η εκπομπή με την λογική που έχουμε σχεδιάσει μαζί με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και όλους τους εργάτες από την αρχή της σεζόν. Και αυτό γιατί, εντάξει, περιμένουμε, είμαστε εν αναμονή της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στο 106ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πλην όμως δεν εξαντλούνται όλα φυσικά στο κυβερνών κόμμα. Πόσο μάλλον όταν έχουμε και μια περιραίουσα ρευστή ατμόσφαιρα σε όλο το πολιτικό σκηνικό και έχουμε κυρίως την ευνηδιαστική διαγραφή του Παύλου Κολάκη από το ΣΥΡΙΖΑ χτες. Γι' αυτό λοιπόν προστρέξαμε στον αγαπητό Βαγγελή. Καλημέρα, Βαγγελή.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Και σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Να μας πεις τι γίνεται τέλος πάντων τριγύρω και μάλιστα να σου θέσω λίγο ένα προβοκατόρικο ερώτημα. Μήπως όλη η αντιπολίτευση συνωμοτεί και αυτή η ρευστότητα λειτουργεί υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη?
1: Καλά, αυτό θα φανεί στην Εθνική Κάλπη. Τι να λέμε τώρα εμείς οι δημοσιογράφοι? Ναι, φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα αποδειχθούν εν της πράγμας. Δηλαδή και το εν της πράγμας είναι ένα μόνο πράγμα, η αποφάση του ελληνικού λαού στην Εθνική Κάλπη. Τώρα, η περιραίουσα ατμόσφαιρα στον χώρο της αντιπολιτεύσεως και μάλιστα του ΣΥΡΙΖΑ, οι εξελίξεις φαίνεται ότι θα είναι ραγδαίες. Νομίζω ότι ήδη έχουμε εισέλθει σε ένα εμφύλιο πόλεμο. Η προσωπική απόφαση του Σοκράτη Φάμελου να διαγράψει εκ της κοινοβουλευτικής ομάδας, όσο ορίζει ο κανονισμός της Βουλής και του δίνει το δικαίωμα, τον Παύλο Πολάκη, έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου. Όχι, δεν υπήρχε.
0: Ακόμη μεγαλύτερη.
1: Κατά τη γνώμη μου, θα σου πω ότι κατά τη γνώμη μου ήταν μια σοβούσα κρίση, η οποία η διαγραφή του κυρίου Πολάκη απλώς άνοιξε τον ασκό του αιώλου.
0: Συγγνώμη, Βαγγέλης Παπαδημητρίου, με ενημερώνουν ότι δεν είπα το επίθετό σου. Έτσι. Καλή
1: συνάδελφο.
0: Το θεωρούσα αυτονόητο.
1: Η άνεμη του οποίου από τον ασκό του αιώλου που άνοιξε χθες, νομίζω ότι θα προκαλέσουν όχι μεγάλη αναταραχή, αλλά ήδη έχουμε εισέλθει σε ένα ιδιότυπο εμφύλιο πόλεμο στα εσωτερικά της Κουμουνδούρου. Και αυτό διότι, για παράδειγμα, ναι μεν διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα με προσωπική απόφαση του Προέδρου, δεν έχει διαγραφεί ακόμα από το κόμμα.
0: Ναι, και είναι ο ίδιος θύμισε με ανάρτησή του ότι έχει κάνει παγκόσμιο ρεκόρ. Λέει, έχω διαγραφεί από τρεις διαδοχικά προέδρους. Εντάξει.
1: Τώρα, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι και εδώ ακόμα έχει ξεκινήσει ένας εμφυλίος πόλεμος, πρέπει να σας πω. Δηλαδή η πλειοψηφία θεωρεί ότι στο βαθμό που διαγράφηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα δεν δύναται να συμμετέχει στα ανώτατα καθεστωτικά όργανα τα οποία μετέχει, δηλαδή Πολιτική Γραμματεία, Κεντρική Επιτροπή και Διαρκές Συνέδριο.
0: Είναι η προηγούμενη, νομίζω, η απόφαση του προηγούμενου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Όχι. Λέει η μειοψηφούσα αρχή, η μειοψηφούσα τάση, η οποία λέει ότι για να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή, οι βουλευτές μετήχανε με βάση απόφαση συνεδρίου ως αριστείδην μέλη. Το ότι διαγράφεται νομίζω της κοινοβουλευτικής ομάδος.
0: Και με αυτό, αν Βαγγέλη, αν θέλεις να ολοκληρώσεις, γιατί βλέπω τον Πρωθυπουργό, νομίζω να προσέρχεται στο.
1: Επομένως, τα επόμενα τέτοια θα τα δούμε από
0: αύριο. Όχι ακόμα.
1: Δεν έχω την αίσθηση ότι θα γίνει συνεδρίαση καθοδηγητικών οργάνων αυτή την εβδομάδα.
0: Α, θα μείνει πάρα πίσω δηλαδή η διαδικασία από ό,τι λες.
1: Έτσι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτό είναι το κλίμα.
0: Είναι δυνατόν ένα κόμμα να αυτοακυρωθεί? Διότι σου θυμίζω τώρα, και συνεχίζω να μιλάμε, σου θυμίζω ότι πριν την ανάρτηση, την επίμαχη ανάρτηση, με το γνωστό του ύφος του κυρίου Πολάκη που οδήγησε διαγραφή της, την οδήγησε τον κύριο Φάβελο ήπιο κτλ. Να εξοργιστεί και να τον διαγράψει, υπήρχε και μια πρόταση του κυρίου Χατζησοκράτη, εκ της Δημάρ προερχόμενος.
1: Περί αυτοδιαλύσεως του
0: ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
1: Ναι. Όπως επίσης και ο κύριος Νίκος Παπάς, με δημόσιες τοποθετήσεις του σε συνεντεύξεις, έχει ζητήσει τη σύγκληση των ανώτατων καθοδηγητικών οργάνων προκειμένου να ληφθεί μια οριστική απόφαση. Οι εξελίξεις αυτές ήταν ραγδαίες αμέσως μετά την εκδήλωση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στο θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρι, στην οποία παρευρέθηκαν 10 και πλέον βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Και εις εκ των βουλευτών της Νέας Αριστεράς, ο Μουσουλμάνος, ο οποίος ανεξαρτοποιήθηκε ο άνθρωπος προχτές. Όπως και ο κύριος Αριστείδης Μπαλτάς. Στη Νέα Αριστερά, ο οποίος παραιτήθηκε από το ανώτατο.
0: Νίκο, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο συνέδριο, 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκινάμε και ακούμε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Καταρχάς, αγαπητέ μου Θόδωρε, επίτρεψέ μου να ξεκινήσω λέγοντας ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους εκατοντάδες εθελοντές μας, για τους οποίους θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα, που συνέβαλαν στην άψογη

Λαμβάνεται τις δημοκρατικές διαδικασίες, τη δυνατότητα να δίνουμε το λόγο όχι μόνο στα επιφανή πολιτικά στελέχη, αλλά στους συνέδρους που έκαναν τον κόπο να έρθουν από κάθε γωνιά της Ελλάδας. 234 ομιλητές συνεισέφεραν τις απόψεις τους, τις σκέψεις τους, τις προτάσεις τους. Ευχαριστώ την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά. Εσείς είστε η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς μας κάνετε διαχρονικά μία μεγάλη παράταξη έτοιμη να αναμετρηθεί με το βάρος της ευθύνης μας. Και πριν από 2 μέρες μίλησα για όσα έγιναν και γίνονται στον τόπο με εμάς το τιμόνι του. Αναφέρθηκα εκτενώς ως όφυλα να κάνω στα σύννεφα που σκοτεινιάζουν το διεθνή ορίζοντα, κάνοντας τη σταθερότητα προτεραιότητα. Ενώ περιέγραψα και τις κεντρικές κατευθύνσεις για μία τρίτη κυβερνητική θητεία, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους μόνο μέσα από αυτήν περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Μια Ελλάδα διαρκούς ανάπτυξης, η οποία θα συγκλίνει συνεχώς με την Ευρώπη, θα ενισχύει μισθούς και συντάξεις και θα μεταφράζει τη συλλογική πρόοδο σε ατομική προκοπή. Μια Ευρώπη, μια Ελλάδα με θωρακισμένη άμυνα και ισχυρή διπλωματία που θα μας κάνουν υπερήφανους. Αλλά και μια Ελλάδα με ένα κράτος το οποίο θα έχει εξυγχρονιστεί με όπλο την ψηφιοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη, τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές τις οποίες αυτή η παράταξη έχει το θάρρος να εισηγείται, έτσι ώστε να ξεριζώσουμε παθογένειες και κατάλοιπα ενός παλαιοκομματισμού που έρχεται από το παρελθόν. Σήμερα βρίσκομαι ξανά στο βήμα για έναν σύντομο απολογισμό του συνεδρίου μας. Όχι μόνο ως αρχηγός της παράταξης, όχι μόνο ως πρωθυπουργός, αλλά κυρίως ως ένας από τους 3.000 συνέδρους και παρατηρητές που μέσα στο τριήμερο έδωσαν πνοή στα σχέδιά μας για το μέλλον. Και θυμήθηκα έτσι και την δική μου πρώτη συμμετοχή σε αυτή την μεγάλη γιορτή του κόμματος. Ήταν το μακρινό 1986, κάποιοι από εσάς είμαι σίγουρος ότι ήσασταν εκεί, στο δεύτερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τότε που εμπλουτίστηκαν οι ιδεολογικές μας αρχές, τότε που χαράχθηκε η πορεία που θα μας έφερνε νίκες στις επερχόμενες τότε εκλογές. Όπως λοιπόν και πριν από 40 χρόνια, έτσι και τώρα πέρασα αρκετό χρόνο συζητώντας με στελέχη από κάθε γωνιά της χώρας, με φίλους οι οποίοι ήρθαν από το εξωτερικό. Και τι διαπίστωσα? Πρώτον, την υπερηφάνεια για όλα όσα έχουμε πετύχει. Έχουμε δίκιο να είμαστε υπερήφανοι για αυτά τα οποία έχει κάνει η παράταξή μας αυτά τα 7 χρόνια. Διαπίστωσα όμως την αποφασιστικότητα να κάνουμε πράξη όσα μένουν να γίνουν. Διαπίστωσα και άκουσα με χαρά έναν υγιή προβληματισμό για το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και πώς μπορούμε να διορθώσουμε τις αστοχίες μας. Διαπίστωσα μία ανησυχία και για την παγκόσμια αβεβαιότητα και για την εσωτερική τοξικότητα η οποία δυστυχώς δηλητηριάζει το δημόσιο διάλογο. Κυρίως όμως είδα στα μάτια όλων των συνέδρων μας την ακλόνητη πεποίθηση ότι η Ελλάδα αξίζει να συνεχίσει να κατακτά στόχους που μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κάνει πράξη. Άκουσα αρκετές από τις ομιλίες για ένα ευρύ φάσμα θεματικών. Με πρώτη την ισχυρή οικονομία. Είναι η προϋπόθεση για μια ισχυρή Ελλάδα, γιατί ασφαλώς μόνο αν παραμείνουμε σε μια αναπτυξιακή τροχιά θα μπορούμε να χρηματοδοτούμε την κοινωνική φροντίδα, να στηρίζουμε την υγεία, να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας ικανότητα, αλλά και να απλώσουμε παντού την νομιμότητα που για μας είναι προϋπόθεση ελευθερίας. Συζητήσαμε πολύ για ένα σύγχρονο κράτος, το οποίο θα εξυπηρετήσει

0: Δηλαδή τον πολίτη χωρίς τον ταλαιπωρεί. Μιλήσαμε για μεγάλα έργα υποδομής. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί επί των ημερών μας, όπως είχαμε δεσμευθεί, σε ένα απέραντο εργοτάξιο. Και πολλά από αυτά τα έργα τώρα έχει έρθει η ώρα να τα εγκαινιάσουμε σε όλη την επικράτεια. Μικρά, μεσαία, μεγάλα έργα υποδομής, ενεργειακά έργα τα οποία μας μετατρέπουν σε ένα διεθνές σταυροδρόμι. Και ειδικά για την ενέργεια, αυτή αποδεικνύεται πια το δυνατό χαρτί της οικονομικής αλλά και της γεωπολιτικής μας αναβάθμισης. Εστιάσαμε επίσης πολύ στην ανάγκη της σιγουριάς σε έναν αβέβαιο πλανήτη. Και θα ξεχώριζα ωστόσο την πιο καθοριστική, ίσως από τις πολλές διαφορές μας, από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Και αυτή είναι η δυνατότητά μας να κοιτάμε κατάματα και να αντιμετωπίζουμε τις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται από το μέλλον. Είτε μιλάμε για το δημογραφικό, είτε μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, είτε μιλάμε για τις γεωπολιτικές αναταράξεις, είτε μιλάμε για την κλιματική κρίση. Αυτές είναι οι μεγάλες προκλήσεις. Δεν αφορούν μόνο τη νέα γενιά. Αφορούν κυριολεκτικά το αύριο του τόπου, το οποίο ανατέλει από σήμερα. Είχα την ευκαιρία να συμμετέχω σε ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη και αναρωτήθηκα ποιο άλλο κόμμα σήμερα έχει τη δυνατότητα, τη διάθεση, την επιθυμία να κοιτάξει κατάματα στα μάτια τις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται, να δούμε πώς αυτό το μεγάλο εργαλείο μπορεί να επιστρατευθεί για να κάνουμε το κράτος καλύτερο, αλλά κυρίως πώς θα βάλουμε ένα πλαίσιο έτσι ώστε οι λύσεις που θα αναζητήσουμε να αξιοποιήσουν την τεχνολογία στην υπηρεσία των ανθρώπινων αναγκών. Πώς θα περιφρορούν την κριτική σκέψη μέσα από τις παγίδες ενός συχνά απατηλού ψηφιακού κόσμου. Ενώ πώς θα οριοθετούν ταυτόχρονα την τεχνητή νοημοσύνη ως βατήρα της συλλογικού συμφέροντος αλλά και της ατομικής ανέλυξης. Και είναι σίγουρο ότι πολλές από τις σκέψεις οι οποίες κατατέθηκαν τελικά θα ενσωματωθούν στο πρόγραμμά μας. Άκουσα, για παράδειγμα, έναν γιατρό από τη Χαλκίδα, ο οποίος μίλησε για τη μεγάλη σημασία που έχει η αποκατάσταση και η ανακουφιστική φροντίδα στο ΕΣΥ. Είμαστε πια μια κοινωνία που γερνά. Η μέρημνά μας, λοιπόν, για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας θα πρέπει να πάρει πιο οργανωμένο τρόπο και θα αναχθεί σε κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία. Άκουσα μια σύνεδρο μητέρα που μίλησε εδώ από το Βήμα με το μωρό της αγκαλιά, μιλώντας και εκφράζοντας με αυτόν τον όμορφο τρόπο την ανάγκη για να στηρίξουμε την εργαζόμενη μητέρα, να της δώσουμε ευκαιρίες. Θέλω να το ξαναπώ, η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της οικογένειας, είναι το κόμμα το οποίο στηρίζει τις οικογένειες με παιδιά, είναι το κόμμα το οποίο υλοποίησε μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία μείωσε τους φόρους ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που είχε κάθε οικογένεια. Και το συνέδριο αυτό, φίλες και φίλοι, δεν είχε ποτέ σκοπό να αθροίσει μονολόγους. Σκοπός μας είναι να συνθέσουμε απόψεις. Εμείς, βλέπετε, δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε μοιραζόμαστε σε πλατείες και σε εξώστες. Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός. Όλοι συμμετέχουν επί ίσης όρης. Είμαστε ένα εργαστήριο ιδεών, είμαστε ένα ορμητήριο δράσης. Κυρίως όμως, είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια, παρά μόνο σε εκείνα που θέτουν οι αρχές τους, γνωρίζοντας ωστόσο ότι την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Εμείς μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας. Και είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ. Με το παρελθόν να δείχνει πάντα ότι όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, μπορεί να ενώνει και την Ελλάδα. Όταν η Νέα Δημοκρατία νικά, μπορεί να νικά και η πατρίδα. Και η δική μας εισπύρωση, άλλωστε, δεν είναι μια εντολή που δίνεται την κορυφή. Είναι μια επιλογή από την καρδιά, από τις διαχρονικές αξίες μας. από τις κατακτήσεις του σήμερα, από τις διεκδικήσεις του αύριο. Φίλες και φίλοι, μαζί με τα πολύτιμα συμπεράσματα που αντλήσαμε από τις επιμέρους ενότητες, οι εργασίες του συνεδρίου μας βοήθησαν, νομίζω, και σε μια επίκαιρη και κρίσιμη συνειδητοποίηση. Ότι δηλαδή, στο απρόβλητο περιβάλλον γύρω μας, η Νέα Δημοκρατία δεν παραμένει μόνο η πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα, αλλά και τη συνεπή συνέχεια και την αισιόδοξη προοπτική. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί που θέλουμε. Όμως, δεν θα κουραστώ να το λέω. Και έχουμε μια υποχρέωση να το υπενθυμίζουμε και να το υπενθυμίζετε, διότι αν δεν το κάνετε εσείς, είναι βέβαιο ότι δεν θα το κάνουν οι αντίπαλοι μας για εμάς. Για να δούμε λίγο την τεράστια απόσταση που διανύσαμε. Με την Ελλάδα της χρεοκοπίας να τρέχει πλέον με ρυθμούς ανάπτυξης διπλάσιους της Ευρώπης. Με τη μεγαλύτερη ίσως επιτυχία της πολιτικής μας. Θέλω να θυμίσω, το 2019, ποιος ήταν ο πρώτος στόχος τον οποίο είχαμε θέσει τότε. Να δημιουργήσουμε εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Τότε φαινόταν δύσκολο, η ανεργία ήταν στο 18%, τα νέα παιδιά φεύγαν στο εξωτερικό. Και σήμερα έχουμε δημιουργήσει σχεδόν 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Μην κουράζεστε να το επαναλαμβάνετε. Δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν προφανές. Και όταν βλέπω τις εκδηλώσεις του Brain Regain που διοργανώνουμε στο εξωτερικό, πραγματικά χαίρομαι αλλά και συγκινούμε με το ενδιαφέρον που υπάρχει πια από τα νέα παιδιά της κρίσης που φύγαν στο εξωτερικό να γυρίσουν στην πατρίδα μας, να κάνουν εδώ τη ζωή τους, να χτίσουν εδώ την επαγγελματική τους διαδρομή. Είναι μία ένεση αισιοδοξίας στον γκρίζο των ημερών μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα και έχουμε χρέος ως παράταξη να το υπενθυμίζουμε, όπως έχουμε χρέος να υπενθυμίζουμε διαρκώς την εντυπωσιακή μείωση του δημοσίου χρέους. Τα παιδιά μας δεν θα σηκώσουν τα βάρη που δημιούργησαν οι προηγούμενες γενιές. Όπως εσείς ως γονείς δεν θέλετε να κληρονομήσετε στα παιδιά σας τα χρέη τα οποία εσείς δημιουργήσατε. Αυτό επιβάλλει η ευθύνη απέναντι στην επόμενη γενιά. Έτσι και εμείς ως κυβέρνηση δεν μπορούμε να κληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά ένα μεγάλο χρέος. Είναι εθνική ευθύνη και εθνική επιταγή η μείωσή του. Και βέβαια, θυμάστε ότι το 2023 μιλήσαμε για κάτι το οποίο φερόταν αφηρημένο. Κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Το πετύχαμε και χωρίς αυτή την επενδυτική βαθμίδα δεν θα μπορούσαμε σήμερα να έχουμε τις επενδύσεις οι οποίες έρχονται στην Ελλάδα που δημιουργούν περισσότερες δουλειές, καλύτερες αποδοχές. Να το θυμίσουμε, γιατί ξέρετε, το μήνυμα θα περάσει στους πολίτες όταν εμείς, και αναφέρομαι στα στελέχη μας, έχουμε κουραστεί να το επαναλαμβάνουμε. Ο κατώτατος μισθός ήταν 650 ευρώ όταν ήρθαμε στα πράγματα. Σήμερα είναι 920 ευρώ και σας εγγυώμαι ότι θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027. Μέση αμοιβή πλήρους απασχόλησης. Είχαμε θέσει στόχο να είναι στα 1.500 ευρώ το 2027. Είναι ήδη στα 1.500 ευρώ σήμερα. Μόνιμες αυξήσεις σε μισθούς και σε συντάξεις. Ναι, τα είπαμε και τα κάναμε. Αλλά ταυτόχρονα με αυτήν την αισιόδοξη πλευρά πρέπει να αναγνωρίσουμε και πρέπει να το λέμε ευθέως ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των αυξήσεων δυστυχώς εξουδετερώθηκε από τον πληθωρισμό, ο οποίος σήμερα ροκανίζει το εισόδημα των οικοκυριών. Όμως δεν μπορούμε να τάξουμε στους πολίτες μαγικές λύσεις που δεν υπάρχουν. Το ενισχυμένο εισόδημα, οι διαρκείς μειώσεις των μισθών, ονομαστικές μειώσεις μισθών, οι μειώσεις φόρων, είναι το οριστικό ανάγχωμα απέναντι στην ακρίβεια και το οποίο θα εξακολουθεί να αυξάνεται σταθερά ακόμα και όταν οι πρόσφατες ανατιμήσεις αρχίζουν να αποκλιμακώνονται. Πιστέψτε με, όποια άλλη συνταγή που ακολουθείς και σε άλλα κράτη απέτυχε παταγωδός. Και ανοίγω μια παρένθεση εδώ, επειδή μιλήσαμε πολύ για το ότι εισερχόμαστε πια σε μια προεκλογική περίοδο. Επαναλαμβάνω, οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας. ως κυβέρνηση, και διαχωρίζω εδώ τη δουλειά του κόμματος από τη δουλειά της κυβέρνησης. Αναφέρω ένα παράδειγμα μόνο, οι υπουργοί το γνωρίζουν καλά, από τώρα μέχρι τα τέλη Αυγούστου πρέπει να ολοκληρώσουμε όλες τις εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης. Και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτά τα 36 δισεκατομμύρια που αυτή η κυβέρνηση έφερε στην Ελλάδα, θα τα δείτε πια να εγκαινιάζονται τους επόμενους μήνες και θα είναι εκατοντάδες. Όμως, φίλες και φίλοι, καθώς πια εισερχόμαστε στον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησής μας και κοιτάω εδώ πέρα και προς το οικονομικό επιτελείο, χρέος μας είναι, εκτός από τα μεγάλα ναι, να λέμε ενίοτε και μεγάλα όχι. Η παράταξη αυτή δεν πρόκειται να ενδώσει στον πειρασμό της παροχολογίας πέρα από τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, οι οποίες είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι ατελείωτες. Και βέβαια, όταν μιλάμε για το διαθέσιμο εισόδημα, θέλω να θυμίσω ότι αυτή είναι η κυβέρνηση η οποία μείωσε συνολικά τα τελευταία 7 χρόνια 83 φόρους. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι στα νέα παιδιά κάτω των 25 τους είπαμε και το κάναμε πράξη ότι θα πληρώνεται μηδενικό φόρο εισοδήματος έως τα 25 και 9% από 25 έως 30 ετών. Εμείς είμαστε αυτοί και αυτό έχει ιδιαίτερη αξία για τους φίλους μας που έρχονται από την ελληνική περιφέρεια, που καταργούμε τον ένφια σε 12.000 χρονιά, να το λέμε, να το επαναλαμβάνουμε. Είναι δικιά μας επιτυχία. Εμείς είμαστε αυτοί που επιστρέφουμε ένα και για κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων και δύο ενίκια σε 1 εκατομμύριο πολίτες. Όλες αυτές είναι σημαντικές επιτυχίες. Συχνά τις ξεχνάμε. Έχω κουραστεί να ακούω στις ερωτήσεις που μας κάνουν και τι άλλο θα δώσετε στους πολίτες. Αυτά τα οποία μπορούμε, αλλά να μην ξεχνάμε αυτά τα οποία ήδη έχουμε κάνει για να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Ξέρω, θα μας πούνε πολλοί ότι δεν είναι αρκετά, δεν είναι όμως και λίγα και είναι, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα οποία αντέχει η ελληνική οικονομία. Και μόνιμες παρεμβάσεις, να τις θυμίσουμε, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Πηγαίνω στην ελληνική περιφέρεια συχνά και επισκέπτομαι τα ανακαινισμένα κέντρα υγείας. Θυμάστε την κατάσταση σε πολλές κομοπόλεις της χώρας μας και βλέπετε τώρα πόσο σημαντικό είναι σήμερα να μπορούμε να έχουμε σύγχρονες υποδομές υγείας. Δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω τη μεγάλη σημασία που αποδίδουμε στις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Έχουν σωθεί δεκάδες χιλιάδες ζωές από αυτή την αλλαγή κουλτούρας. Την άειλη σταγογράφηση, τα ακριβά φάρμακα τα οποία έρχονται πια στο σπίτι, ο προσωπικός βοηθός. Πότε άλλοτε είχαμε παραπάνω από 40.000 διορισμούς εκπαιδευτικών. Διπλάσια πρότυπα σχολεία στην περιφέρεια. Κάθε χρόνο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τις οικογένειες που δίνουν τα παιδιά τους εξετάσεις για να μπαίνουν στα πρότυπα σχολεία. Πανεπιστήμια τα οποία στρέφονται στην εξωστρέφεια. Μη κρατικά πανεπιστήμια. Μη κρατικά πανεπιστήμια στη χώρα μας. Και βέβαια πολλές ορατές νίκες στη δύσκολη αναμέτρηξη με τη βία και τις καταλήψεις στις σχολές μας. Ναι, είναι σημαντικό ότι σήμερα δεν υπάρχει ούτε μία ενεργή κατάληψη σε κανένα δημόσιο πανεπιστήμιο και κάθε φορά που ζητείτε η συνδρομή της αστυνομίας, η αστυνομία είναι παρούσα και εκενώνει αμέσως οποιονδήποτε ή οποιουσδήποτε θέλουν να επανέλθουν σε συνήθειες του παρελθόντος. Δεν θα ξανακάνω τον απολογισμό του έργου μας, το νέο ΕΦΚΑ των γρήγορων συντάξεων μέχρι τις ηλεκτρονικές αλλαγές που φέρνουν πρόσθετα έσοδα στην κοινωνία. Θυμάστε, όταν ξεκινήσαμε τη δεύτερη τετραετία, θέσαμε ένα κεντρικό στόχο, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Πολλοί μας λέγανε τότε, μα τα έχουν πει και άλλοι, αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Η διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές φαινόταν μια τεχνοκρατική παρέμβαση με επιμονή και συστηματικότητα. Έγινε πράξη και ακριβώς αυτά τα πρόσθετα έσοδα είναι που επιτρέπουν σήμερα στο οικονομικό επιτελείο να έχουμε μεγαλύτερα πλεονάσματα και να στηρίζουμε την κοινωνία. Είναι αυτά τα οποία μας επιτρέπουν να ολοκληρώνουμε τα μεγάλα δημόσια έργα. Είναι αυτά που χρηματοδοτούν τα μαχητικά Ραφάλ, της Μπελαράς, της θάλασσής μας, από το υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου, έγιναν αυτές οι σημαντικές επενδύσεις στην άμυνα. Όλα αυτά ανήκουν στην κατηγορία, στη θεματική, τα είπαμε και τα κάναμε. Είναι εκείνο το οποίο επιμένω, είναι ότι αυτό το συμβόλαιο αλήθειας, το οποίο υπογράψαμε με τους πολίτες, τώρα πρέπει να ξαναγραφτεί ως ένα συμβόλαιο αποτελέσματος, ώστε στους δύο πρώτους κύκλους των κυβερνητικών θητείων να ανοίξουμε έναν τρίτον. Εκείνο που θα λέει το σύνθημά μας, όπως το λέει, μαζί για την ισχυρή Ελλάδα του 2030. Προσέξτε, δεν θα είναι εύκολο. Πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στην νεοελληνική ιστορία, να κερδίσουμε τρεις συνεχόμενες τετραετίες. Έχω εμπιστοσύνη όμως όχι μόνο στις δυνατότητες της παραταξής μας. Έχω τελικά εμπιστοσύνη στην κρίση των Ελλήνων πολιτών και στο ότι μπορούν να διακρίνουν την ουσία από την τοξικότητα, το αποτέλεσμα από τις ψεύτικες υποσχέσεις. Και γι' αυτό και έχει τόσο μεγάλη σημασία από τώρα μέχρι τις εκλογές να συνδιαμορφώσουμε τον οδικό χάρτη της ατζέντας μας για μια Ελλάδα πιο δίκαιη, πιο ισχυρή αλλά και πιο ανθρώπινη, σε έναν οδικό χάρτη με τρεις μεγάλους προορισμούς. Πρώτη προτεραιότητα, η ευημερία, οι μακροοικονομικές επιτυχίες να μπορούν να φτάσουν σε όλους, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να μπορούμε να συντηρήσουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, να εξακολουθούμε να προσελκύουμε επενδύσεις. Μόνο αυτή η στρατηγική, δεν υπάρχει άλλη, μπορεί να μετατρέψει τα καλά οικονομικά δεδομένα σε καλύτερους μισθούς, σε καλύτερες συντάξεις. Θα φτάσουμε την ανεργία στο 6%, δεν έχω καμία αμφιβολία. Γι' αυτό θα είμαστε σύντομα σε μια κατάσταση περίπου πλήρους απασχόλησης και αυτό θα είναι το κλείσιμο ενός μεγάλου κύκλου και η τελική δικαίωση για μια γενιά νέων παιδιών, πολλά από τα οποία έφυγαν στο εξωτερικό επειδή πολύ απλά δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά στη πατρίδα μας. Και η δεύτερη κατεύθυνση, αδιαπραγμάτευτη στο δύσκολο κόσμο στον οποίο ζούμε, είναι μια Ελλάδα ασφαλής και ισχυρή. Με ρόλο στον παγκόσμιο χάρτη συσχετισμών, επανασχεδιάζεται γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά. Είναι μεγάλη ικανοποίηση για μένα, αλλά νομίζω μεγάλη ικανοποίηση και για όλους τους Έλληνες, όταν πια πηγαίνουμε στο εξωτερικό και δεν αντιμετωπιζόμαστε ως το μαύρο πρόβατο, αλλά ως χώρα με αυτοπεποίθηση, η οποία μπορεί να συνεισφέρει ενεργά και για την πρόοδο της Ευρώπης. Μια χώρα όπου οι εθνικές επιλογές μετατρέπονται σε ευρωπαϊκές πολιτικές. Και βέβαια όλα αυτά συνεπάγονται την ενίσχυση του εξοπλιστικού μας προγράμματος, όπως έχει δρομολογηθεί, την κλεμάκωση της ενεργούς διπλωματίας μας. Η Ελλάδα σήμερα δεν παίζει μόνο καθοριστικό ρόλο στην Ευρώπη, είναι μια γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής, της Ινδίας, και αυτόν τον ρόλο θα τον αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος της ενίσχυσης της χώρας. Και βέβαια τρίτη προτεραιότητα, η θεσμική αναγέννηση του κράτους και της δημόσιας ζωής. Όχι μόνο με αιχμή το νέο Σύνταγμα, αλλά γιατί πρέπει επιτέλους να κάνουμε την υπέρβαση λάθος πρακτικών αδιέξοδων συμπεριφορών ριζωμένων εδώ και δεκαετίες. Ο δρόμος των μεταρρυθμίσεων, φίλες και φίλοι, των μεγάλων αλλαγών πρέπει να συνεχιστεί. Έχουμε ακόμα εκκρεμότητες από το παρελθόν, τις οποίες πρέπει να λύσουμε. Και δεν θα κουραστώ να το λέω, το 2030, στα 200 χρόνια από τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους, αυτές οι εκκρεμότητες πια, με το βλέμμα στις νέες γενιές, πρέπει να έχουν όλες τακτοποιηθεί και μόνο η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που αυτό μπορεί να το κάνει πράξη. Νομίζω ότι όποιος παρακολούθησε τις εργασίες του συνεδρίου βλέπει ότι την ώρα που εμείς προσπαθούμε μαζί με την κοινωνία να σχεδιάσουμε το μέλλον, κάποιοι μάχονται για να γυρίσουμε στο παρελθόν. Κάποιοι που επιχειρούν να μας ήρουν στο χάος του 2015, άλλοι μένουν παγιδευμένοι σε ξύλινα συνθήματα από το 1981. Κι όμως ζητούν οι Έλληνες να τους εμπιστευτούν την ώρα που η κοινωνία έχει 4 βασικά αιτήματα. Όλα ξεκινούν από σίγμα, σταθερότητα, συνοχή, συνέπεια συνέχεια. Αν όμως την Παρασκευή μίλησα ελάχιστα για την αντιπολίτευση, σήμερα θα το κάνω καθόλου. Καθόλου. Όχι μόνο γιατί δεν μπορούμε και δεν πρέπει να γινόμαστε εμείς μέλος της τοξικότητας και του πληθωρισμού των υποσχέσεων. Εμάς δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος. Εμείς είμαστε πρώτοι. Αλλά για τη Νέα Δημοκρατία αυτή η πρωτιά συνδυάζεται με μία λέξη μόνο. Και αυτή είναι η λέξη ευθύνη. Και ευθύνη σημαίνει πρώτα και πάνω απ' όλα δουλειά και αποτέλεσμα. Για τους λαϊκιστές τώρα, για τους πατριώτες του καναπέ, θα πω μόνο ότι πρώτος τους αφήνουμε εχμάλωτους των κραυγών τους στα τηλεοπτικά πάνελ. Μην μπαίνετε στον πειρασμό, φίλες και φίλοι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που συμμετέχετε σε πάνελ με τους πολιτικούς μας αντιπάλους, να μπαίνετε σε μία αντιπαράθεση υψώνοντας τις φωνές σας. Έχουμε πολλά επιχειρήματα και να μιλήσουμε στους πολίτες και να τους εξηγήσουμε τι έχουμε κάνει και γιατί μπορούμε να πετύχουμε ακόμα μία εκλογική νίκη. Έχουμε πίστη στην κριτική σκέψη του κάθε νοικοκύρη πολίτη. Ενώ όσον αφορά αυτούς οι οποίοι μονίμως φαντάζονται μια πατρίδα πιο αδύναμη από ό,τι είναι πραγματικά, ας τους θυμίσουμε λίγο τις μεγάλες εθνικές μας επιτυχίες. Τα απόρθητα σύνορα στον Εύρο, το φράχτη στον Εύρο, τον οποίον οι ίδιοι τον πολέμησαν, τις επεκτάσεις των χωρικών μας υδάτων, τις έρευνες για τον ενεργειακό μας πλούτο, τις πανίσχυρες ένοπλες δυνάμεις μας. Εσείς έλα να θυμάστε. Αυτή η κυβέρνηση δεν ανήκει σε κανέναν μόνο, ανήκει σε όλες τις Ελληνίδες, ανήκει σε όλους τους Έλληνες. Και από το 2019, όταν με πρωτοεπιστεύθηκαν οι Έλληνες πολίτες, είπα μια φράση, την αισθάνομαι εξίσου δυνατή και τώρα. Είμαστε εδώ να δουλεύουμε για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα, ασχέτως αν αυτοί μας επιλέγουν τελικά στην κάλπη να μας στηρίξουν. Κάθε φορά, λοιπόν, που μια καινούρια φρεγάτα θα μπαίνει στον άσταθμο, κάθε φορά που ένας καινούριος δρόμος, καλή ώρα πολύ σύντομα, για παράδειγμα, θα βρεθούμε στη Δυτική Θεσσαλία να εγκαινιάσουμε τον Ε65, ένας ακόμα σημαντικός δρόμος που ολοκληρώνεται συνδέοντας τη Δυτική Μακεδονία με τη Θεσσαλία και τελικά με το Λεκανοπέδιο. Κάθε φορά που ένας άνεργος βρίσκει δουλειά, κάθε φορά που ο μισθωτός και ο σταξιούχος βλέπει μια αύξηση, να ξέρετε ότι τελικά μερίδιο σε αυτό έχουμε όλοι μας. Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη των πολλών. Και σε όσους ψελίζουν ότι δήθεν δυσκολευόμαστε ή σκοντάφτουμε, να ρίξουμε μια ματιά εδώ. Σε αυτούς οι οποίοι ταξίδεψαν 10 και 12 ώρες, καταβάλατε χρήματα από το ειστέρημά σας για να είστε σήμερα μαζί μας και πάλι σας χωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ας νιώσουν τον παλμό των νέων οι οποίοι ακούνε αυτά που τους έχουμε πει. Μας ζητούν να επικοινωνήσουμε μαζί τους με ένα καινούριο τρόπο. Αντιλαμβάνονται όμως και αυτοί ότι σε αυτόν τον αβέβαιο κόσμο έχουν μια μεγάλη ανησυχία και έχουν την απέτηση από την κυβέρνηση να τους αφουγκραστεί και να τους χαράξει έναν οδικό χάρτη για τη χώρα μέσα σε αυτό το τοπίο, στην Ομίχλη. Και να αντιληφθούν τελικά όλοι πόσο δίκιο έχουν που φοβούνται μέσα τους σε έναν βαθμό, αλλά ξέρουν ότι η σημαία της νίκης θα έχει και πάλι το γαλάζιο χρώμα που ενώνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Απέδειξε λοιπόν το 16ο συνέδριο την πολιτική ισχύ αυτών των ιδεών της πατριωτικής, της λαϊκής, της φιλελεύθερης δύναμης, την οποία ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πριν από 52 χρόνια. Το κόμμα της Ευρώπης, της Δημοκρατίας, το κόμμα της Οικονομίας, το κόμμα της Κοινωνικής Συνοχής. Γι' αυτό και επιχειρήσαμε να απαντήσουμε στο βασικό ερώτημα, γιατί ξανά Νέα Δημοκρατία, γιατί έχουμε σταθερή πηξίδα, γιατί έχουμε σύνθημά μας, το είπαμε, το κάναμε, για τη μεγέφυρα, την αξιοπιστία μπορούμε να συνομιλούμε καθημερινά με την κοινωνία. Δεν διαλέγουμε αντίπαλο. Δεν διαλέγουμε αντίπαλο. Δική μας εχθροί είναι μόνο τα προβλήματα. Έτσι κερδίσαμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Έτσι θα κερδίσουμε και την τρίτη. Δεν είναι κομματικός αυτός σκοπός η νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Δείτε γύρω σας το πολιτικό τοπίο. Είναι εθνική ανάγκη, ώστε μια ισχυρή εντολή να εξασφαλίσει ότι η πατρίδα μας δεν θα βιώσει καταστάσεις ακυβερνησίας ή πειραματισμών. Δεν θα γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, αλλά θα κλείσουμε οριστικά κάθε λογαριασμό με το παρελθόν για να χτίσουμε ένα μέλλον σιγουριάς και ένα μέλλον αισιοδοξίας. Και η συνέχεια της παράταξης στο τιμόνι αυτού του τόπου είναι η μόνη απάντηση στα κρίσιμα ζητήματα του καιρού μας. Σε αυτόν τον ασταθή πλανήτη, ο οποίος απαιτεί εσωτερική ομαλότητα, σε μια συγκυρία οικονομία πρέπει να αυξηθεί ώστε το μέγεθος, το μέρισμα της ανάπτυξης να επιστραφεί στους πολίτες, αλλά και σε μια συγκυρία όπου ξέρουμε πια ποιες είναι οι αδυναμίες του κράτους, έχουμε αναγνωρίσει τα λάθη μας, ξέρουμε που πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα και θα μπορούμε να οδηγήσουμε τη χώρα μας σε μια συνολική αναγέννηση της δημόσιας ζωής. Υπάρχει τέλος και ένας τρίτος κρίσιμος κρίκος που συνδέει το πολιτικό σκηνικό με μια ευθύνη πέρα από τα σύνορά μας. Το είπα στην κεντρική μου ομιλία την Παρασκευή, θέλω να το επαναλάβω και σήμερα. Το τόνισε και ο Απόστολος, ο Επίτροπός μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα απαντήσει λοιπόν ο καθένας, ποιος άλλος αν όχι εμείς, το κόμμα της Ευρώπης, ξέρει και μπορεί να διαπραγματευτεί τα εθνικά συμφέροντα στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης ευθύνης. Ποιος έχει τη δύναμη να οδηγήσει την Ευρώπη σε αυτά τα κρίσιμα άλματα τα οποία πρέπει να κάνει. Το ξαναλέμε, θα επιχειρήσουν πολλοί να διατυπώσουν το δίλημα των επόμενων εκλογών ως Μητσοτάκης ή Χάος. Όχι. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα στο οποίο θα απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες. Οφείλουν να ζυγίσουν, να συγκρίνουν, να κρίνουν και να απαντήσουν στα καθοριστικά ερωτήματα που προκύπτουν. Άκουσα ότι η αντιπολίτευση ενοχλήθηκε επειδή χρησιμοποίησα στο λόγο μου της Παρασκευής, έθεσα ένα ερώτημα. Εάν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση η οποία με βεβαιότητα θα έρθει? Αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Ποιος θα αντιδράσει, ποιος θα συνοηθεί με τους ξένους πολίτες? Αυτά δεν είναι δύσκολα ούτε εκβιαστικά ούτε ακραία διλήμματα. Είναι η πραγματικότητα την οποία θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι πολίτες σε ένα κόσμο ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή αναταραχή. Είναι χρέος μου να καταθέσω δημόσια αυτή τη θέση. Δεν είναι δουλειά μου ούτε να ωρεοποιώ καταστάσεις, ούτε να κρύβω εμπόδια. Διαφορετικό, δεν θα διέφερα και εγώ από τους θυμωμένους, αλλά επί της ουσίας αφελείς και ανέμελους αντιπάλους μας. Εμείς λέμε κάτι απλό, το τιμόνι του εθνικού σκάφους πρέπει να μείνει σταθερό σε μια ρότα που οδηγεί στον προορισμό της σιγουριάς και της ευημερίας, χωρίς πολλά λόγια, με πράξεις, έχοντας για χάρτη ένα μελετημένο σχέδιο και κινητήρια δύναμη την εμπειρία και την απόφαση για σκληρή δουλειά. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να μετατρέψουμε τις δυσκολίες σε ευκαιρίες και έτσι μαχητικά αλλά και αισιόδοξα θέλω να κλείσω την παρέμβασή μου μαζί και πάλι με την ευγνωμοσύνη μου προς όλες και προς όλους που κάνατε αυτό το 16ο συνέδριο με μεγάλη επιτυχία και πάλι ευχαριστώ τα στελέχη που γέμισαν την αίθουσα με ενέργεια, τους παρατηρητές, όσους παρακολούθησαν διαδικτυά τις εργασίες μας, τους ακούραστους εθελοντές μας, τους προσκεκλημένους μας, το Manfred Weber, τον Νίκο Χρυστοδουλίδη, την Ντολόρες Μονσερά, την Ανίτα Δημητρίου. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο Δημοκρατικό Συναγερμό, το αδερφό κόμμα της Κύπρου, στις εκλογές της επόμενης Κυριακής. Τον Απόστολο Τζιζικώστα, τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ για τα μηνύματά του, τα οποία έστειλε, το Θοδωρή Ρουσόπουλο, πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής. Επιφυλάξε του ένα θερμό χειροκρότημα. Και τώρα δράση με αφετηρία την εκλογή της νέας Πολιτικής Επιτροπής. Πάμε! Τη Νέα Δημοκρατία μπροστά, επιλέγουμε την ευρωσοφυλακή της παράταξης. Προχωράμε σε αυτή την απαιτητική διαδρομή. Καλή επιτυχία σε κάθε υποψήφιο. Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Έχουμε πολλούς μήνες μπροστά μας. Βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία. Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου. Γίνετε η φορή της ελπίδας, της δράσης, της ενότητας. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Ζήτω η μεγάλη μας παράταξη. Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούσατε από την Earth News Radio 105,8 την τελική ομιλία του Πρωθυπουργού, με την οποία ουσιαστικά λήγουν οι εργασίες του συνεδρίου, μάλλον ακολουθεί η εκλογή των μελών της Πολιτικής Επιτροπής. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η έκτακτη εκπομπή για την χθεσινό διαγωνισμό της Eurovision με την Ντέμπι Γκολεμά και τον Δημήτρη Μηδάνη. Εμείς θα τα πούμε σε λίγο. Σε πολύ λίγο, στις 2 και κάτι, κάνοντας μια σύνοψη των βασικών προταγμάτων που έθεσε ο Πρωθυπουργός κατά τη λήξη του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, στις 2 το μεσημέρι. Εδώ πάντα, Ερμηνεύει το Radio 105,8.

0: Γεια σας. Ναι, χάσαμε έτσι.
1: Κερδίσαμε, κερδίσαμε, αφού κέρδισε η Ελλάδα πάλι ο Κοντόπουλος, ο Δημήτρης.
0: Σωστό και αυτό, είχαμε μια ελληνοβουλγαρική
1: συμμαχία
0: να σωστά. Το πούμε έτσι. Ελλάς-Βουλγαρία συμμαχία, κατά το γνωστό, Ελλάς-Γαλλία συμμαχία. Ναι, ακούσαμε λίγο την εισαγωγή ενός περίεργου τίτλου που δεν ξέρουμε και
1: Μαγκαράκια
0: τι σημαίνει.
1: Είναι ένας, είναι. Ναι, είναι τζαμαϊκανή αργό, είναι ένας τρόπος, τέλος πάντων ένας χαώδης τρόπος για να εκφράσεις την αγάπη σου. Χαώδης είναι και ο ρυθμός και η κατάσταση που ζούμε όμως, Ντέπη, σωστά.
0: Λοιπόν, να πω ότι είμαι η Ντέπη Γκολεμά καταρχήν και δεύτερον εδώ δίπλα μου έχω τον Δημήτρη Μεϊδάνη που τα ξέρει αυτά καλύτερα από τον καθένα.
1: Υπάρχουν και άλλοι που τα ξέρουν και, πολύ καλύτερα
0: και
1: από εμένα.
0: Όσο χρόνο μας μένει μέχρι τις 2, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε λίγο, εντάξει, το τι έφταιγε και αυτή η μεγάλη προσδοκία με την οποία είχα φουντώσει τα μυαλά μας, τα μυαλά τα δικά μας, αλλά και τα μυαλά αυτού του παιδιού που έκανε ό,τι μπορούσε. Και τον ακούσαμε μάλιστα να απολογείται κιόλας και να ζητά συγγνώμη.
1: Με στεναχώρησε όμως, δεν ήθελα να τον ακούσω να ζητάει συγγνώμη.
0: Μα δεν κάνει κιόλας, δηλαδή δεν είναι δική του ή δικό του το φταίξιμο.
1: Έτσι είναι. Κάποιοι κερδίζουν, κάποιοι χάνουν, μαθαίνουν από όλο αυτό και πάμε παραπέρα. Τόσο απλά.
0: Ακριβώς. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είχαμε προσδοκίες, αλλά οκ. Okay. Δεν θα πεθάνουμε.
1: Μια χαρά είναι και η δέκατη θέση.
0: Μια χαρά.
1: Δεκάδα είμαστε. Μια χαρά είμαστε.
0: Όχι, και η Eurovision, εντάξει, δεν είναι και στην τέλεια του κόσμου. Δεν μας κόβουν το 14ο.
1: Όχι, νομίζω ότι. Κάποιες φορές. Κάποιες φορές έχουμε εντύπη τη διάθεση, το συζητάγαμε και προηγουμένως, να πιαστούμε από κάτι όμορφο για να πάμε λίγο παραπέρα, γιατί είναι δύσκολη η καθημερινότητα των περισσότερων από εμάς.
0: Θα έλεγα να βάλουμε λίγο τις δηλώσεις του. Και του Ακύλα και των υπευθύνων της ΕΡΤ. Είναι ένα λεπτό η καθημεία, δεν είναι πολύ. Ναι, και μιλάμε και με την κυρία Γιωβάνα μετά, η οποία, αν με τι άλλο, ξέρει και πολύ καλύτερα από εμάς τα πράγματα. Ακούμε, σας παρακαλώ, λίγο τις δηλώσεις.
2: Πάλι κουβά. Λοιπόν,
3: όχι,
2: παιδιά,
3: όχι.
2: Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι όντως στεναχωρημένος. Γιατί
3: όχι,
2: δεν ήθελα να σας απογοητεύσω, δεν ήθελα να στεναχωρήσω.
3: Όχι.
2: Πραγματικά με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Το ότι μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να είμαι σε αυτό το μεγάλο διαγωνισμό και πραγματικά να ξέρετε ότι εγώ σε όλο αυτό το ταξίδι έδωσα το 100, το 200% της αντοχής μου και του εαυτού μου.
3: Γελή.
2: Αρρώστησα, έβγαλα μυγδαλές, έκανα τα πάντα για να δώσω το καλύτερο που μπορώ.
3: Θέλω να πεις στον Ακύλα ότι είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό.
2: Ίσως να μας αδίκησαν λίγο, αλλά και πάλι Ελλάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ για ότι μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω.
4: Λοιπόν,
2: ευχαριστώ και σας αγαπώ πολύ.
5: Από το στούντιο λένε όλοι ότι είναι πάρα πολύ περήφανοι για σένα. Έδωσες όντως τα πάντα. Έλα ρε παιδιά!
3: Μπράβο, μπράβο!
5: Και για το μήνυμα του τραγουδιού και για όλα αυτά που έκανες. Σε ευχαριστούμε πάρα
2: ευχαριστώ
5: πολύ.
2: Και εγώ.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η δήλωση του Ακύλα, Δημήτρη. Θεωρώ ότι το παλικάρι στενοχωρήθηκε άδικα. Δηλαδή, δεν έπρεπε να κάνει μια τέτοια δήλωση. Είναι ο μόνος που δεν φταίει.
1: Κανείς δεν φταίει για όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Συμβαίνει όμως.
0: Όχι, δεν ρίχνω ευθύνες
1: ναι.
0: κάπου αλλού, γιατί δεν ξέρω.
1: Είναι πολύ έντιμο όμως και πολύ όμορφο αυτό που έκανε.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν άνθρωποι που θα έπρεπε να ζητήσουν συγγνώμη και δεν το έχουν κάνει ποτέ. Είναι όμορφο να ζητά συγγνώμη.
0: Ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι από το πουθενά εμφανίστηκε ένα παιδί μόνο του ουσιαστικά στη ζωή. Πιστεύω ότι του άνοιξαν κάποιες πόρτες. Είδε πράγματα που δεν θα τα βλέπει ποτέ του. Έμαθε πράγματα που
1: μπορεί
0: δεν θα
1: να τα βλέπει πιο μετά.
0: Ναι, μετά. Αυτό εννοώ. Συμπυκνωμένα όμως είδε πάρα πολλά. Και Μπορεί να τα καταφέρει. Μπορεί τώρα το έχουν ανοίξει κάποιες πόρτες. Μπορεί να έχει το ταλέντο και την υπομονή.
1: Έχει ωραία
0: έτσι,
1: φωνή.
0: Έχει.
1: Αν τον ακούσεις και σε άλλα τραγούδια, έχει ωραία φωνή.
0: Βέβαια, αυτό που παρατηρώ εγώ και νομίζω ότι πρέπει να το πω είναι ότι πρέπει κάπως να αλλάξει και αυτή η συστηματική. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, σχέση που έχει η Eurovision με τα πράγματα. Δηλαδή, αυτοί οι μεγάλοι, τώρα λέμε έτσι, μιλάμε για τους μεγάλους που κανονίζουν τη Eurovision. Να αλλάξει ο τρόπος ψηφοφορίας, να αλλάξει ο τρόπος το πώς αναθέτουμε τα τραγούδια. Δηλαδή πρέπει κάπως να εκμοντερνιστούν αυτά τα πράγματα και να μην γίνονται και τόσες αδικίες και να μην υπάρχει, και ζητάμε να μην υπάρχει πολιτική στη μουσική, αλλά όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν χώρες όπου κυριαρχεί η πολιτική. Δεν θα τις ονομάσουμε, αλλά ο κόσμος τις καταλαβαίνει. Λοιπόν, θέλω τον κύριο Καρατζίκο, αν τον έχουμε στη γραμμή. Γεια σου, Αντώνη.
4: Αν τα ακούς, ναι, μου. Γεια σου και εσένα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Αντώνη.
0: Για πες μας λίγο πώς ξύπνησες, πώς κοιμήθηκες και τι...
4: Εντάξει, αυτές τις μέρες, όπως καταλαβαίνεις, και με τόσες τηλεοπτικές εμφανίσεις, δεν κοιμάμαι και πολύ καλά.
0: Τι σου άφησε αυτή η βραδιά?
4: Μου άφησε μια απορία, πραγματικά, με το πώς γίνονται τα πράγματα. Μου άφησε μια απορία η βαθμολογία των επιτροπών. Νομίζω ότι αυτό είναι που σόκαρε τον περισσότερο κόσμο. Γιατί δεν ήταν μόνο η βαθμολογία του Ακύλα. Ήταν και η βαθμολογία άλλων χωρών. Δηλαδή, χώρες που έδωσαν και εκπληκτικές ερμηνείες και φοβερές σκηνικές εμφανίσεις, δεν μπόρεσαν να διακριθούν όπως έπρεπε να διακριθούν. Και αντί αυτών πέρασαν άλλα πράγματα μπροστά.
0: Είναι αυτό που λέμε, ότι παρότι δεν θέλουν την πολιτική να εμπλέκεται, η πολιτική κυριαρχεί παντού.
4: Είναι εκεί πιο πολύ από ποτέ, πιο δυνατή από ποτέ.
0: Ακριβώς. Και ναι, ο κόσμος καταλαβαίνει, δεν είναι ανάγκη να πούμε και, και ονόματα χωρών, νομίζω.
4: Ακριβώς
0: αυτό. Τι πιστεύεις ότι φταίει που είχαμε τόση αισιοδοξία που την έχουμε σαν λαός?
4: Αν θέλεις να μιλήσω για τη δική μου αισιοδοξία, γιατί μόνο για αυτή μπορώ να μιλήσω, είναι πρώτα απ' όλα ότι τα σημάδια παντού δείχναν ότι πάμε για μια πολύ μεγάλη βραδιά, για μια πολύ μεγάλη διάκριση.
0: Ναι, μου το είχες πει αυτό.
4: Ναι, στα είχα πει, θυμάσαι. Λοιπόν, ανταυτού ήρθαν εντελώς αντίθετα αποτελέσματα, ή μάλλον από τη συγκυρία ουσιαστικά υποφελήθηκαν άλλες χώρες στη θέση μας, όπως η Βουλγαρία και η Μολδαβία. Νομίζω ότι ήρθαν λίγο αντίστροφα. Δηλαδή η δική μας συμμετοχή δεν ήρθε τόσο πολύ όσο μιλήσαν άλλες, σε ηλικιακά γκρουπ, σε συγκεκριμένες.
0: Η Κύπρος άξιζε να πάρει την 20η θέση, κατά τη γνώμη σου, επίσης.
1: 19η.
4: Η Κύπρος, έτσι όπως πέρασε κιόλας, γιατί πέρασε 10η στον ημιτελικό της, δηλαδή πάρα πολύ οριακά, νομίζω ότι είναι το καλύτερο που μπορούσε να κάνει, έτσι όπως εξελίχθηκε το πράγμα.
0: Μάλιστα.
4: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, να σε αποδεσμεύσουμε, να σε ευχαριστήσουμε.
4: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Οι στοιχηματικές έπαιξαν ρόλο, Αντώνη, αυτή τη φορά.
4: Οι στοιχηματικές παίζουν πάντα ρόλο, γιατί δημιουργούν εντυπώσεις.
0: Πέφτουν πάντα έξω, έτσι.
4: Ναι, πέφτουν πάντα έξω. Και μάλιστα πέσανε και πάρα πολύ έξω σε ό,τι αφορά και την ποσόστοση της επιτυχίας. Αυτό ήταν το πιο σοκαριστικό. Δηλαδή, δεν μπορεί να δίνει στη Φιλανδία νικήτρια με 44% και ξαφνικά να καταλήγει στην έκτη θέση. Έστω και με τις μικρές διαφορές που υπήρχαν.
0: Και τη Βουλγαρία πόσο τη δίνανε, μπορείς να μου πεις?
4: Η Βουλγαρία ήταν εκτός δεκάδας. Μέχρι δηλαδή την Τετάρτη ήταν εκτός δεκάδας. Όταν ήρθαν και γίνανε οι πρόβες του δεύτερου ημιτελικού, άρχισαν να ανεβαίνει, γιατί κάποιοι είδαν τη σκηνική παρουσία. Και ξαφνικά από 12η βρέθηκε 8η, βρέθηκε 6η και το βράδυ του ημιτελικού βρέθηκε στην τρίτη θέση. Ποτέ δεν ανέβηκε πρώτη στα στοιχήματα. Μάλιστα είχε ένα ποσοστό γύρω στο 8% για νίκη από τις στοιχηματικές. Δηλαδή ούτε και εκείνες το βρήκαν.
0: Καλά, εκείνες δεν βρήκαν τίποτα. Δεν είναι τώρα.
4: Δεν βρήκαν τίποτα, ναι, πραγματικά. Κάθε χρόνο η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που τα στοιχήματα πέφτουν τόσο τραγικά έξω.
1: Άρα δεν εμπιστευόμαστε στοιχηματικές.
4: Όχι, και δεν θα έπρεπε τελικά, παιδιά, να τις αναφέρουμε.
0: Δεν θα έπρεπε, γιατί κερδίζουν, παιδιά. Σκεφτείτε το αυτό.
4: Δεν θα έπρεπε καν να τις αναφέρουμε. Δηλαδή, εγώ πραγματικά από εδώ και πέρα, όπου και να βγω, θα πω μη μου μιλάτε για στοιχήματα, μη μου αναφέρετε καν τη λέξη.
0: Λοιπόν, σε χαιρετούμε.
4: Να είστε καλά, και εγώ σας χαιρετώ.
1: Αντώνη, καλημέρα.
0: Είναι η δική σου σειρά να πεις καλημέρα στην κυρία.
1: Καλημέρα στην αγαπημένη μας Γιωβάνα. Μας ακούτε?
6: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
0: Καλημέρα, πώς είστε?
6: Το παρακολούθησα και εγώ και έψαξα τον εαυτό μου και έψαξα τις μνήμες μου. Ναι. Τότε που κάναμε την Eurovision, προσώπησα την Ελβετία.
1: 1965.
6: Ήταν ρεσιτάλ, κανονικό. Ορχήστρα με μαέστρο, ζωντανή όλα αυτά. Και βγαίναμε χωρίς κανένα εφέ να κάνουμε την παρουσία μας, την ερμηνεία μας, γιατί τότε κάναμε ερμηνεία.
0: Ακριβώς.
6: Τώρα πρέπει να πούμε ότι οι εποχές αλλάζουν ραγδαία, κουβαλάνε μαζί τους όλα τα νοσηρά τα οποία τα βλέπουμε, τα ζούμε, τόσο που αντιστέκεται και θυμώνει και η γη και το κλίμα της, είναι τόσο αστάθμητοι οι παράγοντες. Μπαίνει στη μέση πολύς εγωισμός, πολύ συμφέρον, πολύ εγώ το θέλω έτσι, ο άλλος το θέλει αλλιώς.
0: Κυρία Γιωβάνα,
6: θαυμάζω τα παιδιά που μπορούν και παλεύουν μέσα σε ένα τόσο αντίξω περιβάλλον, που υποτίθεται ότι θα πρέπει να μελακώνει τις ψυχές, να τις ανεβάζει, γιατί είναι μουσική, γιατί είναι τέχνη.
0: Κυρία Γιωβάνα, αλλά... να ρωτήσω κάτι, γιατί είμαστε λίγο περιορισμένοι σε χρόνο, επειδή ήταν η ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη. Πώς τον... Είχατε προσδοκίες για τον Ακύλα, δηλαδή?
6: Ναι, μου άρεσε πολύ.
0: Ναι, είσαστε...
6: Μου άρεσε πολύ γιατί έχει μια παιδικότητα, έχει μια αθωότητα χωρίς φθορά, έχει ψυχή, είναι ένα παιδί το οποίο προσφέρει χαρά, ανώθευτη χαρά, και έκανε ό,τι μπορούσε, δεν το συζητώ, εμένα μ' άρεσε. Τώρα, δεν το εξετάζω τόσο από μουσική πλευρά, γιατί δεν μπορεί να εγκολποθώ τη σημερινή εποχή, εφόσον εμένα το DNA μου κουβαλάει άλλα πράγματα.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
6: Αλλά μπορώ όμως, προσπαθώντας να συνυπάρχω στη σημερινή εποχή, ακούγοντας μια, δυο, τρεις φορές κάτι, μπορώ να ξεχωρίσω ποιο είναι το αληθινό και ποιο το δήθεν.
1: Αυτό που σας κέρδισε λοιπόν είναι το κομμάτι του Ακύλα που πραγματικά αρέσει σε όλους εμάς. Είναι αληθινός.
6: Είναι αληθινός, είναι καθαρός, πεντακάθαρος. Yeah. Εκείνο το οποίο έδωσε δεν υπάρχει σήμερα. Δηλαδή όλα τα παιδιά βγαίνουν με κάποιο επιβαρημένο ψυχικό κόσμο από σκιές.
0: Λοιπόν, κρατάμε αυτά που μας είπατε. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, αλλά μας στενεύει ο χρόνος πάρα πολύ.
1: Θα μιλήσουμε κάποια άλλη.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να βγείτε. Θα τα πούμε κάποια άλλη φορά πιο αναλυτικά.
6: Κάποια άλλη φορά.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Γιωβάνα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι λοιπόν.

0: Σου είπα φέρτο.
1: Να πάμε στην
2: λοιπόν,
1: Κύπρο.
2: Να πάμε στην Κύπρο, Κύπρο, γιατί μας περιμένει ο κύριος Χριστοφόρου. Καλησπέρα.
3: Hello, Athens. Λίμασον.
2: Τι κάνετε, πού είστε στην Λίμασόλ?
3: Αγαπημένη Ντέβι, στον Εμικό.
2: Σε καλά, τι κάνεις.
3: Τα βάζω, αλλά είπαμε. Δημήτρη μου, γεια σου. Γεια χαρά σε όλο τον κόσμο.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, ναι, καλησπέρα. Είμαι στην Κύπρο γιατί είχα εμφάνιση χθες. Επιστρέφω σε λίγο στο κλεινό Νάστη. Και είμαι και εγώ σε ρυθμούς Eurovision.
1: Δεν παρακολούθησες χθες τη Eurovision, αλλά έμαθες τα νέα, φαντάζομαι.
3: Κύριε Δημήτρη, σε πληροφορώ ότι παρακολούθησα.
1: Και σοβαρά.
3: Να είναι καλά το Airflix.
1: Μάλιστα.
3: Να είναι καλά το υπέροχο Airflix που το είχαμε στο καμαρίνι και την παρακολούθησα. Πολύ λίγα πράγματα έχασα τελικά.
2: Για πες μας λίγο έτσι τις εντυπώσεις.
3: Κοιτάξτε, έγινε το Μάγκαραγκα. Το Μάγκαραγκα, τι να κάνουμε. Με ρωτάνε διάφοροι και τους λέω έγινε το Μάγκαραγκα. Είχε πάρει μια τεράστια δυναμική μετά τους ημιτελικούς. Μου θύμισε τη δυναμική της Φουρέιρα, παιδιά, που ήταν πάρα πολύ κάτω στα στοιχήματα πριν από λίγα χρόνια.
2: Να σε ρωτήσω, εσύ που τα ξέρεις τα πράγματα και έχεις πάρει και μέρος τόσο πολύ. Ένα τραγούδι το οποίο είναι παντελώς τίποτα στην άκρη, ας πούμε, το... για πέταμε περίπου, έτσι. Δεν προσβάλλω το τραγούδι τώρα που βγήκε και...
3: Ναι, καταλαβαίνω τι θες να πει.
2: Πώς ξαφνικά παίρνει ένα τέτοιο πουσάρισμα, ρε παιδί μου, στη μέση των ημιτελικών? Κάτι γίνεται.
3: Ναι, ναι, τελικά ναι. Είχα και εγώ την ίδια πορεία, σας πληροφορώ, αλλά κατέληξα ότι υπάρχει μία δυναμική μετά τους ημιτελικούς. Η ημιτελική, αν η παρουσίαση, γιατί οφείλω να πω ότι ήταν μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση σκηνοθετικά, και επειδή η Eurovision έχει να κάνει με το vision, με το οπτικό, τους άγγιξε αυτό το πράγμα. Εμένα προσωπικά δεν με άγγιξε αυτό το τραγούδι, απλά μπορώ να καταλάβω τι άγγισε τον κόσμο. Είναι ένα στυλ τραγουδίου το οποίο παίζεται σε πολλά clubs, πάρα πολλά, είναι, παίζεται κατά κόρον αυτό το στυλ, το EDM, το dance music, ας πούμε.
2: Δηλαδή είναι ένα τραγούδι που θα τα ακούσουμε στις δίσκο,
3: ναι, 100%. Ντέβι μου, ναι, εννοείται, θα τα ακούς παντού το καλοκαίρι στα κλατς, όπως και του Ακύλα, να ξέρεις, όπως και της Φιλανδίας, να ξέρεις, που μου έκανε τεράστια εντύπωση που δεν κέρδισε, γιατί εγώ ήμουν 95% σίγουρος ότι θα κερδίσει αυτό το τραγούδι. Έπεσα έξω.
2: Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε και συγχαρητήρια, γιατί έχουμε και ελληνική βοήθεια, έτσι.
3: Ναι, ένας από τους 6 δημιουργούς.
1: Ο Δημήτρης ο Κοντόπουλος.
3: Ναι.
1: Και η Βικτόρια η Χαλκίτη στα φωνητικά.
3: Η Βικτόρια η Χαλκίτη στα φωνητικά και τα λοιπά, που ήταν πάρα πολύ καλή, γιατί εγώ μπορούσα να την ξεχωρίσω. Βοήθησε πάρα πολύ στο να...
1: σταθεροποιούσε την Ντάρα.
3: Να σταθεροποιηθεί. Τα φωνητικά, να ξέρετε, είναι τα πιο σημαντικά σε ένα τραγούδι, οποιοδήποτε είδος τραγουδιού. Δεν σας κάνει εντύπωση που βλέπετε φωνές από το παρελθόν, όπως η Whitney Houston, η Mariah Carey, ο George Michael και άλλοι πολλοί, να μην είμαι πολυλογώ, που τα φωνητικά πολλές φορές ήταν καλύτερα και από αυτές τις ίδιες. Τα φωνητικά είναι πολύ σημαντικά, και επίσης υπάρχει και κάτι άλλο, παιδιά. Οι προηχογραφημένες φωνές που επετράπησαν μετά τον κορονοϊό, βοηθούν πάρα πολύ στο να βγαίνει το τραγούδι όπως το ακούμε όλο το διάστημα, αυτό το εξάμηνο που υπάρχει, αυτός ο πυρετός της Eurovision. Εμείς οι πιο παλιοί που πήγαμε στο διαγωνισμό, δηλαδή ένα παράδειγμα θα σας πω, ένα από τα πιο ωραία τραγούδια που πήγανε ήταν του Γιώργου Θεοφάνους, που είχα την τιμή να τραγουδήσω εγώ μαζί με τα παιδιά του, One to Give Me, Give Me Your Loving, ήταν τόσο ωραίο τραγούδι. Και όμως δεν έβγαινε αυτό το πράγμα με τα τόσα φωνητικά που λες. Τα φωνητικά μπορεί να τραγουδάνε 20 και 30 άτομα. Δεν βγαίνει. Τώρα αυτό είναι πολύ θετικό. Παρ' όλα αυτά, η Βικτόρια τραγουδούσε ζωντανά και βοηθούσε την τραγουδίστρια να σταθεροποιηθεί. Δεν ξέρω τις φωνητικές της δυνατότητες. Δεν μπορείς να τις καταλάβεις από αυτό το τραγούδι. Δεν είναι τραγούδι φωνητικών δυνατοτήτων. Αλλά βοηθούσε πάρα πολύ.
1: Έπαιζε πολύ καλά, σταθώ... Κωνσταντίνε, συγγνώμη που σε διακόπτω, έπαιζε πάρα πολύ καλά με την κάμερα, είχε μια μεσότητα.
3: Πάρα πολύ, εγώ θεωρώ ότι η σκηνοθεσία του τραγουδιού, όλο αυτό το έξυπνο πράγμα και αυτό το έμβρημα που είχανε, Δεν σας θυμίζει αυτό το πριν από λίγα χρόνια ο Φιλανδός, αυτό το καλικατζαράκι, το λέω με την καλή έννοια καλικατζαράκι, το τσα τσα τσα τσα τσα, ναι, που ήρθε δεύτερο. Όταν έχει, όταν
2: άλλη ποιότητα αυτό. Ναι, όχι, δεν μου θυμίζει τίποτα το μπανταράγκα.
3: Όχι, δεν το είπα ότι θυμίζει κάτι σαν τραγούδι. Θυμίζει ότι είχε ένα γκίμικ, είχε ένα έβριμα το οποίο μένει στον κόσμο. Αυτό που μου έκανε εντύπωση περισσότερο απ' όλα, που δεν μπορώ να σας δώσω εξήγηση, είναι ότι πήρε και τις πιο πολλές ψήφους από τις επιτροπές.
1: Ναι.
3: Που υπήρχε ταύτιση. Αυτό δεν ήταν τραγούδι.
1: Διαφορά όμως, παρουσιακά. Κωνσταντίνε, φέτος.
2: Ναι.
3: Που υπήρχε τα

0: Νομίζω ότι δεν έχω να το ευχηθώ κάτι. Είναι προδιαγραμμένη πορεία. Αυτό το στυλ που τραγουδάει πλέον έχει όλο το μέλλον μπροστά του να κάνει δίσκους, να τραγουδήσει.
1: Πολύ ωραία.
0: Και δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από αυτό.
1: Όχι. Θα ακούσουμε λίγο το τραγούδι της Κύπρου, γιατί
2: πρέπει Αντιγόνη.
1: Να το ακούσουμε, έτσι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, την Αντιγόνη.
1: Θα σε ευχαριστήσουμε
0: πάρα
1: πολύ.
0: Η οποία και αυτή τα πήγε καλά, πέρασε στο τελικό. Ναι. Είναι μια μεγάλη επιτυχία κι αυτό.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Και εύχομαι του χρόνου, αν όλα είναι καλά,
1: να είσαι υποψήφιος. Να είσαι υποψήφιος.
0: Όχι, μην μου βάζει τέτοιες ευχές πάλι, φτάνει.
1: Λοιπόν, σε χαιρετούμε.
0: Να τα πούμε από κοντά, ήθελα να πω, να κάνουμε κουβεντούλα από κοντά.
1: Να τα πούμε, σε χαιρετώ και καλή πτήση.
0: Την αγάπη μου, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά,
2: γεια σας, Κωνσταντίνε.

0: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο.
1: Σας έχουμε στη γραμμή.
0: Ξύπνησες?
2: Ναι.
0: Σε ξυπνήσαμε.
2: Όχι, έχω ξυπνήσει νωρίτερα, ναι. Όλα καλά, είμαι πολύ χαρούμενος.
1: Μπράβο, για πες μας το λόγο.
2: Ο λόγος είναι ότι όλες οι χώρες προσπαθούν και υπάρχουν και χώρες οι οποίες κόβονται και δεν περνάνε καν τελικό. Εμείς έχουμε την τύχη να περνάμε τις περισσότερες χρονιές στο τελικό και να έχουμε και πολύ καλά αποτελέσματα.
1: Να πούμε καταρχήν ότι μιλάμε με τον κύριο Γιώργο Μιχαήλ.
0: Σωστά.
1: Ο οποίος
0: είναι πρόεδρος του ΙΝΦΕ.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Ναι. Και χαίρομαι πολύ που μιλάμε.
1: Από λάθος μας.
0: Και εμείς χαίρομαστε. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος και προσπαθήσαμε να χωρέσουμε πολλά πράγματα. Λοιπόν,
2: ωραία, θα
1: για πες μας λοιπόν γιατί είσαι χαρούμενος.
2: Γιατί είμαι πρώτα απ' όλα περήφανος για τη συμμετοχή μας, γιατί ο Ακύλας μας ένωσε όλους τους Έλληνες σε μια κοινή προσπάθεια. Είχαμε μια εξαιρετική ομάδα που αξίζουν πολλά στην ΕΤ φέτος, γιατί υπήρξε μια φοβερή οργάνωση, ένα εξαιρετικό πρόμο του, το οποίο θεωρώ ότι απέδωσε. Εμείς μας είχαν δημιουργηθεί, και για μένα είναι λάθος να ακούμε τα στοιχήματα, είχαν δημιουργηθεί μεγάλες προσδοκίες, ενώ χάσαμε την ουσία που είναι η χαρά του να συμμετέχεις στο διαγωνισμό και να έχεις ένα καλό αποτέλεσμα μέσα στη δεκάδα. Θεωρώ ότι ο στόχος επετεύχθη. Είμαστε μέσα στη δεκάδα. Εγώ προσωπικά είμαι περήφανος, όπως και το σωματείο που στήριξε από την πρώτη μέρα τον Ακύλα μας. Απλά έτυχε, βασικά ήταν λίγο άτυχος, στο ότι επέστρεψαν τα Βαλκάνια και η Βουλγαρία αλλά και η Ρουμανία με πολύ δυνατές συμμετοχές. Επομένως διασπάστηκαν οι ψήφοι και το κοινό είδαμε ότι επέλεξε και η Βουλγαρία και η Ρουμανία και η Ελλάδα. Γιατί το να είμαστε στην έκτη θέση στο κοινό είναι πολύ καλό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Απλά δεν μας στήριξαν οι επιτροπές. Δεν πειράζει.
0: Το συγγνώμη του Ακύλα πώς φάνηκε?
2: Ειλικρινές και ελπίζω να μείνει αυτό και να μην πέσουν, γιατί συνηθίζουμε σαν Έλληνες.
1: Και δεν χρειαζόταν. Εγώ το βρήκα άδικο για το παιδί να ζητάει συγγνώμη.
2: Είναι άδικο.
1: Έκανε ό,τι μπορούσε. Και παραπάνω. Ναι,
2: συμφωνώ. Έτσι. Απλά αισθανόταν ότι μία θέση εκτός από την πρώτη, το είχε πει κιόλας, θα είναι αποτυχία. Είχε δημιουργηθεί αυτή η αίσθηση που προσωπικά κακώς θεωρώ, αλλά ήταν ένα ειλικρινές συγγνώμη, το οποίο ναι, δεν χρειαζόταν, αλλά δείχνει και έναν άνθρωπο που είναι ευαίσθητος και δείχνει και ποιότητα ανθρώπου.
1: Γιώργο, εσύ που τα ξέρεις τα πράγματα, τι πρέπει να αλλάξει ριζικά στη Eurovision?
2: Τι να αλλάξει? Εγώ είδα ότι υπήρξαν τρεις θέσεις που είχαν κατοχυρωθεί από πριν. Αυτές είναι του Ισραήλ, της Ιταλίας και της Ουκρανίας. Ειδικά της Ουκρανίας δεν μπορώ να καταλάβω. Πες ότι το Ισραήλ είχε καλό τραγούδι, άρεσε.

0: Πες ότι η Ιταλία επίσης είχε ένα ρεύμα, άρεσε το τραγούδι. Της Ουκρανίας δεν μπορώ να καταλάβω κάθε χρόνο πώς καταφέρνουν και είναι πάντα στη δεκάδα. Δεν μπορώ.
1: Είναι δηλαδή αυτή η κουβέντα που δεν θα ήθελα να ανοίξουμε.
0: Είναι πολύ, πολύ άσχημο. Απλά το αναφέρω ότι αυτές οι τρεις χώρες είχαν κάποια θέση στη δεκάδα.
2: Δεν ήθελε ωστόσο η Ουκρανία φέτος να κερδίσει, γιατί δεν μπήκε το Καθάρτικους, πήγε το άλλο το τραγούδι.
0: Καθάρτικους ήταν αριστούργημα και θα μπορούσε να έχει και ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα.
2: Σωστά.
0: Ακριβώς.
2: Σωστά.
0: Από εκεί και πέρα, εμάς μας συμφέρει το ότι κέρδισε και η Βουλγαρία. Μπορούμε να μισθώσουμε και ένα βανάκι στα σωματεία.
1: Με Βουλγαρία θα κλείσουμε.
0: Ναι, ναι. Και
1: να ακουστεί ολόκληρο.
2: Να ακουστεί ολόκληρο. Βέβαια. Δημήτρης Κοντόπουλος, είπαμε. Ναι. Μαζί με ένα Ρουμάνο και μία Νορβηγίδα. Είναι τρεις. Βασικός όμως είναι ο Δημήτρης Κοντόπουλος.
0: Ο Δημήτρης Κοντόπουλος, ναι, είχε ελληνικό χρώμα η συμμετοχή αυτή.
1: Λοιπόν, άρεσε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί δεν έχουμε χρόνο να ακούσουμε και λίγο αυτό το τραγούδι που βραβεύτηκε, που το ακούμε μισό δευτερόλεπτο. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο, πάρα πολύ.
2: Σε ευχαριστούμε.
1: Εδώ είμαστε. Ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, να δώσουμε τα συγχαρητήρια μας στη Βουλγαρία
2: και στον Ακύλα.
1: Και στον Ακύλα, και να του πούμε ότι το μέλλον είναι μπροστά του.
2: Και ότι είμαστε εδώ εμείς.
1: Βεβαίως είμαστε εδώ. Αυτοί που πρέπει να είναι, γιατί τελάς εσύ και εγώ δεν.
2: Και εμάς θέλει, Ντέπη μου. Σε ευχαριστώ που ήμουν εδώ παρέα σου.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Χωρίς εσένα δεν μπορούσα να την κάνω αυτή την εκπομπή. Κανονικά το άλλο Σάββατο. Χαιρετούμε.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Earth News Radio 105,8.
5: Αν είναι να κρατήσουμε κάτι από την εμφάνιση του Ακύλα στην Eurovision, τι θα ήταν αυτό? Όχι μόνο η εμφάνιση, αλλά κυρίως η συγγνώμη που ζήτησε από όλους, επειδή μας απογοήτευσε, όπως είπε, και μας στενοχώρησε. Μια συγγνώμη από έναν άνθρωπο που δεν φταίει σε τίποτα, σε μια χώρα που δεν προφέρεται εύκολα η συγκεκριμένη λέξη, από αυτούς που πραγματικά θα έπρεπε να την πουν και πραγματικά φταίνε. Η Ντάρα από τη Βουλγαρία, τα έχετε ακούσει ήδη από χθες, η μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού, σε μια συμμετοχή που φέρνει και την ελληνική υπογραφή. Το μπαγκαράγκα, τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Μεγάλη αναταραχή, λέει ότι σημαίνει στη τζαμαϊκανή διάλεκτο, και από αναταραχή άλλο τίποτα σε όλο τον κόσμο στις μέρες μας και στο γεωπολιτικό σκηνικό, αλλά και στην πολιτική σκηνή εδώ στη χώρα μας, όπου συνεχίζεται με μειωτή ένταση η πολιτική αντιπαράθεση. Καλό σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή σήμερα, Κυριακή 17 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Μέρη Βενέζη και η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχετικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του με την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Υπογράμμισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, τόνισε ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ μέσα στον χρόνο. Με ιδιαίτερα θετικό τρόπο μίλησαν για τα επιτεύγματα της Ελλάδος και το ρόλο που διαδραματίζει εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα και ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ. Τη σημασία της ενίσχυσης των σχέσεων Ευρώπης και χωρών του κόλπου στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, των επενδύσεων, των εμπορικών διαδρόμων και της περιφερειακής σταθερότητας, τον Πρωθυπουργός, μιλώντας στο δείπνο των ηγετών του Europe Gulf Forum που πραγματοποιήθηκε στο Κώστα Ναβαρίνο. Αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας ο Παύλος Πολάκης με απόφαση Σωκράτη Φάμελου. Νέα ενηγματική ανάρτηση από τον Αλέξη Τσίπρα προαναγγέλει ότι οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του πλησιάζουν. Το Σεπτέμβριο θα είναι αργά, αναφέρει μεταξύ άλλων ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο Αμερικανός Πρόεδρος της προσεχής ώρας αναμένεται να ανακοινώσει αν θα συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Στο 84% η τηλεθέαση της χθεσινής μετάδοσης του μεγάλου τελικού της Eurovision από την ΕΡΤ 1 από τα υψηλότερα ποστά της τελευταίας 15ετίας. Και τέλος, ανοιξιάτικες θερμοκρασίες και ενίσχυση των ανέμων που θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μπουφόρ, 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη. πολλές και σημαντικές, κυρίες και κύριοι, οι εξελίξεις εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και βεβαίως με το συνέδριο του κυβερνητικού κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με μηνύματα ενότητας, αιχμές και στόχο τη μέγιστη συσπήρωση για την τρίτη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Το ενδιαφέρον τώρα του γαλάζιου οικοσυστήματος επικεντρώνεται στα 150 πρόσωπα που θα στελεχώσουν τη νέα πολιτική επιτροπή. Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την ομιλία του.
0: Είναι εκείνο το οποίο επιμένω, είναι ότι αυτό το συμβόλαιο αλήθειας, το οποίο υπογράψαμε με τους πολίτες, τώρα πρέπει να ξαναγραφτεί ως ένα συμβόλαιο αποτελέσματος, ώστε στους δύο πρώτους κύκλους των κυβερνητικών θητείων να ανοίξουμε έναν τρίτον. Εκείνο που θα λέει το σύνθημά μας, όπως το λέει, μαζί για την ισχυρή Ελλάδα του 2030.
5: Διαπίστωσα την υπερηφάνεια για όσα έχουμε πετύχει τα τελευταία 7 χρόνια, αλλά και την αποφασιστικότητα να κάνουμε πράξεις όσα πρέπει να γίνουν, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Έχουμε δίκιο να είμαστε υπερήφανοι για αυτά τα οποία έχει κάνει η παράταξή μας αυτά τα 7 χρόνια. Διαπίστωσα όμως την αποφασιστικότητα να κάνουμε πράξη όσα μένουν να γίνουν. Διαπίστωσα και άκουσα με χαρά έναν υγιή προβληματισμό για το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και πώς μπορούμε να διορθώσουμε τις αστοχίες μας. Διαπίστωσα μια ανησυχία και για την παγκόσμια βεβαιότητα και για την εσωτερική τοξικότητα η οποία δυστυχώς δηλητηριάζει το δημόσιο διάλογο. Κυρίως όμως είδα στα μάτια όλων των συνέδρων μας την ακλόνητη πεποίθηση ότι η Ελλάδα αξίζει να συνεχίσει να κατακτά στόχους που μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κάνει πράξη. Άκουσα αρκετές από τις ομιλίες για ένα ευρύ φάσμα θεματικών. Με πρώτη την ισχυρή οικονομία. Είναι η προϋπόθεση για μια ισχυρή Ελλάδα, γιατί ασφαλώς μόνο αν παραμείνουμε σε μια αναπτυξιακή τροχιά θα μπορούμε να χρηματοδοτούμε την κοινωνική φροντίδα, να στηρίζουμε την υγεία, να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας ικανότητα, αλλά και να απλώσουμε παντού την νομιμότητα που για μας είναι προϋπόθεση ελευθερίας.
5: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάχη Αγιευαγιάννη, ο οποίος βρίσκεται στο χώρο του συνεδρίου, παρακολούθησε την ομιλία του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε βεβαίως ότι, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Αγίε, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Η σταθερότητα αποτελεί προτεραιότητα, είπε ο κ. Μητσοτάκης και επανέλαβε, όπως είπες και εσύ, πως ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα το 2030 είναι μια Ελλάδα ανάπτυξης που περνά μόνο μέσα από μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Έστειλε βέβαια και το μήνυμα πως η Νέα Δημοκρατία δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια. Την ιστορία, είπε, τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες στους αγώνες. Και όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, μπορεί να ενώσει και την Ελλάδα. Ο κ. Μητσοτάκης επανέφερε τα διλήμματα Μητσοτάκης ή Φάμελος ή Μητσοτάκης Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος. Mm-hmm. Αυτό είπε το δίλημα που θα κληθούν να απαντήσουν οι πολίτες και διορίστηκε εκ νέου. Αν συστήνει το πρωί, χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος θα διαχειριστεί την κρίση. Μάλιστα, έδωσε και απάντηση στις σχετικές αιτιάσεις από πλευράς αντιπολίτευσης. Αντίπαλοι, είπε, τύχθηκαν για ένα ερώτημα για μια κρίση που θα ξημερώσει. Mm-hmm. Ποιος θα συνεννοηθεί με τους ξένους πολίτες. Δεν είναι ακραία, είπε, και εκβιαστικά διλήμματα, αλλά μια πραγματικότητα σε έναν κόσμο που είναι σε διαρκή αναταραχή. Χρέος μου, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, να το πω δημόσια. Δεν είναι δουλειά μου να ωρεοποιώ καταστάσεις ή να κρύβω εμπόδια. Αλλιώς δεν θα διέφερα κι εγώ από τους θυμωμένους, αλλά επί της ουσίας αφελείς και ανέμελους αντιπάλους μου.
5: Ναι, υπήρξαν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, μας τα λέει και χθες, Άγη, για αυτή την αναφορά, με το τηλεφώνημα στις 3 ώρα το πρωί. Αλλά υπήρχε και ένα μήνυμα σήμερα του Πρωθυπουργού προς τα στελέχη που έλειπαν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
6: Ακριβώς, οι παρόντες, όπως είπαμε, και οι συμμετέχοντες είναι εκείνοι που γράφουν την ιστορία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος και στα στελέχη που λείπουν από την παράταξη, κυρίως ο κ. Σαμαρά και Καραμαλή, αλλά και στις σχετικές αναφορές από στελέχη του κόμματος, τα οποία ζητούσαν να ξαναπροσεγγιστούν αυτά τα στελέχη. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως από τα 6 συνέδρια του κόμματος, τα 7 έχουν διοργανωθεί με πρόεδρο εμένα, σχεδόν τα μισά. Εσείς, είπε, μας κάνετε διαχρονικά μια μεγάλη παράταξη. έτοιμοι να αναμετρηθεί με το βάρος της ευθύνης μας. Μάλιστα, πρόσθεσε πως είδε στα μάτια όλων των συμμετεχόντων την ακλόνητη πεποίθηση πως η Ελλάδα αξίζει να συνεχίσει να κατακτά στόχους που μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κάνει πράξη. Ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά παρουσίασε και τον οδικό χάρτη για το 2030, το όραμά του για το μέλλον, ξεδιπλώντας και το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας μαζί στην ισχύρη Ελλάδα του 2030. Ήταν και παραμένει το σύνθημα και στον δρόμο προς τις εκλογές. Πάμε να κάνουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει για τρίτη τριετία. Έχω εμπιστοσύνη στην κρίση των πολιτών και πρέπει να σε διαμορφώσουμε έναν οδικό χάρτη με τρεις προορισμούς. Είπε ο κ. Μητσοτάκης. Ο πρώτος είναι η ευημερία που θα φτάνει σε όλους. Ο δεύτερος είναι μια πατρίδα ασφαλής. Και ο τρίτος δρόμος είναι η θεσμική αναγέννηση του κράτους και της δημόσιας ζωής με αιχμή, ένα νέο σύνταγμα και γενναίες μεταρρυθμίσεις. Δεν έλειψα βέβαια και τα πειρά στην αντιπολίτευση. Κατά την ομιλία του, εξαπέλυσε βολές κατά της αντιπολίτευσης αλλά και κατά του κ. Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στον Πρωθυπουργό. Ενώ εμείς, είπε ο κ. Μητσοτάκης, σχεδιάζουμε με ορίζοντα το μέλλον, οι αντίπαλοι μας μάχονται για να γυρίσουμε στο παρελθόν. Κάποιοι δε επιχειρούν να μας είδουν στο χάος του 2015, άλλοι μέλλον παγιδευμένοι στα ξύλινα συνθήματα του 81, και όμως ζητούν οι Έλληνες να τους εμπιστευτούν την ώρα που η κοινωνία απαντά με τέσσερα αιτήματα με σίγμα. Σταθερότητα, συνοχή, συνέπεια και συνέχεια, είπε ο κ. Μητσοτάκης και ξεκαθάρισε πως δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και η πρωτιά είναι κυρίως ευθύνη, δουλειά και αποτέλεσμα. Αφήνουμε, ανέφερε εχμαλώτους τον κραυγό του στα τηλεοπτικά πάνελ, τους λαϊκιστές και τους παραδίδουμε στα γεγονότα τους πατριώτες του καναπέ. Συνεχίζοντας μάλιστα τις αιχμές για την αντιπολίτευση. Ανέφερε πως σκοπό μας είναι να θέσουμε απόψεις. Εμείς, είπε, δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε μοιραζόμαστε πλατείες και σε εξώστες. Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός. Όλοι συμμετέχουν επί ίσης ώρες. Ένα εργαστήριο ιδεών. Κυρίως όμως είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια. Να σημειώσουμε ακόμα πως ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο όραμά του για το 2030. Πολλά από αυτά που κατατέθηκαν εδώ, είπε ο κ. Μητσοτάκης, θα ενσωματωθούν στο πρόγραμμά μας. Τόνισε πως η Ελλάδα έχει γίνει ένα απέραντο εργοτάξιο και το επόμενο διάστημα πρόκειται να εγκαινιαστούν εκατοντάδες έργα, ενώ εστίασε στην ανάγκη για σιγουριά σε έναν αβέβαιο, όπως είπε, πλανήτη. Χρέος μας, είπε και κατέληξε ο Πρωθυπουργός, είναι να λέμε και μεγάλα όχι. Η παράδοξη δεν πρόκειται να ενδώσει στους πειρασμούς της παραχολογίας. Επανέλαβε δε πολλές φορές το σύνθημα, το είπαμε και το κάναμε, και κάλεσε τα στελέχη του κόμματος να κρατήσουν το τιμό του εθνικού σκάφους, όπως είπε, σταθερό. Δεν είναι εύκολο. Μην περιμένετε προεκλογική περίοδο. Βγείτε και μιλήστε στην κοινωνία. Ήταν Άγι. Η οδηγία του κ. Μητσοτάκη.
5: Να μείνουμε σε αυτά προς το παρόν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν τόνισε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες. Σαφή αιχμή κατά των όσων έλειπαν, των στελεχών που έλειπαν από το συνέδριο. Πάμε να ακούσουμε τη σχετική δήλωση του παρέμβαση του κ. Μητσοτάκη.
7: Είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια παρά μόνο σε εκείνα που θέτουν οι αρχές τους, γνωρίζοντας ωστόσο ότι την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Εμείς μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας.
5: Σαφής η αναφορά, η αιχμή για τους πρώην Προέδρους και πρώην Πρωθυπουργούς του κόμματος, τον κ. Κώστα Καραμαλή και τον κ. Αντώνη Σαμαρά. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε το δίλημα των εκλογών.
7: Θα επιχειρήσουν πολλοί να διατυπώσουν το δίλημα των επόμενων εκλογών ως Μητσοτάκης ή Χάος, όχι. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα στο οποίο θα απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες. Οφείλουν να ζυγίσουν, να συγκρίνουν, να κρίνουν και να απαντήσουν.
5: Λοιπόν, ποια ήταν τα μηνύματα που θέλησε να εκπέψει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας? Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νότια Νιάλη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και τα σχετικά ηχητικά, Νότι. Ποια ήταν τα μηνύματα που θέλησε να περάσει ο Πρωθυπουργός, τον οποίο ακούσαμε να επιμένει στο δίλημα που έθεσε και την Παρασκευή στην αναρτήρια ομιλία του ανάμεσα στον ίδιο και σε ποιον από τους αντιπάλους του, συγκεκριμένα και ονομαστικά?
8: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Μετά το αναλυτικότατο ρεπορτάζ του συναδέλφου καλού φίλου Άγιου Βαγιάννου προηγουμένως, λίγα μπορώ να προσθέσω εγώ. Να σημειώσω ότι οπωσδήποτε πάμε σε εκλογές. Αναμενόμενο, αυτονόητο. όμως το 27. Για άλλη μια φορά το σημείωσα.
5: Ναι, ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, το, αν μιλάς με hands free, με ανοιχτή ακρόαση, να το διορθώσουμε.
8: Τώρα, γιατί καλύτερα.
5: Τώρα πολύ καλύτερα, βεβαίως. Πάμε λοιπόν.
8: Μετά λέω το πολύ καλό και αναλυτικό ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου Αγίου Βαγιάννου. Λίγα μπορώ να προσθέσω. Το ένα είναι ότι οπωσδήποτε θα πάμε σε εκλογές το 27. Πριν όμως. Από τώρα σε ενεργοποίηση, σε προεκλογική ενεργοποίηση ο κομματικός μηχανισμός, ας το κρατήσουμε αυτό, έκανε ξεχωριστή αναφορά στα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία θα εγκαινιάζονται όλο το επόμενο διάστημα, όπως δύο φορές σημείωσε. Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έλεγε ότι απαξίωσε την αντιπολίτευση, μη αναφερόμενο σε αυτήν. Είπε και χαρακτηριστικά, λίγο αναφέρθηκα προχθές στην αντιπολίτευση, σήμερα σχεδόν καθόλου δεν θέλω να μιλήσω για αυτήν. Σημείωσε βεβαίως ότι εμείς, η Νέα Δημοκρατία, αλλά και η κυβέρνησή του, κοιτάει μπροστά. Η αντιπολίτευση ασχολείται με το παρελθόν. Ήταν σημαντικό κατά τη γνώμη μου το γεγονός ότι αναφέρθηκε η αποστροφή, δηλαδή, τις ομιλίες του στην τεχνητή νοημοσύνη, άλλωστε το λέγαμε και χθες με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργή στην εκπομπή του στην έκτακτη, ότι επέλεξε από τις 6 θεματικές του συνεδρίου να μιλήσει στη θεματική για τη τεχνητή νοημοσύνη, το μέλλον δηλαδή, το μέλλον το οποίο είναι εδώ δηλαδή. Και
5: από την άλλη να μιλήσει για εξώστες και για επιστροφή στον ξύλινο λόγο του 1981. Καταλαβαίνουμε όλοι τις αναφορές.
8: Ακριβώς. Βεβαίως αναφέρθηκε στην ρευστότητα, την γεωπολιτική και γεωστρατηγική που πάντως στην οποία αυτή η κατάσταση η Ελλάδα, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφήνει το αποτύπωμά της στην Μέση Ανατολή, στα Βαλκάνια, στην Αφρική, θέλοντας να δείξει ότι είναι γέφυρα, όπως χαρακτηριστικά είπε, μεταξύ της Ευρώπης και όλων αυτών των περιοχών, δείχνοντας έτσι μια πιο στρατηγική, θα έλεγα, οπτική απέναντι σε αυτά τα γεγονότα. Και βεβαίως αυτό που είπε και ο Άγης προηγουμένως, το λέγαμε και χθες, έχει κατά την ανάληψη υποθεί, αλλά δεν μπορεί να λησμονηθεί, πρέπει να επαναλαμβάνεται. Αυτό που έθεσε ως δίλημα, ποιος θα σηκώσει στις 3 ώρα το βράδυ το τηλέφωνο, αν όμοιγεντο, και εδώ βλέπουμε ότι η γείτον ανατολικά, η Τουρκία ταράσει τα ήρεμα νερά, ποιος αν όμοιγεντο βρεθεί στην ανάγκη να διαχειριστεί μια υπόθεση. Και είναι αυτό, είναι ο Μητσοτάκης, ή θα μπορεί να είναι άραγε, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, ο Φάμελος, ο Τσίπρας.
5: Κάνω ονομαστικές αναφορές, βέβαια. Ναι.
8: Αλλά η σύγκριση έρχεται μοιραία και είναι μια σύγκριση την οποία θεωρεί η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι τον ευνοεί, γι' αυτό άλλωστε την επαναφέρει. Πόσο μάλλον όταν έχουμε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό με την κρίση που μετά τη διαγραφή και του κ. Πολάκη. Συνεχίζεται στον χώρο της αριστεράς.
5: Και βέβαια υπάρχει και το μήνυμα, ασφαλώς και συνεχίζεται, θα έχουμε ρεπορτάζ και σε λίγο αναλυτικά τι γίνεται για τις αναταράξεις στον χώρο της αριστεράς, αλλά σημειώσαμε και το μήνυμα που έστειλε προς όσους λείπουν από το συνέδριο. Έτσι, μίλησε για παρόντες που δίνουν τη μάχη.
8: Αυτή είναι μια αποστροφή την οποία ακούμε από κυβερνητικά στελέχη σε όλα τα επίπεδα, ιδιαίτερα υψηλά, ότι την ιστορία την γράφουν οι παρόντες. Και εδώ, αν θέλεις, η δική μου συμβολή στο ρεπορτάζ είναι ότι δεν είναι αιχμητός όπως τον κύριο Σαμαρά στη διαγραφή, όσο προς τον κύριο Καραμαλή, και οι δύο είναι πρώην πρόεδροι και πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Καραμαλής, ανιψιός του.
5: Για τον οποίο υπήρξε και παρασκήνιο για να πάρει μέρος στις εργασίες.
8: Είναι πλούσιο παρασκήνιο και η Ντόρα Μπακρογιάννη προσπάθησε να τον πείσει. Ωραία. Και ο Θόδωρος Ρωσόπουλος, του οποίου Κώστα Καραμαλή, άλλωστε κυβερνητικός εκπρόσωπος, ήταν ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και έχει τη σημασία ότι αναφέρθηκε δύο φορές στο τέλος της καταληκτήριας ομιλίας του ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μάλιστα κάλεσε τους συνέδρους να χειροκροτήσουν τον, ας το πούμε έτσι, καραμαλικό Θόδωρο Ρωσόπουλο ως πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του 16ου Συνεδρίου.
5: Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Πάμε και πάλι στον Άγη Βαγιάννο για να μας πεις, Άγη, να μας μεταφέρεις τώρα τα σημαντικότερα σημεία από τις σημερινές τοποθετήσεις και ομιλίες από το βήμα του συνεδρίου. Γιατί μεταξύ άλλων, απευθύνει ένα χαιρετισμό μέσω βίντεο η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, αλλά και ο πρώην πρόεδρο τη Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιουγκέρ.
6: Ακριβώς. Σε ένα θερμό χαιρετισμό λοιπόν προς τα συνέδρια του κόμματος, ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Γιουγκέρ, αναφέρθηκε με ιδιαίτερη εκτίμηση στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τη μακρά πολιτική του διαδρομή. Θύμισε δε ως πρόεδρος του Eurogroup και συνέχεια ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πάντα είπε αγωνιζόμουν να κρατήσω την Ελλάδα εντός της Ευρωζώνης, ενώ θεώρησε προσωπικό του καθήκον να διασφαλίσει τη σταθερή θέση της Ελλάδας στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την περίοδο αυτή. Απευθυνόμενος δε προσωπικά στον Πρωθυπουργό, εξήγησε το ρόλο του στην ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της χώρας και υπογράμμισε την αναγνώριση που έχει απολάβει, που απολαμβάνει εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, επαναλαμβάνοντας για μία ακόμα φορά πως η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε ένα από τα ηγετικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εκφράζοντας την πεποίθησή του πως η χώρα θα συνεχίσει την πορεία της δυναμικά εντός της Ευρωπαϊκής Οικογένειας. Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κυρία Ρομπέρτα Μέτσολα, σε χαιρετισμό της, τόνισε πως διανύουμε δύσκολες εποχές για την Ευρώπη. Ο κόσμος μας, είπε γύρω μας, είναι λιγότερο προβλέψιμος, λιγότερο σταθερός και λιγότερο επιοικής. Δήλωσε αισιόδοξη πάντως, γιατί όπως ανέφερε, όταν κάθομαι γύρω από το Ευρωπαϊκό Τραπέζι και βλέπω ηγέτες όπως ο Πρωθυπουργός και Κυριάκο Μητσοτάκης, βλέπω τη διάβγεια και την αποφασιστικότητα που απαιτούν οι περιστάσεις. Να πούμε πως είχαμε και χαιρετισμό και από την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και Πρόεδρου του ΔΣ, της κυρίας Ανίτας Δημητρίου. Μετέφερε αγωνιστικούς χαιρετισμούς του Δημοκρατικού Συνεγερμού και υπενθύμησε την κοινή ιστορική διαδρομή των δύο παρατάξεων. Με ένα σαφές μήνυμα απέναντι στο κλίμα διχασμού, η Κύπρια πολιτικός έκανε λόγο για τοξικότητα και λαϊκισμό που διχάζει και μόνο καταγγέλει.
5: Τώρα έχει ενδιαφέρον, το καταλαβαίνουμε όλοι, έχουν ενδιαφέρον τα ντεσού του συνεδρίου, δηλαδή κάποιες πληροφορίες, τα παραπολιτικά, ας το πούμε έτσι, το τι έγινε, ζυμώσεις, τραπέζια, έξοδοι, λογικό είναι αυτό. Και βέβαια τα φώτα τώρα επικεντρώνονται στα 150 πρόσωπα που θα στελεχώσουν τη νέα Πολιτική Επιτροπή, δηλαδή έχουμε από τη μία ζυμώσεις, παρασκήνιο και από την άλλη τη μάχη του κουπονιού εντός εισαγωγικών ή και όχι εντός εισαγωγικών.
6: Και πολλές φορές και αυτά τα δύο ταυτίστηκαν το τελευταίο διήμερο και στα τραπέζια για τη διαδικασία της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών της Πολιτικής Επιτροπής. Αυτή θα πρέπει να πούμε, όπως γίνεται αυτή την ώρα, μέχρι τις 5 το απόγευμα τουλάχιστον είναι προγραμματισμένη, να δούμε αν θα υπάρχει παράταση. Οι διεργασίες γύρω από τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής κυριάστηκαν και χθες και σήμερα, με το χρονικό περιθώριο για την κατάσταση να παρατείνεται χθες επανελειμμένα μέχρι το απόγευμα. Τα κουπόνια τα οποία ανέφερες αποτελούν διαχρονικά ένα αντικείμενο σε κομματικών συζητήσεων. Για κάθε υποψηφιότητα είναι απαραίτητα 10 κουπόνια και αν κάποιος είναι παρατηρητής είναι 20 τα κουπόνια. Αυτά χθες, παρόλα αυτά, κατατέθηκαν λιγότερα από 2.500 σε εγγεγραμμένους συνέδρους περίπου 3.100. Με τη διαδικασία, όπως είπαμε, να φαίνεται να έχουμε λιγότερους υποψηφίους. Και από εκεί πέρα, βέβαια, για την εκλογική διαδικασία, η οποία, όπως είπαμε, συνεχίζεται και τώρα. Το κορυφαίο αυτό όργανο, που έχει 500 μέλη, τα 150 από αυτά είναι εκλέγονται, ενώ οι υπόλοιποι είναι εξωφρύτσιοι, είναι βουλευτές, ευρωβουλευτές, αλλά και στελέχη της ΟΝΕΔ. Ως προς την Πολιτική Επιτροπή, να πούμε πως θα συνεδριάσει την ερχόμενη εβδομάδα για να εκλέξει και τον νέο Γενικό Γραμματέα του κόμματος, ο ΔΕΘΗ, τον κύριο Στέλιο Κουνταδάκη. Στα πηγαδάκια του συνεδρίου, δύο πρόσωπα είχαν καταγραφεί και είχαν κερδίσει το ενδιαφέρον των στελεχών. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Βασίλης Πανάκης, αλλά και ο βουλευτής Άρτας, ο κ. Γιώργος Τήλιος.
5: Άγιε Βαγιάννα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να θυμηθούμε τώρα κάποιες σημαντικές παρεμβάσεις που έγιναν από το βήμα του συνεδρίου. Στα εθνικά θέματα αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.
9: Τα μεγάλα εθνικά θέματα, η οικονομία, η άμυνα και η ασφάλεια, το μέλλον των χωρών μας δεν προσφέρονται για πειραματισμούς.
5: Χαρίζουμε την τοξικότητα σε όσους δεν έχουν προτάσει, είπε από το ίδιο βήμα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
10: Για να πετύχουμε το στόχο η Νέα Δημοκρατία να είναι ξανά αυτοδύναμη, χρειαζόμαστε τη μεγαλύτερη δυνατή κομματική συσπήρωση.
5: Μήνυμα ενότητας από τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη.
10: Πρέπει όλοι να γυρίσουν πίσω στη μεγάλη παράταξη. Σε αυτή την παράταξη που πάντα έδινε τις μάχες και τις κέρδιζε.
5: Θα μας κρίνει η κοινωνία που παλεύει καθημερινά, είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
11: Μας κρίνουν και θα μας ξανακρίνουν στις επόμενες εκλογές από ένα και μόνο πράγμα. Αν μπορούμε να αλλάξουμε πραγματικά τη ζωή τους.
5: Για υπεύθυνο πατριωτισμό μίλησε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.
12: Και σε εκείνους οι οποίοι αμφισβητούν με το γνωστό πολιτικό μηδενισμό αυτές τις επιτυχίες, εμείς λέμε ένα. Ο υπεύθυνος πατριωτισμός είναι η ψυχή της παράταξης αυτής.
5: Τη δική του οπτική για την κατεύθυνση του κόμματος και το μοντέλο διακυβέρνησης κατέθεσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
13: Πολίτες περιμένουν πολλά από μας. Περιμένουν να αλλάξουμε τον τόπο. Αλλιώς κινδυνεύουμε εμείς να μας αλλάξουν αυτοί.
5: Για ένα κόμμα που εκφράζει την πλατιά κοινωνική πλειοψηφία μίλησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
14: Η Νέα Δημοκρατία παραμένει η πλατιά κοινωνική πλειοψηφία. Στην τοξικότητα των αντιπάλων μας θα αντιπαραθέσουμε το έργο μας.
5: Με αναφορές στο έμβλημα του κόμματος, η ομιλία του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.
15: Ο πυρσός είναι το εμείς και όχι το εγώ. Ο πυρσός είναι ο λόγος, οι ιδέες μας δηλαδή, που κράτησαν τη Νέα Δημοκρατία 52 χρόνια τη μόνη μεγάλη παράταξη.
5: Με σαφείς αιχμές για τις απουσίες από το συνέδριο, η αναφορά του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου.
16: Κανένα πρόβλημα δεν λύνεται με την απουσία, ούτε ακόμα χειρότερα με τα πολιτικά διαζύγια. Αυτό ας το σκεφτούν όλοι, γιατί υπάρχει ακόμη χρόνος.
5: Ο επιτελικό κράτος εστίασε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος.
17: Το επιτελικό κράτος είναι θεσμική κανονικότητα. Είναι η πειθαρχία σε κανόνες για να μπορούμε να παίρνουμε πιο δίκαιες αποφάσεις.
5: Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως αναρωτήθηκε τι χρειάζεται η Ελλάδα.
18: Η Ελλάδα δεν χρειάζεται μεγάλα λόγια. Χρειάζεται συνέπεια, σχέδιο και ανθρώπους που ξέρουν να δίνουν μάχες με αποτέλεσμα.
5: Μήνυμα ενότητας και από τον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια.
19: Ελάτε όλοι μαζί να δυναμώσουμε την παράταξή μας. Να φουντώσουμε ξανά τη φλόγα της ελπίδας στις καρδιές των ανθρώπων.
5: Αυτά λένε λοιπόν και αυτά είπαν από το κυβερνό κόμμα στο συνέδριο. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε από την αντιπολίτευση, ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας συντάκτρια Ελένη Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είχαμε μια πρώτη αντίδραση από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά. Λίνα, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Λίνα Μπεθάνη? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στην σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει, θα μας μεταφέρει την αναφορά του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, του Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι δεν πείθει κανένα πλέον ο Πρωθυπουργός που θυμώνει και λυπάται, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Τσουκαλάς. Είναι η πρώτη αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν αντιδράσεις και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αναφορικά με τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και σε αυτά που είπαν και άλλα στελέχη από το κυβερνό κόμμα, καθώς είναι σε εξέλιξη η αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση αναφορικά τα τελευταία 24 ώρα. Πάμε όμως στη Λίνα Μπεθάνη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι.
5: Έχουμε μια πρώτη αντίδραση, λέγαμε, τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος τι ακριβώς αναφέρει.
20: Ναι, ακριβώς. Ο κ. Τσουκαλά, σχολιάζοντας την ομιλία του Πρωθυπουργού, είπε ότι δεν μπήθη πλέον κανέναν ο Πρωθυπουργός που σήμερα επιχειρεί να μιλήσει για το μέλλον, λες και δεν είναι αυτός που κυβερνούσε επί 7 χρόνια. Είναι ο καθρέφτης της δικής του πολιτικής, όπως είπε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, η ακρίβεια, η υπονόμευση των θεσμών, η αδιαφάνεια, η κατάσταση των συμπυροδρόμων. 7 χρόνια είναι αρκετά, δήλωσε ο κύριος Τσουκαλάς και κάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη, αντί για ψεύτικα διλήμματα όπως είπε, να προκηρύξει εκλογές για να δει την πραγματική άποψη που έχουν οι Έλληνες για την πολιτική του.
5: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ραγδαίες εξελίξεις και ανακατατάξεις στον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς προκαλούν η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου. Κινήσεις Τσίπρα και εξελίξεις στη Νέα Αριστερά διαμορφώνοντας ένα νέο ρεύστο πολιτικό σκηνικό. Ο Αλέξης Τσίπρας με σημερινή ανάρτησή του προαναγγέλει τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες και τις τελευταίες πληροφορίες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Αναταράξεις έντονες στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε εξελίξεις ραγδαίες. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ραχθές εξελίξεις και μάλιστα υπό την μορφή και νοστιβάδας. Θα έλεγα ύστερα από την προσωπική απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου να διαγράψει τη κοινοβουλευτική ομάδα τον Παύλο Πολάκη, άνοιξε ο ασκός του αιώλου, οι άνεμοι του οποίου φαίνεται ότι θα συμπαρασύρουν το όλο οικοδόμημα του ΣΥΡΙΖΑ. Και λέω φαίνεται, διότι ήδη έχουν αρχίσει, ήδη έχουν ξεκινήσει ένα άτυπο εμφύλιο πόλεμο, υπό την έννοια το ότι η πλειοψηφούσα πλευρά θεωρεί στο βαθμό που διαγράφει με βάση τον κανονισμό της Βουλής από τον πρόεδρο του κόμματος, ο κύριος Παύλος Πολάκης, δεν έχει θέση αυτοδικαίως στα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα, δηλαδή Πολιτική Γραμματεία, Κεντρική Επιτροπή και βεβαίως μέλος του Διαρκού Συνεδρίου. Από την άλλη πλευρά, η μειοψηφούσα τάση λέει ότι για να συμβεί αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια νέα εισήγηση του Προέδρου προς τα αρμόδια όργανα και μάλιστα στην Επιτροπή Δεοντολογίας, προκειμένου ο κύριος Πολάκης να διαγραφεί και από μέλος του κόμματος, διότι ως βουλευτής ήταν αριστείδη μέλος των ανωτάτων καθοδηγητικών οργάνων. Για να αλλάξει αυτή η απόφαση χρειάζεται μια νέα εισήγηση του Προέδρου, η οποία θα πρέπει να περάσει από την Επιτροπή Διοντολογίας και βεβαίως από το Διαρκέ Συνέδριο, το οποίο ζητεί η μειοψηφούσα πλευρά να διοργανωθεί έτσι ώστε να ληφθεί μια οριστική απόφαση για το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα,
5: και επειδή δεν τα προλαβαίνουμε έτσι κι αλλιώς όλες τις εξελίξεις, τις ανακοινώσεις και τις αντιδράσεις, έχουμε και νέα ανάρτηση από τον Παύλο Πολάκη, Βαγγέλη, ο οποίος λέει ότι δεν ισχύουν αυτά που λέγονται περί μη συμμετοχής μου στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή. Είναι φιλιναφλήματα χωρίς καμία βάση, όπως λέει μεταξύ άλλων. Χαρακτηριστικά.
22: Αυτό μόλις είπα.
5: Ακριβώς.
22: Την μειοψηφούσα πλευρά, εννοούσα βεβαίως και τον κύριο Πολάκη. Όλα αυτά έχουν πάρει τη μορφή γενοστιμάδας και υπό μία άλλη έννοια. Και ο κύριος Νίκος Παπάς ζητά εδώ και μέρες δημοσίως με συνεντεύξεις του κιόλας και σε εμάς το ραδιόφωνο της ΕΡΤ να υπάρξει μία συνεδρία των ανώτατων οργάνων. Δεν το αρνείται αυτό ο κύριος Φάμελος. Απλώς η πλευρά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί ένα ήρεμο κλίμα προκειμένου ο όλος ΣΥΡΙΖΑ να λάβει μία απόφαση για το τι μελιγενέστε. Όλα αυτά έλαβαν τη μορφή ραγδαίων εξελίξεων με αφορμή βεβαίως την εκδήλωση που πραγματοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας στο θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρι πριν μία εβδομάδα, στην οποία παρευρέθησαν 10 βουλευτές και πλέον του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θα πρέπει να σας πω ότι εκτιμάται από πολλούς ότι αυτό το κλίμα θα γίνει ακόμα χειρότερο, θα βαρύνει έτσι περαιτέρω, υπό ποια έννοια, ότι αύριο, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, η πλευρά της Λεωφόρου Αμαλίας, η έδρα του Αλέξη Τσίπρα, πρόκειται να ανακοινώσει ημερομηνία και χώρο της ανακοίνωσης, της εκδήλωσης κατά την οποία θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας το νέο του κόμμα. Οι δικές μου πληροφορίες μιλούν για την 26η Μαΐου, ως καταληκτική ημερομηνία, και ο χώρος, ένας ευρύτερος χώρος της Διονυσίου Αεροπαγίτου.
5: Μάλιστα.
22: Που μπορεί να πιάνει και λίγο θυσίο και λίγο και αρκετά στη Διονυσίου Αεροπαγίτου. Δηλαδή αυτός ο ευρύτερος χώρος απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός.
5: Με φώτο την Ακρόπολη, εν πάση περιπτώσει.
22: Με φώτο την Ακρόπολη σε οποιαδήποτε περίπτωση έχει αυτό το δίκιο.
5: Είχαμε και την.
22: Οι πληροφορίες λοιπόν μιλούν για 26 Μαΐου και ο χώρος αυτός. Αυτό αντιλαμβάνονται και στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι φέρνει πολύ γρηγορότερα τις εξελίξεις και τις αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν. Εκτός εάν, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, και αυτή η εβδομάδα δεν συγκληθούν τα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα και τότε οι εξελίξεις θα είναι της πράγμασης. Δηλαδή δεν είναι λίγοι γρηγόροι που εκτιμούν ότι οι βουλευτές θα αρχίσουν να φιλορροούν, να παρετούνται, τα μέλη και τα στελέχη θα αρχίσουν να φιλορροούν. Άρα το όλο οικοδόμημα θα αδειάσει εκ των έσω. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι μπορεί να συμβεί και αυτό.
5: Ναι, θα το δούμε. Μένει να το δούμε αυτό. Πάντως ο κύριος Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, έκανε άλλη μια ανάρτηση ενηγματική σήμερα που λέει μεταξύ ότι το Σεπτέμβριο θα είναι αργά. Άρα ουσιαστικά.
22: Ναι, χθες είχε κάνει το Μάρτιο, είναι νωρίς. Ναι. Είναι αργά ήδη. Ναι, το Σεπτέμβριο θα είναι αργά. Γι' αυτό και οι δικές μου πληροφορίες κάνουν λόγο για την 26η Μαΐου.
5: 26η Μαΐου, λοιπόν. Και για τη Νέα Αριστερά δεν ξέρω αν είναι αργά ή νωρίς πλέον, γιατί και εκεί μας τα έλεγε και χθες.
22: Ήδη αναξαρτητοποιήθηκε ο Μουσουλμάνος βουλευτής της Νέας Αριστεράς. Και ο Αριστίδης Μπαλτάς, το ιστορικό στέλεχος της αριστεράς, παραιτήθηκε όχι εκ του κόμματος, εκ των ανώτατων καθοδηγητικών οργάνων, δηλαδή το πολιτικό γραφείο της Νέας Αριστεράς. Προμηνύει κάτι αυτή η εξέλιξη για τον Αριστίδη Μπαλτά, δεν έχει φύγει από τη Νέα Αριστερά. Το σίγουρο όμως είναι ότι το κλίμα είναι βεβαρημένο και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά. Πολύ δε περισσότερο και βεβαίως στη Νέα Αριστερά. υπό την έννοια ότι προσφάτως είχαμε και την παρέτηση του κυρίου Χαρίτση εκ της θέσεως του Προέδρου του κόμματος.
5: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Περιμένουμε λοιπόν αύριο τις ανακοινώσεις από την Αμαλίας για τον χρόνο και τον τόπο ανακοίνωση του νέου κόμματος. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, τον έντονο προβληματισμό του για τη διαγραφή Πολάκη, τα όσα γίνονται στην Κουμουνδούρου, αλλά και τις επικείμενες εξελίξεις, εξέφρασε μιλώντας στο Ρινιουζέρο 15,8 στο Μάκη Πολάτου και την Τόνα Δρούτσα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Για να τον ακούσουμε.
2: Εγώ το έμαθα τη διαγραφή του Παύλου αργά το απόγευμα. Ήμουνα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, δεν είχα, ας πούμε έτσι, επαφή και πληροφόρηση, και φυσικά και με θλίβει και με στεναχωρεί, γιατί ξαναρίχνει τον ΣΥΡΙΖΑ σε έναν κύκλο εσωστρέφειας και αυτοϊπονόμευσης. Είμαι προβληματισμένος για την επόμενη μέρα, και να σας πω και κάτι. Ο Μεν Παύλος απευθύνεται, όντας στέλεχος της πολιτικής γραμματείας, απευθύνεται στον πρόεδρο του κόμματος μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και μάλιστα με σαφείς και δηλητηριώδεις υπαινιγμούς. Το ΔΕ κόμμα διαγράφει τον Παύλο από μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας, και ενώ είναι σίγουρο ότι όντας, συνεχίζοντας να είναι μέλος πολιτικής γραμματείας, τα ζητήματα αυτά θα τεθούν στη συνεδρίαση του οργάνου. Δεν μπορώ να το αφομοιώσω πολύ καλά αυτό που συνέβη. Σας μιλάω εν τιμή.
5: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Η Βουλγαρία με την Τάρα και τον Μπανκαράγκα ήταν η μεγάλη νικήτρια της 70ης Eurovision, σε μια συμμετοχή που φέρνει και ελληνική υπογραφή. Στη φαντασμαγορική γιορτή που φιλοξενήθηκε στην Βιέννη, ο Ακύλας μπορεί να μην έφερε την πρωτιά, όμως εντυπωσίασε το κοινό, εκπροσωπώντας την Ελλάδα με το φέρτο και κατέθεσε τη 10η θέση. Για να ακούσουμε τι είπε στις πρώτες δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά την ανακοίνωση βαθμολογίας ο Ακύλας στην κάμερα του Air News, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Πάλι κουβά. Λοιπόν,
4: όχι,
3: παιδιά,
4: όχι.
3: Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι όντως στεναχωρημένος. Γιατί
4: όχι,
3: δεν ήθελα να σας απογοητεύσω,
4: όχι,
3: να στεναχωρήσω.
4: Όχι.
3: Πραγματικά με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε, και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Το ότι μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να είμαι σε αυτό το μεγάλο διαγωνισμό, και πραγματικά να ξέρετε ότι εγώ σε όλο αυτό το ταξίδι έδωσα το 100, το 200% της αντοχής μου και του εαυτού μου.
4: Γελή.
3: Αρρώστησα, έβγαλα αμυγδαλές, έκανα τα πάντα για να δώσω το καλύτερο που μπορώ.
4: Θέλω να
3: σίγουρα
4: πεις στον Ακύλα ότι είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό.
3: Ίσως να μας αδίκησαν λίγο, αλλά και πάλι Ελλάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ για ότι μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω.
23: Λυκούλη.
3: Ευχαριστώ και σας αγαπώ πολύ.
23: Από το στούντιο λένε όλοι ότι είναι πάρα πολύ περήφανοι για σένα. Έδωσες όντως τα πάντα. Έλα ρε παιδιά!
4: Μπράβο, μπράβο!
23: Και για το μήνυμα του τραγουδιού και για όλα αυτά που έκανες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ και εγώ.
5: Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη δήλωση του Ακύλα. Πάμε στην, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την καλή συνάδελφο την Ιωάννα Βουτσή, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ακούσαμε τον Ακύλα, Ιωάννα. Αυτό που μένει σε όλους δεν είναι μόνο η εμφάνιση, αλλά αυτή η συγγνώμη που είπε σε όλους τους Έλληνες ο Ακύλας, ο οποίος ένιωσε υπεύθυνος για αυτό το αποτέλεσμα. Καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα από μένα, και δεν θα έπρεπε φυσικά να ζητήσω συγγνώμη.
5: Ναι, γιατί ναι, δεν φταίει σε τίποτα, βέβαια, ακριβώς.
24: Ακριβώς. Η δέκατη θέση είναι μια πάρα πολύ καλή θέση. Παραδοσιακά η Ελλάδα πάντα στοχεύει στην χρυσή δεκάδα του διαγωνισμού, και ο Ακύλας φυσικά τα κατάφερε. Τερμάτισε δέκατος και συγκέντρωσε 220 βαθμούς, 147 βαθμούς από το κοινό, 73 βαθμούς από τις επιτροπές. Φυσικά, παραδοσιακά, το δεκάρι μας έδωσε η Κύπρος, αλλά και η Σερβία.
5: Ιωάννα Βουτσή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, να σειρά συναντήσεων είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο του Europe Gulf Forum που φιλοξενείται στο Κώστα Ναβαρίνο. Συγκεκριμένα συναντήθηκε με τη Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, την Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, τον Πρόεδρο της Φιλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και τον Αντιπρόεδρο της Βρετανικής Κυβέρνησης David Lammy. Έχουμε στον πολιτικό μας τάχτη Μίλτο Σακελάρο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις συναντήσεις και τις επαφές αυτές. Μίλτο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Μας ακούει ο Μίλτο Σακελάρη? Κάποιο πρόβλημα στη σύνδεσή μας με τον πολιτικό μας συντάξει τον Μίλτο Σακελάρη, για να μας πει για τη συναντήση που είχε ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο του Europe Gulf Forum που φιλοξενείται στο Κώστα Ναβαρίνο, εκεί όπου συναντήθηκε με τη Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τον Πρόεδρο της Φιλανδίας αλλά και τον Αντιπρόεδρο της Βρετανικής Κυβέρνησης. Πάμε τώρα στο Μίλτο Σακελάρη για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις δικές του πληροφορίες. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, ναι. Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στην ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας με τις χώρες του κόλπου, αλλά και στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Φόρουμ Ευρώπης Κόλπου που πραγματοποιήθηκε στην Ήλο. Μεταξύ άλλων, χαρακτήρισε ότι η χώρα μας λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και των χωρών του κόλπου. Περιέγραψε και τα παιδιά πάνω στα οποία θα μπορούσαν να οικοδομηθούν νέες συνεργασίες. Παράλληλα, εξέδωσε και σήματα για τις χώρες που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προκειμένου να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους με στόχο την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα θερινά του Ορμούζ. Είπε πως η χώρα μας και η Ιταλία είναι από τις δύο χώρες που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ασπίδες. Πρέπει να πείσουμε τους άλλους Ευρωπαίους εταίρους μας ότι αν θέλουν να αντιμετωπίσουν και σοβαρά τις σχέσεις της χώρας του κόλπου, πρέπει να ανταποκριθούν ως προς τις δεσμεύσεις τους. Όπως ανέφερε και εσύ στο πλαίσιο του φόρουμ, συναντήθηκε την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλλίνα Γεωργίεβα, η οποία είναι χάρη του Πρωθυπουργού για τη δυναμική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Συζήτησε με τον πρόεδρο της Φιλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ενώ κλείνοντας, να σας πω ότι και στο πλαίσιο της συνάντησής του με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, David Lamy, τονίστηκε η σημασία της διατήρησης της ελευθέρης ναυσιπλοείας για την παγκόσμια οικονομία.
5: Μίλτος Σακελάρης, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα πάμε να δούμε μια σημαντική είδηση που αφορά πολύ κόσμο, καθώς σε αυστηροποίηση του πλαισίου διάθεσης προϊόντων κάναβης προχωρά το Υπουργείο Υγείας, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να ανακοινώνει την απαγόρευση πώλησης από την επόμενη εβδομάδα καπνικών και συναφών προϊόντων κάναβης από περίπτερα και μινι μάρκετ, προαναγγέλλοντας την εφαρμογή νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που θα κατατεθούν άμεσα στη Βουλή. Η κυβερνητική παρέμβαση έρχεται μετά από περιστατικά κατανάλωση προϊόντων κάναβης όπως ζελεδάκια και ατμιστικά έλαια από ανήλικους μαθητές. Ο κ. Γεωργιάδης μίλησε στο τηλεοπτικό σταθμό Star και είπε ότι από την άλλη εβδομάδα πρέπει να αποσυρθούν όλα αυτά τα προϊόντα κάναβης από τα περίπτερα και μινι μάρκετ, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά την εφαρμογή των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που θα κατατεθούν άμεσα στη Βουλή. Να θυμίσουμε ότι το σχετικό νομοσχέδιο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία την Παρασκευή στην Ολομέλεια της Βουλής και περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων για τον έλεγχο της αγοράς προϊόντων κάναβης. Μεταξύ των βασικών προβλέψεων του νέου πλαισίου είναι η απαγόρευση λιανικής πώλησης προϊόντων κάναβης από περίπτερα, μίνι μάρκετ και αυτόματους πωλητές, καθώς και η δημιουργία ειδικού ψηφιακού μητρώου ελέγχου προϊόντων κάναβης στο Υπουργείο Υγείας. Εν τω μεταξύ, για να μην ξεχνιόμαστε, από αύριο αρχίζουν οι προαγωγικές και πολιτήρες εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δεύτερη λυκείου θα διεξαχθούν από αύριο στις 12 Ιουνίου. Όσον αφορά τους μαθητές της τρίτης λυκείου, οι απολυτήρες εξετάσεις θα διεξαχθούν επίσης από αύριο στη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στις 29 του μήνα ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Εκτός την ώρα τώρα να περάσουμε, να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ εάν θα επαναλάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα παραμένουν άκαρπες σύμφωνα με πολλά δημοσιεύματα του Αμερικανικού τύπου. Ο Δημήτρης Παναγιώτης είναι εδώ στο στούντιο με όλες τις τελευταίες πληροφορίες και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δημήτρη, πού ακριβώς βρισκόμαστε και τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες?
1: Θα σου πω ότι βρισκόμαστε στο σημείο 0. Και δεν περιμένουμε κάτι σημαντικό τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε βέβαια πώς θα πάνε τα πράγματα. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται εντός το maximum του επόμενου 24ωρου να πάρει τις αποφάσεις του. Πάντως, μιλώντας στο BFM TV, στον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό, είπε: δεν έχω ιδέα. Αν δεν κάνουν τις συμβιβασμούς που ζητάμε, θα περάσουν πολύ δύσκολο. Έχουν κάθε συμφέρον να καταλήξουν συμφωνία. Την ίδια ώρα, τώρα, Γρηγόρη, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραγτσί, έχει τονίσει ότι η κυβέρνησή του έλαβε μηνύματα από την κυβέρνηση Τραμπ που υποδηλώνουν προθυμία για νέες συνομιλίες, αλλά προειδοποίησε ότι παραμένει δυσπιστία προς τις πραγματικές προθέσεις της Ουάσιγκτον. Να υπενθυμίσουμε ότι η εκεχηρία τέθηκε σε ισχύ 8 Απριλίου, αλλά οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ δεν κατάφεραν να οδηγήσουν σε μια διαρκή συμφωνία. Αργότερα, ο Τραμπ παρέτεινε και την εκεχηρία επαόριστον, διατηρώντας παράλληλα τον αποκλεισμό των πλοίων που ταξιδεύουν προς ή από Ιρανικούς λιμένες μέσω της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Στο διπλωματικό πεδίο, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν βρίσκεται στην Τεχεράνη για ευνηδιαστική διήμερη επίσκεψη με στόχο να διευκολύνει τις προσπάθειες διεξόδου. Και να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι χθες το Ιράν προανήγγειλε μηχανισμό διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι θα υποφεληθούν μόνοι όσοι συνεργάζονται με το Ιράν. Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald Ford επέστρεψε στις ΗΠΑ ολοκληρώνοντας αποστολή 326 ημερών, τη μακροβιότερη στα χρονικά όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο, ενώ πριν από περίπου μια μισή ώρα οι αρχές του Αμπουντάμπη αντέδρασαν για μια πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση ντρόουν σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις σε μια ηλεκτρική γεννήτρια έξω από την εσωτερική περίμετρο του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας Μπαρακάχ στην περιοχή Αλ-Ντάφρα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο τύπου του Αμπουντάμπη. Ευτυχώς από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα επίπεδα ραδιολογικής ασφάλειας δεν επηρεάστηκαν. Σήμερα τώρα, σε ό,τι αφορά το μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου, θα υπάρξει συνομιλία Τραμπ-Νετανιάχου. Οι επιθέσεις συνεχίζονται με σμήνος μη επανδρομένων αεροσκαφών της Χεσμπολάχ να στοχοποιεί βάση των Ισραηλών αμυντικών δυνάμεων στην Ναμπατίγε, Γρηγόρη.
5: Και να αφήσουμε το θρίλερ της Μέσης Ανατολής και να πάμε στον πόλεμο στην Ουκρανία. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται εχθροπραξίες και χθες η Μόσχα βρέθηκε στο στόχαστρο δεκάδων μη επανδρομένων αεροσκαφών την νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος της Ρωσικής Πρωτεύουσας, ο οποίος Δημήτρη ανακοίνωσε ότι ήδη τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
1: Και ο αριθμός αυτός ανέβηκε πριν από λίγο. Έχουμε τέσσερις νεκρούς, περισσότερους από 10 τραυματίες, ενώ μέσω διαδοχικών αναρτήσεων στην πλατφόρμα Telegram ο Σεργέη Σομπιάν ενημέρωσε πως αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας κατέριψε συνολικά 74 drones. Πάντως πληθαίνουν, Γρηγόρη, εκτιμήσεις στη Δύση ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, αυτό λένε αναλυτές δυτικών μέσων, ενδέχεται να πλησιάζει σε ένα de facto τέλος του, πάνω από 4 χρόνια να θυμίσουμε, καθώς αναλυτές και ειδικοί ασφαλείας βλέπουν μια σταδιακή μεταβολή των γεωπολιτικών και οικονομικών ισορροπιών. Να πούμε τέλος ότι μιλώντας στην Deutsche Welle στο περιθώριο του Φόρουμ Ασφαλείας του Κιέβου, αξιωματούχοι και αναλυτές συνδέουν τις πιθανές εξελίξεις όχι μόνο με την κατάσταση στα πεδία των μαχών στην Ουκρανία, αλλά και με τις πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ, ιδιαιτέρως δε με τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, Γρηγόρη.
5: Δημήτρη Φανανιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων. Πάμε στην Ιταλία και η αυτοκίνητο έπεσε χθες το απόγευμα πάνω σε πεζούς στο κέντρο της Μόντενα στη Βόρεια Ιταλία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 8 άτομα, εκ των οποίων τα 4 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας στην γειτονική χώρα, τον Κρίστιαν Μαυρή, ο οποίος θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Είναι 8 τραυματιών, εκ των οποίων οι 4 σοβαρά. Ο τραγικός απολογισμός της χθεσινής αιματηρής επίθεσης σε πεζόδρομο στο κέντρο της Μόδενα στη Βόρεια Ιταλία. Μια επίθεση η οποία έγινε από έναν 31χρονο Ιταλό δεύτερη γενιάς με καταγωγή από το Μαρόκο, ο οποίος χθες το απόγευμα εμπόλησε πεζούς σε κεντρικό δρόμο της Ιταλικής πόλης με ένα όχημα που οδηγούσε με ταχύτητα 100 χιλιόμετρων την ώρα. Σύμφωνα με τις εικόνες από τις κάμερες του Δήμου, φαίνεται πως ο δράστης στόχευε πεζούς και ποδηλάτες και το όχημά του κατέληξε σε βιτρίνα καταστήματος, όπου τραυμάτισε σοβαρά μια γυναίκα, στην οποία αναγκάστηκαν οι γιατροί να της ακροτηριάσουν και τα δύο πόδια. Στη συνέχεια, ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει με τα πόδια, κρατώντας ένα μαχαίρι, αλλά ομάδα περαστικών τον σταμάτησε μέχρι να επέμβουν οι αρχές. Οι Ιταλικές αρχές λοιπόν ερευνούν το περιστατικό, εφόσον αν και ο δράστης, μάλλον θα πρέπει να πούμε πως δεν φαίνεται να σύχναζε την Ισλαμική κοινότητα της Μόντενα, και προκύπτει όμως πως η εταιρεία Meta, δηλαδή το Facebook, έκλεισε τα προφίλ του, κάτι το οποίο συνήθως γίνεται ύστερα από ακραίες αναρτήσεις που παραβιάζουν τους όρους της εταιρείας κοινωνικής δικτύωσης. Περιττό να σας πω, Γρηγόρη, πως το περιστατικό σόκαρε βαθιά την Ιταλία. Μάλιστα, σήμερα έφτασαν και ο Ιταλός πρόεδρος της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, αλλά και η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Γιόρτζια Μελόνι, για να επισκεφτούν τους τραυματίες στα διάφορα νοσοκομεία της περιοχής. Και πρέπει να τονίσουμε πως μάλιστα για αυτή την τραγωδία η Ιταλίδα πρωθυπουργός, η οποία χθες βρισκόταν στην Ελλάδα για το Φόρουμ Ευρώπη Κόλπο στην Πελοπόννησο, άλλαξε το αρχικό πρόγραμμα, το οποίο προέβλεπε ταξίδι στην Κύπρο για να συναντήσει τον Κύπρο πρόεδρο, τον κύριο Χρυσοδουλίδη.
5: Τι να πούμε, πραγματικά περαστικά στους ανθρώπους. Κρίστιαν Μαυρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Πίσω στα δικά μας τώρα, σε εξέλιξη 43η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης στην Αττική, η οποία θα καταλήξει στο Σύνταγμα, όπου θα εξελιχθεί μια μεγάλη διαδήλωση με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Η κίνηση, όπως κάθε χρόνο, δόθηκε στις 8 το πρωί από τον Τίβο Μαραθώνα και ο τερματισμός θα γίνει στις 8 το βράδυ στην πλατεία Συντάγματος. Νωρίτερα η πορεία ήταν στο Πικέρμι. Σε περίπου 12 λεπτά από τώρα στις 3 αναμένεται να διασκήσει Αττικής στην Παλίνη. Στις 5.30 θα περάσει από την πλατεία Αγίας Παρασκευής, θα γίνονται και σχετικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. 6.30 το απόγευμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, 7.30 στο Πάρκο Ελευθερίας και στις 8 το βράδυ θα τερματίσει στην πλατεία Συντάγματος. Εν τω μεταξύ, μεγάλο αντιπολεμικό συλλαλητήριο πραγματοποιείται αυτή την ώρα στα Χανιά με προσυγκέντρωση στο κέντρο της πόλης. Ενώ οι συγκεντρωμένοι σκοπεύουν να φτάσουν στη βάση της Ούδας. Πάμε στα Χανιά και στην Ευτυχία Πενταράκη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευτυχία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Καλό μεσημέρι και μας πετυχαίνεται ακριβώς στο σημείο που περνάμε πεζή. Το πρώτο μπλόκο με μεγάλους όγκους που έχουν βάλει η αστυνομία προκειμένου οι διαδηλωτές να μην περάσουν. Εκεί που πέρασαν βεβαίως, μόλις έφτασαν εδώ στο χωριό Μουζουράς. Με σκοπό να κατευθυνθούν όσο γίνεται πιο κοντά στη βάση, την αμερικανική βάση της Ούδας. Η αστυνομία έχει αποκλείσει τους δρόμους. Το πρώτο μπλόκο μόλις το πέρασαν, γιατί υπήρχε ένας χώρος να περάσουν. 1.000 διαδηλωτές έφτασαν κομβόι εδώ, αφού προηγουμένως συγκεντρώθηκαν στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς στα Χανιά και από εκεί έκαναν πορεία στους δρόμους της πόλης. Είναι περισσότερα από 90 σωματεία, φορείς, συλλογικότητες, η Επιτροπή Ειρήνης, φυσικά η Παγκρίτη Επιτροπή Ειρήνης, που διαμαρτύρονται. Το σύνθημά τους είναι το κλείσιμο της βάσης της Ούδας και η απεμπλοκή της Ελλάδας από πολεμικές συγκρούσεις με παλαιστινιακές, ιρανικές και λιβανέζικες σημαίες. Κατευθύνονται αυτήν την ώρα πρώτο το Πανόρα και στη βάση της Ούδας καμία εμπλοκή στον πόλεμο και ακολουθούν από πίσω διάφορα πανό, σημαίες, φορείς, σωματεία, όπως σου είπε ο Γρηγόρη. Πάρα πολύ μεγάλη διαδήλωση. Τώρα το ερώτημα είναι και ευχόμαστε να μην χρειαστεί να δημιουργηθεί κάποια ένταση, καθώς μετά από ένα χιλιόμετρο σε έναν έρημο δρόμο που περπατάμε τώρα είναι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που δεν θα αφήσουν σε καμία περίπτωση. Οι οδηγίες είναι να μην πλησιάσουν καν στην αμερικανική βάση. Τι θα γίνει εκεί, πώς θα αντιδράσουν οι συγκεντρωμένοι. Ευχόμαστε να ολοκληρωθεί ειρηνικά αυτό το συλλαλητήριο όπως ξεκίνησε.
5: Μακάρι, περιμένουμε λοιπόν. Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Και από την Κρήτη, όπου έχουμε αυτές τις κινητοποιήσεις, πάμε στον Εύρο. Οι ακρίτες μας στον Εύρο αξίζουν και χρειάζονται ό,τι περισσότερο μπορούμε να τους προσφέρουμε όλοι εμείς, που χάρη σε αυτούς ζούμε με ασφάλεια και ηρεμία, τόνισε από τα κρητικά Μαράσια Ορεστιάδας ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Εκεί βρίσκεται η Κατερίνα Φρίσα, διπλωματική μας διδάκτρια, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες για την Ορεστιάδας ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Εκεί βρίσκεται η Κατερίνα Φρίσα, διπλωματική μας διδάκτρια, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες για την επίσκεψη του κυρίου Τασούλα στον ακριτικό Εύρο. Κατερίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.

0: αξιόμαχος πυλώνας της χώρας μας με εθνική αντίσταση, ο οποίος απελευθερώθηκε πριν 106 χρόνια και ενσωματώθηκε, όπως και η υπόλοιπη Δυτική Θράκη, στον εθνικό κορμό. Να σας πω ότι το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έστειλε μήνυμα αποφασιστικότητας από το φυλάκιο 5, το οποίο βρίσκεται στα ελληνοτουρκικά σύνορα, στη Νέα Βίστα, και μάλιστα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διανυκτέρευσε στο φυλάκιο αυτό και στέλνοντας, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξη στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και στέλνοντας για άλλη μια φορά ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους πως οι ένοπλες δυνάμεις είναι αξιόμαχες, και μάλιστα αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον σεβασμό και στην απόλυτη προσήλωση των ανδρών των ενόπλων δυνάμεων αλλά και των ακριτών της Θράκης στην προάσπιση των εθνικών συμφερόντων.
1: Καταρίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε λοιπόν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Σασούλας, από τα Μαράσια Ορεστιάδας.
2: Σήμερα το Δημότυχο γιορτάζει την ελευθερία του 106 χρόνια μετά, παραμένοντας ακλόνητη έπαλξη κυριαρχίας, εδαφικής ακεραιότητας και εθνικής ανεξαρτησίας απέναντι σε κάθε πρόκληση και σε κάθε απειλή. Να δηλώσω την ευγνωμοσύνη μου προς το λαό του Εύρου, προς τις τοπικές, πολιτικές, εκκλησιαστικές και στρατιωτικές αρχές που μου απέδειξαν ότι τα σύνορά μας φυλάσσονται με ακεραιότητα, με αποφασιστικότητα και με αισιοδοξία.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε, είναι εδώ κοντά μας και πάλι ο Δημήτρης Παναγιώτης στο στούντιο για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο και να ξεκινήσουμε με την επιτροπή, μια ανεξάρτητη επιτροπή που ζήτησε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις την ενίσχυση των δράσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στην υγεία. Τεράστιο θέμα που μας αφορά όλους μας, Δημήτρη.
3: Ακριβώς, Γρηγόρη, αυτό θα έλεγα. Η κλιματική αλλαγή δεν είναι μια μελλοντική απειλή που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Προειδοποιεί απευθύνοντας έκκληση για δράση η Πανευρωπαϊκή Επιτροπή για το Κλίμα και την Υγεία, η οποία αποτελείται από 13 επιστήμονες και πρώην υπουργούς και έχει πρόεδρο τον πρώην πρωθυπουργό της Ισλανδίας, την πρώην πρωθυπουργό της Ισλανδίας, Κάτριν Γιακόμπ Στοντήρ. Σύμφωνα με την επιτροπή αυτή, η ρήπανση του αέρα που συνδέεται με τα ορυκτά καύσιμα προκαλεί κάθε χρόνο πάνω από 600.000 θανάτους στην περιοχή της Ευρώπης, ενώ περίπου 63.000 άνθρωποι πέθαναν από αίτια που συνδέονται με τη ζέστη στην Ευρώπη το 2024. Σε ανακοίνωση που συνοδεύει την έκκλησή της, η Επιτροπή υπογραμμίζει ακόμη ότι η κλιματική αλλαγή ευθυνόταν για σχεδόν το 70% των θανάτων που συνδέονταν με τα καλοκαιρινά κύματα καύσωνα σε 854 ευρωπαϊκές πόλεις το 2025, Γρηγόρη.
1: Τώρα να δούμε τι γίνεται στην Αφρική, γιατί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αξιολογεί ως κατάσταση έκτατης ανάγκης για τη δημόσια υγεία την νόσο έμπολα, και που αποδίδεται σε έναν πολύ συγκεκριμένο ιό. Στη νέα ανακοίνωση πάντως επισημαίνεται ότι η εικόνα δεν αντιστοιχεί σε επιδημική. Ευτυχώς, Δημήτρη.
3: Ευτυχώς. Ο ιός είναι μια παραλλαγή του έμπολα που λέγεται Μπουντιμπούγκουλο. Και σχετικά με την επιδημία στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής συνολικά 80 θάνατοι, οι οποίοι κατά εκτιμήσεις των ιατρικών αρχών οφείλονται στον έμπολα. Οι ασθενείς παρουσίασαν συμπτώματα όπως πυρετό, γενικευμένο πόνο στο σώμα, αδυναμία, έμετο και σε ορισμένες περιπτώσεις αιμορραγία, ενώ πολλές ήταν οι περιπτώσεις οι οποίες επιδεινώθηκαν ραγδαία με μοιραία κατάληξη. Τα υποπτά κρούσματα εντοπίζονται στη βορειοανατολική επαρχία Ιτούρη της χώρας, ενώ το στέλεχος του Μπουντουμπίγκο εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2007 στην ομώνυμη περιοχή της Δυτικής Ουγκάντα με 131 κρούσματα και 42 θανάτους, ένα ποσοστό θνητότητας που φτάνει το 32%. Να κλείσω αυτό το θέμα λέγοντας, Γρηγόρη, ότι στη γειτονική Ουγκάντα το Υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε τον έμπολα σε έναν ασθενή από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ο οποίος μεσοβολευόταν σε μονάδα υγείας, όπου και εξέπνευσε.
1: Μακάρι να ελεγχθούν πολύ γρήγορα τα κρούσματα του έμπολα.
3: Θυμόμαστε τι έχει περάσει η Αφρική από τον έμπολα.
1: Πολύ ταλαιπωρημένη, και όχι μόνο τον έμπολα, γενικώς ταλαιπωρημένη από όλες τις πλευρές.
3: Και από χαμηλές υποδομές υγείας.
1: Βέβαια. Τέλος, σε μια αναγκαστική εκτροπή πτήσης προχώρησε η Αυστραλιανή αεροπορική εταιρεία Qantas λόγω απίθαρχου επιβάτη που προκάλεσε προβλήματα. Δηλαδή, δάγκωσε μέλος πληρώματος.
3: Ακριβώς. Είναι απίστευτο. Είχε προορισμό τις ΗΠΑ, αναγκάστηκε να εκτραπεί προς την Ταϊτή. Το αεροπλάνο της εταιρείας που εκτελούσε την πτήση από Μελβούρνη προς τον Ντάλλας έκανε διάμεση στάση στην Παπίτ στην Γαλλική Πολυνησία. Λόγω αυτού του απίθαρχου, ευτυχώς όχι λυσασμένου επιβάτη, ο άντρας τέθηκε υπό έλεγχο.

0: από άλλους επιβάτες, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταξύ άλλων το Αυστραλιανό Εθνικό Ράδιο Τηλεοπτικό Δίκτυο NBC μετέδωσαν ότι αυτός δάγκωσε υπάλληλο της Κουάντας. Μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο στην Ταϊτή, οι τοπικές αρχές ανέλαβαν υπό την ευθύνη του τον λόγο επιβάτη, στον οποίο απαγορεύτηκαν εφ' εξής τα ταξίδια με όλα τα αεροπλάνα της γνωστής Αυστραλιανής Αεροπορικής Εταιρείας. Γρηγόρη.
1: Δημήτρη Φαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, Φιέστα σήμερα σε λίγες ώρες από τώρα στη Νέα Φιλαδέλφεια για τους φιλάθλους της ΑΕΚ. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Και υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Οπότε στο earthnews.gr υπάρχει ειδικό άρθρο ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί και πώς μπορούν και να μετακινηθούν προς το γήπεδο. Αλλά πολύ περισσότερο απλά αν θέλουν να περάσουν από εκεί οι πολίτες. Από χτες το βράδυ ουσιαστικά έχει αρχίσει το πάρτι τίτλο, αλλά θα ολοκληρωθεί απόψε στις 7 αλλά και μετά τη λήξη του αγώνα απέναντι στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός που καίγεται για την νίκη, καθώς θέλει να κατακτήσει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Ενώ στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην ιστορική Ελεοφόρο, καθώς από του χρόνου θα παίζει στο ΆΚΑ και μετά την επόμενη χρονιά, καλώς εχόν των πραγμάτων στο νέο του γήπεδο, αλλά και κλεισμένων των θυρών που είναι τιμωρημένος. Και ο ΠΑΟΚ θέλει την νίκη για να έχει ελπίδες για την δεύτερη θέση. Κατά τα άλλα, πολύ γρήγορα χτες είχαμε παιχνίδια πάλι για τη Super League, αλλά για την παιχνίδια παραμονής. Η Λάρισα μαθηματικά έχει υποβιβαστεί στην Super League 2 παρά τη χτεσινή νίκη, καθώς σε υπόθεση ισοβαθμίας απέναντι στον Αστέρα Άκτορ υπερτερεί. Πολύ τιμή, δηλαδή η ισοπαλία του Αστέρα Άκτορ χτες το απόγευμα, το 1-1 κόντρα, το 0-0 κόντρα στην Κηφισιά. Η ΑΕΛ κέρδισε 2-1 τον Ατρόμητο. Σήμερα περιμένουμε την αναμέτρηση Πανσεραϊκός που ο Ανατολικός δεν έγινε χτες ο αγώνας λόγω βροχής. Σημαντικό παιχνίδι για τους Σεραίους, θέλουν την νίκη ώστε να παραμείνει αυτή η κατηγορία και όχι ο Αστέρας Άκτορ.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα το πρωί και το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μπουφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά τους 24 και στην υπόλοιπη χώρα τους 25 με 26 βαθμούς. Καλός ο καιρός στην Αττική, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και τη θερμοκρασία.
4: Χρόνια Ιστιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Ιστιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Ιστιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Ιστιλ που του αξίζει. Ιστιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Ιστιλ.
5: Ακούτε Ερασπόρ.
6: Ακούτε Ερασπόρ, ακούτε μικρόφωνο στα γήπεδα. Πάμε στο γήπεδο των Σερών. Έχει αρχίσει ο αγώνας του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό για την προτελευταία αγωνιστική των play-out της Super League. Ακούμε τον Βασίλη Αναστασιάδη.
7: Στο δεύτερο λεπτό, δημοτικό γήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς, Πανσεραϊκός, Πανετολικός, 0-0. Η αιστεία του Πανσεραϊκού χωρίς τον βασικό τερματοφύλακα, τον Τιναλίν, ο οποίος είναι τιμωρημένος, αλλά τον Αλέξανδρο Τσομπανίδη. Είναι προς την πλευρά που είναι το πέταλο των οργανωμένων φύλων του Πανσεραϊκού. Ο Πανσεραϊκός με μπλε εμφανίσεις σήμερα. Και ο Πανετολικός, ο τερματοφύλακας του Μιχάλης Παρδαλός, έχει την αιστεία του στο βόρειο πέταλο, εκεί που δεν έχει κόσμο. Σήμερα δεν υπάρχουν φιλοξενούμενοι οπαδοί. Ο Πανσεραϊκός, όπου θέλει σήμερα οπωσδήποτε την νίκη για να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες του για παραμονή στην κατηγορία. Ένα παιχνίδι που ήταν να γίνει χθες, αλλά λόγω της έντονης βροχόπτωσης, καταιγίδας που είχε και χαλάζει, δεν ήταν δυνατόν να γίνει. Και έτσι η Super League το όρισε σήμερα για τις 3 η ώρα. Και αυτό έγινε βέβαια για να διευκολυνθεί και το τηλεοπτικό κανάλι, το συνδρομητικό που μεταδίδει την αναμέτρηση, αλλά βέβαια και ο Πανετολικός για να επιστρέψει στη βάση του. Και ένα πλάγιο τώρα για τον Πανσεραϊκό από τα δεξιά, όπως κάνουν επίδεση οι Σεραίοι, με τον Γκελασβίλη να το εκτελεί, να προσπαθήσει να βρει εκεί τον Μπεν Σαλάμ. Η μπάλα σκάει στο έδαφος και βγαίνει εκτός τελικής γραμμής. Με απουσίες και ο Πανσεραϊκός, αλλά με απουσίες και ο Πανετολικός στο παιχνίδι αυτό σήμερα για την πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-out. Και ο Γκράναθ, ο Σουηδός, είναι αυτός που θα πασάρει για, σε συμπέκτη του για να ξεκινήσει η επίδεση με τον Λάντεν να δίνει εκεί που είναι ο Μανρίκε. Ο Ισπανός θα ξαναδώσει στον Λάντεν που είναι στο κέντρο της άμυνας. Είναι τρία στόπερ. Στο κέντρο των τριών αυτών στόπερ είναι ο Μπλάντεν. Από τη μια πλευρά είναι ο Σουηδός ο Γκράναθ και από την άλλη ο Ισπανός ο Μανρίκε. Τρία στόπερ έχει και ο Πανσεραϊκός με τον Τέλη Καρασαλίδη, ο οποίος για πρώτη φορά ξεκινάει βασικός ή μάλλον μετά από πολύ καιρό. Ο Σεραίος 35χρονος έμπειρος στόπερ στο κέντρο αυτής της τριάδας των στόπερ. Δεξιά ο Γκελασβίλη, αριστερά ο Βόλνεϊ. Στην επίθεση ο Πανσεραϊκός με τον μέσα στην περιοχή. Τώρα προσπαθεί ο Λίρατζης, ξεφεύγει τον τερματοφύλακα. Το σουτ θα κάνει ο Λίρατζης. Η μπάλα απομακρύνεται. Πρώτη καλή στιγμή για τον Πανσεραϊκό με τον Λευτέρη Λίρατζη να χάνει την ευκαιρία σε πρώτο χρόνο. Ο Λίρατζης, ο οποίος βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα μετά από μια εξαιρετική πάσα του Ιβάν, προσπάθησε να αποφύγει τον τερματοφύλακα Παρδαλό. Αυτός απομάκρυνε σε κόρνερ, το πρώτο κόρνερ για τον Πανσεραϊκό και πρώτη καλή στιγμή με τον Λευτέρη Λίρατζη για τον Πανσεραϊκό. Ήταν ωραία προσπάθεια από τον Λίρατζη σε δύο χρόνους. Ξέφυγε από τον τερματοφύλακα σε δεύτερο χρόνο, έκανε το σουτ. Η μπάλα απομακρύνθηκε από το σώμα του τερματοφύλακα σε κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ λοιπόν για τον Πανσεραϊκό πέρασαν εκμετάλλευτο και ο Λίρατζης είναι ο παίκτης που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την πρώτη καλή στιγμή για τον Πανσεραϊκό. Ο Πανσεραϊκός που ξεκίνησε δυνατά το παιχνίδι. Τώρα μέσα στην περιοχή προσπάθεια που θα γίνει μια σέντρα. Εκεί η μπάλα είναι εκτός τελικής γραμμής. Out για την ομάδα του Πανετολικού. Ο Πανετολικός με τις γνωστές εμφανίσεις, κίτρινη φανέλα και μπλε σορτσάκι. Και τώρα ο τερματοφυλακάς του, ο Μιχάλης ο Παρδαλός, είναι αυτός που έχει την μπάλα. Θα την δώσει εκεί στον Βαγγέλη τον Νικολάου. Ο Νικολάου θα μεταβιβάσει μπροστά επίδεση με τον Άλεξιτς. Σέντρα του Άλεξιτς. Η μπάλα περνά παράλληλα της εστίας και ελέγχεται από την άλλη πλευρά από τον Ζημιρλή. Από τα αριστερά τώρα η επίδεση για την ομάδα του Πανετολικού Ζουμαρλής. Κάνει τη σέντρα κεφαλιά. Ωραία, πολύ ωραία κεφαλιά. Η μπάλα out, η κεφαλιά που βγήκε εκεί από τον Γκαρσία, τον Αργεντινό, ο οποίος πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας. Έκανε την καρφωτή κεφαλιά. Η μπάλα όμως πέρασε έξω, κεφαλιά από τον Γκαρσία λοιπόν. Απαντά στις ευκαιρίες του Πανσεραϊκού ο Πανετολικός με την κεφαλιά του Γκαρσία στο έκτο λεπτό. Άρα Λίρατζης απειλή στην πρώτη φάση του Πανσεραϊκού, ο Γκαρσία απειλή στην πρώτη φάση του Πανετολικού. Το 0-0 παραμένει στις Σέρες, με τους γηπεδούχους βέβαια να καίγονται για το τρίποντο. Ο Λιάσος πιάνει την κεφαλιά, ελέγχεται η μπάλα εκεί από τον Μλάντεν. Η μπάλα φτάνει στον Αποστολόπουλο κόντρα στην πρώην ομάδα του. Ο Απόστολος Αποστολόπουλος, ο οποίος ξεκίνησε εδώ από τον Πανσεραϊκό, έκανε πολύ καλές χρονιές. Τα έγινε μήλον της έρηδος αρκετών ομάδων τον απέκτησε ο Ολυμπιακός. Ο Αποστολόπουλος βέβαια που ήταν και μπολμπόι, να φανταστείτε, σε παιχνίδια του Πανσεραϊκού. Με αθλητική οικογένεια, η μητέρα του για πολλά χρόνια στην γυναική ομάδα βόλεϊ του Σύρης, ο πατέρας του προπονητής Ακαδημίας του Πανσεραϊκού, προπονητής τερματοφυλάκων. Ο Αποστολόπουλος πλέον συνεχίζει στην ομάδα του Αγρινίου και στην μεσαία γραμμή τώρα πιέζει ο Λιάσος, η μπάλα πίσω στον Παρδαλό. Ο τερματοφύλακας που αντικατεστά σήμερα τον Κουτσερέγκο, Ουκρανός τερματοφύλακας της ομάδας του Αγρινίου. Η μπαλιά που γίνεται για τον Αποστολόπουλο θα πιάσει την μπάλα, θα μπλοκάρει την μπάλα ο τερματοφύλακας του Πανσεραϊκού, ο Αλέξανδρος Τσομπανίδης. Και τώρα ο Γκελασβίλη κάνει ένα γέμισμα για τον Ιβάν. Ο Ρουμάνος μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Πανετολικού αλλάζει την μπάλα, δίνει στο Δωρεανλή. Δωρεανλής κρατά την μπάλα, τη δίνει στον Λιάσο. Λιάσος για τον Μπεν Σαλάμ, με καταγωγή από το Μαρόκο Ολλανδός ο Μπεν Σαλάμ, ολλανδική υπηκότητα. Η μπάλα φτάνει στον Λίρατζη, δεν έκανε καλή μεταβίβαση. Αυτός κερδίζουν οι του Πανετολικού, δεν παίχτηκε καλά το 1-2. Και τώρα ο Πανετολικός είναι αυτός που έχει την μπάλα, αλλά ο Πανσεραϊκός πιέζει ψηλά από ό,τι βλέπω. Θέλει να διευκολύνει, να δυσκολέψει τον Πανετολικό να βγει στην επίθεση και να διευκολύνει τον ίδιο βέβαια να κλέψει την μπάλα και να βγει μπροστά. Αλλάζουν οι του Πανετολικού την μπάλα και στην μεσαία γραμμή με τον Ματσάν. Θα ξαναπάρει την μπάλα ο Μπλάντεν. Η μπάλα φτάνει εκεί στον Μανρίκε. Ο Ισπανός με τη μία για τον Σμπυρλή. Ο Λάμπρος Σμπυρλή κινείται από τα αριστερά. Πάσα για τον Αποστολόπουλο. Ο Αποστολόπουλος κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Η μπάλα περνάει από όλους. Διώχνει το σουτ που θα γίνει εκεί από τον Σμπυρλή. Η μπάλα είναι έξω. Νωρίτερα είχαμε την απομάκρυνση μπάλας από τους παίκτες του Πανσεραϊκού. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-0 στο 8ο λεπτό. Ακούτε Ερασπόρ, ένα παιχνίδι κρίσιμο για τους γηπεδούχους, αδιάφορο βαθμολογικά βέβαια για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται γίνονται και ρυθμιστές, έτσι, γιατί σήμερα παίζουν με τον Πανσεραϊκό και την επόμενη αγωνιστική θα υποδεχθούν τον Αστέρα Τρίπολης. Δηλαδή Πανσεραϊκός, ο Ιβαν ξεφεύγει πάρα πολύ ωραία από τον αντίπαλο του. Ιβαν, έξω στη μεγάλη περιοχή του Πανετολικού, ο Ρουμάνος απασάρισε τον Τζαούσι, το σούτ του Τζαούσι, μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Παρδαλού, το σούτ από τον Μάριο Τσαούσι που κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος αλλά και στα play-out, η μπάλα πάνω από τα καρέ του τροματοφύλακα του Πανετολικού. Η προσπάθεια λοιπόν να που βγήκε από τους Εραίους, οι οποίοι είναι ορεξάτοι, θέλουν οπωσδήποτε σήμερα να πετύχουν πρώτη γκολ, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν βρεθούν πίσω στο σκορ, το άγχος και η πλάστικα θα γύρει προς την πλευρά του Πανετολικού. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-0 και τώρα κατεβάζει την μπάλα ο Μπλάντεν, ο Ρουμάνος για την ομάδα της, του Αγρινίου, πάσα για τον Νικολάου, η μπάλα απομακρύνθηκε, θα πάρει ο Γκράναθ, ο Σουηδός, θα φτάσει στον Άλεξιτς που βέβαια έκανε εξαιρετική χρονιά με τον Πανσεραϊκό. Ο Πανσεραϊκός είχε πάρει τότε από Ηρακλή τον Άλεξιτς, γιατί και στον Ηρακλή είχε κάνει σπουδαία πράγματα ο Σέρβος, και τον Ντομάς, και βέβαια με Πάμπλο Γκαρσία έκαναν πράγματα και θαύματα στη Super League και οι δύο, και αυτό βέβαια ουσιαστικά έτσι φάνηκε από το ότι ήταν μήλον τσέριδος αρκετών ομάδων. Τελικά κατέληξε στην Τουρκία και βέβαια τώρα παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Πανετολικού. Στο 10ο λεπτό, Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-0. Ο Πανσεραϊκός ο οποίος πιέζει ψηλά. Η μπάλα από τον Γκράνα θα απομακρύνεται, φτάσει στη μεσαία γραμμή, διεκδικείται από τον Ζμυρλή που την κερδίζει, αλλά κερδίζουν και πάλι του Πανσεραϊκού, η μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα Τσομπανίδη. Τσομπανίδης για τον διεθνή Γεωργιανό κεντρικό αμυντικό του Πανσεραϊκού, τον Γκελασβίλη. Γκελασβίλης για τον Καρασαλίδη με καταγωγή από τα Ανωπορόγια. Η πάσα τώρα και πάλι στον από τα κάτω Πορόγια. Τώρα ο Καρασαλίδης απασάρει στον Γκελασβίλη. Γκελασβίλη, πιέζουν τώρα και οι παίκτες του Πανετολικού ψηλά. Ο Καρασαλίδης θα πασάρει στον Βόλνεϊ. Βόλνεϊ, μια κάθετη διαγώνια πάσα εκεί για το Ριέρα. Μαρκάρεται ο Ισπανός, φάουλ λίγα μέτρα κάτω από τη χώρα της μεσαίας γραμμής προς την περιοχή του Παρδαλού, το φάουλ που κέρδισε ο Άντριαν Ριέρα. Εκτελείται το φάουλ από τον Ισπανό, ο οποίος πιάνει το πόδι του. Καρασαλίδης με την μπάλα στα πόδια τροφοδοτεί τον Λιάσο. Ο Άγγελος Λιάσος, πολλά χρόνια με τη φανέλα του Παζιάννα, με καταγωγή από τη Φλόρινα, στον Γκελασβίλη και τώρα αυτό στον Καρασαλίδη. Καρασαλίδης για τον Βόλνεϊ. Ο Τσαούσης γλίστρησε, έχασε την μπάλα. Φεύγει η αντεπίδεση η ομάδα του Πανετολικού με τον Άλεξη. Μια σέντρα που γίνεται ωραία, κατεβάζει την μπάλα και απομακρύνει ο Καρασαλίδη. Με τη βοήθεια εκεί του Λιάσου κρατά την μπάλα ο Άγγελος Λιάσος, τη δίνει στον Μπεν Σαλάμ. Μπεν Σαλάμ εκεί για τον Βόλνεϊ, ο Βραζιλιάνος για τον Τζαούσι, τον αριστερό πιστοφύλακα του Πανσεραϊκού. Με τη μία απομακρύνει ο Δαϊρανλής, κερδίζουν οι του Πανετολικού την μπάλα. Πίεση εκεί από τους παίκτες του Πανσεραϊκού με αποτέλεσμα να κερδίσουν την μπάλα, αλλά έχουμε φάουλ που κερδίζει ο Πανετολικός στην προσπάθειά του να βγει στην επίθεση και το φάουλ είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Πανσεραϊκού, δεξιά από τον άξονα, και βέβαια δημιουργούνται προϋποθέσεις τώρα αφού αρκετοί παίκτες μαζεύονται στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Το 12ο λεπτό, Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-0. Φάουλ για τον Πανετολικό από τα δεξιά. Κοντά στην μπάλα, δύο παίκτες ετοιμάζονται να το εκτελέσουν. Αρκετοί είναι αυτοί που βρίσκονται στο ύψος μεγάλης περιοχής. Τώρα θα εκτελεστεί το φάουλ για την ομάδα του Αγρινίου. Η μπάλα μεταφέρεται εντός αγωνιστικού χώρου από μακρύν ο Μπεν Σαλάμ. Ξανακερδίζει ο Δοϊρανλής. Η μπάλα από τον Αποστολόπουλο πίσω στον Μανρίκη. Ο Μανρίκη πίσω στον Παρδαλό. Ο τερματοφύλακας του Πανετολικού τώρα με την μπάλα στα πόδια θα βρει τον Απόστολο Αποστολόπουλο. Δεν τα καλεί η μεταβίβασή του. Η μπάλα πέρασε πλάγιο για την ομάδα του Πανσεραϊκού από τα δεξιά. Δεν άρεσε αυτό στο Γιάννη Αναστασίου. Ο όρθιος κάτι λέει έτσι, όχι ευχαριστημένος από ό,τι φαίνεται, στους συνεργάτες του και παρακολουθεί βέβαια την αναμέτρηση. Με ένα άσπρο πουκάμισο ο Γιάννης Αναστασίου, με ένα μακό μαύρο μπλουζάκι ο Ζεράρ Σαραγώσα, οι δύο προπονητές, και ένα πλάγιο τώρα για τον Πανσεραϊκό. Ολυμπιακό από τα δεξιά στο 13ο λεπτό, ενώ το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο 0-0. Πλάγιο λοιπόν από τα δεξιά για τον Πανσεραϊκό με τον Γκελασβίλη. Ο Γκελασβίλη ετοιμάζεται να εκτελέσει το πλάγιο, ψάχνει κάποιο στήριγμα. Μαρκάρονται καλά οι συμπαίκτες του. Θα βρει τον Ιβαν. Ο Ιβαν με πλάτη την εστία μέσα στην περιοχή. Ωραία το κουνάκι. Στέλνει την μπάλα σε ένα σημείο που η μπάλα απομακρύνεται από τον Νικολάου σε πλάγιο για τον Πασαραϊκό. Και νέο πλάγιο. Εκτελείται και πάλι από τον Γκελασβίλη για τον Καρασαλίδη. Καρασαλίδης για τον Βόλνεϊ. Ο Βόλνεϊ με την μπάλα στα πόδια. Πασαραϊκός Πανετολικός 0-0 και πάλι στον Καρασαλίδη. Καρασαλίδης ψάχνει στήριγμα. Κάποιο συμπαίκτη του πάσα εκεί που δεν συνεννοήθηκε καλά με τον Ιβαν, ενώ το είχε κάνει νόημα. Δεν κατάλαβε κάτι ο Ρουμάνος. Η μπάλα φτάνει λοιπόν σε ένα σημείο που ελέγχεται από τους παίκτες του Πανετολικού και με τον Γκράναθ τώρα ξεκινούν την επίθεσή τους. Ο Γκούσταφ Γκράναθ, ο 29χρονος Ισπανός, θα πασάρει στον Μπλάντεν και αυτός στον Μανρίκη. Οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί δηλαδή της ομάδας του Αγρινίου, της ομάδας του Γιάννη Αναστασίου. Ο Γκράναθ τώρα, ο οποίος μεταβιβάζει δεξιά, προσπαθεί ο Άλεξης να βγει στην επίθεση. Ο Άλεξης έχει απέναντί του τον Βόλνεϊ. Ο Άλεξης κάνει σέντρα μέσα στην περιοχή, πλασέ γκολ. Είναι το γκολ για τον Λεβαδιακό μέσα από την περιοχή με τον Γκαρσία. Ο Γκαρσία ανοίγει το σκορ στο 14ο λεπτό. Ήταν εξαιρετική η πάσα από τον Άλεξη στο 14ο λεπτό. Έβαλε το πόδι του ο Γκαρσία, πλάσαρε στη λιντιμπάλα στα δίκτυα του Τσομπανίδη και να το 0-1 για την ομάδα του Πανετολικού με σκόρερ τον Χουάν Μανουέλ Γκαρσία, τον 33χρονο Αργεντινό. Πανηγυρίζουν εκεί οι παίκτες του Πανετολικού. Παγώνει το δημοτικό γήπεδο Σερών, αυτό που δεν ήθελε δηλαδή ο Πασεραϊκός. Ο Γκαρσία σηκώνει τα χέρια ψηλά, δείχνοντας τον ουρανό. Κάπου αφιερώνει βέβαια το γκολ. Ήταν όλη η προσπάθεια από τον Άλεξιτς. Ωραία έβαλε ο Γκαρσία έτσι εκεί το πόδι του μπροστά από τον Καρασαλίδη. Πλάσαρε την μπάλα και κάνει το 0-1 για την ομάδα του Πανετολικού. Ο Πανετολικός λοιπόν προηγείται 1-0 με την ωραία σέντρα από τον Άλεξιτς. Ωραία εκεί ο Γκαρσία του Πανετολικού κάνει το 0-1 για την ομάδα του Αγρινίου. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1 με σκόρερ τον Γκαρσία. Προηγείται ο Πανετολικός εδώ στις Σέρες. Αυτό το ωραίο γκολ και σε εκτέλεση αλλά και στη δημιουργία. Η προσπάθεια από τον Άλεξης και το ιδανικό πλασέ από τον Γκαρσία μέσα στην περιοχή. Για να δούμε πώς θα απαντήσει ο Πανσεραϊκός, που βέβαια τώρα βρίσκεται με την πλάτη στο τείχος. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1 με τον γκολ του Χουάν Μανουέλ Γκαρσία. Οι Σεραίοι τώρα που προσπαθούν να έτσι να ισορροπήσουν όσον αφορά την ψυχολογία με αυτό το γκολ που δέχθηκαν από τον Γκαρσία στο 14ο λεπτό. Πρέπει αυτό βέβαια το σκορ τώρα να το ανατρέψουν, πρέπει να βρουν τις δυνάμεις. Έχει βέβαια πολύ χρόνο ακόμα το παιχνίδι και τώρα ο Τσαούσης πίσω εκεί για τον Βόλνεϊ. Ο Βόλνεϊ για τον Καρασαλίδη. Ο Καρασαλίδης θα βρει το Δαεναλή. Πάσα εδώ Ερανλή για το Ριέρα. Δεν έκανε καλό κοντρόλ ο Ισπανός. Κερδίζουν οι του Πανετολικού που έχουν το ψυχολογικό πλεονέκτημα βέβαια. Αδιάφορο είναι το παιχνίδι για αυτούς. Προηγούνται οι 1-0. Το βάρος πλέον πέφτει στον Πανσεραϊκό. Αφού αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα, καταλαβαίνετε ότι και η ομάδα του Πανσεραϊκού υποβάζεται. Ακολουθεί τη Λάρισα Super League 2. Και στο 16ο λεπτό Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1. Με τον Πανσεραϊκό τώρα έχει την μπάλα με τον Βόλνεϊ. Ο Βόλνεϊ θα πασάρει στον Γκελασβίλη. Ο Γκελασβίλη πήγε να κάνει τη μεταβίβαση, έβαζε τα πόδια του εκεί ο Σμυρλής, απομάκρυνε την μπάλα σε πλάγιο για τον Πανσεραϊκό. Πηγαίνει να εκτελέσει το πλάγιο ο Γκελασβίλη στο ύψος της μεσαίας γραμμής για το Ριέρα. Ριέρα κατεβάζει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή του Πανετολικού. Φτάνει τώρα η μπάλα στο Λίρατζι. Λίρατζι κινείται από τα δεξιά. Μαρκάρεται από τον Αποστολόπουλο. Πάσα για τον Μπεν Σαλάμ. Ο Μπεν Σαλάμ συγκλίνει προς τον άξονα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Πανετολικού. Έκανε μια πάσα μέσα στην περιοχή. Εκεί προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την κατάσταση ο Ιβαν, αλλά μπλόκαρε την μπάλα ο Μιχάλης Παρδαλός. Ο Πανετολικός προηγείται 1-0 στις αίρες του Πανσεραϊκού με τον γκολ από τον Χουάν Μανουέλ Γκαρσία. Και τώρα η προσπάθεια του Πανετολικού να βγει στην επίθεση με τον Μανρίκε. Ο Ισπανός θα πασάρει στον Ρουμάνο τον Μπλάντεν. Ο Μπλάντεν για τον Σουηδό τον Γκράναθ. Ο Γκράναθ θα δώσει δεξιά. Ξαναπαίρνει την μπάλα ο Σουηδός. Πασάρει και στη μεσαία γραμμή στον Ματσάν. Ο Ματσάν και πάλι για τον Γκράναθ. Ο Γκράναθ, ο Σουηδός, θα πασάρει στον Μπλάντεν. Μπλάντεν, πολλές αλλαγές της μπάλας. Φτάνει εκεί που βρίσκεται ο Μανρίκε. Ο Μανρίκε κάνει μια μεταβίβαση, κερδίζει εκεί στην μεσαία γραμμή ο Λιάσος. Γίνεται το λάθος, δεν συνεννοήθηκαν καλά με τον Μπεν Σαλάμ. Δεν συνεννοήθηκε καλά ο Λιάσος. Και τώρα κερδίζουν και πάλι του Πασραϊκού με το Ριέρα. Ριέρα για τον Λιάσο. Ο Άγγελος Λιάσος, πάσα για τον Λίρατζι. Λίρατζι κινείται από τα δεξιά, περνάει τη μεσαία γραμμή. Πάσα για τον Ιβαν. Ο Ιβαν μαρκάρεται από τον Αποστολόπουλο. Έρχεται πολύ ωραίο ο Αποστολόπουλος, του κερδίζει την μπάλα. Παρχωρεί όμως το πλάγιο, ένα πλάγιο σαν κόρνερ από τα δεξιά, δίπλα σου μπαίνει το κόρνερ, το πλάγιο για τον Πανετολικό. 18ο λεπτό, Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1 με τον γκολ του Γκαρσία από το 14ο λεπτό. Είναι μπροστά η ομάδα του Αγρινίου. Πλάγιο από τα δεξιά, δίπλα σου μπαίνει το κόρνερ για τον Πανσεραϊκό. Πηγαίνει ο Γκελασβίλη να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Όταν είναι μακρινά πλάγια, συνήθως εκτελεί ο Κάλινιν, ο οποίος όμως είναι τιμωρημένος, ο Ρώσος. Ο Γκελασβίλη λοιπόν ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο από τα δεξιά για την ομάδα του Πανσεραϊκού. Το εκτελεί, μεταφέρει την μπάλα εντός περιοχής, κεφαλιά απομάκρυνσης από τον Μπλάντεν. Η μπάλα φτάνει και πάλι στον Γκελασβίλη. Με τη μία κάνει τη σέντρα. Εκεί στο πάρει την μπάλα παίκτης του Πανετολικού, ζητάνε χέρι οι γηπεδούχοι. Ο διαιτητής λέει ότι μάλλον θα συμβουλευτεί. Όχι, παίζεται, κανονικά παίζεται, λέει. Ο διαιτητής άλλωστε είναι κοντά στη φάση. Διαμαρτυρήθηκαν σε πρώτο χρόνο οι παίκτες του Πανσεραϊκού και η μπάλα είναι για τον Πανσεραϊκό. Νέο πλάγιο από τα δεξιά, δίπλα στο σημαίκι του κόρνερ επίσης. Τώρα εκτελεί το πλάγιο και πάλι ο Γκελασβίλη. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1. Ο Γκελασβίλη τώρα θέλει να μεταφέρει την μπάλα εντός και αυτό κάνει, εντός μεγάλης περιοχής δηλαδή. Πες του Πανσεραϊκού πεσμένος, η μπάλα που μακρύνεται. Δοεραλής μέσα στην περιοχή, προσπαθούν εκεί. Η Σερέ, η μπάλα είναι εκτός τελικής γραμμής. Out, δεν κατάφερε ο Ιβαν να κάνει το πλασέ μέσα στην περιοχή.
6: Άρα είμαστε στο 19ο λεπτό, Βασίλη. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1. Έχουμε τελικά αποτελέσματα στην Ιταλία στους 5 πρώτους αγώνες της ημέρας. Γιουβέντους Φιωρεντίνα 0-2, Κόμο Πάρμα 1-0, Πίζα Νάπολη 0-3, Ρώμα Λάτσιο 2-0 και Τζένοα Μίλαν 1-2. Επαναλαμβάνω, τελικά αποτελέσματα. Στην Αγγλία, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, Manchester United, Nottingham Forest 1-0. Και εμείς θα δώσουμε τώρα το λόγο στον Δημήτρη Μπούκα. Μόλις άρχισε ο αγώνας για τα play-off της GBL, Μύκονος Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 1-0 στη σειρά των αγώνων, Δημήτρη, και παίζει χωρίς Ναν, Φαρίντ και Καλαϊτζάκη.
8: Ακριβώς. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της Τσεράσπορ. Ο Παναθηναϊκός έχει τρεις απουσίες, τους Κένεθ Φαρίντ, Κέντρικ Ναν και τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, ο οποίος θυμίζω τραυματίστηκε στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων, έπαθε ένα διάστημα πρώτου βαθμού. Και φυσικά είναι και απόν και ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος έτσι ακόμα αναρρώνει από τον τραυματισμό του στο γόνατο. 1-0 η σειρά είναι για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θυμίζουμε έχει επικρατήσει με 99-75 στο πρώτο παιχνίδι αυτού του ζευγαριού για τα προημητρικά της Greek Basketball League. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα βλέπουμε στο γήπεδο της Μυκόνου, η οποία θυμίζει ότι ήταν νεοφώτιστη φέτος και έκανε μια πολύ καλή πορεία τερματίζοντας στη δεύτερη θέση της κανονικής περίοδου. Δεν έχουμε ακόμα σκορ στο παιχνίδι μας. Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει με τους Grant Ρογκαβόπουλο, Βασίλη Τογιόπουλο, Χέις Ντέβις και Ντίνο Μίτογλου, ενώ η Μύκονος είναι με τους Appleby Kennedy, Σκουλίδα, Χέσον και Βασίλη Καβαδά. Χέις Ντέβις σουτιά 3 είναι κακό από την κορυφή. Δεν έχουμε ακόμα σκόρ. Η Μύκονος, η οποία, όπως είχε δηλώσει και ο coach Βαγγελής Γιάγκους μετά το πρώτο παιχνίδι, θέλει να κάνει μια ανταγωνιστική εμφάνιση, θέλει να δυσκολέψει τον Παναθηναϊκό και να δώσει έτσι μια χαρούμενη νότα σε αυτή την πολύ σπουδαία σεζόν για την ομάδα των Κυκλάδων. Φάλε εδώ πάνω στον Χέις Ντέβις από τον Appleby, τον Χέσον, αν είδα καλά.
6: Μάλιστα. Αυτά τα πρώτα στοιχεία λοιπόν για τον αγώνα Μύκονος Παναθηναϊκός. Μεταδίδεται και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Θα υπάρχει βέβαια και η ραδιοφωνική σύνδεση με τον Δημήτρη Μπούκα. Επιστρέφουμε στο γήπεδο των Σερών. Super League, Play Out, πρώτα τελευταία αγωνιστική. Πανσεραϊκός Πανετολικός. Ακούμε τον Βασίλη Αναστασιάδη.
7: 22ο λεπτό. Δημοτικό γήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς. Πανσεραϊκός 0, Πανετολικός 1. Με τον γκολ του Γκαρσία από το 14ο λεπτό, η ομάδα του Αγρινίου, ο Πανετολικός, είναι μπροστά στο σκορ. Προηγείται 1-0 εδώ στις αίρες του Πανσεραϊκού. Ο Πανσεραϊκός, βέβαια, που καίγεται για βαθμούς, θέλει οπωσδήποτε να πάρει τη νίκη. Άλλο αποτέλεσμα τον φέρνει στον υποβιβασμό. Γκελασβίλη τώρα με την μπάλα στα πόδια, πασάρει στον Καρασαλίδη. Καρασαλίδη ετοιμάζεται να κάνει την μεταβίβαση, φτάνει στην μεσαία γραμμή. Κάνε ένα γέμισμα εκεί για τον Ιβαν Κεφαλιά του Ρουμάνου. Η μπάλα ελέγχεται από τους Αγρινιώτες που τώρα απομακρύνουν τον κίνδυνο για αυτούς, αλλά έρχεται ωραίο Βόλνεϊ, κερδίζει. Βόλνεϊ για τον Τζαούση από τα αριστερά. Τζαούση θα αλλάξει κατεύθυνση, θα πασάρει στον Λιάσο. Ο Λιάσο στη μεσαία γραμμή. Πάσα εκεί, τα κουνάκι του Ιβαν. Η μπάλα απομακρύνεται, ξαναφτάνει στον Καρασαλίδη. Καρασαλίδης για τον Κελασβίλη. Ο Κελασβίλη θα βρει δεξιά τώρα το Λίρατζε. Επίθεση για τον Πασραϊκό με τον Ιβαν να μαρκάρεται. Παίζεται λοδιετής. Ο Ρουμάνος εξακολουθεί και είναι πεσμένος. Ο λοδιετής είπε να συνεχιστεί η φάση. Η μπάλα τώρα που γίνεται στους Μυρλής. Μυρλής θα μπει στην περιοχή του Πασραϊκού. Αποτελεσματικότατο το τάκλιν εκεί. Προβολή καλύτερα από τον Καρασαλίδη. Αποτελεσματική προβολή. Απομάκρυνε τον κίνδυνο. Αλλά ο κίνδυνος παραμένει. Γιατί μέσα στην περιοχή οι παίκτες του Πανετολικού έχουν την μπάλα. Σέντρα από τον Νικολάου. Κόβει ο Βόλνεϊ. Ήταν εξαιρετική κίνηση από τον Τέλη Καρασαλίδη αυτή η προβολή που έκανε, γιατί ήταν σε θέση βολής ο Ζημυρλής, αλλά κατάφερε ο Καρασαλίδης με την εξαιρετική προβολή να απομακρύνει τον κίνδυνο πριν ο Ζημυρλής γινόταν απειλητικός για την εστία του Τσομπανίδη. Στο 23ο λεπτό, Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1 με τον γκολ του Γκαρσία από το 14ο λεπτό είναι μπροστά η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Ο Καρασαλίδης δίνει στον Δοεραλή. Δοεραλής με την μπάλα στα πόδια στη μεσαία γραμμή. Ο πρώην άσος της Λαμίας έκανε τη... μάλλον κερδίζουν οι του Πανετολικού την μπάλα με τον Γκράναθ που διάβασε τη φάση ο Σουηδός. Η μπάλα πίσω τώρα εκεί στον Μπλάντεν. Ο Μπλάντεν θα πασάρει στον Μανρίκε. Είναι η τρεις κεντρική αμυντική της ομάδας του Αγρινίου. Ο Μανρίκε ετοιμάζεται να περάσει τη μεσαία γραμμή. Μανρίκε βλέπει τον Αποστολόπουλο, κρατά την μπάλα. Φτάνει στη μεγάλη περιοχή του Πασαραϊκού. Μαρκάρεται αντικανονικά από τον Κελασβίλη. Και ένα φάουλ τώρα για την ομάδα του Πανετολικού. Από τα αριστερά, όπως κάνει η επίθεση ο Πανετολικός, με τον διαιτή να δείχνει και την κίτρινη κάρτα. Και τώρα, βέβαια, ευκαιρία για τον Πανετολικό να δημιουργήσει μια καλή έτσι, προϋπόθεση στην περιοχή του Τσομπανίδη. Γιατί πραγματικά το φάουλ είναι από τα αριστερά. Αρκετός κόσμος μέσα στην περιοχή του Τσομπανίδη, του τερματοφύλακα του Πασαραϊκού. Κοντά στην μπάλα είναι ο Ματσάν, ο Ρουμάνος, είναι και ο Νικολάου. Να δούμε ποιος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Ο Ματσάν αφήνει για τον Νικολάου. Νικολάου το εκτελεί, η μπάλα περνάει κεφαλιά, out. Η μπάλα είναι για τον Πανσεραϊκό. Στο 25ο λεπτό, Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1. Τώρα ο Τσομπανίδης θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Δίνει στον Καρασαλίδη. Καρασαλίδης για τον Λιάσο. Ο Λιάσο και πάλι για τον Τσομπανίδη. Πιέζουν οι παίκτες του Πανετολικού εκεί ψηλά. Η μπάλα για τον Τσαούση. Ο Τσαούσης καταφέρει και κερδίζει το πλάγιο, αφού εκεί είχαμε το μαρκάρισμα που το έγινε από το Σατσιά, τον Κύπριο. Τώρα ο Τσαούσης αφήνει τελικά να εκτελεστεί το πλάγιο από τον Βόλνεϊ. Ο Βραζιλιάνος, κεντρικός αμυντικός του Πασαραϊκού, εκτελεί το πλάγιο. Προσπαθεί και βρίσκει το Ριέρα. Ριέρα με την μία για το Λιάσο. Λιάσος για τον Μπεν Σαλάμ. Ο Μπεν Σαλάμ θα κάνει μια πάσα εκεί στον Τσαούση. Ο Τσαούσης για τον Δοεραλή. Δοεραλής κάνει τη σέντρα. Η μπάλα απομακρύνεται από τον Γκράναθ σε πλάγιο για την ομάδα του Πανσεραϊκού από τα αριστερά στο ύψος μεγάλης περιοχής του Παρδαλού. Αφήνει ο Τσαούσης, πηγαίνει ο Γκελασβίλη να εκτελέσει το πλάγιο, αφού ο Γεωργιανός έχει δυνατότητα να στείλει την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή της αντίπαλης ομάδας. Στο 26ο λεπτό είναι το 0-1, παραμένει για τον Πανετολικό. Πλάγιο λοιπόν με τον Γκελασβίλη από τα αριστερά για τον Πασαραϊκό, ο οποίος διαμαρτύρεται στον διαιτή της αναμέτρησης, αφού παίκτης του Πανετολικού ο Άλεξ είναι πολύ κοντά σε αυτόν. Εκτελεί τελικά, δίνει στον Τσαούση. Σέντρα του Τσαούση, μπάλα απομακρύνεται από τον Αποστολόπουλο. Ο Λίρατζης παίρνει το rebound, κάνει μια μεταβίβαση για τον Μπεν Σαλάμ. Η μπάλα του κάνει τα παιχνίδια, σκάει στο έδαφος και αλλάζει κατεύθυνση και είναι πλάγιο για τον Πανετολικό. Δίπλα σημαία και το corner. Πιέζουν ψηλά τώρα οι του Πανετολικού, οι οποίοι προηγούνται 1-0. Ο Αποστολόπουλος θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο για την ομάδα του. Αποστολόπουλος βλέπει ότι έχουν όλοι κλειστεί και έτσι καθυστερεί. Άλλωστε πετάχτηκε μια μπάλα στα πόδια του. Τώρα θα εκτελέσει εκτελεί στο πλάγιο ο Απόστολος Αποστολόπουλος. Κεφαλιά του Γκελασβίλη. Νέο πλάγιο μπροστά στον πάγκο του Πανσεραϊκού. Αυτό το πλάγιο στο 27ο λεπτό. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1. Ο Αποστολόπουλος τώρα εκτελεί αυτό το πλάγιο για την ομάδα του Πανετολικού. Η μπάλα φτάνει στον Σμυρλή και πάλι Αποστολόπουλος. Πιέζουν ψηλά οι παίκτες του Πανσεραϊκού. Η μπάλα στον Μανρίκε. Μανρίκε θα μεταβιβάσει εκεί στον Ματσάν. Ο Ματσάν για τον Γκράναθ. Επίθεση του Πανετολικού από τα δεξιά. Φτάνει τελικά εκεί που είναι ο Σατσιάς. Ο Σατσιάς θα δώσει τον Γκράναθ. Ο Γκράναθ θα βρει τον Ματσάν. Ματσάν για τον Μπλάντεν. Ο Μπλάντεν για τον Μανρίκε. Μανρίκε με τη μία εκεί στον Σμυρλή. Ο Λάμπρος Σμυρλής θα πασάρει στον Σεμπάστιαν Μπλάντεν. Ο Μπλάντεν θα βρει τον Ματσάν. Ο Ρουμάνος, το Ρουμάνο δηλαδή. Τώρα η μπάλα φτάνει στον Σμυρλή. Ο Σμυρλής κινείται από τα αριστερά. Κάνει μια πάσα στον άξονα εκεί που βρίσκεται για την ομάδα του Νικολάου. Κερδίζει ο Λίρατζης. Προσπαθεί να βγει μπρος στην αντεπίδηση. Ωραία, όπως το Λόπουλος θα κερδίσει από τον Λίρατζη. Και η επίθεση τώρα για τον Πανετολικό με τον Ματσάν. Ματσάν δεξιά δίνει για τον Γκράναθ. Ετοιμάζει ο Σουηδός να περάσει τη μεσαία γραμμή. Το πραγματοποιεί. Πασάρι στον Ματσάν. Ο Ματσάν για τον Σατσιά και αυτός πίσω για τον Γκράναθ. Ο Γκράναθ θα βρει τον Μπλάντεν. Ο Μπλάντεν θα μεταβιβάσει την μπάλα στον Μανρίκε. Μανρίκε περνά τη μεσαία γραμμή. Κινείται από τα αριστερά. Βλέπει τον Σμυρλή τελικά αλλάζει απόφαση. Τη δίνει την μπάλα στον Μπλάντεν αφού πίεσε καλά εκεί ο Ιβαν. Και τώρα ο Νικολάου. Ο Νικολάου ακριβώς στο χώρο του κέντρου του γηπέδου θα πασάρει στον Μανρίκε. Μανρίκε πίσω για τον Μπλάντεν. Ο Μπλάντεν κατεβάζει την μπάλα στο 28 λεπτό. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1. Η μπάλα τώρα εκεί στη μεσαία γραμμή για τον Ματσάν. Ο Ματσάν για τον Μπλάντεν, τον αρχηγό του Πανετολικού. Η προσπάθεια από τον Ματσάν κλείνεται από το Ριέρα. Ο Ματσάν εξακολουθεί και κρατά την μπάλα. Πέφτει κάτω από μαρκάρισμα του Ριέρα. Πηγαίνει ο διαιτητής εκεί κοντά στον Ισπανό. Και το φάουλ που κερδίσει ο Πανετολικός. Ενώ σε λίγο συμπληρώνουμε 30 λεπτά αγώνα εδώ στις Σέρες. Προβάδισμα για τον Πανετολικό 1-0 με τον γκολ του Γκαρσία από το 14ο λεπτό. Ο Πανετολικός είναι συμπίδεση με τον Σμυρλή. Σμυρλή μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή του Σομπανίδη. Συγκλίνει προς τον άξονα, κρατά την μπάλα, δέχεται το μαρκάρισμα με φάουλ από τον Μπεν Σαλάμ. Μπεν Σαλάμ, Μαροκινός στην καταγωγή, Ολλανδός στην υπηκότητα, άλλωστε πολλά χρόνια αγωνίστηκε στο Ολλανδικό πρωτάθλημα. Επίδεση τώρα για τον Πανετολικό από τα αριστερά με τον Γκράναθ. Ο Γκράναθ άλλαξε και την μπάλα. Ο Σατσιάς προσπάθησε να βγει με τον Άλεξιτς, κερδίζει ο Βόλνεϊ. Ο Βόλνεϊ πέφτει κάτω, μαρκάρισμα αντικανονικό γίνεται πάνω στον Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό. Ένα φάουλ λοιπόν τώρα για τον Πανσεραϊκό με τον Βόλνεϊ. Τώρα συμπληρώνουμε 30 λεπτά αγώνα. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1 από το 14ο λεπτό με τον γκολ του Γκαρσία μετά από ωραία προσπάθεια του Άλεξιτς από τα δεξιά και ιδανικό πλασέ από τον Γκαρσία, ο οποίος πρόλαβε τον Καρασαλίδη, κάνει το 0-1 η ομάδα του Πανετολικού. Στα 30 λεπτά της αναμέτρησης τώρα είναι ο Γκελασβίλη αυτός που δίνει στον Καρασαλίδη. Καρασαλίδης κατεβάζει την μπάλα. Καρασαλίδης απασάρει στο Βόλνεϊ. Ο Βόλνεϊ στα αριστερά για τον Τσαούση. Τσαούση για τον Λιάσο και πάλι Τσαούση. Ο Τσαούση κλείνεται, χάνει την μπάλα. Αντεπίθεση τώρα για τον Πανετολικό και στη μεσαία γραμμή προσπαθεί ο Τσαούση να κερδίσει. Ο Τσαούση που έχει χτυπήσει, κερδίζει όμως και το φάουλ ο Μάριος Τσαούση, ο οποίος εξακολουθεί και είναι πεσμένος. Κάτι λέει με το διαιτητή, ζητάει από το διαιτητή να φέρει γιατρό. Αυτό ζήτησε από το διαιτητή της αναμέτρησης. Ο διαιτητής έκανε νόημα στο ιατρικό επιτελείο της ομάδας του Πανσεραϊκού να μπει αφού έχει χτυπήσει ο Μάριος Τσαούση.
9: Υπάρχει διακοπή στις Σέρες. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1 στο 30ο λεπτό. Αποτέλεσμα χρόνου στην Premier League, Manchester United Nottingham Forest 1-0 και εμείς πάμε να δώσουμε το λόγο στον Δημήτρη Μπούκα για να μάθουμε πώς εξελίσσεται ο αγώνας για τα play-off της GBL Μύκονος Παναθηναϊκός.
8: Λοιπόν, αρκετά ανταγωνιστικό το πρώτο 7 λεπτό της αναμέτρησης, 12-15 είναι το σκορ για τον Παναθηναϊκό. Η Μύκονος, η οποία εμφανίζεται ανταγωνιστική για την ώρα, παλεύει κάθε φάση. Εδώ ο Μπρίξ θα πάρει ένα επιθετικό rebound και θα κάνει το 14-15. Πρώτη σκόρερ για τη Μύκονο είναι η Σκουλίδας και Χέσον με 5 πόντους, ενώ για τον Παναθηναϊκό Γκραντ έχει 4. Από 3 έχουν η Μήτογλου, το Γιώπουλος και Ρογκαβόπουλος. Όμορφο παιχνίδι. Η Μύκονος, η οποία αποδεικνύεται σκληρό καρύδι για την ώρα. Εδώ είναι φοβερή τάπα του Μπρίξ πάνω στον Μήτογλου. Εντυπωσιακή φάση από τον Αμερικανό ψηλό της Μυκόνου. Εδώ θα έχουμε και την δεύτερη αλλαγή για τη Μύκονο. Χέσον θα πάει στον πάγκο για να πάρει, μερικές ανάσεις. Έκανε καλή δουλειά και στη θέση του θα μπει από ό,τι είδαμε ο Καλίτ Μουρ. Μήτογλου εδώ, ωραία επαναφορά από τον Γκραντ, θα κερδίσει το φάουλ, θα εκτελέσει και μία βολή 14-17. Το σκορ έγινε αρκετά έτσι γρήγορο το παιχνίδι. Κάτι που βολεύει νομίζω και τις δύο ομάδες. Θυμίζουμε ότι Μύκονος αρέσκεται πάρα πολύ στο γρήγορο παιχνίδι και να βρίσκει απροετοίμαστες τις άμυνες των αντιπάλων, ενώ και ο Παναθηναϊκός προσπαθεί έτσι λίγο να βρει τα πατήματά του μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια και προσπαθώντας και ο Εργινάταμα να χρησιμοποιήσει έτσι και άλλους παίχτες ώστε να μπουν πιο ενεργά στο rotation της ομάδας, όπως είναι ο Ντίνος Μίτογλου, ο οποίος θα ευστοχίσει στην συμπληρωματική βολή και θα κάνει το 14-18 και έτσι θα γίνει και ο πρώτος σκόρερ του παιχνιδιού. 2 και 35 για το τέλος της πρώτης περίοδου, 14-18.
9: Μύκονος Παναθηναϊκός. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Μπούκα. Επιστρέφουμε στις Σέρες. Ακούμε τον Βασίλη Αναστασιάδη, Πανσεραϊκός Πανετολικός.
7: 32ο λεπτό. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1. Με τον γκολ του Γκαρσία από το 14ο λεπτό είναι μπροστά η ομάδα του Αγρινίου. Μάλλον θα έχουμε αναγκαστική αλλαγή. Ο Τσαούσης δεν μπορεί να συνεχίσει. Τα τελευταία δύο λεπτά οι Σεραίοι αγωνίζονται με 10 παίκτες. Ο Τσαούσης είναι εκτός και δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Δεν μπορεί να συνεχίσει ο αριστερός οπισθοφύλακας της ομάδας του Πανσεραϊκού. Άρα θα μπει ο Αρμουγκόμ. Ένας παίκτης που για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν τραυματίας και απήχε από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Πανσεραϊκού. Είναι αριστερός μπακ, τραυματίστηκε στην προετοιμασία να φανταστείτε, επανήλθε μετά από πάρα πολύ καιρό. Σε λίγο λοιπόν θα περάσει ο Γάλλος στη θέση του Τσαούση, ο οποίος αποχωρεί υποβασταζόμενος και με το χειροκρότημα των φιλάθρων να το συνοδεύει στην αποχώρησή του. 33ο λεπτό, Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1 με τον γκολ του Γκαρσία. Σε λίγο θα περάσει ο Αρμουγκόμ από στο Λόπουλος από τα αριστερά. Πάσα εκεί στη μεσαία γραμμή για τον Ματσάν. Αυτός θα βρει με τη μία τον Σμυρλή. Σμυρλής κλείνεται από τον Λίρατζι. Πασάρι στον Μανρίκε. Μανρίκε για τον Μπλάντεν. Μπλάντεν με την μπάλα στα πόδια. Ο Ρουμάνος ξαναδίνει στον Ισπανό τον Μανρίκε και αυτό στο Σεραίο τον Αποστολόπουλο. Ο Αποστολόπουλος και πάλι στον Μανρίκε. Ο Μανρίκε πίσω για τον Μπλάντεν. Πιέζει ο Ιβάν. Ο Μπλάντεν κάνει ένα ωραίο γέρισμα. Εξαιρετικό γέρισμα μέσα στην περιοχή. Ο Σμυρλής κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Χάνεται μοναδική ευκαιρία για την ομάδα του Πανετολικού. Ήταν ένα απίστευτο, θα λέγαμε, μια απίστευτη προσπάθεια από τους φιλοξενούμενους. Καταπληκτικός συνδυασμός. Ήταν μια απίστευτη πάσα που έγινε μέσα στην περιοχή. Η μπάλα τελικά δεν αξιοποιήθηκε αυτή η προσπάθεια. Χάθηκε η ευκαιρία από τον Γκαρσία. Ο Πανετολικός βρέθηκε πολύ κοντά σε ένα δεύτερο τέρμα. Ενώ ο Πανσεραϊκός εξακολουθεί και παίζει με 10 παίκτες. Ο Ιβάν μέσα στην περιοχή. Η μπάλα φτάνει στα χέρια του Παρδαλού. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Δεν έχει γίνει ακόμα. Ο Πανσεραϊκός εξακολουθεί και παίζει με 10 και νωρίτερα χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για τον Πανετολικό με μια καταπληκτική πάσα που έγινε από το χώρο του κέντρου του γηπέδου. Τώρα η αλλαγή. Περνά λοιπόν ο Αρμουγκόμ, ο παίκτης ο οποίος θα αντικαταστήσει τον τραυματία Τσαούση, το ένα κακό μετά το άλλο για τον Ζεράρ Σαραγώσα. Έχει και απουσίες σήμερα. Τραυματίστηκε και ο Τσαούσης. Μπαίνει ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει πολλά λεπτά συμμετοχή στο πρωτάθλημα σε ένα από τα πιο κρίσιμα. Το πιο κρίσιμο παιχνίδι της χρονιάς μέχρι το επόμενο, βέβαια, ανάλογο του αποτελέσματος. Και τώρα η μπάλα είναι στον Αποστολόπουλο. 35ο λεπτό, Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1. Η μπάλα φτάνει στον Μπλάντεν. Ο Μπλάντεν θα πασάρει στον Γκράναθ. Ο Γκράναθ θα βρει εκεί το Σατσιά. Προσπαθεί να κερδίσει ο Ριέρα. Ελέγχουν οι του Πανετολικού. Με τον Μπλάντεν έχει την μπάλα στα πόδια. Ο Ρουμάνος θα πασάρει εκεί στον Γκράναθ. Ο Γκράναθ πίσω η μπάλα, πιο πίσω για τον Μπλάντεν. Ο Μπλάντεν θα βρει τον Νικολάου. Νικολάου αλλάζει παιχνίδι, θα βρει τον Μανρίκε και πάλι Μπλάντεν. Πολλές πάσεις από τους παίκτες του Πανετολικού. Ο Μπλάντεν κάνει ένα γέμισμα για τον Αποστολόπουλο. Στον αέρα διεκδικεί την μπάλα και από Λίρατζη και Αποστολόπουλο. Χτύπησαν λίγο τα κεφάλια τους οι δύο παίκτες. Πιάνει το κεφάλι του Αποστολόπουλο. Είναι καλά, συνεχίζει. Ο Γκελασβίλη εκτελεί. Ο Αποστολόπουλος διώχνει. Κερδίζει ο Σμυρλής, ο οποίος δίνει στον Νικολάου. Νικολάου στη μεσαία γραμμή, επίθεση για την ομάδα του Πανετολικού με τον Γκαρσία. Ο Αρμουγκόμ διώχνει όπως την μπάλα στην πρώτη επαφή σε κόρνερ για την ομάδα του Αγρινίου. 36ο λεπτό, Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1 και κόρνερ από τα δεξιά. Πηγαίνουν αργά οι παίκτες του Πανετολικού να εκτελέσουν αυτό το κόρνερ. Οπότε βλέπω θα έχουμε και αλλαγή για τον Πανετολικό. Δεν ξέρω αν θα είναι κάποια αλλαγή η οποία έτσι είναι αναγκαστική. Θα το δούμε σε λίγο. Πάντως έχουμε το κόρνερ τώρα από τα δεξιά για τον Πανετολικό στο 36ο λεπτό και ενώ το αποτέλεσμα είναι υπέρ του Πανετολικού με 1-0. Κόρνερ λοιπόν για την ομάδα του Αγρινίου τώρα από τα δεξιά. Τώρα θα εκτελεστεί για τον Πανετολικό. Αρκετός κόσμος είναι στην περιοχή του τερματοφύλακα του Τσομπανίδη. Το κόρνερ εκτελεί. Την μπάλα περνάει από όλους μέσα στην περιοχή. Ο Γκραν αφενό πέφτει μπάλα μπροστά του. Έχουμε τραυματία παίκτη του Πανετολικού τώρα, ο οποίος πιάνει και το πρόσωπό του. Ήταν η εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά. Εκεί μέσα στην περιοχή ο Γκράναθ ευνηδιάστηκε, ο Σουηδός που είχε προωθηθεί. Δεν κατάφερε ουσιαστικά να κάνει το σουτ. Η μπάλα στα χέρια του Τσομπανίδη. Πεσμένος παίκτης.
9: Άρα υπάρχει διακοπή και πάλι. Έτσι. Μάλιστα, πάμε γιατί μόλις ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδο στον αγώνα Μύκονος Παναθηναϊκός. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Μπούκας.
8: Λοιπόν, 18-19 ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος. Πολύ όμορφο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Μύκονος, που παρά την αστοχία της από την περιφέρεια, έχει 2 στα 8 τρίποντα, δείχνει ένα πολύ καλό πρόσωπο στα πρώτα 10 λεπτά. Η Μύκονος, η οποία προηγείται και στα rebound 11 έναντι 9 του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κάνει πάρα πολλές αλλαγές στο rotation. Ο Άταμαν, νομίζω, προσπαθεί ο κότς Άταμαν να κερδίσει αρκετούς παίκτες. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος και με τη σειρά του είναι αρκετά άστοχος, επίσης έχει 2 στα 8 τρίποντα και 5 στα 8 δίποντα και 3-5 βολές. Πολύ όμορφο παιχνίδι και μένει να δούμε κατά πόσον θα μπορέσει η Μύκονος να είναι ανταγωνιστική και στα 40 λεπτά. Πάντως δείχνει η ομάδα του Βαγγέλη Γιάνγκου ότι μόνο τυχαία δεν κατέκτησε την 7η θέση στο φετινό πρωτάθλημα στη regular season. Αναμένουμε με πάρα πολύ μεγάλη αγωνία και ενδιαφέρον και το δεύτερο δεκάλεπτο ανάμεσα στις δύο ομάδες.
9: Μύκονος Παναθηναϊκός 18-19, αποτέλεσμα πρώτης περίοδου και επιστρέφουμε στο γήπεδο των Σερών. Πανσεραϊκός Πανετολικός, ακούμε το Βασίλη Αναστασιάδη.
7: 38 λεπτό, Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1 με τον γκολ του Γκαρσία. Ο Γκαρσία που δεν συνεχίζει όμως, ήταν αυτός που τραυματίστηκε πριν από λίγο. Τώρα τον εμψυχώνει ο Μαρκόφσκι, αυτός ο πολύ μεγάλος σκόρερ των ελληνικών γηπέδων, που είναι γενικός αρχηγός εδώ στην ομάδα του Πανετολικού. Ο Γκαρσία λοιπόν τραυματίστηκε, δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Πέρασε το παιχνίδι ο Χόρχε Αγκύρε, ο 26χρονος διεθνής Κουβανός. Στην επίθεση λοιπόν πλέον εχμή του δώρα της επίθεσης δεν είναι ο Γκαρσία που πέτυχε τον γκολ, αλλά ο Αγκύρε. Ο Γκαρσία τραυματίστηκε. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1. Προσπαθεί εκεί να κερδίσει ο Ιβάν. Είναι πεσμένος ο Μανρίκε. Κοιτάζει ο συμπαίκτης του το Μανρίκε, ο οποίος εξακολουθεί και είναι πεσμένος. Πηγαίνει τώρα ο διαιτητής πάνω στον Ισπανό, τον Κρίστιαν Μανρίκε, για να δει τι έχει ο Ισπανός, ο ένας από τους τρεις στόπερ της ομάδας του Αγρινίου, ο οποίος αργά-αργά με τη βοήθεια του διαιτητή κιόλας σηκώνεται για να συνεχίσει το παιχνίδι. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1 στο 39. Με την μπάλα να είναι τώρα στα πόδια των παικτών του Πανετολικού. Θα πασάρει εκεί στον Μανρίκε ο Μλάντεν. Ο Μανρίκε κάνει ένα γέμισμα εκεί για τον Αγκύρε. Ο Αγκύρε διαμαρτύρονται σε ρέει ότι χρησιμοποιεί το χέρι που κατέβασε την μπάλα. Τώρα αυτός επίσης διαμαρτύρεται ότι τον βρήκε με το χέρι ο Λίρατζης. Η μπάλα όμως παίζεται. Μέσα την ο Νικολάου στην μεσαία γραμμή. Επίθεση και πάλι για τον Πανετολικό με τον Αποστολόπουλο. Αποστολόπουλος για τον Ματσάν. Ο Ματσάν πίσω εκεί που είναι ο Μλάντεν. Ο Ρουμάνος για τον Γκράναθ. Ο Σουηδός κινείται από τα δεξιά. Κρατά την μπάλα, κάνει μια σέντρα, καλή για κεντρικό αμυντικό, απομακρύνεται η μπάλα, ξανακερδίζουν ή το Πανετολικού με τον Άλεξιτς. Ωραία σέντρα του Άλεξιτς, απομακρύνει τον κίνδυνο σε πρώτη φάση ο Γκελασβίλη. Ο Βόλνεϊ κερδίζει την μπάλα, ο Ίβαν τώρα. Ο Ίβαν κλείνεται από δύο παίκτες του Πανετολικού. Ο Ρουμάνος κρατά την μπάλα, τελικά τη χάνει, αλλά με φάουλ, όπως λέει ο διαιτητής αναμέτρησης. Ένα φάουλ που κέρδισε ο Ρουμάνος. Ο Ίβαν μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Τσουμπανίδη. Φάουλ που εκτελείται από το Λίρατζι. 40 λεπτά παιχνιδιού. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1 με τον γκολ του Γκαρσία. Από το 14 είναι μπροστά η ομάδα του Πανετολικού. Η μπάλα στον Αρμουγκόμ. Αρμουγκόμ πήρε τη θέση του τραυματία Τσαούση. Θα βρει τον Λιάσο, θα ξαναπάρει την μπάλα. Κερδίζει το φάουλ ο Αρμουγκόμ στην προσπάθειά του εκεί να του κερδίσει την μπάλα. Τον έκανε φάουλ ο Σατσιάς, ο Κύπριος, ο οποίος δέχεται και την κίτρινη κάρτα του διαιτητή. Και ένα φάουλ που εκτελείται τώρα με τον Καρασαλίδη να παίρνει την μπάλα. Ο Καρασαλίδης για τον Γκελασβίλη. Γκελασβίλη για τον Λίρατζη από τα δεξιά. Λίρατζης με τον Αποστολόπουλο απέναντί του δίνει στον Μπεν Σαλάμ. Μπεν Σαλάμ κλείνεται από δύο παίκτες, αναγκαστικά γυρνάει την μπάλα πίσω για τον Γκελασβίλη και τώρα για τον Καρασαλίδη. Καρασαλίδης κάνει ένα γέμισμα εκεί για τον Μπεν Σαλάμ. Μπεν Σαλά με την μπάλα στα πόδια. Προσπαθεί να βρει το Λίρατζι. Λίρατζι σε μπει με στην περιοχή. Καταδιώκεται από τον Αποστολόπουλο. Σέντρε του Λίρατζι. Βάζει ο Αποστολόπουλο στα πόδια του. Κόρνερ για τον Πανσεραϊκό από τα δεξιά. Ένα κόρνερ για τον Πανσεραϊκό στο 41ο λεπτό. Ο Πανσεραϊκό Πανετολικό 0-1. Πηγαίνει εκτελέσει το κόρνερ ο Άρμου Γκομ. Από τα δεξιά αυτό το κόρνερ εκτελείται πρασαριστά για τον Ριέρα. Ο Ριέρα και πάλι για τον Αρμουγκόμ. Αρμουγκόμ μια κακή σέντρα, η μπάλα παίρνει πάρα πολλά μέτρα ύψος. Δεν βγαίνει όμως, ελέγχεται εκεί από τον Νικολάου. Προσπαθεί εκεί να τον πιέσει ο Βόλνεϊ, να κάνει το λάθος ο Νικολάου, όπως το έκανε το λάθος. Έτσι το πλάγιο είναι για τον Πανσεραϊκό. Εκτελείται το πλάγιο γρήγορα από τον Βόλνεϊ για τον Ριέρα. Η μπάλα τώρα είναι εκεί που βρίσκεται ο Δονεαλής για τον Μπεν Σαλάμ. Μπεν Σαλάμ έξω στη μεγάλη περιοχή του Πανετολικού όλα αυτά. Μπεν Σαλάμ για τον Ριέρα. Ριέρα από τα αριστερά έξω από τη γωνιά της μεγάλης περιοχής για τον Βόλνεϊ. Ο Βόλνεϊ κάνει μια σέντρα σούτ από μακρύνιο Μπλάντεν. Η μπάλα φτάνει στο χώρο του κέντρου. Εκεί όπου ελέγχεται από τον Τέλη Καρασαλίδη. Καρασαλίδης για τον Μπεν Σαλάμ. Ωραία, θα ξεφύγει τον αντίπαλό του. Μπεν Σαλάμ με τη μία και τον Βόλνεϊ. Όλα αυτά γίνονται από τα αριστερά. Βόλνεϊ σέντρα μέσα στην περιοχή. Δωρεαλής, η κεφαλιά για πού, σε ένα σημείο που ο Αποστολόπουλος διώχνει, αλλά τα συνδέσει offside. Παίκτησε του Πανσεραϊκού Δωρεαλής. Έτσι σταματά αυτή η προσπάθεια των Σεραίων να απειλήσουν την εστία του Μιχάλη Παρδαλού. Είμαστε στο 43ο λεπτό. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1 με τον γκολ του Γκαρσία στο 14ο λεπτό. Αυτό το γκολ έχει κάνει τη διαφορά μέχρι στιγμής. Οι Σεραίοι προσπαθούν γιατί καίγονται για βαθμούς. Είπαμε ότι αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα, ο Πανσεραϊκός ακολουθεί τη Λάρισα Super League 2. Τώρα βλέπω ότι έχει σηκώσει παίκτες ο Αναστασίου. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσει μια δεύτερη αλλαγή. Ο Αποστολόπουλος στην επίθεση, ο Πανετολικός με τον Σμυρλή. Σμυρλής για τον Μπλάντεν. Μπλάντεν για τον Γκράναθ, τον Σουηδό. Αυτός θα βρει το Σατσιά. Ο Σατσιάς πάσα για τον Ματσάν. Ο Ματσάν για τον Γκράναθ. Ο Γκράναθ για τον Μπλάντεν. Ο Μπλάντεν θα βρει τον Ματσάν στη μεσαία γραμμή. Η μπάλα φτάνει στο Σατσιά από τα δεξιά. Ο Σατσιάς καθυστερεί, σταματά για να βρει ένα στήριγμα, βρίσκει τον Ματσάν. Ο Ματσάν κινείται στη μεγάλη περιοχή του Πανσεραϊκού από τα δεξιά με τον Άλεξιτς. Ο Άλεξιτς ξεφύγει από τον Αρμουγκόμ, κάνει σέντρα στην περιοχή, θα μπλοκάρει ο Τσουμπανίδης. Και πάλι ο Άλεξιτς απειλητικός, πληγώνει την ομάδα του, την πρώην ομάδα του. Βέβαια ήταν η Φαρμάκη, ωραία η σέντρα που έκανε, αλλά δεν και το τελείωμα στον γκολ που πέτυχε ο Γκαρσία. Και τώρα η μπάλα είναι στα πόδια των αμυντικών του Πανετολικού. 44ο λεπτό, Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1. Η μπάλα από τον Ματσάν φτάνει στον Αποστολόπουλο από τα αριστερά. Ο Σεραίος αριστερός προς το φύλακα του Πανετολικού θα πασάρει εκεί στον Νικολάου. Νικολάου μεταξύ κέντρου και μελισσού του Τσουμπανίδη θα βρει τον Αγκύρη, ο οποίος έκανε τη σέντρα από μάκρυνε του Πανσεραϊκού. Διώχνει όπως ο Γκελασβίλη. Η μπάλα φτάνει και στην μεσαία γραμμή στον Μπλάντεν. Ο Μπλάντεν θα τροφοδοτήσει εκεί από τα δεξιά τον Άλεξιτς. Ο Άλεξιτς για τον Σατσιά και πάλι για τον Γκράναθ. Ο Σουηδός θα βρει και πάλι τον Κύπριο, τον Σατσιά. Ο Σατσιάς κάνει την προσποίηση πάνω στο Ριέρα και στον Δοεραλή. Η μπάλα φτάνει και πάλι στον Μπλάντεν. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Σε λίγο θα δούμε αν θα έχουμε λεπτά καθυστερήσεων. Νομίζω ένα λεπτό, αν και αν έχουμε. Η Νικολάου στην μεσαία γραμμή. Ο Λιάσος κερδίζει με τον Ιβαν. Λιάσος δίνει στο Λίρατζι. Γρήγορα κλείνουν οι Αγρινιώτες. Περνάει την μεσαία γραμμή ο Λίρατζι. Ωραία από τα δεξιά κινείται. Αλλά τελικά αποτελεσματική προβολή και απομάκρυνση μπάλα από τον Μανρίκε. Πήγε να βγει στην κόντρα ο Πανετολικός. Δεν τα κατάφερε. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον Πασαραϊκό με τον Γκελασβίλη να το εκτελεί. Γκελασβίλη για τον Καρασαλίδη. Καρασαλίδης για τον Λιάσο. Λιάσο στη μεσαία γραμμή θα βρει τον Γκελασβίλη και πάλι Καρασαλίδης. Καρασαλίδης με την μπάλα στα πόδια θα πασάρει στον Βόλνεϊ. Ο Βόλνεϊ εκεί για τον, η προσπάθεια με τον Αρμουγκόμ. Αρμουγκόμ κρατά την μπάλα, συγκλίνει στον άξονα, δίνει στον Μπεσαλάμ. Μπεσαλάμ με δυσκολία παίρνει όμως την μπάλα. Τρία λεπτά. Ναι, είχαμε το τραυματισμό, ξέχασα να το πω αυτό. Έχουμε τώρα, δηλαδή είχα ξεχάσει μάλλον να υπολογίσω και τον τραυματισμό που είχαμε του Τσαούσι. Γι' αυτό έχουμε και τα τρία λεπτά. Γιατί είχαμε ουσιαστικά και δύο αναγκαστικές αλλαγές, έτσι, δύο τραυματίες. Σίγουρα Τσαούσις εκεί ήταν πεσμένος. Έτσι έχουμε τρία λεπτά καθυστερήσεων για τον πρώτο ημίχρονο που έχουν ξεκινήσει τώρα. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1. με τον γκολ του Γκαρσία από το 41ο λεπτό, συγγνώμη, το 14ο λεπτό προηγείται ο Πανετολικός. Ο Γκράναθ με τη μία εκεί για τον Μανρίκε. Μανρίκε με την μπάλα στα πόδια κάνει ένα γέμισμα για τον Αγκύρε. Ο Αγκύρε δεν προλαβαίνει την μπάλα, κλείνει και πολύ ωραίο Γκελασβίλη. Ο Καρασαλίδης για τον Λιάσο. Ο Λιάσος ξεκινά την επίθεση για τον Πανσεραϊκό. Ο Λιάσος στη μεσαία γραμμή κλείνεται από τον Ματσάν, κρατά την μπάλα. Τη δίνει στον Αρμουγκόμ από τα αριστερά. Ο Αρμουγκόμ θα πασάρει στον Ριέρα. Ο Ριέρα κλείνεται, γυρνά την μπάλα πίσω. Η προσπάθεια τώρα έχουμε εκεί από τους παίκτες του Πανσεραϊκού. Προσπαθεί τώρα εκεί από τα δεξιά ο Λίρατζης. Ο Λίρατζης για τον Γκελασβίλη. Γκελασβίλη για τον Καρασαλίδη. Καρασαλίδης, η προσπάθεια εκεί που θα γίνει από τον Βόλνεϊ. Βόλεξ, μεγάλη περιοχή του Πανετολικού. Το σούτ του Ιβαν, άστοχο το σούτ από τον Ρουμάνο. Γύρισε το σώμα του, είδε την εστία, αλλά δεν σούταρε καλά. Η μπάλα πέρασε out δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Μιχάλη Παρδαλού. Παίζονται καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ο Πανετολικός εξακολουθεί και κρατά το προβάδισμα στο σκορ με τον γκολ του Γκαρσία από το 14ο λεπτό. Και τώρα η μπάλα είναι για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι την κατεβάζουν εκεί με τον Μανρίκε. Μανρίκε θα πασάρει στον Μπλάνταν. Ο Μπλάνταν θα δώσει στον Γκράναθ. Ο Σουηδός ο Γκράναθ θα δώσει εκεί που είναι ο Σατσιάς. Ξαναπαίνει ο Γκράναθ. Γκράναθ για τον Μπλάνταν. Μπλάνταν στη μεσαία γραμμή άλλαξε με τον Άλεξιτς. Ξαναπήρε ο Γκράναθ. Ελέγχει ο Μπλάνταν πίσω για τον Παρδαλό. Ο τερματοφύλακας του Πανετολικού ελέγχει την μπάλα με τα πόδια. Θα τροφοδοτήσει τώρα τον Μπλάνταν. Ο Μπλάνταν μαρκάρεται από το Ριέρα. Παρδαλός, ο Ριέρα πιέζει το Ριέρα. Ο Παρδαλός απομακρύνει την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Την κερδίζει ο Γκελασβίλη. Για το Λιάσο. Έξω του μεγάλη περιοχή δεν έκανε καλή πάσα ο Λιάσο στον Ιβαν. Κέρδισαν οι του Πανετολικού. Παίγουν τώρα την μπάλα με τον Γκράναθ. Κατεβάζει την μπάλα ο Σουηδός. Θα τη δώσει ο Σατσιά. Ο Σατσιά για τον Γκράναθ. Ο Γκράναθ με την μπάλα στα πόδια θα πτάρει και στον Μπλάντεν. Ο Μπλάντεν ο Ρουμάνος κατεβάζει την μπάλα τελευταία στιγμή πρώτο ημίχρονο. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1. Ο Σμυρλής από τα αριστερά δίνει στον Αποστολόπουλο. Ο Αποστολόπουλος κρίνεται από τον Γκελασβίλη. Έχει πιάνει και το πόδι του Αποστολόπουλος και είναι ένα πλάγιο από τα αριστερά για την ομάδα του Πανετολικού που εκτελείται τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο από το Φώτη Πολυχρόνη από την Ένωση Πιερίας. Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο, προηγείται ο Πανετολικός 1-0 στο 14ο λεπτό. Ήταν ο Άλεξης αυτός που έκανε την πολύ ωραία σέντρα για τον Γκαρσία. Ο Γκαρσία πρόλαβε τον Καρασαλίδη με ιδανικό πλασέ, έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Με αυτό το γκολ είναι μπροστά ο Πανετολικός. Προηγείται 1-0 στις αίρες του Πανσεραϊκού. Αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου. Πανσεραϊκός, Πανετολικός 0-1. Θα είμαστε κοντά στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.
9: Και όπως ακούσατε προηγουμένως και από τον Βασίλη Αναστασιάδη, αν μείνει αυτό το σκορ, αν έρθει αυτό το αποτέλεσμα στο τέλος, ο Πανσεραϊκός θα είναι η δεύτερη ομάδα μετά την ΑΕΛ που υποβιβάζεται στην Super League 2. Για να μπορέσει να παραμείνει ο Πανσεραϊκός στην κατηγορία, θέλει νίκη σήμερα κόντρα στον Πανετολικό, από τον οποίο βρίσκεται πίσω στο σκορ με 1-0. Νίκη την επόμενη Πέμπτη, στην τελευταία αγωνιστική των play-out της Στοίχημαν Super League, εκτός έδρας παίζει ο Πανσεραϊκός στο Περιστέρι, και παράλληλα ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος χθες ήρθε ισόπαλος με την Κηφισιά στην έδρα του, να έρθει και ισόπαλος με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Αυτή είναι η κατάσταση στα play-out της Στοίχημαν Super League. Στο μεταξύ, η Forest ισοφάρισε την Manchester United σε 1-1, αλλά πριν από λίγο η Manchester πέτυχε και δεύτερο γκολ και προηγείται με 2-1. Manchester United, Nottingham Forest 2-1. Το παιχνίδι βρίσκεται στο 60 λεπτό. Και εμείς θα δώσουμε τον λόγο στον Δημήτρη Μπούκα για να μάθουμε πώς εξελίσσεται ο αγώνας για τα play-off της GBL Μύκονος Παναθηναϊκός.
8: Λοιπόν, η Μύκονος κρατάει το προβάδισμα σε αυτό το παιχνίδι. Η Μύκονος δεν ξέρω πώς την περίμεναν, είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική στα πρώτα 15 λεπτά του παιχνιδιού. Προηγείται 31-28 του Παναθηναϊκού, έχοντας για πρώτους σκόρερ τους Justin Briggs και Διονύση Κουλίδα με 8 πόντους. Η Μύκονος, η οποία νομίζουμε ότι εκμεταλλεύεται και λίγο την αστοχία του Παναθηναϊκού από την περιφέρεια. Οι πράσινοι έχουν 2 στα 10 τρίποντα, 20% αρκετά έτσι μέτριο ποσοστό. Εδώ ο Λεσόρ έχει κερδίσει το δικαίωμα για 2 βολές και φτωχή στην πρώτη, κάνοντας το 31-29. Ενώ για τον Παναθηναϊκό η πρώτη σκόρερ είναι η Μίτογλου με 6, Λεσόρ τώρα με 7 και με αυτή την δεύτερη βολή και αν δεν κάνω λάθος. Και ο Ρογκαβόπουλος έχει πετύχει 6 πόντους. Πανέκος, ο οποίος ψάχνει ακόμα τα πατήματά του, δεν είναι τόσο κυριαρχικός όσο στο πρώτο παιχνίδι. Ή αν θέλετε, η Μύκονος είναι πολύ πιο σκληρή και ανθεκτική στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Και ξαναλέμε ότι αποδεικνύει το λόγο για τον οποίο τερμάτισε 7η στο πρωτάθλημα της regular season και για πρώτη φορά στην ιστορία της είναι και στα play-off. 31-30 είναι το σκορ εδώ. Λεσόρ με αντίπαλο τον Σκουλίδα έχει πλεονέκτημα. Λεσόρ θα περάσει. Εντυπωσιακό κάρφαμα από τον Γάλλο ψηλό του Παναθηναϊκού για το 31-32. Γρήγορα φτάνει τους 9 πόντους ο Λεσόρ και ο Παναθηναϊκός επανακτά το προβάδισμα στο σκορ. Να πούμε και λίγο και τις πεντάδες για τον δύο. Των δύο ομάδων είναι η Μουρ, Γερομιχαλός, Σκουλίδας, Κάναντι και Μάντζαρης για τη Μύκονο. Ενώ για τον Παναθηναϊκό στο παρκέ του κλειστού ανομεράς είναι η TJ Shorts, Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο Μάριος Γκριγκόνης, ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ και ο Ματίας Λεσόρ. Εδώ η κατοχή παραμένει για την Μύκονο. Η Μύκονος που θυμίζουμε, μάλλον ενημερώνουμε ότι έχει συμπληρώσει ήδη τα 5 ομαδικά φάουλ. Ο Παναθηναϊκός έχει μείνει στα 2. Άρα οι πράσινοι έχουν να κάνουν και δικαίωμα 2 φάουλ χωρίς να στείλουν τους Μυκονιάτες στις βολές. Στην επαναφορά για την Μύκονο είναι ο Κάναντι. Η Μύκονος που έχει κρατήσει πολύ χαμηλά τον Παναθηναϊκό, προσπαθεί και να τρέξει αλλά και να κρατήσει παράλληλα χαμηλά και το τέμπο, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει περισσότερες λύσεις και μπορεί να τρέξει αρκετά. Γερομιχαλός θα περάσει, θα διεισδύσει με το αριστερό άτσαλο τελείωμα rebound από τον Ερναγκόμεθ. Ο Γερομιχαλός, ο οποίος δεν είναι και ο πιο αθλητικός παίχτης στον κόσμο και έχει σαν ανάρμα μάχιστο, να το πούμε έτσι, στο παιχνίδι του το τρίποντο. Εδώ ο Σόρτ θα διεισδύσει και θα κερδίσει το φάουλ από τον Κάναντι και το δικαίωμα για 2 βολές. Αρκετά μεγάλο το ενδιαφέρον για την ώρα στο παιχνίδι μας. Ο Παναθηναϊκός που δεν μπορεί έτσι να οικοδομήσει μια μεγάλη διαφορά, και όσο το παιχνίδι είναι κοντά, τόσο περισσότερο θα το πιστεύουν και οι παίχτες του coach Ζιάγκου. 31-32 με τον TJ Σόρτ να είναι στις βολές. TJ Σόρτ, ο οποίος έχει κάνει έτσι μια πολύ ευμετάβλητη σεζόν στον Παναθηναϊκό, έχει κάνει και αρκετά καλά παιχνίδια και αρκετά μέτρια παιχνίδια. Για να δούμε στο τέλος αυτής της σεζόν, σιγά σιγά οδεύουμε, ποια θα είναι η απόδοσή του. TJ Shorts, ο οποίος θυμίζω ότι πέρσι ήταν καλύτερος point guard της Ευρωλίγκας. Εδώ αστόχησε στην πρώτη βολή, παραμένει το 31-32 για τον Παναθηναϊκό, είναι έστοχος στη δεύτερη 31-33. Μάντζαρης με αντίπαλο τον Γκριγκόνης, όχι. Ναι, έχει αντίπαλο τώρα τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ, καθώς έγινε ένα μπέρδεμα στα μαρκαρίσματα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Εδώ χέσον σουτ για 3, κακό σουτ. Και η Μύκονος δεν. Και αυτή δεν είναι και πάρα πολύ εύστοχη από την περιφέρεια. Έχει 5 στα 2, χέσον σουτ για 3, κακό σουτ.

0: έκτοτης τρίποντο. Έχει πλέον 6 στα 15. Οι Μικονιάτες προσπαθούν να είναι ανταγωνιστικοί και είναι. Και εδώ έχουμε τώρα time-out ή αλλαγές. Όχι, έχουμε αλλαγές. Επιστρέφουν οι Applebee για τη Μύκονο.
1: Μάλιστα, υπάρχουν αλλαγές λοιπόν. 2:41 πριν από την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου και του πρώτου ημιχρόνου. 35-34 προηγείται ο Παναθηναϊκός της Μυκόνου. Στην Premier League στο 65ο λεπτό, Manchester United, Nottingham Forest 2-1. Θυμίζουμε αποτέλεσμα ημιχρόνου στις Έρες, Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Σε λίγο μαζί σας ο Σύφης Βοτζάκης.

απόγευμα Κυριακής, ακούτε την Era Sport, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Το σημερινό μικρόφωνο στα γήπεδα που θα μου επιτρέψετε να το αφιερώσω στον δάσκαλό μας, στον Ηρακλή Κοτζιά, καθώς είναι το πρώτο μικρόφωνο στα γήπεδα, το πρώτο κυριακάτικο μικρόφωνο στα γήπεδα, μετά την φυγή του ανθρώπου που μας άνοιξε το δρόμο μαζί με τον Κώστα Μότση. Ήταν οι δύο εκείνοι που άνοιξαν το δρόμο για να υπάρχει Era Sport, για να έχουμε και εμείς την δυνατότητα μέσω της δημόσιας αθλητικής ραδιοφωνίας να συνεχίζουμε τη δική τους προσπάθεια. Αν και η αλήθεια είναι ότι για όλους εμάς και υποθέτω και για όλους εσάς, ο Κώστας και ο Ηρακλής δεν έφυγαν ποτέ, θα είναι εδώ πάντα μαζί μας στην καρδιά της Era Sport, στην καρδιά όλων μας. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Σε λίγο θα πάμε στο γήπεδο Σερών για το δεύτερο ημίχρονο στο μάτς του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό. Ο Πανετολικός προηγείται με 1-0.

Σε λίγο θα περάσουμε και στο ρεπορτάζ για τα μάτς που διεξάγονται σήμερα για τα play-off. Στις 5 ο Άρης με τον Λεβαδιακό και ο Όφη με τον Βόλο, χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον για τις θέσεις 5-8. Στις 7.30 η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, ενδιαφέρον για την δεύτερη θέση που διεκδικούν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια δικαιότατα και απόψε έχει και τη μεγάλη φιέστα στην Allwyn Arena. Μπάσκετ, απομένει περίπου ένα λεπτό για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου στον αγώνα της Μικόνου με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 4 πόντους 41-37. Χθες ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει εύκολη νίκη στη Ρόδο απέναντι στον Κολοσσό. Ο Ολυμπιακός που βεβαίως στο μυαλό του έχει το μεγάλο μπασκετικό ραντεβού την εβδομάδα που ανοίγει αύριο, το Final Four της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός με αντίπαλο την Φενέρ στον ημιτελικό. Στον άλλο ημιτελικό θα παίξουν η Real Madrid με τη Βαλένθια.

0: Era Sport 101,8.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Έρα Σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα στην ρύθμιση των ήχων. Η Βίβη Νικολοπούλου και η Νέλη Ζαφυροπούλου είναι στην παρέα μας στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Σήμερα θα είμαστε πολύ τρυφεροί με τον Βασίλη Αναστασιάδη, γιατί καταλαβαίνω ότι χρειάζεται τη στήριξή μας. Είναι αγχωμένος μετά την χθεσινή εμφάνιση του Ακύλα. Έχει και το άγχος του με τον Πανσεραϊκό. Οπότε, Βασίλη μου, είμαστε μαζί σου, σε στηρίζουμε και σε ακούμε. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα Σύφη Βοζάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη. Έτσι. Ζητάμε συγγνώμη, όπως είπε και ο Ακύλας, από τον ελληνικό λαό που δεν φέραμε την πρωτιά, αλλά νομίζω τα δώσαμε όλα. Έτσι. Εντάξει, Κοντοχωριανή πήρε
4: μια
5: την
4: χαρά
5: πρώτη
4: πήγε
5: θέση.
4: Ο Ακύλας. Κοίταξε, επειδή εμείς δεν είμαστε ειδικοί της μουσικής, αλλά όπως όλοι οι Έλληνες,
5: φυσικά τα πήγε. Μια
4: έχουμε
5: χαρά,
4: τη μουσική μέσα στην ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Ο Ακύλας, με βάση τα δεδομένα που επικράτησαν φέτος στην Eurovision. Και με βάση το τραγούδι, γιατί ξέρεις, το τραγούδι είναι σαν το φαγητό. Είναι διαφορετικά τα γούστα.
5: Έτσι.
4: Σε κάποιον
5: έτσι
4: αρέσει κάτι πάρα πολύ, σε κάποιον λιγότερο.
5: Ο Ακύλας,
4: λοιπόν, με βάση το τραγούδι που είχε, το ότι μπήκε στη δεκάδα, κατά την άποψή μου, δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, είναι επιτυχία. Υπήρχαν
5: φυσικά
4: πολύ καλύτερα τραγούδια.
5: Φυσικά, και θα μπορούσα να πάει και πιο ψηλά, βέβαια, η αλήθεια είναι αυτή. Πάντως είναι ένα παιδί αυτό
4: συμφωνήσουμε
5: σε κάτι,
4: επειδή όλοι μετά την Eurovision κατηγορούμε την Eurovision, αλλά κατά ένα περίεργο τρόπο όλοι παρακολουθούμε Eurovision. Έτσι,
5: μα
4: τις παρατηρήσεις αυτό, έτσι.
5: Είδαμε τις μετρήσεις χθες, λοιπόν, σάρωσε η ΕΡΤ, έτσι,
4: να πω κάτι που είναι μια προσωπική εκτίμηση. Δεν είμαι ειδικός των μουσικών θεμάτων. Με τα αθλητικά ασχολούμαι και το ξέρεις πάρα πολύ καλά.
5: Α, και ξέρεις καλά από μουσική, γιατί έχεις μια κόρη που έχει μια απίστευτη φωνή, να το πούμε.
4: Η αλήθεια είναι αυτή και το απολαμβάνω.
5: Θα ήθελα να δω την κόρη σου Eurovision, πραγματικά δηλαδή.
4: Εντάξει, δεν είναι το βασικό είναι να έχουμε την υγεία μας. Να έχουν
5: Εντάξει,
4: τα παιδάκια μας την υγεία
5: ωραία.
4: Μας και θα τα βρουν όλα στη ζωή τους.
5: Ναι, αλλά
4: η ζωή είναι μπροστά τους.
5: Η κόρη σου έχει εκπληκτική φωνή. Να
4: ολοκληρώνω αυτό που
5: ναι.
4: είπα νωρίτερα, χωρίς να θέλω να αλλάξω θέμα, γιατί σε ευχαριστώ πάρα πολύ που εκφράζεσαι με αυτά τα καλά λόγια. Το απολαμβάνω αυτό, να ξέρεις, γιατί το ακούω από πάρα πολύ κόσμο. Φέτος λοιπόν η Eurovision, που λέμε ότι εδώ και αρκετά χρόνια δεν εμφανίζονται πολλά αξιόλογα τραγούδια, είχε αρκετά αξιόλογα τραγούδια.
5: Ναι,
4: και το ότι
5: αυτό.
4: Ο Ακύλας βρέθηκε
5: ήταν
4: στη δέκατη θέση.
5: Που βρέθηκε σε πολύ καλά, σε μια χρονιά που, όπως είπες, είχε πάρα πολύ καλά
4: πολλά
5: τραγούδια.
4: Πολλά καλά τραγούδια, Βασίλη. Μετά από πολλά χρόνια είδαμε 5, 6, 7 τραγούδια τα οποία ήταν καλού επίπεδου.
5: Έτσι είναι, ναι. Τέλος πάντων,
4: και μέσα σε αυτή την πεντάδα, εξάδα, επτάδα δεν ήταν το ελληνικό τραγούδι. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και δίκαιοι.
5: Πάντως τα έδωσε όλα ένα παιδί αυτοδημιούργητο που έδειξε ότι τα όνειρά σου, αν τα διεκδικήσεις, μπορείς να τα πετύχεις. Νομίζω ότι έστειλε αυτό το μήνυμα ο Ακύλας, ότι όταν αγαπάς κάτι όταν δουλέψεις πολύ, όσες δυσκολίες και σου έρθουν, κάποια στιγμή θα το πετύχεις. Και το παιδί αυτό τα κατάφερε όλα μόνο του. Έτσι?
4: Αυτό το μήνυμα ο Ακύλας, από ό,τι καταλαβαίνω, το στέλνει και στον Πανσεραϊκό που τον συμπαθεί σίγουρα.
5: Μα
4: λόγω
5: φυσικά,
4: και καταγωγής.
5: Και ο Γιώργος Καπουτσίδης, μόνο για Πανσεραϊκό μιλάει, γιατί είναι φαν του Πανσεραϊκού Γιώργος εδώ και
4: ναι,
5: πάρα
4: αλλά
5: πολλά.
4: Ο Πανσεραϊκός είναι σε δύσκολη θέση και όπως καταλαβαίνει σήμερα θέλει νίκη και μόνο νίκη.
5: Θέλει
4: για να δούμε
5: νίκη,
4: τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο.
5: Τώρα, αν γίνει και αυτό χθες με τον Ακύλα, σήμερα με τον Πανσεραϊκό, δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά το θέμα είναι ότι η προσπάθεια μετράει πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το πιο βασικό. Λοιπόν, εδώ να σου πω ότι για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, ξεκίνησε πριν από λίγο το δεύτερο ημίχρονο. Ο Πανετολικός προηγείται στις αίρες 1-0 από το 14ο λεπτό με τον γκολ του Γκαρσία. Ήταν μια ωραία προσπάθεια του Άλεξιτς από τα δεξιά και ωραίο πλασέ από τον Γκαρσία με το οποίο άνοιξε το σκόρ ο Πανετολικός. Στο δεύτερο ημίχρονο τα παίζει όλα για όλο ο Σαραγώσα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είχαμε δύο αλλαγές στο πρώτο ημίχρονο, αναγκαστικές. Στη θέση του Σαούσου πέρασε ο Αρμογκόμ για τον Πανσεραϊκό και στη θέση του Γκαρσία που τραυματίστηκε ο Αγκύρε. Άρα δύο αναγκαστικές αλλαγές. Τα παίζει όλα για όλα ο προπονητής του Πανσεραϊκού. Κάνει πιο επιθετικό το σχήμα του. Δηλαδή περνάνε στο παιχνίδι, βγαίνει ο Καρασαλίδης ένας αμυντικός, βγαίνει ο Δοεράνλης και βγαίνει και ο Μπεν Σαλάμ και πέρασε στο παιχνίδι στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και ο Ρουμιάντσεφ στη μεσαία γραμμή και ο Καρέλης και ο Μασκανάκης. Όλα για όλα από τον προπονητή του Πανσεραϊκού. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, καταλαβαίνεις και εσύ. Έτσι κάνει πιο επιθετική την ομάδα του, πολύ πιο επιθετική την ομάδα του, βγάζοντας αμυντικούς και βάζοντας βέβαια επιθετικούς και τον Μασκανάκη και τον Καρέλη. Θέλει να τα δώσει όλα
4: μα
5: για
4: δεν
5: όλα.
4: Δεν έχει και άλλη επιλογή. Πρέπει να πάρει αυτό το ρίσκο, με ό,τι συνεπάγεται βεβαίως, γιατί ο Πανετολικός θα βρει χώρους για αντεπιθέσεις. Αλλά ο Πανσεραϊκός σήμερα θέλει 3 βαθμούς, δεν θέλει ένα.
5: Ακριβώς. Και βέβαια να σου πω ότι έτσι ο Τεχέιρα εδώ είναι απώλεια που δεν, το τελευταίο διάστημα είχε αυτό το πρόβλημα τραυματισμού. Γιατί ο Βραζιλιάνος είχε δώσει το κάτι παραπάνω στον Πανσεραϊκό, να το πούμε αυτό. Συγχαρητήρια και από τον Χρήστο το Στούμπο, να σου πω την αλήθεια, που είναι εδώ. Έχω κανονίσει ιδιωτική
4: ξενάγηση. Την αγάπη
5: ξενά...
4: μας στο Χρήστο και σε όλο το Αγρίνιο που ξέρω ότι στηρίζει με δυναμικό τρόπο την Ερασπόρ.
5: Χρόνια τώρα. Ακριβώς, και να ξέρεις ότι τον έκανα, το σύστησα πριν από λίγο. Για να δούμε τώρα στην περιοχή ο Πανετολικός στο σουτ. Η μπάλα out. Καλή ευκαιρία από τον Αγκύρε. Ο Αγκύρε μπήκε μέσα στην περιοχή. Μπήκε μέσα στην μικρή περιοχή από τα δεξιά. Έκανε ένα ωραίο σουτ. Η μπάλα πέρασε out δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Τσομπανίδη. Να λοιπόν η ευκαιρία για τον Πανετολικό στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου στο 50 με τον Αγκύρε, ο οποίος χάνει την ευκαιρία να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και βέβαια να τελειώσει το παιχνίδι. Καταλαβαίνεις ότι αν έμπαινε αυτό το γκολ, τελείωνε και ο Πανσεραϊκός. Έλεγε για τον Χρήστο Στούμπο που τον σύστησα πριν από λίγο το διοικητή του Ρούπελ, να ξέρεις, και το έχουμε κανονίσει ιδιωτική ξενάγηση στο οχυρό αυτό, το θρυλικό οχυρό Ρούπελ. Δεν έχει πάει ο Χρήστος, μου έλεγε. Άρα είσαι καλεσμένος και εσύ, Σύφη, οπότε έρθεις. Να σε πάμε και
4: πρώτα
5: στο Ρούπελ να δεις που γράφει και ιστορία.
4: Πρώτα στον Τύμβο και μετά στο Ρούπελ.
5: Καλά, αν δεις πως έγινε ο Τύμβος, απίστευτο, ε! Ήρθα προχθές η κυρία Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, και είπε ότι είναι ο μεγαλύτερος Τύμβος στην Ελλάδα. Αν δεις αυτό που έχει γίνει, είναι απίστευτο. Δεν μπορείς να το πιστέψεις τι υπάρχει στην Αμφίπολη. Είναι κάτι μοναδικό.
4: Σίγουρα δεν
5: ότι...
4: υπάρχει ο τάφος του Αλέξανδρου.
5: Δεν
4: αυτό
5: ξέρω.
4: Νομίζω ως ερώτημα έχει απαντηθεί.
5: Ω, κάτσε, δεν ξέρουμε. Εντάξει, προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν ξέρω. Τι να σου πω.
4: Το σκέφτεσαι ακόμη, ε?
5: Εγώ το σκέφτομαι.
4: Λοιπόν,
5: τέτοιο,
4: να πάμε λίγο και στο μπάσκετ.
5: Έτσι, μνημείο, τέτοιο μνημείο, για ποιον έγινε? Τέλος πάντων, λοιπόν, στο μπάσκετ να πάμε στο ποδόσφαιρο, να σου πω ότι είμαστε 52ο λεπτό, Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1 με τον γκολ του Γκαρσία και την ευκαιρία του Αγκύρη πριν από λίγο. Σύφη.
4: Ξεκίνησε στην Ολλανδία ο αγώνας των Ολλανδών με την εθνική μας ομάδα για τους προκριματικούς του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Handball. Η Ολλανδία προηγείται με 5-4. Το μάτς καλύπτεται τηλεοπτικά από το Earth Sports. Εμείς πάμε και στο μπάσκετ να μάθουμε πώς ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στα play-off της GBL. Μύκονος Παναθηναϊκός, ακούμε τον Δημήτρη Μπούκα. Δημήτρη μου, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Σύφη, καλησπέρα πάλι και στους ακροατές. Πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι, 39-44. Μετά από τα πρώτα 20 λεπτά προηγείται ο Παναθηναϊκός. Βέβαια, τις εντυπώσεις τις έχει κερδίσει η Μύκονος, καθώς παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Η Μύκονος, η οποία έχει σαν πρώτο σκόρ τον Justin Briggs με 10 πόντους και 8 έχει πετύχει ο Διονύσης Κουλίδας, η Μύκονος η οποία έχει εκμεταλλευτεί και λίγο ίσως και τη χαλάρωση του Παναθηναϊκού αλλά και την αστοχία του από την περιφέρεια, καθώς οι πράσινοι έχουν 3 στα 13 τρίποντα. Η Μύκονος η οποία προηγήθηκε και με 5 πόντους 31-26, όμως εκεί ανέβασε λίγο την απόδοση του Παναθηναϊκού ειδικότερα στον αμυντικό τομέα και έκλεισε το ημίχρονο προηγούμενος με 5 πόντους.
4: Σε αγωνιστικό και ψυχολογικό τομέα είναι από δύσκολο έως πολύ δύσκολο για τον Παναθηναϊκό να συνέλθει τόσο σύντομα μετά από την μεγάλη περιπέτεια που υπέστη στην Ευρωλίγκα με τη Βαλένθια. Αυτό θα γίνει στην πορεία, είμαι βέβαιος γι' αυτό, θα βρει το ρυθμό του Παναθηναϊκός, αλλά για την Μύκονο αναμφίβολα το σημερινό μάτς είναι μια γιορτή, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση για μια ομάδα που δεν έχει μπασκετικό παρελθόν να βρίσκεται στα play-off του πρωταθλήματος.
6: Ακριβώς. Σύφη, αυτό το τονίσαμε αρκετές φορές και στις προηγούμενες συνδέσεις που κάναμε. Η Μύκονος, η οποία θυμίζουμε είναι η πρώτη φορά η οποία αγωνίζεται στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, τερμάτισε 7η στη regular season και προφανώς της αξίζει που βρίσκεται στα play-off και το αποδεικνύει σήμερα. Ενώ για τον Παναθηναϊκό είναι ξεκάθαρο αυτό που είπες και συμφωνώ 100% ότι ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν έχει συνέλθει από τον αποκλεισμό από το Final Four. Έχουν περάσει μόλις 5 μέρες ουσιαστικά έχουν περάσει από τον αποκλεισμό του από τη Βαλένθια και φυσικά όλος
4: ο οργανισμός. Οι παίκτες και ο Αταμάν θα συνέλθουν γιατί δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά. Για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού δεν είμαι σίγουρος γιατί το βασανιστήριο θα συνεχιστεί.
6: Νομίζω
4: σύντομα. Αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να πάρει την κούπα και ειδικά στην έδρα του Παναθηναϊκού, καταλαβαίνεις ότι αυτό θα είναι εφιαλτικό σενάριο για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Και η απόλαυση, η μεγαλύτερη απόλαυση για τους φίλους του Ολυμπιακού.
6: Σίγουρα και νομίζω ότι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού το βλέπουν σαν εφιάλτη, θα λέγα αυτό το πράγμα.
4: Να γράψει ιστορία ο Ολυμπιακός αν το πετύχει αυτό. Γιατί το έχει κάνει ήδη στο ποδόσφαιρο.
6: Το έχει κάνει ήδη στο ποδόσφαιρο. Άμα το κάνει και στο μπάσκετ, θα είναι, μιλάμε, κοσμοϊστορικό γεγονός.
4: Έχει κατακτήσει κόφερν στην έδρα της ΑΕΚ.
6: Άμα κατακτήσει και Ευρωλίγκα στην έδρα του Παναθηναϊκού, νομίζω οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα είναι στον 7ο ουρανό και όλος ο οργανισμός, νομίζω.
4: Έτσι. Απλώς εμείς δεν θα κάνουμε το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι και το είδαμε και στην Eurovision, ότι έδιναν φαβορί χώρες που πήραν 10 πόντους όλους και όλους. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ως πρώτο φαβορί εμφανιζόταν η Σουηδία, που αν θυμάμαι καλά τερμάτισε 22η, 21η, κάπου εκεί.
6: Νομίζω 21η τερμάτισε, έχει δίκιο σε αυτό.
4: Λοιπόν, δεν θα παρασυρθούμε από προβλέψεις. Εννοείται ότι ο Ολυμπιακός είναι στο επίπεδο που χρειάζεται και θέλει ο Γιώργος Μπαρτζόκας για να ανέβει στην ευρωπαϊκή κορυφή, αλλά στα Final Four μεγάλα φαβορί δεν υπάρχουν.
6: Ακριβώς, και νομίζω ότι αυτή είναι και η μαγεία των Final Four. Έτσι. Δηλαδή, στη θεωρία έχει ένα μικρό προβάδισμα ο Ολυμπιακός, όμως την έχει πατήσει και εκείνος. Θυμίζω ότι και στο Κάνος ο Ολυμπιακός ήταν φαβορί και τελικά δεν πήρε τον τίτλο. Θα περιμένουμε και νομίζω ότι και ο οργανισμός του Ολυμπιακού, Σύφη, έχει μάθει νομίζω και από τα λάθη του, να το πούμε έτσι. Δηλαδή η ομάδα εμφανίζεται του Ολυμπιακού αρκετά προσγειωμένη και δεν πετάει στα σύννεφα, ακόμα και αν οι περισσότεροι τη θεωρούμε ότι έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στη Φενέρ πρώτα.
4: Πότε φαίνεται παρέσυρα τους ακροατές μας με τα βαρισίμαντα σχόλια που έκανα για την Eurovision στο ξεκίνημα της εκπομπής και με ρωτούν αρκετοί να καταθέσω την άποψή μου για το τραγούδι που νίκησε για την Ντάρα από την Βουλγαρία. Μια χαρά τραγούδι ήταν. Ήταν μέσα στα καλά τραγούδια της Eurovision. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι της Αυστραλίας. Θα μου πεις τώρα Αυστραλία Eurovision, που κολλάει αυτό.
6: Δεν ταιριάζει καθόλου. Άσε, άλλη ήπειρο η Αυστραλία. Τέλος πάντων, μην το ανοίξουμε το θέμα.
4: Δεν τα ανοίγουμε.
6: Όχι,
4: δεν υπάρχει κανείς λόγος.
6: Ακριβώς.
4: Γιατί έτσι, θα μας ρωτήσουν κάποιοι πώς παίζουν οι ομάδες του Ισραήλ εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπη, στα κύπελα Ευρώπης μπάσκετ. Και τι θα τους πούμε?
6: Και η κουβέντα θα πάει άλλο.
4: Δεν έχουμε απάντηση.
6: Όχι, δεν έχουμε καμία απάντηση.
4: Οπότε βάζουμε άνω τελεία. Επιστρέφουμε στον Βασίλη Αναστασιάδη για τη συνέχεια του αγώνα του Πανσεραϊκού με τον Πανατολικό, αφού πούμε ότι στο handball Ολλανδία-Ελλάδα 8-5 μετά από περίπου 10 λεπτά αγώνα. Στο πρώτο μάτς η εθνική μας είχε νικήσει με 2 γκολ διαφορά 29-27. Βασίλη.
5: 57ο λεπτό. Δημοτικό γήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1. Ο Πανσεραϊκός θα παίζει όλα για όλα με τις αλλαγές που έκανε ο Σαραγώσα. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχει κάνει την μεγάλη ευκαιρία. Ευκαιρία είχε ο Πανετολικός όμως για ένα δεύτερο γκολ με τον Αγκύρε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Από ό,τι βλέπω, ο Τεχέιρα κάνει ζέσταμα. Δεν ξέρω αν ο Βραζιλιάνος πέρασε το παιχνίδι, αλλά πραγματικά με το που αποκτήθηκε είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Αλλά βέβαια τον πρόδωσαν και οι δυνάμεις του και ο τραυματισμός που είχε. Έχουμε τώρα τους παίκτες του Πανετολικού να έχουν την μπάλα. Ο Γκράναθ είναι αυτός που θα κάνει ένα γέμισμα. Η μπάλα βρίσκει την πλάτη του Ριέρα. Κερδίζουν όμως και πάλι οι φιλοξενούμενοι. Τώρα κερδίζει ο Λίρατζης που βγήκε από πίσω πάρα πολύ ωραία. Ο Γκράναθ όμως, ο Αποστολόπουλος βγαίνει μπροστά και κερδίζει την μπάλα. Αυτή φτάνει στο Σμυρλή. Επίδεση τώρα με τον Ματσάν για την ομάδα του Πανετολικού. Ο Ματσάν κλείνεται από τον Λίρατζη που είναι ιδιαίτερα μαχητικός. Ο Αποστολόπουλος θα πάρει την μπάλα τώρα εκεί. Ο Μπλάντεν. Ο Μπλάντεν για τον Γκράναθ. Ο Γκράναθ θα βρει τον Σατσιά. Ο Σατσιάς και πάλι για το Σουηδό. Ο Γκράναθ, ο οποίος ψάχνει στήριγμα, κάνει ένα γέμισμα εκεί προσπαθώντας να βρει τον Αγκύρη. Ο Κουβανός πιάνει την κεφαλιά, αλλά αυτή πάνε εκεί πριν ο Μασκανάκης. Μασκανάκης καταδιώκεται από το Σμυρλή, περνά τη μεσαία γραμμή, κινείται από τα δεξιά επίδεση για την ομάδα του Πανσεραϊκού. Με τον Λιάσου τώρα να παίρνει την μπάλα. Λιάσος, πάσα για το Ριέρα. Ριέρα μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή του Παρθαλού. Η μπάλα τώρα φτάνει στον Αρμουγκόμ. Αρμουγκόμ κάνει σέντρα μέσα στην περιοχή. Η μπάλα θα περάσει και θα βγει. Εκτός τελικής γραμμής, όχι, ο Αποστολόπουλος απομακρύνει σε πλάγιο για τον Πασαραϊκό από τα δεξιά. Γιατί εκεί υπήρχε παίκτης του Πασαραϊκού που πίεζε τον Σεραίο, αριστερό πιστοφύλακα της ομάδας του Πανετολικού. Η προσπάθεια και πάλι των γηπεδούχων από τα δεξιά με τον Λίρατζη. Λίρατζης κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή και δεν υπάρχει κανένας. Η κεφαλιά που βγαίνει από τον Σατσιά. Προσπαθούν να κερδίσουν και κερδίζουν οι Σεραίοι. Με τον Αρμουγκόμ από τα αριστερά. Ναι, επίδυση για τον Πασαϊκό που στα τελευταία λεπτά έχει ανεβάσει τροφές και πιέζει. Χάνει την μπάλα ο Ρουμιάντσεφ. Αντεπίδυση για τον Νικολάου. Ο Νικολάου, ο οποίος θα βρει τον Αγκύρε. Ο Αγκύρε γλιστρά πέφτει κάτω Κουβανός. Ήταν και σε θέση offside. Έτσι σταματά αυτή η επίδυση της ομάδας του Πανετολικού. Πανετολικός, ο οποίος χάνει την μπάλα και τώρα ο Πασαϊκός βγαίνει στην επίδυση. Στο 59ο λεπτό. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1. Ο Λιάσος, και βέβαια να πούμε στους φίλους ακροατές ότι αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα, ο Πανσεραϊκός ακολουθεί τη Λάρισα στη Super League 2. Ο Πανσεραϊκός βέβαια έχει χρόνο να ανατρέψει αυτό το σκορ. Η μπάλα φτάνει δεξιά στο Λίρατζη. Ο Λίρατζης θα πασάρει στον Ιβάν. Ιβάν έξω μεγάλη περιοχή του Πανσεραϊκού από τα δεξιά, του Πανετολικού από τα δεξιά. Προσπαθεί εκεί ο Μασκανάκης. Ζητάνε κάτι οι γηπεδούχοι. Παίζεται λοδετής για χέρι από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν θα συμβουλευτεί το ΒΑΡ. Νομίζω ότι θα συμβουλευτεί το ΒΑΡ, Σύφη, ο διαιτής. Όχι, παίζεται νομίζω. Νομίζω λέει παίζεται κανονικά. Για να δω λίγο τώρα, γιατί μας χτυπάει και ο ήλιος, είναι λίγο δύσκολο. Ναι, όχι, παίζεται κανονικά, παίζεται κανονικά.
7: Μα δεν υπάρχει,
5: δεν
7: καμία
5: υπάρχει
7: παράβαση.
5: Μα γι' αυτό είπε και παίζεται.
7: Στο γόνατο του πηγαίνει μπάλα.
5: Η προσπάθεια τώρα των παιχτών του Πασαραϊκού να βγουν μπροστά κόβουν του Πανετολικού. Εκεί η μπάλα φτάνει στον Λίρατζη. Η σέντρα για τον Μασκανάκη, αδύναμο σούτ από τον Αλέξανδρο Μασκανάκη. Ο Ματσάν, ο οποίος κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά εκεί στη μεσαία γραμμή. Αυτός ο κοντός όμως Ρουμάνος, ένας εξαιρετικός παίκτης. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον Πασαραϊκό. Ο Πασαραϊκός, ο οποίος πιέζει.
7: Ο Πανετολικός παραμένει στην Super League δικαιότατα, γιατί είναι μια ομάδα που σε αρκετά μάτς πήρε αποτέλεσμα και έπαιξε και καλό ποδόσφαιρο. Για τον Πανσεραϊκό έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ειδικά στο τελευταίο δίμηνο, ο Πανσεραϊκός μεταμορφώθηκε προς το καλύτερο. Αλλά αν δεν τα καταφέρει, αυτό θα είναι επακόλουθο το ότι δεν εκμεταλλεύτηκε το γήπεδο του, την έδρα του, σε κάποια μάτς, ειδικά στα play-out.
5: Ακριβώς. Ο Λίρατζης για τον Ιβάν. Ιβάν από τα δεξιά μαρκάρεται και φάουλ από τον Αποστολόπουλο. Ένα φάουλ που είναι δίπλα στο σημαίκι του κόρνερ από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση ο Πασεραϊκός. Το κέρδισε ο Ρουμάνος ο Ιβάν, ο οποίος τώρα θα σηκωθεί για να εκτελεστεί το φάουλ. Όπως είπε Σύφη, ο Πασεραϊκός πλήρωσε και πληρώνει μέχρι στιγμής, δεν ξέρω να θα το πληρώσει στο τέλος, τις αποτυχίες που είχε εντός έδρας, γιατί εκτός έδρας τα play-out τα πήγε πάρα πολύ καλά. Βέβαια, όλοι δεν μπορούμε να αμελήσουμε αυτό, το ότι το εκπληκτικό ντεμαράζ που έκανε ο Πασεραϊκός, δηλαδή και που τον είχαν όλοι καταδικασμένο, που τουλάχιστον μέχρι και σήμερα διατηρούσε ζωντανές.
7: Ήταν τελευταίο στη βαθμολογία για περίπου ένα πεντάμινο.
5: Ακριβώς. Για να δούμε λίγο το φάουλ το που κέρδισε ο Πασαραϊκός από τα δεξιά. Εκτελείται, η μπάλα περνάει από όλους, απομακρύνεται. Τρέχει ο Ρουμιάντσεφ, είναι το πλάγιο για τον Πασαραϊκό από τα αριστερά, όπως κάνουν επίθεση σε
7: Ρέι. Πασαραϊκός Πανατολικός 0-1, 62ο λεπτό. Καμπιονάτο 15ο λεπτό, Ίντερ Βερόνα 0-0.
4: στην αναμέτρηση που διεξάγεται στην Αγγλία. Είμαστε στο 90 πλέον, Manchester United Nottingham Forest 3-2. Το κύπελο στην Αγγλία το κατέκτησε η Manchester City, η οποία χθες νίκησε την Chelsea με 1-0. Στη Γερμανία να υπενθυμίσω ότι η Wolfsburg του Κουλιαράκη τερμάτισε τρίτη από το τέλος και θα παίξει αγώνες μπαράζ με τον τρίτο της δεύτερης κατηγορίας Γερμανίας για μία θέση στην επόμενη Bundesliga, και το ευχάριστο είναι ότι ο κορυφαίος του αγώνα και όχι μόνο της Wolfsburg και σκόρερ του πρώτου γκολ ήταν ο Κουλιαράκης. Εμείς παραμένουμε στο ποδόσφαιρο, περνάμε και στα μπαράζ στην τρίτη εθνική. Ακούμε πρώτα τον Δημήτρη Λουκάκη, δεύτερος όμιλος, Άρης Πετρούπολης Πύργος. Δημήτρη.
8: Καλησπέρα, Στήθη. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι, σε ένα σπόρο από το γήπεδο Πετρούπολης Σαλκιών. 1-0 το σκόρ, η γηπεδούχος ομάδα, ο Άρης Πετρούπολης, από το πέμπτο λεπτό, με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάλι του Χαράλαμπου Κατσογιάννη, έπειτα από φάουλ από τα αριστερά του Πολίτη. Ήταν πάρα πολύ καλά εκτελεσμένο από τον Πολίτη. Το φάουλ στο δεύτερο δοκάρι πήδηξε πιο ψηλά από όλους ο Κατσογιάννης. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τσεκούρα, στη θέση του οδηγού Άρης Πετρούπολης, σε αυτό το ιστορικό παιχνίδι. Καθώς θέλει δύο αποτελέσματα, τη νίκη την οποία την κρατάει μέχρι τώρα, αλλά και με ισοπαλία, στην επαγγελματική κατηγορία, στη Super League 2. Τάκη, βέβαια και ο Πύργος, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την εκδίκαση της έφεσης. Ήδη η ΔΕΑΒ τον έχει τιμωρήσει με μια αγωνιστική χωρίς φιλάθλους, αλλά περιμένουμε και τη Δευτέρα να δούμε τι θα γίνει με το μπουκάλι που πετάχτηκε και όσα έγιναν στο Εθνικό Στάδιο Πύργου και αν θα του αφαιρεθεί ο ένας βαθμός. Πάμε να πούμε γρήγορα.
4: Το ιδανικό βεβαίως θα ήταν να είχαμε την απόφαση για το συγκεκριμένο μάτς πριν από τους σημερινούς αγώνες.
8: Έτσι ακριβώς. Θα περιμένουμε. Έχει ανεβάσει βέβαια λίγο τώρα ο Πύργος στην απόδοσή του. Είμαστε στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης. Το 1-0 υπέρ του Άρη Πετρούπολης παραμένει. Παχατούρας, Γιωτόπουλος, Εφεράη, Κατσογιάννης ως φόρες. Σκεντεράι, Γκοτσούλιας, Τσίτσαρης, Παλτόγλου, Πλουναρίδης, Πολίτης και Αντωνίου. Ο Παλτόγλου είναι το νέο πρόσωπο από την προηγούμενη αγωνιστική, προ-προηγούμενη αγωνιστική που
5: ήρθε. Γκολ για τον Πασεραϊκό με τον Βόλεϊ, το 1-1 για τον Πασεραϊκό με τον Βραζιλιάνο Βόλεϊ να σκοράρει μέσα από την περιοχή σε μια φάση διαρκείας για τους Σεραίους. Η σέντρα που έγινε μέσα στην περιοχή, μπάλα που μακρύφηκε και ήρθε ο Βόλεϊ, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και κάνει το 1-1 για τον Πασεραϊκό στο 65 σε μια φάση διαρκείας μέσα στα καρέ του Πανετολικού. Ο Βραζιλιάνος είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από το σημείο του πέναλτι με σούτ, κάνει το 1-1 και να δείτε πώς πανηγυρίζει τον γκολ κάνοντας και καρδούλες στην κερκίδα. Ο Πασεραϊκός ισοφαρίζει σε 1-1 σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα. Μετά από μια φάση διαρκείας και τη σέντρα που έγινε μες στην περιοχή, πήρε το rebound το Βόλνεϊ, έκανε το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα και βέβαια έτσι η ομάδα του Πασεραϊκού είναι αυτή που ισοφαρίζει σε 1-1. Προσπάθησε πρώτο χρόνο ο Καρέλης, ο Βόλνεϊ όμως κατάφερε με το αριστερό να πετύχει τον γκολ και να κάνει το 1-1 για τον Πασεραϊκό. Για
4: να δούμε, εξακολουθεί να ελπίζει, γιατί η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
5: Ακριβώς όπως
4: θα τα είπες, είναι την επόμενη Πέμπτη. Ατρόμητος Πανσεραϊκός και Κηφισιά ΑΕΛ Νόβιμπετ και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ.
5: Βέβαια για να έχει ενδιαφέρον τελευταία αγωνιστική πρέπει ο Πανσεραϊκός σήμερα να κερδίσει εδώ στις Σέρες τον Πανετολικό, γιατί μόνο έτσι θα υπάρχουν ελπίδες παραμονής για τον Πανσεραϊκό. Μόνο με νίκη θα έχει ελπίδες. Με ισοπαλία υποβιβάζεται και ο Πανσεραϊκός. Να το πούμε αυτό.
4: Το λέγαμε και πριν ότι δεν του φτάνει ο βαθμός. Θέλει βαθμούς σήμερα ο Πανσεραϊκός. Επιστρέφουμε στον Δημήτρη Λουκάκη.
8: Έλεγα λοιπόν, ενώ είμαστε στο 22ο λεπτό στο γήπεδο Πετρούπολης Αλκιών και το 1-0 παραμένει με την κεφαλιά του Χαράλαμπου Κατσογιάννη από το 5ο λεπτό. Είπα την 11η, το Άρη Πετρούπολης, ο Παλτόγλου είναι το νέο πρόσωπο, ο Καλέργης είναι στον πάγκο, Κράλης, Αθανασιάδης, Ποτουρίδης, Χαλκίδης, Τσερκώνης, Σαλέμης, Σιλιγκύρης, Κορώνης, οι υπόλοιποι του πάγκου για τον Βαγγέλη Χαντέ. Από την άλλη πλευρά, Πασπύργος, Τσεκούρας, Κάρβαρης, Μαρκόπουλος, Βέριος, Μακρύς, Σαμπτέλ, Πατάπης, Κόκορης, Ντάνι, Γκονζάλο, Μούσκια Γκονζάλο, Χρήστος Παπαδόπουλος και στον πάγκο Τσιγκρίλας, Κιούσης, Καρακώστας, Φερεκίδης, Καλέργης, Δασκαλόπουλος, Διδιάκης, Σούλης, Μπαρμπαρούσης για τον επαμεινόν Δακούτρου Μάνο, τον τεχνικό. Διαιτητής αναμέτρησης ο Βασίλης Φίτσας από το σύνδεσμο Πρέβεζας Λευκάδας. Σπύρος Μπύρος από την Επιτανή, ο πρώτος βοηθός, ο Καθαρός από τη Φθιώτιδα ο δεύτερος και Ηλίας Κόκορης. Ο τέταρτος διαιτητής αναμέτρησης. Τσίπι, φίλες και φίλοι, 23ο λεπτό. Άρης Πετρούπολης, ΠΑΣ Πύργος 1-0.
4: Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών, ΡΕΑ Αστέρας Τρίπολης 2-0, τελικό 65ο λεπτό, νέες ατρομή του Όφη 0-1. Ακούμε και τον Μπάμπη Πλάκο, ενημέρωση για το μάτς της Ζακύνθου με τον Εθνικό. Μπάμπη.
9: Καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ, 23ο λεπτό. Στη Ζάκυνθο 0-0 είναι οι δύο ομάδες. Με την ομάδα της Ζακύνθου να ξεκινάει πιο δυνατά τον αγώνα κόντρα στον Εθνικό, να κάνει δύο καλές φάσεις με τον Αναστασόπουλο στο 4, shoot-out δίπλα από την εστία του Εθνικού, και στο 1ο λεπτό κεφαλιά του Μπαστακού μετά από κόρνερ του Λαζαρίδη, επίσης η μπάλα έφυγε out. Στη συνέχεια ανέβασε απόδοση και ο Εθνικός. Στο 13 ο Ποτουρίδης έπιασε το μακρινό σου, την μπάλα έφυγε σε κόρνερ μετά από το διώξιμο του τερματοφύλακα Τσόγκα, και είχαμε, αυτή ήταν η πρώτη καλή στιγμή στο 13 επαναλαμβάνω για τον Εθνικό. Και στο 18ο λεπτό μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους, όταν ο Ερέρα βρέθηκε σε θέση τέτα-τέτ, όμως το σουτ το οποίο έκανε απόκρουσε ο τερματοφύλακας Τσόγκας. Στο 21 ο Γεμιστός έκανε το διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή, η μπάλα όμως έφυγε μακριά δίπλα από την εστία της Ζακύνθου.
4: Να ευχαριστήσουμε τον Μπάμπη Πλάγο. Η εθνική μας έχει αντιδράσει στο χάντμπολ, στον αγώνα με την Ολλανδία. Προηγείται με 12-10 με γκολ που έβαλε πριν από λίγο η εθνική μας ομάδα. Οι Ολλανδοί προηγήθηκαν με 18, με ένα μικρό σερί 4-0. Η εθνική μας είναι πλέον στο 12-10 και απομένουν περίπου 11 λεπτά για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Υπενθυμίζω ότι είναι αγώνας προκριματικών παγκοσμίου πρωταθλήματος handball. Στο πρώτο μάτς η εθνική μας επικράτησε με 29-27. Πριν περάσουμε στον πρώτο όμιλο των μπαράζ στην τρίτη εθνική, πάμε και στο μπάσκετ, δεύτερο ημίχρονο, Μύκονος Παναθηναϊκός.
6: Λοιπόν, 3 λεπτά μετά την έναρξη της τρίτης περίοδου, 46-51 προηγείται ο Παναθηναϊκός, ο οποίος διατηρεί ένα μικρό προβάδισμα της τάξης των 3 έως 5 πόντων. Η Μύκονος από τη μεριά της προσπαθεί να μείνει κοντά στο σκορ, και ξαναλέμε ότι όσο ο Παναθηναϊκός είναι άστοχος από την περιφέρεια, έχει 3 στα 13 τρίποντα, τόσο η Μύκονος θα μπορεί να έχει ελπίδες μήπως κάνει την μεγάλη έκπληξη. Ο Παναθηναϊκός βέβαια έχει την ευχαίρεια του να κερδίζει εύκολα φάουλ, δηλαδή έχει ήδη συμπληρώσει η Μύκονος τα 5 ομαδικά φάουλ, και έτσι οι Παναθηναϊκοί έχουν βρει και έναν εναλλακτικό τρόπο επίθεση. 46-53 είναι το σκορ. Πρώτο σκόρερ για την ομάδα του Παναθηναϊκού είναι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος είναι και ο μοναδικός διψήφιος με 13 πόντους, και τον ακολουθεί από εκεί πέρα ο Ματίας Λεσόρ με 9. Ενώ για την Μύκονο ο Τζάστιν Μπρίγκς έχει 12 πόντους και ο Διονύσης Κουλίδας έχει 10.
4: 3 τρίποντα μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός. Τολιόπουλος, Ρογκαβόπουλος και Σόρτς.
6: Ακριβώς, έχει βάλει και ένα τρίποντο ο Σόρτς, ο οποίος δεν είναι και το δυνατό του σημείο. Το θυμίζουμε αυτό το τρίποντο. Το δουλεύει. Και νομίζω ότι σήμερα είναι καλή εμφάνιση και του.
4: Ο Σόρτς κάνει την προσπάθειά του και ήταν απαράδεκτος ο τρόπος με τον οποίο τον αντιμετώπισε ο προπονητής του, και μάλιστα σε ημίχρονο αγώνα. Αυτό είναι πρωτοφανές. Νομίζω ότι έχει προηγούμενο στην Ευρωλίγκα αυτό.
6: Είναι πρωτοφανές και σίγουρα επηρέασε και όλη την ομάδα, όχι μόνο τον παίχτη. Αρνητικά εννοώ ότι επηρέασε την ομάδα. Και ναι, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ τέτοια δήλωση την οποία έτσι σίγουρα επηρέασε αρνητικά τον TJ Shorts.
4: Να περάσουμε ξανά στο ποδόσφαιρο, στα μπαράζ στην τρίτη εθνική, και ακολούθως θα πάμε στον αγώνα του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό 1-1, 70 λεπτό. Προφανώς, Βασίλη Αναστασιάδη, έχεις μονίμως ανοιχτό μικρόφωνο. Ακούμε Θόδωρο Χατσπαντελή σε μια ημέρα γιορτής για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς απέναντι στον Πανθρακικό. Οι δύο ομάδες που ήταν οι καλύτερες στα μπαράζ στον πρώτο όμιλο. Θόδωρη, σε ακούμε. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, εδώ από την ηλιόλουστη σήμερα Θεσσαλονίκη. Η ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς στην επίθεση, να δούμε το σουτ, απομακρύνεται η μπάλα, δεύτερο σουτ και μπλοκάρει τον βλέκα του Πανθρακικού, ο Μαρτσεγιάννη, 0-0. Βρισκόμαστε στο 30ο λεπτό της αναμέτρησης, επαναλαμβάνω, στην ηλιόλουστη σήμερα Θεσσαλονίκη, με αρκετή ζέστη, επιτέλους για μας τους καλοκαιράκηδες θα έλεγα Σύφη. 0-0 λοιπόν στο 30ο λεπτό της αναμέτρησης ανάμεσα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς και τον Πανθρακικό. Δύο ομάδες που έχουν ήδη πάρει την άνοδο στην Super League 2 και οι δύο. Αυτή τη στιγμή ο Πανθρακικός είναι πρώτος στη βαθμολογία με 2 βαθμούς διαφορά. Αν κερδίσει η Καλαμαριά, θα περάσει αυτή πρώτη, αλλά δεν έχει καμιά σημασία. Σημασία και οι δύο, είτε πρώτος ο ένας είτε δεύτερος ο άλλος, έχουν πάρει την άνοδο στην Super League 2. Έτσι λοιπόν είναι μια γιορταστική
7: μέρα. Δύο ομάδες που έχουν παρελθόν και στην πρώτη εθνική. Παραμένουμε σε σένα να ακούσουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Να πω Ζάκυνθος Εθνικός 1-0 και Ελασσόνα Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 1-2. Σε λίγο ενημέρωση από τον Μπάμπη Πλάγο και τον Βαγγέλη Μητρούσια.
10: Ναι, αφού πω βέβαια ότι έχουν δημιουργήσει μια καταπληκτική ατμόσφαιρα οι φίλοι της ομάδας του Απόλλωνα Καλαμαριάς γιορτάζοντας αυτή την άνοδο, πραγματικά πάρα πολύ όμορφη. Η ομάδα του Απόλλωνα είναι αυτή που βρίσκεται στην επίθεση και δημιουργεί ευκαιρίες στο γκολ. 1-0 για την ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης. Ένα γκολ το οποίο θα πετύχει ο Γιουκούδης. Είναι ο Δημήτρης Γιουκούδης, ο οποίος ανοίγει το σκορ εδώ στην Καλαμαριά, στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριά, στο 31ο λεπτό. Δέχτηκε την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, προχώρησε λίγο δεξιά, πλάγια δεξιά, και από το ύψος της μικρής περιοχής, πλάγια δεξιά όμως, έκανε ένα σούτ στέλνοντας την μπάλα στον ουρανό των δικτύων του Μάρτσε Γιάννη, που δεν μπορούσε να αντιδράσει. Με τον γκολ αυτό λοιπόν η ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριά προηγείται στο 31ο λεπτό με 1-0 του Πανθρακικού, σε ένα παιχνίδι που επαναλαμβάνω έχει μόνο χαρακτήρα γοήτρου και τίποτα περισσότερο. Πριν πάω στις συνθέσεις, να πω μάλλον τις συνθέσεις, να σας πω ότι ο Παναγιώτης Βοσνιάδης σταμάτησε σήμερα την καριέρα του, ο τερματοφύλακας της ομάδας του Απόλλωνα Καλαμαριάς, στα 37 του χρόνια, και στο 15ο λεπτό αντικαταστάθηκε από τον Ευάγγελο Σιλέκτη, με καταχειροκροτούμενους από τους συμπαίκτες του, από τους αντιπάλους και από όλους τους φιλάβλους που βρίσκονται σήμερα εδώ στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Τέλος λοιπόν για τον Παναγιώτη Βοσνιάδη, που κρεμάει όπως είπαμε τα παπούτσια του. Να πούμε επίσης ότι έγινε και μία αλλαγή λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι για την ομάδα του Πανθρακικού. Ο Θανάσιος Στοϊνόβιτς, ο γιος του προπονητή της ομάδας του Απόλλωνα Καλαμαριάς, του Ζόραν Στοϊνόβιτς, δεν μπόρεσε να αγωνιστεί και αντικαταστάθηκε πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Παίζει στην ομάδα του Πανθρακικού από τον Νίκο Παχούμη, ο οποίος παίζει μαζί με τον αδερφό του, τον Κυριάκο Παχούμη, και είναι και οι δύο παιδιά του Νίκου Παχούμη, ο οποίος, ο Χρήστος Παχούμης δηλαδή, μπήκε, του Νίκου Παχούμη, ο οποίος είναι ο χρηματοδότης της ομάδας του Πανθρακικού. Αυτή
7: στην επόμενη επικοινωνία μας θα μας δώσει και τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Επιστρέφουμε στο γήπεδο Σερών, φάουλ για τον Πανσεραϊκό, Βασίλη.
5: Ένα φάουλ που πέρασαν εκμετάλλευτο. Εντάξει, ουσιαστικά ο τερματοφύλακας ήταν αυτός ο Παρδαλός, ο οποίος απομάκρυνε την μπάλα στο φάουλ που εκτέλεσε ο Αλέξανδρος Μασκανάκης. Είμαστε στο 75ο λεπτό, Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1. Μένουν 15 λεπτά σύφη για να δούμε αν ο Πανσεραϊκός θα έχει ελπίδες και την επόμενη Πέμπτη διεκδικεί στην παραμονή του στην κατηγορία, και δεν εξαρτάται βέβαια μόνο από αυτόν. Και βέβαια το αν θα υποβαστεί σήμερα. Θα το ξέρουμε σε 15 λεπτά, 16 λεπτά από τώρα. Έχουμε τον Πανσεραϊκό, ο οποίος βέβαια πιέζει τα τελευταία λεπτά. Είπαμε τις αλλαγές που έκανε ο προπονητής του, παίζοντας, θα λέγαμε, όλα για όλα. Γι' αυτό αφήνει και κάποια κενά τα οποία τα προσπαθούν να τα εκμεταλλευτούν οι φιλοξενούμενοι. Μια σέντρα που γίνεται μέσα στην περιοχή για τον Καρέλη. Κεφαλιά του Καρέλη, θα μπλοκάρει ο Παρδαλός. Ο Ροδίτης, τερματοφύλακας του Πανετολικού, βέβαια από τα τμήματα υποδομής του Πανετολικού ξεκίνησε. Είναι πρώτη συμμετοχή φέτος στο πρωτάθλημα. Και βέβαια βλέπω αλλαγές. Πελεβόνης, Αγαπάκης είναι οι παίκτες που θα περάσουν το παιχνίδι. Είχαν περάσει ήδη ο Μπρέγκου και ο Λομπάτο από το Γιάννη Αναστασίου. Κάνει και άλλες αλλαγές ο προπονητής της ομάδας του Αγρινίου. Με τον Άλεξ, να προσπαθεί να βγει στην κόντρα, ο Γκελασβίλη του κάνει την προβολή, του κάνει και το φάουλ, κίτρινη κάρτα στον διεθνή Γεωργιανό αμυντικό. Και όπως είπαμε, περνούν στο παιχνίδι τώρα για την ομάδα του Πανετολικού με το νούμερο 8 ο Μπελεβόνης. Ακόμη μια αλλαγή λοιπόν για τον Πανετολικό, τις πολλές που κάνει ο προπονητής του. Ο Μπελεβόνης λοιπόν, 23χρονος επιθετικός με καταγωγή από το Ηράκλειο της Κρήτης, θα περάσει το παιχνίδι. Περνάει επίσης και ο Αγαπάκης στο 23. Ακόμη μια αλλαγή λοιπόν για τον Γιώργος Αγαπάκης με το νούμερο 23. Και θα περάσει, για να δούμε ποιος άλλος παίκτης θα περάσει.
7: Μέχρι να γίνουν οι αλλαγές και ενώ το σκορ παραμένει 1-1, να πούμε ότι στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός είναι στο σύν 11, Μύκονος Παναθηναϊκός 51-62 και τώρα 51-64, με καλάθι του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Στο χάντμπολ η εθνική μας είναι εξαιρετική. Απομένουν 6 λεπτά για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, Ολλανδία-Ελλάδα 13-17. Ακούμε Μπάμπη Πλάγο να μάθουμε ποιος έβαλε γκολ στον αγώνα της Ζακύνθου με τον Εθνικό.
9: Οι γηπεδούχοι έβαλαν γκολ στο 23ο λεπτό. Έτσι λοιπόν Ζάκυνθος Εθνικός 1-0. έγινε η κεφαλιά πάσα του Μπαστακού στον Πολυνίλη και αυτός με σούτ μέσα από την περιοχή έκανε το 1-0. Ξέφρενε οι πανηγυρισμοί από τους χίλιους και πλέον θεατές φίλους της Ζακύνθου που βρίσκονται στο δημοτικό στάδιο Ζακύνθου. Στο 30 λεπτό είχαμε σούτ του Γεωργούλη, έδιωξε στην ληστή του γωνία ο Τσόγκας. Ήταν η πρώτη ευκαιρία για τον Εθνικό μετά το γκολ του προβαδίσματος για τη Ζάκυνθο.
4: Απόλλων Καλαμαριάς Πανθρακικός 1-0, Άρης Πετρούπολης Πύργος 1-0. Ακούμε και τον Βαγγέλη Μητρούσια, Ελασσόνα Εθνικός Νέου Κεραμιδίου. Βαγγέλη.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους αγροτές. 1-2 είναι το σκορ, με την ομάδα του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου να κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα, γιατί στο πρώτο λεπτό με τον Γκίκα εκμεταλλευόμενο σε αδράνεια των αμυντικών της Ασόνας πέτυχε με σούτ μέσα την περιοχή το 0-1 και στο 20 λεπτό ο Βιγιάλμπα με κεφαλιά μετά από σέντρα που βγήκε από τα αριστερά έκανε το 0-2, όμως στο επόμενο λεπτό ο συνήθις ύποπτος της Ελασσόνας ο Φώτης Κουντρουμπής με συρτό σούτ και από πλάγια θέση έστειλε την μπάλα στα και μείωσε σε 1-2 και έδωσε νέο ενδιαφέρον παιχνίδι. Σε ένα παιχνίδι όπου και οι δύο ομάδες, θα έλεγα, δεν διεκδικούν κάτι, το γόητρο είναι αυτό μεταξύ των δύο ομάδων, πια από τις δύο. Η ομάδα του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου που δεν έχει κερδίσει σε αυτούς τους αγώνες μπαράς είναι χωρίς βαθμούς και από την άλλη πλευρά η Ελασσόνα έχει μία νίκη και που έχει πετύχει εκτός έδρας απέναντι στον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου και μία ισοπαλία που είχε την περασμένη αγωνιστική κόντρα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Να δώσουμε και τις συνθέσεις έτσι όπως οι δύο ομάδες αγωνίζονται, ξεκινώντας από τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου. Παγιώτας, Πάνος, Βαρετιμίδης, Ίτσος, Μυστρίδης, Ελέζη, Διγιάλμπα, Βουκελάτος, Γκίκα, Κραγιόπουλος και Τουλίκας. Αυτή είναι η 11 που επέλεξε ο Κώστας Βελιτζέλος, ο προπονητής του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου, και από την άλλη πλευρά ο Ερακλής Σαραφίδης για τον Ποδοσφαιρικό Ελασσόνα επέλεξε τους Γούπο, Τσάτσο, Καμπέρι, Λαγό, Κοντοθανάση, Κουκούλη, Γκουντρουμπή, Νούσο, Μπέπι, Γκαμπέτα και Ράπτη. Παραμένει το 1-2 λίγο πριν από το τέλος, 10 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
4: Μάλιστα, Βαγγέλη μου, σε λίγο θα επανέλθουμε. Στις 5 θα παίξουν για τα play-off για τις θέσεις 5-8 ο Άρης με τον Λεβαδιακό και ο Όφη με τον Βόλο. Η γιορτή της ΑΕΚ ξεκίνησε ήδη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε λίγο θα πάμε στον Νίκο Καραγιάννη. Απόψε έχουμε την φιέστα της πρωταθλήτριας, 7.30 η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Πριν επιστρέψουμε στον αγώνα του Πανσεραϊκού με τον Πανατολικό 1-1 στο 79, γρήγορο πέρασμα από τον μπάσκετ, Μύκονος Παναθηναϊκός. Δημήτρη.
6: 54-64 το σκορ. Ο Παναθηναϊκός έτσι έχει εγκαθιδρύσει με διαφορά της τάξης των 10 πόντων. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος με κορυφαίο παίχτη τον TJ Shorts, λες και το ξέρεις, Σύφη, έχει 2-4 τρίποντα ο Αμερικανός. Δηλαδή από τα 4 συνολικά τρίποντα του Παναθηναϊκού έχει πετύχει τα 2. Ο Κοντερεβιθούλης, γκάρ του Παναθηναϊκού, ο οποίος δείχνει έτσι πολύ μεγάλη θέληση, ενέργεια και πάθος για το παιχνίδι. Σωστός επαγγελματίας παρά την αυξομοίωση στην απόδοση του φέτος. Η Μύκονος με τη σειρά της προσπαθεί να σταματήσει τον Παναθηναϊκό, ιδιαίτερα στον αμυντικό τομέα, όμως δεν τα καταφέρνει. Έχει στείλει πάρα πολλές φορές στις βολές τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ακόμη μια φορά ο Λεσόρ έπαιξε ένα εναντίον ενός με τον Καβαδά και θα πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Εδώ να πούμε εντάχει πρώτο σκόρ για τον Παναθηναϊκό. Είναι ο TJ Shorts με 15 πόντους, 13 έχει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και 11 ο Ντίνος Μίτογλου. Ενώ για την Μύκονο ο Justin Brix έχει 14, 10 Διονύσης Κουλίδας και ο Καλίτ Μουρ έχει 7 πόντους. 55-64.
4: Ο Μίτογλου που στα μάτς στην Ευρωλίγκα έπαιξε ελάχιστα, ειδικά στη σειρά με τη Βαλένθια είχε το ρόλο κομπάρσου, αλλά επανέρχεται από ό,τι φαίνεται. Με την Μύκονο είναι από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού.
6: Ακριβώς, και θυμίζω Σύφη στο πρώτο παιχνίδι.
4: Άλλα τα δεδομένα βέβαια.
6: Άλλα τα δεδομένα, άλλη δυναμική.
4: Άλλη η Βαλένθια, άλλη η Μύκονος.
6: Ακριβώς. 24 πόντους είχε πετύχει ο Μίτογλου στο πρώτο παιχνίδι, με 7-10 τρίποντα και 10-10 βολές. Και σήμερα είναι θετική η παρουσία του. Και θυμίζω ότι χρειάζεται το ελληνικό στοιχείο στο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, καθώς θα είναι διαφοροποιημένο το ρόστερ. Θυμίζω ότι πρέπει να είναι 6 παίχτες στη δωδεκάδα Έλληνες. Άρα διαφοροποιούνται τα πράγματα στην Ελλάδα από ό,τι στην Ευρωλίγκα. Όμως είναι
4: κάποιοι
6: θετικό.
4: Κάποιοι ξένοι θα μείνουν εκτός. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και αυτό δεν αφορά μόνο στον Παναθηναϊκό, έχει να κάνει με όλες τις ομάδες. Η Ρεάλ Μαδρίτης ξεκούρασε πολλούς παίκτες για το Final Four, λογικό είναι αυτό. Ιτήθηκε στην Μαδρίτη από την Μπανταλώνα με 89-81. Σε λίγο θα παίξουν η Βαλένθια με την Μπιλμπάο. Υπενθυμίζουμε ότι είναι δεδομένη η παρουσία ισπανικής ομάδας στον τελικό στην Ευρωλίγκα, καθώς στον δεύτερο ημιτελικό θα παίξουν η Ρεάλ με τη Βαλένθια. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο, τελευταίο δεκάλεπτο στο γήπεδο Σερών, Πανσεραϊκός Πανατολικός.
5: 82ο λεπτό, ο Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1. Ο Πανσεραϊκός που πιέζει, έχει κερδίσει ένα κόρνερ τώρα από τα αριστερά, έχει μπει στο παιχνίδι και ό,τι είχε ήρα ο Βραζιλιάνος καταχειροκροτούμενος από τον κόσμο του Πανσεραϊκού. Για να δούμε λοιπόν ο Πανσεραϊκός τι θα κάνει. Το 1-1 είναι το σκορ και ο Μασκανάκης ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για τον Πανσεραϊκό. Ο Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1. Μασκανάκης ετοιμάζεται να εκτελέσει το κόρνερ, το εκτελεί, μπάλα μέσα στην περιοχή, απομακρύνει ο Γκράναθος Σουηδός. Η μπάλα παίρνει ύψος, κεφαλιά εκεί από τον Λιάσο Ρουμιάντσεφ, ο Λιάς που είναι πεσμένος. Τώρα θα σηκωθεί, έχει ένα τράβηγμα. Η μπάλα φτάνει στον Τεχέιρα. Τεχέιρα στη μεγάλη περιοχή του Πανετολικού. Τεχέιρα, Μασκανάκη στο σουτ, γκολ! Ο δοκάρι! Δοκάρι για τον Πανσεραϊκό με τον Μασκανάκη. Νέα σέντρα. Η μπάλα απομακρύνεται. Απίστευτη ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό με τον Μασκανάκη να βρίσκει την μπάλα στο δοκάρι. Το σουτ από τον Αλέξανδρο Μασκανάκη στο 82ο λεπτό μέσα από την περιοχή. Μεγάλη φάση για τον Πανσεραϊκό με τον Μασκανάκη να κάνει το σουτ, την μπάλα να βρίσκει το δεξί δοκάρι της εστίας του τερματοφύλακα της ομάδας του Πανετολικού, του Μιχάλη Παρδαλού. Δοκάρι λοιπόν με τον Μασκανάκη στο 82. Μεγάλη μεγάλη φάση με τον Αλέξανδρο Μασκανάκη, τον Σεραίο με καταγωγή από το Δραβίσκο, επιθετικό της ομάδας του Πανσεραϊκού. Ο Πανσεραϊκός που τα δίνει όλα για όλα, πιέζει, ξέρει ότι μόνο αν κερδίσει σήμερα, ενώ νωρίτερα αυτό που έλεγα ότι αφήνει κενά και βγαίνουν τώρα στην επίθεση γρήγορα, όπως νωρίτερα είχαν χάσει ευκαιρία με τον Μπρέγκου ή του Πανετολικού. Πάλι ο Μπρέγκου έξω στην μεγάλη περιοχή. Τώρα ο Λομπάτο. Λομπάτο καθυστερεί, κερδίζει ο Λιάσος, αντεπίθεση για τον Πανσεραϊκό. Ο Μασκανάκης λοιπόν με το δοκάρι έχασε την πολύ μεγάλη ευκαιρία και πάλι Τεϊχέιρα. Ο Τεϊχέιρα που πραγματικά αλλάζει το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον τρόπο που παίζει αυτός ο Βραζιλιάνος. Τώρα θα μου πείτε, έχει ένα βιογραφικό απίστευτο, μπορεί να είναι στα 36. Τεϊχέιρα τώρα χορεύει δύο παίκτες εκεί. Βέβαια ο Γκράναθ τελικά του παίρνει την μπάλα, απομακρύνεται, κερδίζει ο Αρμουγκό μέσα στην περιοχή και πάλι Μασκανάκης. Μασκανάκης μπερδεύεται, χάνει την μπάλα, προσπαθεί να την ξανακερδίσει, την κερδίζει ο Λίρατζης. Λίρατζης μάχες έξω μεγάλη περιοχή του Πανετολικού. Πραγματικά να δείτε τι γίνεται, πώς πιέζει ο Πανσεραϊκός για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ στο 84ο λεπτό και τώρα
7: φουλ επίθεση από την πλευρά του Πανσεραϊκού. Δεν έχει
5: και
7: άλλη επιλογή.
5: Δεν έχει άλλη επιλογή.
7: Θέλει βαθμούς. Τώρα... Ο βαθμός δεν φτάνει.
5: Όχι, όχι. Θέλει νίκη για να ελπίζει την τελευταία αγωνιστική σε ισοπαλία και βέβαια αυτός πρέπει να κερδίσει. Υπάρχει άλλο θέμα. Δοκάρι τώρα και για τον Πανετολικό. Το σούτ έξω τη μεγάλη περιοχή, η μπάλα γλύφει, χτυπάει στο δοκάρι, στο δεξί δοκάρι σε εστίαση του Τσομπανίδη. Το σούτ έξω από την μεγάλη περιοχή. Νομίζω ο παίκτης που έκανε ήταν ο Μπρέγκου. Αυτό το σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Να λοιπόν, πραγματικά το παιχνίδι αυτό έχει πάρα πολλές συγκινήσεις. Από τη μια περιοχή στην άλλη, στα τελευταία λεπτά, πριν από λίγο απαντά στα δοκάρια και ο Πανετολικός. Κοιτάξτε τι γίνεται. Έτσι, για να δούμε τώρα την προσπάθεια με τον Πανετολικό, με τον Αγαπάκη. Ο νεαρός ο οποίος κινείται από τα δεξιά, έρχεται ο Γκελασβίλη και κερδίζει την μπάλα. 85ο λεπτό. Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1. Με αυτό το αποτέλεσμα ο Πανσεραϊκός υποβιβάζεται.
7: Με εξαίρεση το πρώτο.
5: Ο Ιβαν μέσα στην περιοχή θα μπει. Ο Ρουμάνος σταματά. Η μπάλα στον Καρέλη. Καρέλη στο σουτ. Την μπάλα δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι. Απίστευτο αυτό που γίνεται. Τρίτο δοκάρι. Δεύτερο για τον Πανσεραϊκό με τον Καρέλη. Οριζόντιο δοκάρι τώρα. Ο
7: Καρέλης. Τι πιθανότητα δίνεις να μην μπει γκολ μέχρι το τέλος του αγώνα? Έχουν ανοίξει τελείως οι άμυνες.
5: Έχουν ανοίξει τελείως οι άμυνες. Εντάξει, εγώ πιστεύω γκολ θα μπει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θα μου πεις τα λεπτά, είναι 86ο λεπτό. Δεν ξέρω τι μπορεί. Είναι και η κούραση των παικτών. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Ο Λομπάτο τώρα στην επίθεση για τον Πανετολικό. Λομπάτο κάνει την προσποίηση. Το shoot out. Πολύ καλό shoot από τον Βραζιλιάνο, το Λομπάτο. Η μπάλα έξω από το παραθυράκι. Ο κόσμος του Πανσεραϊκού στηρίζει.
7: Κάθε επίθεση και μεγάλη ευκαιρία στο τελευταίο τετράλεπτο.
5: Κάθε επίθεση και ευκαιρία. Έχουμε, εντάξει, πραγματικά αυτό που γίνεται στα τελευταία λεπτά. Για να δούμε τώρα, 86ο λεπτό. Δύο δοκάρια,
7: δύο
5: για τον
7: δοκάρια ο Πανσεραϊκός, ένα ο Πανετολικός. Πολλά γκολ η εθνική χάντμπολ. Μπράβο στα παιδιά, εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο. Με εξαίρεση το πρώτο πεντάλεπτο που η Ολλανδία ήταν καλύτερη, η εθνική μας μετά ήταν κυρίαρχη. Προηγείται στο ημίχρονο η εθνική μας ομάδα χάντμπολ με 20-14. Βασίλη.
5: Επίδεση τώρα και πάλι ο Τεϊχέιρα για τον Πασαραϊκό. Δύο δοκάρια ο Πασαραϊκός, ένα ο Πανετολικός. Τεϊχέιρα για τον Αρμουγκόμ. Αρμουγκόμ και πάλι για τον Βραζιλιάνο. Τεϊχέιρα κάνει την προσπάθεια, κάνει την κίνηση μόνος του. Πέφτει κάτω, φάουλ. Φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή, από τη γωνιά της μεγάλης περιοχής. Για την ομάδα του Πανσεραϊκού. Ο κόσμος ακούτε πώς φωνάζει, πώς ενθαρρύνει τους παίκτους του Πασαραϊκού. Τεϊχέιρα με 1,002 προβλήματα, 36 ετών, τα δίνει όλα αυτό το παιδί. Πραγματικά εδώ έχουν να λένε στις Σέρες ότι είχε να παίξει τόσο καιρό ποδόσφαιρο, γιατί στη Βραζιλία δεν έπαιζε τη Βάσκο ντε Γκάμα. Ήθελε να έρθει στην Ευρώπη, ήρθε εδώ, βοήθησε πάρα πολύ τον Πασαραϊκό και τώρα με 1,002 προβλήματα και με θλάση που πέρασε, εξακολουθεί και παίζει. Εντάξει, είναι απίστευτος παίκτης. 87ο λεπτό, πάμε 88ο. Φάουλ με το Μασκανάκι. Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1. Αλέξανδρος Μασκανάκης στη γωνιά της μεγάλης περιοχής. Δεν ξέρω, θα πάει απευθείας για κάποιο κεφάλι. Μασκανάκης που είχε δοκάρει νωρίτερα. Ο Μασκανάκης ετοιμάζεται, εκτελέσει το φάουλ. Μασκανάκης το εκτελεί, η μπάλα κόβεται από τον Λομπάτο. Δεν τα καλή εκτέλεση από τον Μασκανάκη. Πλάγιο στο 88ο λεπτό. Σε λίγα λεπτά κρίνεται μια ολόκληρη κατηγορία. Πηγαίνει ο Γκελασβίλη να εκτελέσει αυτό το πλάγιο από τα αριστερά. Γκελασβίλη το εκτελεί, μπάλα μέσα στην περιοχή, μια πρώτη κεφαλιά αμυντικού του Πανετολικού, όπως η μπάλα απομακρύνεται από τους φιλοξενούμενους. Κεφαλιά από το Λίρατζι, κερδίζει όμως ο Λομπάτο. Ο Λομπάτο με τον Αρμουγκόμ εκεί στο κέντρο στέλνει την μπάλα που είναι ο Βόλνεο, από τον ένα Βραζιλιάνο στον άλλον. Ο Τεϊχέιρα πέφτει. Η μπάλα φτάνει στο Μασκανάκι. Μασκανάκι μέσα στην περιοχή ψάχνει χώρο για το σουτ. Το πραγματοποιεί. Η μπάλα απομακρύνεται από τον Μπλάντεν. Η μπάλα φτάνει στη μεσαία γραμμή. Κεφαλιά από τον Γκελασβίλη. Νέα κεφαλιά από τον Λίρατζι. Πεσμένος παίκτης του Πανετολικού στο 89ο λεπτό. Ο Μπλάντεν είναι αυτός που απομάκρυνε σωτήρια για την ομάδα του. Νομίζω ότι ναι, κοιτάζει. Ο διαιτής δείχνει το ρολόι του, ο κύριος Πολυχρόνης, ότι θα κρατήσω καθυστερήσεις. Είμαστε στο.
7: Μικρή 80... διακοπή, την εκμεταλλεύομαι. 1-1 Πανσεραϊκός Πανετολικός. Θα παραμείνουμε σε ένα βασίλειο στο τέλος του αγώνα. Στο χάντμπολ, υπενθυμίζω, Ολλανδία-Ελλάδα ημίχρονο 14-20. Μπαράζ τρίτη εθνική, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, Ζάκυνθος Εθνικός 1-0, Άρης Πετρούπολης Πύργος 1-0, Ελασσόνα Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 1-2 και Απόλλων Καλαμαριάς Πανθρακικός 1-0. Για λίγο να πάμε και στο μπάσκετ, στον Δημήτρη Μπούκα, Μύκονος Παναθηναϊκός.
6: 61-73, με γκολ φάουλ του Λεσόρ. Ο Παναθηναϊκός οικοδόμησε τη μεγαλύτερη του διαφορά στο παιχνίδι, το συν 12. Η Μύκονος που σιγά σιγά νομίζω ξεμένει και από λύσεις και από φυσικές δυνάμεις. Ο Καβαδάς αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα από τον Λεσόρ. Ο Παναθηναϊκός που σιγά σιγά έχει έτσι ανεβάσει τους ρυθμούς του και στην άμυνα. Παράντως και του Τζέιλεν
7: Γκραντ. Και απομένουν περίπου 8 λεπτά για το φινάλε του αγώνα, Δημήτρη.
6: 8,5 λεπτά απομένουν για το τέλος του παιχνιδιού. 61-73. Παναθηναϊκός φαίνεται να καθαρίζει το παιχνίδι στη Μύκονο, Σύφη.
7: Ίντερ Βερόνα 0-0 στο 41ο λεπτό. Τελικό αποτέλεσμα στην Αγγλία, Manchester United Nottingham 3-2. Βασίλης, ακούμε.
5: 90 λεπτό, σε λίγο θα δούμε τα λεπτά των καθυστέρησεων. Ο Μπλάντεν που είχε βγει έξω να πάρει πρώτες βοήθειες βγαίνει έξω. Μπαίνει μέσα, συγγνώμη. Θα δούμε σε λίγο τα λεπτά των καθυστέρησεων. Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1. Με αυτό το σκορ υποβιβάζεται ο Πανσεραϊκός στην Super League 2. Ο Αποστολόπουλος. Να δούμε τώρα τα λεπτά των καθυστέρησεων που θα δείξει σε δευτερόλεπτα ο τέταρτος διαιτητής. Τώρα θα σηκώσει την ταμπέλα να δούμε το πινακάκι. Το 1-1 είναι 5 λεπτά. 5 λεπτά, σε 5 λεπτά θα ξέρουμε το αν ο Πανσεραϊκός υποβιβαστεί στην Super League 2 ή αν θα κρατήσει ζωντανές ελπίδες του. Πραγματικά ένα παιχνίδι πάνω κάτω. Να πούμε ότι είχαμε 3 δοκάρια, 2 για τον Πανσεραϊκό και 1 για τον Πανετολικό στα τελευταία λεπτά. Η μπάλα φτάνει στο Λομπάτο. Ο Λομπάτο έξω μεγάλη περιοχή του Πανσεραϊκού. Λομπάτο θα κάνει το σουτ. Τσομπανίδης πέφτει και μαζεύει την μπάλα και γρήγορα ο Τσομπανίδης τροφοδοτεί εκεί το Μασκανάκι. Επίδεση για τον Πανσεραϊκό με το Μασκανάκι που είχε δοκάρει. Δεν έκανε καλό γέμισμα ο Μασκανάκης. Απομακρύνει ο Μπλάντεν. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον Πανσεραϊκό από τα δεξιά. Στο πρώτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων, Πασαραϊκός Πανετολικός 1-1. Σε 5 λεπτά κρίνεται μια ολόκληρη κατηγορία. Η μπάλα είναι δεξιά για τον Λίρατζι. Λίρατζι εκτελεί το πλάγιο μέσα στην περιοχή. Ο Τεϊχέρα, ο Καρέλης, πολύ κακό το σούτ από τον Καρέλη. Είχε πλάτη την εστία, γύρισε, έκανε το σούτ, την μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα, του Ροδίτη, του Μιχάλη Παρθαλού, ο οποίος βέβαια να πούμε ότι ξεκίνησε την καριέρα του από τις υποδομές, από πολύ καλά τμήματα υποδομής που έχει ο Πανετολικός. Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1. Όλοι όρθιοι μέχρι τον πρώτο Πανσεραϊκού, τον Τάσο Καζία, βλέπω όρθιο εκεί να φωνάζουν προς τον τέταρτο, γιατί καθυστερεί ο Παρδαλός να κάνει το βολέ. Η μπάλα φτάνει στον Λομπάτο, η κεφαλιά. Για να δούμε τώρα η επίδεση με τον Νικολάου. Ο Νικολάου έρχεται, ο Λιάσος κερδίζει την μπάλα. Ζητάω Τεϊχέιρα, παίρνει ο Ιβάν. Ο Ιβάν κατεβάζει την μπάλα από τα αριστερά για τον Καρέλη. Καρέλης ετοιμάζει για τη σέντρα. Καρέλης καθυστερεί, κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή, δεν προλαβαίνει ο Λιάσος. Η μπάλα απομακρύνεται έξω από μεγάλη περιοχή. Ρουμιάντσεφ η μπάλα στα πόδια του. Ο Ρουμιάντσεφ δίνει στον Τεϊχέιρα. Από αυτό θα ξεκινήσει η επίδεση. Τεϊχέιρα δεξιά. Η σέντρα από το Μασκανάκη, όχι η κίνηση του Μασκανάκη. Μασκανάκης τώρα κάνει σέντρα μέσα στην περιοχή. Η μπάλα περνάει από όλους στα χέρια του τερματοφύλακα του Μιχάλη του Παρδαλού. Όλοι όρθιοι, πραγματικά ένα παιχνίδι που κρίνεται μια ολόκληρη κατηγορία. Έχουμε τώρα τον Παρδαλό, ο οποίος θα δώσει την μπάλα εκεί για να ξεκινήσει η επίδεση του Πανετολικού με τον Αγαπάκη. Φτάνει μπάλα στο Λουμπάτο. Διαμαρτύρονται ότι σε δέσει offside, το έξω μεγάλη περιοχή, ο Πανετολικός έχει την μπάλα. Πάσα, λάθος, κερδίζουν του Πασαραϊκού με το Μασκανάκη να δίνει στον βόλεϊ. Μια από τις τελευταίες επιθέσεις του Πασαραϊκού με τον Ιβάν να παίρνει την μπάλα. Ο Ιβάν θα δώσει στον Καρέλη. Καρέλης μπαίνει μέσα στην περιοχή. Καρέλης κάνει το σούτ, στην πορεία της μπάλας πετάγεται ο Γκελασβίλη. Η μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα Παρδαλού. Πηγαίνει ο διαιτητής να δείξει κάπου κόκκινη κάρτα στον πάγκο του Πανσεραϊκού. Πηγαίνει προς τον πάγκο του Πανσεραϊκού και αποβάλλει κάποιον από τον πάγκο του Πανσεραϊκού. Δεν ξέρω πόσα λεπτά, γιατί 5 έδωσε ο διαιτητής.
7: 2:54 δίνει το χρονόμετρο.
5: 2:54, είμαστε στο τρίτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Τρία δοκάρια, 2 για τον Πανσεραϊκό με Μασκανάκη και Καρέλη, ένα με Μπρέγκου ενδιάμεσα για τον Πανετολικό. Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1. Με αυτό το αποτέλεσμα υποβιβάζει τον Πανσεραϊκός με νίκη, κρατά ζωντανές τις ελπίδες, το απαιτύχει γκολ δηλαδή. Και πραγματικά ένα παιχνίδι Grand Quignol πάνω κάτω. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια. Κεφαλιά πίσω για τον Παρδαλό. Ο Παρδαλός ελέγχει την μπάλα με τα πόδια. Πηγαίνει εκεί ο Τεϊχέιρα. Ο Παρδαλός μαζεύει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με όρθιοι περισσότεροι παρακολουθούν την αναμέτρηση, η οποία κρίνει μια ολόκληρη κατηγορία. Ο Παρδαλός τώρα στέλνει την μπάλα και στη μεσαία γραμμή. Η μπάλα είναι για ποιον? Έχει βγει ο τερματοφύλακα Τσομπανίδης. Με την μπάλα στα πόδια τώρα Τσομπανίδης θα μεταβιβάσει το Λιάσο. Ίσως μια από τις τελευταίες επιθέσεις του Πασαραϊκού. Με το Λιάσο να δίνει στον Τσομπανίδη. Τσομπανίδης κάνει το γέμισμα για τον Ιβάν. Ο Ιβάν δεν κατάφερε, διώχνει όπως εκεί για την ομάδα του ο Αγαπάκης. Η μπάλα στη μεσαία γραμμή με το Λομπάτο. Ωραίο, Λιάσος κερδίζει εκεί θα λέγαμε για την ομάδα του. Έρχεται και ο Βόλνη, αλλά κερδίζει και πάλι ο Πανετολικός που βγαίνει στην επίδεση τώρα. Η προσπάθεια των παιχτών του Πανετολικού, διώχνει ο Βόλνη. Τελευταία επίδεση ίσως για τον Πασαραϊκό να είναι αυτή με τον Μασκανάκη. Μασκανάκης, η μπάλα κόβεται. Ο Τεϊχέιρα την διεκδικεί. Ο Μπλάντεν διώχνει όπως, η μπάλα παίρνει ύψος. Κεφαλιά από τον Λίρατζι. Ρουμιάντσεφ, ωραία θα περάσει τον αντίπαλό του τον Λομπάτο. Ρουμιάντσεφ μεταξύ κύριου της μεγάλης περιοχής για τον Ιβάν. Ιβάν έξω μεγάλη περιοχή. Ο Ιβάν για μέσα στην περιοχή, Καρέλη στο σούτ, διώχνει ο Μαλάντε σε κόρνερ. Ίσως η τελευταία φάση του αγώνα. Έχει ματώσει ο Λουμπάτο, τρέχει η μύτη του αίμα και πηγαίνει, έχει ματώσει το πρόσωπο και πηγαίνει στον πάγκο να δεχτεί τις πρώτες βοήθειες. Με 10 παίκτες ο Πανετολικός. Κόρνερ για τον Πασραϊκό με το Μασκανάκη, θα είναι η τελευταία φάση του αγώνα, έχει πάει και ο Τσομπανίδης. Όλοι έχουν πάει εκεί, η τελευταία φάση του αγώνα. Ο Λομπάτο έχει βγει γιατί έχει ματώσει με 10 παίκτες ο Πανετολικός. Μασκανάκης εκτελεί το κόρνερ, η μπάλα περνάει, απομακρύνεται. Φτάνει και είναι το πλάγιο για τον Πανσεραϊκό. Θα πάρει ο Ορμουγκόμ. τελευταίο σφύριγμα, υποβιβασμός του Πανσεραϊκού. Ο Πανσεραϊκός υποβιβάζεται στην Super League 2. 1-1 πεσμένοι οι παίκτες του Πανσεραϊκού. 1-1 το τελικό σκόρο. Ο Πανσεραϊκός μετά από 3 χρόνια έκανε την προσπάθειά του, αλλά η ομάδα υποβιβάζεται. Ακολουθεί τη Λάρισα. Δύο ιστορικές επαρχιακές ομάδες υποβιβάζονται στην Super League 2.
7: Ο Πανετολικός... προσπάθεια έκανε ο Πανσεραϊκός, αλλά δεν μπορείς να παραμείνεις στην κατηγορία όταν σε 4 μάτς τα play-out στο γήπεδό σου δεν έχεις νίκη.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ότι ο Πανσεραϊκός πλήρωσε την έδρα του, πλήρωσε ότι δεν μπορούσε να πάρει τη νίκη. Ήταν και άτυχο σήμερα όταν έχεις δύο δοκάρια, δύο μεγάλες ευκαιρίες, δύο δοκάρια με το Μασκανάκι και τον Καρέλη. Βέβαια δοκάρι είχε και ο Πανετολικός τα τελευταία λεπτά. Το δοκάρι τον σταμάτησε λοιπόν, τον υποβίβασε θα λέγαμε το δοκάρι αυτό στην Καρέλη. Βέβαια δοκάρι είχε και ο Πανετολικός τα τελευταία λεπτά. Το δοκάρι τον σταμάτησε λοιπόν, τον υποβίβασε θα λέγαμε το δοκάρι αυτό στην Super League 2. Τελικό αποτέλεσμα να θυμίσουμε απλώς στους ακροατές.

0: απάντησε ο Μπρέγκου με δοκάρι για τον Πανετολικό και είχε Κοαρέλης επίσης δοκάρι. Δύο δοκάρια για τον Πανσεραϊκό, αλλά ο Πανσεραϊκός υποβιβάζεται.
1: Αυτό ήταν όντως ένα συναρπαστικό πεντάλεπτο. Με αυτή την ισοπαλία, λοιπόν, επαναλαμβάνω, Βασίλη, παραμένει στην Super League ο Αστέρας Άκτορ, που κατάφερε να πάρει αρκετούς βαθμούς στα play-out και κέρδισε και στο πιο σημαντικό match των play-out, το Πανσεραϊκό στην Τρίπολη με 1-0. Πριν από λίγες μέρες υποβιβάζονται η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός.
0: Δύο ιστορικές ομάδες που έχουν τροφοδοτήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο με εκατοντάδες βέβαια ποδοσφαιριστές, με κόσμο, με μεγάλο κάμπο, έτσι να το πούμε αυτό, ποδοσφαιρικό κάμπο, αλλά και απλό κάμπο. Δύο ομάδες λοιπόν που έτσι αγαπιούνται στον τόπο τους, υποβιβάζονται στη Super League 2, αποχωρούν λοιπόν από αυτή την κορυφαία
1: κατηγορία. Και το σημαντικότερο όλων είναι να διαχειριστούν με ψυχραιμία την επόμενη μέρα τους. Γιατί ξέρεις ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο από όλα όταν βρίσκεσαι από την Super League στην Super League 2. Και εννοείται κλείνοντας ότι δεν έχει το παραμικρό ενδιαφέρον η τελευταία αγωνιστική.
0: Ακριβώς,
1: την επόμενη
0: είναι
1: Πέμπτη.
0: Είναι χωρίς αποτέλεσμα η τελευταία αγωνιστική. Βλέπω τον πρώτο Πασαραϊκού Ντάσο Καζία να αγκαλιάζει κάποιους τους παίκτες της ομάδας του. Περίληπτοι παίκτες του Πασαραϊκού βέβαια. Ο κόσμος έχει σοπάσει. Βλέπω να κάθονται όλοι έτσι στεναχωρημένοι βλέποντας την προσπάθεια που έγινε να μην έχει αποτέλεσμα. Τα δοκάρια σταμάτησαν τον Πασαραϊκό στα τελευταία λεπτά. Είναι έτσι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Ο Πασαραϊκός υποβιβάζεται στην Super League 2 μαζί με τη Λάρισα. Τελευταία αγωνιστική δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Αυτά από το δημοτικό γήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς. Τελικό αποτέλεσμα Πανσεραϊκός, Πανετολικός 1-1. Υποβιβασμός για τον ιστορικό Πανσεραϊκό. Και Λάρισα και Πανσεραϊκός του χρόνου θα παίζουν στη Super League 2. Από μένα και από τον τεχνικό τη ελληνική ραδιοφωνία και τη ΕΡΤ Σερών, Θάνο Παπουτσί, ευχές ένα όλο βράδυ. Γεια σας από τις ΣΕΡΕΣ.
1: Θα έχει ενδιαφέρον, Βασίλη, και το τρίτο ημίχρονο, οπότε θα σε παρακαλέσω να επανέλθεις αργότερα στην παρέα μας. Εμείς αφήνουμε για λίγο το ποδόσφαιρο, περνάμε στο μπάσκετ να ακούσουμε τον Δημήτρη Μπούκα, Μύκονος, Παναθηναϊκός.
2: 68-85, Παναθηναϊκός φαίνεται να έχει καθαρίσει την υπόθεση νίκη και πρόκριση στα ημιτελικά της Greek Basketball League. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν πολύ σοβαρός στο τέταρτο, μάλλον στην τρίτη και στην τέταρτη περίοδο. Εδώ ο Γκριγκόνης δέχτηκε ένα εντυπωσιακό στόπο από τον Μπρίξ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει διάφορους πρωταγωνιστές. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει πρώτο σκόρ τον Ματίας Λεσόρ με 18 πόντους. 16 έχει ο Μίτογλου και 13 έχει ο Ρογκαβόπουλος. Από τη μεριά της Μυκόνου, ο Μπρίξ κάνει ένα φανταστικό παιχνίδι, έχοντας πετύχει 17 πόντους. Εδώ είναι το τελευταίο του καλάθι με ένα όμορφο φλόουτερ. Η Μύκονος, η οποία ήταν ανταγωνιστική για περίπου 28 με 29 λεπτά, όμως. Το μεγάλο βάθος του Παναθηναϊκού αλλά και οι περισσότερες λύσεις τις οποίες έχει ο Ρίγκι Νάταμαν έκαναν τη διαφορά. Εδώ είδαμε και ένα εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Ντίνο Μίτογλου, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του θα φτάσει.
1: Και μόνο που η Μύκονος συμμετάσχει στα play-off του πρωταθλήματος της GBL συνιστά επιτυχία. Μια ομάδα που είπαμε και νωρίτερα, Δημήτρη, ότι δεν έχει μεγάλη μπασκετική ιστορία. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 17 πόντους και απομένουν περίπου 3 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα. Εμείς θα περάσουμε ξανά στο ποδόσφαιρο πριν ασχοληθούμε με τους αγώνες των play-off για τις θέσεις 5-8, Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος. Πάμε στα μπαράζ, στην τρίτη εθνική. Ακούμε πρώτα τον Δημήτρη Λουκάκη, Άρης Πετρούπολης Πύργος. Δημήτρη, σε ακούμε. Άρης Πετρούπολης Πύργος 1-0. Ζάκυνθος Εθνικός 1-0. Απόλλων Καλαμαριάς Πανθρακικός 1-0. Ελασσόνα Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 2-2, αυτό είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Γκαμπέτα στο 41ο λεπτό. Να κάνουμε μια προσπάθεια να ακούσουμε τον Δημήτρη Λουκάκη. Δημήτρη.
3: Σερι, τώρα ακούω. Την τεχνικό την άκουγα. Μέσα δεν άκουγα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει το θέμα στο ημίχρονο, εδώ στο γήπεδο Πετρέπολης Αρχιών, έχει κατά το ίμιση και παραπάνω από εγώ. Ο Άρης Πετρέπολης έχει πετύχει το στόχο του, που είναι η άνοδος στην επαγγελματική κατηγορία. Προηγείται νωρίς από το 5ο λεπτό, έπειτα από ένα φάουλ του πολίτη από τα αριστερά στο δεύτερο δοκάρι. Πήδηξε πιο ψηλά το όπερ που είχε ανέβει για τη στημένη ο Χαράλαμπος Κατσοκιάνης και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Αδάμ Τσεκούρα. Η αντίδραση του Πύργος δεν έχει φτάσει, δεν είναι ενδεδειγμένη. Είχε κάποια στιγμή...
1: Άρης Πετρούπολης Πύργος 1-0, είναι προβληματική επικοινωνία μας μέσω τηλεφώνου με τον Δημήτρη, οπότε θα τον ακούσουμε αργότερα. Πριν πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, επαναλαμβάνω, Ζάκυνθος Εθνικός 1-0,

0: Λασόνα Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 2-2 και Απόλλων Καλαμαριάς Πανθρακικός 1-0 στο ημίχρονο των αναμετρήσεων, τρίτη εθνική μπαράζ για την άνοδο στην Super League 2.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
2: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
4: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
3: Ο ίδιος πειρασμός.
4: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση.
4: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
6: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
7: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
6: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Ποιος έχει σειρά?
9: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
8: Τι λέτε, κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
9: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
8: Εγώ είμαι πρώτος. Έχω το 58.
10: Εγώ έχω το 57. Άρα εγώ είμαι πρώτη.
9: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
8: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
10: Εγώ είμαι πρώτος.
11: Τελεί κάποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά.
8: Εγώ.
12: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο derby της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Το μάτς ξεκίνησε με γκολ στο Ηράκλειο. Οπότε με ταχύτητα πάμε στον Γιώργο Γιαλιτάκη.
13: Πράγματι, στα 54 δευτερόλεπτα γίνεται το 1-0 για τον Όφη, ο οποίος είναι στην επίθεση. Η μπάλα τελικά στον Παπαθανασίου. Να πούμε ότι ήταν ένα κόρνερ που κέρδισε Όφη πριν κάνει συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό. Έγινε μια κομπίνα στην εκτέλεση του κόρνερ. Πήγε να το εκτελέσει ο Σεγγέλια. Τελικά άφησε την μπάλα στον Ανδρούτς, ο οποίος έβγαλε την μπάλα στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Εκεί ήταν μόνος του, ξεμαρκάριστο ο Φούντας, ο οποίος αν και έχασε το πρώτο κοντρόλ, έτρεξε με δεύτερη προσπάθεια, ανέξε την μπάλα και με ένα δυνατό σου την έστειλε στην δεξιά γωνία του νεαρού Παπαθανασίου, κάτω δεξιά στη γωνία του, κάνοντας το Όφι Βόλος 1-0 εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ένα παιχνίδι που γίνεται και κλεισμένον των θυρών λόγω της τιμωρίας του Όφι από τον τελικό του κυπέλου με τον ΠΑΟΚ. Όφι λοιπόν Βόλος 1-0 με τον γκολ του Ταξιάρχη Φούντα. Ένα το γκολ για τον Ταξιάρχη Φούντα, τον 31 ετών μεσοεπιθετικό του Όφι. Έτσι λοιπόν οι γηπεδούχοι με γκολ από τα αποδυτήρια πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, στα 54 δευτερόλεπτα ανοίγουν το σκορ. Να πούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Ο Όφι παίζει με 3-4-3, ντεμπούτο και για τον Κατσίκα, τον τερματοφύλακα του Όφι. Κρισμάνιτς, Πούγκουρας, Κοστούλας, η τριάδα στην άμυνα. Σεγγέλια, Θανασίου, Ανδρούτσου, Αποστολάκη, τετράδα στην μεσαία γραμμή. Νέιρα, Φούντας και Σαλτσέδο είναι η τριάδα στην επίδεση. Στον πάγκο για την ομάδα του Όφι είναι Λίλο, Χριστογιώργος, Μαρινάκης, Κανελόπουλος, Νους, Λαμπρόπουλος, Ρωμάνο, Κοντεκάς, Θεοδοσουλάκης, Καινουριάκης, Χνάρης και Ισέκα. Για τον Όφι αποσιάζουν ο Καραχάλιος που είναι τιμωρημένος, ενώ τραυματίες είναι Γκονζάλης, Κατζηθεοδωρίδης και Χριστόπουλος. Πάμε στον Κώστα Μπράτα, τεχνικό του Βόλου, ο οποίος έχει παρατάξει την ομάδα του με 4-2-3-1. Τερματοφύλακα Σύνου Παπαθανασίου, Λικορίνος, Γροσδής, Μίγας, Αμπάντα στην άμυνα, Μαρτίνες, Κόμπα, τα δύο αμυντικά χαφ, Λάμπρου, Χουάνπι και Γκονζάλες, η τριάδα πίσω από τον προθυμένο Ουρτάδο. Να δούμε ένα κόρνερ για τον Βόλο πριν πάμε στον αναπληρωματικού. Μόλις με 17 παίκτες έχει έρθει ο Βόλος. Η μπάλα έξω, έξω από την μεγάλη περιοχή του off, το shoot που έγινε, η μπάλα κοντραρίστηκε και κοιτά τώρα όφη θα προσπαθήσει να βγει στην αντεπίδεση. Στον πάγκο για τον Βόλο είναι Κουτούκας, Μορέιρα, Βαϊνόπουλος, Κύρκος, Λεγκίση και Τριανταφύλου. Πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι για τον Μίγα από τον διαιτητή της Νάσης, τον Θανάση Τζίλο, ο οποίος έχει βοηθούς, Θανάση Τζίλος από τη Λάρισα, βοηθούς τον Ισίδωρο Μακόλα από τις Κυκλάδες, τον Δημήτρη Παγουρτζή από τον Πειραιά, τέταρτος ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης από την Ήπειρο, VIR ο Γιώργος Κόκκινος από την Χαλκιδική, από τον ίδιο σύνδεσμο είναι και ο βοηθός VIR ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης. 1-0
0: ο Όφη θα τερματίσει 7ος στην βαθμολογία της Super League, αλλά θα κλείσει μια πολύ πετυχημένη χρονιά για αυτόν, γιατί πήρε κύπελο μετά από πάρα πολλά χρόνια.
13: Έτσι ακριβώς δεν το συζητάμε. Μετά από 39 χρόνια παίρνει το κύπελο. Μια από τις πιο επιτυχημένη χρονιά.
0: Ετοιμάσου γιατί στην επόμενη επικοινωνία μας θα ακούσουμε και το σχόλιο σου για την Eurovision, που ξέρω ότι παρακολουθείς φανατικά τα τελευταία 50 χρόνια.
13: Ακριβώς.
0: Πριν πάμε στον Τάσο Πακλατζή για το μάτς του Άρη με το Λεβαδιακό, ξεκίνησε ο αγώνας 0-0 στα πρώτα λεπτά. Θα ακούσουμε τον Δημήτρη Μπούκα. Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση μπάσκετ της Μικόνου με τον Παναθηναϊκό.
14: Ακριβώς, ήφη 76-90 ο Παναθηναϊκός πήρε και τη δεύτερη νίκη, η οποία του έδωσε το δικαίωμα να προκριθεί στην επόμενη φάση των play-off της Greek Basketball League. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε για κορυφαίους παίχτες τους Ματίας Λεσόρ και Ντίνο Μίτογλου με 18 πόντους, Νίκος Ροκαβόπουλος πέτυχε 16 και ο TJ Shorts σημείωσε 15 πόντους. Για τη Μύκονο, η οποία ολοκλήρωσε μια φανταστική χρονιά, 17 πόντους είχε ο Justin Briggs, 13 ο Μουρ και 10 ο Διονύσης Σκουλίδας. Και να πούμε εντάχει και τις δηλώσεις, ο coach Βαγγίλη Διάκος ήταν υπερήφανος, δήλωσε υπερήφανος για την προσπάθεια των παιχτών του σε αυτή την φετινή σεζόν, και ευχήθηκε η Μύκονος να παραμείνει έτσι για πολλά χρόνια στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.
0: Πρέπει να είναι υπερήφανος, γιατί η Μύκονος πέτυχε κάτι που δεν ήταν εύκολο. Χωρίς να έχει την απαραίτητη εμπειρία, κατάφερε να παραμείνει στην Basket League.
14: Καθόλου εύκολο, και μάλιστα πέτυχε και το βασικό της στόχο αρκετά νωρίς. Σύφη, και πρέπει να πιστωθούν και οι καλές επιλογές ξένων και Έλληνων παιχτών στον coach Βαγγέλη Τζιάκου και το επιτελείο του. Από την άλλη μεριά, ο coach Άνταμαν ήταν ικανοποιημένος, είπε, από την εμφάνιση των παιχτών του στο δεύτερο ημίχρονο. Είπε ότι η πόντη του Λεσόρ βοήθησε την ομάδα του να βρει σκορκιά από τη ρακέτα, αλλά και να ανοίξει και λίγο η άμυνα της Μικόνου. Είπε ότι ο Ρογκαβόπουλος έκανε πολύ, πολύ καλό παιχνίδι και γενικότερα ήταν ευχαριστημένος από τους παίχτες του. Θα δώσει τώρα ένα διήμερο ρεπό ο coach Άνταμαν.
0: Τον Σόρτ τον αποθέωσε ή πέρασε απαραίτητη
14: για τον
0: καλή παρουσία?
14: Αυτό πήγα να πω. Δεν είπε τίποτα. Όχι, δεν είπε τίποτα. Εντάξει, είναι γνωστό ο Άνταμαν ότι γενικότερα δεν, μετά το, με αυτό που έγινε με τον Σόρτ, νομίζω δεν θέλει να δώσει έτσι και περισσότερη βάση στον παίχτη, που ο Σόρτ ήταν καλός στο παιχνίδι, πρέπει να πούμε. Θα δώσει ένα διήμερο
0: ρεπό. Για να έχεις μια δυνατή ομάδα, δεν φτάνουν τα συμβόλαια τα μεγάλα και οι καλοί παίκτες, πρέπει να έχεις και καλά αποδυτήρια.
14: Ακριβώς.
0: Τι πιστεύεις, ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ το έχει αυτό?
14: Όχι, είναι γενικότερα η φετινή σεζόν ήταν λίγο. Είναι λίγο ταλέπορη σεζόν αυτή για τον Παναθηναϊκό. Ειδικότερα στα αποδυτήρια είχαμε αρκετές συγκρούσεις, να το πούμε έτσι.
0: Ας μην το αναπτύξουμε τώρα αυτό.
14: Ναι,
0: το ταμείο θα γίνει στο τέλος της σεζόν. Αυτή την εβδομάδα η Era Sport, να πω ότι θα αφιερώσει πάρα πολλές ώρες εκπομπών στην Ευρωλίγκα, στο Final Four. Θα έχουμε καθημερινά 2 ώρες εκπομπή μπασκετική. Αύριο 5 με 7 την Τρίτη, 5 με 7 Τετάρτη, 5η 4 με 6 και εννοείται ότι η Era Sport με πολυμελή μπασκετική ομάδα θα είναι στο Final Four. Εκεί όπου θα παίξουν ο Ολυμπιακός, η Φενέρ, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Βαλένθια. Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
14: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, να μην λησμονήσω να πω ότι αύριο, λίγο μετά τις 4, οι φίλοι της ΑΕΚ θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν το αφιέρωμα στην πρωταθλήτρια, το οποίο επιμελήθηκε ο Γιάννης Αντορνέος λίγο μετά την ραδιοεφημερίδα. Αφιέρωμα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ, επαναλαμβάνω, αύριο στις 4 με τον Γιάννη Σαντορνέο. Εμείς παραμένουμε στο ποδόσφαιρο, αφού πούμε ότι στο handball ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο Ολλανδία-Ελλάδα 20-25, απομένουν περίπου 21 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Περνάμε και στον Τάσο Πακλατζή, στο μάτς του Άρη με τον Λεβαδιακό. Καλησπέρα, Τάσο.
15: Καλησπέρα, Σύφη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει εδώ και 6 λεπτά ακριβώς και μάλιστα ήδη δύο ευκαιρίες χαμένες, η μία για κάθε ομάδα. Η ευκαιρία του Άρη δευτερόλεπτα πριν με την αντεπίθεση, ο Γιαννιώτας έβγαλε για τον Κατεβέρε, σούταρε στην κλειστή γωνία ο τερματοφύλακας του Λεβαδιακού, ο Άνακερ, κατάφερε να διώξει την μπάλα σε κόρνερ, το οποίο θα εκτελεστεί, για να πούμε και την ευκαιρία νωρίτερα, του Νίκα μέσα από την περιοχή, το σουτ κόντραρε, καλή επίθεση για τον Λεβαδιακό, δύο λεπτά νωρίτερα, στο τρίτο λεπτό, η κεφαλιά τώρα από τον Ράσιτς μετά την εκτέλεση του κόρνερ, απομακρύνουν οι παίκτες του Λεβαδιακού και πίσω η μπάλα στον τερματοφύλακα του Άρη, ο οποίος βγαίνει από την περιοχή του για να μαζέψει την μπάλα. Ένα παιχνίδι χωρίς ενδιαφέρον, ουσιαστικό, δηλαδή κάτι το οποίο μπορεί να προσφέρει ευρωπαϊκό ειστήριο ή τίποτα άλλο. Είναι καθαρά παιχνίδι γοήτρου για τον Άρη, που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ φέτος και έκανε μια πολύ πολύ μέτρια χρονιά, απέναντι σε μια ομάδα που έκανε μια εξαιρετική χρονιά, τον Λεβαδιακό, που τερμάτισε και στην θέση την πέμπτη με αρκετούς βαθμούς διαφορά από τις υπόλοιπες ομάδες. Το γεγονός ότι ο Όφη πήρε το κύπελο δεν έδωσε την δύναμη, μάλλον την ευκαιρία στον Λεβαδιακό να διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, όπως και στις υπόλοιπες ομάδες φυσικά. Έτσι λοιπόν το παιχνίδι σήμερα, με τον Λεβαδιακό να βρίσκεται 3 βαθμούς μπροστά από τον Άρη, όμως με τις 3 ισοπαλίες των δύο ομάδων, δίνουν το δικαίωμα στην ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου με νίκη σήμερα να πιάσει το Λεβαδιακό και μάλιστα να πάρει αυτός στην ισοβαθμία την 5η θέση. Είναι καθαρά ένα παιχνίδι γοήτρου σε ένα άδειο γήπεδο.
0: Ναι, για το γοήτρο και μόνο για το γοήτρο, γιατί μέχρι και πριν από 25 μέρες λέγαμε ότι η 5η θέση μπορεί να δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αυτό ακυρώθηκε από την κατάκτηση κυπέλλου από τον Όφη.
15: Ναι. Αλλά επέτρεψέ με να σου πω, Σύφη, εδώ ένα γέμισμα, ή μάλλον ένα πλασέ μακρινό από τον Μπάλτσι. Δεν έπιασαν τα φάλτσα, την μπάλα πέρασε out. Θα τη στήσει στη γωνία ο Θανασιάδης. Αλλά είναι για τον Άρη η 5η θέση το μίνιμουμ το οποίο μπορούσε να κάνει φέτος. Έτσι, λίγο να διασκεδάσει κάποιες εντυπώσεις, οι οποίες είναι πολύ αρνητικές
0: στον φιλανδό κόσμο. Δεν γίνεται ακόμη και 5ος να καταλήξει ο Άρης. Η σφραγίδα έχει μπει. Ναι, η στόχη ήταν πολύ μεγαλύτερη. Είναι μια αποτυχημένη χρονιά για τον Άρη.
15: Και δεν είναι η θέση μόνο, είναι η εικόνα της ομάδας, που είναι ακόμα πιο βασικό, ότι έκανε ένα ντεμαράζ στα τελευταία παιχνίδια. Ναι, είναι σημαντικό, αλλά η εικόνα όλης της χρονιάς θα λέγαμε ότι είναι απογοητευτική.
0: Είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που μπορούμε να πούμε για τον Λεβαδιακό. Γιατί καταλαβαίνεις ότι αν δεν είχαν μπει ομάδες με συντελεστή βαθμών για τις θέσεις 5-8, ο Λεβαδιακός θα ήταν 5ος χωρίς να τον ανταγωνιστεί κανείς.
15: Ναι, σίγουρα. Κάτι το οποίο το συζητήσαμε πάρα πολλές φορές για το 5-8. Την περσινή χρονιά δεν βόλευε τον Άρη, ο οποίος μέσα σε δύο αγωνιστικές καθάρισε την 5η θέση και το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Φέτος, αν έδινε ευρωπαϊκό εισιτήριο η 5η θέση, θα είχαμε άλλα παιχνίδια. Εν πάση περιπτώσει, τώρα να πούμε συνθέσεις με αυτά και με αυτά. Ξεφύγαμε λίγο από τις συνθέσεις. Αθανασιάδης, θα ξεκινήσω με τους γηπεδούχους. Φατικά, Γένσεν, Ρόους και Φρίντε, κάλεξε τους δύο πλάγιους ο Γρηγορίου. Έχει και τα προβλήματά του στο κέντρο της άμυνας, καθώς απουσιάζει ο Φαμπιάνο και δεν είναι σε ετοιμότητα ο Σονκό Σούντμπεργκ. Στο κέντρο, ο Χόγκλα με τον Ράσιτς. Γιαννιώτας, Γκαρέ και Ροντρίγκες, ο Ντούντου δηλαδή, είναι τριάδα πίσω από το προωθημένο Κουαμέ. Από την άλλη πλευρά, το ίδιο σύστημα για τον Νίκο Παπαδόπουλο. Άνακερ κατά από τα δοκάρια, έχει κάνει αλλαγή τερματοφύλακα. Δίχως Τζιβελεκίδης, Λιάγκας και Τσάπρας, η τετράδα στην άμυνα. Νίκας Τσοκάη, η δύο αμυντικοί χαφ. Μπάλτσι αριστερά, Παλάσιος δεξιά, Κωστή στον άξονα. Ο Πεντρόζο είναι στην κορυφή για την ομάδα του Λεβαδιακού. Διετής αναμέτρησης είναι ο Χρήστος Βεργέτης από την Αρκαδία. Φωτόπουλος και ο Κωνσταντίνος, οι δύο βοηθοί. Ο τέταρτος διετής είναι ο Δημήτρης Μόσκου. Διετές Βαραβάρ, Πουλουκίδης και η κυρία Ελένη Αντωνίου από τον σύνδεσμο Αχαΐας. Είπαμε και νωρίτερα ότι είναι ελάχιστος ο κόσμος εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης, περίπου 1500 άτομα. Υπάρχει και ένας πυρήνας φίλων του Λεβαδιακού, ο οποίος ακούγεται εδώ αριστερά από τη θύρα 4 του Κλεάνθης Βικελίδης σε μια ηλιόλουστη μέρα καλοκαιρινή, έτσι, και με το γεγονός του αδιάφορου παιχνιδιού ουσιαστικά γιατί είναι αδιάφορο, άσχετα.
0: Είναι κοντά και η Χαλκιδική, καταλαβαίνουμε.
15: Είναι, παίζει και ο μπασκετικός Άρης. Όσοι δεν πάνε στο γήπεδο θέλουν να
0: το δουν από τηλεόραση. Τον αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ, βέβαια.
15: Αλλά αυτό είναι το λιγότερο, Σύφη. Η απογοήτευση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη και περιμένει ο κόσμος του Άρη να δει, το λέμε καθημερινά και σε εκπομπές σε Ρασπορ, την επόμενη μέρα. Η οποία επόμενη μέρα ακόμα θα έλεγα ότι είναι θολή. Δεν έχει ξεκαθαρίσει εντελώς.
0: Η επόμενη μέρα για τον ποδοσφαιρικό Άρη θέλει πάρα πολύ συζήτηση. Όπως και για τον μπασκετικό, γιατί εκεί τα δεδομένα είναι διαφορετικά και φαίνεται ότι για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ η επόμενη μέρα θα είναι πολύ καλύτερη από το δύσκολο παρόν, από την περιπέτεια που περνούσαν οι δύο ομάδες τα τελευταία χρόνια. Δύο ομάδες
15: εκεί όμως
0: με πολύ
15: βρέθηκε
0: μεγάλο
15: μια λύση. Εκεί βρέθηκε μια λύση. Υπάρχει σίγουρα και κάποιες διεργασίες και πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να συμβούν. Ο προγραμματισμός, ο σωστός προγραμματισμός για τη φετινή και την επόμενη χρονιά. Μιλάμε για τα μπασκετικά τμήματα. Αλλά στο ποδόσφαιρο.
0: Τα χρήματα δεν φέρνουν εκκρεμούν πάντα την ευτυχία.
15: Το
0: η λέξη που χρησιμοποίησες είναι
13: ένα,
0: αυτή
13: ένα στο Ηράκλειο.
0: Προγραμματισμός. Αυτό χρειάζεται. Ναι, Γιώργο, σε ακούμε.
13: 1-1 στο Ηράκλειο. Καθώς από μια λάθος μεταβίβαση του Κρις Μανίτς πήραν την μπάλα οι παίκτες του Βόλου και από τα δεξιά στην μεγάλη περιοχή ο Κόμπα έβγαλε τη σέντρα και Ουρτάδο με πλασέ θα κάνει το 1-1. Ενώ ο Χρήστος Κόντης θα έχει τώρα με τον Κρις Μανίτς που έκανε το λάθος στην συγκεκριμένη φάση. Έτσι λοιπόν έχουμε το 1-1 όφι Βόλος εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Από το λάθος του Κρις Μανίτς πήρε την μπάλα. Κόμπα μπήκε στην περιοχή, έβγαλε τη σέντρα και Ουρτάδο θα κάνει το 1-1. Τρίτο γκολ για τον σέντερ φορ του Βόλου, τον Ουρτάδο. Έτσι λοιπόν το παιχνίδι είναι στα ίσα. Στο 15ο λεπτό ισοφαρίζουν οι φιλοξενούμενοι με τον γκολ του Ζαν Κάρλος Ουρτάδο, του παίκτη από την Βενεζουέλα. Έτσι λοιπόν έχουμε το 1-1 εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο.
0: Ανοιχτό μικρόφωνο και στα δύο γήπεδα. Άρης Λεβαδιακός 0-0, Όφι Βόλος 1-1. Για τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας εδώ στο μικρόφωνο στα γήπεδα στην Ερασπόρη, υπενθυμίζω Πανσεραϊκός Πανατολικός 1-1 νωρίτερα για τα play-out, υποβιβάστηκε μαζί με την ΑΕΛ. Ο Πανσεραϊκός παραμένει στην Super League, ο Αστέρας Άκτορ. Παραμένουμε και εμείς στο ποδόσφαιρο, περνάμε στα μπαρά, στην Τρίτη Εθνική και ακούμε πρώτα τον Θόδωρο Χατζηπαντελή, Απόλλων Καλαμαριάς, Πανθρακικός.
16: Εδώ στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης και το σκορ έχει γίνει 2-0 για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Απόλλων Καλαμαριάς Πανθρακικός 2-0 με ένα γκολ που σημείωσε στο 51ο λεπτό ο Μαρκετζιάν Μίσκου μετά από πάσα του Γιουκούδη με πλασέ μέσα από την μεγάλη περιοχή. Θυμίζω ότι η ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς είχε προηγηθεί στο 21ο λεπτό με σούτ του Δημήτρη Γιουκούδη. Στο 21ο λεπτό είχε ανοίξει το σκορ κάνοντας το 1-0 ο Δημήτρης Γιουκούδης, γιος του Αντώνη βεβαίως Γιουκούδη που έπαιξε στον Άρη στον ΠΑΟΚ και που είναι και πρώτος σκόρερ σήμερα στην ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο γιος του ο Δημήτρης. 2-0 λοιπόν με το σκορ αυτό. Αν παραμείνει η ομάδα του Απόλλωνα τερματίζει πρώτη με ένα βαθμό διαφορά από τον Πανθρακικό, αλλά και οι δύο ομάδες, θυμίζω και πάλι και η ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς και ο Πανθρακικός, έχουν κερδίσει την άνοδό τους στην Super League 2, στην οποία θα αγωνίζονται από τη νέα αγωνιστική περίοδο ανεξαρτήτου αποτελέσματος. Μόνο χαρακτήρα γοήτρου έχει το σημερινό παιχνίδι και χαρακτήρα γιορτής για τους φίλους του Απόλλωνα Καλαμαριάς που σήμερα έχουν έρθει εδώ για να γιορτάσουν την άνοδο με την ομάδα τους.
0: Η εθνική μας ομάδα handball έχει καθυλώσει τους Ολλανδούς. Ολλανδία-Ελλάδα 24-31. Απομένουν περίπου 13 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα. Η εθνική μας που στο πρώτο μάτς των προκριματικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος είχε επικρατήσει με 29-27. Συνεχίζουμε με Βαγγέλη Μητρούσια, παραμένουμε στα μπαράζ, Τρίτη Εθνική για την άνοδο στην Super League 2, Ελασσόνα, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου.
17: Ο ποδοσφαιρικός όμως Ελασσόνας με τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου είναι στο 2-2, όπως τελείωσε και το πρώτο ημίχρονο, σε ένα 45 λεπτό που πραγματικά σημειώθηκαν 4 γκολ, αλλά και φάσεις θα έλεγα από τις δύο εστίες. Με την ομάδα του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου ήταν αυτή η οποία πρώτη άνοιξε το σκορ με το ξεκίνημα του αγώνα, κάνοντας το 0-1 με τον Γκίκα, εκμεταλλευόμενη θα έλεγα την αδράνεια των αμυντικών της ομάδας της Ελασσόνας. Και λίγο αργότερα, στο 20ο λεπτό, ο Βιγιάλμπα με κεφαλιά μετά τη σέντρα που έγινε από τα αριστερά από τον Βουκελάτο έκανε το 0-2. Όμως στο επόμενο λεπτό, στο 21ο, η ομάδα της Ελασσόνας κατάφερε με τον Κοντρουμπή με σητό σούτ να μειώσει σε 1-2 και 5 λεπτά πριν πριν από το τέλος του πρώτου ημικρόνου, η ομάδα της Ελασσόνας ισοφάρισε 2-2 με τον Γκαμπέτα. Μετά την σέντρα που έγινε από τα αριστερά από τον Κωνσταντοθανάση, ο Γκαμπέτας κατέβασε την μπάλα, την άλλαξε πόδι και με το αριστερό έκανε το σούτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έτσι έκανε το 2-2 που παραμένει μέχρι στιγμής. Σε ένα παιχνίδι βέβαια που είναι ανοιχτό από τις δύο ομάδες και ψάχνουν την νίκη στο σημερινό παιχνίδι πια από τις δύο, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς οι δύο ομάδες.
0: Βαθμολογικό ενδιαφέρον υπάρχει μόνο στον δεύτερο όμιλο, οπότε με ταχύτητα πάμε εκεί, γιατί έχουμε γκολ και στα δύο μάτς. Ξεκινάμε με τον Μπάμπη Πλάγο, Ζάκυνθος Εθνικός. Μπάμπη.
18: Λοιπόν, 2-0 για την ομάδα της Ζάκυνθου στο 55ο λεπτό. Από λάθος της άμυνας του Εθνικού, ο Αναστασόπουλος με σούτ έξω από την περιοχή έκανε το 2-0. Θα πρέπει να πω ότι τώρα έχουμε και αποβολές στο παιχνίδι, δηλαδή στο 57 αποβλήθηκε ο Αναστασόπουλος με απευθείας κόκκινη κάρτα για την ομάδα, ο σκόρερ δηλαδή του δεύτερου γκολ, και τώρα βγαίνει και κάρτα και για τον Σκεντεράι του Εθνικού. Με 10 παίκτες θα συνεχίσουν οι δύο ομάδες. Προφανώς είναι για ψυμαχία μεταξύ των δύο παικτών.
0: Η Ζάκυνθος αποκτά μεγάλο πλεονέκτημα. Να μάθουμε ποιος έβαλε γκολ και στην Πετρούπολη, στον αγώνα του τοπικού Άρη με τον Πύργο. Δημήτρη Λουκάκη.
19: Ο Εθνικός City, φίλες και φίλοι, ο Πας Πύργος, φίλες και φίλοι, είναι η ομάδα η οποία ισοφάρισε πριν από 3 λεπτά με τον Αμπέλ Χαντίπ. Ένα σούτ βολέ μέσα στην περιοχή, πολύ δυνατό, στη δεξιά γωνία του Τάσου Παχατούρα, έπεσε το πρωτοφύλακα του Άρη Πετρούπολης, δεν μπόρεσε να αποσοβήσει το γκολ. 1-1, ο Πας Πύργος, ο οποίος μπήκε με προϋποθέσεις και καλές προϋποθέσεις.
0: Καταλαβαίνω την αιμονή σου στον Εθνικό, έχεις περιγράψει αρκετά μάτς του Εθνικού φέτος,
19: ναι,
0: λογικό είναι αυτό.
19: Λοιπόν, Καλέργης, Ασκαλόπουλος και Μπαρμπαρούσης μπήκαν μέσα. Ο Μπαρμπαρούσης ένα λεπτό πριν τον γκολ τύπησε και την μπάλα και είχε ένα οριζόντιο δοκάρι. Δηλαδή μπήκε Εθνικό, ο Πας Πύργου δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν κατάφερε ο Άρης Πετρούπολης να κόψει αυτόν τον δυναμισμό της φιλοξενούμενης ομάδας και έχουμε την ισοφάριστρα το παιχνίδι. Έχει πάρει μια άγρια ομορφιά.
0: Άρης Πετρούπολης Πύργος 1-1, Ζάκυνθος Εθνικός 2-0. Στην Αγγλία στο πρώτο 20 λεπτό έχουμε ένα γκολ. Το έχει βάλει Crystal Palace, Brentford, Crystal Palace 0-1 νωρίτερα. Manchester United, Nottingham 3-2 τελικό. Σε ό,τι αφορά την Ισπανία όλα τα μάτς είναι στις 8, με εξαίρεση το Barcelona Betis που είναι στις 10 και 4. Πάμε και στο καμπιονάτο, Inter Verona 1-0, 55ο λεπτό. Υπενθυμίζω τα τελικά στα μάτς που έγιναν νωρίτερα. Juventus Fiorentina 0-2, Como Parma 1-0, η ομάδα του Δουβίκα πήρε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Pisa Napoli 0-3, Roma Lazio 2-0 και Genoa Milan 1-2. Εμείς παραμένουμε σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς. Επιστρέφουμε στα μάτς των play-off για τις θέσεις 5-8. Ακούμε Τάσο Πακλατζή, Άρης Λεβαδιάκος.
15: 20 λεπτό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Έχουμε δει Σύφη 2-3 φάσεις πριν από 3 λεπτά. Μια επίθεση διαρκείας από την πλευρά του Άρη. Ο Γιαννιώτας βρέθηκε στο έδαφος, δεν έδωσε το φάουλ. Ο διαιτητής άφησε το παιχνίδι να παιχτεί ο Χρήστος Βεργέτης. Στη συνέχεια έβγαλε ο Κατεβέρε ωραία παλιά για τον Ούρος Ράσιτς στο ημικύκριο της μεγάλης περιοχής. Σούταρε η μπάλα, πήγαινε προς τα δίχτυα. Ο Σέρβος έχει δυνατά πόδια. Κόντραρε στο πόδι του Τσάπρα και βασανιστικά πέρασε κόρνερ. Αυτή ήταν η δεύτερη καλή ευκαιρία για τον Άρη. Η πρώτη ήταν το σούτ που επιχείρησε ο Κατεβέρε και σταμάτησε ο Άνακερ την μπάλα προς την εστία. Αν εξαιρέσουμε την πρώτη επίσκεψη.
0: Μου επιτρέπεις να συμπληρώσω κάτι για την Κόμο του Δουβίκα, την Κόμο που παρακολουθούμε αναλυπώς φέτος, επειδή παίζει ο Τάσος εκεί και διακρίνεται ιδιαιτέρως. Εξασφάλισε ευρωπαϊκό εισιτήριο.
13: 1-2 στο Παγκρίτιο στάδιο μετά από φάουλ που εκτέλεσε από τα αριστερά ο Χουάνπι, ξεγέλασε τον Κατσίκα και κατέληξε στα δίχτυα από ένα χρειάστο φάουλ που έκανε ο Αθανασίου. Τα βάζει και με τον Αθανασίου ο Χρήστος Κόντης όπως έκανε προηγούμενα και με τον Κρίσμανιτς. Ο Βόλος φέρνει το παιχνίδι στο υπέρ του. Αποτέλεσμα, έκανε ένα 0 πριν καν συμπληρωθεί στο 54. Φέρνει το μάτς τούμπα. Στο 15 είχαμε το 1-1 1-1 όταν από λάθος του Chris Manitz πήρε την μπάλα, ο Κόμπα έβγαλε τη σέντρα και ο Ρουτάδο έκανε το 1-1 και στο 23ο λεπτό, 24ο λεπτό από ένα χρειαστο φάουλ που έκανε ο Αθανασίου έδωσε την ευκαιρία στον Χουάνπι να εκτελέσει το φάουλ, κακό στήσιμο στην άμυνα του Όφη αλλά και του τερματοφύλακα του Κατσίκα, η μπάλα πήγε απευθείας στην δεξιά γωνία των γηπεδούχων και έτσι γίνεται το 1-2 Βόλος Όφη εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Όφη, ο οποίος δεν έχει κερδίσει το Βόλο την φετινή αγωνιστική περίοδο και στο πρωτάθλημα ο Βόλος τον έχει κερδίσει εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο με 1-0.
0: Και για να δούμε αν ο Βόλος θα καταφέρει να πάρει θετικό αποτέλεσμα σε αυτή τη διαδικασία των play-off, καθώς μέχρι τώρα δεν έχει νίκη στα μάτς που έχει δώσει. Ολοκληρώνω αυτό που έλεγα για την Κόμο, Γιώργο. Αυτή τη στιγμή έχει 68 βαθμούς και έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στην Face Link του Europa Link. Μπορεί όμως να βρεθεί ακόμη και στο Champions League. Η διαφορά που την χωρίζει από την Μίλαν και τη Ρώμα είναι μόλις 2 βαθμοί και έχουμε μία αγωνιστική ακόμη στο καμπιονάτο. Οπότε όλα γίνονται.
13: Σύφη, να μου επιτρέψει να πω ότι γίνεται έλεγχο στο ΒΑΡ. Δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο γίνεται το έλεγχο. Ο έλεγχο στο ΒΑΡ, μήπως υπήρχε κάποιο παίκτη που εμπόδισε το οπτικό πεδίο του Κατσίκα. Δεν έχει μετρήσει ακόμα τον γκολ από την εκτέλεση φάουλ του Χουάνπι και θα δούμε βεβαίως αν θα μετρήσει. Όπως είπες πολύ σωστά νωρίτερα, να πούμε ότι ο Βόλος μέχρι στιγμής δεν έχει νίκη στα play-off. Έφερε 1-1 στην πρεμιέρα με τον Όφη και μετράει 4 συνεχόμενες ήττες, 2 από τον Άρη και 2 από τον Λεβαδιακό και μάλλον δεν θα μετρήσει. Από ό,τι μπορούμε να συμπεράνουμε, γιατί ο Θανάσης Τσετζίλος πάει να το δει στο VAR, που σημαίνει ότι υπάρχει αντίθετη άποψη από τον βαρίστα του συγκεκριμένου αγώνα, που είναι ο Γιώργος Κόκκινος από την Χαλκιδική. Θα δούμε για ποιο λόγο δεν θα μετρήσει, αν δεν μετρήσει, έτσι, διότι τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Θανάσης Τσετζίλος, όπως και να το κάνουμε.
0: Και να δούμε και τι ελέγχεται, παρότι ακριβώς, εντάξει, τα μάτς δεν έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον και δεν σου κρύβω ότι και εγώ τα αντιμετωπίζω ως φιλικούς αγώνες προετοιμασίας, όπως και οι περισσότεροι άλλωστε. Αλλά με περιέργεια περιμένω κι εγώ να δω τι εντοπίστηκε.
13: Νομίζω είναι offside ο παίκτης. Είχε συμμετοχή ένας παίκτης του Βόλου στη φάση και είναι offside ακριβώς. Αυτό δείχνει ο Θανάσης Τζίλος. Η μπάλα μπορεί να μην βρήκε τον ποδοσφαιριστή του Βόλου, ο οποίος πετάχτηκε για την κεφαλιά και τώρα καλεί τον αρχηγό του Βόλου, τον Μίγα, να του δώσει τις εξηγήσεις. Μετά το φάουλ που εκτέλεσε ο Χουάνπι, πετάχτηκε ένας ποδοσφαιριστής του Βόλου να πιάσει την κεφαλιά, επηρέασε τη φάση διότι κινήθηκε προς την μπάλα και έτσι ακυρώθηκε το γκολ του Βόλου.
0: Παραμένει στο όριο, το 1-1. Είναι βέβαια στο όριο, είναι μια αρκετά δύσκολη φάση, αλλά από τη στιγμή που πρόκειται για αγώνα που δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε και περαιτέρω. Στην Αυστρία η Λασκ Λίντς πήρε πρωτάθλημα μετά από το 1965 τα κατάφερε. Πολλά χρόνια υπομονής. Αυτό είναι μια εξέλιξη που μάλλον ευνοεί την ΑΕΚ, καθώς η ΑΕΚ θέλει ένα καλό πλασάρισμα προκειμένου να μπει στους ισχυρούς στα play-off του Champions League. Η ΑΕΚ λοιπόν ευνοείται από το γεγονός ότι η Λασκ Λίντς πήρε το πρωτάθλημα στην Αυστρία. Δεν ξέρω αν είδατε, Τάσο και Γιώργο, χθες το φινάλε του πρωταθλήματος στη Σκωτία.
15: Ναι, φοβερό.
0: Αυτά δεν γίνονται, έτσι. Μέχρι το 89 πρωταθλήτρια ήταν η Hearts και μετά χάθηκε η μπάλα.
13: Ναι, εντάξει, η Hearts που έκανε φέτος καταπληκτικό πρωτάθλημα, έτσι, και ίσως να το δικαιούτο το πρωτάθλημα, έτσι όπως
0: εξελίξει. Οι περισσότεροι με αυτή την αίσθηση έχουμε μείνει. Αυτή ήταν η άποψή μας για το πρωτάθλημα φέτος στη Σκωτία, γιατί τέλος πάντων οι Celtic και οι Rangers έχουν γεμίσει τους τροπαιοθήκες τους και χρειάζεται και κάτι διαφορετικό για να σπάει η μονοτονία. Αλλά η Celtic απέδειξε χθες πόσο βαριά φανέλα έχει.
13: Και η Hearts, Σύφη, απέδειξε ότι όταν δεν είσαι ζυμωμένος στον πρωταθλητισμό, όλα μπορούν να συμβούν ακόμα και έτσι όπως έγινε χθες.
0: Έχει πάρει πρωτάθλημα η Hearts, βέβαια.
15: Υπάρχει και ένα θέμα. Έχει πάρει, ναι, έχει πάρει.
13: Έχει πάρει.
0: Μετά και φύση, αν θυμάμαι.
13: Ναι, ναι, αλλά δεν είναι Rangers ή Celtic.
0: Καλά, εννοείται. Είναι τεράστια η διαφορά εκεί. Για πες, Τάσο, ποιο είναι το θεματάκι.
15: Διαμαρτύρονται γιατί μπήκε ο κόσμος της Celtic μέσα στο γήπεδο.
0: Και δεν καταλάβαμε πότε έληξε το μάτσα.
15: Ναι, και θεωρούν, τουλάχιστον από την πλευρά της Hearts, ότι αυτό δεν είναι νόμιμο και μπορεί να κάτω από συνθήκες, τις οποίες σίγουρα τις γνωρίζουν οι τοπικοί παράγοντες εκεί. Το θέμα έχει και συνέχεια, για να το δούμε. Πάντως,
0: λες να πάει σε δικαστική θέση και να δικαιωθεί η Χάρης και να πάρει το πρωτάθλημα.
13: Πώς το κόπο,
0: ήταν, ήταν πρωτοπόρος μέχρι και το παραένα, έτσι.
15: Ναι, με το που μπήκε το τρίτο γκολ μπήκε όλος ο κόσμος μέσα. Δεν ακούστηκε σφύριγμα.
0: Ισχύει, έγινε αυτό, έγινε αυτό.
15: Ναι. Αυτό θα το δουν οι υπεύθυνοι του σκοτσέζικου πρωταθλήματος, της Premier League της Σκωτίας, για να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Πάντως,
0: να το πάρει έστω με αυτόν τον τρόπο η Χάρτς, να χαρεί και ο Γιαλιτάκης, βρε παιδί μου.
15: Στα χαρτιά δεν μου αρέσει να παίρνουν πρωταθλήματα. Αλλά
13: θα το χαιρόμουν αυτό πραγματικά αν το παίρνει η Χάρτς, γιατί θα σπάσει το δίπολο. Έτσι δεν είναι, Τάσο, Σέλτικ και Rangers.
15: Βέβαια, Rangers. Πάντως στην Ιταλία γίνεται χαμός, το έλεγε ο Σύφης νωρίτερα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις θέσεις του Champions League. Η Νάπολη που κέρδισε σήμερα, έχασε την προηγούμενη αγωνιστική εντός έδρας από την Μπολόνια, κέρδισε σήμερα. Και
0: έχασε και η Γιουβέντους από την Φιωρεντίνα εντός έδρας.
15: Θέλει όμως νίκη τελευταία αγωνιστική, για να μην πάει ισοβαθμίες με τη Μίλαν. Για να δούμε, και εκεί έχει ενδιαφέρον. Και η δεύτερη θέση και η τρίτη και οι τέσσερις θέσεις τους. Η Ιντερ έχει πάρει το πρωτάθλημα, μιλάμε για τρεις θέσεις Champions League και οι υπόλοιπες conference.
0: Είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα και με το δικό μας πρωτάθλημα που έχει κριθεί ο πρωταθλητής. Οι φίλοι της ΑΕΚ δεν φαντάζεσαι τι κάνουν αυτή την ώρα. Το γλέντι έχει ξεκινήσει πολλή ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, αλλά μας ενδιαφέρει η τελευταία αγωνιστική των play-off για να δούμε ποιος θα είναι ο δεύτερος. Ποιος θα πάρει, βέβαια, το εισιτήριο για το Champions League. Ο δεύτερος παίρνει εισιτήριο για το Champions League, ο τρίτος οδηγείται στο Europa.
15: Να υπενθυμίσω, πάντως στην Ιταλία έχει ψωμί ακόμα. Έχει ψωμί ακόμα.
0: Τελευταία αγωνιστική θα είναι συναρπαστική, εννοείται.
15: Ναι.
0: Η μόνη ομάδα που δεν θα έχει άγχος θα είναι η Ίντερ, που είναι πρώτη και δικαιότατα κατακτά τον τίτλο. Σε ό,τι αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα, ο πρωταθλητής μπαίνει στα play-off του Champions League, στο μονοπάτι των πρωταθλητών. Ο δεύτερος θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή προσπάθειά του από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Ο Όφιος Κυπελούχος θα παίξει στα play-off του Europa League. Αυτό σημαίνει, Γιώργο Γιαλιτάκη, ότι ο Όφι θα μπει οπωσδήποτε σε phase link, είτε του Europa είτε του Conference. Ο τρίτος θα ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και ο τέταρτος, δηλαδή ο Παναθηναϊκός, θα ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Να πάμε για λίγο στη Νέα Φιλαδέλφεια, να πάρουμε κλίμα, να πάρουμε ατμόσφαιρα από τον Νίκο Καραγιάννη που βρίσκεται εκεί. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει, ειδικά μετά το τέλος του αγώνα της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, που έχει την φιέστα της ΑΕΚ. Νίκο, σε ακούμε.
20: Καλησπέρα, Στίφη, από τη γιορτινή Νέα Φιλαδέλφεια, η οποία πανηγυρίζει την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της ΑΕΚ. Αυτό το οποίο επικρατεί στους δρόμους της πόλης από τις πρώτες πρωινές ώρες είναι πρωτόγνωρο. Όλα τα μαγαζιά είναι γεμάτα με φίλους της Ένωσης. Ενώ δύο ώρες πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, όλοι οι δρόμοι γύρω από το γήπεδο έχουν κλείσει. Πραγματικά ένα κυτρινόμαυρο ποτάμι βρίσκεται έξω από την All Win Arena και με συνεχόμενα με συνθήματα, με καπνογόνα δίνουν το σύνθημα για το παιχνίδι το οποίο θα σφραγίσει ουσιαστικά και την επιστροφή της ΑΕΚ στα πρωταθλήματα μετά τη σεζόν 2022-2023.
0: Και στο ξενοδοχείο που είχε καταλύσει η αποστολή της ΑΕΚ συγκεντρώθηκαν πάρα πολλοί φίλοι της Ένωσης. Υπήρξε και πορεία με πολλά μηχανάκια που ακολούθησαν το λεωφορείο της ΑΕΚ στον δρόμο που πήρε προς την Νέα Φιλαδέλφεια. Γενικά υπάρχει ένα κλίμα εφορίας σε όλους τους οπαδούς της ΑΕΚ.
20: Ναι, αν ήθελες, Στίβεν, να σου πω κάτι, έχουν μπει όλοι στο κλίμα των πανηγυρισμών των οποίων έχει δώσει από την αρχή τον τόνο ο Μάριος Ηλιόπουλος. Από την ημέρα ουσιαστικά που έληξε το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ΑΕΚ και μαθηματικά
13: πανηγύρισε για τον Όφη.
0: Νίκο, μην είναι λίγο στη γραμμή σου να πάμε στο Ηράκλειο.
13: Πέναλτι για τον Όφη μέσω ΒΑΡ και αυτό στο 33ο λεπτό. Ένα πέναλτι που σφύριξε ο Τζίλος δεύτερη φορά που πάει στο ΒΑΡ. Την πρώτη φορά κυρώθηκε το γκολ που πέτυχε ο Χουάνπι για offside του Λάμπρου και τώρα κερδίζει ένα πέναλτι όφη σε ένα τράβηγμα που έκανε από τη φανέλα ο Αμπάντα, Λιρόε Αμπάντα, ο οποίος έπαιζε στον όφη και την προηγούμενη πριν από δύο χρόνια. Ένα φάουλ, ένα πέναλτι που θα εκτελέσει τώρα ο Χουάν Νέιρα.
0: Το Νέιρα τράβηξε ο Αμπάντα.
13: Το Νέιρα, ναι. Νέιρα έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι. Εκτελεί ο Νέιρα. Γκολ! 2-1 αριστερά από Παπαθανασίου, δεξιά η μπάλα. Μέτρε ο Νέιρα στα χτυπήματα αυτά. Να λοιπόν που Όφη παίρνει προβάδισμα στο σκορ με 2-1. Ανακτά το προβάδισμα με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 34ο λεπτό του Χουάν Νέιρα. Όφη Βόλος 2-1 σε ένα πολύ ωραίο ευχάριστο παιχνίδι. Πάνω κάτω η μπάλα χωρίς σκοπιμότητες, ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες. 3 γκολ, ωραίο θέαμα. Ο Βόλος παρά τις ελλείψεις δείχνει αρκετά αξιόμακος. Το ίδιο όμως και Όφη που έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και την κατοχή της μπάλας. Έτσι λοιπόν οι γηπεδούχοι θα εκμεταλλευτούν αυτό το πέναλτι που έκανε ο Αμπάντα τραβώντας το Νέιρα και θα κάνει το 2-1 με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Σε ένα μάτς που προηγήθηκε Όφη μόλις στο 54 δευτερόλεπτα.
0: Το γκολ που ακυρώθηκε του Βόλου ήταν απαραίτητη χρήση του ΒΑΡ. Εκεί δικαιολογεί τον Τζίλος. Εδώ όμως έπρεπε να δει την παράβαση από την πρώτη στιγμή, να μην χρειαστεί να πάει
13: το
0: στο
13: τράβημα,
0: ΒΑΡ.
13: Ναι, ναι,
0: γιατί ήταν ξεκάθαρο ότι ο Αμπάντα τράβηξε τον Νέιρα. Η εθνική μας ομάδα handball προηγείται 37-30 στον αγώνα με την Ολλανδία και απομένει 1,5 λεπτό για το τέλος της αναμέτρησης. Είναι προκριματική του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος handball. Επιστρέφουμε στη Νέα Φιλαδέλφια και ακούμε τον Νίκο Καραγιάννη.
3: Όπως το έλεγα, και το βράδυ περιμένουμε τη γιορτινή Νέα Φιλαδέλφια και το βράδυ περιμένουμε την κορύφωση των πανηγυρισμών που έχουν ξεκινήσει από το Σάββατο μετά και την ανοιχτή προπόνηση της Ένωσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει να ζήσει ο κόσμος της ΑΕΚ όσο το δυνατόν με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο την φιέστα την οποία έχουν ετοιμάσει οι κυτρινόμαυροι και θα είναι πραγματικά εντυπωσιακή με σόου τόσο στον ουρανό όσο και μέσα στο γήπεδο. Μπορείς να καταλάβεις τι μπορεί να συμβεί από πρεδιτεχνήματα και από ντρόουν σόου τα οποία είναι οργανωμένα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι όλοι οι φίλοι της Ένωσης, έχει εκδώσει και ανακοίνωση η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ, να παραμείνουν στις θέσεις τους μετά το παιχνίδι, μετά το σφύριγμα της λήξης, για να μην υπάρχουν τα φαινόμενα τα οποία υπήρχαν στο παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό.
0: Για να υπενθυμίσουμε ότι η ΑΕΚ κατέριψε και ένα ρεκόρ το οποίο δεν νομίζω ότι έχει προηγούμενο. Γέμισε το γήπεδό της στην προπόνηση που έγινε χθες.
3: Ναι, ήταν περίπου 20.000 φίλοι της Ένωσης βρέθηκαν στην προπόνηση, στην ανοιχτή προπόνηση. Αυτό ήταν κάτι ουσιαστικά για αυτούς που σήμερα δεν θα μπορέσουν να έχουν εισιτήριο για την μεγάλη φιέστα. Ήταν κάπως το ευχαριστώ το οποίο ήθελε η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ και άφησε τους φίλους της ΑΕΚ να παρακολουθήσουν ολόκληρη την προπόνηση από τη στιγμή που ήταν και κάτι το οποίο ζήτησε και ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολης.
0: Η απόλυτη δικαίωση της διοίκησης και του Νίκολιτς, δικαιότατα πρωταθλήτρια η ΑΕΚ, υπενθυμίζω Νίκο Καραγιάννη και με τη δική σου συμμετοχή, το αφιέρωμα που επιμελήθηκε ο Γιάννης Αντορνέος και θα ακούσουμε αύριο από την ΕΡΑΣΠΟΡ λίγο μετά τις 4. Αφιέρωμα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Πάμε για λίγο στον Τάσο Παγκράτζη να μάθουμε πώς εξελίσσεται το αγώνα στο Άρη με τον Λεβαδιακό και μετά περνάμε και στα μπαράζ.
21: Είχαμε διακοπή στο 34, είμαστε τώρα, υπάρχει μαρκάρισμα, δικαιολογημένη κίτρινη κάρτα στο Φρίντεκ για μαρκάρισμα πάνω στον Παλάσιος. Νωρίτερα ο Άρης έχασε διπλή ευκαιρία, μπήκε από τα δεξιά ο Γκαρέ, σούταρε ο Άνακερ με το ένα χέρι, απομάκρυνε την πάτα σε κόρνερ, εκτελέστηκε το κόρνερ κεφαλιά από τον επιθετικό του Άρη. Η μπάλα βρήκε στο δοκάρι, απέκρουσε και την μπάλα, τη βρήκε και ο τροντοφύλακας του Λεβαδιακού και στη συνέχεια έμεινε στο έδαφος καθώς υπήρξε ένας τραυματισμός. Γι' αυτό είχαμε την καθυστέρηση αυτή για ένα δίλεπτο περίπου. Αλλά αυτό που μένει είναι ότι ο Άρης μέσα σε τρία λεπτά έφτασε πολύ κοντά στο γκολ. Έχει ήδη τέσσερις τουλάχιστον ευκαιρίες για γκολ με τον τροντοφύλακα του Λεβαδιακού σήμερα να βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Και αν εξαιρέσουμε την πρώτη επίσκεψη της ομάδας του Νίκου Παπαδόπουλου στην περιοχή του Άρη, δεν έχει καταφέρει τίποτα, δεν έχει απειλήσει από εκείνο το σημείο και μετά. Έχει αρκεστεί σε παθητικό ρόλο. Ο Άρης βρίσκεται συνεχώς στην επίθεση, δημιουργώντας τελικές αλλά και ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ.
0: Ο Άρης παίζει ποδόσφαιρο με τον Λεβαδιακό, παίζει και μπάσκετ αυτή την ώρα με την ΑΕΚ. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Κώστα Κούση. Wolves Fulham 1-0, Bradford Crystal Palace 0-1 στην Αγγλία, 0-0 η Everton με τη Sunderland και η Leeds με την Brighton. Σε ό,τι αφορά το καμπιονάτο, στο 72 είμαστε, Inter Verona 1-0. Περνάμε ξανά στα μπαράζ, καθώς έχουμε μπει στα τελευταία λεπτά των αναμετρήσεων. Ακούμε Μπάμπι Πλάγο, Ζάκυνθος Εθνικός.
22: 71ο λεπτό στη Ζάκυνθο, παραμένει το 2-0 για τους νησιώτες στο παιχνίδι με τον Εθνικό, με τα γκολ τα οποία πέτυχε ο Πολυμίλης στο 23. Μαρία και ο Αναστασόπουλος στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης. Από το 57 έμειναν με 10 παίκτες οι δύο ομάδες. Ο σκόρερ του δεύτερου γκολ, ο Αναστασόπουλος, αποβλήθηκε για τη Ζάκυνθο και ο Σκεντεράη για την ομάδα του Εθνικού. Ο Εθνικός, ο οποίος είχε και δεύτερη αποβολή στο 67ο λεπτό, όταν ο Ποτουρίδης πήρε την άκουσα για τα αποδυτήρια με δεύτερη κίτρινη κάρτα.
0: Ο Εθνικός λοιπόν, που μπήκε ως φαβορίς στα μπαράζ, αλλά...
22: για την νησιωτική ομάδα και τον Εθνικό να αγωνίζεται με νέα παίκτες με 10 η ομάδα της Ζακύνθου.
0: Μπάμπη, ο Εθνικός μπήκε ως φαβορίς στα μπαράζ, αλλά απέτυχε για μία ακόμη χρονιά.
22: Ναι, ναι, είπαμε, εσύ οι αγώνες μπαράζ δεν νομίζω ότι έχουν φαβορί και αυτό θα πρέπει να το... να το γνωρίζουμε πλέον όλοι καλά. Ούτε οι αγώνες μπαράζ, ούτε οι τελικοί έχουν μεγάλα φαβορί. Όλα μπορούν να γίνουν.
0: Ο ιστορικός Εθνικός που ταλαιπωρείται εδώ και αρκετά χρόνια, απέχει πάρα πολλά χρόνια από την πρώτη Εθνική, στην οποία είχε για περίπου 6 δεκαετίες συνεχή παρουσία. Περνάμε και στον Δημήτρη Λουκάκη να μάθουμε τι γίνεται στην Πετρούπολη, στον αγώνα του Άρη με τον Πύργο.
2: Μόλις μπήκαμε στο 82ο λεπτό, Άρης Πετρούπολης, Πας Πύργος 1-1. Συγκλονιστικό το παιχνίδι σε αυτά τα λεπτά, Σύλφη. Φίλες και φίλοι της Ερασπόρ που δεν είχαμε σύνδεση. Ο Εθνικός προσπαθεί, όπως και τώρα μέσα στην περιοχή, να δούμε. Βγαίνει πολύ όμορφα ο Παχατούρας μπροστά από τον Κλωναρίδη. Να, άλλη μια ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους να καθίσουν στη θέση του οδηγού. Τελικά το 1-1 παραμένει. Σκορ που έχει διαμορφωθεί από το 5ο λεπτό. Με την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι του Χαράλαμπου Κατσογιάννη, έπειτα από πολύ όμορφο φάουλ, χτύπημα φάουλ του πολίτη, μια στημένη μπάλα, σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Στο 51ο λεπτό ο Μπαρμπαρούσης τσίπησε την μπάλα, αυτή βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι του Παχατούρα. Ωστόσο ο Πας Πύργος καταφέρνει ένα λεπτό μετά στο 60 με ένα σουτ μέσα στην περιοχή, μέσα αριστερά ήταν, ένα βολέ με το αριστερό πόδι του Αμπέλ Χατίπ, να στείλει την μπάλα στην δεξιά γωνία του τερματοφύλακα του Άρη Πετρούπολης Στάσου Παχατούρα, να κάνει το 1-1 και να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η αναμέτρηση.
0: 1-1 στην Πετρούπολη, Άρης Πετρούπολης Πύργος, 2-1 Ζάκυνθος Εθνικός, ο Εθνικός σκόραρε πριν από λίγο. Ακούμε και Βαγγέλη Μητρούσια, Ελασσόνα, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου.
4: 2-3 είναι το πατρίσμα από το 58 λεπτό. Η ομάδα του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου φλερτάρει με την δεύτερη νίκη σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα. Ο Βουκελάτος είναι ο παίκτης ο οποίος με απευθείας χτύπημα φάουλ πέτυχε το 2-3. Υπενθυμίζουμε ότι είχε προηγηθεί 0-2 η ομάδα της Πιερίας με τον Γκίκα και με τον Διγιάλμπα, και με τον Κουντρουμπή και τον Καμπέτα είχε σοφαρίσει λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου η ομάδα της Ελασσόνας. Και στο 58 ο Βουκελάτος έδωσε ξανά το προβάδισμα στην ομάδα της Κατερίνης που το διατηρεί 10 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα.
0: Ο Γροντής έχει βάλει τον γκολ του Εθνικού, ο οποίος παρότι παίζει με νέα παίκτα σκόραρε στην Ζάκυνθο. Η Ζάκυνθος προηγείται με 2-1. Για λίγο ακούμε και Θόδωρο Χατζιπαντελή, Απόλλων Καλαμαριάς Πανθρακικός, αφού πρώτα αποθεώσουμε την Εθνική Ομάδα Χάντμπολ που μετά από μια εξαιρετική εμφάνιση νίκησε και στην Ολλανδία τους Ολλανδούς με 38-33 στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Χάντμπολ. Δύο νίκες για την Εθνική μας. Στο πρώτο μάτς 29-27, στο δεύτερο 38-33. Θοδωρή.
5: Χαιρετήρια λοιπόν στην Εθνική μας Ομάδα Χάντμπολ. Εμείς εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, να πούμε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα από την προηγούμενη σύνδεσή μας, καθώς το σκορ παραμένει 2-0, Απόλλων Καλαμαριάς Πανθρακικός 2-0, με τα γκολ που σημείωσαν ο Γιουκούδης στο 21ο λεπτό και ο Μίσκου στο 51ο λεπτό. Είναι το σκορ με το οποίο είχε κερδίσει στον πρώτο αγώνα που είχε γίνει στην Κομωτινή ο Πανθρακικός στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Τώρα με το σκορ αυτό κερδίζει και η ομάδα του Απόλλωνα τον Πανθρακικό, αλλά όπως είπαμε και στις προηγούμενες συνδέσεις, και οι δύο ομάδες έχουν εξασφαλίσει την άνοδό τους στην Super League 2, και η ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς και η ομάδα του Πανθρακικού. Με βάση το σημερινό αποτέλεσμα, εφόσον παραμείνει νίκη για τον Απόλλωνα, θα τερματίσει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας η ομάδα του Απόλλωνα με ένα βαθμό περισσότερο από τον Πανθρακικό, αλλά και οι δύο, πρώτος ο Απόλλωνας και δεύτερος ο Πανθρακικός, εξασφαλίζουν την άνοδο στην Super League 2. Είμαστε πλέον στο 83, παραμένει το 2-0 για την ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Θόδωρο Χατζιπαντελή, έχοντας ανοιχτά μικρόφωνα και στα δύο ποδοσφαιρικά γήπεδα, Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος. Είμαστε λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου 0-0 στην Θεσσαλονίκη, 2-1 στο Ηράκλειο. Θα περάσουμε σε λίγο και στο handball με αναλυτική ενημέρωση από τον Ανδρέα Φούντα για την νίκη της εθνικής μας ομάδας επί των Ολλανδών. Πάμε να παίξουμε και μπάσκετ με Κώστα Κούση, Άρη ΑΕΚ. Καλησπέρα Κώστα.
1: Καλησπέρα Σύφη, κυρίες και κύριοι. Να βάλουμε και ένα τρίποντο εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Έχει βάλει ήδη 3 ο Βασίλης Καραλαμπόπουλος για την ΑΕΚ. Όμως η Ένωση είναι πίσω με 14-13 οι γηπεδούχοι, οι οποίοι ήταν πίσω στο σκορ με 5-8. Κατάφεραν όμως να περάσουν μπροστά με πρωταγωνιστή το Ρόνι Χάρελ. Και όλα αυτά 4-27 πριν από τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Και όλα αυτά υπό το βλέμμα του Θανάση Αντετοκούμπο, ο οποίος είναι παρόν εδώ στο Νίκ Γκάλης Χολ. Βλέπει το παιχνίδι μαζί με τον αδερφό του, τον Φράνσις, το μόνο μη μπασκετικό από τους 5. Και βεβαίως με πολλά χαμόγελα έγινε δεκτός με επιφημίες από τον κόσμο. Κατάμεστο το Αλεξάνδριο, εδώ τον Νίκ Γκάλης Χολ. Ο Άρης, ο οποίος βεβαίως
0: έτσι
1: είναι
0: λοιπόν
1: πίσω με μία νίκη.
0: Έτσι λοιπόν η εξήγηση, γιατί νωρίτερα αναρωτιόμασταν αν οι φίλοι του Άρη έχουν πάει στις κοντινές παραλίες λόγω του ότι έχει πολύ καλή ημέρα σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Αλλά σε σχέση με το ποδόσφαιρο σήμερα, λογικό είναι αυτό.
1: Εντάξει, στο ποδόσφαιρο νομίζω ο Τάσος Πακλατζής τα έχει πει καλύτερα. Είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλο δέσιμο τον τελευταίο καιρό με την ποδοσφαιρική ομάδα. Υπάρχει έτσι μια στεναχώρια από τον κόσμο και δεν πηγαίνουν στο γήπεδο. Στο μπάσκετ όμως το γήπεδο εδώ είναι κατάμεστο. Η χρονιά φέτος ήταν σχετικά καλή έως αρκετά καλή. Και βεβαίως
0: και από
1: έρχονται
0: φαίνεται,
1: καλύτερα πράγματα.
0: Τα καλύτερα έρχονται.
1: Ναι, έτσι, τα καλύτερα έρχονται.
0: Λοιπόν,
1: προοπτική,
0: θα μου επιτρέψεις να επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο όμως, γιατί είμαστε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Θα πάμε πρώτα στον Γιώργο Γιαλιτάκη, στο Ηράκλειο. Όφη Βόλος, Γιώργο.
6: Μπαίνουμε Σύβη, φίλες και φίλοι της Ελλασπόρ, στο πρώτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. 2-1 Όφη Βόλος, ένα πολύ ευχάριστο παιχνίδι. Πάνω κάτω η μπάλα, χωρίς σκοπιμότητα, το είπαμε και νωρίτερα. Ένα παιχνίδι που έχουν μπει 4 γκολ με 43, προηγείται Όφη με 2-1 στα 54 δευτερόλεπτα. Ο ταξιάρχης Φούντας με το ένα το φετινό του γκολ με σούτα, μετά από μια κομπίνα στην εκτέλεση φάουλ και σέντρα του Ανδρούτσου, θα κάνει το 1-0. Στο 15 από λάθος του Κρίσμαν, Ιτσπύρο Κόμπα έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Ουρτάδο με ένα πολύ ωραίο πλασέ θα νικήσει τον Κατσίκα και θα κάνει το 1-1. Και στο 34 είχαμε πέναλτι για τον Όφη, το Κέρσο Νέερ από τράβηγμα της φανέλας του Λιρόι Αμπάντα, ο οποίος είδε την κίτρινη κάρτα, το εκτέλεσε εύστοχα ο Νέερ, αριστερά ο τερματοφύλακας του Βόλου Παπαθανασίου, δεξιά η μπάλα 2-1. Και να πούμε ότι στο 24 πέτυχε γκολ ο Βόλος με απευθείας θύμα φάουλ του Χουάνπι, όμως ακυρώθηκε διότι ο Λάμπρου ήταν ο παίκτης ο οποίος προσπάθησε, ενώ έχουμε τώρα ένα πολύ ωραίο σου του Κόμπα, η μπάλα λίγο out από το δεξί κάτω, δοκάρι της εστίας του Κατσίκα. Καλή φάση αυτή για την ομάδα του Βόλου. Ήταν ο Λάμπρου ο οποίος το επιχείρησε. Αυτό, ο πρώτος σκόρερ της ομάδος του Βόλου με τα 7 τέρματα. Η μπάλα έφυγε
0: στην
6: out.
0: Στην εκτέλεση φάουλ του Χουάνπι, μάλλον ακούμπησε και ελαφρώς την μπάλα ο Λάμπρου.
6: Ναι, μπορεί. Πέρασε λίγο πάνω από το κεφάλι. Έκανε πάντως κίνηση προς την μπάλα. Είναι σίγουρο αυτό. Έτσι, και αυτό διαγνώστη μέσω του ΒΑΡ και ακυρώθηκε. Έτσι λοιπόν δεν πήρε προβάδισμα ο Βόλος.
0: Τα προηγούμενα χρόνια παρακολούθησα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την δεύτερη κατηγορία στη Γερμανία, γιατί έπαιζε και το Αμβούργο και έχω και εγώ τις αδυναμίες μου. Το Αμβούργο που κατάφερε να παραμείνει στην Bundesliga είναι επιτυχία με βάση και την μέτρια ομάδα που έχει πλέον το Αμβούργο. Αυτή την ώρα έχουμε την τελευταία αγωνιστική, Γιώργο, φίλες και φίλοι, στην δεύτερη κατηγορία. Είμαστε στο 55. Ανόβερο, Νιρεμβέργη 3-2. Αρμίνια Μπίλεφελτ Χέρτα 1-1. Γκρόιτερφιλτ Φορτούνα Ντίσσελντορφ 3-0. Έλβεσμπεργκ Πρόισον Μιούστερ 2-0. Καλσρούι Μπόχουμ 1-1. Μαγδεμβούργο Καϊζερσλάουτερν 0-0. Ντάρμσταντ Πάντερμπορν 0-1. Δυνάμο Δρέσδη Χολστάιν Κιλ 2-0. Σάλκε Μπραουνσβάικ 1-0. Η βαθμολογία. Συφή. Παρακαλώ.
6: Εδώ εξετάζεται πάλι φάση για πέναλτι υπέρ του Όφη σε ένα σουτ που έκανε έξω από την περιοχή ο Κοστούλας. Στην προσπάθειά του
0: έχουν
6: να
0: βρει τρόπο οι διαιτητές να κρατούν το ενδιαφέρον μας σε ένα μάτς το οποίο είναι φιλικό προετοιμασίας.
6: Ναι. Να δούμε τώρα.
0: Εξπεσμένος αγωνιστικό χώρο είναι ο ποδοσφαιριστής. Πώς να αποφύγει την μπάλα εκεί? Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι.
6: Δικαιώθηκε σε Σύφη. Σε μια
0: τι να κάνει φάση, δηλαδή, έτσι, να εξαφανιστεί από τη φάση ο παίκτης που είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο?
6: Το είδες από χιλιόμετρα μικρά.
0: Μα δεν χρειάζεται να ελεγχθεί μια φάση σε ένα μάτς που δεν έχει και το παραμικρό ενδιαφέρον. Μια τέτοια φάση μόνο χάσιμο χρόνο είναι.
6: Έτσι είναι.
0: Σάλκε 70 ανεβαίνει εύκολα. Άκου τι γίνεται από εκεί και πέρα όμως. Έλβεσμπεργκ, Ανόβερο και Πάτερμπορν έχουν από 62 βαθμούς. Ο ένας από τους τρεις θα πάρει απευθείας εισιτήριο. ο άλλος θα παίξει μπαράζ με τη Βόλσμπουργκ και ο τέταρτος θα μείνει με την απογοήτευση.
7: Έχουν τον τρόπο τους οι Γερμανοί να κρατούν το ενδιαφέρον στην Bundesliga.
0: Μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει κάτω, έτσι. Ακριβώς αυτό. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει η δεύτερη είναι... κατηγορία από την Bundesliga.
7: Έτσι. Στην Bundesliga η Bayern είναι μόνιμη πρωταθλήτρια και ψάχνουμε τις άλλες ομάδες μετά το πώς θα πλαισιωθούν στο βαθμολογικό πίνακα. Αλλά η δεύτερη εθνική είναι ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, όπως είναι και στην Ισπανία και στη Γαλλία, βέβαια. Έτσι. Πόσες αγωνιστικές απομένουν ακόμα?
0: Στην Γερμανία?
7: Ναι, ναι.
0: Καμία. Στη δεύτερη κατηγορία η τελευταία είναι. Σήμερα κρίνονται όλα.
7: Μάλιστα, μάλιστα. Νόμιζα πως ήταν ακόμα μία ή δύο αγωνιστικές.
0: Όχι, 34η.
7: Μάλιστα. Ωραία. Εδώ έχουμε πάντως λήξη του παιχνιδιού αυτή τη στιγμή. 2-1 Όφη Βόλο στο Παγκρέτιο Στάδιο. Ταξιάρχης Φούντας στο πρώτο λεπτό και Χουάν Νέιρα με πέναλτι στο 34 τα γκολ για τον Όφη. Στο 15 ισοφάρισε προσωρινά ο Ζαν Κάρλος Ουρτάδο σε 1-1.
0: Περνάμε και στον Τάσο Πακλατζή για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Άρης Λεβαδιακός.
21: Είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου και από την τελευταία φορά που μιλήσαμε, Σύφη, και λέγαμε ότι και τώρα γίνεται μια προσπάθεια, έχασε την μπάλα ο Φατιγκά, επίθεση για την ομάδα του Λεβαδιακού, θα έρθει ο Χόγκλα και θα καθαρίσει τη φάση. Λέγαμε ότι ο Λεβαδιακός δεν απείλησε τον Άρη, μόλις το μικρόφωνο πήγε αλλού, εδώ υπάρχει offside.
0: Μείνε λίγο στη γραμμή σου γιατί έχουμε γκολ στο 90 στην Πετρούπολη, στον αγώνα του τοπικού Άρη με τον Πύργο. Δημήτρη Λουκάκη.
9: Στο 88. Ο Πύργος καταφέρνει με αυτό το γκολ του Κράλη να καθίσει στη θέση του οδηγού, να παγώσει τους γηπεδούχους, να σκοράρει. Μεγάλος πρωταγωνιστής και σε αυτή τη φάση ο Αμπέλ Χαντί, ο σκόρερ του 1-1 στο 60 λεπτό, ο οποίος το 86ο από τη μικρή περιοχή έκανε ένα γύρισμα, πήγαινε για μέσα κόντραρε και στο 88ο λεπτό από τα αριστερά έκανε μια στέντρα ξηράπη. Μπήκε εκεί ο Κράλης. Προσπάθησε να διώξει μπάλα, βρήκε και στο δερματοφύλακα Παγατούρα και κατέληξε στα δίχτυα του Άρη Πετρούπολης και βέβαια ο Πύργος τώρα προηγείται με 2-1 και θα παίξουμε σε λίγο τις καθυστερήσεις.
0: Και στην τελευταία επικοινωνία που θα έχουμε, που θα μας δώσει το τελικό αποτέλεσμα, κάνε και την απαραίτητη έρευνα με ισοβαθμίες και τα λοιπά. Έχουμε και την εκκρεμότητα του αγώνα της Ακίνθου με τον Πύργο. Να δούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση σε αυτόν τον όμιλο, που είναι συναρπαστικός. Η αλήθεια είναι αυτή, Δημήτρη. Τάσο Πακλατζή, σε ακούμε.
21: Ναι, έλεγα, Σύφη, τελείως το παιχνίδι. Οι δύο ομάδες το πρώτο ημίχρονο πηγαίνουν στα αποδυτήρια. Υπήρξε και μια ψυμαχία από ό,τι είδα εκεί στην Φυσούνα με πρωταγωνιστές τον Γιαννιώτα. Και αν δεν κάνω λάθος, γιατί είναι πάρα πολύ μακριά και ήταν ένας όμιλος ποδοσφαιριστών με τον Πάλτσι, ο οποίος πήγε να ηρεμήσει τα πνεύματα. Εν πάση περιπτώσει λύθηκε η παρεξήγηση, οι παίκτες φεύγουν. Υπήρξαν διαμαρτυρίες γενικότερα στο διαιτή από τους ανθρώπους του Άρη, ποδοσφαιριστές και πάγκο, για κάποιες αποφάσεις στο πρώτο ημίχρονο. Και πάμε σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, πριν πάμε στο γκολ του Πύργου, ότι μετά την συνομιλία μας ότι ο Λεβαδιακός δεν βρήκε πέρα από την φάση στο τρίτο λεπτό την ευκαιρία να μπει στην περιοχή του Άρη, έγινε το λάθος αμυντικά λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή του Χόγκλα, έδωσε την μπάλα σε ένα χώρο όπου η μπάλα ήταν διεκδικήσιμη, ο Ρόους δεν μπόρεσε να την στοπάρει, να την απομακρύνει και ο Πετρόσο μπήκε μόνος του τετ-α-τετ με τον Αθανασιάδη. Ο επιθετικός του Λεβαδιακού σούταρε, μπάλα πέρασε out, η μεγαλύτερη ευκαιρία στο παιχνίδι σε αυτό το τέτ-α-τέτ. Και αμέσως μετά, στο επόμενο δίλεπτο, μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη με τον Ντούντου μέσα στην περιοχή από τα δεξιά. Σούταρε, μπάλα έγλειψε το δοκάρι, το δεξί κάθετο δοκάρι του τερματοφύλακα Άνακερ και πέρασε out. Αυτές ήταν οι δύο μεγάλες φάσεις μετά το 35 για τις δύο ομάδες. Έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι. Δεν θα έλεγα ότι είναι πάνω κάτω. Η πίεση είναι κυρίως από την πλευρά του Άρη, ο οποίος έχει σπαταλήσει ευκαιρίες, έχει επαφές μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Ο Λεβαδιακός παίζει κόντρα επίθεση. Έχει καλές μονάδες για να το κάνει, αλλά σπατάλησε την πολύ μεγάλη ευκαιρία, το δώρο δηλαδή, που του έκαναν ο Χόγκλα αλλά και ο Ρόους, καθώς μπήκε, επαναλαμβάνω, ο Φαμπρίτσιο Πετρόζο στην περιοχή. Ο Αθανασιάδης κάτω από τα δοκάρια δεν είχε βγει πάρα πολύ για να τον παρεμποδίσει. Όλη η αιστεία μπροστά του, σούταρε, η μπαλά πέρασε out. Με αποτέλεσμα να χάσει αυτή την ευκαιρία ο Λεβαδιακός. 0-0 το πρώτο ημίχρονο, φίλες και φίλοι της Αρασπόρ, εδώ στο κλειάν της Βιγελίδης, Άρης Λεβαδιακός, Ήφη.
8: Αερασπορ 101,8.
10: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
11: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση solet.gr.

0: επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
2: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.
1: Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
3: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
4: ο Δίας σε καλεί.
5: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλημέρα σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Το μικρόφωνο στα γήπεδα που είναι η εκπομπή όλων των σπορ. Η ΕΡΑΣΠΟΡ προσεγγίζει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλα τα αθλήματα και έφτασε η ώρα να μιλήσουμε για handball. Γιατί στο handball η εθνική μας ομάδα των ανδρών με πρωταγωνιστή τον εξαιρετικό τροματοφύλακά της κατάφερε να κάνει το 2-2 με την Ολλανδία και να προκριθεί στο παγκόσμιο πρωτάθλημα handball μετά από 22 χρόνια, Ανδρέα Φούντα.
1: Ακριβώς. Καλησπέρα Σεφ, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που πέτυχε σήμερα η Εθνική και με τον τρόπο που το πέτυχε, δεν ξέρω πώς μπορούσαμε να το περιμένουμε.
0: Και οι Ολλανδοί σίγουρα δεν το περίμεναν.
1: Σίγουρα δεν το περίμεναν.
0: Αυτό φάνηκε από τις αντιδράσεις τους.
1: Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί έκπληξη μεγάλη υπέρβαση, ασυζητητή. Ήταν το φαβορί σήμερα η Ολλανδία και γενικότερα στο ζευγάρι, αλλά πόσο μάλλον από τη στιγμή που κουβαλούσαμε ένα προβάδισμα δύο τερμάτων. Στη Ρεβάνς περιμέναμε ένα θρίλερ και πραγματικά να ξεκινήσουμε λίγο μετά του παιχνιδιού.
0: Όπως ξεκίνησε ο αγώνας, με επιτρέπεις, οι περισσότεροι πιστέψαμε ότι θα ήταν ένα υπερβολικά δύσκολο απόγευμα, γιατί οι Ολλανδοί πήγαν πάρα πολύ δυνατά στο μάτς, αλλά ήταν στο πρώτο πεντάλεπτο δεκάλεπτο. Μετά κυριαρχήσαμε.
1: Μετά το 9-5 είναι απόλυτη η κυριαρχία μας. Έτρεξαν οι διεθνείς ένα πάρα πολύ δυνατό επιμέρους σκορ, μπήκαν μπροστά με 11-14, το οποίο έγινε 12-14, και από εκείνο το σημείο η διαφορά δεν σταματούσε να αυξάνεται και ήταν απόλυτη η κυριαρχία μας και στην άμυνα και στην επίθεση. Εσύ αναφέρθηκες ήδη στον Πέτρο Μπουκοβίνα και πάρα πολύ καλά έκανες, γιατί είναι ένας τερματοφύλακας γνωσμένης αξίας, ήταν σε πάρα πολύ μεγάλη μέρα. Είναι μία
0: έβαλε τη σφραγίδα του σήμερα, ήταν ο κορυφαίος.
1: Μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της ομάδας, έτσι κι αλλιώς. Τώρα, αν μπορούμε να σταθούμε και σε κάποιους άλλους παίκτες μεμονωμένα, σίγουρα θα σταθούμε στον Δημήτρη τον Παναγιώτου από τη θέση του Playmaker με 7 γκολ, ο οποίος γενικότερα είναι ένας εκπληκτικός παίκτης και είναι από τα μεγαλύτερα κεφάλαια του ελληνικού handball. Ο Αραμπατζής, ο συμπαίκτης του και αρχηγός στην ΑΕΚ, συμπαίκτης του Παναγιώτου, ήταν πάρα πολύ καλός και μιλάει εμπειρία, μιλάει προσωπικότητα σε τέτοια παιχνίδια. Ο Παπάζογλου, ο Θανάσης Παπάζογλου, με 4 γκολ και με εκπληκτικές άμυνες. Αλλά γενικότερα, όχι μόνο δεν υστέρησε κανείς, αλλά κάναν όλη την προσωπική τους υπέρβαση ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και μάλιστα απέναντι σε μια ομάδα η οποία μας είχε αφήσει τόσο εκτός παγκοσμίου κυπέλου στο, το 2025, όσο μας είχε νικήσει και στα προκριματικά του Euro 2024. Και τα δύο ζευγάρια αυτά με οριακό τρόπο. Είναι μια μικρή εκδίκηση δηλαδή, με δεδομένο ότι πραγματικά τους είχαμε κοντράρει όσο δεν πήγαινε σε αυτές τις δύο διοργανώσεις που προαναφέραμε.
0: Ήταν αγώνας play-off για την πρόκριση στην τελική φάση. Οι Ολλανδοί που είναι υψηλό επίπεδο στο handball, αλλά από ό,τι φαίνεται και εμείς έχουμε ανέβει επίπεδο.
1: Ξεκάθαρα. Νομίζω αυτό ακριβώς δείχνει το γεγονός ότι τους νικήσαμε δύο φορές μέσα έξω αυτή την ομάδα. Να πούμε ότι το μεγάλο ραντεβού είναι 13 με 31 Ιανουαρίου του 2027 στη Γερμανία, σε 6 διαφορετικές πόλεις. Θα μεσολαβήσουν και κάποια παιχνίδια τα οποία θα δώσουμε τον Νοέμβριο για τα προκριματικά του Euro. Είμαστε σε όμιλο με Σουηδία, Βόρεια Μακεδονία και Λουξεμβούργο. Επομένως,
0: πότε είναι η τελική φάση του Mundo Handball, ας το πούμε και έτσι.
1: 13
0: για
1: με 31
0: ποδοσφαίρου, φυσικά, γιατί έρχεται φυσικά το Μουντιάλ.
1: 13 με 31 Ιανουαρίου του 2027. Επομένως έχουμε καιρό
0: η
1: ακόμα.
0: Η θα είναι εκεί, είναι δεδομένο αυτό. Τηλεοπτικά η κάλυψη των αγώνων. Θα φροντίσουμε να είναι και η ΕΡΑΣΠΟΡ. Το δικαιούται το ελληνικό handball αυτό. Ανδρέα μου, σε ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.
0: Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, στο πρωτάθλημα των γυναικών. Ρέα Αστέρας Τρίπολης 2-0 και Νέες Ατρομήτου Όφη 0-4 τελικά αποτελέσματα. Στα μπαράζ για την άνοδο στην Super League 2 από την Τρίτη Εθνική ολοκληρώθηκε το μάτς του Απόλλωνα Καλαμαριάς με τον Πανθρακικό 2-0 τελικό και στην Πετρούπολη Άρης Πετρούπολης Πύργος 1-2. Λίγο πριν το φινάλε του αγώνα Ζάκυνθος Εθνικός 2-1, στο 92 στην Θεσσαλία, Ελασσόνα Εθνικός.

0: Νέου Κεραμιδίου 2-3. Πάμε και στο μπάσκετ, στον αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ. Ακούμε Κώστα Κούση.
1: Τέλος πρώτου δεκαλέπτου εδώ στον Νικ Γκάλισκολ με ένα φοβερό Χαραλαμπόπουλο. Η ΑΕΚ είχε το προβάδισμα μέχρι ο Ντανίλο Άντζουσιτς να βάλει ένα τρίποντο και να λήξει το πρώτο δεκάλεπτο. 25-23. 16 πόντους από τους 23 της Ένωσης ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος με 4 στα 5 τρίποντα. Και βεβαίως με μια έτσι παρημιώδη ευστοχία η οποία έχει εντυπωσιάσει ακόμη και τους φίλους του Άρη που δεν πίστευαν ότι ο διεθνής φόρουαρντ θα ξεκινούσε σε τόσο έτσι καλή ρέντα την ευστοχία του. Δεύτερο δεκάλεπτο ξεκινάει τώρα. Το παιχνίδι βεβαίως όπως φαίνεται και από το σκορ είναι αμφίροπο. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ προηγείται με μία νίκη. Θέλει και σήμερα το διπλό για να προκριθεί στους ημιτελικούς του πρωταθλήματος. 87-81 ο πρώτος αγώνας στη Σάνελ Αρένα. Εάν ο Άρης νικήσει, σοφαρίζει τη σειρά και οδηγούμαστε σε τρίτο παιχνίδι που θα γίνει στην Αθήνα. Δεύτερο δεκάλεπτο ξεκινάει τώρα μόλις με τον Άρη και τον Bryce Jones να είναι στην επίθεση. Ο Αμερικανός ο οποίος κάνει το γνωστό του drive από αριστερά. Έρχεται ο Forrester για το follow, αστοχή. Κερδίζουν οι Τισάικ με τον Λεκαβίτσιους, ο οποίος τώρα θα κοντρολάρει τον ρυθμό και θα προσπαθήσει να δώσει στον Bartley. Frank Bartley, ο μεγάλος σκόρερ της ΑΕΚ και τρομερό κάρφωμα για τους φιλοξενούμενους. Ένας πολύ ωραίος συνδυασμός. 25-25 για την ομάδα της ΑΕΚ να ισοφαρίζει με τον Φίζελ. Να πούμε ότι πριν τον
0: Άρη ΑΕΚ 25-25, ναι Κώστα, ολοκλήρωσε για να πάμε και στο ποδόσφαιρο.
1: Κάποιοι παίκτες της ΑΕΚ είχαν πρόβλημα με ίωση, με γασεντερίτιδα. Ο Κατσίβελς για παράδειγμα έχει μείνει στην Αθήνα. Ο Φίζελ το ίδιο αλλά τώρα παίζει. Όμως ο αγώνας εντάξει είναι νομίζω ήδη συναρπαστικός.
0: Στην Αγγλία στο ημίχρονο Wolves Fulham 1-1, Everton Sunderland 1-0, Leeds Brighton 0-0 και Bradford Crystal Palace 1-1. Τελικό αποτέλεσμα Manchester United Nottingham Forest 3-2. Στο καμπιονάτο υπενθυμίζω Juventus Fiorentina 0-2, Como Parma 1-0, Pisa Napoli 0-3, Roma Lazio 2-0, Genoa Milan 1-2. Ολοκληρώθηκε και το μάτς της Inter με τη Verona. 1-1 είναι το τελικό αποτέλεσμα. Η Βερόνα κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Bowie στον 21ο λεπτό.

0: μια γρήγορη ματιά στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας που, όπως είπα και νωρίτερα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τελευταία αγωνιστική. Ανόβερον Ιρενβέργη 3-2, Αρμίνια Μπίλεφελτ Χέρτα Βερολίνου 3-1, Γκρόιτερφιρτ Φορτούνα Ντίσσελντορφ 4-0, Έλβασμπερκ Πρόινεν Μιούστερ 3-0, Καλσρούι Μπόχουμ 1-2, Μαγδεμβούργο Καϊζερσλάουτερν 0-1, Ντάρμστατ Πάτερμπορν 0-1, Δυνάμο Δρέσδης Χολστάιν Κιέλ 2-0 και Σάλκε Μπρονσβάικ 1-0. Σπορ μικρόφωνο στα γήπεδα, πριν ακούσουμε διαφημιστικά και πάμε στα γήπεδα για το δεύτερο ημίχρονο των αγώνων των play-off για τις θέσεις 5-8. Υπενθυμίζω Άρης Λεβαδιακός 0-0 και Όφη Βόλος 2-1. Θα περάσουμε ξανά στα μπαράζ για την άνοδο από την τρίτη εθνική στην Super League 2 και ξεκινάμε με Δημήτρη Λουκάκη και τον αγώνα του Άρη Πετρούπολης με τον Πύργο. Δημήτρη. Δημήτρη, σε ακούμε. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα στην επικοινωνία μας, οπότε σε λίγο θα επιστρέψουμε στα μπαράζ για την τρίτη εθνική. Διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε σε λίγο.
1: Eraspor 101,8. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Απόγευμα Κυριακής, ακούτε πάντα την Era Sport. Συνεχίζεται το μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο μαζί μας πλέον στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Στην δημοσιογραφική υποστήριξη είναι η Βιβί Νικολοπούλου, στα μικρόφωνα της Era Sport ο Σίφης Βοτζάκης. Συνεχίζουμε με τους αγώνες play-off για τις θέσεις 5-8 και σε λίγο θα περάσουμε και στα μάτς της πρώτης τετράδας. 7.30 θα παίξουν η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό και την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Νωρίτερα ακούσαμε τον Νίκο Καραγιάννη από τη Νέα Φιλαδέλφια. Ξεκίνησε το γλέντι των φίλων της ΑΕΚ. Σε λίγα λεπτά θα επανέλθουμε στον Νίκο και θα ακούσουμε και τον Γιάννη Σαντορνέο. Απόψε η Φιέστα για την Πρωταθλητρία Ένωση. Και αύριο, επαναλαμβάνω, η εκπομπή αφιερωμένη στην πρωταθλήτρια, λίγο μετά τις 4, επιμέλεια του Γιάννη Σαντορνέου με τη συμμετοχή και του Μίλτου Θεοδοσίου και του Νίκου Καραγιάννη. Εμείς πάμε πρώτα στο Ηράκλειο να ακούσουμε τον Γιώργο Γιαλιτάκη, δεύτερο ημίχρονο, Όφη Βόλος.
3: Το δεύτερο ημίχρονο, φίλες και φίλοι, έχει ξεκινήσει εδώ και ένα λεπτό. Δεν έχουμε ούτε φάση σε αυτά τα πρώτα δύο λεπτά. Πάμε στο δεύτερο λεπτό. 2-1 είναι το σκορ από το πρώτο ημίχρονο με τα γκολ του Ταξιάρχη Φούντα στο πρώτο λεπτό και το πέναλτι του Χουάν Νέιρα στο 34. Ενδιάμεσα ισοφάρισε προσωρινά σε 1-1 ο Ουρτάδο. Να πούμε ότι ο Βόλος πέτυχε γκολ με τον Χουάνπι σε απευθείας χτύπημα φάουλ, αλλά έκανε κίνηση ο Λάμπρου για να πάρει κεφαλιά και ακυρώθηκε μέσω VAR το γκολ του Βόλου, όπως μέσω VAR δόθηκε και το πέναλτι. Τώρα είναι ένα σουτ που κάνουν οι ποδοσφαιριστές του Βόλου από τον Χουάνπι. Τελικά μπλόκαρε εύκολα ο Κατσίκας. Ο Όφη είναι τώρα στην αντεπίθεση με τον Νέιρα. Πήγε να βγάλει την κάθετη στον Σαλτσέδο. Έκοψαν προσωρινά οι παίκτες του Βόλου. Ανακτούν την κατοχή οι ποδοσφαιριστές του Όφη. Να πούμε ότι είναι ένα ευχάριστο παιχνίδι, επαναλάβουμε, που δυστυχώς γίνεται και κλεισμένο των θυρών.
0: Όντως το βλέπουμε ευχάριστα, γιατί έχει καλό ποδοσφαιρικό θέαμα με πολλές φάσεις, παρότι θα το πούμε για μία ακόμη φορά ότι δεν έχει το παραμικρό βαθμολογικό ενδιαφέρον.
3: Απλά παίζεται η 7η και η 8η θέση. Έτσι, είναι ένας αγώνας πρεστίζ. Αν κερδίσει ο Όφης, σφραγίζει την 7η θέση. Αν κέρδιζε ο Βόλος, έπιανε τον Όφη στους 23 βαθμούς. Και μια και ο Όφη δεν έχει κερδίσει φέτος το Βόλο στα τρία μάτς που έχουν δώσει. Έχει μία νίκη ο Βόλος εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο.
0: Ναι, μόνο με νίκη μήχρο του Βόλου ο Όφη βρίσκεται στην 8η θέση. Η ισοπαλία ευνοεί την ομάδα του Ηρακλείου.
3: Σωστό, σωστό.
0: Χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό, έτσι. Τι 7ος, τι 8ος. Όταν είσαι κυπελούχος, δεν σε ενδιαφέρει αν είσαι 7ος ή 8ος.
3: Σωστό, σωστό αυτό. Απλά για την ιστορία το αναφέρουμε, έτσι. Ότι απλά εδώ διακυβεύεται η 7η και η 8η θέση του πρωταθλήματος, χωρίς, όπως πολύ σωστά είπε Σύφη, αυτό να σημαίνει κάτι το ιδιαίτερο. Δεν ξέρω αν υπάρχει μια μικρή διαφορά στο μοίρασμα των ποσών από τα τηλεοπτικά συμβόλαια. Να δούμε τώρα τον Όφη, Ανδρούτσος, Σεγγέλια, ο οποίος είναι στην περιοχή. Σεγγέλια θα βγάλει τη σέντρα στο ύψος του πέναλτι, θα διώξουν οι παίκτες του Βόλου. Εκεί θα πάει στον Ανδρούτσο, κοντά σημαία έχει το κόρνερ ο Ανδρούτσος και στην γραμμή του πλαγιού out. Σεγγέλια θα βγάλει τη σέντρα στο ύψος του πέναλτι ξανά, θα απομακρύνουν οι παίκτες του Βόλου και θα προσπαθήσουν να βγουν τώρα στην αντεπίθεση γρήγορα, γρήγορα δεξιά. Η μπάλα είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής, όμως εκεί έτρεξε πολύ γρήγορα ο Πούγκουρας, ο Σεγγέλια, και γύρισε πίσω την μπάλα στον Κατσίκα.
0: Έχοντας ανοιχτά μικρόφωνα και στα δύο γήπεδα, και στο Ηράκλειο και στην Θεσσαλονίκη, ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου Άρης Λεβαδιακός 0-0, επιστρέφουμε στα μπαράζ, την τρίτη εθνική. Ολοκληρώθηκε το μάτς του Απόλλωνα Καλαμαριάς με τον Πανθρακικό. 2-0 τελικό αποτέλεσμα, ο Γιουγκούδης στο 28 και ο Μίσκου στο 51 τα γκολ για τον Απόλλωνα, και οι δύο ομάδες ανεβαίνουν στην Super League 2. Ξεκίνησε η φιέστα για την ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Λίγο πριν το φινάλε, Ελασσόνα Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 2-3. Τελικό στην Πετρούπολη, Άρης Πετρούπολης Πύργος 1-2. Το γκολ της νίκης για τον Πύργο, ο Χαντί, στο 81ο λεπτό. Πάμε και στον Μπάμπη Πλάγο να μάθουμε πώς ολοκληρώθηκε το μάτς της Ζακύνθου με τον Εθνικό. Μπάμπη, σε ακούμε.
4: 2-1 το τελικό αποτέλεσμα, νίκη για τη Ζακύνθο, νίκη και άνοδο στην Super League 2 για την νησιωτική ομάδα, η οποία άνοιξε το σκορ στο 23ο λεπτό με τον Πόλη Μίλη. Από εκεί και πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο, στο 55, έγινε από τον Αναστασόπουλο το 2-0. Δύο λεπτά αργότερα ο σκόρερ της Ζακύνθο αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα, μαζί του και ο Σκεντεράη του Εθνικού. Ο Εθνικός, ο οποίος έμεινε με νέα ποδοσφαιριστές στη συνέχεια, καθώς αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 67 και ο Ποτουρίδης. Παρόλα αυτά, η ομάδα του Εθνικού, παρότι είχε και αριθμητικό μειονέκτημα, έπαιζε με νέα ποδοσφαιριστές, κατάφερε να πετύχει γκολ στο 78 λεπτό με τον Γροντί,
0: που ήταν απλώς στο γκολ της τιμής, γιατί δεν άλλαξε κάτι.
4: Λοιπόν, Εθνικός 2-1, άνοδο για την ομάδα της Ζακύνθου στην Super League 2.
0: Δώσω μας γενικότερα μια εικόνα για τον δεύτερο όμιλο, μετά και την ήττα του Άρη Πετρούπολης από τον Πύργο με 2-1, και με δεδομένο ότι περιμένουμε αύριο και την απόφαση για τον αγώνα του Πύργου με τη Ζακύνθο.
4: Ναι. Εγώ θα πω όλα τα πιθανά σενάρια για το τι πρόκειται να γίνει. Έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή ισόβαθμες τρεις ομάδες με 8 βαθμούς. Είναι η Ζάκυνθος, ο ΠΑΣ Πύργος και η ομάδα της Πετρούπολης. Εάν τελικά η ομάδα της Ζακύνθου πάρει με 3-0 το διακοπέν παιχνίδι με τον Πύργο, θα φτάσει τους 11 βαθμούς. Άρα θα πάρει την άνοδο, έτσι κι αλλιώς την έχει πάρει η ομάδα της Ζακύνθου. Ο Πύργος θα έχει ισοβαθμία με την ομάδα της Πετρούπολης, αλλά με δύο νίκες είναι από πάνω, και ακολουθεί και ο Πύργος στην Super League 2. Εάν τώρα τιμωρηθεί από την Πειθαρχική Επιτροπή και με αφαίρεση βαθμού, τότε ο Πύργος θα πάει από τους 8 στους 7 και η ομάδα της Πετρούπολης, ο Άρης, θα πάρει αυτό το δεύτερο εισιτήριο για την άνοδο. Πάντως, μετά το τελικό αποτέλεσμα σήμερα στην Πετρούπολη, υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο η ομάδα του Πύργου μέσα σε δύο μέρες να πανηγυρίσει δύο ανόδους, γιατί χθες και η ομάδα γυναικών του ΠΑΣ Πύργου στον αγώνα μπαράζ που έδωσε για την άνοδο στην πρώτη εθνική κατηγορία κόντρα στα Βρυλίσια, κέρδισε με 1-0 στο γήπεδο Αιγίου.
0: Και ανέβηκε στην πρώτη εθνική, έτσι, Μπάμπη?
4: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό έλεγα νωρίτερα με τον Δημήτρη Λουκάκη σε σχέση με τα μπαράζ ανόδου στην Super League 2 και τον δεύτερο όμιλο, ότι θα ήταν φρόνιμο πρώτα να έχουμε την απόφαση για το μάτς του Πύργου με τη Ζάκηθο και μετά να έχουμε την τελευταία αγωνιστική.
4: Σύφη, νομίζω ότι στην πρόβλεψη του περασμένου πρωταθλήματος υπήρχε μάλλον η πρόβλεψη στο περασμένο πρωτάθλημα ότι αν υπάρχουν τέτοιες εκκρεμότητες να διακόπτεται το πρωτάθλημα, να βγαίνουν πρώτα οι δικαστικές σε εισαγωγικά αποφάσεις και μετά να συνεχίζονται οι αγώνες. Τώρα νομίζω ότι στο φετινό πρωτάθλημα δεν υπήρχε τέτοια πρόβλεψη.
0: Θα έπρεπε όμως, γιατί αυτό είναι το σωστό.
4: Σίγουρα.
0: Μπάμπη,
4: σίγουρα,
0: μου, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Επίσης. Να ακούσουμε για λίγο και τον Βαγγέλη Μητρούσια, να μάθουμε πώς ολοκληρώθηκε το μάτς Ελασσόνα Εθνικός Νέου Κεραμιδίου, έχοντας πάντα ανοιχτά μικρόφωνα στο Ηράκλειο και τη Θεσσαλονίκη.
5: Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα στην Ελασσόνα, ποδοσφαιρικός όμιλος Ελασσόνας Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 2-3, με την ομάδα της Πιερίας να παίρνει τη νίκη δεύτερη στο μίνι πρωτάθλημα και να τερματίζει στην τρίτη θέση με 6 βαθμούς και η ομάδα της Ελασσόνας στην τελευταία θέση με 4 βαθμούς. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου ξεκίνησε πολύ δυνατά και στο πρώτο λεπτό έκανε το 0-1 με το Γκίκα και στο 20 λεπτό με το Βιγιάλμπα έκανε το 0-2. Κατάφερε στη συνέχεια η Ελασσόνα να ισορροπήσει, να μειώσει στο 21ο λεπτό με τον Κουντρουμπή σε 1-2 και στο 40 να κάνει το 2-2. Όμως στην έναρξη του δευτερομηχρόνου, στο 58 Βουκελάτος με απευθείας στην Αφάουλ έκανε το 2-3. Υπήρξαν και άλλες ευκαιρίες από την πλευρά του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου να πετύχει και ένα τέταρτο γκολ, κυρίως με τον Κραγιόπουλο αλλά και με τον Γκίκα, χωρίς όμως να καταφέρει να τις χρησιμοποιήσει, με αποτέλεσμα στο τέλος να πάρει την νίκη και να τερματίσει στην τρίτη θέση αυτού του μίνι πρωταθλήματος. Και όπως έχεις πει και εσύ, ότι στην πρώτη θέση που γιορτάζει αυτή την ώρα είναι η ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς με 13 βαθμούς και ο Πανθρακικός στη δεύτερη θέση με 12 βαθμούς. Είναι οι δύο ομάδες που το χρόνο θα αγωνίζονται στη Super League 2.
0: Να ευχαριστήσουμε και τον Βαγγέλη Μητρούσια και τώρα μπορούμε να ακούσουμε για λίγο και τον Δημήτρη Λουκάκη για τον αγώνα του Άρη Πετρούπολης με τον Πύργο. Υπενθυμίζω, Άρης Λεβαδιακός 0-0 51ο λεπτό και Όφη Βόλος 2-1 54ο λεπτό. Δημήτρη.
6: Επιτέλους φύγαμε, γιατί είναι δύσκολη επικοινωνία από πάνω. Κατεβήκαμε πιο κάτω. Να πω, γιατί σας άκουγα, το γκολ στο 28ο λεπτό που νίκησε ο ΠΑΣ Πύργος μπήκε με αυτογκολ. Με αυτογκολ του Γιάννη Κράλη. Έκανε ο Χαντί μια ξηραφένια μπαλιά από τα αριστερά. Η μπάλα βρήκε στον Κράλη. Στη συνέχεια πέρασε και από τον τερματοφύλακα που πήγε να τη διώξει και κατέληξε στα δίχτυα του Παχατούρα. Έτσι έγινε το 2-1 υπέρ του ΠΑΣ Πύργου. Ο Χαντί στο 60 λεπτό είχε μειώσει 1-1 τον γκολ του Κατσογιάννη από το 5ο λεπτό. Και πάμε τώρα στις βαθμολογίες. Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Γιατί τα άκουγα. Αυτή τη στιγμή όλες οι ομάδες, η κανονική βαθμολογία μέχρι στιγμής είναι Πύργος, Άρης και Ζάκυνθος. Πάνε έτσι στην ισοβαθμία. Διότι ο Πύργος έχει κερδίσει τον Άρη Πετρούπολης δύο φορές, ο Άρης Πετρούπολης όμως έχει φέρει νίκη και ισοπαλία με τη Ζάκυνθο. Οπότε είναι αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση. Ωστόσο, η Ζάκυνθος εκκρεμεί μια απόφαση που θα βγει, θα την πάρουν τη Δευτέρα. Θα καθαρογραφεί τουλάχιστον όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις σε τρεις μέρες. Και το πιο πιθανό, κατά 100% το λέω, ο ΠΑΣ Πύργος έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις να κάνει έμφαση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Ζάκυνθος, καλώς από των πραγμάτων θα πω στις 11 ζωθούς όπως πολύ σωστά είπε ο Μπάμπης Πλάγος και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Όλα είναι ανοιχτά. Η διάθεση...
0: Εννοείται πως είναι όλα ανοιχτά από τη στιγμή που υπάρχει εκκρεμότητα με αγώνα που θα πάρθει απόφαση από την αρμόδια αρχή. Καταλαβαίνεις ότι και εμείς αυτή τη στιγμή μπορούμε να εμφανίσουμε μόνο το τι προκύπτει με βάση την τωρινή βαθμολογία. Δεν θα βιαστούμε να κρίνουμε ποια θα είναι απόφαση του δικαστηρίου για αυτό το μάτς. Δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε.
6: Η βαθμολογία μέχρι στιγμής ανεβαίνει. Η βαθμολογία είναι Πύργος, Άρης Πετρούπολης και Ζάκυνθος στην τριπλή ισοβαθμία.
0: Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Wolves Fulham 1-1, Everton Sunderland 1-0, Bradford Crystal Palace 1-2 και Leeds Brighton 0-0 στην Αγγλία στο 57ο λεπτό. Επιστροφή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Περνάμε στον αγώνα του Άρη με τον Λεβαδιακό και ακούμε Τάσο Πακλατζή.
7: Στο 53 είμαστε στο Κλεάνθης Βικελίδης, φίλες και φίλοι. Το 0-0 παραμένει εδώ στο γήπεδο του Άρη. Σε αυτά τα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου είχαμε δύο πολύ σημαντικές ευκαιρίες με πρωταγωνιστές, τους δύο τερματοφύλακες, τον Άνακερ και τον Αθανασιάδη. Αρχικά στο 47 ένα σούτ του Ρόουζ αρκετά έξω από τη μεγάλη περιοχή, γεμάτο σούτ, την μπάλα έσκασε μπροστά στον τερματοφύλακα του Λεβαδιακού, ο οποίος δεν ευνηδιάστηκε, έπεσε στη δεξιά του γωνία και παραχώρησε κόρνερ. Ο Άρης είχε χάσει και νωρίτερα ευκαιρία μέσα στην περιοχή, τώρα προσπαθεί να μπει ο Κουαμέ αλλά θα κοπεί, και πριν από ένα λεπτό σέντρα από τα αριστερά σηκώθηκε και πάλι ο Πετρόζο, ο οποίος πήρε την κεφαλιά, η μπάλα κατευθυνόταν προς την εστία, ο Θανασιάδης όμως κατάφερε να τεντώσει το κορμί του, ενώ η μπάλα πήγαινε προς τα δίχτυα και να μπορέσει να αποσοφήσει το 0-1 για την ομάδα του Λεβαδιακού. Άρα δύο μεγάλες ευκαιρίες με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, μία για κάθε ομάδα. Ο Άρης είναι και πάλι και σε αυτό το κομμάτι που βλέπουμε, η ομάδα που έχει την μπάλα στα πόδια της, που είναι περισσότερη ώρα στην επίθεση. Επαναλαμβάνω, έχει περισσότερες επαφές μέσα στην αντίπαλη μεγάλη περιοχή, δεν έχει καταφέρει να σκοράρει. Ο Λεβαδιακός από τη δική του πλευρά έχει αρκεστεί σε αυτό που ξέρει να κάνει καλά, δηλαδή την μετάβαση και με τους ποδοσφαιριστές τους ποιοτικούς που έχει. Ο Αθανασιάδης σήμερα είναι σε καλή μέρα, οπότε χρειάστηκε, ήταν εκεί. Αλλά μην ξεχνάμε και τη μεγάλη ευκαιρία που χάθηκε στο 36 από την πλευρά του Λεβαδιακού, σε εκείνο το τετ-α-τετ με τον Πεντρόζο μετά από τραγικό διπλό λάθος των ποδοσφαιριστών του Άρη, αρχικά του Χόγκλα και στη συνέχεια του Ρόουζ, που δεν μπόρεσε να απομακρύνει. Με βάση αυτό που έχουμε δει μέχρι στιγμής, επειδή υπάρχουν πολλές τελικές κυρίως από τον Άρη και αρκετές τελικές στην εστία, έχω την αίσθηση ότι θα έχουμε σκορ μέχρι και το 90, παρά το γεγονός ότι είμαστε στο 55 και είμαστε στην λευκή ισοπαλία μέχρι στιγμής. Ο Άρης θέλει την νίκη, έστω και για το γόητρο. Ο Λεβαδιακός από την πλευρά του για τον ίδιο λόγο, καθώς έχει κάνει φέτος μια εξαιρετική χρονιά και σίγουρα θα θέλει να κρατήσει την πέμπτη θέση που την έχει με αυτό το αποτέλεσμα στις βαλίτσες της ομάδας.
0: Ο Λεβαδιακός που ήταν εξαιρετικός στην κανονική περίοδο και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα έδειχνε ότι ήταν κοντά στο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Γιατί στον τελικό, τελικό του κυπέλου φαβορή ήταν ο ΠΑΟΚ, αλλά ο Όφη έκανε την υπέρβασή του και κατάφερε να πάρει ταυτόχρονα και το κύπελο και το ευρωπαϊκό εισιτήριο.
7: Σωστά, αν εξαιρέσουμε εκείνη την κοιλιά του Μαρτίου του Λεβαδιακού που είχε συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα.
0: Αν δεν υπήρχε και αυτή η προβληματική περίοδος για τον Λεβαδιακό, θα είχε πάρει το πρωτάθλημα, Τάσο.
7: Θα είχε.
0: Σου υπενθυμίζω ότι εξακολουθεί να είναι η πρώτη επίθεση στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Λεβαδιακός.
7: Θυμάστε που το συζητούσαμε και στο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας, εκεί που κρίθηκε στις καθυστερήσεις με τον γκολ του Λεβαδιακού. Τα πράγματα μπορεί να ήταν διαφορετικά. Αλλά οι δύο ομάδες στα τρία παιχνίδια που έχουν δώσει μέχρι στιγμής είναι στην ισοπαλία. Δύο φορές 1-1 στη Λιβαδιά, το παιχνίδι εδώ στο Βικελίδης 2-2. Και μέχρι στιγμής είμαστε και πάλι στην ισοπαλία στο 0-0. Κάποιος πρέπει να κερδίσει κάποια στιγμή, έτσι. Θα δούμε.
0: Για να δούμε αν αυτό θα προκύψει
7: σήμερα. Έχει ακόμα πολύ δρόμο.
0: Μέχρι τώρα πάντως το 0-0 είναι το μάτς του Άρη με τον Λεβαδιακό. Είμαστε στο 57ο λεπτό. Η Γερμανία δεύτερη κατηγορία στο 90 τα μάτς. Ανόβερον Νιρεμβέργη 3-3. Αρμίνια Μπίλεφελτ Χέρτα 4-1. Γκρόιτερφιρτ Φορτούνα Ντίσσελντορφ 3-0. Έλβεσμπερκ Πρόισεν Μιούστερ 3-0. Καλσρούι Μπόχουμ 1-2. Μαγδεμβούργο Καϊζασλάουτερν 0-1. Ντάρμσταντ Πάτερμπορν 0-2. Δυνάμο Δρέσδη Χόλστάιν Κιέλ 2-1. Και Σάλκε Μπράουνσβάικ 1-0. Μένουμε λίγο στο μάτς Ανόβερο Νιρεμβέργη να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Το τρίτο γκολ για την Νιρεμβέργη το έβαλε ο Λοχοσβίλη στο 83ο λεπτό. Και με βάση αυτό το αποτέλεσμα, το Ανόβερο δεν είναι πλέον δεύτερο στη βαθμολογία, είναι τέταρτο και δεν είναι στην τριάδα που η τρίτη θέση, υπενθυμίζω, οδηγεί σε μπαράζ με την Βολσμπουργκ. Η πρώτη και η δεύτερη θέση αυτή την ώρα είναι στη Σάλκε και την Έλβεσμπεργκ, αλλά απομένουν περίπου 5 λεπτά για την ολοκλήρωση των αγώνων. Εμείς επιστρέφουμε στο Ηράκλειο, στον Γιώργο Γιαλιτάκη, στο μάτς του Όφη με το Βόλο.
3: Χαμός λοιπόν στη δεύτερη εθνική της.
0: Έπαθε ζημιά το Ανόβερο και μάλιστα έπαθε ζημιά από ομάδα που είναι βαθμολογικά διάφορη. Η Νιρεμβέργη ούτε διεκδικεί άνοδο, ούτε απειλείται με υποβιβασμό. Και όμως ισοφάρισε και έχει και μεγάλη ευκαιρία τώρα, την οποία έχασε όμως, να κάνει το 3-4.
3: Αυτό είναι, και πιο, είναι το πιο δύσκολο για τις ομάδες που έχουν ενδιαφέρον με τις ομάδες που είναι αδιάφορες. Διότι αυτές που είναι αδιάφορες παίζουν χωρίς άγχος, έτσι, και είναι ικανές για το καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Το πρόσωπο του αγώνα είναι ο Λοχοσβίλη, καθώς έχει βάλει 2 γκολ μέχρι τώρα, έχει βάλει γκολ και για την ομάδα του και εις βάρος της ομάδας του, γιατί είχε βάλει αυτό γκολ στο 51ο λεπτό.
3: Μάλιστα. Εδώ είμαστε στο 62ο λεπτό, 2-1 Όφη Βόλος, τίποτα το αξιόλογο στο δεύτερο ημίχρονο, 2 αλλαγές για τον Χρήστο Κόντι στο 56, πέρασαν Ρωμάνο και Καινουργιάκη στις θέσεις του Αθανασίου και του Νέιρα. Να υπενθυμίσουμε ότι στο πρώτο ημίχρονο είχε κάνει και μια αλλαγή ο Βόλος στη θέση του Μαρτίνες, πέρασε ο Κύρκος. Φάουλ τώρα για τον Βόλο, Χουάνπι το εκτελεί, θα διώξουν οι παίκτες του Όφη και τώρα ο Σεγγέλια θέλει να βγει στην επίδεση, θα κόψουν όμως οι φιλοξενούμενοι. Χουάν θα κάνει το λάθος. Η μπάλα είναι πίσω στον Πούγκορα, ο οποίος απομακρύνει σε ένα χώρο που δεν είναι κανείς συμπαίκτης του παρά μόνο ο ποδοσφαιριστές του Βόλου που θα μαζέψουν την μπάλα με τον Κόμπα, ο οποίος θα την δώσει στον Γροσδί. Ξανά Κόμπα, ο οποίος έχει πάει πολύ πίσω για να πάρει την μπάλα και να χτίσει παιχνίδι για την ομάδα του. Στον χώρο της μεσαίας γραμμής κυκλοφορούν την μπάλα οι παίκτες του Βόλου. 2-1 σκορ που είναι από το πρώτο ημίχρονο. Υπενθυμίζουμε στο πρώτο λεπτό Ταξιάρχης Φούντας με σούτ θα κάνει το 1-0. Μετά από μια κομπίνα στην εκτέλεση φάουλ, αντί να το εκτελέσει ο Σεγγέλια, άφησε την εκτέλεση του κόρνερ στον Ανδρούτσο, ο οποίος βρήκε ξεμαρκάρι στον Φούντα στο ύψος της μεγάλης περιοχής, ο οποίος παρότι έκανε μακρύ κοντρόλ, έχασε τον πρώτο κοντρόλ, έτρεξε, κινήσε την μπάλα, μπόρεσε να ανακτήσει την κατοχή της και με δεύτερο σουτ να κάνει το 1-0. Στο 15 είχαμε ένα λάθος του Κρίσμανιτς, πήρε την μπάλα ακόμα από τα δεξιά, βγάλει τη σέντρα και ο Ουρτάδο με πλασέτα κάνει το 1-1. Και στο 34 ο Όφη κερδίζει πέναλτι, ο Λιώρο Αμπάντα τράβηξε τον Νέιρα. Ο Νέιρα το εκτέλεσε εύστοχα και έκανε το 2-1. Και πρέπει να πούμε ότι στο 24 κυρώθηκε γκολ του Χουάνπι με απευθείας εκτέλεση φάουλ ως offside του Λάζαρου Λάμπρου, ο οποίος πήγε πάνω στην μπάλα. Ένα γκολ που ακυρώθηκε.
0: Έχει πέσει πάντως, Γιώργο, ο ρυθμός, ναι, σε ακριβώς σχέση με το πρώτο ημίχρονο.
3: Έτσι είναι, καμία σχέση σε αυτά τα 19 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου δεν έχει ο ρυθμός του πρώτου ημιχρόνου με αυτόν παρακολουθούμε στο δεύτερο. Απείρως καλύτερο στο πρώτο 45 λεπτό. Παιχνίδι κέντρου τώρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής και για τις δύο ομάδες, χωρίς τα κάτι το αξιόλογο μπροστά από τις δύο εστίες.
0: Στο μπάσκετ, τον... λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, Άρης ΑΕΚ 45-41, σε λίγο θα ακούσουμε τον Κώστα Κούση. Βαλένθια Μπιλμπάο στην Ισπανία 23-9 στο ξεκίνημα του αγώνα νωρίτερα. Ρεάλ Μαδρίτης Μπανταλώνα 81-89. Εμείς παραμένουμε στο ποδόσφαιρο και πάμε Νέα Φιλαδέλφια, γιατί η Νέα Φιλαδέλφια είναι ο τόπος χαράς και πανηγυρισμών σήμερα για όλους τους φίλους της ΑΕΚ. Φιέστα αργότερα της πρωταθλήτριας, το γλέντι έχει ξεκινήσει από νωρίς. Ακούμε Γιάννη Σαντορνέο. Καλησπέρα Γιάννη.
8: Καλησπέρα Σύμπη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Από μια εορτάζουσα Νέα Φιλαδέλφια, ομολογώ πως όλο αυτό το γιορτινό κλίμα και ο τρόπος που έχει εκφραστεί και ο όγκος που έχει έρθει στην περιοχή για να γιορτάσει είναι πρωτόγνωρα. Ούτε στη χρονιά του ΤΑΠ, όταν ήταν η πρώτη χρονιά της Αγίας Σοφίας, του γηπέδου δηλαδή της ΑΕΚ με την επιστροφή στη Νέα Φιλαδέλφια, δεν υπήρχε τέτοια κοσμοσυρωή. Δεν μπορούσες να περπατήσεις κάτω από την Δεκελία, από τη γέφυρα του Μιχάλη Κατσούρη, στην πλατεία του ΑΕΤΟΥ. Τι έχει προβλεφθεί τώρα, ενώ να αναφέρουμε αρχικά ότι η ομάδα του Ολυμπιακού μπήκε για μια αναγνωριστική βόλτα στον αγωνιστικό χώρο της Νέας Φιλαδέλφειας. Ο προπονητής της ομάδας, ο κύριος Μεντιλίμπαρ, παραμένει στον αγωνιστικό χώρο, οπότε μετράμε αντίστροφα για να έχουμε και την ανακοίνωση των ενδεκάδων και την προετοιμασία των δύο ομάδων. Η αποστολή της ΑΕΚ έφτασε πριν λίγο με συνοδεία από εκατοντάδες μηχανάκια. Ήταν μια ικανοκίνητη πορεία που συνόδευσε την αποστολή της ΑΕΚ από το ξενοδοχείο τη Λεωφόρο Συγκρού μέχρι το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Αυτή την ώρα μοιράζονται 35.000 σημαίες. Συνεχίζονται οι προετοιμασίες σε χώρους έξω από το γήπεδο με 800 ντρόουν, τα οποία όταν πια θα αρχίσει η πιέστα θα μας προσφέρουν ένα πλούσιο υπερθέαμα. Παράλληλα στους φιλάθλους έχει δοθεί ένα βραχιολάκι με φωτισμό πάλι για τις ανάγκες της Φιέστας και οι εξαγγελίες ή τουλάχιστον οι πληροφόρηση που είχαμε στήσει φίλες και φίλοι ότι θα δούμε πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει στην Ελλάδα φαίνεται ότι επαληθεύονται μέσα από κάποιες διαρροές που έχουμε και ανυπομονούμε, αλλά πρώτα απ' όλα όπως έχει πει και ο Μάρκο Νίκολη υπάρχει ένα παιχνίδι, μπορεί το κίνητρο το βαθμολογικό να αφορά τον Ολυμπιακό αλλά και για την ΑΕΚ αυτό το ντέρμπι αντιμετωπίζεται σαν μια ποδοσφαιρική μάχη όπως αντιμετωπίστηκαν και τα προηγούμενα 31 παιχνίδια.
0: Οι περισσότεροι φίλοι της ΑΕΚ βέβαια από τώρα έχουν στο μυαλό τους τη Φιέστα που θα ακολουθήσει, αλλά για να μην ξεχνιόμαστε κι εμείς, 7:30 ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε. Θα επανέλθουμε άμεσα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Επιστροφή στο μπάσκετ για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στον αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ. Κώστα Κούση.
9: Η μάχη συνεχίζεται με τον Άρη να προηγείται 47-43. Έφτασε τους 20 πόντους ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος για την ΑΕΚ. Όμως ο Άρης έχει πιο πολυσύνθετο παιχνίδι. Έχει 12 πόντους από τον Μπράιτ Τζόνς, 9 πόντους από τον Ντανίλο Άντζουτσιτς. Έχει μια μικρή διαφορά από το ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Όχι βέβαια κάτι εντυπωσιακό. Είναι 2 ή 4 πόντους μπροστά. Η ΑΕΚ τώρα έχει με το Φίζελ
7: 1-0 ο Άρης στο 64. Με τον Καντεβέρε ο οποίος σηκώθηκε από το ύψος της μικρής περιοχής μετά από συστημένη σέντρα του Γιαννιώτα από τα αριστερά. Ο υψηλός όμως φορ του Άρη έστειλε την μπάλα στα δίχτυα καθώς ο Άνακερ νωρίτερα εξουδετέρωσε σουτ από τον Ούρος Ράσιτς. Ο Άρης επέμενε και επιμένει σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο με αποτέλεσμα να βρει τον γκολ με την κεφαλιά του Καντεβέρε. 1-0 ο Άρης ανοίγει το σκορ εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης.
0: 1-0 προηγεί το Άρης του Λεβαδιακού, Όφι Βόλος 2-1. Κώστα Κούση, σε ακούμε.
9: Φέραμε και το γούρι για το, από το Κλεάνθης Βικελίδης για τον Τάσο Πακλατζή, που λέγαμε πριν ότι ο κόσμος δεν ακολουθεί. Εδώ ο κόσμος χειροκροτεί τις προσπάθειες. Το παιχνίδι είναι ντέρμπι. 47 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Άρης ΑΕΚ 47-43. Επαναλαμβάνουμε για ακόμη μια φορά πως η ΑΕΚ προηγείται με μια νίκη. Εάν κερδίσει σήμερα, τελειώνει και πάει στον ημιτελικό του πρωταθλήματος. Ο Άρης, εφόσον βέβαια κερδίσει, θα αναγκαστεί να πάει για ακόμη ένα παιχνίδι στην Αθήνα. Έχει το προβάδισμα. Επίσης, να πούμε για τους ακροατές μας που τώρα συνδέθηκαν, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είναι παρόν στο Νικ Γκάλης Χολ. Βλέπει το παιχνίδι, βλέπει τον αδερφό του Κώστα, ο οποίος δεν έχει παίξει και πολύ, πάντως η αλήθεια είναι. Είχε ένα μικρό πρόβλημα μεσοβδόμαδα. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος τον αποθέωσε, τον χειροκρότησε. Είναι γνωστό βέβαια ότι και πριν περίπου 20 μέρες είχε έρθει και ο Γιάννης εδώ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μαζί με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, τον Ρίτσαρντ Σιάο. Ο Άρης, ο οποίος χτίζει κάτι καλό με την βοήθεια και των αδερφών και της οικογένειας Αντετοκούνμπο. Χαραλαμπόπουλος μέσα και πάλι. Νέο τρίποντο για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. 49-46 μειώνει η ΑΕΚ. Ο Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος φτάνει τους 23 πόντους με 5 στα 5 τρίποντα, όχι 4 στα 5 όπως είπα πριν. 5 στα 5 τώρα, φοβερή ημέρα για τον διεθνή forward. Χάρελ προσπαθεί να απαντήσει για τον Άρη. Πάλι με ταμπλό. Ο Χάρελ το έβαλε και, από την, και στο πρώτο δεκάλεπτο επίσης με ταμπλό. Εδώ τώρα
0: τα κατάφερε με ταμπλό από το σημείο, ναι, που τα βάζε πριν από πολλά χρόνια ο Παναγιώτης Γιαννάκης.
9: Ο Γιαννάκης βέβαια. Δίδαξε ο Γιαννάκης τότε με το ταμπλό. Και άλλοι παλιοί βέβαια, αλλά σαν το Γιαννάκη πολύ έτσι λέγει. Είχε γίνει signature κίνηση για το Γιαννάκη το σουτ με το ταμπλό. 52-46 με το τρίποντο λοιπόν του Χάρελ. Time out από τον Dragan Sakota. 13 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Άρης έχει ένα προβάδισμα. Με το τρίποντο αυτό του Χάρελ τώρα το έφτασε για πρώτη φορά στους 6 πόντους. Και να δούμε βέβαια τι θα διαλέξει ο Σερβοέλληνας τεχνικός της Ένωσης για την
3: τελευταία επίθεση. Τρομερό γκολ από το Λεβάν Σεγγέλια στο Ηράκλειο. Είμαστε στο 71ο λεπτό και ο Σεγγέλια πήρε την μπάλα μεταξύ της και μεγάλης περιοχής του Βόλου. Συνέκλεινε, έκανε κίνηση μπροστά μέσα από δεξιά προς τα αριστερά και με ένα δυνατό σουτ θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Παπαθανασίου και θα κάνει το 3-1. Ένα τρομερό γκολ από το Λεβάν Σεγγέλια που από το δεύτερο μισό του πρωταθλήματος και μετά κάνει μια καταπληκτική κακή χρονιά. Με ένα σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή θα ευνηδιάσει τον Παπαθανασίου και θα κάνει το Όφι Βόλος 3-1. Ένα πολύ ωραίο γκολ από το Λεβάν Σεγγέλια, ο οποίος θα πετύχει το δεύτερο του γκολ την φετινή αγωνιστική περίοδο.
0: Σε μια φάση που ο Σεγγέλια θύμισε Κβαρατσχέλια. Πολύ ωραίο γκολ πραγματικά.
3: Το συμπατριώτη του, ναι.
0: Το ανώβερο δεν τα κατάφερε, Γιώργο. 3-3 ολοκληρώθηκε το μάτς. Αρμίνια Μπίλεφελτ Χέρτα 6-1. Γκρόιτερφιρτ Φορτούνα 3-0. Έλβασμπερκ Πρόσεν Μιούσερ 3-0. Καλσρούι Μπόχουμ 1-2. Μαγδεμβούργο Καϊζερσλάουτερν 0-1. Ντάρμστατ Πάτερμπορν 0-2. Δυνάμο Δρέσδης Χολστάιν Κιέλ 2-1. Και Σάλκε Μπραουνσβάικ 1-0. Αυτό σημαίνει ότι απευθείας την άνοδο εξασφαλίζουν η Σάλκε και η Έλβασμπερκ. Και στα μπαράζ με την Βόλσμπουργκ πηγαίνει η Πάτερμπορν, τέταρτο το ανώβερο. Πάμε τώρα και στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Μια πρώτη ενημέρωση από τον Χρήστο Κοντό και τον Γιώργο Μίνο. Καλησπέρα και στους δύο.
10: Γεια σας, Σύφη. Καλησπέρα και στους φίλους μας. Εδώ ο Γιώργος Μίνος, άδειο γήπεδο. Ένας τελευταίος χορός για τον Παναθηναϊκό. Πολύ κρύος, χωρίς τον κόσμο. Είναι πραγματικά έτσι μια δυσάρεστη εικόνα αυτή σε ένα τέτοιο ιστορικό παιχνίδι να βλέπεις εντελώς άδειες τις εξέδρες, αλλά είπε η διοίκηση του Παναθηναϊκού ότι θα οργανώσει μια φιέστα κάποια στιγμή, υποθέτω με κάποιον πολύ μεγάλο αντίπαλο από το χώρο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, για να τιμήσει αυτό το πιο ιστορικό γήπεδο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Να μην μακρηγορούμε, μια και έχουμε παιχνίδια σε εξέλιξη, να πάμε να δούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Να ξεκινήσουμε με το φιλοξενούμενο ΠΑΟΚ. Γιώργο.
11: Ναι, βλέπω δύο αλλαγές στην ενδεκάδα για τον ΠΑΟΚ και τον Μάτο Βαντσέσκου. Με Παβλέγκα κάτω την αιστεία δεξιά τον Σάντζεθ, το Μεξικανό. Αριστερά ο Μπάμπα. Μιχαηλίδης και Εντζιόρα στα στόπερ. Ήταν να παίξει ο Βολιάκου γιατί είχε πρόβλημα ο Μιχαηλίδης, τελικά το ξεπέρασε. Πιο μπροστά θα είναι ο Σδοεύ με τον Ζαφίρη. Επίσης με τεκάριο ο Κωνσταντέλιας δεξιά, ο Τάισον δεξιά, ο Ζίφκοβιτς αριστερά, Τάισον. Και στην κορυφή της επίθεσης προτιμήθηκε τελικά ο Ανέσης Μύθου, ο οποίος έβαλε το μοναδικό γκολ του ΠΑΟΚ που κρατάζει ο Τανές. Όσες ελπίδες έχει ο ΠΑΟΚ με νίκη σήμερα, θα έχει ελπίδες για να πάρει τη δεύτερη θέση. Φυσικά θα εξαρτάται από το αποτέλεσμα. Θέλει νίκη, θέλει ισοπαλία ή ήττα του Ολυμπιακού.
10: Λοιπόν, για Παναθηναϊκό δεν έχουμε εκπλήξει. Είναι λίγο πολύ η ενδεκάδα που περιμέναμε μετά τις πολλές και σημαντικές απουσίες που έχει και σε αυτό το παιχνίδι. Ο Ράφα Μπενίτεθ, τερματοφύλακας Αλμπάν Λαφών, δεξιά Καλάμπρια, αριστερά Κυριακόπουλος, δύο κεντρικά μπακ. Είναι ο Τουμπά με τον Έρικ Πάλμερ Μπράουν. Στη μεσαία γραμμή κεντρικά χαφ ο Τσέριν μαζί με τον Κοντούρι, μπροστά του ο Λαμπόρδα, σε ένα ρόλο πιο ελεύθερο. Δεξιά ο Ζαρουρί, αριστερά ο Αντίνο, σέντερφορ ο Σφιντέρσκι μετά την αποσία της τελευταίας στιγμής λόγω τραυματισμού του Τετέι. Ο Πόλωνος επιθετικός παίρνει φανέλα βασικού στο σημερινό παιχνίδι, ξεκινήσει βασικός και στο προηγούμενο μάτς με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Στο μπάγκο του Παναθηναϊκού επιστρέφει ο Ρενάτο Σάντσες, ήταν στην αποστολή, δεν έχουμε πάρει ακόμα επίσημα και τις αλλαγές, αλλά θεωρητικά θα είναι στην διάθεση του προπονητή, ήταν και στην αποστολή άλλωστε, και θα μπαίνει να δούμε αν θα είναι και το τελευταίο παιχνίδι του Πορτογάλου διεθνή το απόψινό με τη Φενέρ του Παναθηναϊκού, γιατί είναι παίκτης που ανήκει στην Παρίσι Σεν Ζερμέν, δανεικός ήρθε με ένα πολύ ψηλό συμβόλαιο, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά το θέμα του προπονητή για να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός στο μεταγραφικό σχεδιασμό της επόμενης περίοδου.
7: 2-0 για τον Άρη με το πρώτο φετινό γκολ από τον Κάρλες Πέρεθ που πέρασε στο δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι. Ο Άρης διπλασιάζει τα τέρματά του σε αυτήν την επίθεση. Ο Πέρεθ βρέθηκε αριστερά, με τα αριστερό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ο Άρης πετυχαίνει και δεύτερο γκολ και βάζει τις βάσεις για αυτή τη νίκη. Στο 72 το γκολ από τον Κάρλες Πέρεθ. 2-0 στην Θεσσαλονίκη, Άρης Λεβαδιακός.
0: Ο Άρης που είναι πολύ κοντά πλέον στην πέμπτη θέση της τελικής βαθμολογίας. Επιστρέφουμε στον Χρήστο Κοντό και τον Γιώργο Μίνο για να ολοκληρώσουν την εισαγωγή τους για το μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.
10: Ναι. Τι. Ναι, παιδιά, δεν άκουσα, συγγνώμη.
0: Σε ακούμε, Χρήστο.
10: Δεν άκουσα την εισαγωγή.
0: Για να ολοκληρώσουμε την εισαγωγή μας. Έχουμε ολοκληρώσει.
10: Όχι. Ναι, έχουμε ολοκληρώσει. Την 11η τη δώσαμε.
0: Δεν θέλει να συμπληρώσει κάτι ο Γιώργος Μίνος, που είναι και χαρούμενος, ξέρεις για ποιο λόγο. Γιατί η μεγάλη του αγάπη, ο Απόλλωνας Καλαμαριάς, ανέβηκε μέσω των μπαράζ στην Super League 2. Νίκησε τον Πανθρακικό με 2-0. Οπότε, Επιστρέφουμε.
10: Νομίζω ότι είναι χαρούμενος γιατί η μεγάλη του αγάπη γυναίκα του είναι αυτή τη στιγμή στη Φιέστα μαζί με Θοδωσίου και Σαντορινέο, στη Φιέστα της ΑΕΚ και πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ.
0: Τι αποκαλύψεις είναι αυτές που κάνεις.
10: Διπλά χαρούμενος.
0: Τι αποκαλύψεις μας κάνεις, πες μας κι άλλα.
10: Δικέφαλος ο ένας, δικέφαλος κι άλλος.
0: Να την εντάξουμε στο αυριανό αφιέρωμα λοιπόν, την σύζυγο του Γιώργου Μίνου. Υπενθυμίζω αύριο στις 4 αφιέρωμα της Eraspor στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Εμείς επιστρέφουμε στον Τάσο Πακλατζή, στον αγώνα του Άρη με τον Λεβαδιακό.
7: Ναι, εδώ ο Άρης έχει πάρει πλέον προβάδισμα. Έχουμε μια διακοπή καθώς ο Αθανασιάδης έχει πέσει στην περιοχή του και τώρα έχει μπει μέσα το ιατρικό επιτελείο για να δει αν έχει κάτι σοβαρό ο Έλληνας πορτιέρο που όποτε χρειάστηκε σήμερα ήταν εκεί, ειδικά στην κεφαλιά. Στο δεύτερο ημίχρονο του Πετρόζο, ο Άρης, ο οποίος φτάνει τις 20 τελικές προσπάθειες, έχει πετύχει και 2 γκολ, έχει 9 στην αντίπαλη εστία, σε αντίθεση με τον Βαδιακό, ο οποίος ήταν ανεμικός σήμερα. Γενικότερα δεν ήταν η ομάδα που γνωρίζουμε και μάθαμε όλη την χρονιά, και στα μαρκαρίσματα και στις δεύτερες μπάλες και στην μετάβαση και στην αμυντική του λειτουργία. Γενικότερα δεν είχε αυτό το φλεξάρισμα που μας έμαθε φέτος και το βλέπαμε όλη τη χρονιά από τον Νίκο Παπαδόπουλο. Ο Άρης θέλει περισσότερο την νίκη γιατί απομένουν ακόμα 17 λεπτά χωρίς τις καθυστερήσεις. Το σκορ είναι 2-0. Αλλά υπάρχει χρόνος ακόμα. Βλέπω τον Αθανασιάδη να σηκώνεται. Δεν υπάρχει και Διούδης. Είναι τραυματίας, είναι εκτός αποστολής. Παίρνει και το χειροκρότημα από τον κόσμο. Όσος κόσμος βρίσκεται εδώ, είπαμε περίπου 2.000 φίλοι του Άρη αλλά και του Λεβαδιακού. Ένας πυρήνας, όπως και οι φίλοι του Άρη επισκέπτονται τη Λιβαδιά. Αυτό συμβαίνει και τα τελευταία χρόνια στο Βικελίδης με παρουσία των βιωτών εδώ. Βλέπω τον Αθανασιάδη να απομακρύνεται σιγά σιγά, άρα θα έχουμε αλλαγή. Δεν μπορεί να συνεχίσει, θα μπει στο παιχνίδι για την ομάδα του Άρη ο Κάραη, Μίλιο Κάραη. Έχει το Μάκιτς στον πάγκο. Ο προπονητής του Άρη επιλέγει τον Κάραη να μπει στο παιχνίδι, ενώ το ρολόι δείχνει 75 λεπτά αγώνα. Θα κλείσουμε σε λίγο, θα έχουμε και αρκετές καθυστερήσεις. Έχουμε και αλλαγές από την ομάδα του Λεβαδιακού τώρα. Θα βγει από το παιχνίδι ο Παλάσιος που δεν έκανε αισθητή την παρουσία του και θα μπει ο Ζέκοβιτς που έχει κάνει καλό πρωτάθλημα φέτος. Σε κάθε περίπτωση η εικόνα του αγώνα, αν μπορούμε να πούμε ότι το ποδόσφαιρο έχει ένα βαθμό δικαιοσύνης, είναι δίκαιο γιατί ο Άρης ήταν καλύτερος όλη τη διάρκεια του αγώνα. Αυτό το 2-0 που έχει αυτή τη στιγμή ως προβάδισμα είναι αποτέλεσμα της καλής παρουσίας του σήμερα στο παιχνίδι, με τελικές που αγγίζουν τις 20, οι μισές σχεδόν στην αντίπαλη εστία. Πολύ καλός σήμερα ο τερματοφύλακας, ο Νούνες Άνακερ, για την ομάδα του Λεβαδιακού. Αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα, ο Άρης θα τερματίσει πέμπτος και θα έχει πετύχει 5 συνεχόμενες νίκες στη διαδικασία των play-off για τις θέσεις 5-8 και μια ισοπαλία στο πρώτο παιχνίδι, εκείνο στη Λιβαδιά, στην πρεμιέρα της διαδικασίας αυτής. Αλλά ας περιμένουμε λίγο, Σύφη, γιατί είμαστε στο 76 και έχω την αίσθηση ότι θα πάμε σίγουρα σε 6-7 τουλάχιστον λεπτά καθυστερήσεων εδώ στο Βικελίδης.
0: Ο Άρης προηγείται με 2-0 στο μάτς με τον Λεβαδιακό. Στην Αγγλία μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο των αναμετρήσεων. Γουλφς Φούλαμ 1-1, Έβερτον Σάντερλαντ 1-1. Λίντς Μπράιτον 0-0 και Μπρέτφορντ Κρίσταλ Πάλας 1-2, 7.30 το μάτς της Newcastle με την West Ham. Νωρίτερα έπαιξαν η Manchester United με την Nottingham Forest. Τελικό αποτέλεσμα 3-2. Επιστροφή στο Ηράκλειο, στον αγώνα του Όφη με τον Βόλο. Ακούμε Γιώργο Γιαλιτάκη.
3: 81ο λεπτό, Όφη Βόλος 3-1, με τα γκολ που σημείωσαν για τον Όφη ο Ταξιάρχης Φούντα στο πρώτο λεπτό, με πέναλτι ο Νέιρα στο 34 και με φοβερό σουτ έξω από την περιοχή ο Λεβάν Σεγγέλης στο 81ο λεπτό. Προσωρινά είχε ισοφαρίσει 1-1 ο Ουρτάδο για τον Βόλο. Ο Βόλος, ο οποίος πέτυχε γκολ στο 24ο λεπτό από φόλ του Χουάν, που ακυρώθηκε όμως μέσω VAR για παρέμβαση, προσπάθεια παρέμβασης του Λάζα Λάζαρο Λάμπρου. Μάλιστα, στο ημίχρονο του αγώνα έχουμε και μια σκληρή ανακοίνωση του Δημάρχου Βόλου και ισχυρού άντρα της ΠΑΕ Βόλου, του Αχιλέα Αμπέου, στο λογαριασμό του στα social media. Έτσι, Σύμφη, δεν ξέρω αν έχει υποπέσει την αντίληψή σου, με σκληρούς χαρακτηρισμούς, έτσι. Δεν ξέρω αν θεωρεί σκόπιμο να την αναφέρω.
0: Η ιατρική να μας τη δώσεις. Υποθέτω ότι η βάση είναι το ακυρωθέν γκολ του Βόλου.
3: Ακριβώς. Λέει στον Λανουά να παραιτηθεί και να πάρει μαζί του τζίλους, πολυχρόνιδες και κόκκινους στην παραίτηση που τον καλεί να κάνει ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, ο Λανουά. Σε ένα μάζ λέει που δεν υπάρχει βαθμολογική σκοπιμότητα και αντί να αφήσουν να παίξουν οι ομάδες ελεύθερα, κάνουν τέτοιες ομορφιές. Τόνισε μεταξύ των άλλων χαρακτηριστικά ο Αχιλλέας Μπέος, λέγοντας στον Λανουά ότι για μια ακόμα φορά δείχνει την ανεπάρκειά σου αφού κρατάς τέτοιους διαιτητές στον πίνακα. Μια σκληρή ανακοίνωση από τον Αχιλλέα Μπέο σε ένα παιχνίδι πράγματι που δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον. Υπήρξε αυτή η φάση. Το γκολ, να πούμε, αρχικά μέτρησε από το φάουλ του Χουάνπι. Στη συνέχεια, μέσω VAR, υποδείχθηκε ο offside ο Λάμπρου, ο οποίος επιχείρησε να παρέμβει και να επηρεάσει την φάση, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί το γκολ, καθότι ο Βαρίστας κάλεσε τον Θανάση Τζίλο στο VAR, το είδε και το ακύρωσε. Έτσι δεν προηγήθηκε ο Βόλος, προηγήθηκε λίγο αργότερα όφη με 2-1 και τώρα είμαστε στο 22ο λεπτό, 3-1, αλλά όπως πολύ σωστά είπε στην προηγούμενη μετάδοση Σύφη, καμία σχέση ο ρυθμός του δευτέρου ημιχρόνου με το ρυθμό του πρώτου ημιχρόνου. Οι προπονητές έκαναν τις αλλαγές που έπρεπε να κάνουν για να παίξουν και παίκτες που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής, και μάλιστα στον όφη κάνει παρουσία και ο Δημήτρης Κοντεκάς, ένας νεαρός, εξελίξιμος και πολύ καλός κεντρικός αμυντικός, μόλις 17 ετών, αλλά το παιδί είχε ένα σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περίοδου και έλειψε για πάνω από 7 μήνες. Και βεβαίως παίζει και ο νεαρός Χνάρης από πλευρά Σόφη, ενώ και ο Κώστας Μπράτσος έχει βάλει στο παιχνίδι τον Βαϊνόπουλο και τον Λεγκίση, επίσης νεαρούς αθλητές ποδοσφαιριστές για την ομάδα του Βόλου. 24ο λεπτό λοιπόν, Όφη Βόλος 3-1.
0: Άλλωστε αυτά τα μάτς προσφέρονται για ευκαιρίες.
7: 3-0 ο Άρης με συνεργασία Πέρεθ Καντεβέρε, σε αντεπίθεση ξεδιπλώθηκε πολύ όμορφα επιθετικά ο Άρης. Ο Πέρεθ, ο οποίος αποκτήθηκε το καλοκαίρι ως δανεικός από την Θέλτα, περίμεναν οι άνθρωποι του Άρη πάρα πολλά, δεν κατάφερε πράγματα, τραυματίστηκε και είχε σοβαρό τραυματισμό στην αρχή της περίοδου, δεν είχε ούτε ασίστ ούτε γκολ. Σήμερα έβαλε και γκολ και ασίστ, δεύτερο γκολ για τον Καντεβέρε και ασίστ από τον Κάρλες Πέρεθ. Ο Άρης ανεβάζει στο 80, είμαστε, το δείκτη του σκορ στο 3-0.
0: Οπότε οριστικά πέμπτος ο Άρης στην τελική βαθμολογία, Τάσο.
7: Ναι, αυτό το 3-0 του δίνει πλέον έναν αέρα και το παιχνίδι είναι 10 λεπτά πριν από τη λήξη της κανονικής διάρκειας, 7-8 λεπτά καθυστερήσεων, άρα κάτι λέει ο διαιτής, όχι, νόμιζα ότι λέει να περιμένουν, αλλά μίλησα σε κάποιο παίκτη του Λεβαδιακού, νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα αλλάξει. Και θυμάσαι, Σύφη, στο 56-57 που μιλήσαμε, σου είπαμε βάσει αυτή την εικόνα, νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε σκορ, στο τέλος του αγώνα θα έχουμε, γιατί αυτό έδειχνε το παιχνίδι. Δεν θα μπορούσε να μην μπει γκολ στο σημερινό παιχνίδι, ιδιαίτερα από τον Άρη.
0: Και φαινόταν και σε εκείνο το χρονικό σημείο ότι ο Άρης ήταν καλύτερος από τον Λεβαδιακό. 3-0 είμαστε περίπου στο 81ο λεπτό, 3-1 στο Ηράκλειο στο μάτς του Όφη με το Βόλο. Αφήνουμε τα μπαράζ, τα μάτς play-off για τις θέσεις 5-8 και πάμε στην πρώτη τετράδα. Νωρίτερα ακούσαμε αναλυτική ενημέρωση από τον Χρήστο Κοντό και τον Γιώργο Μίνο για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, 7:30 η έναρξη και των δύο αναμετρήσεων. ΑΕΚ Ολυμπιακός, να μάθουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Επιστρέφουμε στη Νέα Φιλαδέλφια και ακούμε Γιάννη Σαντορνέο.
12: Καλησπέρα και πάλι από την All Win Arena, παρέα με τον τεχνικό μας τον Αργύρη Παντελιάδη. Έχουμε τις ενδεκάδες για το μεγάλο ντέρμπι της πρωταθλήτριας ΑΕΚ απέναντι στον περσινό ταμπλούχο Ολυμπιακό. Για την φιλοξενούμενη ομάδα ο Τζολάκης είναι κάτω από τα δοκάρια. Ο Κωστίνια δεξιά, Ορτέγκα αριστερά, Ρέτσος Φιρόλα είναι τα δύο στόπερ. Γκαρθία Σιπιώνη στη μεσαία γραμμή με το Τσικίνιο μπροστά τους. Ροντινέι, Ποντένσε, και Ελκαμπή στην επιθετική γραμμή. Δεν ξεκινάει δηλαδή για τον Ολυμπιακό Μάρτινς. Όπως επίσης και ο Έσε, που είχε το πρόβλημα του τραυματισμού. Αντιθέτως, ο Ποντένσε επιστρέφει στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Για την ομάδα της ΑΕΚ ουσιαστικά είναι η ενδεκάδα που είχαμε αναφέρει. Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια. Ο Ρότα δεξιά με τον Πίλιο αριστερά. Ο Μουκουτί επιστρέφει στην ενδεκάδα όπως και ο Πίλιος, δηλαδή μαζί με τον Αρέλβας. Πινέδα Μαρίν στη μεσαία γραμμή. Δεξιά είναι ο Κοϊτά, αριστερά είναι ο Περέιρα. Δεν ξεκινάει ο Βάργα. Το δίδυμο που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς είναι ο Ζήνη με τον Γιώβιτς. Και εδώ θεωρώ ότι πέρα από το γεγονός ότι ο Γιώβιτς είναι ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ με 21 γκολ συνολικά 17 στο πρωτάθλημα, παίζει ρόλο και η προσπάθεια που θα γίνει για τον Γιώβιτς να πετύχει μια σπουδαία ατομική επίδοση, να ξεπεράσει δηλαδή τα 17 γκολ που έχει βάλει και την εποχή που αγωνιζόταν στην Άιντραχτ Φραγκφούρτη στην Bundesliga και την επίδοση που έχει ήδη στην Στοίχημαν Super League, και παράλληλα να μπορέσει να βγει και πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα. Θυμίζω ότι προηγείται
0: 18 ο Ελκαμπή
12: με ένα γκολ παραπάνω, όπως είπες. 18, μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
0: Το χάλκινο μετάλλιο έχει κριθεί. Το πήρε ο Πεδρόσωπ, έχει 13. Αυτή τη στιγμή ο Ελκαμπή έχει 18, ο Γιώβης 17.
12: Είναι μια πολύ ωραία σύφη η ατμόσφαιρα αυτή τη στιγμή. Οι σημαίες που έχουν μοιραστεί, γιατί ο κόσμος ήδη έχει πάρει θέση στην Όλγουιν Αρένα, ανεμίζουν και δημιουργούν μια γιορτινή ατμόσφαιρα, μια υπέροχη ατμόσφαιρα που τη βλέπουμε σε άλλα πρωταθλήματα, αυτά που αποκαλούμε πιο προηγμένα, αλλά πλέον και εδώ μπορούμε να απολαμβάνουμε τέτοιες συμπεριφορές, ήθους και αθλητικού πνεύματος.
0: Η ΑΕΚ είναι προετοιμασμένη, είναι ξεκάθαρο αυτό, για να κάνει μια μεγάλη φιέστα μετά το τέλος του αγώνα της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Γιάννη, με επιστρέφουμε σε λίγο. Θα ακούσουμε στην πορεία βεβαίως και τον Μπάμπη Παπάζογλου. Γιώργο Γιαλτάκη, βλέπεις ότι εμείς πρωτοτυπούμε στους πρώτους σκόρερ. Δεν δίνουμε χρυσά αργυρά και χάλκινα παπούτσια, δίνουμε και μετάλλια.
3: Έτσι,
0: έχουμε, ναι, αυτή τη δυνατότητα.
3: Βεβαίως, γιατί όχι.
0: Έχουν ακουστεί τόσα πολλά για τον Γιώβιτς φέτος, ειδικά το φθινόπωρο που δεν ήταν σε καλό ρυθμό. Βγήκαν οι παντογνώστες του ποδοσφαίρου και είπαν διάφορα. Αλλά ο Γιώβιτς έχει βάλει 17 γκολ, τα περισσότερα υπερπολίτημα για την ΑΕΚ στην πορεία για τον τίτλο. Και συνήθως αυτό γίνεται τώρα για τον Ελκαμπή, ο οποίος είναι ο καλύτερος φορ που έχει παίξει στο ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία 5 χρόνια. Και παρόλα αυτά, επειδή περνάει μια δύσκολη περίοδο μετά από το Κόπα Αφρικα. Και τι δεν έχει ακουστεί για το Μαροκινό?
3: Δεν έχω να συμπληρώσω τίποτα σε αυτά που είπε Σύφη. Συμφωνώ απόλυτα. Πολύ εύκολα απαξιώνονται μεγάλες ποδοσφαιρικές αξίες.
0: Αυτό στη χώρα μας που λατρεύουμε, τη λατρεύουμε αυτή τη χώρα, αλλά αυτό στην Ελλάδα δεν συμβαίνει μόνο στο ποδόσφαιρο.
3: Παντού.
0: Σε όλους τους τομείς.
3: Έτσι, παντού, παντού. Ας θυμηθούμε τι έκανε ο Ελκαμπή όταν πήρε ο Ολυμπιακός στο Conference Link μαζί με το Χανιώτη, τον Τζολάκη, έτσι, τον τερματοφύλακα. Και αυτό που είπες, ξεχνάμε πολύ εύκολα, σε αντίθεση που δεν υπάρχουν οι σωστές νοοτροπίες στο κομμάτι αυτό. Είναι μια κακή περίοδο για τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή μπορεί να συμβεί. Αυτό για την οποιοδήποτε ομάδα, όχι μόνο ποδοσφαιριστή.
0: Πρώτο χαρακτηριστικό μας, δεν έχουμε υπομονή. Άγνωστη λέξη είναι. Και δεύτερο, τα ξέρουμε όλα. Τα ξέρουμε όλα.
3: Ενθουσιαζόμαστε, τα ξέρουμε όλα και δεν έχουμε υπομονή. Δεν έχουμε υπομονή. Έτσι είναι δεδομένο αυτό. Γιατί βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα είτε υπέρ είτε κατά.
0: Και αυτό ευγιάστηκε είναι και η Crystal Palace να πιστέψει ότι θα νικήσει την Brentford και ισοφαρίστηκε στο 90. 2-2.
3: Εντάξει, τώρα εδώ μιλάμε τώρα για άλλες καταστάσεις. Premier League, ότι υπάρχει καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Έτσι. Δεδομένο είναι αυτό. Και φαίνεται και από τα αποτελέσματα και από τις διακυμάνσεις σε όλα τα παιχνίδια, είτε παίζεις για την πρώτη θέση, είτε παίζεις για την τελευταία, είτε για το Champions League, είτε
0: είναι
3: για
0: είναι συναρπαστικό πρωτάθλημα το αγγλικό, και αυτό φαίνεται Ευρώπη, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την κορυφή που την κουπατή διεκδικούν οι Arsenal και η Manchester City. Αυτό το γκολ που έβαλε η Bradford στον αγώνα με την Crystal Palace στο 90 είναι γκολ Ευρώπης. Γιατί
3: ναι, είπε,
0: αν
3: Ευρώπη,
0: κρατήσει
3: ακριβώς
0: το αποτέλεσμα η Bradford, θα καταφέρει την τελευταία αγωνιστική με νίκη να πάρει εισιτήριο για το Coffer Wrestling.
3: Ναι, έτσι είναι και νομίζω ότι αυτή είναι και η ομορφιά της Premier League στο αγγλικό πρωτάθλημα.
0: Και παρότι είμαστε αδελφάκια με το αθλητικό τηλεοπτικό τμήμα, στο είπα και την προηγούμενη φορά, θα βάλεις ηχοκλήση στο μικρόφωνο στα γήπεδα και όχι την αθλητική Κυριακή.
3: Εντάξει.
0: Θα την κάνεις στην αλλαγή οπωσδήποτε.
3: Ναι. Έτσι. Λοιπόν, εδώ παίζουμε το πρώτο από τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει και λόγος να κρατήσει περισσότερες καθυστερήσεις ο Θανάσης Τζίλος. Το σκορ είναι 3-1. Όφι θα πάρει την 7η θέση. Στην 8η θέση θα μείνει ο Βόλος, ο οποίος είναι στην επίθεση από τα δεξιά. Διαδικαστικά, όσα παρακολουθούμε από εδώ και πέρα, διαδικαστικού χαρακτήρα όλα τα οποία βλέπουμε. Όφι λοιπόν θα πω και γρήγορα την διακύμανση του σκορ, διότι υπάρχει και συνέχεια με το μικρόφωνο στα γήπεδα. Στο πρώτο λεπτό, Ταξιάρχης Φούντας θα κάνει το 1-0 με σούτ από το έψη περιοχής μετά από μια κομπίνα σε εκτέλεση κόρνερ των ποδοσφαιριστών του Όφη. Ήταν να το εκτελέσει ο Σεγγέλη, άφησε τελικά την μπάλα στον Ανδρούτσο, έκανε την εκτέλεση του κόρνερ. Και αν στο ύψος μεγάλης περιοχής ο Φούντας ήταν μόνος του, ξεμαρκάριστος, έχασε το κοντρόλ, όμως κίνησε την μπάλα, την ανέκτησε σε δεύτερη φάση και με σούτ στη δεξιά γωνία του Παπαθανασίου θα κάνει το 1-0. Στο 15 λάθος του Κρίσμανιτ πήρε την μπάλα ο Κόμπα, έβγαλε τη σέντρα και Ουρτάδο θα κάνει το 1-1. Στο 24 είχαμε ένα κυρωθέν γκολ για το Βόλο, φάουλ του Χουάνπι, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε λόγω του ότι έκανε προσπάθεια ο Λάμπρου να πάρει την μπάλα. Λήξη του παιχνιδιού 3-1 το τελικό αποτέλεσμα. Στο 34 ο Χουάν Νέιρα με πέναλτι, ίσως την τελευταία εμφάνισή του με τη φανέλα του Όφη, θα κάνει το 2-1 πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος από τράβημα της φανέλας του Αμπάντα. Και στο 71 είχαμε το ωραίο γκολ της συνάντησης, ένα φοβερό γκολ του Λεβάν Σεγγέλια με σούτ έξω από την μεγάλη περιοχή, ευνηδιάζει τον Παπαθανασίου και κάνει το τελικό αποτέλεσμα Όφη Βόλος 3-1. Κλείνει με νίκη Όφη τη φετινή αγωνιστική περίοδο, που βεβαίως πανηγυρίζει και την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος. Όφη Βόλος λοιπόν 3-1 σε ένα μάτς που έγινε δυστυχώς και κλεισμένων των θυρών. Καλό θέαμα στο πρώτο ημίχρονο, μέτριο στην επανάληψη. 3-1 Όφη Βόλος, 7ος Όφη στη βαθμολογία, 8ος ο Βόλος. Αυτά φίλες και φίλοι από το Παγκρίτιο Στάδιο, από μένα και τον τεχνικό της ΕΡΤ Ηρακλείου, τον Παράσκο Χαραλαμπάκη. Σύφη,
0: δεν θα σε ευχηθώ από τώρα καλό καλοκαίρι, γιατί για σένα η σεζόν κάπου εδώ ολοκληρώνεται. Θα βρούμε τον τρόπο και θα ακούμε Γιώργο Γιαλτάκη από το Ηράκλειο.
3: Εθνική 7 του Ιούνιου εδώ στο Ηράκλειο.
0: Εθνική
3: έτσι.
0: Και όχι μόνο εθνική.
3: Και όχι μόνο εθνική, έτσι ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά, Σεφ, καλή συνέχεια.
0: Είσαι ένα υπερπολίτιμο μέλος του μικροφόνου στα γήπεδα, όπως και όλοι οι συνάδελφοι. Τάσο Πακλατζή, σε ακούμε.
7: Εδώ μόλις εκτελέστηκε ένα φάουλ από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. 3 λεπτά καθυστερήσεων, έπεσα έξω. Αλλά προφανώς, επειδή το σκόρ είναι στο 3-0, είναι πολύ λίγα τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Άρης κέρδισε το φάουλ, καθώς ο Κωστή έκανε την προβολή πάνω στον επιθετικό του Άρη, τον Γκάρε. Με αποτέλεσμα να δει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και την αποβολή στο 89 και αυτά τα λεπτά που τρέχουν τώρα ήδη, έτσι με το 10ο δευτερόλεπτο, τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων, ο Λεβαδιακός θα παίξει με παίκτη λιγότερο, έχουν κρυθεί τα πάντα. Ο Άρης πετυχαίνει 5η συνεχόμενη νίκη στα play-off με τον Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο. Η μοναδική απώλεια τριπόντου ήταν αυτή στην πρεμιέρα. Η ισοπαλία δηλαδή στην Λιβαδιά. Μετά προέκυψε και το κύπελο, που οι αγώνες μετά τη δεύτερη αγωνιστική ήταν ουσιαστικά αδιάφοροι σε ό,τι έχει να κάνει με το ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά όχι αδιάφοροι για την τελική κατάταξη. Γιατί οι αγώνες μετά τη δεύτερη αγωνιστική ήταν ουσιαστικά αδιάφοροι σε ό,τι έχει να κάνει με το ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά όχι αδιάφοροι για την τελική κατάταξη, γιατί και η τελική κατάταξη μετράει. Εδώ Μωρόν, ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι, θα χάσει.

0: Να δώσει το μικρόφωνο και στα υπόλοιπα γήπεδα να κάνω και μια αποφώνηση, καθώς δεν θα αργήσει πολύ να σφυρίξει για τελευταία φορά και δεν έχει και πλέον ενδιαφέρον το παιχνίδι. Έχει κριθεί, είναι ήδη στο 3-0. Όλα κρίθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο ουσιαστικά. Ο Κατεβέρες στο 63 άνοιξε το σκορ για τον Άρη. Ο Πέρεθ διπλασίασε τα τέρματά του με το πρώτο προσωπικό του γκολ. Αυτό σίγουρα δεν το περίμεναν οι άνθρωποι του Άρη. Όλη τη χρονιά ο Πέρεθ να είναι άσφερος. Πέτυχε τον γκολ σήμερα. Δεν είχε ούτε ασίστ, έδωσε και ασίστ για να πετύχει τον γκολ ο Κατεβέρε στο 79. Με δύο γκολ του Κατεβέρε και ένα του Πέρεθ, ο Άρης φτάνει στο 3-0. Παίρνει την πέμπτη θέση σε μια χρονιά, επαναλαμβάνω, η οποία δεν κρίνεται επιτυχής. Το αντίθετο, άσχετα αν τελικά είναι η πέμπτη ομάδα του πρωταθλήματος, είναι η ομάδα που βγαίνει πρώτη, παίρνει κεφάλι σε αυτήν την ειδική κατηγορία του 5-8, αλλά γενικότερα όλη η χρονιά ήταν μια προβληματική χρονιά. Από πέρσι τον Ιούλιο, αν θυμάσαι, όταν ταξίδεψε στο μακρινό Πακού για να δώσει το πρώτο παιχνίδι με την Αράζ, εκεί όπου φάνηκε πολύ ανέτοιμος, αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο.
1: Η κακή γενικότερα μέρα από το πρωί φαίνεται. Δεν φαίνεται μόνο η καλή, και η κακή φαίνεται. Και αυτά τα μάτς ήταν για τον Άρη το χειρότερο ξεκίνημα τη σεζόν.
0: Ήταν το χειρότερο όντως ξεκίνημα. Έγιναν αρκετά λάθη, δεν θα πω πολλά, αν και θα μπορούσα να το ισχυριστώ και αυτό, γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους ουσιαστικά. Πολύ κακός προγραμματισμός γενικότερα. Πολλοί πίστεψαν ότι μέσα στη χρονιά, αργά ή γρήγορα, η ομάδα θα μπορούσε να βρει ρυθμό, αλλά δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να κάνει μια ίστατη προσπάθεια στα play-off. Έχουμε λήξει αγώνα από τον Χρήστο Βεργέτη από την Αρκαδία. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Ο Άρης παίρνει την πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα μετά και την λήξη της διαδικασίας των αγώνων 5-8 για την Super League 1. Το εισιτήριο, όπως γνωρίζουμε, το πέμπτο εισιτήριο δεν πηγαίνει στον πέμπτο, αλλά πηγαίνει στον κυπελούφο Όφη, ο οποίος παίρνει και το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο, έτσι, και θα παίξει στο Europa League της ερχόμενης αγωνιστικής περίοδου.
1: Με εξασφαλισμένη συμμετοχή σε Face Link, είτε του Europa είτε του Conference. Στάσο μου, σε ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ σε όλους. Καλή συνέχεια στους συναδέρφους.
1: Πέμπτος λοιπόν ο Άρης στην τελική βαθμολογία, έκτος ο Λεβαδιακός, έβδομος ο Όφη και όγδος ο Βόλος. Για τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας, να υπενθυμίσω ότι νωρίτερα είχαμε και το μάτς που ήταν προγραμματισμένο για χθες για τα play out, ο Πανσεραϊκός Πανατολικός 1-1. Αποτέλεσμα που οδήγησε τον Πανσεραϊκό στην Super League 2 και διατηρεί τον Αστέρα Άκτορ στην πρώτη κατηγορία. Ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, η Κηφισιά 38, ο Πανατολικός 36, ο Αστέρας Άκτορ 33, η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός υποβιβάζονται, οι Θεσσαλοί έχουν 30 βαθμούς, ο Πανσεραϊκός 29. Περνάμε και στο μπάσκετ, στον αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ, ακούμε τον Κώστα Κούση.
2: Η μάχη συνεχίζεται, 61-58, 5 λεπτά για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ο Άρης έχει ένα μικρό προβάδισμα, η ΑΕΚ προσπαθεί να τον φτάσει, τον φτάνει στον ένα πόντο. Ξαναπροηγείται η γηπεδούχος ομάδα και είμαστε τώρα στο 61-58. Ανταλλάσσουν εντός εισαγωγικών καλάθια στο τρίτο δεκάλεπτο, με τους γηπεδούχους να έχουν 18 πόντους από τον Bryce Jones, 12 από τον Amin Nouah που έχει και 7 rebound, 7 πόντους ο Ρόνι Χάρελ, 6 ο Φόρεστερ, 11 ο Ντανίλο Άντζουσιτς. Και για την ΑΕΚ, η οποία είχε ένα φοβερό πρώτο ημίχρονο για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο που έχει 23 πόντους με 5 στα 6 τρίποντα και 3 rebound, 10 πόντους ο Μπράουν, 8 πόντους ο Λεκαβίτσιους για την Ένωση που τώρα είναι σε αμυντική διάταξη, καθώς ο Άρης έχει την μπάλα με τον Κώστα Αντετοκούμπο απέναντί του. Ακριβώς κάθεται ο Θανάσης που τον παρακολουθεί, κερδίζει το φάουλο σέντερ του Άρη, 4-49 για τη λήξη της τρίτης περιόδου. Ο Ντράγκαν Σάκοτα εκεί κάτι λέει στους παίκτες του. Να πούμε βεβαίως ότι πριν τον αγώνα, πριν τον τζάμπολ, μιλώντας με τους ανθρώπους της Ένωσης.
1: Κώστα μου, έχουμε ακόμη 15 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα. Άρης ΑΕΚ 61-58. Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός νίκησε στην Μύκονο την τοπική ομάδα με 90-76. Για τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας, να υπενθυμίσω την μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Ομάδας Handball των Ανδρών, που ήταν επιβλητική στο πολύ δύσκολο μάτς με την Ολλανδία. Κατάφερε να νικήσει για τα play-off του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Handball την Ολλανδία εκτός έδρας με 38-33 και έτσι με δύο νίκες απέναντι στους Ολλανδούς, καθώς είχαμε επικρατήσει και στον πρώτο αγώνα με 29-27. Η εθνική μας επιτυχία

0: Στρέφει στο παγκόσμιο κύπελο, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, μετά από 22 χρόνια, μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Το μικρόφωνο στα γήπεδα θα συνεχιστεί με τον Ηλία Δρυμώνα και τον Δημήτρη Γιαχανατζή με τους αγώνες των play-off για την πρώτη τετράδα ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ακολούθως με την φιέστα της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Υπενθυμίζω πριν κλείσουμε την ενότητα του μικροφώνου στα γήπεδα που ανοίξαμε μαζί λίγο μετά τις 4, ότι αύριο λίγο μετά τις 4 θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε το αφιέρωμα για την ΑΕΚ που δικαιότατα κατέκτησε το πρωτάθλημα φέτος. Και επίσης από αύριο και κάθε μέρα μέχρι και την έναρξη του Final Four της Ευρωλίγκας, δίωρη εκπομπή για την Ευρωλίγκα, 5 με 7 αύριο με Βαγγέλη Ζορμπά, Κώστα Σωτηρίου και Γιάννη Τεντόπουλο, 5 με 7 την Τρίτη, την Τετάρτη 4 με 6 και την Πέμπτη 4 με 6, την Παρασκευή τα μεγάλα μάτς, ο πρώτος ημιτελικός στις 6 ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Φενέρ και την αναμέτρηση του δεύτερου ημιτελικού θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε από την Eurosport. Στις 9 την Παρασκευή θα παίξουν η Ρεάλ με τη Βαλένθια. Ολοκληρώθηκαν και τα μάτς στην Αγγλία και με τα τελικά αποτελέσματα θα κλείσουμε τη δική μας παρουσία στο σημερινό μικρόφωνο στα γήπεδα. Wolves Fulham 1-1, Everton Sunderland 1-3, Leeds Brighton 1-0. Λίγο πριν το τέλος του αγώνα 10 λεπτό καθυστερήσεων, Bradford Crystal Palace 2-2. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γιαννικοπούλου, τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, τη Βιβίνη Κολοπούλου και την Έλλη Ζαφυροπούλου που ήταν στην παρέα μας στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Προτείνω να παραμείνετε εδώ γιατί ξεκινούν σε λίγο τα μεγάλα μάτς των play-off για την πρώτη τετράδα και για τους φίλους της ΑΕΚ εννοείται ότι η πρότασή μου είναι να παραμείνετε μέχρι τα μεσάνυχτα στην παρέα της Eurosport γιατί μετά τις 10 θα είμαστε live στην φιέστα της πρωταθλήτριας στη Νέα Φιλαδέλφεια. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Eraspor 101,8.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
2: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
4: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
3: Ο ίδιος πειρασμός.
4: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση.
4: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
7: Ακούτε Eraspor 101,8.

0: Λοιπόν, άκου εσύ που είσαι λίγο πιο νέος. Εάν μπορούσε να έρθει ένα συγκρότημα μετά το 87 πέραν το Europe για να μας τραγουδήσουν εδώ live το Final Countdown, ο δεύτερος καλλιτέχνης που θα ερχόταν στην Ελλάδα και θα ενθουσιάζονται το κοινό θα ήταν ο David Bowie να τραγουδήσει αυτό που ακούτε, το οποίο εμείς δεν το είπαμε ποτέ Putting Out The Fire, το είπαμε Gasoline.
1: Έτσι.
0: Τρελός χορός, τρελός ροκ χορός.
1: 1982.
0: Ναι, ήμασταν ακόμα στο Λύκειο όταν ξεκίνησε, αλλά αυτή η μόδα τράβηξε πολύ.
1: Θυμάστε και τη δεύτερη μεγάλη επιτυχία από το δίσκο αυτό?
0: Όχι.
1: Σου βάζω δύσκολα τώρα.
0: Δεν θυμάμαι τα τραγούδια του δίσκου.
1: Let's dance.
0: Το εννοείται, let's dance. Εννοείται. Απλά με πήγες πονηρά, μου λες να σου πάω στο δίσκο. Δεν το θυμάμαι το δίσκο απ' έξω. Αυτός ο David Bowie, κυρίες και κύριοι, είχε αυτή τη δυνατότητα να αλλάζει προσωπία, ήχους και συνθέσεις που μπορούσε να ικανοποιήσει, έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε? Τους πάντες μπορούσε να ικανοποιήσει ο David Bowie. Ό,τι μουσική και να άκουγες, είχε ο άνθρωπος με τα χίλια πρόσωπα στη μουσική. Μόνο ρεμπέτικο αν άκουγες συνέχεια δεν μπορούσε να πλησιάσει.
1: Καμία σχέση.

0: Λοιπόν, καλό σας απόγευμα, ειδικά σε εσάς τους πρωταθλητές Ελλάδος. Και ακόμα περισσότερο, να μου το επιτρέψετε, γιατί και εγώ έπαθα ένα μικρό σοκ σήμερα. Δεν είχε φτάσει, φαντάζομαι, μέχρι εκεί. Ειδικά στους φίλους του handball, λοιπόν, ακόμα περισσότερο, διότι σήμερα έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία βάσει αντιπάλου, να ξέρετε, στα χρονικά της ιστορίας αυτού του αθλήματος, που εντάξει, εγώ το ομολογώ, είναι το μόνο άθλημα που δεν μου αρέσει από τα Ολυμπιακά αθλήματα, από τα ομαδικά αθλήματα. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι για την εθνική ομάδα ανδρών του handball, αυτή η δεύτερη πρόκριση είναι πολύ ανώτερη της πρώτης, γιατί αντίπαλο είχαν την Ολλανδία. Στην Ολλανδία, μου λέει τώρα ο Νίκος Παγιωτέλης που ασχολήθηκε με τη μετάδοση, έχουν πάθει σοκ οι Ολλανδοί. Ότι μην αλέξω από το παγκόσμιο μετάδειγμα από τους Έλληνες. Ναι, δηλαδή, πώς να σας το πω τώρα, να το φέρω λίγο στα μέτρα της Super League.
1: Θα το φέρει σε επίπεδο εθνικής ομάδας όταν είχαμε χάσει στο ποδόσφαιρο από τους Νήσους Φερόε.
0: Από τις Νήσους Φερόες.
1: Θυμάσαι?
0: Δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά.
1: Όχι,
0: δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Είναι σαν να χάναμε το παγκόσμιο κύπελο, την πρόκληση λοιπόν στο παγκόσμιο κύπελο. Να τη χάναμε.
1: Από τη Μάλτα.
0: Μα, μπράβο, να
1: ωραίος.
0: Λιθουανία. Λιθουανία. Δηλαδή, όχι ανυπόληπτη ποδοσφαιρικά, αλλά να μην μπορεί να κάνει μια διεθνή επιτυχία, να μην, μια διεθνή παρουσία, μάλλον να μην μπορεί να κάνει. Να, η Λιθουανία. Μπράβο. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, παιδιά. Θέλετε μουσική?
1: Τα έχει όλα.
0: Ο Άλεξ. Θέλετε αθλητικά? Ο Άλεξ. Θέλετε Ολυμπιακά αθλήματα? Ο Άλεξ. Θέλετε και μπάσκετ? Και από αυτό έχουμε Άρη ΣΑΚ 69-63, 1 και 20 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου, γιατί δεν είναι μόνο η ΑΕΚ σήμερα που γιορτάζει. Θυμίζω 7.30 ώρα έχουμε τη σέντρα των δύο αγώνων των τελευταίων στα φετινά play-off. Το ένα με πολύ κακές συνθήκες. Άκου και κλεισμένο το θυρών.
1: Το τελευταίο σου μάτς της χρονιάς.
0: Το
1: δηλαδή.
0: Ιστορικό παιχνίδι. Άσε αν είναι ιστορικό. Μα το τελευταίο σου μάτς της χρονιάς να είναι και κλεισμένο το θυρών, δηλαδή. Ένα αντίο δεν μπορείς να πεις, ρε παιδί μου.
1: Και είναι και ιστορικό η λίγα, γιατί κλείνει λεωφόρος.
0: Εντάξει, άστο. Είδες, όπως είδες, η ιδέα δεν έδωσε καμία σημασία σε αυτή την αίτηση του Παναθηναϊκού να καθυστερεί.
1: Ναι, να πάει από τη νέα σεζόν.
0: Λοιπόν, έχουμε το ΑΕΚ Ολυμπιακός. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ακόμα διεκδικούν τη δεύτερη θέση.
1: Η μοναδική εκκρεμότητα πλέον.
0: Πάμε όμως εμείς γρήγορα, μια και τελειώνει κιόλας. Πάμε η τρίτη περίοδο στο Αλεξάνδριο. Είναι παιδιά, σας το έχουμε πει αυτό το γήπεδο. Απ' έξω είναι Αλεξάνδριο, από μέσα είναι Νικάλη Σκόλ. Και ακούμε τον Κώστα Κούση. Έλα, Κώστα.
1: Καλησπέρα.
2: Και διαχρονικά είναι Παλέντε Σπορ. Καλησπέρα.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, θα σου πω, θα την μεταφέρω.
2: Το θρυλικό παλέ, Ηλία. Το θρυλικό παλέ.
0: Είχε πει φοβερή ατάκα όταν είχα αναφέρει αυτή την ιδιαιτερότητα του Αλεξάνδριου η Μαρία Κοζάκου, όταν κάναμε μαζί ραδιοφωνικές εκπομπές, επί Νέριτ, και είχε πει ότι μα ακριβώς το ίδιο συμβαίνει εδώ στην Αγία Παρασκευή. Απ' έξω Νέριτ, από μέσα ΕΡΤ.
2: Λοιπόν, εδώ ο Άρης προηγείται 69-66, συνεχίζει ένα προφίλ αγώνα ιδιαίτερος ανταγωνιστικό, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν, έρχονται εντός αγωγικών στο προβάδισμα, κυρίως ο Άρης βεβαίως που έχει τον έλεγχο. 69-66 προηγείται με 3 πόντους η ομάδα της Θεσσαλονίκης, με πρωταγωνιστή βεβαίως όχι έναν αλλά αρκετούς, καθώς ο Μπράιντ Τζόνς έχει 19, ο Αμίνου έχει 14, ο Ντανίλο Άντζουτς έχει 11, ενώ από την άλλη πλευρά 26 πόντους ο εκπληκτικός σήμερα Βασίλης Χαραλαμπόπουλος για την ΑΕΚ, 12 ο Μπράουν, δεν έχουν στήριγμα, η ΑΕΚ τώρα είναι πίσω με 3 πόντους, προσπαθεί όμως, είναι μέσα στο παιχνίδι χωρίς να είναι καλή στην αποδοσή της. Ο Άρης από την άλλη πλευρά με γεμάτο γήπεδο, με Θανάση Αντετοκούμπο παρόντα, με τον κόσμο να τον σπρώχνει να μην θέλει να τελειώσει η χρονιά, γιατί αν χάσει σήμερα λέει αντίο.
0: Ναι, στις δύο νίκες και η ΑΕΚ έχει ήδη κάνει το 1-0. Εσένα το δικό σου το μάτι, μιας και είπες ότι εναλλάσσονται την πρωτοπορία ομάδες, κάποια από τις δύο σου δείχνει λίγο πιο ικανή για την νίκη?
2: Βλέπω να πηγαίνουμε για ισοφάριση.
0: Αυτό κατάλαβα και τα λόγια σου προηγουμένως.
2: Εντάξει, έχει τον έλεγχο ο Άρης, το θέλει περισσότερο, αλλά η ΑΕΚ έχει ποιότητα τώρα. Εντάξει, ό,τι και να λέμε, και μετά το σοκ του τελικού του Basketball Champions League, επανήλθε με νίκη στη Sunel Arena 87-81 για το 1-0. Έχει ποιότητα, έχει παίκτες που είναι πάρα πολύ καλοί. Ναι. Σήμερα, ας πούμε, δεν νομίζω να περίμενε κανείς 26 πόντους από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο.
0: Νόμιζα ότι θα πεις το όνομα του Νάναλη. Δηλαδή ότι ο μόνος 26 στο δικό μου το μυαλό θα μπορούσε να είναι σε αυτή την έδρα ο Νάναλη. Αλλά ναι, μου
2: είπες... Και όμως είναι ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος, ναι, ναι, ο οποίος κάνει φοβερό παιχνίδι. Η ΑΕΚ τώρα είναι και στην επίθεση, 42 δευτερόλεπτα για τη λήξη της περίοδου, και ένα εντυπωσιακότατο κάρφωμα για τους φιλοξενούμενους με τον Μπράουν, ο οποίος ήταν τους 14 πόντους. Ωραία συνεργασία με τον πάρα πολύ καλό playmaker, βεβαίως οργανωτή, προπονητή μέσα στο γήπεδο, ονόματι Λεκαβίτσιους. 69-68, 22 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Άρης με τον Νάς Μητρουλόγκο, ο οποίος ως συνήθως λίγο ταλαιπωρεί την μπάλα, πάει στον πάσιμο όμως και φτάνει στο καλάθι. Κερδίζει τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο εδώ, 71-68, 11 δευτερόλεπτα για τη λήξη.
0: Δεν φταίει ο Χαραλαμπόπουλο, θα σε αφήνω να μου επιτρέψει το σχόλιο, δεν πήρε βοήθεια καθόλου.
2: Ναι, Λεκαβίτσιους περνάει, χάνει την μπάλα, τέλος της τρίτης περίοδου. Έπαιξε καλή άμυνα ο Άρης εδώ, ανάγκασε τον Χαραλαμπόπουλο να μην έχει καλό έλεγχο. 71-68, τέλος τρίτης περίοδου, ο Άρης προηγείται. Έχουμε ένα δεκάλεπτο ακόμη για να δούμε αν θα υπάρξει συνέχεια σειρά ή αν ο Άρης θα ολοκληρώσει τη σεζόν και η ΑΕΚ θα προχωρήσει.
0: Θα επανέλθουμε λοιπόν σε σένα. Ακούσατε αυτό το μικρό προβάδισμα του Άρη. Να το διευκρινίσουμε. Είναι στις δύο νίκες η πρόκριση στα ημιτελικά. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Είτε καθαρίζει απόψε στο τελευταίο δεκάλεπτο, είτε θα επιστρέψουν στη Σαν Λαρίνα, ναι, για το τρίτο παιχνίδι.
1: Και νωρίτερα ο Παναθηναϊκός νίκησε
0: την United.
1: Ναι,
0: πάλι και
1: μέσω εδώ, Μπρέτφορντ Κρίσταλ Πάλας 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είχε προλάβει ο Ζήφης προηγουμένως που είχε κάνει τα αποτελέσματα.
0: Όλα από την αρχή, για να κάνουμε ένα refresh. Να ξεκαθαρίσουμε πάλι ότι οι Γάλλοι θα ξαναπαίξουν όλοι μαζί στις 10 ώρα το βράδυ. Και πάμε στην Premier League. Manchester United Nottingham 3-2. Wolves Fulham 1-1. Everton Sunderland 1-3. Leeds Brighton 1-0. Και Bradford Crystal Palace 2-2. Απομένει στις 7.30 ο αγώνας της Newcastle με την West Ham. Οι Γάλλοι είπαμε να είναι όλοι μετά.
1: Ιταλία, έχουμε κάτι τελικά αποτέλεσματα. Juventus Fiorentina 0-2, Como Parma 1-0, Pisa Napoli 0-3, Roma Lazio στο ντέρμπι της πόλης της πρωτεύουσας 2-0.
0: Ντέρμπι σε κάποια Λάτσιο.
1: Τώρα εντάξει, πάλι, τοπικό ντέρμπι είναι. Genoa Milan 1-2 και Inter Verona 1-1 στο 15ο λεπτό. Αταλάντα και Μπολόνια παραμένουν στο 0-0.
0: Και το σκοτωμός γίνεται για αυτή την τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Αυτή τη στιγμή η Ρώμα είναι στους 70, η Κόμο στους 68, στους 68 και η Ιουβέντους. Έχει μείνει πλέον και για τις τρεις ομάδες ένα παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Ποιος θα πάρει το τέταρτο εισιτήριο για το Champions League? Ιδάλλως θα μείνει η Ρώμα, δηλαδή που έχει αυτό το προβάδισμα, και θα αναγκαστούν να πάνε στο Europa League η Κόμο και η Ιουβέντους. Βεβαίως για την Κόμο τεράστια επιτυχία, για τη Ιουβέντους είναι αποτυχία.
1: Βέβαια. Λοιπόν, και το πρώτο
0: ο
1: Δουβίκας
0: το είδα. Μου τα λες κάθε φορά και σήμερα λοιπόν, έχει μπει ένα μόνο.
1: Το γκολ της Κόμο.
0: Όχι, ο Μορένο. Μορένο το βάλε.
1: Ο Μορένο στο 58.
0: Ο Δουβίκας έπαιξε, καλά πήγε, αλλά ναι,
1: δεν σκόρε. Δεν βρήκε δίκτυα σήμερα. Ναι. Λοιπόν, και έχουμε τρία μάτσε με τα οποία ολοκληρώνει το πρόγραμμα της σημερινής ημέρα στην Ιταλία. Στις 10 παρατέρτο, Καλιάρι Τωρίνο, Ουντινέζε, Κρεμονέζε και Σασουόλο Λέτσε.
0: Στην Ισπανία όλα τα μάτς πλην ενός θα ξεκινήσουν στις 8. Θυμίζω τα μάτς που θα ξεκινήσουν στις 8 είναι Athletic Bilbao Θέλτα, Αθλέτικο Μαδρίτης Χιρόνα, Έλτσε Χετάφε, Λεβάντε Μαγιόρκα. Να τα έχετε στο νου όλα αυτά τα μάτς, γιατί όλες οι θέσεις είναι ανοιχτές εκεί πέρα. Από εκεί που υπάρχει ομάδα που κινδύνευε με επιβασμό, θυμίζω, λέγαμε όλη τη χρονιά για τη Σεβίλη, τώρα μπορεί να βγει στην Ευρώπη η Σεβίλη. Λοιπόν, έχουμε επίσης Οβιέδο Αλαβές, Οσασούνα Εσπανιόλ, Ράγιο Βαγεκάνο, Βιγιαρεάλ, Ρεάλ Σοσιεδάδ Βαλένθια και Σεβίλη, Ρεάλ Μαδρίτης. Και στις 10 και 4 παίζουν η Μπαρτσελώνα με την Μπέτις, διότι η Μεν Μπαρτσελώνα
1: έχει πάρει τον τίτλο.
0: Έχει πάρει τον τίτλο και η Δε Μπέτις δεν κινδυνεύει να χάσει την πέμπτη θέση που οδηγεί στο Champions League.
1: Και θα κάνει και φιέστα η Μπαρτσελώνα.
0: Ναι, παρότι δηλαδή μένουν δύο αγωνιστικές, έχει συν 7 η Μπέτις, επομένως το μας κρύθηκε βαθμολογικά αδιάφορο και το στείλανε μόνο του. Από εκεί και πέρα, για να καταλάβετε, σας λέγαμε προηγουμένως, στους 45 βαθμούς είναι η Real Sociedad 8η, μπορεί να πάει δηλαδή με αυτή τη θέση στο Europa League, και η απόσταση του 8ου από τον υποβιβασμό είναι αυτά τα δύο μάτς. 6 βαθμοί όλοι και όλοι. Δηλαδή, μπορεί σήμερα, λέμε τώρα, η Ρεάλ έχει σωθεί. Δεν κινδυνεύει. Να το εξηγήσω.
1: Η Σοσιαδάδ.
0: Αλλά η Σεβίλη που έχει 43, μπορεί και στην Ευρώπη να βγει
1: Μπορεί και να κερδίσει.
0: Ακόμα μπορεί και να πέσει. Ναι. Δεν έχει σωθεί μαθηματικά. Τόσο πολύ συμπυκνώθηκαν 10 ομάδες ανάμεσα σε αυτό το διάστημα. Δηλαδή την Ευρώπη και τον υποβιβασμό. 10 ομάδες. Και γίνανε περισσότερες όσο πέρναγε ο χρόνος. Αυτό εννοώ. Τι άλλο έχουμε από
1: λοιπόν,
0: διεθνή.
1: Να δώσω τελικά αποτελέσματα από τη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας μας. Τα έχει ζητήσει φίλος ακροατής. Ανόβερο Νιρεμβέργη 3-3. Αρμίνια Μπίλεφελτ Χέρτα Βερολίνου 6-1. Γκρόιτερ Φίρτ Φορτούνα Ντίσσελντορφ 3-0. Έλβερσβερκ Πρόισεν Μίνστερ 3-0. Καλσρούι Μπόχουμ 1-2. Μαγδεβούρου Χάιζερσλάουτερν 0-1. Ντάρμστατ Πάτερμπορν 0-2. Δυναμό Δρέσδης, Χολστάιν Κίελ 2-1 και Σάλκε Μπράουνσβάικ 1-0 τα τελικά αποτελέσματα στην δεύτερη κατηγορία της Bundesliga, η οποία ήταν και η τελευταία.
0: Να κάνω εγώ μια παρένθεση για την ΑΕΚ, επειδή έβλεπα και την ΛΑΣΚ που κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Αυστρία. Παρεπτόντως η ΛΑΣΚ κέρδισε εκτός έδρας στην Αυστρία Βιέννης με 3-0, Salzburg Hartberg 1-3 και Sturm Graz Rapid Βιέννης 2-0. Η ΛΑΣΚ πήρε πρωτάθλημα με 39 βαθμούς, δεύτερη Στουρμ Γκρατς με 37, τρίτη Σάλτσμπουργκ με 29, τέταρτη η Αούστρια με 29. Εδώ λοιπόν να πω κάτι που αφορά στην ΑΕΚ. Της έκανε τη ζημιά χθες η Σέλτικ, παίρνοντας το πρωτάθλημα στη Σκωτία. Περίμενε, δεν είναι τεράστια, αυτό που προσπαθώ να εξηγήσω. Σύμφωνα με τον Ανδρέα Δημάτο που όλα αυτά τα ψηρίζει από τις προηγούμενες μέρες πριν συμβούν, η ΑΕΚ τώρα, ναι μεν είναι στο από κάτω γκρουπ, δεν είναι δηλαδή στις 5 καλύτερες ομάδες του Champions Path, του μονοπατιού των πρωταθλητών, αλλά, προσέξτε, μία από τις 4 επάνω να αποκλειστεί στο δεύτερο προκριματικό γύρο, ΑΕΚ θυμίζω θα παίξει play-off, ναι, με βάση την τωρινή κατάσταση, μία από αυτές, αν αποκλειστεί, την φέρνει στην πρώτη πεντάδα. Οι 4 ομάδες που θα ήθελε η ΑΕΚ να δει να ζορίζονται και μία από αυτές να βγει έξω είναι ο Ερυθρός Αστέρας, η Δυνάμο Ζάγκρεπ, η Σλόβαν Μπρατισλάβας και η Λεχ Πόσναν. Μια από τις 4 θέλει η ΑΕΚ να αποτύχει στο δεύτερο προκριματικό γύρο.
1: Νομίζω θέλουν την Δυνάμο Ζάγκρεπ να μένει έξω.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Η ΑΕΚ λοιπόν έχει τον 6ο καλύτερο συντελεστή των 42 πρωταθλητών των χωρών από την 10η ως την 55η θέση στη βαθμολογία της UEFA. Στο γκρουπ της ΑΕΚ είναι και η ΛΑΣΚ. Ναι. Φανταστείτε στο γκρουπ της ΑΕΚ, κοιτάξτε ομάδες που υπάρχουν: ΑΕΚ, Τσέλιε, Ομόνια, ΛΑΣΚ, Σάμροκ, Ρόβερς. Πώς μπορούν αυτές τώρα, κατάλαβες, ενώ δεν έχουν επιτυχίες μεγάλες τα τελευταία χρόνια, τσουπ να...
1: Να αναρριχηθούν ακριβώς.
0: Να αναρριχηθούν, ναι. Επίσης να εξηγήσουμε ότι αν ο ΠΑΟΚ, μάλλον και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ διεκδικούν, όπως ξέρετε, τη δεύτερη θέση. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να μην έχει πιθανότητες να αποφύγει το δεύτερο προκριματικό, όπως γράφει ο Ανδρέας Δημάτος, και να ξεκινήσει από τον τρίτο, όπως ο Ολυμπιακός, αλλά με το rebalancing του κατόχου του Europa League θα μπορέσει και εκείνος να είναι ισχυρός στους δύο πρώτους προκριματικούς γύρους στο Champions League. Δηλαδή, καταλάβατε.
1: Να έχει ένα μικρό αβαντάζ.
0: Υπάρχει, ναι, λοιπόν. Να είναι δηλαδή ισχυρός μαζί με τη Sturm Graz, που τερμάτισε. Όχι, τερμάτισε δεύτερη Sturm, περίμενε. Ναι, τερμάτισε δεύτερη Στουρμ, ναι, στην Αυστρία. Να έχει υποψήφιους αντιπάλους στη Χάρτς, που τερμάτισε δεύτερη στην Σκωτία, είναι τη δεύτερη ομάδα της Πολωνίας. Θέλω να πω ότι ακόμα δεν έχουν κλειδώσει όλα αυτά τα πράγματα. Αν ο Ολυμπιακός βγει δεύτερος, θα είναι ισχυρός στον τρίτο προγραμματικό γύρο, είτε γίνει η μεταφορά, το rebalancing, είτε όχι. Αυτή είναι η διαφορά του Ολυμπιακού από τον ΠΑΟΚ. Θα τα βρούμε όλα αυτά στην πορεία. Στην τελειώσουμε πορεία, πρώτα όσον αφορά τα σημερινά
1: παιχνίδια. Είπα νωρίτερα καταστροφικό το ότι κατέκτησε η Celtic το πρωτάθλημα, γιατί όλη τη σεζόν πήγαινε η Χάρη στην πρώτη θέση.
0: Και
1: κάπου το
0: είχε
1: δεδομένο.
0: Για μένα
1: πάρει
0: η φωτογραφία της χρονιάς είναι μετά από αυτό το παιχνίδι. Θα προσπαθήσω να την... Εσύ θα τη δεις, εγώ θα προσπαθήσω να την περιγράψω στους ακροατές. Ήταν τέτοια η πίκρα των παικτών της Hearts. Κάτσε ένα λεπτάκι να σε δείξω πριν. Οι οποίοι δεν άλλαξαν καν στα αποδυτήρια. Απίστευτο. Δεν είχαν τη δύναμη να αλλάξουν τα ρούχα τους. Έφυγαν με το σορτσάκι και τη φανέλα, κλαίγοντας περισσότεροι, και πήγαν στο πούλμα της ομάδας.
1: Απίστευτο.
0: Παιδιά, αυτή την εικόνα εγώ δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Και μετά από παιχνίδι εννοώ αυτής κρισιμότητας σε ένα πρωτάθλημα που κρίνεται αυτό το μάτς κρίνει τον τίτλο, κανένας παίκτης της Χάρτ
1: δεν είχε τη δύναμη να
0: αλλάξει τα ρούχα του. Φανταστείτε τι περάσαν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε όλοι εμείς που είμαστε έξω από το παπούτσι, έξω από το
1: νερό. Έξω από το χορό.
0: Ναι, έξω από το χορό. Λοιπόν, για να κάνουμε ένα πάλι γρήγορο πέρασμα από το Αλεξάνδρο, γιατί φτάσαμε 7 και 20 πριν τη λήξη του αγώνα. Άρης ΑΕΚ, ακούμε τον Κώστα Κούση.
2: Η ΑΕΚ πέρασε μπροστά 71-72, όμως ο Άρης απάντησε με 4 πόντους σε ρί, 75-72. Είναι τώρα το σκορ 7 και 21 για τη λήξη του αγώνα, ο οποίος είπαμε εξ αρχής ότι είναι μάχη, ότι υπάρχει ανταγωνιστικότητα μεγάλη. Ο Άρης έχει μεγαλύτερο κίνητρο, παλεύει περισσότερο, όμως η ΑΕΚ έχει ποιότητα. Χάνει τώρα την μπάλα με τον Χαραλαμπόπουλο. Νωρίτερα ο Λεκαβίτσος ήταν αυτός ο οποίος έβγαλε τον ευνηδιασμό για την ένωση. Μετά, αφού μπήκε το καλάθι, έκλεψε και την μπάλα. Πέτυχε ακόμα ένα καλάθι ΑΕΚ και έτσι είχε περάσει μπροστά με 70-71. Τώρα όμως είμαστε στο 75-72 και βεβαίως η μάχη συνεχίζεται με τον Άρη να είναι με Κουλμπόκα, Κώσταντε, το Κούμπο, Νουά, τον Μήτρου Λόγκ και τον Ρόνι Χάρελ, και η ΑΕΚ να είναι με Γκρέι, με Μπράουν, με Νάναλι, στον πάγκο Νάναλι. Και τώρα η επίθεση για τον Άρη, να δούμε το τρίποντο του Μήτρου Λόγκ, άστοχο. Χαραλαμπόπουλος και Μπάρτλι ολοκληρώνουν την πεντάδα που σας είπα πριν για την ένωση, που έχει τώρα την ευκαιρία να μειώσει. Φάουλ που κερδίζει ο Μπάρτλι από τον Κουλμπόκα. Να πούμε βεβαίως ότι οι διαιτές αναμέτρηση είναι η κυρία Τσαρούχα, ο κύριος Μακλογιάννης και ο κύριος Τευτίκης. Ο Ντράγκας άκοτα με τους συνεργάτες του εκεί καθόλου ευχαριστημένος με την εικόνα της ομάδας του μέχρι στιγμής. Και λογικό, γιατί στο περισσότερο διάστημα του αγώνα, στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, είναι πίσω στο σκορ. Όχι με μεγάλες διαφορές, αλλά πίσω. Λίγες ώρες πέρασε. Υπάρχει όμως εναλλαγή. Η ΑΕΚ τώρα με τον Λεκαβίτσιους. Ο Μπάρτλεϊ βγαίνει στη γωνία. Μόνος του ο Μπράουν για τρίποντο. Δεν είναι και ο καλύτερος σουτέρ, αλλά έρχεται για το follow. Ο Χαραλαμπόπουλος δεύτερο, ξαναπαίρνει. Αστοχή. Νέα προσπάθεια για follow κάρφωμα από τον Μπράουν. Ο Χαραλαμπόπουλος κλωτσάει την μπασκέτα. Έκανε τρία follow για να στείλει την μπάλα στο καλάθι του Άρη. Δεν τα κατάφερε και τώρα ζητάει αλλαγή κιόλας από τον Σάκοτα. Εμφανώς καταπονημένος από την προσπάθεια. Έξι συνεχή άλματα έκανε. Με το ένα, με τα δύο δεν μπόρεσε τελικά η μπάλα να μπει στο καλάθι. 75-72 παραμένει, καθώς κατέληξε μάλιστα και από τα χέρια του έξω. Άλλη μια προσπάθεια για follow κάρφωμα έκανε και ο Μπράουν, ούτε αυτή πέτυχε. Έτσι έχασε την ευκαιρία να μειώσει τον πόντο. Ο Άρης χωρίς να βιάζεται με τον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ στο κατέβασμα και με τον Χάρελ τώρα, ο οποίος ψάχνει τον Αμίνουά, ο οποίος ήταν εκπληκτικός στο παιχνίδι της Άνελ Αρένα και ήδη το τελευταίο δίμηνο είναι από τους πρωταγωνιστές του Άρη, όπως είναι και ο Κουλμπόκα τώρα σε αυτή τη φάση που βάζει το τρίποντο 78-72.
0: Μάλιστα.
2: Ο Λιθουανός, ο οποίος δίνει
0: αέρα
2: 6 πόντων. 6 λεπτά ακριβώς για τη λήξη.
0: 6 πόντοι, 6 λεπτά. Θα επιστρέψουμε αργότερα σε σένα, Κώστα. Να πούμε ότι στις 7.30 ξεκινάει και το μεγάλο ντέρμπι στο Βέλγιο Μπριζ εναντίον Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ. Μάτς τίτλου. 50 βαθμούς έχει Μπριζ, 49 η Ουνιόν. Και να πούμε επίσης ότι αύριο σε λίγο θα συνθούμε με την Εύβοια Δεύτερη. Θα ακούσετε τον Γιάννη Σαντωνιά και τον Πάπη Παπάζωρο. Αύριο θα σπάσει το διδυμάκι αυτό, διότι θα έρθει να κάνει εκπομπή σε 9 ώρα το πρωί ο Πάπης Παπάζωρο. Είναι ο Γιάννη Σαντωνιά, θα κάνει ειδική εκπομπή για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ 4 με 5 το απόγευμα.
1: Μαζί με Μίλτο Θεοδοσίου, Νίκο Καραγιάννη, αφιερωματική εκπομπή στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
0: Ακριβώς. Και επίσης να εξηγήσουμε ότι εν ώψη του Final Four της Αθήνας, στο οποίο συμμετέχει πλέον ο Ολυμπιακός, θυμίζω μαζί του η Φενέρπαξη, η αντίπαλός του την Παρασκευή, και μαζί στο
1: Real Valencia στον Ολυμπιακό.
0: Θα υπάρχουν 2 ώρες εκπομπές της Era Sport για το Final Four.
1: Δευτέρα, Τρίτη, 5 με 7 εκπομπές αφιερωμένες στο Final Four της EuroLeague που θα γίνει στο Telecom Center.
0: Και Τετάρτη
1: και Πέμπτη στις
0: 4 με 6. Τα 2 ώρα αυτά τα μπασκετικά. Και θυμίζουμε ότι την Παρασκευή ο Ολυμπιακός παίζει στις 6 το δικό του ημιτελικό με την Φενέρ, και στις 9 είναι το ισπανικό ντέρμπι, το
1: Real Valencia.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρουμε και τον ένα διαιτή προκαταβολικά του Ολυμπιακού, γιατί αφού επιλέχθηκε Ισπανός προπονητής,
1: Ισπανός διαιτής
0: για αυτή τη διοργάνωση, το μόνο μας που μπορεί να σφίξει ο Ισπανός λόγω
1: Ολυμπιακός Φενέρ.
0: Ο Ολυμπιακός Φενέρ.
1: Δεν μπορεί να σφίξει άλλο μάτς.
0: Τι σημαδεμένη τράβλα είναι αυτή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις για να αρχίσουμε μετά τις συνδέσεις με τα γήπεδα.
3: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ποιος έχει σειρά?
8: Εγώ. Ένα κιλό μανούρι.
9: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
8: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
9: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
10: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
8: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
9: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
10: Εγώ είμαι πρώτος.
11: Τελεί κάποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά.
9: Εγώ!
12: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ακούτε Eraspor.
0: Και πάμε γρήγορα στην All Win Arena της Νέας Φιλαδέλφειας να συναντήσουμε τον Γιάννη Σαντορινέο και τον Μπάμπη Παπάζογλου στο αυτό το μάτς που είναι ντέρμπι, αλλά στην ουσία είναι μια φιέστα τίτλου για την Ένωση. Καλησπέρα σας.
14: Καλησπέρα Ηλία, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην μεγάλη γιορτή του ελληνικού ποδοσφαίρου και στην μεγάλη γιορτή που βλέπουμε να εξελίσσεται μπροστά μας στην All Win Arena. Ένα κορεό μεγάλο από την πλευρά των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ. Στο κάτω διάζωμα ήταν ο δικέφαλος αετός, στο πάνω διάζωμα με μεγάλα γράμματα, original και η μεγάλη φωτογραφία του Δημήτρη Χατζηχρίστου, του εμπνευστή της ιδέας για το συνδεσμιακό κίνημα της ΑΕΚ. 35.000 σημαίες δεν έχουν σταματήσει να ανεμίζουν. Υπάρχει όμως ένα παιχνίδι, μπορεί το ενδιαφέρον το βαθμολογικό να αφορά τον Ολυμπιακό που θέλει να διατηρήσει την δεύτερη θέση για να αγωνιστεί το καλοκαίρι στα προκριματικά του Champions League και η ΑΕΚ να είναι ήδη πρωταθλήτρια. Αλλά είναι ένα ντέρμπι γοήτρου, ένα ντέρμπι που θα βάλει τον επίλογο σε μια καταπληκτική χρονιά για την ομάδα της ΑΕΚ. Οι συστάσεις για να μην υπάρχουν βεγγαλικά και καπνογόνα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και κατά τη διάρκεια του αγώνα, όπως έχει ζητήσει άλλωστε και η ΑΕΚ με ανακοινώσεις και αναρτήσεις στα social, όταν λήξει το παιχνίδι να μην μπουν οι οπαδοί μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά να δοθεί δυνατότητα για να ξεκινήσει όλο αυτό το τελετουργικό της απονομής του πρωταθλήματος και της μεγάλης γιορτής που έχει οργανωθεί και ανυπομονούμε όλοι να την παρακολουθήσουμε. Λοιπόν, πάμε σε ενδεκάδες για τον Ολυμπιακό. Μπάμπη, Μπάμπης Παπάζογλου είναι κοντά μας, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα και από μένα. Για τον Ολυμπιακό, 4 αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ορτέγκα αριστερό μπακ, ο Σιπιόνι αντί του Έσε, ο οποίος είναι πάντα στον πάκο, ο Ποντένς αντί του Μάρτινς και ο Ελκαμπή αντί του Ταρέμι. Τζολάκης, Κωστίνια, Ορτέγκα, Ρέτσο, Σπυρόλα, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ροντινέη, Τσικίνη, ο Ποντένς και Ελκαμπή, η 11 για τον Ολυμπιακό που όπως είπα θέλει μόνο με νίκη είναι σίγουρος δεύτερος, διαφορετικά θα περιμένει να μην κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ και δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός, τότε ο ΠΑΟΚ παίρνει τη δεύτερη θέση, ο ΠΑΟΚ και την ισοβαθμία, μην ξεχνάμε.
14: Για την πρωταθλήτρια, η Κομπρινιόλη είναι κάτω τα δοκάρια. Το είχαμε πει ότι ο Στρακός αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στη μέση και δεν είναι και στην αποστολή όπως δεν ήταν και στο μάτς της Τούμπας. Ο Μουκουτί επιστρέφει στην ενδεκάδα παρέα με τον Ρέλβας. Ρότα δεξιά, Πήγιος αριστερά. Πινέδα Μαρίν στη μέσα γραμμή. Κοϊτά δεξιά, Περίρα αριστερά. Γιώβιτς Ζήνη στην επίθεση. Θα υπάρξει μια καθυστερημένη έναρξη
0: του παιχνιδιού.
14: Θα έχουμε μια μικρή καθυστέρηση για να καθαρίσει η ατμόσφαιρα.
0: Οπότε να πάμε στο καπνογόνα,
14: όπως έδειξε και ο Ανδρέα Κολόμπο, ο Ιταλός διαιτητής.
0: Ωραία, μας βολεύει λοιπόν να κάνουμε αμέσως την πάσα στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας από τη λάβα της Νέας Φιλαδέλφειας, την παγωμάρα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
1: Στην άδεια Λεωφόρο.
0: Ναι, πάμε λοιπόν στον Χρήστο Κοντό και τον Γιώργο Μίνο για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Είναι μια διαμέτρου αντίθετη εικόνα από τη Λαοθάλασσα, την ενθουσιώδη Λαοθάλασσα των παδών της ΑΕΚ. Εδώ στην απόλυτη ρημιά, 50 άτομα σκορπιόλα και όλα στην εξέδρα, η μισή του ΠΑΟΚ, μισή του Παναθηναϊκού.
7: Και αυτό γιατί...
16: Ξεχάσαμε και το security.
7: Ναι, η security και οι παράγοντες του αγώνα, ποδοσφαιριστές.
0: Άρα Γιώργο, αν δεν κάνεις παρέμβαση.
16: Ναι, περιμένουμε να τελειώσουν τα... Το τοπίο να αδειάσει εκεί στην Φιλαδέλφεια για να ξεκινήσει εδώ το παιχνίδι.
7: Υπήρξε μια ειδοποίηση από το διαιτητή. Α,
0: μάλιστα. Να ξεκινήσουν ταυτόχρονα.
7: Και τους εξήγησε ότι όταν θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
0: Θα κάνουν ταυτόχρονα εκείνηση.
7: Ούτε
0: στον υπόδρομο αυτά δεν συμβαίνουν.
7: Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, γιατί κανονικά το μάτσο θα ήταν στο 4ο λεπτό. Οπότε θα υπήρχε ένα προβάδισμα υπέρ του Ολυμπιακού που με αυτές τις συνθήκες θα τελείωνε το παιχνίδι του αργότερα και θα ξέρε τι ακριβώς γίνεται εδώ για να ξέρει πώς θα διαχειριστεί ανάλογα και το παιχνίδι του. Οπότε η οδηγία είναι να ξεκινήσουν.
16: Αυτά παλιά, Χρήστο, που καθόταν στα ποδητήρια, κάτι ξεχάσαμε, κάτι κάναμε.
7: Γράψε βιβλίο,
0: Γιώργο. Γράψε βιβλίο.
7: Στα παλιά ξερά που έμενε.
16: Πάντως είναι τελευταίο παιχνίδι εδώ τηλέφωνο. Όπως λέγεται. Τελευταίο.
7: Κατά πάσα πιθανότητα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Θα το έλεγα και πριν ότι είσαι τελευταίος.
0: Και εγώ δεν βάζω στοίχημα, Χρήστο. Και εγώ δεν βάζω.
7: Και σίγουρα θα έρθει ο Παναθηναϊκός ως φιλοξενούμενος Κηφισιάς του χρόνου. Δεν θα είναι γηπεδούχος όμως. Ναι. Γιατί η Κηφισιά το χρησιμοποίησε ήδη το γήπεδο αυτό ως έδρα στις τελευταίες δύο αγωνιστικές των play out. Θα το χρησιμοποιήσει και του χρόνου και όσο καιρό είναι στην πρώτη κατηγορία. Εάν δεν πέσει ακόμα, γιατί ξέρεις με το που θα πάει ο Παναθηναϊκός στο Βοτανικό, δεν θα πέσει την άλλη μέρα.
16: Από τη Νεάπολη στη Χλίδα, εδώ στη Λεωφόρο.
7: Ναι.
0: Πάντως, παιδιά, ήταν φοβερό αυτό το φετινό πρωτάθλημα. Η Κηφισιά να είναι με έδρα τη Νεάπολη. Έσπασε ο μύθος ο αστικός της Αθήνας.
1: Πήγε στην Νάπολη αφού πρώτα έψαχνε γήπεδο. Μπορούσε να πάει και στο ΆΚΑ, έτσι είχαν γίνει διάφορες.
0: Η Κηφισιά στα δυτικά προάστια δεν έφτασε ποτέ. Μόνο μέσω ποδοσφαίρου.
16: Στο ΆΚΑ ήταν λίγο ακριβό. Ακριβό ήταν.
0: Λοιπόν,
16: ακριβό να...
0: πάμε γρήγορα τις συνθέσεις.
7: Σφυρίζω διαιτητές να βγουν οι μπάλες έξω, γιατί εκεί που ήταν έτοιμοι να δώσουν αρχή στο παιχνίδι. Με την ειδοποίηση του διαιτητή μπήκανε μπάλες μέσα και κάνανε προθέρμανση παίκτες.
16: Να
7: ξεκινήσουμε, Γιώργο, από σένα το φιλοξενούμενο.
16: Παβλέγκα, Μιχαλίδης, Πέλκα, Ζήφκοβιτς, Κέντς Γιώργος, Ζαφίρης, Μπάμπα, Οσντόεφ, Σάντζες, Μύθου, Κωνσταντέλιας, οι 11 για τον Πάκο, για να δούμε την προσπάθεια, Χρήστο.
7: Ναι, είναι ο Σφιντέρς και που κάνει μια σέντρα, η κεφαλιά προς τα πίσω, θα διώξουν, θα πάρει όμως ο Τουμπά που θα κάνει ένα λάθος στην προσπάθειά του να μεταβιβάσει για τον Κυριακό που θα κλέψει ο Μύθου.
0: Το άλλο μας δεν ξεκίνησε, όταν μεταξύ, ναι, συνεχίστε.
7: Δεν ξεκίνησε, προφανώς τι να πω τώρα. Ναι. Αυτό που ενδιαφέρει κατά βάση...
17: Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και εδώ είναι η μπάλα στη σέντρα. Ωραία. Έδειξε ο Ιταλός διαιτητής.
0: Μια μικρή απόσταση δηλαδή χρονική.
17: Χρήστε, πες και τις υπόλοιπες μπάλες.
0: Πες και τις συνθέσεις του Παναθηναϊκού, Χρήστο.
7: Ο Παναθηναϊκός έχει την ίδια σύνθεση, την ίδια ενδεκάδα με το μάτς στο Καραϊσκάκη. Με ξέρεις βέβαια την αναγκαστική αψιωτητή, τη θέση του στην την έχει πάρει ο Ζαρουρί. Παναθηναϊκός παίζει με Λαφών, δεξιά Καλάμπρη, αριστερά Κυριακόπουλος. Ενώ έχουμε τον Πάοκ τώρα που βγαίνει με καλές προϋποθέσεις στην αντεπίθεση. Με την κίνηση που γίνεται εκτός περιοχής, πάσαμε στην περιοχή. Ο Μύθου κοντρολάρει, στο πάρει, επιχειρεί να γυρίσει. Κλείνεται, θα περάσει την μπάλα λίγο πιο έξω. Μια σέντρα κόντρα, κόρνερ για τον Πάοκ το πρώτο στο παιχνίδι. Στο δεύτερο λεπτό, με το που μπήκαμε στο δεύτερο λεπτό. Παναθηναϊκός λοιπόν που παίζει με κεντρικό αμυντικό δίδυμο τον Μπράουν και τον Τουμπά. Στα χάφ είναι ο Τσέριν, ο Κοντούρης μαζί με τον Ταμπόρδα και στην επίθεση σεντερφός Σφιντέρσκι, δεξιά Ζαρουρί, αριστερά Ντίνο, Τσάβης, Κότσαρ, Τσιριβέγια, Σιώπης, Ρενάτο Σάντσες που επιστρέφει, Παντελίδης, Ερνάντες, Κότσιρας, Τζούρισης, Βιλένα, Πάντοβης και Γκάουκουζης για ένα πληρωματική πρώτο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ.
16: Πρώτο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ εκεί, Ζήφκοβιτς στην εκτέλεση του κόρνερ, τελικά όχι, αφήνει την μπάλα εκεί για τον Οσντόεφ, πίσω η μπάλα έφυγε. Τελικά η παρακατέληξη άτομα που έρχεται με τέσσερις αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι με το προηγούμενο αγωνιστικό.
0: Να πάμε, Γιώργο, να πάμε λίγο πρώτα στη Νέα Φιλαδέλφια, γιατί έχει ξεκινήσει εκεί το παιχνίδι. Να ακούσουμε τον Γιάννη Σαντορινέο.
17: Στη Νέα Φιλαδέλφια είμαστε στο δεύτερο λεπτό. Ένα φάουλ έχει κερδίσει ο Πινέδα από το Ροντινέι. Φάουλ προς τα αριστερά μεταξύ κέντρου και περιοχής με τον Μαρίν και τον Πίγιο να είναι στην εκτέλεση. Πατάει την μπάλα ο Πίγιο. Ο Μαρίν κουβαλάει την μπάλα και κάνει ένα σουτ. Ήταν μια κομπίνα η οποία δεν βγήκε. Το σουτ ήταν ψηλά, έφυγε η μπάλα απογοητευτικά out. 0-0 είμαστε εδώ στο δεύτερο λεπτό. Το βολέ του Τζολάκη αμέσως. Ο Ελκαμπή θα πάρει μια κεφαλιά, αλλά φαίνεται να ελέγχουν Πινέδα και Ρέλβας. Ο Πινέδα πήρε την μπάλα μπροστά από τον Ποντένισε. Η ΑΕΚ έχει βγει δυνατά με κατοχή της μπάλας. Μαρίν για τον Μουκουτί με την ΑΕΚ να έχει την μπάλα λίγο έξω από την περιοχή του Μπρινιόλι. Είναι ο Μουκουτί, πιέζει ο Ελκαμπή. Η μπάλα θα πάει στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας έχει αρκετά μέτρα προτού πάει κοντά το Τσικίνιο. Δίνει για τον Μουκουτί, ανεβαίνει μέτρα Ολυμπιακός. Ο Μουκουτί για τον Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι για τον Ρέλβας. Πάει ο Ροντινέι να πιέσει τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας δίνει για τον Μπρινιόλι που είναι μέσα αριστερά. Όπως αμήνεται η ΑΕΚ στη γραμμή του out και με το αριστερό κάνει το βολί για τον Ζήνη που όπως είχε υποσχεθεί έχει βάψει τα μαλλιά του ξανθά. Το βολί από το Κωστίνια Πινέδα στο κέντρο Ο Γκαρθία Μπρινιόλι, ο Τσικίνιο απέφυγε τον Πινέδα, τον πιέζω. Μαρίν Τσικίνιο πλησιάζει την περιοχή της ΑΕΚ, αλλά τον κόβει ο Μεξικανός μέσος για τον δικέφαλο. Η μπάλα με τον Ρέλβας και τον Πίγιο να την αλλάζουν. Ο Πίγιος από πλάγια αριστερά κάνει ένα βολέ. Ο Γκαρθία μια κεφαλιά για τον Κωστίνια και ο Κωστίνια πίσω για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος δίνει για τον Κωστίνια από τα δεξιά. Κωστίνια πατά την μπάλα μπροστά από τον Περέιρα και κερδίζει το φάουλ. Καθώς έκανε ο Κωστίνια την προσπάθεια να γυρίσει προς τα πίσω, το φάουλ εκτελέστηκε γρήγορα για τον Ρέτσο.
0: Γιάννη, και ένα μικρό time out παίρνεις. Να περάσουμε από το Αλεξάνδριο, γιατί φτάνουμε προς τη λήξη του αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη. Κώστα, ακούσει. Μας ακούει ο Κώστας. Ναι.
2: Βεβαίως, εδώ είμαστε στο 80, 82 και 45 για τη λήξη. Είπαμε ότι το παιχνίδι είναι ντέρμπι. Υπό την έννοια βεβαίως.
0: Άρα είναι ανοιχτό πλέον. Ναι, ωραία. Θα επιστρέψουμε σε ένα πάλι Κώστα. Πάμε πάλι πίσω στο Γιάννη Σαντορινέο.
15: Ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση με τον Σιπιόνι να κάνει το άνοιγμα δεξιά. Δεν είναι καθόλου καλό για τον Ροντινέη. Παρά περνάει πλάγιο out για την ΑΕΚ μπροστά από τον πάγκο της Ένωσης. Όρθιος και ο Νίκολιτς, όρθιος και ο Μεντιλίμπαρ δίνουν τις εντολές παίκτες. Η ΑΕΚ με κίτρινο μαύρο φανέλα, μαύρο σόρτς, μαύρες κάλτσες. Ο Ολυμπιακός αντίστοιχα με ερυθρόλευκη φανέλα, κόκκινο σόρτς και κόκκινες κάλτσες. Ο Ολυμπιακός επιτίθεται μπροστά στην αιστεία που είναι μπροστά δηλαδή από τους φανατικούς οπαδούς της ΑΕΚ. Η βαθιά παλιά εύκολη για τον Ρέλβας. Ο Γκαρθία θα πάρει την απόκρουση. Ο Ελκαμπή παραβρεί τον Τσικίνιο. Πάλι ο Ρέλβας σηκώνει την μπάλα που μακρύνει. Εκεί είναι Κοϊτά και Ποντένς. Ο Κοϊτά παίρνει μια κεφαλιά προς τα πίσω. Ο Ρότα ακόμη πιο πίσω στο Μπρινιόλι. Και ο Μπρινιόλι με τη μία με το δεξί ένα γέμισμα. Ο Πιρόλα θα πάρει την κεφαλιά προ του Γιώβιτς. Μπάλα βγαίνει πλάγια. Πάει να προλάβει ο Ποντένς. Οι κότρες θα πάρει το φάουλ. Ο Σιπιόνι από το μαρκάρισμα του Μαρίν. Λίγα μέτρα. 4-5 μέτρα κάτω τη μεσαία γραμμή από αριστερά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0 στο 5ο λεπτό στην All Win Arena στη Νέα Φιλαδέλφια. Ολυμπιακός λοιπόν με αυτό το φάουλ με τον Γκαρθία πάνω στην μπάλα να κάνει ένα άργημα δεξιά για τον Κωστίνια. Δεν είναι καλό, παίρνει την μπάλα ο Πίλιος, κατεβάζει ο Περέιρα και τώρα ο Πινέδα. Ο Πινέδα κάνει το άνοιγμα δεξιά για τον Κοϊτά. Σε καλύτερη θέση ο Ορτέγκα παίρνει την κεφαλιά. Και τώρα ο Ποντένς αφήνει στον Γκαρθία. Ο Ισπανός μέσος κρατάει την μπάλα. Δεν πιέζεται ιδιαίτερα από κάποιον παίκτη ΑΕΚ. Ο Ρέτσος ανοίγει δεξιά για τον Κωστίνια και κάνει κίνηση ο Ροντινέη. Δεν είναι καλό το γέμισμα. Μα χαμηλά η μπάλα ο Πίλιος, ο Περέιρα, ωραίο τακουνάκι, Ζήνη, Πινέδα. Και ο Πινέδα για τον Τσικίνιο. Υπάρχει φάουλ με το σώμα του Γκαρθία. Το δείχνει ο Κολόμπο. Το φάουλ για την ΑΕΚ, θες 5 μέτρα πίσω από τη μεσαία γραμμή, πως ξεκινάει την επίθεσή της η Ένωση με τον Ρέλβας πάνω στην μπάλα. Παίζει κάρτα για τον Γιώβιτς που έχει βγει πολύ μακριά. Έχουμε Γιάννη και αυτή τη μονομαχία Ελκαμπή Γιώβιτς, μην το ξεχνάμε.
17: Ναι, ο Γιώβιτς έχει 17 γκολ, ο Ελκαμπή 18 και είμαστε στην τελευταία αγωνιστική. Μία συμμετοχή λιγότερη έχει ο Ελκαμπή, δηλαδή έχει βάλει 18 γκολ σε 27 παιχνίδια και έχει βάλει 17 σε 28 ο Λούκα Γιώβιτς.
15: Ένα φάουλ κερδίζει ο Ολυμπιακός. Βέβαια, να πούμε ότι ο Γιώβιτς έχει γυρίσει το χρόνο πίσω στα πολύ καλά του. Δηλαδή με την ΑΕΚ βρήκε τον Γιώβιτς της Άιντραχτ, να το πούμε
17: έχει
15: έτσι πολύ
17: απλά. Έχει σοφαρίσει την επίδοση που είχε με την Άιντραχτ Φραγκφούρτη στην Bundesliga με 17 γκολ στο πρωτάθλημα.
15: Και εδώ στη μεγάλη μεταγραφή.
17: Με 63 εκατομμύρια ευρώ στη Ρεάλ.
15: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός κερδίζει αυτό το φάουλ. Είναι σε ένα σημείο περισσότερο για γέμισμα. Είναι κάτω στο έδαφος ο Ποντένς. Ήταν το φάουλ του Μουκουντή με τα χέρια τον κράτησε γιατί έβγαινε στην αντεπίθεση ο Ολυμπιακός. Θα σηκωθεί ο Πορτογάλος.
16: Ας περάσουμε εδώ στη λεωφόρο. Στη λεωφόρο ένα κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Όλος ο κόσμος στην περιοχή του Λαφών. Είμαστε στο 7ο λεπτό.
7: Μια κάφα του πάνε με Μπράουν ενώ προλαβαίνει την μπάλα, νομίζω ότι είναι δικιά του και την αφήνει και σηκώνει και τα χέρια χαρακτηριστικά, αλλά ο βοηθός και άλλη άποψη και δίνει κόρνο για τον ΠΑΟΚ.
16: Η εκτέλεση από τον Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος παίζει δεκάρι σήμερα, αριστερά παίζει ο Κωνσταντέλιας, τελικά εκτελέστηκε το κόρνερ. Ο Κωνσταντέλιας παίζει αριστερά και δεξιά παίζει ο Ζίφκοβιτς.
7: Και τώρα φεύγει ο Παναθηναϊκός μπροστά. Χωρίς φάουλ το μαρκάρισμα και το κόψιμο της μπάλας από τον Πέλκα. Ανοίγμα σε ένα χώρο που καλά πια.
15: Να πάρουμε λίγο το μικρόφωνο. Βεβαίως. Ο Ροντινέη εκτελεί, σηκώνει. Δεν είναι καλό το γέμισμα. Ο Μπρινιόλι αφήνει την μπάλα να περάσει. Συνεχίζει, Χριστό.
7: Να πούμε ότι όσον αφορά τη διάταξη του Παναθηναϊκού, υπάρχει μια έκπληξη. Να δούμε όμως την επίθεση με τον Ζαρουρί από τα αριστερά που συγκλίνει. Κάνει ένα ωραίο σουτ, δύσκολη επέμβαση πριν η μπάλα πάει στον Αντίνο. Έρχεται εκεί με κεφαλιά, βρίσκει την μπάλα ο Μιχαηλίδης και απομακρύνει. Πρώτη καλή φάση στο παιχνίδι με ένα ωραίο πλασέ με το δεξί. Λάθος Πάλμερ Μπράουν, προλαβαίνει ο ίδιος και το διορθώνει.
16: Ο Παυλένκα έδιωξε, Χρήστο.
7: Ο Παυλένκα ήτανε.
16: Ναι, ναι, ο Παυλένκα έδιωξε. Εντυπώσει. Και πάλι ο Παυλένκα.
7: Όχι, εννοώ στην απομάκρυνση.
16: Ναι, ναι, ναι.
7: Ο Μιχαηλίδης αυτός που πήρε το rebound, γιατί πήγαινε ο Αντίνο να μπει την μπάλα στα δίχτυα.
16: Ναι.
7: Παυλένκα απομάκρυνε, βεβαίως έκανε μια σημαντική επέμβαση. Γίνεται η σέντρα τώρα, πάει να βγει στην πορεία της μπάλας ο Σφιντέρσκι, η μπάλα περνάει, καταλήγει έξω. Στα πρώτα στιγμιότυπα του αγώνα, ο Σφιντέρσκι παίζει δεξί ακραίος. Τα μπόρδα center four, αριστερά ο Ζαρουρί και ο Αντίνο δεξί half. Αυτή είναι η διάταξη, δεν ξέρω αν κάτι.
0: Να πάμε λίγο στο Αλεξάνδριο, γιατί φτάνουμε σχεδόν στο τέλος του αγώνα του Άρη με την Άγια. Ακούμε τον Κώστα Κούση.
2: Ένα λεπτό και 13 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. Ο Άρης προηγείται 85-81. Έχουμε παίκτη τώρα πεσμένο, είναι ο Νουά στο
0: Μαρκέ. Ναι,
2: ναι, ο Νουά έχει χτυπήσει στο. Όχι, δεν είναι ο Νουά.
0: Πρέπει να είναι ο Μήτρου Λόγκ, νομίζω. Ναι, ναι. Έχει σκεπάσει το πρόσωπό του με τα χέρια του, αλλά μου φάνηκε
2: έτσι,
0: ότι είναι
2: ο Μήτρου Λόγκ. Ο Λόγκ.
0: Ωραία.
2: Έχουμε διακοπή. Η κυρία Τσαρούχα δείχνει στη γραμματέα να ξαναδεί.
0: Ωραία.
2: Τη
0: και
2: φάση.
0: Πόσος χρόνος απομένει?
2: 1 και 13, 85-81.
0: Ωραία, θα επιστρέψουμε πάλι λίγο σε σένα. Πάμε στη Νέα Φιλαδέλφια.
15: Ολυμπιακός είναι επίθεση. Ναι, Γιάννη Ρασίνη. Εντάξει, ο Σιπιώνη έχει την μπάλα. Δεν συνεννοηθήκαμε σωστά όπως προηγουμένως οι δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Αλλά τελικά κράτησαν την κατοχή. Δεξιά η μπάλα στον Κωστίνια. Και πηγαίνει για το Ροντινέι.
7: Είναι άλλη μια καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό που έχει μπει αρκετά δυνατά στο παιχνίδι. Ωραία προσπάθεια του Αντίνο από τα δεξιά. Ο Σφιντέρσκι κάνει μια ωραία κομπή να αφήνει την μπάλα στην ταμπόρδα. Που αμαρκάριστος μέσα στη μεγάλη περιοχή, στον άξονα ακριβώς, ουτάρι μπαλά περνά ψηλά πάνω από το δοκάρι. Δεύτερη συστηματική στιγμή για τον Παναθηναϊκό στο 10ο λεπτό. 0-0. Πάμε πάλι στην Ουρμπάν Αρένα στη Φιλαδέλφεια.
15: Ένα φάουλ έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός περίπου 10 μέτρα κάτω τη μεσαία γραμμή από αριστερά, όπως επιδίδεται με τον Ορτέκα. Σε αυτό το που έλεγε ο Γιάννης στο πρώτο λεπτό μπήκε λίγο δυνατά η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός έχει ισορροπήσει πολύ το παιχνίδι και έχει και περισσότερο την μπάλα. Και η ΑΕΚ του δίνει χώρο, δεν έχει πρόβλημα και περιμένει μια κόντρα. Το πρόβλημα για τον Ολυμπιακό είναι ότι έχει αρκετές λαθασμένες μεταβάσεις. Όπως εδώ ο Ρέτσος ένα άνοιγμα για τον Κωστίνη, αλλά ήταν εύκολη Γιάννη, νομίζω θεωρητικά τουλάχιστον πάσα. Η μπάλα πέρασε πλάγιο για την ΑΕΚ στην επαναφορά, είναι ο Πήλιος.
17: Η ΑΕΚ παίζει με την αδυναμία, μία από τις αδυναμίες που έχει ο Ολυμπιακός όλη τη χρονιά. Δηλαδή έχει πρόβλημα απέναντι στις κλειστές άμυνες.
15: Για το...
17: ναι. Στο 10ο λεπτό ο ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0. Με τον Πήλιο να κάνει το πλάγιο out, είναι ο Σιπιώνη που κάνει λάθος. Πινέδα κεφαλιά, ο Ρώτα μαζεύει την μπάλα υπό την πίεση του Τσικίνιο. Η μπαλιά πάει αριστερά για τον Πήλιο, ο Πήλιος για τον Περέιρα. Ο Περέιρα θέλει να πατήσει την μπάλα και θα πάει πλάγια. Ως τώρα δεν έχουμε τη μεγάλη φάση, έχει περάσει ένα δεκάλεπτο με τον Ολυμπιακό να κυκλοφορεί ανούσια την μπάλα. Με την ΑΕΚ να κλείνει τους χώρους, είχε μια προϋπόθεση πριν δύο λεπτά να βγει στο ανοιχτό γήπεδο, αλλά ο Ρώτα έκανε άσχημη πάσα, έκανε κακή πάσα, παραλίγο η άμυνα της ΑΕΚ να βρεθεί σε ανισορροπία και γκρίνιαξε εκεί ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Μπρινιόλι τώρα το παρακάνει με τον Τσικίνιο να πάει να τον πιέσει, ο οποίος ανοιχτό κοντρόλ έχασε την μπάλα από το Ροντινέι, τα κουνάκι είναι ο Ελκαμπή, το σουτ, ο Μπρινιόλι αποκρούει στην πρώτη μεγάλη φάση του παιχνιδιού και ένα ακόμη σουτ άστοχο εδώ από το Σιπιώνη. Εδώ από την λανθασμένη συνεργασία των αμυντικών της ΑΕΚ και φάση με τον Ελκαμπή μέσα από την περιοχή. Από...
0: πάμε πάλι στο Αλεξάνδριο, στο Κώστα Κούση.
2: Με τρίποντο του Μπράιτ Τζόνς ο Άρης προηγείται 88-81. Νωρίτερα είχε ευστοχίσει σε τρεις βολές ο Κουλμπόκα. 42 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα. Διαφορά τώρα είναι στους 7 πόντους και λογικά βεβαίως.
0: Να, όλοι να μας παρακολουθήσουμε να την προσπάθεια της ΑΕΚ. Ναι, να δούμε αν θα καταφέρει να διεκδικήσει τελικά την νίκη ή όχι.
2: Έχει,
0: αν θα κλειδώσει.
2: Α, έχει time out
0: πάλι.
2: Ναι,
0: έχουμε μπλέξει με το time out. Επιστρέφουμε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πάμε στο Χρήστο Κοντό και τον Γιώργο Μίνο.
7: Στη Λεωφόρο στο 10ο λεπτό 0-0. Πριν από λίγο είχαμε μια στατική φάση για τον ΠΑΟΚ και εκτέλεσαν κακή. Μπλοκαρεύκο Αλολαφών. Δεν έχει απειλήσει ο ΠΑΟΚ. Τώρα είναι η ομάδα που καίγεται περισσότερο από τον Παναθηναϊκό. Γιατί είναι ο Παναθηναϊκός παίζει για την τιμή των όπλων, τη φανέλα, την περηφάνεια. Ένα αντίο με μια νίκη την πρώτη στα playoff. Στη φετινή διοργάνωση. Αυτό είναι το κινητρό του. Ο ΠΑΟΚ καίγεται όμως γιατί. Αν κερδίσει σήμερα το Φιλοφόρο και δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ, στη φιέστα της ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια, τότε αυτός θα πάρει τη δεύτερη θέση. Και η δεύτερη θέση είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί ανοίγει δρόμο για το Champions League. Δύσκολο μονοπάτι βέβαια, αλλά όσο ζεις ελπίζεις, ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάρει ποτέ μέρος στην κορυφαία γιορτή του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Και αν του έρθουν τα πράγματα βολικά σήμερα, στο τέλος της αγωνιστικής, μπορεί να έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει την πρόκρισή του στη League Phase του Champions League. Ο Παναθηναϊκός πάντως έχει μπει πιο δυνατά. Έχει δύο καλές στιγμές. Η πρώτη κλασική ευκαιρία με τον Ζαρουλή να εκτελεί ο Παμβλέκα, πέφτοντας στην αριστερή του γωνία, απομάκρυνε και στο rebound ο Μιχαηλίδης πρόλαβε τον Αντίνο που ετοιμάζονταν πολύ κοντά. Και με τον τερματοφύλακα πεσμένο.
15: Για να δούμε το τσικίνιο μέσα στην περιοχή της ΣΑΕΚ από πλάγια θέση. Υπάρχει offside. Συνεχίζει τη Χρήστο. Δεν ολοκληρώνει την προσπάθεια.
7: Ναι, ναι. Και η αμέσως επόμενη φάση ήταν λίγα λεπτά αργότερα. Ήταν πολύ ωραίος συνδυασμός από Αντίνο, Σφιντέσκι και τα μπόρδα. Είχαμε το σούτ του Αργεντίνου. Η μπάλα πέρασε πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια της ΣΑΕΚ σε μια καλή εκτέλεση. Τώρα η μπαλιά για τον Μπέλκα για λίγο δεν προλαβαίνει να κάνει την προβολή ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Κάνει την βουτιά προς την πορεία της μπάλας, δεν τη βρίσκει όμως. Αφήνει ο Λαφού να περάσει. Ήταν μια έξυπνη μπαλιά στην πλάτη.
0: Να επιστρέψουμε στο Αλεξάνδριο, γιατί έχουμε εκεί Χρήστο το φινάλε του ντέρμπι του Άρη με την ΑΕΚ. Ακούμε τον Κώστα Κούση.
2: Για να δούμε τι θα προλάβει να κάνει η ΑΕΚ. 42 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα για τη λήξη του αγώνα. 88-81. Η διαφορά είναι στους 7 για τους γηπεδούχους και τριπλόμαυρους. Η επαναφορά τώρα για τον Νάναλε. Ο Μπάρτλε προσπαθεί να βγει από τα σκριν. Θαραλαμπόπουλος, νέο τρίποντο μέσα έξω. Και η μπάλα είναι για την ΑΕΚ και πάλι. Άτυχος εδώ ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος νωρίτερα είχε 5 στα 6 τρίποντα. Όμως τώρα η μπάλα στο κρίσιμο σημείο δεν του έκανε το χατήρι. Νέα επίθεση, 14 διαθέσιμα τα δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ, 38,5 για την λήξη του παιχνιδιού. Η επαναφορά κάτω το καλάθι του Άρη και ο Μπάρτλε, ο οποίος πάλι εκεί παίζει καλή άμυνα, ο Μήτρου Λόγκ τον σταματάει πριν σηκωθεί για το καλάθι, βγάζει την μπάλα έξω, χτυπάει την μπάλα στα χέρια του. Ο κύριος Στεφτίκης δίνει απλό out.
0: Ένα δευτερόλεπτο κύλησε ολοκαιρό.
2: Ένα δευτερόλεπτο κύλησε πράγματι. Τώρα η μπάλα πλάγια για τον Μπάρτλεϊ. Δύσκολο τρίποντο από τη γωνία. Μέσα έξω και πάλι μπάλα. Rebound το Κουλμπόκα και ο Άρης έχει τώρα παράσταση νίκης. 27 δευτερόλεπτα είναι μπροστά με 7. Η ΑΕΚ δεν κάνει φάουλ. Παίζει απλή άμυνα.
0: Φινάλε,
2: 23
0: λοιπόν
2: δευτερόλεπτα.
0: Ο Άρης σοφαρίζει τη σειρά σε 1-1.
2: Πάμε, και πάμε για τρίτο παιχνίδι. Στη Σάνελ Αρένα την άλλη εβδομάδα. Σε λίγες μέρες.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Κώστα Κούση.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Επιστρέφουμε στο γήπεδο τη ΑΕΚ αυτή τη στιγμή.
17: Στη Νέα Φιλαδέλφεια προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Κάνεται η μπάλα. Κρατάει ο Ολυμπιακός μένοντας ψηλά με τον Σιπιόνι και τον Τσικίνιο. Το γέμισμα του Ορτέγα δεν πέρασε. Λοιπόν, είμαστε στο 15.
0: Να ενημερώσω απλώς, Γιάννη, το τελικό αποτέλεσμα στο Άρη ΣΑΕΚ είναι 90-81. Η νίκη του Άρη. Συνεχίζεις.
17: Λοιπόν, ως τώρα έχουμε τη μεγάλη ευκαιρία με το σούτ του Ελκάμπη και την επέμβαση του Μπρινιόλη στο πρώτο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Η ΑΕΚ κλείνει τους χώρους, περιμένει τον Ολυμπιακό. Κάποια στιγμή στο build-up το παρακάνει, αλλά δεν το πλήρωσε σε μία-δύο περιπτώσεις που ο Ολυμπιακός πήγε να πιέσει πιο έντονα. Τώρα όμως ο Πινέδα βρίσκει πάρα πολύ ωραία το Ρότα από τα δεξιά. Κοντρόλ μπροστά στον Ορτέγα, αλλά γυρίζει προς τα πίσω ο Ρότα. Ζητάει την μπάλα ο Πινέδα, του δείχνει μάλιστα και την επιλογή προς τα πίσω. Ο Ρότα θα πάρει το φάουλ όμως από τον Ποντένσε μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής προς τα δεξιά. Αυτό το φάουλ για την ομάδα τη ΑΕΚ στο 18 λεπτό. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0. Καταγράφεται αυτή η ευκαιρία με το σούτ του Ελκαμπή και την επέμβαση στη δεξιά γωνία του Μπρινιόλι μετά από την ωραία συνεργασία με τον Τσικίνιο. Στατική φάση για την ΑΕΚ. Ρότα και Μαρίν. Δεν ρωτάμε. Ο Ρασβάν Μαρίν είναι εκείνος που θα εκτελέσει, εκτός αν γίνει κάποια κομπίνα όπως συνέβη στο άστοχο σούτ του Μαρίν νωρίτερα. Στο 16 έχουμε βγει από το πρώτο τέταρτο του αγώνα. Μαρίν εκτελεί. Ο Ζήνη κάνει μια κεφαλιά η οποία όμως είναι άστοχη και στέλνει την μπάλα προς το σημαίακι του κόρνερ, αλλά πλάγια. Οπότε η ΑΕΚ θα μείνει ψηλά για να πιέσει. Με τον Ορτέγα τώρα και τον Ποντένσε. Ο Ποντένσε κάνει το λάθος. Θέλει να προλάβει ο Ζήνη και προλαβαίνει ο Ζήνη. Ο Ρότα δίνει για το κοντά κοντά από τα δεξιά. Κοϊτά εδώ υπάρχει ανατροπή του Ορτέγα έξω από την περιοχή. Είναι στην γραμμή του out και στην περιοχή. Τσίμπησε πάρα πολύ ωραία την μπάλα ο Κοϊτά. Απέφυγε τον αντιπαλό του και παίρνει το φάουλ στα όρια της μεγάλης περιοχής, στη γραμμή του out. Πλάγια αυτό το φάουλ για την ομάδα της Άκηνη. Ο Πιρόλα που ήταν με τον Κοϊτά. Τσίπησε πολύ ωραία την μπάλα Κοϊτά. Ο Πιρόλα άπλωσε το πόδι, βρήκε τον Κοϊτά. Φάουλ για την ομάδα της ΑΕΚ στο 17ο λεπτό. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0. Ο Περέιρα κάτι είπε με τον Μαρίν.
15: Να πω κάτι, ότι ο Πιρόλα διαμαρτυρόταν στο διαιτητή ότι δεν τον έχει βρει, δεν τον έχει ακουμπήσει. Και έβλεπα τώρα ένα replay. Δεν είμαι κι εγώ βέβαιος καθόλου. Για πες, Γιάννη.
17: Λοιπόν, είναι ο Μαρίν στην εκτέλεση του φάουλ. Ο Περέιρα βγάζει μια έξτρα μπάλα από το γήπεδο. Πινέδα με τον Πίλιο είναι στο ημικύκλιο της περιοχής. Τελευταίος παίκτης ο Ρότα. Πολλοί κόσμος από το πέναλτι μέχρι την αιστεία του Τζολάκη. Με τον Μαρίν να εκτελεί. Ρασβάν Μαρίν εκτελεί. Μπάλα προς το δεύτερο δοκάρι. Πήγαινε για τον Γιώβιτ. Δεν μπόρεσε. Πήγε κάνει ένα ανοιχτό κοντρόλ. Μένει όμως στην περιοχή. Τώρα βγαίνει από την περιοχή και είναι αριστερά. Ανοίγει την μπάλα. Δεν την πρόλαβε. Οπότε είναι out. Ενώ υπήρχαν κάποιες διαμαρτυρίες, αλλά είναι out. Είχε σταματήσει ουσιαστικά το παιχνίδι. Άρα στο 18 είμαστε. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0.
15: Ολυμπιακός με την Τζολάκη θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ολυμπιακός που πάμε είναι καλά στο παιχνίδι, το ελέγχει, πιέζει όπως είπε και ο Γιάννης στην άμυνα της ΑΕΚ και έχει τη μεγάλη ευκαιρία με τον Ελκαμπή στο 11 όταν ο Μπρινιόλι αντέδρασε σωστά. Ο Τζολάκης εδώ το παρακάνει, το κλέβει την παραοζίνη. Ο Ζίνερ πλάγια, ο Τζολάκης θα μπλοκάρει τελικά με μπλοζόν. Εδώ είχαμε το αντίστροφο Γιάννη. Η ΑΕΚ να πιέζει, ο Τζολάκης να κάνει το λάθος, αλλά ήταν πλάγια. Ο Ζήνη έκανε τρίπλα στο goalkeeper του Ολυμπιακού, πήγαν κάνει με το αριστερό, το πλασέ, μπλόκαρε ο goalkeeper του Ολυμπιακού και εδώ δεν θα παίξει, δεν θα ρισκάρει κανένα βολέ, βγαίνει ο Ρέλβας και τώρα ο Γκαρθία πάει να βγάλει αριστερά για τον Ποτένση, διώχνει ο Ρώτα, η μπάλα πάλι στον Γκαρθία κάθετα με τον Τσικίνιο.
17: Εδώ υπήρχε πολύ μεγάλη ευκαιρία, καθυστέρησε ο Ζήνη να ελευθερώσει την μπάλα. Μπορούσε δηλαδή στο πρώτο χρόνο που κέρδισε την μπάλα, μπορούσε αμέσως να την γυρίσει. Πήγε να επιχειρήσει για δεύτερη φορά να περάσει τον Τζολάκη και ο Τζολάκης διόρθωσε το λάθος του.
15: Ναι, και έχει δίκιο. Κάνει κατευθείαν τη γυρίζει την μπάλα για να βρει. Για να βρει λάθος. Ο Ελκαμπή μόνο του απέναντι χατζησερή. Ο Ελκαμπή κάνει το σου, το Μπρινιόλι κόρνερ. Μεγάλε φάσει από λάθη. Και είναι απίστευτη η ευκαιρία που χάνει ο Ελκαμπή. Γιάννη, νομίζω καθυστέρησε πολύ εδώ στο
17: Σέντερμπορντ.
15: Μεγάλες φάσεις από

0: με το Ρέλβατς και τον Πινέδα. Ο Ροντινέι εκτελεί, η κεφαλιά του Ρέτσο, καλό σημείο, out. Σηκώθηκε μόνος γιατί δεν βγήκε τα μαρκαρίσματα του παίκτες της ΑΕΚ. Ο Ρέτσος πήρε μόνος την κεφαλιά, μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Μπρινιόλι. Και όταν μια ομάδα θέλει τόσο πολύ μια νίκη σε μια συνέδρα της πρωταθλήτριας που είναι και η γιορτή της, πόσες ευκαιρίες κλασικές μπορεί να βρει. Εδώ ο Ολυμπιακός έχει χάσει δύο μεγάλες ευκαιρίες και είναι πραγματικά μεγάλες.
1: Και εγώ καταλαβαίνω ότι όσο και αν έχει μιλήσει ο Νίκολιτς για συγκέντρωση και υπευθυνότητα, καταπληκτικός Κοϊτά και περνάει τώρα για τον Πινέδα. Είναι 2-2. Και υπάρχει υπεραριθμία και πάει μπάλα στον Περέρα. Περέρα στο ημικύκλιο. Περέρα η πάσα, Λαογιόβιτς δεν πρόλαβε. Ο Περέρα επιχείρησε να στρώσει την μπάλα στον Γιόβιτς. Ο Γιόβιτς όμως δεν πρόλαβε να μαζέψει την μπάλα για να εκτελέσει. Έτσι λοιπόν ουσιαστικά έκανε μια προβολή και έστρωσε την μπάλα στο Τζολάκι. Εδώ η φάση ξεκίνησε από την πολύ ωραία ενέργεια του Κοϊτά που πέρασε ανάμεσα από δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Και λέγαμε ότι μπορεί ο Νίκολης να ζητάει υπευθυνότητα, σοβαρότητα και συγκέντρωση, αλλά είναι δύσκολο όταν βλέπεις και όλο αυτό το κλίμα. Τώρα υπάρχει φάουλ πάνω στον Κοϊτά. Έκανε πολύ ωραία ενέργεια και έδωσε υπεραριθμία στην ΑΕΚ και Μπαγιά γύρισε σωστά στο ημικύκλιο εκεί που ήταν ο Περέρα για να ζυγίσει τις επιλογές στον Ζήνη που ήταν σε θέση μέσα αριστερά και στον Γιόβιτς που έμπαινε στην κορυφή της επίθεσης. Η πάσα πήγε για να στρώσει την μπάλα στον Γιόβιτς. Ο Γιόβιτς δεν προλάβε, πήγε να μαζέψει την μπάλα με μια προβολή και έφτασε αυτή στον Τζολάκι. Ένα παιχνίδι που αρχίζει να καταγράφει φάσεις και για τις δύο ομάδες βεβαίως του Ελκαμπή είναι η κλασική και του Ζήνη βέβαια από το λάθος του Τζολάκη.
0: Απλά
1: αλλά
0: του
1: και ήταν
0: Ζήνη,
1: πλάγια, μπράβο, ήταν λες, για γύρισμα, δεν ήταν για εκτέλεση.
0: Ο Ελκαμπή είναι πιάτο, δηλαδή την έχει δώσει ο Πινέδα, δηλαδή είναι πιάτο πραγματικά. Την έχει δώσει, άθελά του βέβαια. Είναι πιάτο το τέρμα της ΑΕΚ και δεν περιμένεις από τον Ελκαμπή που, okay, λες ευνηδιάστηκε, αλλά μετά το έχει καταλάβει, είναι έμπειρος φορ. Το λάθος είναι ότι δεν εκτελεί με τη μία. Αυτό είναι, έχεις πιάτο το τέρμα, το κάνεις. Και ότι είσαι ένα φάουλ Ολυμπιακός. Λίγα μέτρα πίσω από τη μεσαία γραμμή.
1: Ξέρεις που φάνηκε, ναι, ότι κόλλησε πραγματικά στο μυαλό του Ελκαμπή, ότι όταν είδε και δύο αμυντικούς μπροστά, δεν έψαξε την πάσα γιατί ανέβηκαν παίκτες του Ολυμπιακού. Επέμεινε στην εκτέλεση.
2: Λοιπόν, πριν πάμε στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, να ενημερώσω εγώ τον κόσμο ότι ο τρίτος αγώνας, ο καθοριστικός της ΑΕΚ και του Άρη για την πρόκριση στα ημιτελικά της Basket League θα γίνει Δευτέρα 25 Μαΐου. Δηλαδή μετά το Final Four για να μπορέσουν αυτές οι ομάδες
3: να συμβαδίσουν
2: όταν θα ξαναμπούν στο παιχνίδι των playoff ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Επιστρέφουμε σε Χρήστο Κοντό και Γιώργο Μίνο.
4: Σε εξέλιξη μια επίθεση του Παναθηναϊκού στο 23-0 νωρίτερα. Ένα πολύ ωραίο σουτ κεραυνός του Κωνσταντέλια γλύφει μπαλά το δοκάρι έξω παρά την προσπάθεια του Λαφών και απάντηση του Παναθηναϊκού με ένα σουτ του Σφιντέρς και όχι τόσο καλό σου του Κωνσταντέλια αλλά σίγουρα όμως μια απειλή και αυτό πέρασε έξω περίπου 2 μέτρα. Μια κάθετη μπάλα από τον Κωνσταντέλια για τον Μύθου δεν προλαβαίνει ο νεαρός στράικερ του ΠΑΟΚ να έρθει σε επαφή με την μπάλα, καταλήξει στα χέρια του Λαφών. Ένα γενικά Γιώργο ισορροπημένο παιχνίδι από το 10 μέχρι τώρα. Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τις δύο ευκαιρίες, είχε και άλλη μία με τον Σφιντέρς και ο ΠΑΟΚ απάντησε με τον Κωνσταντέλια.
5: Απάντησε με τον Κωνσταντέλια, ο ΠΑΟΚ απλά θα ψάχνει ο ΠΑΟΚ την καλή ευκαιρία, δεν την έχει βρει. Φοβάται το λάθος και αυτό και παίζει συντηρητικά σε σχέση με τον Παναθηναϊκό απελευθερωμένα προσπαθεί να φτάσει στην αιστεία του Παυλένκα. Απ' την άλλη επίσης ότι ο Παναθηναϊκός έχει, βλέπουμε ότι δημιουργούνται φάσεις προς την αιστεία του ΠΑΟΚ και αυτό έχει να κάνει με τον Ταμπόρδα και με τον Ζαρουή. Αυτοί οι δύο παίκτες είναι που κάνουν τη διαφορά μέχρι στιγμής. Τώρα είναι ο Ζαρουρή, νομίζω.
4: Ο Ζαρουρή είναι από τα αριστερά, μετά την πάσα του Ταμπόρδα. Προσπαθεί να περάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Μπάμπα κοντρολάρει με το στήθος πριν μπάλα φτάσει στον Αντίνο. Πάει να μπει στη φάση του Ταμπόρδα.
5: Και με το χέρι λίγο είδα εκεί.
4: Ήταν κολλημένο πάνω του. Ήταν, ναι, κολλημένο πάνω του, γι' αυτό δεν υπάρχει κάτι μελτό. Οπότε καλώ συνεχίζεται το παιχνίδι.
0: Ναι, έχουμε καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Ποτέ σου από αριστερά έβγαλε τη σέντρα. Ο Τσικίνιο σε καλή θέση πήρε την κεφαλιά, αλλά είχε την πλάτη στο τέρμα. Προσπάθησε με γυριστή κεφαλιά. Έστειλε όμω την μπάλα αρκετά μέτρα. Out. Η φάση αυτή στο 23ο λεπτό. Είμαστε στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακό έχει τι ευκαιρίε, αλλά δεν τι αξιοποιεί.
4: Στη Λεωφόρο σε εξέλιξη μια επιθέση του Παναθηναϊκού κόβινη του ΠΑΟΚ. Πέρασμα μπροστά την μπάλα για τον Μύθου, τον μαρκάριο του Μπάμε φάουλ. Λέει ο Γεωργιανός διαιτητή, ο Κίκα Κεσβίλη, ο οποίος είναι ένας διαιτητής που έχει αγγλικό στυλ ποδοσφαίρου, δεν σφυρίζει την κάθε επαφή. Γενικά αφήνει το ρυθμό του αγώνα να τρέξει και να επιβληθεί στα μαρκαρίσματα που γίνονται από τις δύο ομάδες. Σφυρίζει τα προφανή, δηλαδή τα δυνατά μαρκαρίσματα, αυτά που είναι στην κρίζα ζώνη. Μέχρι στιγμής τα περισσότερα τα αφήνει να τρέχουν.
5: Ενώ ο τέταρτος είναι ο Παπαπέτρου, ο Τάσος Παπαπέτρου, γνωστός. Ναι, ναι.
4: Μπαγιά τώρα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ έξω από την περιοχή του. Θα γίνει πίεση στον Σάντσες, αυτός με ψυχραιμία θα αλλάξει.
1: Θα πάρουμε μικρόφωνο στην Όλγουιν Αρένα στο 24ο λεπτό. Μια ωραία στρωτή επίθεση της ΑΕΚ έχει φέρει τον Ολυμπιακό.

0: Κατάσταση άμυνας γιατί ο Δικέφαλος κέρδισε κόρνερ, ένα κόρνερ από τα αριστερά με τον Πίγιο πολύ έξυπνα να προστατεύει την μπάλα για να πάρει αυτή την στατική φάση. Το 25ο λεπτό λοιπόν, ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0. Η πιο κλασική ευκαιρία για τον Ολυμπιακό από το λάθος του Πινέδα, το τέτα-τέτ του Ελκαμπή με τον Μπρινιόλι που καθυστέρησε να εκτελέσει και τελικά ο Πινέδα διόρθωσε το λάθος του διώχνοντας κόρνερ. Αντίστοιχη φάση με το λάθος του Τζολάκη που πήγε και του έκλεψε την μπάλα ο Ζήνη, σε πλάγια θέση όμως και δεξιά. Αντί να ανοίξει στην περιοχή που ανέβαιναν δύο παίκτες της ΑΕΚ, πήγε να περάσει ξανά τον Τζολάκη και ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού δεν έκανε δύο φορές το ίδιο λάθος και διόρθωσε την κατάσταση. Κόρνερ με τον Μαρίν προς το πρώτο δοκάρι, ο Κοϊτά θέλει να γυρίσει. Ο Πινέδα στρώνει την μπάλα, αλλά ήταν μια σέντρα σούτ, εύκολη δουλειά για τον Τζολάκη που θέλει να δώσει συνέχεια στο μάτς το 25. Χωρίς γκολ το ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφια. Από τα αριστερά τώρα ο Ορτέγα. Ορτέγα είναι με τον Κοϊτά. Κρατά την μπάλα ο Ορτέγα, δίνει πίσω του για τον Τσικίνιο. Κάτω από τη μεσαία γραμμή στο αμυντικό μισό του Ολυμπιακού κυκλοφορεί η μπάλα. Γκαρθία θα δώσει για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος παίρνει τα μέτρα, αλλά δεν ανεβαίνει. Τον περιμένει ο Περέιρα. Έκλεισε εκεί και ο Ζήνη. Πάλι η ομάδα της ΑΕΚ στο 4-4-2 οργανώνεται και κλείνει τους χώρους, έχοντας μειώσει και το πλάτος του γηπέδου αυτή τη φορά προς την πλευρά του Κωστίνια. Η μπάλα στο χώρο του κέντρου, λίγα μέτρα. Τώρα θα περάσει ο Ρέτσος από τα δεξιά. Συγκλίνει, περιμένει ο Σιπιόνι. Η μπάλα πάει εκεί όπου βρίσκεται ο Πιρόλα. Πιρόλα δίνει πίσω για τον Τζολάκη. Δεν πάνε οι παίκτες της ΑΕΚ να πιέσουν, δεν ανεβαίνουν ούτε ο Ζήνη ούτε ο Γιώβιτς, διατηρούν τις τοποθετήσεις τους. Η μπάλα παραμένει στα πόδια του Τζολάκη που δεν είδε ρήγμα για να μεταφέρει το παιχνίδι και τελικά στέλνει την μπάλα πλάγια εκεί που είναι ο Ποντένσε με το Ρότα. Ο Ρότα θα πάρει μια κεφαλιά, θα πάρει όμως και το φάουλ από τον Ποντένσε και διαμαρτύρεται προς τον Ιταλό διαιτητή λογικά για κάρτα για το φάουλ αυτό που έκανε ο Ποντένσε. Ένα φάουλ λοιπόν στην άμυνα της ΑΕΚ μεταξύ κέντρου και περιοχής από τα δεξιά. Ένα φάουλ το οποίο πήρε ο Ρότα με τον Μουκουντή να έχει εκείνος την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0 στην All Win Arena. Μουκουντή ετοιμάζεται να εκτελέσει. Ο κόσμος μπαίνει στο παιχνίδι σε αυτή την φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος με την ΑΕΚ να είναι πια 7 μήνες αίτητη. Έχει ξεπεράσει τις 200 μέρες, 23 μάτς με 16 νίκες και 7 ισοπαλίες. Ο Μπρινιόλι κάνει ένα βολέ πλάγι, αλλά ο Γιώβιτς δεν προλαβαίνει, οπότε θα πάει πλάγιο out εκεί όπου είναι ο Ολυμπιακός με τον Ορτέγα ετοιμάζεται να το εκτελέσει.
1: Ο Ολυμπιακός λοιπόν έχει την μπάλα στην επαναφορά, 27ο λεπτό, Γκαρθία κερδίζουν, παίξει στράικ ο Γιώβιτς, το tackling και το foul από τον Λούκα Γιώβιτς στην διεκδίκηση. Πηγαίνει τώρα να διαμαρτυρηθεί ο Ποντένς. Δεν ξέρω αν τον είδατε κι εσείς στο replay προηγουμένως με τον Ρότα και εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν τον είχε βρει. Παίρνει κάρτα τώρα ο Γιώβιτς. Γιατί δεν ξέρω αν τον έχει πατήσει Γιάννη, γιατί πήγε στη διεκδίκηση. Ήταν στη διεκδίκηση η φάση, το φάουλ που έκανε ο επιθετικός ΑΕΚ πάνω στον
0: Ο Γιώβιτς διαμαρτύρεται λέγοντας
1: ότι δεν έκανε κάτι. Δεν ξέρω μόνο αν έχει πατήσει. Α, μάλλον τον έχει
0: πατήσει. Έχει κάνει. Ναι, ναι. Εδώ.
1: Ναι, τον έχει πατήσει χαμηλά.
0: Και μαζεύει όμως το πόδι αμέσως. Δηλαδή κάτι την προβολή δεν στο δω και μαζεύαμε στο πόδι.
1: Πάντως υπογεννοείται σε αυτή τη φάση του ποντέσου με το
2: Ας περάσουμε εδώ στη λεωφόρο. Ας περάσουμε στη λεωφόρο μια προσπάθεια του παιχτών του Πάκα από αριστερά. Ο Μπάμπα και έζησε το φάουλ και μια κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή για παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Αντίνο νομίζω. Όλοι οι παίκτες συγκεντρωμένοι έξω από την εστία του Λαφών, έξω από τη μεγάλη περιοχή αυτό το φάουλ. Ο Ζήφκοβιτς είναι στην εκτέλεση του φάουλ αυτό για τον Πάκ. Μέσα στο 21ο λεπτό φτάνουμε. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν σε ένα φάουλ, πρώτη ομολογουμένως καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής. Ο Πέλκας και ο Ζήφκοβιτς κοντά στην μπάλα, όλοι οι παίκτες στην εστία του Λαφών. Για να δούμε την εκτέλεση του φάουλ.
1: Ένα ακόμη σούτ από τον Τσικίνιο. Η μπάλα πηγαίνει στη γωνία, αλλά ο Μπρινιόλι είναι σε καλή θέση. Δεν ήταν και τόσο δυνατό το σούτ του Τσικίνιο στο 28. Μία ακόμη καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό.
2: Το φάουλ εκτελέστηκε και τελικά παραχώρησε κόρνερ για τον Παναθηναϊκό ο Τσέριν. Το κόρνερ πάει να εκτελέσει τώρα ο Πέλκας. 21ο λεπτό εδώ στην λεωφόρο. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-0. Για να δούμε την εκτέλεση αυτού του κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Όλος ο κόσμος και πάλι επαναλαμβάνω στην εστία του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Ο Πέλκας ετοιμάζεται, σφυρίζει διαιτητής, καθυστερεί. Τώρα το εκτελεί το κόρνερ, έφυγε η μπάλα, κεφαλιά γκολ. Νομίζω ο Ζαφίρης είναι ο παίκτης ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Το 1-0 για τον ΠΑΟΚ από τον Χρήστο Ζαφίρη, εκτέλεση του κόρνερ από τον Πέλκα. Ο Ζαφίρης στην περιοχή, μέσα στη μικρή περιοχή του Παναθηναϊκού, έστειλε την μπάλα με κεφαλιά στα δίχτυα του Λαφών.
3: Νομίζω είναι ο Σντόεφ, αν δεν κάνω.
4: Ο Σντόεφ δεν είναι που δέχεται τα συγχαρητήρια από τους συμπαίκτες.
2: Ο Σντόεφ, ναι.
4: Απλά ήταν πολύ κοντά οι δυο τους, Γιώργο.
2: Ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκόρ εδώ στη Λεωφόρο, 21-30 λεπτό. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκόρ εδώ στη Λεωφόρο. Σε μια φάση είπαμε προηγουμένως ότι η πρώτη αξιόλογη ευκαιρία ήταν προηγουμένως το φάουλ που εκτελέστηκε και η μπάλα κατέληξε κόντρα από τον Τζέριν. Όμως τώρα η μπάλα είναι στα δίχτυα. 1-0 ο ΠΑΟΚ προηγείται με γκολ του Μοχάμεθ.
4: Και δεν πήδηξε κανένας παίκτης του Παναθηναϊκού.
3: Και βάζει φωτιά αυτό τώρα για τη δεύτερη θέση, έτσι.
4: Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, ναι, έχει το προβάδισμα αυτή τη στιγμή.
3: Υπάρχει να πάει για νίκη.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, να πάμε λοιπόν. Πες, Γιώργο.
2: Να πω κάτι ότι στην Καλαμαριά αυτή τη στιγμή, σήμερα με τα μηνύματα που έχουμε, έρχεται χιλιάδες κόσμος στην Καλαμαριά.
3: Για τη φιέστα στην
2: Τσανόβου. Για τη φιέστα στο Δημαρχείο, στη Δημαρχία της Καλαμαριάς, ο Απόλλων Καλαμαριάς, πρώτη θέση. Μάλιστα. Μαζί με τον Παθρακικό στα σαλόνια της Super League
4: 2. Πάμε στην Φιλαδέλφεια, στον Γιάννη Σαντουρινέο και τον Μπάμπη Παπάζογλου. Αλλάζει το σκηνικό, Μπάμπη. Παρεπιπτόντως,
5: ναι,
4: με τον κόλλο.
5: Αλλάζει γιατί τη σωματιά την έχει ο Παναθηναϊκός.
4: Ναι,
5: έτσι είναι, δεδομένο αυτό.
0: Ναι, στη Νέα Φιλαδέλφεια είμαστε, έχουμε συμπληρώσει το ημίωρο. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0. Η ΑΕΚ διαχειρίζεται μια κατάσταση. Προσπαθεί κάπως να μείνει πιο συγκεντρωμένη. Δεν είναι με ένταση στο παιχνίδι της. Απλά προστατεύει τους χώρους. Ελέγχει, προσπαθεί να ελέγξει το παιχνίδι. Δεν πλήρωσε τα λάθη της, ειδικά στο τέτα-τέτ του Ελκάμπη. Παραλίγο όμως και εκείνη να βρει γκολ στην άλλη πλευρά στο λάθος που κάνει ο Τζολάκης με τον Ζήνη. Τώρα ο Ολυμπιακός με τον Κωστίνια. Εδώ ο Μαρίν κόβει την μπάλα. Ενώ Πινέδα με τον Τσικίνιο τράκαρα μέσα στην περιοχή και τα λένε οι δυο τους. Μαρίν δίνει για τον Πίλιο. Ο Πίλιος για τον Ρέλβας, λίγο έξω από την περιοχή της ΑΕΚ. Ο Ρέλβας για τον Μπρινιόλη και ο Μπρινιόλη για τον Μουκουντή. Πάει ο Τσικίνιο να πιέσει εκεί τον Μουκουντή. Η ΑΕΚ έχει μια καθυστέρηση στον τρόπο που κάνει το build-up. Τώρα η μακρινή μεταβίβαση είναι λανθασμένη. Ο Πιρόλα ανοίγει το control, αφήνει την μπάλα για τον Κωστίνια, πιέζει ο Περέιρα. Κωστίνια κουβαλάει την μπάλα προς τα δεξιά για τον Ολυμπιακό. Περέιρα του βάζει κόντρα. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ από τον πανέξυπνο Αργεντινό. Ένας από τους παίκτες που στη τελική ευθεία στα μάτς των play-off έκανε την διαφορά υπέρ της ΑΕΚ. Και θυμίζουμε ότι ήταν και εκείνος που δημιούργησε και τη φάση με τον goal του Κοϊτά στο Καραϊσκάκης όταν η ΑΕΚ στην πρεμιέρα των play-off νίκησε τον Ολυμπιακό με 1-0. Ο οποίος κάνει το πλάγιο out, την μπάλα δεν φτάνει στο Γιώβιτς, αλλά κεφαλιά είναι προς τα πίσω. Νερέτσο με Γιώβιτς, ο Ζήνη δεν προλαβέ, ο Κωστίνια έδιωξε την μπάλα πλάγια στο χώρο της μεσάς γραμμής. Ένα πλάγιο out για την ΑΕΚ που κερδίζει μέτρα για να μεταφέρει παιχνίδι προς την περιοχή του Ολυμπιακού. Στο 32ο λεπτό ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0. Με τον Πίλιο δεν κάνει κίνηση κανείς να ψάχνει κάποιον συμπαίκτη. Ο Πινέδα, παρά το λάθος που έκανε, είναι ο πιο ρεξάτος και ο Κοϊτά. Άλλο ένα πλάγιο out με τον Κωστίνια να βγαίνει μπροστά από τον Γιώβιτς. Κοντά προς την περιοχή δηλαδή του Ολυμπιακού αυτό το κερδισμένο πλάγιο out. Και ο Πίλιος θα πάρει λίγα μέτρα φόρα. Ο Περέιρα δεν βγάζει την μπάλα έξω. Πέρασε και δεν το κατάλαβε και πάει ο Τσικίνιο γιατί υπήρχε έξτρα μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Πίλιος λοιπόν θα πάει σε απευθείας εκτέλεση αυτό το πλάγιο out στο 33. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0. Ο Πίλιος εκτελεί το πλάγιο out προς την περιοχή του Ολυμπιακού. Η μπάλα φτάνει στον Τσικίνιο. Τσικίνιο στο Ροτινέι που διώχνει για να βρει τον Ελκαμπή στον εκτό γήπεδο που είναι με τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή κάνει μια πολύ ωραία κεφαλιά πάσα, εξουδετέρωσε δηλαδή. Πάρα πολύ ωραία. Και εδώ είναι για τον Μαρίν που ο Μαρίν καθυστέρησε. Εδώ υπάρχουν διαμαρτυρίες και για φάουλ, αλλά θα σηκωθεί ο Μαρίν. Ο Νίκολιτς, έχω την αίσθηση ότι εδώ θα περίμενα τον Μαρίν να βγάλει αμέσως την μπάλα στο κενό χώρο για να φύγουν Ζήνη και Γιώβιτς μετά την επέμβαση του Μουκουντή. Που όχι μόνο εξουδετερός στον Ελκαμπή, αλλά έδωσε και πάσα στο Ρέλβας που έδωσε για τον Μαρίν ό,τι ανέβαινε η αμυντική γραμμή του Ολυμπιακού. Ένα παιχνίδι ισορροπημένο. Είπαμε, η ΑΕΚ δεν δίνει χώρο στον Ολυμπιακό για να τρέξει. Τον περιμένει, διαχειρίζεται και τις δικές της δυνάμεις. Τώρα πάει ο Περέιρα να πιέσει τον Κωστίνια και ο Ζήνη τον Ρέτσο. Η μπάλα θα φτάσει στον goalkeeper του Ολυμπιακού, στον Τζολάκη, ο οποίος θα κάνει μία μεταβίβαση. Ο Ρότα θα βγει πρώτος, έγινε το λάθος. Η μπάλα δεν φτάνει στο Γιώβιτς, ο Τσιπιόνι κόβει, ο Γκαρθία διώχνει. Και εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις με τον Ποντένσε, Μπάμπη.
5: Ο Ποντένσε πιταχύνει, του κάνει φάουλ, νομίζω τραβάει ο Ρότα και πέφτει. Εδώ είναι φάουλ. Εντάξει, ο Κολόμπο εδώ πέρα τη χάνει.
2: 2-0 εδώ, 2-0 Κολομύθου. Ο Ζήφκοβιτς σέντρα, Μύθου 0-2 μέσα στην περιοχή. 35ο λεπτό, ΠΑΟΚ διπλασιάζει τέρματά του με τον Ανέστη Μύθου. Να λοιπόν που Ανέστη Μύθου, δεύτερο γκολ για τον Πιτσιρικά μετά το γκολ που σημείωσε με την ΑΕΚ. Ο Ανέστης Μύθου σημειώνει και ξανά γκολ με ωραία παλιά για τον, από τον Ζίφκοβιτς. Η παλιά ξεκίνησε από τον Μπέλκα, πέρασε στον Ζίφκοβιτς. Αυτός έβγαλε σέντρα στον Μύθο, μόνος αφύλακτος.
4: Αυτό. Με σούτε. Χρήστο, η άμυνα του Παναθηναϊκού που ήταν στη φάση αυτή.
6: Απουσιάζει ο Καλάμπρια εντελώς από τη φάση, τον έχει αφήσει εντελώς μόνο του. Αργεί χαρακτηριστικά, είναι κάτι κουρασμένα παλικάρια. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός ήταν όλος μπροστά για την ισοφάριση.
5: Ναι. Έκανε πολύ καλό επιθετικό transition. Να πάρουμε λίγο για το φάουλ. Ο Ροντινέη σηκώνει την μπάλα, έχει φάλτσο. Περνάει ο Μπρινιόλι με δυσκολία μπροστά του Κωστίνια. Θα μαζέψει την μπάλα. Περνάει και αυτή η φάση, δεν έχει με τελική με την έννοια το αναγέμισμα, αλλά ήταν μια ακόμη απειλητική κατάσταση για το υπέρ του Ολυμπιακού, που όμως δεν μπορεί να βρει τον γκολ. Χρήστο, μπορείς να συνεχίσεις.
6: Η φάση αυτή είναι όλη η χαλαρότητα του Παναθηναϊκού σε σχέση με το παιχνίδι και εκφράζεται καθαρά από την καθυστερημένη επιστροφή του Καλάμπρια.
4: Ο Καλάμπρια, το είδα τώρα στο replay, κάνει και κίνηση προς τους άλλους. Λες και οι άλλοι έφταιγαν.
6: Ναι. Δηλαδή αργεί πάρα πολύ να γυρίσει, γυρνάει με αργό τέμπο και είναι εντελώς μόνος ο Μύθου σε ένα χώρο που είναι καθαρά ευθύνη του Ιταλού. Οπότε πολύ εύκολα κεραυνοβολεί σε ρυθμό προπόνησης τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Το Λαφών 2-0, γρήγορο, καθαρό προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ 10 λεπτά πριν το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου.
2: Σε 5 λεπτά ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει 2 γκολ.
6: Τρεις φάσεις, ένα σούτ του Κωνσταντέλια και άλλες 2 πήγανε μέσα.
4: Και έτσι αυξάνει πάρα πολύ την πίεση στον Ολυμπιακό. Επιστρέφουμε λοιπόν στη Νέα Φιλαδέλφια.
5: Η παλιά για τον Ποτέν διώχνει. Πήγε η κόντρα πάνω στο Ροντινέη. Το πλάγιο για την ΑΕΚ. Κοντά στο σημείο του κόρνερ, αλλά στην άμυνα. Των γηπεδούχων, ο κόσμος φωνάζει, το χέρι του ούτως ή άλλως. Η ΑΕΚ είναι αυτό που λέει ο Γιάννης, ένα συνδυασμός νομίζω Γιάννη. Δηλαδή και του Νίκολη σαν σχέδιο, δώστε του την μπάλα, θα βγούμε εμείς στο ανοιχτό γήπεδο, αλλά και λίγο και το κλίμα το πανηγυρικό. Ο Τσικίνιο κλέβει, ο Ποντένς, ο ωραίος συνδυασμός πάνε να βγάλει για τον Ελκαμπή. Σωστή τοποθέτηση ο Μουκουντή, σηκώνει την μπάλα για τον Γιώβιτς, κάνει το κοντρόλ. Αλλά δεν είναι καλή και η πάσα του Ρέτσου και κλέβει ο Περέιρα και βγαίνει αριστερά. Είναι κοντά τον Σιπιόνι, περνάει για τον Ζήνη, πέφτει ο Ζήνη, φάουλ από τον Κωστίνια. Εδώ διαμαρτύρεται ο Μεντιλή, υπάρχει είναι η φάση προηγουμένως που έλεγα για τον Ποντένς με τον Ρότα που δεν έδινε το φάουλ ο Κολόμπο. Θα είναι στο έδαφος ο Ζήνη, το φάουλ για την ΑΕΚ Γιάννη.
0: Ναι, είναι το τάκλινγκ του Σιπιόνι που είναι αντικανονικό πάνω στο Ζήνη από πίσω. Είναι φάουλ για την ΑΕΚ στα 5 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή, πλάγια και αριστερά. Εκεί που είναι και ο Πάκος του Ολυμπιακού. Ο Ρέλβας είναι πάνω στην μπάλα. Στο 37ο λεπτό στην Όλγουιν Αρένα. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0. Με τον Ρέλβας του ζητάει ο Μαρίν που είναι στην πλάτη του Τσικίνιο. Ο Ρέλβας αργεί να αποφασίσει. Θέλει να σηκώσει για το Ζήνη. Όχι καλά. Και τελικά ο Κωστίνια παραφορεί κόρνερ. Τα βάζει με τον Ρέτσο ότι δεν του μίλησε. Ουσιαστικά είναι δώρο της άμυνας του Ολυμπιακού αυτό το κόρνερ. Μπορούσε να ελέγξει ο Κωστίνια. Ήταν μακριά έτσι, αλλά δεν συνεννοήθηκαν οι αμυντικοί του Ολυμπιακού. Στο 37 άλλη μια στατική φάση για την ΑΕΚ που σίγουρα λείπει ο Βάργκα που είναι αποδέκτης πολλών επιθέσεων σε τέτοιες ενέργειες. Αλλά είναι μια ομάδα που έχει δουλέψει και πήρε αρκετά γκολ μέσα στη χρονιά. Μαρίν είναι στην εκτέλεση από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Για τον Κοϊτά που φεύγει, μπάλα θα πάει στον Πίλιο. Ο οποίος κάνει τη σέντρα προς το πρώτο δοκάρι, αλλά η μπάλα έφτασε στον Τζολάκι πάρα πολύ εύκολα, που θέλει να δώσει γρήγορα ταχύτητα και φεύγει στον ανοιχτό γήπεδο Ελκαμπή και είναι ο Ποντένσε. Ο Ποντένσε τώρα θέλει να βγάλει την μπάλα, η κόντρα βρίσκει τον Ελκαμπή, πήγε να κάνει έξοδο ο Μπρινιόλι που γύρισε πίσω. Καλύπτει όμως ο Πινέδα και οργανώνεται η άμυνα της ΑΕΚ, είναι σε θέση offside ο Ελκαμπή, οπότε τσάμπα κόπος όλη αυτή η διαδικασία.
6: Ωραία προσπάθεια. Στο 38 λεπτό. Ωραία προσπάθεια του Ζαρουρή, μια παραλίγο απάντηση του Παναθηναϊκού, ωραία κίνηση από το δεξί στα αριστερό, μπαίνοντας στην περιοχή. Η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του Παυλένκα, η πρώτη καλή στιγμή του Παναθηναϊκού μετά τα δύο απάνω τάκολ που δέχτηκε, είμαστε στο 39.
5: Να πω λίγο κάτι γιατί ήταν προηγουμένως και μια άλλη φάση του Ολυμπιακού, έχει βιαστεί πάρα πολύ να σηκώσει και δεν είμαι σίγουρος αν τη σηκώσει πρώτα ο βοηθός ή το δώσει το offside ο διαιτής, γιατί έχω την αίσθηση από το replay, δεν ξέρω και στο στούντιο αν το είδατε, ότι δεν υπάρχει offside. Δεν ξέρω τι άποψη έχετε εσείς αν το έχετε στο στούντιο, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ διαστική.
0: Από ό,τι είδα στο monitor δεν φαίνεται να υπάρχει offside, αλλά βέβαια έχει κυρίσει η άμυνα της ΑΕΚ.
5: Άλλο αυτό,
0: τώρα...
5: όχι Γιάννη, άλλο
0: έχεις δίκιο, δεν είναι offside. Δεν είναι offside, ναι, πρέπει να αφήσει τη φάση να εξελιχθεί.
5: Είναι η δεύτερη φάση που το κάνει ο βοηθός, ενώ είναι η οριακή φάση, κόνει τη σημαία και σταματάει τη φάση. Συνεχίστε παιδιά από τη λεωφόρο.
2: Εδώ στη λεωφόρο είμαστε στο 39-40, το 2-0 για τον ΠΑΟΚ. Είναι μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα με γκολ του Οσντοεφ και του Μύθου. Πάω τώρα με τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς τώρα, ωραία παλιά για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας μόνο στην περιοχή. Πέρασε μέσα. Τελικά τον κερδίζει τελευταία στιγμή η παίκτη του Παναθηναϊκού με τον. με τον Κυριακόπουλο, πλάγια για τον ΠΑΟΚ.
6: Πάει καλά στο επιθετικό τρανζίσιο. Ο ΠΑΟΚ πάει πάρα πολύ καλά. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ άργες επιστροφές.
2: Μην ξεχνάμε, Χρήστο, ότι είναι, και είναι τελευταία αγωνιστική.
6: Εντάξει, όλα μέσα να υπάρχει απογοήτευση. 50
2: παιχνίδια, κάθε ομάδα παίξει 50 με 55 παιχνίδια. Είναι καταποντισμένη η παίκτη. Κακά τα ψέματα.
6: Ναι, όχι, πολύ παραπάνω. Ο Παναθηναϊκός έχει παίξει κοντά στα 60. Παίξει 18 στην Ευρώπη και 36.
2: Να λοιπόν το λάθος. Σε Ζήφκοβι, σε καλή θέση. Για να δούμε. Μόνος. Παλιά για τον Πέλκα. Πέλκα στην παλιά από την πλευρά. Κωνσταντέλια, τελευταία στιγμή έκοψαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Με τον Πάλμερ Μπράουν εκεί, τελευταία στιγμή που η μπάλα καθαρίζει στα δίχτυα. Σώζει τον Παναθηναϊκό.
6: Η αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού είναι για κλάματα σήμερα. Πολύ κακή αμυντική λειτουργία. Πάρα πολλά φτηνά λάθη. Επιθετικά είναι, υπάρχει μια κινητικότητα, υπάρχει μια δραστηριότητα.
2: Με Ζαρουλή περισσότερο.
6: Ναι, ναι, είναι πολύ. Σε καλό βράδυ μέχρι στιγμή ο Ζαρουλή. Δηλαδή παίρνει μπάλα, ζητάει, δημιουργεί κάποιες ανησυχίες στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Αλλά ο Παναθηναϊκός, με ξέρει, στην τελευταία φάση ζωή έχει πολύ ώρα να απειλήσει. Είχε δύο απειλές στο πρώτο δεκάλεπτο. Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ έκανε τρεις ευκαιρίες, έβαλε δύο γκολ και απειλήσε τώρα πριν από λίγο με μια ακόμη σημαντική στιγμή. Αλλά πρόλαβε ο Πάλμερ Μπράουν την κεφαλιά του Κωνσταντέλια.
2: Ο ΠΑΟΚ θέλει να κλειδώσει με ένα γκολ ακόμη το αποτέλεσμα και να βλέπει, να ακούει μάλλον μόνο την Όλγουν Αρένα εκεί που θέλει ισοπαλία ή ήττα του Ολυμπιακού.
0: Πάμε στην Όλγουν Αρένα. 5 λεπτά ακόμη για να έχουμε ημίχρονο. Ξεσηκώνεται και ο κόσμος εδώ στην Νέα Φιλαδέλφια. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0. Πολλά λάθη από τον Ολυμπιακό. Τον έχει πνίξει το άγχος. Έχασε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Ελκαμπή. Η ΑΕΚ είναι πιο χαλαρή από ό,τι απαιτούν οι περιστάσεις. Είπαμε, είναι δύσκολο να το μαζέψεις. Αλλά τη δουλειά της τι κάνει. Να πάλι ο Πινέδα κάνει ένα λάθος και βγάζει τώρα το Ροντινέ στο ανοιχτό γήπεδο. Ροντινέ, ενώ περιμένει ο Ελκαμπή. Ροντινέ, το σούτ, την μπάλα στα δίχτυα. Και ο Ροντινέ βάζει τον γκολ στο 41. Κάνει το 0-1. Πάει και πανηγυρίζει μπροστά στους όπαδους της ΑΕΚ εκεί στην πλευρά των οργανωμένων. Ήταν γρήγορη αυτή η επίθεση του Ολυμπιακού. 2-1 και ο Ροντινέ. Που είναι αυτός που οδηγεί τον Ολυμπιακό.
5: Είναι ο σεντερφόρ του Ολυμπιακού. Είναι ο Κολτσίνς. Δεν βάζει ο Ελκαμπή, δεν βάζει ο Ταρέμι, δεν βάζει ο Ροντινέι. Αλλά ήταν πάλι ένα λάθος στην ΑΕΚ. Τη ΑΕΚ στον χώρο τη μεσαία γραμμή.
0: Που είχε κάνει στον Ελκαμπή.
5: Απλά αυτή τη φορά
0: ευκαιρία.
5: Η μπάλα βγήκε στον Ροντινέι και όχι στον Ελκαμπή να καθυστερήσει. Ο Ροντινέι πήρε όλα τα μέτρα, μπήκε στην περιοχή. Ωραίο το διαγώνιο σουτ. Εκεί δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο Μπρινιόλι. Έβγαλε τα προηγούμενα. Αλλά βάσει ροή στο αγώνα είναι δίκαιο αυτό το προβάδισμα του Ολυμπιακού βάσει ευκαιριών και βάσει ροή στο αγώνα. Αυτό που λέει και ο Γιάννης, ότι η ΑΕΚ είναι κάτι μεταξύ τακτικής, να δώσει την μπάλα στον αντίπαλο να βγει στον κοινό χώρο, αλλά και λίγο του κλίματος, του πανηγυρικού κλίματος, είναι δύσκολο να μείνει ανεπηρέαστος. Ο Ολυμπιακός είναι καλός όπως τα τελευταία παιχνίδια του στα play-off και βρίσκει το κόλ πάλι με τον Ροντινέι. Τώρα πια ξαναγυρίζει το προβάδισμα υπέρ του Ολυμπιακού και θα δούμε τι άλλο μπορεί να γίνει πρώτα σε αυτά τα 3 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, αλλά και γενικά στο παιχνίδι. ΑΕΚ τώρα αυτό είναι και ένα καμπανάκι για να αντιδράσει. Η βαθιά παλιά του Ρέλβας για τον Γιώβιτς θα πάρει την κεφαλιά, το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. Με τον Ορτέγκα στην επαναφορά στο 43ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός εδώ και ένα λεπτό προηγείται με τον γκολ του Ροντινέι, ο οποίος έχει βάλει πλέον συνεχόμενα γκολ. Έχει τα 3 τελευταία γκολ του Ολυμπιακού και τα 4 από τα 5 τελευταία. Είναι εκπληκτικό, έτσι. Αυτό που συμβαίνει με τον Βραζιλιάνο Μπακ, που όμως είναι εξτρέμο, όπως είπαμε, τη Λίμπαρ. Κερδίζει πάλι ο Ολυμπιακός, να το σηπιώνει και πάνε να βγει ο Ελκαμπή αργή. Είναι σε καλύτερη θέση ο Ρέλβας. Κάρτα στο Μουκουτί, γυρνάει τη φάση πίσω για φάουλ. Και είναι στο έδαφος ο Καρθία και ζητούν από το. Οι παίκτες του Ολυμπιακού, δεν είναι ο Καρθία, συγγνώμη. Ζητούν οι παίκτες του Ολυμπιακού να μπει το ιατρικό team. Α, είναι ο Ποντέντς. Για να δω λίγο.
0: Τσικίνιο.
4: Ο Τσικίνιο, ναι. Πάμε λοιπόν γρήγορα εμείς στο γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας μέχρι να συνέλθει ο Τσικίνιο με το καλό.
6: Μια βαθιά παλιά με στόχο το Σφιντέσκι προτρέχει ο Πολωνός. Εύκολη δουλειά για τον Παμλέκα που έχει βγει σαν λίμπερο στη γωνία της μεγάλης περιοχής και προλαβαίνει εύκολα την μπάλα. Στο 44 βρισκόμαστε. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2. Ο ΠΑΟΚ έχει κίνητρο. Έχει αποτελεσματικότητα τις φάσεις που δημιούργησε τις δύο τέσσερις στα δίχτυα. Ο Παναθηναϊκός τις δικές του αντίστοιχες καλές στιγμές τις πατάλησε. Μια μεγάλη επέμβαση από τον Παυλέκα στο 0-0 στο σούτ του Ζαρουρί. Ένα σούτ ταμπόρδα εκτός. Ένα άλλο του Σφιντέσκι επίσης εκτός τέρματος. Σε ένα γενικά φτωχό από μεγάλες ευκαιρίες παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ αποτελεσματικός. Τρεις φάσεις.
4: Ο Παναθηναϊκός, κατά τη γνώμη μου, Χρήστο, που συμβαίνει αυτό που μόλις περιέγραψες.
6: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που είναι χύμα στο κύμα εδώ και αρκετό καιρό, δεν έχει βαθμολογικό
4: κίνητρο. Δεν έχει καμία δικαιολογία όμως. Καμία δικαιολογία. Στα δικά μου τουλάχιστον τα μάτια. Τέλος πάντων, λοιπόν.
6: Δηλαδή, τι εννοείς ότι παίζει χαλαρά.
4: Η εικόνα του λέω συνολικά στα playoff για μένα.
6: Γενικά στα playoff δεν είναι μια ομάδα η οποία απογοητεύτηκε και αυτή τη αγωνιστική με την τον Ολυμπιακό. Δεν είχε στόχο. Έχει 9 απουσίες σε όλα τα παιχνίδια. Του λείπουν η κεντρική παραγωγική του χαφ. Δεν μπορεί να φτιάξει παιχνίδι. Και...
2: για να δούμε τώρα με τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα θέλει να περάσει. Τελικά κόβεται τελευταία στιγμή. Έξω την περιοχή η μπάλα με Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια κατά την μπάλα. Για τον Πέλκα πλασάρι. Τελικά κόρνερ από τον Λαφόν. Μόνος ο Πέλκας, αλλά το ψώνησε εκεί ο Λαφόν. Νόμιζε ότι θα πέσει από την άλλη πλευρά. Από τα 6 μέτρα ο Πέλκας αστοχή. Μεγάλη ευκαιρία για τον Πάκο.
4: Πολύ καλή ευκαιρία αυτή, Γιώργο. Ναι. Λοιπόν, να πούμε τελείως το ημίχρονο στην Αγγλία, Newcastle West Ham 2-0, που σημαίνει ότι ο West Ham πάει όλο και πιο κοντά στον υποβιβασμό της στην αγγλική Championship.
7: Και να δούμε το corner στη Λεωφόρο.
4: Να το δούμε το corner και μετά αμέσως στη Νέα Φιλαδέλφια.
2: Ζίφκοβιτς και Πέλκας κοντά στην μπάλα στο corner αυτό για στο 45 λεπτό. Σε λίγο θα δείξω το έξτρα χρόνο. Ο Πέλκας εκτελεί το κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά η μπάλα φεύγει out. Κεφαλιά εκεί από τον Οσντοεύ. Κάθε μέρα
4: πασκαλιά. Επιστρέφουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Έχουμε εκεί την κάρτα για τον Ποντένς.
0: Ναι, γιατί έχει βρει με τις τάπες στο γόνατο σαν καρατιά. Είναι, βέβαια, δεν έχει δύναμη. Γι' αυτό δεν αλλάζει και το χρώμα της κάρτας. Δεν έχουμε αναβάθμιση. Αλλά η αλήθεια είναι τον έχει βρει με τις τάπες στο γόνατο το Ρότα που σηκώνεται. Κίτρινη κάρτα λοιπόν. Έχουμε μπει στο πρώτο από τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Ροντινέη στο 41, που ο Ολυμπιακός αξιοποίησε ένα από τα λάθη στην αμυντική γραμμή της ΑΕΚ. Μαρίν εκτελεί αυτό το φάουλ. Ο Ζήνη δεν βρίσκει την μπάλα. Φεύγει τελικά από την περιοχή του Ολυμπιακού. Είναι ο Ρότα που τη μαζεύει και δίνει για το πίγιο. Μένει η ΑΕΚ ψηλά, ο οποίος σηκώνει προς την πλευρά που είναι ο Περέιρα. Περνάει η μπάλα, αλλά είναι σε θέση offside, οπότε αυτή η επίθεση για την ομάδα της ΑΕΚ σταματά. Άλλο ένα λεπτό έχουμε από τις καθυστερήσεις. Ο Ολυμπιακός που είχε τη μεγάλη φάση από τον Ελκαμπή από λάθος του Πινέδα, πάλι από λάθος του Πινέδα, κατάφερε να τρέξει ο Ροντινέη να πάρει μια επιθετική μετάβαση. Ο Ολυμπιακός 2-1-1 και ο Ροντινέη πήρε την προσπάθεια, τελείωσε από θέση μέσα δεξιά με ένα διαγώνιο πλασέ εξαιρετικά για τον Ολυμπιακό τη φάση. Νίκησε τον Πρινιόλη, έκανε το 1-0. Η ΑΕΚ είχε την ευκαιρία στο λάθος του Τζολάκη που δεν αξιοποίησε όταν ο Ζήνη επιχείρησε να του κλέψει την μπάλα και όταν τα κατάφερε από πλάγια θέση και δεξιά, αντί να ελευθερώσει την μπάλα σε ένα χώρο που ήταν συμπαίκτες του, επιχείρησε να τον περάσει για δεύτερη φορά και δεν τα κατάφερε. Η ΑΕΚ είναι στην επίθεση τώρα για τα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1 είναι με τον Ρέλβας.
2: Τέλος του πρώτου ημιχρόνου εδώ στη Λεωφόρο. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. 0-2 ΠΑΟΚ με γκολ.
0: Φοβερός Μαρίνα. Δούμε τώρα εδώ αυτή την επίθεση, Γιώργο. Κέρδισε δύο κόντρες. Ρότα χαμηλά για τον Κοϊτά. Όμως εδώ πάλι η πάσα δεν ήταν καλή. Ενώ υπήρχαν προϋποθέσεις για να βγει έξω στο ανοιχτό γήπεδο.
4: Λοιπόν.
0: Ανοιχτό κοντρόλ του Μουκουντή. Να δούμε αυτή την επίθεση. Yeah. Γιατί είχε και κάρτα ο Μουκουντή και βγαίνει ο Ολυμπιακός 3-1-3 με τον Ποντένσε να βγάζει τη σέντρα και ο Ρέλβας τελικά να βγάλει την μπάλα. Ανοιχτή άμυνα του Ολυμπιακού και ο Μαρίν θέλει να δώσει για τον Γιώβιτς. Γιώβιτς και πάλι για τον Μαρίν. Υπάρχουν προϋποθέσεις τώρα εδώ και ο Μαρίν από τα δεξιά. Μαρίν κρατά την μπάλα, τον ακολουθεί ο Καρθία. Μαρίν πλησιάζει. Μαρίν δεν έδωσε την μπάλα στο Κοϊτά. Η μπάλα θα φύγει πλάγια, νομίζω, τέλος πρώτου ημιχρόνου. Μπάμπη, το σχολείο σου.
5: Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος και έχει τις περισσότερες ευκαιρίες. Δικαίως προηγείται. Βρήκε τον γκολ με τον μόνιμο σκόρο του το τελευταίο διάστημα, τον Ροντινέη. Συνεχίζει πολύ καλές εμφανίσεις του, ξαναπαίρνει το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Η ΑΕΚ επιμένω ότι είναι μεταξύ της τακτικής του Νίκολιτς να δώσουμε μπάλα στον Ολυμπιακό, εμείς θα βγούμε στο ανοιχτό κήπεδο, αλλά και του πανηγυρικού κλίματος. Να θυμίσω όμως, Γιάννη, ότι στο αντίστοιχο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας του ποδοσφαίρου πάλι η ΑΕΚ είχε δώσει μπάλα στον Ολυμπιακό και είχε μπει καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Τότε ήταν 0-0 το σκορ. Και είχε χωρίς να δει κόλλ.
0: Ναι, και με άλλες εντάσεις.
5: Άλλες εντάσεις, αλλά είχε δώσει την ίδια στρατηγική. Οπότε θα περιμένουμε το δεύτερο ημίχρονο για να δούμε αν μπορεί να αλλάξει κάτι. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1 με τον κόλλ του Ροντινέη στο 41ο λεπτό.
8: Έρα Σπορ 101,8.
9: Θηλυτή, σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
10: Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς.
9: Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
11: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
12: ο Δίας σε καλεί.
7: το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
13: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
14: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
13: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
15: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
14: Ο ίδιος πειρασμός.
15: Και η ίδια απόλαυση.
13: Η δική μας απόλαυση.
15: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
13: Σ' αγαπώ, μαμά.
16: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
17: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ακούτε Era Sport.
19: Η Αντιγόνη ήταν.
20: Η Αντιγόνη.
19: Νόμιζα ότι πήγε στο στούντιο.
20: Όχι, είναι τα νέα σήματα που έχουμε.
19: Λοιπόν, θυμίζουμε ότι με βάση το πρώτο ημίχρονο, δηλαδή προβάδισμα του Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφια, προβάδισμα και μάλιστα με δύο τέρματα του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, ο Ολυμπιακός έχει 68 βαθμούς αυτή τη στιγμή, ο ΠΑΟΚ 66. Δεν βολεύεται δηλαδή.
20: Δεν έχει αλλάξει
19: ο ΠΑΟΚ,
20: κάτι.
19: Ναι, δεν βολεύεται ο ΠΑΟΚ με την εξέλιξη του αγώνα στην Allwyn Arena. Βεβαίως είναι πιο ανταγωνιστική ΑΕΚ απέναντι στον Ολυμπιακό σε σχέση με τον Παναθηναϊκό απέναντι στον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ κακή εικόνα, μην χρησιμοποιήσω άλλο χαρακτηρισμό.
20: Κοίταξε, και η ΑΕΚ δεν θέλει, δεν νομίζω ότι θέλει να μείνει χωρίς νίκη ή ισοπαλία.
19: Και δεν με νοιάζει,
20: γιατί ακολουθεί η φιέστα.
19: Δηλαδή, ναι, το καταλαβαίνω.
20: Κατάλαβα,
19: αλλά,
20: το λέω.
19: Εμείς πρέπει να εστιάσουμε αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ.
20: Ναι, είναι
19: το
20: οι δύο
19: θέλουν
20: που
19: οι υπόλοιποι. Δεν με νοιάζει. Να πούμε ότι έχουν μπει αρκετά γκολ παρότι νωρίς στην εκκίνηση των αγώνων του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Δηλαδή δεν έχει κλείσει ακόμα το ημίωρο και έχουμε. Θα σας πω τα μάτς που υπάρχει γκολ. Αθλέτικ Μπιλμπάο Θέλτα 0-1. Αθλέτικο Μαδρίτης Χιρόνα 1-0. Έλτσε Χετάφε 1-0. Οβιέδο Αλαβές 0-1. Ο Σασούνα Ισπανιόλ 0-1. Ρεάλ Σοσιεδάδ Βαλένθια 1-2 και Σεβίλη Ρεάλ Μαδρίτης 0-1 σημαίνει ότι γκολ δεν έχει μπει και δεν έχουμε σκορ δηλαδή στον αγώνα της Ράγιο Βαγεκάνο με την Βιγιαρεάλ και στον αγώνα της Λεβάντε με τη Μαγιόρκα. Μπήκαν φουριόζοι Ισπανοί σε αυτή την αγωνιστική, η οποία θυμίζω ότι είναι η 37η, άρα απομένει ακόμα μία για να τελειώσει η Ισπανική Λίγα και γίνεται χαμός, θα σας λέω, όπως γίνεται και σκοτωμός στην Αγγλία για την 8η θέση. Αν και νομίζω τελικά θα βγουν 9 ομάδες της... Α, μπήκε γκολ και στο
20: Ράγιο Βαγέκανο.
19: Στο Βαγέκας. Ναι, Ράγιο Βαγέκανο προηγείται 1-0 της Βιγιαρεάλ.
20: Και πολλά γκολ στο ντέρμπι Μπριζ Ουνιόν Σεν Ζιλουάς στο Βέλγιο, ημίχρονο.
19: Α, δεν είναι, είναι πάρα πολλά.
20: 3-0 η Μπριζ.
19: 3-0 στο ντέρμπι της χρονιάς.
20: Δεν έχει βάλει γκολ ο Τζόλης, έχει πάρει μια κίτρινη κάρτα. Αλλά στη βαθμολογία τώρα όπως έχει αυτή τη στιγμή η Μπριζ παίρνει το πρωτάθλημα. Έχει 53 βαθμούς. Η Ουνιόν μένει στη δεύτερη θέση με 49. 3-0 στο ημίχρονο.
19: Μάλιστα. Ενώ η Ουνιόν υποτίθεται ότι έκανε καλύτερη κανονική περίοδο, πάει όμως στο Ντεμαράζ. Η Μπριζ, η Μπρουζ, όπως την λένε, ναι, να τους πάρει τον τίτλο.
20: Η Φλαμανδία.
19: Ναι. Λένε, δεν έχω πάει δυστυχώς, ότι είναι η ωραιότερη τελικά πόλη του Βελγίου.
20: Δεν έχω πάει, δεν ξέρω να σου πω πάλι.
19: Οκ. Να το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Το τρίτο μάτς Το μάτς της πρόκρισης, δηλαδή στα ημιτελικά της Basket League ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη στη Sun Arena θα γίνει 25 Μαΐου, την μεθεπόμενη Δευτέρα, ώστε να έχει τελειώσει το Final Four
20: και να συμβαδίσει κοντά η ημερομηνίας με τα υπόλοιπα play-off.
19: Με τα παιχνίδια δηλαδή του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος σήμερα κέρδισε για δεύτερη φορά τη Μύκονο, φυσικά και προκρίθηκε. Θα υπάρχει ένα κενό που δεν βολεύει τις δύο ομάδες, μεγάλο, αλλά τουλάχιστον θα είναι πιο κοντά στις άλλες ομάδες των play-off. Είναι ένα κακό πρωτάθλημα όσον αφορά τον προγραμματισμό. Έχει απόλυτο δίκιο ο προπονητής του Άρη. Δεν γίνεται να ξεκινάς play-off και να έχεις 20 μέρες.
20: Απραξία.
19: 20 μέρες.
20: Απραξία. Αυτό δεν,
19: ναι, ναι, δεν είναι.
20: Πραγματικά.
19: Λοιπόν, να πούμε εδώ εχμές πολλές του Σάκοτα για τη διαιτησία στο σημερινό παιχνίδι, επειδή λέει δεν θυμάμαι, λέει, άλλη ομάδα στο παρελθόν να έχει εκτελέσει 20 ελεύθερες βολές το πρώτο ημίχρονο. Δεν το είδαμε το μάτς, δεν έχουμε άποψη. Αυτός, λέει, κατά τη γνώμη, ήταν ο καθοριστικός ρόλος για να παίζουμε μετά.
20: Ήταν φορτωμένοι όλοι οι ομάδες με 2-3 φάουλ από το πρώτο μισό.
19: Ναι,
20: ναι,
19: ναι.
20: Να θυμίσουμε τα μάτς.
19: Και ο Μίλησης, να πούμε, προπονητής του Άρη, ο Γκορ Μίλησης, είπε ότι αυτή η επιτυχία στην πραγματικότητα ανήκει στον οργανισμό του Άρη. Ότι αξίζαμε την νίκη, επειδή παίξαμε από την αρχή πολύ επιθετικά και δουλέψαμε πολύ σκληρά αυτές τις 20 μέρες για να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλό βαθμό ετοιμότητας. Τι πήγες να πεις?
20: Θα σου πω. Άρης και ΠΑΟΚ, Ηλία, τη νέα σεζόν με νέο πρόσωπο, θεωρώ. Ειδικά ο ΠΑΟΚ στο αγωνιστικό κομμάτι που έχει κλείσει για την μετακίνηση του Νίκα Λάθη.
19: Και άλλους,
20: αλλά και
19: τον
20: Μπανζίνα, ναι, από τον Προμηθέα. Έτσι.
19: Και άλλους πολλούς παίκτες. Βέβαια υπάρχουν θέματα στον ΠΑΟΚ. Είδατε τα μεγάλα μυαλά, οι ιστορικοί παράγοντες αποχώρησαν όλοι μαζί.
20: Όπως ο Νίκος Βεζερζής, ακριβώς ο Βασίλης Οικονομίδης.
19: Και ο Νίκος Μπουντούρης, αφού μιλούν ότι υπάρχει τρομερό πρόβλημα διχασμού στον, ναι, ΠΑΟΚ, ναι, και σημάδεψαν τις σχέσεις ΠΑΕ-ΚΑΕ, αλλά αυτό που δεν σημάδεψαν και μπορώ εγώ να σας το πω με άνεση, το γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά, υπάρχει μια πολιτική χρειά πίσω από αυτή την διχόνοια, γιατί άλλα πρεσβεύει ο Ιβάν Σαββίδης, άλλα ο
20: Τέλης Μιστακίδης,
19: ναι,
20: ακριβώς.
19: Το ξέρετε αυτό.
20: Ακριβώς.
19: Είναι πολύ συζητημένα, επαναλαμβάνω, αυτά τα ζητήματα, δεν ανακάλυψα εγώ την Αμερική.
20: Και μάλιστα ο Νίκος Βεζερτζής στην επιστολή που έστειλε όταν παρετήθηκε έκανε λόγο για αυτή την ενότητα που δεν υπάρχει στον ΠΑΟΚ, ναι, ειδικά στα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Έτσι.
19: Και ο Βασίλης Οικονομίδης ήταν που είπε ότι έχουμε στα επόμενα 100 να υπάρχει ενότητα. Κάπως έτσι τις μοιράζει τις δηλώσεις. Λοιπόν, ο Γιάννη Ξίνερ, για τους φίλους του τένις τώρα, νίκησε τον Κάσπερ Ρούτ στα 2 σετ στο τελικό της Ρώμης. Έφτασε σε ένα ιστορικό career Golden Masters. Είναι, θυμίζουμε, ο κορυφαίος τένις στον κόσμο αυτή την εποχή. Κέρδισε 6-4-6-4 τον Δανό σε 1 ώρα και 45 λεπτά. Είναι ο πρώτος τίτλος του εντός έδρας, δηλαδή επιτελικού εδάφους. Είναι ο πρώτος Ιταλός μετά τον Αντριάνο Πανάτα, που από πιτσιρικά σε 1976 είχε σηκώσει αυτό το τρόπαιο. Έχει πλέον στην κατοχή του Σίνερ, προσέξτε το αυτό, και τους 9 master τίτλους. Δηλαδή, έχει πάρει Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Μαδρίτη, Ρώμη, Καναδά, Σινσινάτη, Σανγκάι, Παρίσι. Αυτό το επίτευγμα το έχει μόνο ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς όμως το έκανε στα 31, το ενώ ο Σίνερ, που το συμπλήρωσε σήμερα, είναι 24 ετών. Δηλαδή τι εξέλιξη
20: από
19: έχουν κάποιοι αθλητές.
20: Από που περνάει σαρώνει, έτσι.
19: Το λέω αυτό, είναι το να με επιτρέψει στο σχόλιο. Υπάρχουν αθλητές σαν τον Σίνερ ή βεβαίως τον Αλκαράθ, που σε επίπεδο εξέλιξης έχουν συντρίψει στο δικό μου μυαλό την εξέλιξη που είχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στις, ναι, αντίστοιχες ηλικίες. Έχουν τρέξει με πολύ γρήγορους ρυθμούς, έχουν φτάσει σε μεγάλα επιτεύγματα που δυστυχώς ο Στέφανος δεν μπόρεσε. Να πούμε ότι ο Σίνερ έγινε ο πρώτος που κερδίζει 6 μάστες στη σειρά και ο δεύτερος μετά τον Αδάλ του 2010 που κατακτάει και τα 3 χωμάτινα χιλιάρια τουρνουά της σεζόν. Φανταστείτε ότι είναι η τέτοια κυριαρχία του αυτή την εποχή στο τένις που μετράει 34 σερί νίκες σε μάστερς και 29 σερί νίκες γενικότερα στο τουρ. Και επειδή είναι εκτός δράσης, θυμίζω, ο Αλκαράθ, πλέον έχει μεγαλώσει πολύ την απόστασή του στο ranking.
20: Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι νωρίτερα είχαμε παιχνίδια για την Super League, τα play-off στις θέσεις 5-8 ολοκληρώθηκαν με την έκτη αγωνιστική. Ο Άρης επικράτησε του Λεβαδιακού με 3-0. Ο Καντεβέρε άνοιξε το σκορ στο 65ο λεπτό. Ο Πέρες στο 72ο λεπτό πέτυχε το 2-0 μετά από ασίστ του Καντεβέρε. Και στο 80ο λεπτό ο Καντεβέρε διαμόρφωσε το τελικό 3-0. Εδώ έδωσε την ασίστ ο Πέρες. Ο Άρης με την νίκη του αυτή κατετάγει στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Βεβαίως ισοβάθμισε με τον Λεβαδιακό με 31 βαθμούς, αλλά ο Άρης πήρε την 5η θέση, ο Λεβαδιακός την 6η. Κανένα ενδιαφέρον όμως, είναι απολύτως μόνο το γόητρο και τίποτα άλλο. Στο άλλο μάτς, ο Όφη νίκησε τον Βόλο με 3-1. Ο Όφη πήρε την 7η θέση, αλλά έχει βέβαια το ευρωπαϊκό εισιτήριο, καθώς νίκησε τον ΠΑΟΚ στον τελικό του κυπέλου και θα παίξει στα προκριματικά του Europa League. Ο Βόλος τερμάτισε στην 8η θέση αυτού των play-off με 17 βαθμούς. Το σκορ στο Παγκρίτιο άνοιξε ο Φούντας στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Στο 15 ο Χουρτάδο ισοφάρισε για τον Βόλο. Ήρθε ένα πέναλτι εύστοχο από τον Έιρα στο 34ο λεπτό που έκανε το 2-1 σκορ, με το οποίο ολοκληρώθηκαν τα πρώτα 45 λεπτά, και ο Σενγγέλια στο 71ο λεπτό διαμόρφωσε το 3-1. Και επίσης, Ηλία, από σήμερα ξέρουμε και την ομάδα η οποία ακολούθησε την ΑΕΛ στην Super League 2. Είναι ο Πανσεραϊκός, ο οποίος αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τον Πανετολικό. Ο Πανετολικός προηγήθηκε στο σκορ με τον Γκαρθία στο 14. Ο Βόλνεϊ ισοφάρισε τον Πανσεραϊκό στο 65ο λεπτό. Όμως η ισοπαλία δεν έφτανε στον Πανσεραϊκό, καθώς πήρε βαθμό χθες ο Αστέρας Τρίπολης.
19: Ο Αστέρας, ενώ είχε πάρει μεγάλο κατήφορο στο τελευταίο κομμάτι της κανονικής περίοδου, στα play-off μισοαναστήθηκε τέλος πάντων.
20: Άντεξε, θα πω, ναι. Το πω εγώ.
19: Έκανε. Ωραία. Να πω εγώ, μάλλον θα σας το πω σε λίγο, μισό λεπτό.

0: Λοιπόν, εγώ να επαναλάβω για τον θρίαμβο, πρωτοφανή θρίαμβο για τα ελληνικά δεδομένα της Εθνικής Ομάδας Handball των Ανδρών που πήγε και κέρδισε σήμερα μέσα στην Ολλανδία, στο Ρότερνταμ για την ακρίβεια, 38-33 του Οράνιε. Πανηγυρίζει ιστορική πρόκριση σε τελική φάση παγκοσμίου πρωταθλήματος το 2027. Όταν λέμε 2027, προσέξτε, δεν είναι καθόλου μακριά, διότι η τελική φάση με 32 ομάδες θα γίνει στη Γερμανία 13 με 31 Ιανουαρίου. Δηλαδή σε 7 μήνες από τώρα. Είναι η δεύτερη φορά που προκρίνεται στην ιστορία της Εθνικής Ομάδας Handball των Ανδρών. Η πρώτη ήταν στην Τινησία το 2005, είχε φτάσει τότε μέχρι την έκτη θέση, παρακαλώ. Και να θυμίσουμε ότι αυτό που προέκυψε σήμερα και στα μάτια δικά μας ήταν τεράστια έκπληξη. Δύο νίκες επί της πολύ ισχυρής Ολλανδίας για τους αθλητές δεν είναι παρά πρόοδος, διότι θυμίζω ότι το 2024 για πρώτη φορά είχαν προκριθεί στην τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μόναχο. Άρα μας πάει η Γερμανία. Το έχουμε αυτό με το handball.
1: Να πω εγώ λίγο για την κολύμβηση που έχουμε σήμερα την τρίτη μέρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
0: Ο κόσμος ρωτάει, είναι και η τελευταία?
1: Όχι, ολοκληρώνονται αύριο οι αγώνες, Δευτέρα. Λοιπόν, σήμερα βλέπω που ξεχωρίζουν οι Δρασίδου, νικήτρια για ένατη φορά στα 50 μέτρα πρόσθιο, για δεύτερη φορά ο Ντούμας. Η Μαρίλια Δρασίδου έκανε 31-56, ανέβηκε για ένατη φορά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Open. Δεύτερη τερμάτισε η Νικόλ Πουλοπούλου με 32-04, τρίτη ανδρομάχητα σάκου του Ολυμπιακού. Στους άνδρες νίκησε για πρώτη φορά στο αγώνισμα ο Βαγγέλης Εφραίμ Ντούμας με 27-84. Επιβεβαίωσε το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Εφήβων που θα γίνει το 26 στο Μόναχο. Να πάλι το Μόναχο μπροστά μας, Ηλία. Το έλεγε και προηγούμενο.
0: Ναι, ναι, ναι, με το χάμπο.
1: Λοιπόν, η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου έκανε τον ντάμπλ στη σκηταλοδρομία 4x200 ελεύθερο. Στους άνδρες με τους Κώστα Στάμου, Κώστα Εγκλεζάκη, Βαγγέλη Μακρυγιάννη, Ανδρέα Βαζέο και χρόνο 7-18-38. Στις γυναίκες με Νικόλ Πουλοπούλου, Χρυσούλα Μπιτσάκου, Κυριακή Κοντού και Νικόλ Μάιερ με χρόνο 8-15-37.
0: Να, το τσιπά που σας έλεγα προηγουμένως, αύριο το απόγευμα αντιμετωπίζει στον πρώτο γύρο στο τουρνουά της Γενέβης, 250 βαθμούς δίνεται αυτό το τουρνουά, αντιμετωπίζει ο Στέφανος τον Γάλλο Ζιωβάνι Μπεκτσί Περικάρ, ο οποίος αυτό το μάτς μάλλον θα αρχίσει στις 3.30. Ο Στέφανος, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στο νούμερο 82 της παγκόσμιας κατάταξης.
1: Έχει πέσει πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ χαμηλά.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έχει χάσει αρκετές θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη. Να συνεχίσω λίγο με κολύμβηση. Καθώς ξεχωρίζει ότι η Δαμασιώτη σταμάτησε το σερί της Ντουντουνάκη στα 100 μέτρα πεταλούδα. Η Δαμασιώτη λοιπόν έκανε 57-51 και ήταν η νικήτρια. Η Ντουντουνάκη ακολούθησε με 58-31 και οι δύο επιβεβαίωσαν το όριο και την παρουσία του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 26 που θα γίνει στο Μόναχο, αλλά και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 27 στη Βουδαπέστη. Τρίτη στο αγώνισμα ήταν η Άννα Αυγούστα Βλάχου του Ολυμπιακού, νικήτρια στα 50 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 59-37, ενώ στους άνδρες είχαμε μία κούρσα που ανέδειξε δύο νικητές, ο 17χρονος Γιώργος Κάλανδρας του Ωκεανού που αγωνίστηκε πρώτη φορά ως έφηβος και ο Κώστας Στάμου του Παλαιού Φαλήρου. Έπιασαν μαζί το 52-94. Ο Στάμου είχε νικήσει τις δύο τελευταίες χρονιές. Πλησίασε πάρα πολύ το πανελλήνιο ρεκόρ του Φώτη Κολιόπουλου που κρατάει από το 2009 με 52-87. Κάτι άλλο.
0: Εγώ απλώ μια δυσάρεστη είδηση να μεταδώσω, ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 64 ετών ο Γιώργος Σαμαράς, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών στο Βόλεϊ. Και πάμε, έχουν επιστρέψει ομάδες στους δύο αγωνιστικούς χώρους. Δηλαδή,
1: ετοιμαζόμαστε για τη
0: Σέντρα. Στη Νέα Φιλαδέλφια και στην Λεωφόρο. Ξεκινάμε από Γιάννη Σαντορινέο και Μπάμπη Παπάζογλου.
2: Λοιπόν, έχουμε γυρίσει στη Νέα Φιλαδέλφια. Μόλις άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1 με το ωραίο γκολ του Ροντινέη στο 41. Αρκετά λάθη και από τις δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός αξιοποίησε το λανθασμένο γύρισμα του Πινέδα, έβαλε τον γκολ και τώρα είναι στην επίθεση. Αλλά ο Τσικίνιο καθυστερεί, περιμένει να ανέβει ο Ορτέγα. Ο Ορτέγα θα βγάλει τη σέντρα από τα αριστερά. Τρέχει ο Ροντινέη, μπάλα τον προσπέρασε. Θα φύγει πλάγια από την απέναντι πλευρά. Καμία αλλαγή, Μπάμπη, από τις δύο ομάδες. Ναι. Ο Ολυμπιακός βρήκε τον γκολ, αυτό που ήθελε για να προηγηθεί.
3: Κάποια στιγμή έκανε λίγο πιο εντατική προπόνηση. Είδαμε, μίλησε και με συνεργάτη μου με τη Λίμπαρο Έσε. Λογικό, αν πάει ειδικά έτσι το παιχνίδι, να τον βάλει κάποια στιγμή. Δεν έχει λόγο με τη Λίμπαρο, του πάει καλά το παιχνίδι του Ολυμπιακού, όχι μόνο από πλευρά σκόρ αλλά και από πλευρά εικόνα. Αγώνα, ο Ολυμπιακό το ελέγχει, έχει ευκαιρίε, είναι μια χαρά. Και λογικό και ο Νίκορη λίγο να δώσει παραπάνω χρόνο μέχρι να αρχίσει τι παρεμβάσει του, ξέρω εγώ, Βάρκα.
2: Στην Ανάπα βλέπαμε.
3: Τον είχε βάλει και στο μάτι του Ποδαλήματο, ναι, έχει βάλει τον γκολ.
2: Είδαμε τον Βάρκα να κάνει μια πιο έντονη.
3: Λογικό είναι και αυτό, λογικό.
2: Λοιπόν, ο Τσικίνιο να τακουνάκι μπάλα πάνω στον Πινέδα. Να χαμηλώσετε λίγο τη μουσική από το κοντρόλ. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Τα λάθη θα κάνει ο Πινέδα, ο οποίος, έχεις δίκιο, είναι ο πιο δραστήριος. Χάφτει δηλαδή τα περισσότερα τραξίματα σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο γενικά παίχτη της. Και να δούμε ένα πλάγιο για τον Ολυμπιακό στο ύψος της περιοχής. Σάικ από δεξιά με το σκόρερ του. Το Ροντινέι μας το 47. Συναγερμό στην άμυνα της, γιατί έχει πάρει φόρα ο Ροντινέι. Για να γεμίσει προς την περιοχή, η κεφαλιά προς τα πίσω, μόνος ο Μπρινιόλ εκεί θα σηκωθεί, κεφαλιά του Πιρόλα, δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Ιταλός κίπερ της ΑΕΚ να μπλοκάρει, δεν πάει γρήγορα να δώσει την μπάλα, δίνει στο Ρέλ Βάσμε, ο ψηλά υπέξη του Ολυμπιακού, τώρα ο Μουκουτί δεν έχει κάποιον αντίπαλο, πάει η μπάλα δεξιά στον Ρότα, ο Ρότα την κρατάει, παίζει τον άξονα για τον Πινέδα, ο Πινέδα στον Ρέλ Βάσ. Ο Ρέρβας αισθά στον πύλιο, κατάει την παλαγιά και βγάζει, πάνω να βγάλει την επίθεση, δεν είναι καλή, όμως εδώ είναι αποτελεσματικό το pressing, υπάρχει πλάγιο για τον Ολυμπιακό, γιατί η παλιά του πύλιου με βιασύνη δεν βρήκε τον Περέιρα, ήταν μακριά ο Αργεντινός μεσοεπιθετικό σάικ, το πλάγιο για τον Ολυμπιακό, λίγα μέτρα κατά τη μεσαία γραμμή, ο Ολυμπιακός ο οποίος έχει το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση, περιμένει αν μείνουν έτσι αποτελέσματα, αν πάρει τη δεύτερη θέση, θα περιμένει πια τι θα κάνει η Άστον Βίλα στο τελικό του Europa League και στο πρωτάθλημα, γιατί αν κατακτήσει το Europa League και μείνει τέταρτη στην Premier League, τότε ο Ολυμπιακός θα κερδίσει έναν γύρο, θα πάει στο τρίτο προκριματικό του Champions League. Αλλά όλα αυτά θα έχουν νόημα να τα συζητάμε μετά το τέλος των αγώνων, για να δούμε οριστικά ποιος θα είναι δεύτερος. Αυτό είναι αυτό και το μοναδικό διακύβευμα των αγώνων των play-off. Ο Ροντινέι, ένα ακόμη πλάγιο για τον Ολυμπιακό, δίπλα κοντά στο σημείο του corner. Παίρνει φόρα, παίρνει την μπάλα στην περιοχή, δεν είναι κανείς συμπαίκτης του, είναι μόνο ο Μπρινιόλι, μπλοκάρει, κάνει και νόημα στους συμπαίκτες του να φύγουν γρήγορα, ήθελε να ψάξει με ένα γέμισμα το Γιώβιτς ή το Ζήνι, αλλά δεν είχαν φύγει γρήγορα επιθετική της ΑΕΚ. Ο Μουγκουτί τώρα πάει σε build-up η ΑΕΚ με Ρότα, ο Κοϊτά κρατάει την μπάλα, είναι ανάμεσα σε δύο, κάνει την ισορροπία, δέει φάουλ, δεν δίνει κάτι ο Κολόμπο, από το μαρκάρισμα. Το στενό μαρκάρισμα Ορτέκα και Ποτένς. Ο Ορτέκα στην επαναφορά βγαίνει ο Ελκαμπή, κόβει ο Μουκουντή, θα πάρει ο Σιπιόνι και θα δώσει τον Πιρόλα. Και ο Πιρόλα πίσω με ασφάλεια στο Τζολάκι που βγαίνει εκτός περιοχής του Ολυμπιακού. Τώρα τρέχει ο Γιώβιτς να τον πιέσει. Η βαθιά παλιά με στόχο τον Κωστίνα παίρνει την κεφαλιά του και βάλει το σώμα ο Πίλιος. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Γρήγορα εκτελεσμένο προς τον Ρέλβας, ο οποίος πάει να παίξει κάτω, δεν περνάει το Σιπιόνι, κλέβει ο Ροντινέι, αλλά εκεί είναι ο Πίλιος να διορθώσει, σηκώνει για τον Ζήνι, ο Ζήνι με τον Ρέτσο, περνάει για τον Πινέδα, πάει να βγάλει γρήγορα τον Κοϊτά, δεξιά πίσω η μπάλα στο Ρότα, ο Ρότα κρατάει και πάει να παίξει παράλληλα, αλλά είναι κλεισμένοι οι συμπαίκτες του, γυρίζει το Μουκουντή και εκείνος με ψυχραιμία στο Ρέλβας, ο Ρότα κάνει νόημα στους συμπαίκτες να κάνουν κίνηση για να τους δώσει την μπάλα. Ο Κωστίνια κερδίζει, δεν είναι απρόσεκτη πάσα του, το ίδιο και του Περέιρα, και βγαίνει ο Ρέτσος να απομακρύνει εκείνο ο Ρέλβας που ελέγχει με ασφάλεια και παίζει κάθετα με τον Μάριν. Μάλλον για τον Ρέλβας, ο Ρέλβας κάθετα για τον Ζήνι. Ο Ζήνι πονημένος, ο Κωστίνια κερδίζει. Έλα, για
1: να πάρουμε λίγο μικρόφωνο στη λεωφόρο. Δεν φεύγει χαρούμενο όσο πάμε πάνω από το παιχνίδι, φεύγει με μυϊκό τραυματισμό, χάνει και τις διακοπές του ουσιαστικά, δηλαδή πάνω που περίμενε να ξεκουραστεί λίγο, αναγκαστικά θα περάσει ένα μεγάλο κομμάτι στα φυσιοθεραπευτήρια, γιατί αποχωρεί χωλένοντας, είναι φανερό ότι έχει μυϊκό πρόβλημα, πιθανότητα θλάση, πολύ έντονα ζωγραφισμένα τα σημάδια της απογοήτησης.
2: Χρήστο, να αναφέρουμε ότι θα μπει ο Βάρκα στο παιχνίδι, φουλ επιθετικό σχήμα για την ΑΕΚ, παραμένουν Γιώβιτς και Ζήνη, αλλά ο Περέιρα φεύγει τώρα, παίρνει το χειροκρότημα. Θα πάει ο Κοϊτά αριστερά, θα πάει ο Ζήνη δεξιά και Γιώβιτς με Βάρκα στην επίθεση. Ένα σχήμα που υπήρχε όταν η ΑΕΚ έκανε την ανατροπή και νίκησε τον Παναθηναϊκό και πήρε το πρωτάθλημα με 2-1 στο προηγούμενο παιχνίδι. Τελευταία φετινή παρουσία για τον Περέιρα. Θα δούμε αν του χρόνου θα είναι εδώ. Η ΑΕΚ τον θέλει, ο ίδιος θέλει. Υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να συνεχίσει ο Περέιρα Βοήθησε πάρα πολύ την άξιστη κατάκτηση του πρωταθλήματος. Άρα Γιόβιτς Βάρκα δίδυμο, Ζήνη δεξιά, Κοϊτά αριστερά, οι αλλαγές για την ομάδα της ΑΕΚ με το που άρχισε δηλαδή το δεύτερο ημίχρονο. ΑΕΚ Ολυμπιακός.
4: Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό πριν από λίγα λεπτά με τον Ζαρουή. Έκανε το σούτ, η μπάλα δίπλα από την εστία του Παυλέγκα. Η πρώτη καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό στο 51ο λεπτό.
5: Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο είναι ο πιο απειλητικός παίκτης Παναθηναϊκού, Ζαρουή. Είναι σε καλό βράδυ, φαίνεται, ζητάει μπάλα, αναστατώνει ένα του ΠΑΟΚ και έχει 3-4 καλές τελικές προσπάθειες, αυτά είναι καλύτερη του. Αλλά πέρασε πολύ κοντά στο αριστερό δοκάρι, διαγώνιο σουτ. Παυλέκα δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Σε μια αντεπίθεση βγήκε με πολύ ωραίο τρόπο και συνδυασμούς από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος με την έναρξη δεύτερου ημιχρόνου προχώρησε σε μια αλλαγή, βγήκε από το παιχνίδι ο Κοντούρης, μπήκε ο Ρενάτο Σάντσες για να γλυκάνει λίγο το παιχνίδι. Ενώ τώρα πάλι οι πράσινοι βγαίνουν μπροστά, ωραία η κομπίνα, αλλά η μπάλα δεν έφτασε σε πόδια πράσινα από μάκρυναν παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός έχει θέμα στο παραγωγικό του κομμάτι, του λείπει η γλυκιά πάσα και ψάχνει να τη βρει.
4: Ωραία παλιά του Κωνσταντίνα για τον Πέλκα. Πέλκα σε πάει λίγο.
2: Να πάρουμε λίγο μικρόφωνο τώρα στην Όλγονη Αρένα. Ενώ Ζήνη κινείται παράλληλα. Ζήνη το σούτι κόντρα, ενώ πήγαινε προς την εστία. Κατεβάζει ο Ποντένση και παραχωρεί πλάγιο. Πάει να πιέσει τώρα η ΑΕΚ. Στο 53, ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1, πλάγιο άτυγε για την ΑΕΚ από τα δεξιά με το Ρώτα. Ρώτα για τον Μαρίνο.
4: Ο Λαφόν λέει όχι στο σουτ του Μύθου προηγουμένως, η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ στο 52ο λεπτό.
5: Και ενώ είπαμε, λοιπόν, εδώ, δεν είπαμε ναι, ότι ο Ερνάντεθ πήρε τη θέση του Πάλμερ. Μπράβο.
2: Λοιπόν, ναι. Στο 53 η μπάλα είναι αριστερά για τον Πίγιο. Ο Πίγιο θα βγάλει τη σέντρα. Ο Βάρκα κεφαλιά out. Να η πρώτη επικίνδυνη επίσκεψη για την ομάδα της ΑΕΚ που δείχνει να ζωηρεύει. Ο Βάρκα πήρε την κεφαλιά, ήθελε να στείλει την μπάλα προς την αριστερή γωνία του Τζολάκη. Δεν είχε και τόσο καλή θέση, μου φάνηκε ο Τζολάκης, αλλά η μπάλα έφυγε του, πέρασε η σέντρα του Πίγιου, πήγε να βγει ο Τζολάκης. Ναι, ήταν εκτός θέσης.
6: Ήταν δύσκολο για τον Βάρκα, ναι, όμως, γιατί ήταν ο Πιρόλα κοντά του και δεν μπορούσε να την πάρει την κεφαλιά όπως ήθελε. Την πήρε όταν κατέβαινε από το άλμα.
2: Σωστό.
6: Γι' αυτό δεν πήγε και προς την αιστεία.
2: Καταπήλυσε η μπάλα και έφυγε έξω.
6: Αλλά εδώ δείχνει ότι η ΑΕΚ πάει να διδάσει αυτό που περιμέναμε δηλαδή και πριν την αλλαγή του Νικολίτσα.
2: Λοιπόν, στο 54 ΑΕΚ Ολυμπιακός είναι 0-1. Το πανηγυρικό κλίμα παραμένει, αλλά η ΑΕΚ πάει να δείξει ότι θέλει αγωνιστικά να τελειώσει διαφορετικά την βραδιά. Τζολάκης κάνει το βολέ, παίρνει την κεφαλιά ο Μαρίν, παίρνει την κεφαλιά ο Βάρκα και κερδίζει η ΑΕΚ εδώ προς στιγμή όμως από τον Γιόβιτς. Κόβει όμως Πινέδα, πολύ ωραίο στρωτό παιχνίδι από τον Μαρίν, μου κουντί για τον Ζήνη. Ο Ζήνη πήγε να πατήσει την μπάλα, έκανε λάθος και έχασε και τώρα είναι ο Ολυμπιακός. Και εδώ ωραίες συνεργασίες, τελευταία στιγμή το Ποντένσε τον έκοψε ο Ρώτα και ανεβαίνει ο Ολυμπιακός από τα δεξιά.
6: Με τον Κωστίνια να έχει μπροστά τον Πίλιο. Κωστίνια πάει να βρει χώρο να κάνει τη σέντρα. Τάκλιν του Πίλιου, πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Σδάει το πλάγιο, ο μπακ της ΑΕΚ τη βρήκε μετά στον Κωστίνια. Ήταν κοντά ο βοηθός διαιτητή. Ο Σιπιόν τώρα με την μπάλα την αφήνει ωραία με το σώμα του να περάσει και αφήνει στον Καρθία. Και ο Καρθία δίνει αριστερά στον Ορτέκα. Ο Ορτέκα κρατάει την μπάλα και πετάει την μπάλα εκτός γιατί έχει πρόβλημα ο Ποντένς. Άρα καθίνει το Μάρτιν. Καλή όμως και τον ΕΣΕ, αν βλέπω καλά, θα κάνει διπλή αλλαγή ο προπονητής του Ολυμπιακού. Γιάννη, θα ήθελα την άποψή σου. Έχω την αίσθηση ότι μόνο θα πρέπει να σκεφτεί και τον Ταρίμι. Δεν είναι ο Ελκαπή, δεν είναι το λέω για τις εφάσεις, για τις ευκαιρίες. Είναι και μακριά, νομίζω, και στον Ελκαπή.
2: Εντάξει, πάει να ελέξει, ναι, να ελέξει το κέντρο, καταλαβαίνω. Εντάξει, του Ποντένση είναι αναγκαστική να πει ο Μαρτίνς και με τον Αγίου.
6: Όχι, για τον Ταρίμι, ότι μήπως χρειάζεται και κάποια στιγμή ο Ελκαπή δεν είναι και τόσο μέσα στο παιχνίδι.
2: Υποθέτω ότι θα το κάνει, έτσι. Υποθέτω ότι θα το κάνει στο προηγούμενο
6: παιχνίδι. Πάντως υπάρχει διακοπή, δεν ξέρω αν θέλει να πάμε στη λεωφόρο.
0: Πάμε για λίγο στη λεωφόρο.
5: Στη λεωφόρο έχουμε κάποιες καλές στιγμές και για τον ΠΑΟΚ μια πολύ σημαντική ευκαιρία, την περιέγραψε ο Γιώργος.
4: Με τον Μπέλκα και μια ευκαιρία προηγούμενος. Για να τώρα τον
5: Πάνελ. Βγαίνει ο Ρενάτο Σάντσες μπροστά, κουβαλάει την μπάλα, πάει να τη σπάσει, έρχεται ο Σφιντέρσκι μέσα στην περιοχή. Απλώνει για τον Ζαρρή, σουτάρο Ζαρρή, κοντράρι, μπαλά πηγαίνει στον Ταμπόρδα, έχει χώρο, τη στρώνει πίσω, σουτ ο Τσέρν, μεγάλη επέμβαση από τον Παυλέγκα. Ωραία συνδυασμένη επιθετική προσπάθεια που σφίξει ο Παναθηναϊκού. Επιμένουν οι πράσινοι με τα μπόρδα να φέρνει την μπάλα για τον Τζέριν. Βλέπουμε ένα ωραίο παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο δίνει και λίγο πιο ανταγωνιστικός ο Παναθηναϊκός. Λίγο η αλλαγή του Ρενάτο Σάντσες που τον έβγαλε πιο μπροστά. λίγο και ο εγωισμός χάνει με κάτω τα χέρια στο πρώτο ημίχρονο 2-0. Κάτι πρέπει να κάνει και προσπαθεί να το κάνει, ρισκάρει λίγο. Αυτό δίνει χώρο στον ΠΑΟΚ να βγάλει κόντρα επιθέσεις και είναι καλό αυτό το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ το είδαμε σε δύο περιπτώσεις πόσο ωραία ξεδιπλώθηκε στην αντεπίθεση εκμεταλλευόμενος τις προωθήσεις των αμυντικών του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός στην άμυνα δεν έχει επιλογές, μετρημένα κουκιά είναι, δεν έχει παίχτες, είναι σχεδόν όσοι είναι διαθέσιμοι παίζουν. Γίνεται η σέντρα τώρα από τα δεξιά, ο Αντίνο θα κόψουν με Κετζιόρα. Υπέρχεται ο ΠΑΟΚ, πιέζει στο χρονικό αυτό σημείο ο Παναθηναϊκός. Είμαστε στο 56, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2 με τα γκολ του Οσντοεύ στο 30 και του Μύθου στο 35. Προσπαθεί ο Σφιντέρσκι, κερδίζει τις κόντρες, περνάει την μπάλα για τον Ζαρουρί. Παίζουν ένα περίεργο παιχνίδι μπροστά. Δεν υπάρχει στατικότητα. Αλλάζουν συχνά οι παίχτες μπροστά θέση. Πηγαίνει ποτέ σε τρεφόρο Ζαρουρί, ποτέ τα μπόρδα. Για να δούμε, βγαίνει τώρα Αντίνο από πλάγια δεξιά. Διευολίζει την άμυνα του ΠΑΟΚ. Περνάει την μπάλα για τον Ζαρουρί, που σεντράρει, κοντράρει ο Μπάμπα. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο από τα δεξιά στο 57. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2. Υπάρχει όμως ζωή στον πλανήτη Παναθηναϊκό. Υπάρχει μια αντίδραση, μια προσπάθεια να μπει ένα γκολ, να ξαναδώσει χρώμα στο παιχνίδι. Το ψάχνει. Είχε προηγουμένως μια πολύ καλή, πολύ καλά δομημένη επιθετική προσπάθεια με γρήγορες εναλλαγές της μπάλας. Τελικό σούτ από τον Τσέριν. Πολύ δύσκολη επέμβαση από τον Παυλέκα. Από τις ωραιότερες φάσεις του αγώνα και σε δημιουργία και σε εκτέλεση και σε απόκρουση. Εκτελείται το κόρνερ. Μακρινό ριμπάουτ από τον Ρενάτο. Θα κάνει μια ωραία αλλαγή παιχνιδιού από την άλλη πλευρά για τον Τσέριν, ο οποίος τρώνει την μπάλα για τον Ιταλό Καλάμπρια, θα κάνει την σέντρα στις κόντρες. Ο Ζίβκοβιτς πιάνει περισσότερο αέρα παρά μπάλα, οπότε η μπάλα μένει κοντά στην περιοχή, αλλά προλαβαίνει και βγάζει την κόντρα επίθεση ο Μύθου με το κεφάλι του Καλάμπρια, γυρνάει την μπάλα πίσω στα πόδια του Λαφών. Όλα αυτά στο 58, Γιώργο, το μάτς το 2-0 για τον ΠΑΟΚ, που δείχνει να έχει μια ηρεμία και μια σιγουριά στο παιχνίδι.
4: Δείχνει μια ηρεμία. Ο ΠΑΟΚ είχε δύο κλασικές ευκαιρίες με τον Μπέλκα στο δεύτερο ημίχρονο, στο 50 και 51, αλλά τελικά δεν καρφοφόρησε, δεν είναι ένα τρίτο γκολ για να κλειδώσει το παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός ψάχνει αντίδραση, ψάχνει κάποιο γκολ για να μπει στο παιχνίδι. Για να δούμε προσπάθεια τώρα για τον Σβιτεύσκι. Σβιτεύσκι στην πλάτη της άμυνας φεύγει σε καλή θέση ο Πολωνός. Πέφτει κάτω, συνέχεια παίζεται, λέει ο διαιτητής. Δεν είναι τίποτα. Ζητάει κάτι ο Σβιτεύσκι όμως.
5: Το είπαμε και πριν, είναι το στυλ του διαιτητή. Παίζει αγγλικό στυλ διαιτησίας. Δεν σφυρίζει αυτές τις επαφές. Ένας δικός μας πιθανόν το δίνει. Γιατί υπάρχει μια επαφή, αλλά από την αρχή έχει ίδια κριτήρια ο συγκεκριμένος διαιτητής. Το είπαμε και πριν στη διάρκεια του πρώτου μηχρόνου, αυτές τις φάσεις τις αφήνει να εξελίσσονται. Δεν σφυρίζει με το παραμικρό.
4: Βλέπω ένα παίκτη του ΠΑΟΚ, νομίζω Μύθου πρέπει να είναι. Είναι πεσμένο στο έδαφος, έχει κάποιο πρόβλημα στο πόδι. Πιθανό να έχει αλλαγή. Έχουμε διακοπή εδώ στη λεωφόρο. Στο 51 λεπτό.
5: Πάμε Φιλαδέλφια λοιπόν.
7: Έλα Γιάννη.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 59. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Ροντινέ από το 41. Ένα φάουλ που κέρδισε ο Μάρτινς και θα το εκτελέσει ο Πιρόλα κάτω από τη μεσαία γραμμή στην άμυνα του Ολυμπιακού προς την περιοχή της ΑΕΚ. Ο Ρότα θα κάνει την κεφαλιά, κατεβάζει ο Μαρίν. Ο Βάργα πάει πρώτος στην μπάλα, είναι από κοντά ο Πιρόλα. Κραέμει όρθιος ο Βάργα. Η προβολή είναι και ο Κωστίνια. Ακόμα ένα λάθος ο Ρότα κάνει το στοπάρισμα. Ελευθερώνει ο Γιώβιτς, εδώ τον σπρώχνει ο Ρέτσος και έχουμε ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή στον άξονα για την ομάδα της ΑΕΚ που κέρδισε ο Γιώβιτς από το αντικανονικό μαρκάρισμα του Ρέτσου στην εναέρια διεκδίκηση. ΑΕΚ Ολυμπιακός λοιπόν 0-1 με τον κόλ του Ροντινέ από το 41. Δεν έχουμε έτσι κάποια ιδιαίτερη φάση πέρα από την κεφαλιά του Βάρκα για την ΑΕΚ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ο Ρότα τώρα από τα δεξιά, τον ακολουθεί ο Μάρτινς. Ο Ρότα ελέγχει την μπάλα, ζητάει ο Μαρίν. Ο Μαρίν χαμηλά για τον Γιώβιτς, βάζει ωραία πλάτη ο Γιώβιτς. Ελέγχει την μπάλα, κλείνεται όμως από τρεις παίκτες του Ολυμπιακού. Πάει πλάγια και δεξιά έχει τον Ορτέγκα. Γυρίζει με το πω, θέλει να. Γιώβιτς, βάζει ωραία πλάτη ο Γιώβιτς. Ελέγχει την μπάλα, κλείνεται όμως από τρεις παίκτες του Ολυμπιακού. Πάει πλάγια και δεξιά έχει τον Ορτέγκα. Γυρίζει με το πω, θέλησε να περάσει για τον Μαρίν. Πήρε το πλάγιο out, του διαμαρτύρεται γιατί δεν είχε

0: ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Ο Ταμπόρδα με την πλάτη γυρισμένη στο τέρμα κάνει μια έξυπνη κίνηση. Η μπάλα περνάει από όλους, ξύνει το δοκάρι, βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του ΠΑΟΚ στο 60. Μια σημαντική απειλή για τον Παναθηναϊκό. Μετά την φάση του Τσέρνη δημιουργεί εδώ μια πάρα πολύ καλή στιγμή ο Παναθηναϊκός.
1: Από προσφορά πήγε την μπάλα ο Σάντζερ.
0: Από πίεση ψηλά, ναι, ναι. Και ήταν ωραίο τελείωμα με τον Ταμπόρδα να παίζει πολύ συχνά στη θέση του σεντερφόρ. Χαρακτηριστικό αυτό μας έχει δημιουργήσει μια εντύπωση από το ξεκίνημα του.
1: Ο Ιβανούσης πήρε θέση του Πέλκα για να δούμε. Ιβανούσης τώρα, Ιβανούσης για τον ΠΑΟΚ, για τον Οσδόεφ. Αλλά ότι μπήκε και ο Γερεμέγεφ στη θέση του Μύθου, ο οποίος τραυματίστηκε. Κωνσταντέλια, ωραία προσπάθεια. Για να δούμε, Κωνσταντέλια, μέσα στην περιοχή πλασάρει. Η μπάλα δοκάρει από την εξωτερική πλευρά και φεύγει out. Ωραία προσπάθεια από τον Γιάννη Κωνσταντέλια, χωρίς όμως να έχει τελική προσπάθεια έτσι όπως έγινε το σουτ. Και η μπάλα έφυγε out. Είμαστε στο 60, στο 61. Το 0-2 παραμένει εδώ στη Λεωφόρο.
2: Στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει ένα φάουλ στο 62ο λεπτό με τον Ρέτσο να γεμίζει δεξιά προς την εστία της ΑΕΚ. Παίρνει μια κεφαλιά ο Ελκαμπή. Κανένα πρόβλημα για τους γηπεδούχους γιατί παραπερνάει out. Ολυμπιακός όμως τον είχε και ο Γιάννης νωρίτερα, το ελέγχει το παιχνίδι. Θα έλεγε κανείς ότι είναι πάει ψηλοσβηστά, αλλά η ΑΕΚ σου δίνει την αίσθηση, σου δημιουργεί την αίσθηση ότι θα φορτσάρει, δηλαδή θα βρει κάποιες ευκαιρίες. Τώρα αν θα σκοράρει ή όχι είναι μια άλλη ιστορία, ή αν ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να βρει ένα δεύτερο γκολ. Ο Μάριν στη μεσαία γραμμή πέφτει πάνω το τσικίνιο, κερδίζει, αλλά με φάουλ για την ένωση. Ο Έσο διαμαρτύρεται, αλλά το φάουλ έχει δοθεί στον τσικίνιο, βάλει το σώμα του, στον χαφ της ΑΕΚ που είναι πάνω στην μπάλα. Ούτως ή άλλως ο Νίκολιτς παίζει μόνο τα επιθετικά όπλα, δεξιά ο Ζήνη, αριστερά ο Κοϊτά, Βάρκα και Γιώβιτς στην επίθεση στον center four. 4-4-2. Ο Μάριν γυρίζει στον Μουκουντή, τριγωνάκι με Πινέδα. Ο Πινέδα το κυνηγάει ο Μάρτινς που έχει μπει νωρίτερα στο παιχνίδι της Ποντένς, όπως και ο Έσε, αντί του Καρθία που κάνει καλό παιχνίδι. Ο Ισπανός αλλά παίζει συνεχόμενα μάτς και ήθελε και φρεσκάρισμα η μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού. Ο Ρέλβας παίζει κάθετα για τον Κοϊτά, βάζει πλάτη τον Κωστίνια και βγαίνει από αριστερά ο Κοϊτά, κρατάει την μπάλα. Κατάει ο Κοϊτά, πάει να βρει το σουτ με το δεξί, πέφτει στο έδαφος ο Κωστίνια, από μακρύν δεν υπάρχει κάτι. Φυσικά όλες οι φάσεις ελέγχονται από το ΒΑΡ. Ο Ρέλβας κάνει το γέμισμα, ο Πυρόλα θα απομακρύνει. Νέα κεφαλιά από τον Σιπιώνη κατεβάζει, ο Πινέδα γεμίζει με τη μία μάλλον. Ο Ζήνη παίρνει την κεφαλιά, ο Γιώβιτς παπέξει για τον Ζήνη, η κόντρα του Πυρόλα, κόρνερ. Καλή στιγμή εδώ για την ΑΕΚ, δεν έχουμε τελική, αλλά είναι αυτό που λέγαμε για νωρίτερα ότι η ΑΕΚ θα πιέσει. Θα βγάλει μια αντίδραση.
3: Ξύπνησε η έδρα, ξύπνησε η έδρα, είναι μεγάλο το στόπ του Πυρόλα. Ο Ζήνη έφερε πολύ ωραία την μπάλα μπροστά, ετοιμάστηκε να εκτελέσει, έκανε το σούτο Πυρόλα, κάνει σπουδαίο μπλοκ εδώ και δίνει την μπάλα κόρνερ. Άλλη μια στατική φάση για την ομάδα της ΑΕΚ από τα αριστερά, αλλά μπαίνει πια και το γήπεδο στην εξίσωση. Στο 64 ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1 από το πρώτο ημίχρονο με τον γκολ του Ροντινέη στο 41ο λεπτό. Ο Μαρίν είναι εκείνος ο οποίος θα εκτελέσει από τα αριστερά το κόρνερ. Πολλοί κόσμος είναι στην μικρή περιοχή.
1: Ωραία προσπάθεια. Περίμενε από λίγο. Ζαρουή τελικά διώχνει ο Παυλέγκα σε κόρνερ.
3: Πινέδα κρατά την μπάλα καθώς έβγαλε ο Ελκαμπή. Μπάλα θα πάει αριστερά καθώς επιμένει η ΑΕΚ με τον Μαρίν. Μαρίν θέλει να βγάλει την κόντρα. Είναι ο Πίος που κρατά την μπάλα και δίνει τώρα για τον Κοϊτά. Και ο Κοϊτά ανεβαίνει από τα αριστερά, τον ακολουθεί ο Ροντινέη. Χαμηλά η σέντρα, κόρνερ. Πλέον η ΑΕΚ αρχίζει και ανεβάζει ένταση. Παίρνει τον σφιγμό και πάει να πιέσει τώρα τον Ολυμπιακό μέσα από συνεχόμενες στατικές φάσεις. Άλλο ένα κόρνερ για την ΑΕΚ από τα αριστερά στο 64. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1. Είναι το κόρνερ από τον Μαρίνο. Πινέδα περιμένει
0: για την περιοχή. Μια απίστευτη χαμένη διπλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Πρώτα από τον Αντίνο, ο Παυλέκα βρίσκει μπάλα, βρίσκει, πρέπει να έχει βρει και δοκάρι και στην επαναφορά ο Ζαρουρί από τα 3 μέτρα σουτάρει λίγο πάνω από το δοκάρι. Πολύ μεγάλη φάση.
1: Δεν ξέρω αν πέρασε η μπάλα την γραμμή.
0: Ζητήσαν κάποιοι παίχτες.
4: Περιμένουμε αλλά το replay κι εμείς για να δούμε αν υπάρχει.
0: Δεν έχει περάσει
4: μπάλα τη γραμμή και δεν υπάρχει και δοκάρι τελικά.
0: Δεν βρήκε δηλαδή.
4: Ο Παυλέγκα βρίσκει και είναι εκτός εστίας ο Παυλέγκα, παιδιά.
5: Τεράστια ευκαιρία.
4: Ναι. Εκτός γραμμή, συγγνώμη.
0: Γιατί έρχεται και μετά ο Ζαρούρι που είναι σαν τη μήγαμε στο γάλα σήμερα, καταπληκτικός. Άλλη μια τελική προσπάθεια για τον Γάλλο.

0: Μαροκίνο, ο οποίος κάνει σήμερα έτσι μια πολύ καλή μεστή εμφάνιση. Του λείπει μόνο το κόλπο.
1: Γιώργο Παυλέγκα πρέπει να είναι ο MVP των play-off για τον ΠΑΟΚ.
2: Ο Παυλέγκα συν τον Κωνσταντέλια. Οι δύο MVP και μετά ο Ζήφκοβιτς. Αυτοί οι τρεις παίκτες.
1: Ναι, επειδή έχει παίξει και όλα τα μάτς, λέω. Ναι. Παυλέγκα, ναι. Okay,
2: ναι, έκανα τη διαφορά.
1: Ωραία,
2: τη διαφορά.
1: Πάμε πάλι πίσω στην Φιλαδέλφια. Θυμίζουμε 66 λεπτό. Η ΑΕΚ χάνει 0-1 τον Ολυμπιακό.
3: Και ο Νίκολιτς κάνει αλλαγές. Έφυγε από το παιχνίδι ο Πινέδα, μπήκε ο Ζωάο Μάριο. Έφυγε από το παιχνίδι ο Ζήνη, μπήκε ο Κουτέσα. 4-1-3-2 με τον Ζωάο Μάριο ανάμεσα σε Κουτέσα, Κοϊτά και δίδυμο μπροστά Γιώβιτς Βάργκα. Ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση. Ο Ροντινέι χάνει από τον Αρέλβας. Ο Κοϊτά προλαβαίνει τον Ορτέγα. Βγαίνει με φόρα στην μπάλα. Θέλει να δώσει για τον Κουτέσα. Κουτέσα διάζει τον Κοστίνια που κρεμιέται πάνω του και τον παρασέρνει. Κουτέσα κρατά την μπάλα και δίνει για τον Κοϊτά. Κοϊτά με μέτωπο. Κοϊτά ζητάει μπάλα ο Γιώβιτς. Κοϊτά κρατάει. Κοϊτά πλησιάζει. Κοϊτά μένει όρθιος παρά το σπρόξιμο. Μπαίνει προς την περιοχή. Άλλο ένα σπρόξιμο. Συνεχίζει ο Κοϊτά την μπάλα με τον Ορτέγα προς το σημαίακι του κόρνερ και τελικά ο Ορτέγα εδώ θα πάρει την μπάλα. Του βάζει καταπληκτικά την κόντρα και ο Κοϊτά. Φάουλ βλέπει ο διαιτητής. Δεν έχει δίκιο, αλλά και νωρίτερα ο Κοϊτά συνέχισε μια προσπάθεια με αλληπάλληλα σπροξίματα. Αυτό λέει και ο Μουκουτή στον Ιταλό διαιτητή τον Κολόμπο. Αυτό λέει και ο Κοϊτά. Είναι αυτό που είπε και ο Μπάμπης νωρίτερα. Πάει η ΑΚ να βγάλει περισσότερη ένταση. Πάει με τώρα τον Ζωάο Μάριο μπροστά από τον Μαρίν.
0: Έχουμε
3: να γίνει καλύτερη
0: πολύ
3: σύνδεση στη μέσα γραμμή.
0: Έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη πίεση από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κερδίζει κόρνερ. Έχει γενικά πολιορκήσει εδώ και 10 λεπτά την άμυνα του ΠΑΟΚ. Από σύμπτωση δεν έχει μπει τον γκολ. Η μία φάση διαδέχεται την άλλη. Πιέζει πάρα πολύ. Ο Καλάμπρια σουτάρει κόντρα και πάλι κόρνερ. Είναι έντονη η πίεση του Παναθηναϊκού στα τελευταία 10 λεπτά. Ο ΠΑΟΚ έχει γυρίσει πίσω. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αν ο Παναθηναϊκός με το ρυθμό που έχει βάλει ένα γκολ, θα έχουμε άλλο παιχνίδι στη συνέχεια. Το ψάχνει αυτό το γκολ, έχει πάρει ρίσκα, έχει απειλήσει, έχει χάσει δύο-τρεις πολύ σπουδαίες ευκαιρίες. Η μία η τελευταία με τον Αντίνο, πιο πριν δύο-τρεις με τον Σαρουρί, άλλο ένα σουτ του Τσέρν. Γενικά ένας τελείως διαφορετικός Παναθηναϊκός το κομμάτι του δευτέρου μηχρόνου που έχουμε δει μέχρι τώρα και κυρίως λόγω της συμμετοχής του Σάντσες στο παιχνίδι του, γλυκένει το παιχνίδι του. Γίνεται η εκτέλεση του κόρνερ και φαγιά από τον Ταμπόρδα σε άδεια εστία η μπάλα Τσέριν γκολ. 2-1. Φαινότανε, μύριζε, ψινότανε ότι ο Παναθηναϊκός έχει μπει με αέρα στα πανιά του από το 55 μέχρι τώρα. Σε αυτά τα 12 λεπτά έχουμε μια εικόνα αιχμαλωσίας του ΠΑΟΚ, μια φάση διαδέχεται την άλλη και τώρα σε φάση διαρκείας με την μπάλα να κολλάει μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ από κοντά ο Τσένης στο δεύτερο δοκάρι μετά τις πρώτες δύο αλλεπάλλες προσπάθειες με τον Παναθηναϊκό να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, απλώνει το πόδι, την περνάει από την τρύπα της βελόνας κοντά στο δοκάρι και τη στέλνει στα δίχτυα μετά από δύο διαδοχικές κεφαλιές. Το γκολ για τον Παναθηναϊκό και έχουμε χρόνο μπροστά μας, είμαστε στο 68. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-2, Γιώργο.
2: Ένα γκολ που δεν περίμεναν έτσι πως έγινε η φάση προηγουμένως με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να έχουν εγκατασταθεί στην αιτία του Παυλέγκα, πότε από δεξιά πότε από αριστερά. Μόνος ο Τσέριν από το δεύτερο δοκάρι ανενόχλητος εκεί, παρά την προσπάθεια τεσσάρων παίκτων του ΠΑΟΚ που κοίταζαν τον παίκτη. Η μπάλα πήγε στα δίκτυα.
1: Ο Κετσιόρα είναι ο μόνος τελικά που προσπάθησε να εμποδίσει.
2: Οι τρεις άλλοι κοίταζαν την μπάλα.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
2: Τώρα λοιπόν, τη θέση πήγε στους άνδρες, πήγε ο Κένι για να δούμε την προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ πώς θα αντιδράσουν. 2-1 το σκορ.
1: Πάμε πάλι πίσω στην Νέα Φιλαδέλφια.
4: Ο Ορτέγκα από αριστερά δεν έκανε καλή πάσα ο Μάρτινς γιατί υπήρχε ανοιχτό γήπεδο και δεν κάνει και καλό γύρισμα. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Σε ένα σημείο που πλέον η ΑΕΚ προσπαθεί να πιέσει με την αλλαγή του Κουτέσα Γιάννη, είναι ξεκάθαρο ότι πάει να δώσει και πλάτος και καλά κάνει, δηλαδή ζήνει από τη μία πλευρά, Κουτέσα από την άλλη, γιατί με το υπόλοιπο σχήμα δεν μπορούσε να δώσει τόσο πλάτος. Ο Κοϊτά έχει έρθει δεξιά, αριστερά
3: ο Κουτέσα και δίδυμο.
4: Ναι, ο Κοϊτά δεξιά, ναι, αριστερά ο Κουτέσα. Έλα.
3: Γιατί ναι, ο Ζήνη έχει γίνει αλλαγή και παίζει με δίδυμο Βάργκα Γιώβιτς αριστερά, Κουτέσα δεξιά.
4: Πηγαίνει πιο μέσα ο Ζήνη, από μόνος του. Δηλαδή,
3: μην μπερδεύεσαι με το Ζήνη, είναι ο Κοϊτά από τα δεξιά.
4: Όχι, λέω πριν, μέχρι να βγει ο Ζήνη που έπαιζε στα πλάγια, κόβε μέσα στην
3: εικόνα. Σωστό, σωστό.
4: Λοιπόν, η ΑΕΚ με ερώτητα από δεξιά παίζει κάτω για τον Κοϊτά, δεν είναι καλή πάσα, υπάρχουν αρκετά λάθη.
3: Τα ακούει ο Ρότα από τον Νίκολιτς πάρα πολύ έντονα, γιατί ήταν μια εύκολη πάσα. Ο Νίκολιτς τους ζητάει να συγκεντρωθούν. Δεν θέλει να χάσει το αίτητο σερί. Το είχε πει και με τις αλλαγές που κάνει, ουσιαστικά δείχνει και στην ομάδα του την επιθυμία.
4: Εδώ ωραία το μαρκάρισμα του Μάριν. Διαμαρτύρεται για φάουλ Ελκαμπή, αλλά έχει πάει με δύναμη ο Μάριν στο μαρκάρισμα. Κόβει όμως ο Έτσος πλάγιο για την ΑΕΚ. Λίγα μέτρα κατά τη μεσαία γραμμή με Κοϊτά να περιμένει η Ρώτα, το Ρώτα για να κάνει την επαναφορά ο μπακ της ΑΕΚ.
3: Ο Νίκολης του ζητάει να ανέβουνε. Ο Ρώτα δίνει για τον Ζωάο Μάριο που ζήτησε την μπάλα. Ο Ζωάο Μάριο πιέστηκε από τον ΕΣΕ, κρατάει, πάει προς τα πίσω και δίνει για τον Μουκουντή. Εδώ λειτουργήσε το πρέσ του Ολυμπιακού που ανεβαίνει ψηλά για να πιέσει. Ο Μπρινιόλι ανοίγει το κοντρόλ και δίνει για τον Ρέλβας που έχει χώρο. Φόρο Ντινέη πήγε να κόψει την πάσα στον πίο. Πολύ ωραία ο Ρέλβας για τον Ρώτα. Τρέχει ο Μάρτινς να τον πιέσει. Ο Ρώτα δέχτηκε το μαρκάρισμα. Το παιχνίδι παίζεται και ο Ρέτσος δίνει την μπάλα στο Τζολάκι. Ο Κολόμπο δεν το είδε και ο βοηθός δεν του είπε ότι υπήρχε φάουλ στο σπρόξιμο του Μάρτινς.
0: Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Πιέζει ο Παναθηναϊκός για τον Κολιτσοφάρη. Στις φάσεις διαρκείας προηγουμένως έγινε μια διεκδίκηση στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Η μπάλα φύγε πλάγια δεξιά με κέρδος για τον Παναθηναϊκό. Αντί για το φάουλ που ζήτησε επίμονα στην ανατροπή του Σουφιντέρσκι. Το κόρνερ που εκτελείται, η κεφαλιά προς τα πίσω. Η μπάλα μένει μες στην περιοχή. Δεν απομακρύνεται. Τουμπά, νέο γέμισμα και νέο κόρνερ. Πιέζει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός. Είναι τελείως διαφορετικό στο δεύτερο
2: 15 από το 55 μέχρι το 70 που είμαστε τώρα.
0: 15 λεπτά εχμαλωσίας. Είναι, ναι. Δηλαδή έχει πιάσει τον ΠΑΟΚ από το λαιμό, τον έχει στριμώξει το καναβάτσο και δημιουργεί τη μία σφιχτική πίεση μετά την άλλη. Δηλαδή βλέπουμε την μπάλα συνεχώς να μπαίνει στην περιοχή και έχει βάλει τον κόλλο, έχει χάσει δύο τις καλές ευκαιρίες, γίνεται πάλι εκτέλεση. Η μπάλα απομακρύνει το χέρι του Καλάμπρια και τώρα βγαίνει ο ΠΑΟΚ στην κοντραπίεση.
2: Βγαίνει
0: δύο
2: ο ΠΑΟΚ.
0: Με τρεις.
2: Δύο με τρεις. Ο Ζήφκοβιτς τώρα, ωραία παλιά, βγάζει τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας μόνος φάτσα με τον Λαφογιάννη μου Κωνσταντέλιας. Κωνσταντέλιας περνάει, πρασάρει, η μπάλα στα δίχτυα, 3-1 με τον Γιάννη Κωνσταντέλια.
0: Υπάρχει θέμα για offside.
2: Υπάρχει θέμα για offside.
0: Θα το δούμε, γιατί λέει ο διαιτητής έχουν πέσει πάνω του παίκτες Παναθηναϊκού. Στην πάσα που κάνει ο Ζήφκοβιτς για τον Κωνσταντέλια, αν είναι εκτεθειμένος ή όχι. Ο βοηθός δεν έχει σηκώσει τη σημαία.
2: Άρα θα υπάρχει VAR.
0: Θα το δούμε στο VAR, γιατί κάνει
3: goal! Goal στη Νέα Φιλαδέλφια! Goal στην Allwyn Arena! Κοϊτά βάζει ένα καταπληκτικό goal. Ισοφαρίζει σε 1-1. Έκανε ανάκτηση κατοχής ψηλά ο Ρώτα. Έκανε το παράλληλο γύρισμα. Εκτός περιοχής ο Κοϊτά κινήθηκε παράλληλα. Αποθέσει μέσα δεξιά και έξω από την περιοχή. Εξαπέλυσε ένα συρτό αριστερό δυνατό σουτ, το οποίο κατέληξε στην αριστερή γωνία του Τζολάκη. Η ΑΕΚ ισοφαρίζει σε 1-1 και υπάρχει χρόνος και για την ανατροπή σε ό,τι αφορά τις επιδιώξεις της ΑΕΚ, γιατί ο Ολυμπιακός είχε σταματήσει να παίζει και αρχίζει να κοιτάζει το ρολόι. Είπαμε, η ΑΕΚ έβγαζε σφιγμό, έβγαζε ένταση. Ο Νίκολης τους πίεσε, δεν θέλει να χάσει το παιχνίδι. Είναι η φιέστα της ΑΕΚ. Ο Κοϊτά βάζει ένα καταπληκτικό γκολ το 1-1. Κινήθηκε παράλληλα ο ΕΣΕ, δεν έκανε την προβολή ευνηδία στο Τζολάκη. Η μπάλα χαμηλά στην αριστερή γωνία του Τζολάκη. Ένα πολύ ωραίο γκολ. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1.
1: Έχουμε γκολ και στη Λεωφόρο, πάμε εκεί.
0: Δεν το ξέρουμε αν έχουμε γκολ, ακόμα περιμένουμε.
1: Ναι, γιατί... okay, αλλά.
0: Ναι, έχουμε πολλή ώρα που εξετάζεται. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν πρέπει να υπάρχει offside. Να ζητάει ο Παναθηναϊκός φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης στον Καλάμπρια. Στην αλλαγή.
1: Ποιος έχει σκοράρει, Χρήστο?
0: Ο Κωνσταντέλιας.
2: Θα το δει στο βάρο ο διαιτητής.
0: Το βλέπουν τόση ώρα, τον φωνάζει ο διαιτητής. Προφανώς ο βαρίστας προφανώς θεωρεί ότι υπάρχει κάτι αντικανονικό στον γκολ του ΠΑΟΚ. Οπότε καλεί τον διαιτητή να δει την φάση από την αρχή που
1: μάλιστα,
0: αλλάζει κατοχή.
1: Μάλιστα, πάει στην...
0: Και να το δει.
1: Και πάει στο
0: monitor, δει, είναι ναι, ναι, ναι. Και θα δούμε αν θα μετρήσει ο εκτογόλ. Αν μετρήσει θα είναι τεράστιο βήμα για τον ΠΑΟΚ να κόψει
1: είμαστε...
0: με το μαχαίρι την ανάσα του
2: ΠΑΟΚ. Το 73 προς 74 είμαστε.
1: Μάλιστα,
0: είναι
1: μας
0: μια καθόλου στιγμή,
1: τώρα...
0: στιγμή του αγώνα αυτή και περιμένουμε ναι. Αγωνία να δούμε αν θα μετρήσει το γκολ. Γιατί είναι ένα γκολ που έρχεται στη μεγάλη πίεση.
1: Ότι έχει κάνει φάουλ ο Κωνσταντέλιας τραβώντας τη φανέλα αντιπάλου του πριν πάρει την τελική πάσα.
0: Να το δούμε αυτό. Να το δούμε, να το δούμε. Εγώ δεν έχω replay.
1: Ναι, ναι, σας λέω ότι ακριβώς. Ναι. Είναι μια φάση ακριβώς κάτω από τη γραμμή της έντρας.
0: Καλάμπρια διαμαρτύρεται. Διαμαρτύρεται.
1: Έχει τραβήξει
0: υπάρχει,
1: τη φανέλα του αντιπάλου του παιδιού.
0: Υπάρχει φάουλ
1: ναι, ναι, ναι.
0: του Κωνσταντέλια, αυτό κοιτάει.
5: Και γι' αυτό τον αφήνει πίσω.
1: Ναι. Και... έτσι ξεπερνάει τον αντιπάλου, τραβώντας τη φανέλα.
0: Ναι, οπότε προφανώς αυτό θα δει ο διαιτητής. Για να δούμε τώρα πώς θα κριθεί αυτή η μονομαχία. Δεν μετράει το γκολ.
1: Ναι.
0: Παραμένουμε
1: μάλιστα.
0: Στο 2-1.
1: Ωραία.
0: Θα ήταν γκολ μαχαιριά για τον Παναθηναϊκό και τώρα είναι στην κόψη του ξηραφιού. Γιατί
1: μάλιστα.
0: Δεν μετέχει το γκολ.
3: Να πούμε εδώ ότι.
1: Να
3: πάρουμε μικρόφωνο τώρα εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Πιρόλα είδε κάρτα για το φάουλ που έκανε νωρίτερα. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Έχει μπει το γήπεδο στην εξίσωση. Έχει ξυπνήσει εδώ ο κόσμος. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Το γκολ του Ροντινέη από το 41 είναι παρελθόν. Το έκανε παρελθόν ο Κοϊτά στο 72. Με ένα πολύ ωραίο γκολ. Κοϊτά που είχε βάλει και το γκολ της νίκης στο Καραϊσκάκη, ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Κοϊτά.
1: Για να ενημερώσω
3: τώρα να δούμε λίγο την επίθεση.
1: Πλάνο, είναι πάρα πολύ ο κόσμο σέκα έξω από το γήπεδο, καπνογόνα κτλ.
3: Ο Ολυμπιακός δείχνει να μην μπορεί να ακολουθήσει αυτή τη στιγμή την ένταση και το ρυθμό τη ΑΕΚ. Ζωάο Μάριο για το Ρότα. Ο Ρότα κινείται από τα δεξιά. Περνάει πολύ ωραία για το Κοϊτά. Κοϊτά πατάει στην περιοχή. Κοϊτά με 2-3 παίκτε. Κοϊτά! Το σούτι κόντρε. Χάθηκε ευκαιρία γιατί ο Κοϊτά ήθελε να κάνει το μαγικό. Περίμενε 3 συμπαίκτε του ελεύθεροι και θα μπορούσε εδώ η ΑΕΚ να βρει γκολ που θα έκανε άλλη μια ανατροπή. Έχει 5 ανατροπέ συνολικά στη σεζόν. 3 στο πρωτάθλημα, 2 στην Ευρώπη. Ο Μαρίν εδώ γλίστρησε σε μια τρίπλα πάνω στον Μάρτιν. Ο Μάρτιν δεν είδε τον Ταρέμι που έχει μπει στη θέση του Ελκαμπή. Ο Έσε τώρα κρατά την μπάλα για τον Ολυμπιακό. Αλλάζει με τον Σιπιόνι. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Άλλα 15 λεπτά στην All Win Arena. Ακούτε τι ακριβώς γίνεται με τον Μάρτιν. Ο Ρότα τσιμπάει την μπάλα και θα έχουμε πλάγιο άκου με τον Ολυμπιακό που ψάχνει μπάμπη αντίδραση τώρα. Έτσι.
4: Ναι, εννοείται. Καταρχάς πολύ ωραίο το γκολ του Κοϊτά που είχε σκοράρει και στο Καραϊσκάκη. Μην ξεχνάμε στην νίκη της ΑΕΚ. Αλλά σίγουρα το momentum τώρα το έχει η ΑΕΚ. Ενώ ο Ολυμπιακός έδειχνε να το ελέγχει πλήρως το παιχνίδι, έλεγα ότι θα υπάρξει αντίδραση στην ΑΕΚ από τη στιγμή που μπήκε το γκολ. Όπως είπες, μπήκε ακόμη περισσότερο κόσμο στην εξίσωση. Ο Ολυμπιακός τώρα ψάχνει οπωσδήποτε γκολ γιατί με τα αποτελέσματα όπως είναι τώρα μένει τρίτος. Ο Έσε κρατάει την μπάλα, δίνει στο Σιπιόνι. Ο Σιπιόνι πάλι για τον Έσε. Ο Έσε πλησιάζει προς την περιοχή της ΑΕΚ, παίζει κάτω για τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς ψάχνει το σουτ, η κόντρα. Η μπάλα βγαίνει εκτός περιοχής, υπάρχει offside νομίζω, τι έχει δώσει.
3: Offside.
4: Ναι, offside έχει δώσει, έχει σηκώσει το χέρι του, άρα υπάρχει offside στην προηγούμενη φάση του Ολυμπιακού. Η κατοχή και πάλι για την ΑΕΚ όλα αυτά στο 77ο λεπτό της αναμέτρησης.
3: Βλέπω τα πλάνα τώρα από τη συνδρομητική, παιδιά συνολικά στη Φιλαδέλφια, μη σας ακούστε εντυπωσιακό το νούμερο.
1: Δεν θα εντυπωσιάσει κανένα νούμερο.
3: Κόσμος, έτσι.
1: Πόσο?
3: Περίπου 100.000 ναι. Συνολικά. Εδώ
1: γι' αυτό σε διέκοψα εγώ προηγουμένως για να πω πόσο
3: πάνω από 35 πρέπει να είναι εδώ. Δηλαδή είναι ασφυκτικά γεμάτη η All Win Arena. Ναι. Και η πλατεία του Αετού τριγύρω είναι ασφυκτικά και οι γύρω περιοχές. Ναι, πλέον έχουμε μια άλλη ατμόσφαιρα και εικόνα πια στο παιχνίδι.
4: Ο Ολυμπιακός από δεξιά με τσικίνιο. Δεν έχει άλλη επιλογή. Επιτίθεται. Κάνει το γέμισμα. Η κεφαλιά του Ρέλβα. Μπάλα πλάγιο για τον Ολυμπιακό τυπλοσυνάκι του κόρνερ από δεξιά. Όπως επιτίθεται η Ερυθρόλευκη με τον Τσικίνιο, περιμένει, θα αφήσει τον Κωστίνια, ναι, θα αφήσει τον Κωστίνια, μπήκαμε στο 78 λεπτό και ο Κωστίνια θα αφήσει για τον Ροντινέη για ένα γέμισμα με την επαναφορά από το πλάγιο.
0: Να φάω σε καλό σημείο για τον Παναθηναϊκό, για σέντρα, όχι για άμεση απειλή, θα εκτελέσει τα μπόρδα κοντά στην πλάγια γραμμή, περίπου 10 μέτρα έξω από τη γωνία της μεγάλης περιοχής από τα δεξιά. Ο Παναθηναϊκός επιτίθεται στην εστία που βρίσκεται μπροστά από τη θύρα 7, την άδεια θύρα 7, δεν έχει πάρει κόσμος εδώ για να πουσάρει τους γηπεδούχους. Γίνεται η εκτέλεση, βγαίνει ο Παυλέκα εύκολα, σηκώνει τα χέρια, μπλοκάρει, θα ψάξει να βρει κάποιο συμπέκτη του μπάσκετ, δημιουργηθούν συνθήκες αντεπίθεση για τον ΠΑΟΚ, αλλά υπάρχει καλή επιστροφή από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, δεν είναι εύκολη η επιλογή. Οπότε πάει σε σετ παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ με την μπάλα να ξεκινάει από την περιοχή του, ο Καλάμπρια με το στήθος γυρνάει στο λαφόν. Όλα αυτά στο 78 το μάτς στην κόψη του Ξεραφιού. 2-1 μεν ο ΠΑΟΚ μπροστά στο σκόρ. Καμία σχέση αυτή η εικόνα νοτερότητας που είχε χτίσει στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημιχρόνο είναι πολύ καλύτερος, πολύ διαφορετικός. Έχει μείωση στο σκόρ, έχει χάσει ευκαιρίες, έχει πιέσει, έχει απειλήσει. Γενικά θα έλεγα ότι έτσι όπως πάει το μάτς δεν θα πρέπει να εκπλαγούμε αν δούμε κάποια ανατροπή από 0-2 σε 2-2 όπως το είχε κάνει ο Παναθηναϊκός με 10 παίκτες στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Άσχετα αν δεν μπόρεσε να το κρατήσει γιατί τέχτηκε γκολ με πέναλτι στην τελευταία φάση του αγώνα. Μπροστά ο Καλάμπρια αφήνει για τον Αντίνο και πάλι Καλάμπρια. Πολύ επιθετικός ο Παναθηναϊκός. Η είσοδος του Ρενάτο Σάντσες τον έχει γλυκάνει χωρίς να κάνει κάτι φοβερό και τρομερό. Ο Πορτογάλος να πει δηλαδή ότι κάνει καμία τρομερή ασίστη, καμιά σόλο.
2: Έδωσε άλλον αέρα.
0: Αλλά ακριβώς ηρεμεί τον παιχνίδι του Παναθηναϊκού, μοιράει σωστά την μπάλα, βρίσκει πάντα τον ελεύθερο παίχτη, του δίνει ένα καλό επιθετικό τέμπο και φαίνεται πόσο πολύ έχουν λείψει τον Παναθηναϊκό αυτές οι απουσίες. Δηλαδή δεν έχει Μπακασέτα, δεν έχει Ρενάτο Σάντσες εδώ και ένα μεγάλο κομμάτι των πλέον. Δηλαδή παίχτες που μπορούν να το γλυκάνουν το παιχνίδι και να του βγάλουν τις μπαγιές στους επιθετικούς.
2: Πληρώνει τις τρεις ευκαιρίες κλασικές.
4: Να πάρουμε το μικρόφωνο στην Φιλαδέλφεια γιατί έχει κερδίσει ένα φορά ο Ολυμπιακός με γέμισμα. Και μπήκε ο Μπιανκόν αντί του Κωστίνια και ο Ανδρέ Λουίς αντί του Σιπιόνι. Ο Τσικίνιο θα παίξει πιο πίσω. Φουλ επίθεση από τον Μεντιλίμπαρ για να βρει ο Ολυμπιακός γκολ στην Νέα Φιλαδέλφεια. Για να δούμε την εκτέλεση του φάουλ στο 80 λεπτό. Ο Ροντινέη εκτελεί κεφαλιά προς τα πίσω. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Δεύτερο για τους Ερυθρόλευκους. 4. Έχει η ΑΕΚ πρώτο για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο. Τρέχει ο Ροντινέη για αυτή την εκτέλεση στο 80 λεπτό. λογικά θα είναι ο Λουίς δεξιά, αριστερά ο Μάρτινς στην επίθεση του Ολυμπιακού. Θα δούμε πως θα πάει ο σχηματισμός. Για να δούμε, ο Ροντινέη εκτελεί, μάλλον ο Λουίς θα πηγαίνει κοντά στον Ταρέμι, εκτελεί ο Ροντινέη, η κεφαλιά, η κόντρα, η μπάλα στον Πρινιόλι. Κανένα πρόβλημα για τον Ιταλό goalkeeper της ΑΕΚ. Με τη συμπλήρωση 80 λεπτών αγώνα, ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, Ροντινέη 41, Κόιτα 72, η σκόρερ.
3: Με τον Μουκουτί τώρα να παίρνει την πασά από τον Πρινιόλι, κάνει ένα βολέ. Είναι ο Γιώβιτς, αλλά γίνεται το λάθος. Και τώρα είναι ο Ζωάο Μάριο και υπάρχουν προϋποθέσεις εδώ. Και ο Ζωάο Μάριο δίνει για το Κουτέσα. Και ο Κουτέσα πάει στο ένα εναντίον ενός με τον Ροντινέη. Κουτέσα πλησιάζει την περιοχή. Κουτέσα από τα αριστερά. Κουτέσα δίνει πολύ ωραία για τον Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο καθυστέρησε.
0: Γκολ! Γκολ για τον Παναθηναϊκό 2-2. Σας το λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν το βάζει κάτω. Πρώτη κεφαλιά από τον Σφιντέρσκι. Πολύ μεγάλη επέμβαση από τον Παυλέγκα. Και όπως ερχόταν σαν τρέιλερ, ο Ταμπόρδα με ένα κεραυνό τεινάζει τα δίχτυα του ΠΑΟΚ. Το μάτς από το 0-2, από την απόλυτη περιοχή του ΠΑΟΚ στο 2-2, και με τη φόρα που είχε ο Παναθηναϊκός, διόλου απίθανο για να το πάρει κιόλας. Είναι εξαιρετικός
1: ο Παναθηναϊκός. Και αυτομάτως ο ΠΑΟΚ, Χρήστο, πέφτει πάλι κάτω από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι. Αυτομάτως τώρα το ειστήριο της Champions League πηγαίνει στον Ολυμπιακό χωρίς να χρειαστεί να κάνει κάτι. Εκτός και αν το ΠΑΟΚ.
1: Μου θυμίζει η εξέλιξη των Κυριακάτικων Αθηναγωνών την προηγούμενη Κυριακή. Χρήστο, σαν να έχουμε μια επανάληψη, αλλά με άλλους πρωταγωνιστές και με άλλη στόχευση.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι ανοιχτή η σειρά. Οι αδιάφοροι βαθμολογικά δεν είναι αδιάφοροι στο παιχνίδι. Φάνηκε μια εικόνα του Παναθηναϊκού λίγο σαν χαλασμένη ξεκούρτιση λατέρνα σε κάποιο σημείο του πρώτου μικρού, αλλά είναι αγωνιστική λόγη. Δεν είναι ότι δεν ήθελε να χτυπήσει το παιχνίδι, και αυτό θα μας το ξεκάθαρα στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Και τελείως διαφορετική εικόνα των δύο ομάδων στο δεύτερο μέρος.
0: Με το που μπήκε ο Ρενάτο Σάντζες μέσα, πώς άλλαξε όλο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Απευθείας δηλαδή, βγήκε άλλη ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Οι τέσσερις ευκαιρίες του Πέλκα σημάδευσαν το παιχνίδι, διότι από το 0-2 με Πέλκα, τέσσερις φορές ο Πέλκα. 2 στο πρώτο μήχρονο, 2 στο δεύτερο μήχρονο, από το 45 μέχρι το 50. Αυτές ήταν οι ευκαιρίες που σημάδευαν τον ΠΑΟΚ που δεν μπορούσε να καθαρίσει το παιχνίδι. Και με τον γκολ που δέχτηκε το πρώτο, έβαλε το Παναθηναϊκό στο παιχνίδι και έτσι όλα ανατράψαν μέχρι στιγμή.
1: Ωραία, επιστρέφουμε στην Νέα Φιλαδέλφεια. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1 στο. Τώρα που συμπληρώθηκαν 82 λεπτά αγώνα.
3: 82 λεπτά αγώνα στην Allwyn Arena. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Στην ΑΕΚ μετρούν αντίστροφα για να ξεκινήσει το πάρτι και η φιέστα της κατάκτησης του τίτλου. Ο Ολυμπιακός προφανώς νιώθει πιο άνετα τώρα ακούγοντας τα νέα από τη λεωφόρο. Κοϊτά περνάει την μπάλα τον Ορτέγα που κόβει με δυσκολία. Μαρίν για την ΑΕΚ που μένει στην επίθεση. Πήγε να περάσει για τον Γιώβιτς, δεν τα κατάφερε. Θα κόψει ο Ρέτσος, όχι καλά. Επιμένει ο Ορτέγα, κράτησε την μπάλα ο Ολυμπιακός και υπάρχει φάουλ πάνω στο Κοϊτά από τον ΕΣΕ. Ο Μουκουντή πάει να διαμαρτυρηθεί.
0: Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Τώρα η σειρά του ΠΑΟΚ να βγει μπροστά. Θα έχουμε ένα θρίλερ πλέον. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ.
2: Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ λοιπόν. Για να δούμε, ο Ιβανούσετς είναι ο παίκτης ο οποίος θα το εκτελέσει. Γιατί είμαστε τώρα, δεν μπορώ να διακρίνω αν είναι ο Ιβανούσετς ή ο Ζίβκοβιτς. Ένα κόρνερ που δεκτελείται. Κεφαλιά από τον Γερεμέγεφ, η μπάλα φεύγει out. Δίπλα το δοκάρι του Λαφών.
3: Πάμε στη Νέα Φιλαδέλφια για το φάουλ της ΑΕΚ. Είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού. Είναι ο Μαρίν, κάτι λέει ο Νίκολης στους συνεργάτες του. Φεύγει ο Μαρίν, όχι, πήγε ο Ζωάο Μάριο. Ζήτησε από τον Ρότα να κάτσει πίσω, ο οποίος είναι στον Αντρέ Λουίς. Και είναι Ζωάο Μάριο και Μαρίν στην εκτέλεση του φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού. Σε θέση μέσα δεξιά. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1 στο 84. Ζωάο Μάριο φεύγει. Ο Μαρίν εκτελεί, πήγε να την περάσει χαμηλά την μπάλα, όχι καλά. Και υπάρχουν προϋποθέσεις τώρα για να τρέξει ο Ολυμπιακός στο ανοιχτό γήπεδο. Αλλά ο οποίος πετάχτηκε μπροστά από τον Αντρέ Λουίς. Πήρε την μπάλα και κάνει ένα βολέ και φεύγει ο Βάρκα τώρα. Βγαίνει ο Τζολάκης και μαζεύει την μπάλα οριακά στο όριο εδώ.
2: Ένα φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Να περάσουμε λοιπόν στη λεωφόρο. Ένα φάουλ για τον ΠΑΟΚ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Και από δεξιά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς και τον Κένι έτοιμοι κοντά στην μπάλα να δούμε ποιος θα εκτελέσει. Δύο παίκτες του Παναθηναϊκού στο τείχος. Όλα αυτά στο 84. 6 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Εδώ στη λεωφόρο. 2-2 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο Κένι εκτελεί, έφυγε η μπάλα, δεν είναι καλά χτυπημένο, εκεί που είναι και πάλι ο Κένι, ψάχνει για να δούμε, πέρασε η μπάλα, η παλιά, πλάγι για τον ΠΑΟΚ. Το πλάγιο θα εκτελέσει ο Ζίφκοβιτς, όλοι οι παίκτες προς την εστία του Λαφών. Το πλάγιο εκτελέστηκε και για να δούμε η προσπάθεια του παίκτων του ΠΑΟΚ, ωραία παλιά, για να δούμε Ζίφκοβιτς, βγάζει σέντρα, Λαφών, shoot out, μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, κάνετε από τον Κωνσταντέλια. Δεν μπορεί Τη ίδια ευκαιρία με τον
0: με τον Ταμπόρδα. Ό,τι έβαλε Ταμπόρδα, λίγο πιο έξω ο Κωνσταντέλιας, περίπου ίδια φάση. Απλά διαφέρει ότι ο Ταμπόρδα βρήκε δίκτυα, ο Κωνσταντέλιας όχι.
2: Βρήκε το κάγκελο του. Το κάγκελο έξω από τα κυκλειδώματα.
0: Ωραίο παιχνίδι, πολύ ωραίο παιχνίδι. Είμαστε στο 85, μάτς που είναι στο 2-2. 4 γκολ, πολλές ευκαιρίες και για τις δύο.
4: Να πάρουμε και το μικρόφωνο στη Νέα Φιλαδέλφεια, γιατί κερδίσει ένα κόρνερ ο Ολυμπιακός από αριστερά. Υπάρχει και λίγο μια ένταση. Οι παίχτες, αλλά νομίζω να ξεπεραστεί. Εντάξει, ντέρμπι είπαμε, αλλά οκ. Okay. Για να δούμε, είναι ο Τσικίνιο. Ο Αντρέ Λουίς τραβάει τον πυρόλο να φύγει από εκεί. Ο Ρέτσας θα λέει με το Ρέλβας. Θα ηρεμήσουν όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις τα πνεύματα για να εκτελεστεί αυτό το πάνω. Εντάξει, ναι, okay.
0: Νέα πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να κάνει
2: από το Ιβανούζετς. Από τον Ιβανούζετς το σουτ δίπλα από το δοκάρι. Συνεχόμενες ευκαιρίες για τον ΠΑΟΚ να πετύχουν το κόλ της νίκης.
0: Γκραν Κινιόλ, γιατί και ο Παναθηναϊκός γίνει με κάποιες προϋποθέσεις μπροστά. Ο ΠΑΟΚ ρισκάρει, δεν έχει χρονοσύμμαχο. Όλοι μπροστά και όσα πάνε και όσα αρθούν.
2: Τώρα θα δούμε παιχνιδάρα.
4: Τρι περνάει μπάλα ο Αντρέ Λουίς, ο σουτ άουτ. Πολύ δυνατό σουτ του Αντρέ Λουίς, η μπάλα πήρε πορεία προς την αιστεία. Ο Μπρινιόλι εκτινάχθηκε, δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, αλλά πέρασε ψηλά. Πολύ καλή στιγμή εδώ για τον Ολυμπιακό. Είναι η πρώτη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο, στο 86ο λεπτό. Ο Μπρινιόλι τώρα δώσει. Έχουμε σασπένς, μπορεί να μην έκρινε το τίτλος, αλλά έχουμε σασπένς μέχρι το τελευταίο, αλλά μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο για τη δεύτερη θέση. Ο Μπρινιόλι φέρνει την μπάλα κάτω τη μεσαία γραμμή. Ο Πιρόλα με τον Βάρκα. Ο Βάρκα παίρνει την κεφαλιά. Ο Ορτέγκα πρώτου Κοϊτά. Υπό την πίεση του Κοϊτά πετάει την μπάλα πλάγιο. Μπαίνει και ο βοηθός διαιτητή, γιατί οι δυο τους θα λένε. Η μπάλα είναι μπροστά στον πάγκο της ΑΕΚ. Ο Ρώτας είναι επαναφορά προς την ύψος, το ύψος της περιοχής του Ολυμπιακού. Με δύναμη ο Ρώτα. Παίρνει την κεφαλιά ο Βάρκα. Ο Γιώβιτς με το Ρέτσο πλάγια. Φεύγει λίγο το κοντρόλ. Διώχνει ο Ορτέγκα η κόντρα, ο Τσικίνιο, ο Έσε και τώρα ο Μάρτινς. Και τώρα και τον Έσε, κακή πάσα του Μάρτινς. Και κλέβει ο Κοϊτά. Είναι έξω την περιοχή, το κλείνει ο Έσε. Περνάει ωραία για τον Κουτέσα. Σωτήριο το τάκλιν του Ρέτσου. Ο Πίλιος επιμένει. ΑΕΚ βγήκε νομίζω με την μπάλα. Όχι, δεν έχει δώσει. Είναι το γύρισμα. Ο Ζωέ Μάριο. Μεγάλη επέμβαση του Τζολάκη. Είναι η επέμβαση της χρονιάς, Γιάννη. Είναι, αν δεν έχει βγει μπάλα.
3: Είναι τρομερή επέμβαση. Πρώτα απ' όλα έχει κάνει απίστευτη τρίπλα ο Πίλιος. Δεν ξέρουμε αν έχει βγει ολόκληρη μπάλα. Ναι. Δεν μου φάνηκε αν έχει βγει ολόκληρη μπάλα.
4: Ναι, θα το βλέπαμε στο μάτι.
3: Έκανε καταπληκτική τρίπλα και γυρίζει πάρα πολύ ωραία. Το πλασέ του Ζωάο Μάριο στέλνει την μπάλα μέσα από το σημείο του πέναλτι. Και
4: είναι
3: ο Ζολάκης πραγματικά από τη δεξιά του γωνία αλλάζει κατεύθυνση και με το αριστερό χέρι καταφέρνει και κάνει μια σπουδαία πραγματικά επέμβαση που κρατάει τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι
4: δεν
3: εδώ.
4: Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι είναι, δηλαδή για την σημασία του αγώνα.
3: Μα δεν διαφώνησα.
4: Το χρονικό.
5: Εντάξει, ναι, θα είναι η καλύτερη επέμβαση της χρονιάς, αλλά
4: θα υπάρχει μια μεγάλη επέμβαση όλη τη σεζόν, θα βρούμε.
5: Σίγουρα.
4: Το λέω με τη στιγμή που.
3: Ο Γιώβιτς πονά και δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από την προηγούμενη διεκδίκηση. Πάει έξω τώρα με το ιατρικό επιτελείο.
1: Να πάμε λίγο τότε στη λεωφόρο, στον Χρήστο Κοντό και τον Γιώργο Μίνο.
0: Εδώ πάμε, είμαστε στο 89. Ο Παναθηναϊκός στην κόντρα επειδή σε ανοιχτό γήπεδο. Σφιντέρσκι αλλάζει ωραία την μπάλα στα αριστερά. Ζαρουρί έχει μπει και ο Πάντοβιτς, γίνεται σέντρα. Σφιντέρσκι στην κεφαλιά. Περνάει μπάλα από όλους, βουτάει στην πορεία του Ταμπόρδα. Δεν τη βρίσκει από τη γωνία της πληγής περιοχής. Μήπως και τη στείλει προς τα δίκτυα. Η μπάλα περνάει out. Πάνω κάτω η μπάλα. Ο ΠΑΟΚ ρισκάρει, βγαίνει μπροστά, έχει δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες μετά το δεύτερο γκολ που δέχτηκε.
2: Μπήκε να πούμε και ο Γιακουμάκης στη θέση του Κωνσταντέλια, στο 89 είμαστε.
0: Ναι, και τώρα είναι μια ζαριά. Είναι, το παιχνίδι θα έχει σίγουρα αρκετές καθυστερήσεις, τουλάχιστον 5-6 λεπτά.
2: Υπάρχει και το VAR που είχε προηγουμένως.
0: Ναι, ναι, οπότε νομίζω ότι μπορούμε να δούμε τα πάντα από το να κερδίζει ο Παναθηναϊκός, να κάνει ολυμπιακή ανθρωπία από 0-2-3-2 μέχρι και ο ΠΑΟΚ να μπορεί να βάλει το γκολ που θα του δώσει ενδεχομένως το εισιτήριο για το Champions League. Γίνεται μια κόντρα, δεν ευνηδιάζεται ο Παυλέκα σε αυτή τη γρήγορα την επίθεση του Παναθηναϊκού.
2: Καραπόλα την ξέρετε πρώτα.
4: Ακριβώς. Ο Ταρέμι στην περιοχή γυρίζει τη φάση πίσω ο Κολόμπο για να δώσει κάρτα. Αλλά μπαίνει ο Ταρέμι στην περιοχή. Δεν υπάρχει πλεονέκτημα και διαμαρτύρονται όλοι στον Ολυμπιακό στο φωτιά. Που νομίζω είναι καθαρή φάση να αφήνει στο πλεονέκτημα και μπορεί να δώσει και μετά την κάρτα. Πρέπει να σα πω ότι η δεύτερο φόρ παίζει ο Μπιανκόν. Κρατάει ο Ρώτα, είναι κάρτα, είναι φάουλ, αλλά η μπάλα περνάει στον Ταρέμι. Από τη στιγμή που σφυρίζει ο Κολόπο, σταματάει η φάση, αλλά έμπαινε ο Ταρέμι. Πλάγια μεν, αλλά έμπαινε στην περιοχή. Εδώ είναι λάθος.
3: Σφύριξε, βιάστηκε να σφύριξε κόσμο να δει που πήγε η μπάλα. Έτσι.
4: Ναι, γιατί Γιάννη μπορεί να δώσει, να αφήσει την πάση και μετά να δώσει την κάρτα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει ένα φάουλ πάντως σε καλό σημείο για ένα γέμισμα. Λίγα μέτρα έξω την περιοχή της ΑΕΚ, πλάγια από αριστερά. Με τον Τσικίνιο πάνω στην μπάλα και ενώ είμαστε στο 90, θα δούμε και τις καθυστερήσεις σε λίγο από τον Φωτιά, τον τέταρτο διετή. Αλλά πρώτα να δούμε την εκτέλεση. Ο Τσικίνιο πάει απευθείας out. Πήγε να ευνηδιάσει 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων.
3: 5 λεπτά πρωτού αρχίσει το πάρτι στη Νέα Φιλαδέλφια. Αλλά έχουμε θρίλερ για τη δεύτερη θέση. Έτσι.
2: 4 λεπτά εδώ, το ξεκινάνε από τώρα.
1: Κρατάς εσύ το μικρόφωνο, Γιώργο. Γιατί
2: για να δούμε η προσπάθεια του πάει για τον ΠΑΟΚ. Δεν να περάσει ο Γερεμέγεφ, πάρατε, κερδίζει κόρνερ. 4 λεπτά ο χρόνος ξεκίνησε από τώρα. Το 2-2 παραμένει. Όλος ο κόσμος, όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι κάτι μεσαία γραμμή, ψάχνουν το κόλ, ψάχνουν το κόλ που θα τους δώσει τη νίκη. Για να δούμε. Offside σήκωσε ο βοηθός, διακόπτεται η φάση, ο Λαφών εκεί πια ετοιμάζει, κατά την μπάλα, καθυστερεί.
0: Είναι με την πλάτη στον τοίχο ο ΠΑΟΚ, από μια άνετη, έτσι όπως διαγράφηκε στο πρώτο μήχρονο επικράτηση, είχε προηγηθεί, θυμίζω, στη 35-2-0. Παίζαμε Παναθηναϊκό που δείχνει να τα έχει χαμένα, ειδικά στην άμυνα, το ένα λάθος ευδεχόταν το άλλο. Άλλαξε τελείως η εικόνα του αγώνα, ο Παναθηναϊκός πέτυχε 2 γκολ. Έχει κόψει τον αέρα νίκης που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ για να βγει στην Ευρώπη, γιατί επαναλαμβάνουμε ότι ο ΠΑΟΚ για να έχει ελπίδες να πάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Champions League θέλει μόνο νίκη. Αν δεν κερδίσει,
4: Ολυμπιακός. Πιέζει ο Ολυμπιακός για να βρει το γκολ της νίκης, αλλά η ΑΕΚ διώχνει με το Ρότα και τώρα Βάρκα πάει να βγάλει τον Ζωάο Μάριο. Ο ΕΣΕ θα κερδίσει και ο Ολυμπιακός μένει στην επίθεση. Ο ΕΣΕ παίζει αριστερά για τον Ορτέκα που έχει χώρο για να βγάλει τη σέντρα. Θα τη βγάλει η κεφαλιά του Ταρέμι out.
2: Για να δούμε, εδώ στην Λεωφόρο η μπαλιά, για να δω το σουτ, η κόντρα για να χέρι τη φορτηματία την παίκτη του ΠΑΟΚ. Τίποτα λέει ο διαιτή, συνεχίζεται η φάση. Ήταν μια φάση στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και τώρα φάουλ για τον Παναθηναϊκό.
0: Σε ένα σόλο του Ρενάτο Σάντσες πήγε να περάσει ανάμεσα σε δύο. Θα έβγαζε τον Παναθηναϊκό με μεγάλο πλεονέκτημα στην κοντραεπίδεση. Το φάουλ σκόπιμο επαγγελματικό, γι' αυτό και κίτρινη κάρτα από τον διαιτή του αγώνα. Πάμε για τις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Είμαστε μάλλον στις καθυστερήσεις.
2: Οι διαμαρτυρίες του ΠΑΟΚ είναι έντονες. Δεν ξέρω αν ο διαιτής.
0: Όχι, είναι γλουτός. Καθαρά.
2: Όχι, λέει, δεν υπάρχει τίποτα. Συνέχισε το παιχνίδι.
0: Έχω ένα μακρινό μονιτόρ που τώρα δεν έχω κόσμο μπροστά μου και μπορούσα να το δω.
1: Όχι, δεν υπάρχει πέναλτι, παιδιά.
0: Η μπάλα είναι στο γλουτό, ναι. Δεν είναι καμία σχέση με επαφή με χέρι. Οπότε πάμε σε αυτό το αγωνιώδες φινάλε και στα δύο γήπεδα, στην κόψη του ξεραφιού το δεύτερο εισιτήριο αυτή τη στιγμή.
2: Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων εδώ. 4 λεπτά έχει υποδείξει.
0: Λίγο χρόνο.
2: 1,5 λεπτό, μια φάση ακόμη.
0: Λίγο χρόνο για καθυστερήσει, ενώ το τετράλεπτο είναι λίγο χρόνο.
2: Ναι, μια φάση αν ξαναγίνει για τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε. Η παλιά εκεί που είναι ο Κένι. Κένι τώρα για τον ΠΑΟΚ. Οι τελευταίες προσπάθειες των παικτών του ΠΑΟΚ. Αν θέλουν να πάρουν την νίκη. Για τον Ζήφκοβιτς εκεί όμως κρατά την μπάλα του Παναθηναϊκού και δίνουν την μπάλα τελικά. Την κρατάει. Ο Ζήφκοβιτς βγάζει σέντρα. Έγινε η σέντρα εκεί που δεν μπορούσε να παίξει του ΠΑΟΚ. Κατάνει παίξει του Παναθηναϊκού και τώρα στην αντεπίθεση για τον Παναθηναϊκό. Να λοιπόν ότι καθυστερεί ο παίξει του Παναθηναϊκού και με το δίκαιο σχεδίζουν και το πλάγιο. Είμαστε ακριβώς στο τέταρτο λεπτό. Μπαίνουμε. Δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο αγώνας εδώ στην Λεωφόρο. Οι παίξει του Παναθηναϊκού κρατούν την μπάλα. 2-2 το αποτέλεσμα. Η παλιά απέναντι για τον Καλάβρια. Καλάβρια τώρα. Κρατά την μπάλα για τον Ταπόρδα. Ταπόρδα βγάζει τη σέντρα. Μιχαηλίδης, μπάμπα για τον Γιακουμάκη. Κρατά την μπάλα ο Γιακουμάκης. Φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Αυτή θα είναι η τελευταία φάση του αγώνα. Για να δούμε η προσπάθεια. Παίξει του ΠΑΟΚ. Τέρσε γρήγορα το φάουλ για τον Ιβανούσες. Ιβανούσες για τον Γιακουμάκη. Γιακουμάκης για τον Μπάμπα. Όλος ο ΠΑΟΚ κατεβαίνει μπροστά. Για να δούμε. Μπάμπα τώρα. Μπάμπα κατά την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Η μπάλα κόρνερ. Η τελευταία φάση του αγώνα με τον Μπάμπα να κερδίζει ένα κόρνερ και όλος ο κόσμος στην περιοχή τρέχει και ο Παυλέκα ρωτάει να πάει στην εστία. Όχι, του λένε. Για να δούμε τον Ζήφκοβιτς τώρα. Ζήφκοβιτς θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Ιβανούσας, Ζήφκοβιτς. Ο Αντρίγια Ζήφκοβιτς θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Τελευταία φάση του αγώνα. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Ο Ζήφκοβιτς εκτελεί λαφό πάνω στα χέρια του. λύε την πολιορκία στην εστία του Παναθηναϊκού και τώρα την
0: αντεπίθεση. Έχουν 3-2 υπέρθεση του Παναθηναϊκού. Στην παλιά που γίνεται για τον Ταμπόρδα. Περνάει, ο Ταμπόρδα βγαίνει από πλάγια. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού να κάνει την ολική ανατραπή. Ο Ταμπόρδα πάει να κάνει μια παραπάνω τρίπλα. Το μόνο που κερδίζει είναι κόρνερ. Τίποτα άλλο. Εδώ πήγε η μπάλα στο δεξί του πόδι, στη δεξιά γωνία. Έτσι όπως επιτεθόταν αριστερή για τον ΠΑΟΚ. Δεν θέλησε από αυτή την ελεγχόμενη φάση του τερματοφύλακα να εκτελέσει πρώτο χρόνο. Τα πρώτα πήγε να κάνει την τρίπλα, να φέρει την μπάλα στο αριστερό για να σημαδέψει την άλλη γωνία. Εκεί τον βρήκε στο ρυθματισμό ο παίκτης του ΠΑΟΚ που ακολουθεί. Οπότε έχουμε κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Ίσως αυτή να είναι η τελευταία φάση του αγώνα. Έχουμε μπει στο πέμπτο λεπτό της, στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Έχουμε κλείσει 5 λεπτά. Αυτό είναι το έκτο. Ξεκινάει τώρα. Ένα κόρνερ λογικά με το που θα εκτελεστεί θα έχουμε.
3: Εδώ τελείωσε στη Νέα Φιλαδέλφια. Οπότε το μικρόφωνο
0: να,
3: δικό σας.
0: Να δούμε την εκτέλεση από το Ζαρουρί. Πάει να πιάσει την κεφαλή ο Σιντερσκι. Νέο κόρνερ. Τέλος, δεν τον αφήνει ο διαιτητής να εκτελεστεί.
2: Ο Ολυμπιακός παίρνει το εισιτήριο με την ισοπαλία που έφερε εδώ ο ΠΑΟΚ. Αυτοκτονία για τον ΠΑΟΚ. Έδωσε δώρο στον Ολυμπιακό.
4: Ευτυχώς έχει μπει κόσμο στο γήπεδο.
5: Πάμε γρήγορα για διαφημίσεις. Θα συνεχίσουμε πάλι.
4: Απλό να πω πολύ γρήγορα. Μπήκε ο παδός και παραλίγο να χτυπήσει τον πυρόλα. Ευτυχώς επενέβησαν. Είναι ήδη σε αυτό το λέω. Επενέβησαν οι ψυχρεμότεροι και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
6: Ερασπορ 101,8. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τοιχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
8: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
7: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Ακούτε Eraspor.
1: Προκειμένου να αποδεσμεύσουμε τον Χρήστο Κοντό και τον Γιώργο Μίνο, πάμε στο γήπεδο Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τελικό αποτέλεσμα θυμίζουμε, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Κάντε το σχόλιο σας για να μεταφερθούμε μετά εκεί που γίνεται η φιέστα τίτλου στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Είναι μια μαχαιριά για τον ΠΑΟΚ η εξέλιξη του αγώνα. Προηγήθηκε 2-0 στο 35. Αγκάλιασε και με τα δυο του χέρια τη νίκη. Είχε ευκαιρίες να κάνει το 0-3. Τη σπατάλησε ο Παναθηναϊκός. Επέστρεψε στο δεύτερο ημίχρονο. Τελείως διαφορετικός. Η είσοδος του Ρενάτο Σάντσες γλύκανε το παιχνίδι του. Του δώσε ουσία μπροστά. Ο Ζαρουρί σε μεγάλα κέφια. Γενικά βγήκε όλος μπροστά από το 55 μέχρι το 70-70 κάτι. Έχασε πολλές ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός. Κατάφερε να μειώσει το σκορ, να ξαναμπεί στο παιχνίδι και τελικά να φέρει το τελικό χτύπημα στον ΠΑΟΚ με τον γκολ του Ταμπόρδα μετά από μια διπλή χαμένη ευκαιρία. Με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός κατάφερε να γυρίσει του ένα παιχνίδι μια ζεχαμένο. Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε, βγήκε μπροστά. Στα τελευταία λεπτά έχασε δύο σημαντικές ευκαιρίες να βάλει γκολ και ο Παναθηναϊκός στην κόντρα. Επίθεση ήταν επικίνδυνο. Γενικά ήταν ένα μάτς που θα μπορούσε να το πάρει ο Παναθηναϊκός να κάνει μεγάλη ανατροπή. Θα μπορούσε να πετύχει και ένα τρίτο γκολ. Ο ΠΑΟΚ να ξαναπάρει το εισιτήριο της Αμπιλονής. Στα χέρια του τελικά Γιώργο το έχασε, αλλά αυτό που μένει είναι η τελική εικόνα.
2: Το εισιτήριο του δεύτερη θέση πήγε δώρο στον Ολυμπιακό, παρότι δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός, γιατί ο ΠΑΟΚ αυτοκτόνησε μόνο του. Και μιλάμε αυτοκτόνησε, διότι ένα σκορ 2-0 με τέσσερις κλασικές ευκαιρίες τέτα-τέτ του Πέλκα δεν επιτρέπονται από έναν διεθνή παίκτη να σημαδεύει και να στοχεί. Αυτές οι λεπτομέρειες κάνουν διαφορά. Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πάρει την νίκη, όμως το αποτέλεσμα δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ φέτος, μετά την απώλεια του κυπέλου, την απώλεια τίτλου, δέχτηκε μία ακόμη μαχαιριά και παίρνει τελικά την τρίτη θέση. Θα ξεκινήσει στο Europa League στις 24.
1: Ο ΠΑΟΚ έπαιζε, Γιώργο, θυμίζω, το πιο θεαματικό ποδόσφαιρο μέχρι αρχές Φεβρουαρίου.
2: Οι απουσίες και οι τραυματισμοί βασικών του παικτών, από του Μεϊτέ, του Ζήφκοβης και του Κωνσταντέλια, ήταν αυτές που στεγμάτισαν. και με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να χάσει τη δύναμή του, να χάσει τη συνοχή του, να χάσει το ρυθμό του, να χάσει την κυριαρχία του, και όλα αυτά τα στοιχεία σιγά σιγά επέστρεψαν, αλλά δεν ήταν έτσι όπως έλεγε, όπως θα ήθελε ο προπονητής, αφού έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ παίζει με 40-50% διαδοτή του που είχε τις προηγούμενες φορές. Και έτσι ο ΠΑΟΚ δέχεται ένα μεγάλο πλήγμα και θα πρέπει η διοίκηση της ΠΑΟΚ, από ό,τι ξέρω, θα κάνει κύριες δραστικές αποφάσεις όσον αφορά για τα αγωνιστικά, για τους παίκτες, οι οποίοι αρκετοί παίκτες νομίζω θα αποτελούν παρελθόν. Φυσικά λήγουν τα συμβόλαια, και λέω παρελθόν, λήγουν τα συμβόλαια και πολλές άλλες εξελίξεις που θα υπάρχουν, αλλά εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχασε μεγάλη ευκαιρία.
1: Να σε ευχαριστήσω και τους δύο.
2: Και δεν είναι Άγιος Βασίλης, δεν είναι και ο Άγιος Βασίλης, το Άγιο Βασίλειο δεν είναι. Mm. Δεν είναι πρωτοχρονιά για να κάνει τέτοια τώρα.
1: Μην φύγεις, να δώσω δύο ειδήσεις που μετέδωσε ο Κώστας Χαλαβατζιώτης για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ότι ήρθε σε συνεργασία να αποκτήσει ως θρηγατική ομάδα αυτή τη, το Σύλλογο 10 που ίδρυσε ο Νίκος Χατζηπέδας, και ότι ψάχνει για νέο γήπεδο. Να κατασκευάσει σε νέα έκταση γήπεδο 15.000 θέσεων. Αυτές είναι οι δύο ειδήσεις που μεταδόθηκαν πριν από λίγο. Σας ευχαριστούμε και τους δύο.
0: Εμείς ευχαριστούμε, παιδιά.
1: Να είστε καλά. Συνέχεια. Να πούμε ότι με τον Χρήστο Τζόλι να μοιράζει τρεις ασίστ και να σκοράρει μία φορά, η Club Breeze διέλυσε 5-0 την Union Saint-Gilloise και στην ουσία κάλεσε στον τίτλο δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη του βελγικού πρωταθλήματος. Ναι, διότι χρωστάει τα μάτς με την Γάνδη και τη Μαλίνη. Και πάμε.
3: Γιατί...
1: Όχι, ναι. Σε σένα πάει τώρα το μικρόφωνο.
3: Ναι, για να μην το χάσουμε. Να μην το χάσουμε. Είναι εδώ τώρα 35.000 κόσμος κάνουν χέρια με την ομάδα της ΑΕΚ.
1: Έλα.
3: Έτσι από την πλευρά της εξέδρας των οργανωμένων οπαδών. Ένα τελετουργικό που συνόδεψε την ομάδα της ΑΕΚ όλη τη χρονιά, που διατήρησε το αίτητό της. 24 μάτς αίτητη με 16 νίκες, 8 ισοπαλίες. Μπάμπη, ο Ολυμπιακός διέσωσε την δεύτερη θέση όσο ακούμε πια εμείς.
4: Γιατί το πάρτι έχει ξεκινήσει
3: πια στη διαδικασία. Ναι.
4: Okay, ο Ολυμπιακός πήρε τη δεύτερη θέση, κατά με την άξιζε κιόλας. Με βάση την εικόνα των ομάδων στα play-off, ο Ολυμπιακός θυμίζει ότι μετά την ήττα του από την ΑΕΚ στην πρώτη αγωνιστική στο Καραϊσκάκη ήταν η μοναδική ομάδα που σκόραρε και στα επόμενα 5 παιχνίδια, παρότι οι επιθετικοί του δεν βάζουν γκολ. Τα βάζει ο Ροντινέη. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο, είχε τις μεγάλες ευκαιρίες, πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Ελκαμπή και πολύ καλές στιγμές γενικά στο παιχνίδι. Βρήκε τον γκολ. Ωστόσο, περιμένα από την Αδρία Σάκ, βγήκε η Αδρία Σάκ στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να βγάλει φάση. Και όταν ισοφάρισε ο Κοϊτάς στο 72, έδινε την εντύπωση πια το μάτς ότι αν κάποιος θα πίεζε περισσότερο, θα ήταν η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός πίεσε στο τελευταίο πεντάλεπτο στην πραγματικότητα του αγώνα και είχε κάποιες προσπάθειες για γκολ. Ωστόσο, αυτή η ισοπαλία ήταν αρκετή από τη στιγμή που δεν κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός σε μια χρονιά που δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος, γιατί ο στόχος είναι οι τίτλοι, τουλάχιστον σώζει, όπως είπε ο Γιάννης, τη δεύτερη θέση τη συμμετοχή στο Champions League. Είχε την καλή παρουσία στην Ευρώπη, αυτό δεν ξεγράφεται. Και τουλάχιστον σώζει το καλοκαίρι. Τώρα περιμένει την Αστον Βίλα να δει αν θα κερδίσει και έναν γύρο προκριματικό. Και τώρα πια απομένει, να τα πάρουν κάτω, Μαρινάκης με τη Λίμπα, να κάνουν μια σάση, να δουν πώς θα πορευτεί ο Ολυμπιακός την επόμενη χρονιά. Σας αφήνω για να πάω για το ρεπορτάζ.
3: Απλά να αναφέρουμε λίγο ότι έχει μπει η αψίδα με τα 14 πρωταθλήματα, τα 14 αστέρια και το σήμα της ΑΕΚ κεντρικά. Συνεχίζεται ο γύρος τριάμβου. Πες, Ηλία.
1: Να δώσω δύο τελικά αποτελέσματα για τους φίλους στοιχήματος. Αταλάντα Μπολόνια 0-1 στην Ιταλία και επίσης στην Αγγλία Newcastle West Ham 3-1. Η West Ham είναι με το ένα πόδι πλέον στην Championship. Και στην Ισπανία, 10 λεπτά πριν τη λήξη των αγώνων, χωρίς να υπολογίζουμε καθυστερήσεις, έχουμε Athletic Bilbao Θέλτα 1-1, Ατλέτικο Μαδρίτης Χιρόνα 1-0, Έλτσε Χετάφε 1-0, Λεβάντε Μαγιόρκα 1-0, Οβιέδο Αλαβές 0-1, Οσασούνα Εσπανιόλ 1-2, Ράγιο Βαγεκάνο Βιγιαρεάλ 2-0, Ρεάλ Σοσιεδάδ Βαλένθια 3-2 και Σεβίλη Ρεάλ Μαδρίτης 0-1. Επιστρέφουμε στην Φιλαδέλφεια.
3: Στη Νέα Φιλαδέλφεια συνεχίζεται έτσι ο γύρος τριάμβου των ποδοσφαιριστών του Μάρκο Νίκολιτς. Χαμηλώνουν και τα φώτα. Έχει μπει η κεντρική αψίδα που έχει τα 14 πρωταθλήματα και το σήμα της ΑΚ κεντρικά. Η ομάδα, όπως ενημερώνεται ο κόσμος, αποχωρεί τώρα στην Φυσούνα. Έχουν τοποθετηθεί λογικά τα 4 αυτά γράμματα που συνόδευσαν το ταξίδι της ΑΚ. Υπομονή, επιμονή, πίστη, πάθος. Και ένα μεγάλο πλακάτ που λέει πρωταθλητές 2026, για να φτιαχτεί τώρα η εξέδρα όπως θα γίνει η απονομή του πρωταθλήματος. Είναι σημαντικό για μια ομάδα η οποία ξεκίνησε με πολλή αγωνία το καλοκαίρι, με πολλές αβεβαιότητες, γιατί έπρεπε να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις Η πρώτη ήταν η απόφαση να έρθει ο Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ ως διάδοχος του Ματίας Αλμέιδα. Έχουμε τώρα τα drone που έχουν σχηματίσει πάνω από την Allwyn Arena τον δικέφαλο
1: ΑΕΚΟ. Καταπληκτικό. Καταπληκτική. Ρότερη εικόνα από την Φιλαδέλφεια.
3: Ενώ πια όπως έχουν χαμηλώσει τα φώτα από αυτά τα φωτο... τα βραχιολάκια να βοσβήνουν στα χέρια των θεατών και δημιουργούν μια πολύ γιορτινή ατμόσφαιρα στις εξέδρες της Allwyn Arena. Θυμίζω ότι οι φιλαθλοί προμηθεύτηκαν, τους δόθηκε με την είσοδό τους στο γήπεδο, ειδικά βραχιολάκια, με ας το πω φωτορυθμικά, δηλαδή ναι, ανάλογα ναι, ναι. Τώρα...
1: Αυτά που μάθαμε τις συναυλίες, Γιάννη.
3: Μπράβο, μπράβο, είναι ακριβώς αυτά. Και δημιουργούν μια πάρα πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Να ξέρετε ότι εσείς βλέπετε τα drone, εμείς από αυτό το σημείο τα δημοσιογραφικά δεν τα βλέπουμε, τα βλέπουμε όμως από το monitor, είδαμε το δικαίωμα εδώ.
1: Αυτή τη στιγμή σχηματίζεται
3: τώρα το 1924.
1: Άρα τα βλέπεις και εσύ, φοβάσαι.
3: Τα βλέπω από το monitor, δεν τα βλέπω από τον ουρανό, γιατί είναι πολύ ψηλά. Είναι πολύ ψηλά τα drone, έτσι μετά το δικέφαλο ετώ διαμόρφωσαν το έτος ίδρυσης της ΑΕΚ το 1924, με πιο έντονα χρώματα τα 14 για τα 14 πρωταθλήματα. Έλεγα λοιπόν μέσα σε αυτό το ωραίο κλίμα ότι ήταν πολύ κρίσιμο για την ΑΕΚ να καταφέρει να προκριθεί στην Ευρώπη, να μπει στη
1: Λίκη. Αυτή τη στιγμή ο ουρανός γράφει μια ιστορία από την πόλη.
3: Ναι, το βλέπω, το βλέπω. Ναι. Θα το πω απλά, θέλω να δώσω και όλο το περίγραμμα, το πώς έφτασε η ΑΕΚ σε αυτό το σημείο και πόσο σημαντική ήταν η ευρωπαϊκή είσοδος στην League Face. Έδωσε τον απαιτούμενο χρόνο στον Μάρκο Νίκολιτς και στην ομάδα της ΑΕΚ αυτά τα παιχνίδια της Ευρώπης της έδωσαν ψυχολογία και αυτοπεποίθηση για να φτάσουμε εδώ απόψε. Τα ντρόουν τώρα με έναν συγκλονιστικό τρόπο σχηματίζουν την Αγία Σοφιά της Κωνσταντινούπολης.
1: Πολύ ωραία δουλειά, Γιάννη.
3: Είναι όλο αυτό το τελετουργικό, ναι, ναι. Είναι κάτι που πραγματικά δεν έχει ξαναγίνει στην χώρα μας. Έτσι, θυμίζω τα drones αρχικά έφτιαξαν ένα δικέφαλο ετών να πετάει πάνω από την Allwyn Arena. Μετά το έτος ίδρυσης της ΑΕΚ 1924 με πιο έντονα το 1 και το 4 για τα 14 πρωταθλήματα. Τώρα την Αγία Σοφιά της πόλης.
1: Και σχηματίζεται το γήπεδο της ΑΕΚ με την ΑΕΚ, έτσι, με το όνομα ΑΕΚ.
3: Τώρα η Allwyn Arena, δηλαδή το κέντρο, ναι, ναι, αθλητισμού, μνήμης και πολιτισμού Αγία Σοφία, του Θεού Σοφία, με τον κόσμο τώρα εδώ να διαμορφώνουν την πλατφόρμα, την ειδική πλατφόρμα για την απονομή του πρωταθλήματος. Υπάρχουν τώρα δεξιά και αριστερά της αψίδας κάποιες ειδικές εξέδρες, θα κρύβονται κάποιες εκπλήξεις. Όλος ο κόσμος είναι στη θέση του και περιμένει τη διαμόρφωση του χώρου στο γήπεδο για την απονομή του πρωταθλήματος. Τα ντρόουν στολίζουν αυτή την βραδιά με τις εμπνεύσεις που τα συνοδεύουν. Υπομονή είναι το πρώτο γράμμα. Ήταν το σύνθημα του Μάριου Ηλιόπουλου, το υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος με αυτή τη σειρά τον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας και όλα μαζί, γιατί έτσι χρειάστηκε η ΑΕΚ να κτιστεί. Υπομονή στο δύσκολο Οκτώβρη, επιμονή στον πολύ ωραίο Νοέμβρη και Δεκέμβρη, πίστη στη συνέχεια
1: πόσα
3: στο σχέδιο του Μάρκο
1: Νίκολιτς
3: και πάθος για να ολοκληρώσει αυτό το ταξίδι. 24 παιχνίδια, 16 νίκες, 8 ισοπαλίες. Η 16η νίκη ήταν η νίκη που σφράγισε το πρωτάθλημα απέναντι στον Παναθηναϊκό.
1: Η οποία θα μάθει αντίπαλό της στην Ευρώπη στην κλήρωση της 3ης Αυγούστου και θα παίξει το πρώτο παιχνίδι της 18 ή 19 Αυγούστου στο Champions League, στα play-off.
3: Ναι, τώρα η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει τον έκτο συντελεστή, βαθμολογικό συντελεστή της UEFA. Ευτυχώς και η ΛΑΣΚ πήρε το πρωτάθλημα στην Αυστρία. Θα θέλει έναν αποκλεισμό από Ερυθρό Αστέρα Δυναμό Ζάγκρεπ που είναι κάπως πιο δύσκολο, αλλά απολέχει Πόζναν και Σλόβαν Μπρατισλάβα για να μπορέσει να μπει στην πεντάδα. Το έμβλημα της ΑΕΚ σχηματίστηκε με τα drones πάνω από την Allwyn Arena με πολύ εντυπωσιακό τρόπο. Επαναλαμβάνω, 800 drones κάνουν αυτή την εντυπωσιακή δουλειά και πλέον πια εικόνα, έτσι, εδώ και αρκετή ώρα όση ώρα μιλούσαμε, προβάλλεται από τα μάτριξ του γηπέδου. Εικόνες και έξω από το γήπεδο από τον κόσμο που καταγράφει αυτό το πολύ ωραίο θέαμα. Τώρα σχηματίζεται η κούπα της Τίχημαν Super League 2026, το πρωτάθλημα που κατακτάει η ομάδα της ΑΕΚ με ένα, δεν θα πω εντυπωσιακό φινάλε, θα πω με έναν μαραθώνιο συνέπειας και σταθερότητας, 7 μήνες αίτητη, πάνω από 200 μέρες. Στα play-off αίτητη η ομάδα της ΑΕΚ με 3 νίκες και 3 ισοπαλίες. Μια εντελώς διαφορετική εικόνα σε σχέση με το πώς τελείωσε την περσινή χρονιά.
1: Να σας μεταφέρω σε ένα και τον Μπάμπη τη δήλωση του χαρακτηριστή του Ρασβάν Λουτσέσκου κατά την αποχώρησή του από το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ότι αυτό που συνέβη σήμερα στον ΠΑΟΚ δεν είναι απογοήτευση, είναι ηλικιότητα. Και δεν θέλω να συζητήσω κάτι για το μέλλον. Θα προσευχόμουν ίσως λίγο παραπάνω βοήθεια από εκεί ψηλά, μετά από όσα συνέβησαν φέτος, και να μάθουμε επιτέλους να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες που μας προκύπτουν. Επαναλαμβάνω αυτές τις δηλώσεις του Ρασβάν Λουτσέσκου στην κάμερα της Κοσμοτέ TV. Συνεχίζεται. Από τη Νέα Φιλαδέλφεια βγαίνει.
3: Ο αετός κάνει την πτήση πάνω από την Όλγουν Αρένα. Ένας εικονικός αετός με τα drones. Οι προετοιμασίες συνεχίζονται με διάφορες κατασκευές. Βλέπουμε τώρα κάτι σκηνιά από τη μία πλευρά πάνω από τα δημοσιογραφικά στην απέναντι. Είδαμε και κυτρινόμαυρες κορδέλες να πέφτουν όταν πια τελείωσε το παιχνίδι. Το ΑΕΚ Ολυμπιακός για την ΑΕΚ ήταν μια τυπική διαδικασία, αλλά το εγώ η πρώτη σας πρωταθλήτρια το υπερασπίστηκε και στο γήπεδο της Τούμπας και εδώ στην Νέα Φιλαδέλφια. Έκαναν οι παίκτες το χατήρι στον Μάρκο Νίκολιτς και στον κόσμο, δηλαδή να διατηρηθεί αυτό το αίτητο, να μείνουν συγκεντρωμένοι. Η ΑΕΚ βελτίωσε ό,τι αφορά αυτό το παιχνίδι την εικόνα της στο δεύτερο ημίχρονο και σοφάρισε 1-1. Ο κόσμος μαγεμένος παρακολουθεί όλο αυτό το.
1: Δεν έχουν μπει στο γήπεδο, έτσι, Γιάννη. Είναι καθαρός αγωνιστικός χώρος, Γιάννη.
3: Όχι, όχι, παιδιά, δεν έγινε λοιπόν, κάτι δηλαδή. Έτσι,
1: να πω κάτι που αφορά στον Ολυμπιακό, Γιάννη, ότι εάν δεν αλλάξουν τα σημερινά δεδομένα, δεν υπάρξει δηλαδή rebalance για να κερδίσει γύρω ευρωπαϊκό, ο Ολυμπιακός θα μάθει αντίπαλό του στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League στις 17 Ιουνίου. Σύντομα δηλαδή. Και θα παίξει πρώτο αγώνα 21 ή 22 Ιουλίου. Και ρεβάνς στις τελευταίες μέρες του Ιούλη. Επαναλαμβάνω, εάν ξεκινήσει πράγματι από το δεύτερο προκριματικό γύρο. Συνεχίζει, Γιάννη.
3: Λοιπόν, εδώ πια σβήσανε τα φώτα. Η εικόνα, η εικονική εικόνα του δικέφαλου αετού μόλις διαλύεται. Τα φωτορυθμικά, τα ειδικά βραχιολάκια φωτίζουν τις δύο εξέδρες σαν να ακούγεται ένας καρδιακός παλμός. Ένας σφιγμός. Έχουν μπει οι παίκτες, πρέπει να είναι με σημαίες αν βλέπω καλά. Λοιπόν, το Freed From Desire, το soundtrack του Dab του 23, παραμένει soundtrack και στο πρωτάθλημα του 2026. Είναι οι ποδοσφαιριστές, είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ακούτε από τα μεγάφωνα, από τα ηχεία της Όλγουιν Αρένα. Ένα soundtrack, το Freed From Desire, που έχει γίνει κάτι σαν δεύτερο ύμνο.
1: Το οποίο θα τα ακούσεις πάλι αύριο, Γιάννη, έτσι σίγουρα την είναι διεφημερίδα.
3: Δεν άκουσα, για να είμαι ειλικρινής, γιατί...
1: Θα το ακούσεις, λέω, πάλι αύριο το βράδυ αυτό στην ραδιοεφημερίδα.
3: Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, από τα Ribbon το μήνυμα ΑΕΚ πρωταθλήτρια 2026. Οι ποδοσφαιριστές, κάποιοι είναι με τις οικογένειές τους, κάποιοι άλλοι περιφέρονται γύρω-γύρω στο γήπεδο και πανηγυρίζουν. Είναι ωραίες εικόνες, είναι εικόνες της προσμονής, η πλατφόρμα ακόμη σχηματίζεται, βεβαίως εικόνες.
1: Μία τελευταία κουβέντα να πω, Γιάννη, πριν σας αποχαιρετήσω, ότι αύριο έχει ειδική εκπομπή για την φετινή πρωταθλήτρια, 4 με 5 το απόγευμα.
3: Ναι, ναι. Θα είναι μία αφιερωματική εκπομπή για την ΑΕΚ, αλλά θα έχει μεγάλη αξία και μεγάλη σημασία για να δούμε και το αποτύπωμα της ΑΕΚ, τι σημαίνει για μια σειρά από ανθρώπους, πώς η ιστορία της ΑΕΚ συνδέεται με κάποιες άλλες ιστορίες. Έχει ετοιμαστεί και ένα πολύ ωραίο ηχογραφημένο ντοκουμέντο με τη βοήθεια του Σωτήρη Τασκαλδυρανιά, θα είναι το επαιτειακό. Έχουμε πολλά πράγματα που θα τα δείξουμε.
1: Μην τα πεις όλα, κράτα και καμία έκπληξη να τα ακούσουμε αύριο.
3: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, εδώ είναι μια γιορτινή ατμόσφαιρα, το καταλαβαίνετε. Προφανώς είμαστε ραδιόφωνο, δεν μπορώ να σας μεταφέρω τώρα αυτή τη στιγμή. Το καταλαβαίνετε, είναι μια δισκοτέκ, ας το πω έτσι, η All Win Arena, που το ρυθμικά παντού χορεύει ο κόσμος. Οι ποδοσφαιριστές το ίδιο περιμένουν να ξεκινήσει η διαδικασία και το τελετουργικό. Είναι και οι δικοί τους άνθρωποι, οι οικογένειες των ποδοσφαιριστών που θα συντροφεύσουν αυτή την σπουδαία έτσι δική τους στιγμή. Σταδιακά μετά θα αρχίσει η είσοδος κάθε ενός ποδοσφαιριστή μέσα στο γήπεδο για να πάρει τη θέση του στην πλατφόρμα. Θα δούμε τα βεγγαλικά που θα πέσουν, πάντως αυτό μπορώ να σας διαβεβαιώσω, σε αριθμούς θα ξεπερνά κάθε προηγούμενο, θα ξεπερνά ακόμη και την ιστορική βραδιά των εγγενείων του καινούριου γηπέδου της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, που έδωσε μεγάλη όθηση, μεγάλη δυναμική στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ήταν 19 χρόνια χωρίς το σπίτι της. Το εντυπωσιακό, ας το πούμε, ιστορικό στατιστικό είναι ότι η ΑΕΚ στα 102 χρόνια ζωής μόνο στα μισά της χρόνια έχει χρησιμοποιήσει ως έδρα το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Η πρώτη φορά που η ΑΕΚ χρησιμοποίησε το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας ως έδρα για ποδοσφαιρικούς αγώνες στο πρωτάθλημα ήταν την περίοδο 1938-1939, και στην πρώτη φορά έκανε ντάμπλ. Είναι μια ομάδα η οποία 19 χρόνια ταλαιπωρήθηκε. Ναι, πήρε και το πρωτάθλημα του 2018 με την προσμονή της κατασκευής του νέου γηπέδου, αλλά πλέον επιστρέφοντας στην ιστορική της βάση, στην ιστορική της έδρα, στις Φιλαδέλφια στα μέρη, όπως συνηθίζουμε να λέμε, με την Αγιά Σοφιά, με την All Win Arena. Σε αυτά τα 4 χρόνια πήρε 2 πρωταθλήματα, έκανε ένα ντάμπ, έχασε το πρωτάθλημα του 2024 στο τελευταίο δευτερόλεπτο του τελευταίου αγώνα από μια άστοχη κεφαλιά. Είναι πρωταγωνίστρια, δείχνει πολλά το τι σημαίνει να παίζει η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Πέτυχε φέτος μια τεράστια συσπήρωση, μια συσπήρωση που δεν είχαμε δει ούτε στο παρελθόν, στις ένδοξες στιγμές της δεκαετίας του 90, με τα 3 συνεχόμενα πρωταθλήματα και τα 4 στα 8 χρόνια τότε με προπονητή τον Ντούσαν Μπάγεβιτς. Μια συσπήρωση που έφερε sold out σε γήπεδα άλλων ομάδων, όπως το sold out που έγινε στο Πανθεσσαλικό στο παιχνίδι με τον Βόλο, που έφερε 20.000 φίλους της ΑΕΚ, οικογένειες, γυναίκες, παιδιά σε μια προπόνηση. Και αυτό είναι και το μεγάλο κέρδος και της επικοινωνιακής γραμμής του Μάριου Λιόπουλου. Όχι μόνο στο ΕΦ αγωνίζεστε, που ήταν μια στρατηγική της ΑΕΚ μακριά από τα κέντρα εξουσίας και από τα παράκεντρα επιρροής, αλλά στη στόχευση για την νεολαία, στη στόχευση για την οικογένεια. Είναι μεγάλη κατάκτηση αυτή για την ομάδα της ΑΕΚ, ο κόσμος που έρχεται να παρακολουθήσει ποδοσφαιρικούς αγώνες, που επιλέγει αντί να βρεθεί σε μια εκδρομή ένα Σαββατοκύριακο, να κάνει μια βόλτα, να ξεκουραστεί από την πιεστική καθημερινότητα, επιλέγει συνειδητά όλο αυτό το ψυχολογικό, να το περάσει αυτή την ψυχολογική εκτόνωση, την ψυχαγωγία του, να το περάσει δίπλα στην ΑΕΚ, να το περάσει με εκδρομές για την ΑΕΚ, να το περάσει εδώ σε αυτό το σπουδαίο γήπεδο, στο ωραιότερο της χώρας, στην Αγιά Σοφιά.
1: Και έχει πάρα πολύ κόσμο, Γιάννη, έξω από το γήπεδο αυτή την ώρα. Πάρα πολύ
3: παιδιά,
1: κόσμο.
3: Είδα, επειδή έχω έρθει από νωρίς, έχω δει πράγματα που δεν τα είχα δει στην ιστορική χρονιά του ντάμπ. Γιατί λέω ιστορική όχι μόνο για την κατάκτηση του ντάμπ που συνδυάστηκε με την επιστροφή της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά επειδή χτίστηκε αυτό το γήπεδο, έτσι. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Γι' αυτό σας μιλάμε ότι περίπου 100.000 άνθρωποι και στους γύρω δρόμους συνολικά, σας λέω, ήταν έξω και γιόρταζε και πανηγύριζε. Δεν μπορούσες να περπατήσεις στη λεωφόρο Δεκελίας, ειδικά στη Δεκελίας, στο ύψος του γηπέδου. Δεν μπορούσες να περπατήσεις. Δεν μπορούσες να περάσεις τη γέφυρα Μιχάλης Κατσούρης για να πλησιάσεις την πλατεία του Αϊτού. Δεν μπορούσες, ήταν αδύνατον από τον κόσμο. Δεν γινόταν, δηλαδή ασφυκτικά γεμάτος ο χώρος γύρω από το γήπεδο και στους γύρω δρόμους από το γήπεδο. Περιττό να πω ότι από νωρίς έτσι τα μαγαζιά εστίασης πλημμύριζαν από κόσμο. Δεν το είχα ξαναδεί και συνεχίζεται όλο αυτό. Είναι πολύς ο κόσμος και προφανώς μέσα στο γήπεδο αλλά και έξω από το γήπεδο, που παραμένει, είπαμε, έχει τοποθετηθεί Μεγάλη και για το Οθόνη που θα μεταδίδει live όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Όλα όσα διαδραματίζονται ακριβώς.
3: Από τις 6.30 το απόγευμα το κάνει ούτως ή άλλως. Τώρα δεξιά και αριστερά είναι ας το πούμε Matrix, τα οποία έχουν την εικόνα 1924 με το έμβλημα της ΑΕΚ πρωταθλητές του 2026 και το πανηγυρικό στιγμιότυπο που ήταν και ποστάρισμα στα social media της ΑΕΚ. Στα Matrix του γηπέδου παίζουν εικόνες από τον κόσμο που τον βλέπετε. Είναι ασφυκτικά γεμάτη η χώρη έξω από το γήπεδο και προφανώς είναι εκεί που βρίσκεται η γιγαντοοθόνη. Είναι τρομερός ο κόσμος που είναι στην πλατεία Αετού, το βλέπω τώρα από τα Matrix. Είναι τρομερός, παιδιά, ο κόσμος. Μου κάνει τρομερή εντύπωση εκεί που βρίσκεται η γιγαντοοθόνη. Είναι τρομερός ο κόσμος που είναι στην πλατεία Αετού, το βλέπω τώρα από τα Matrix. Είναι τρομερός, παιδιά, ο κόσμος. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, ειλικρινά. Είναι εντυπωσιακές αυτές οι εικόνες.

0: της χώρας και στο εξωτερικό. Κοιτάξτε τώρα, βλέπουμε από τα Matrix αναφορές σε όλα τα πρωταθλήματα της ΑΕΚ, το πρωτάθλημα που σας είπαμε το 1939 που έγινε και η πρώτη χρήση του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας ως έδρα της ΑΕΚ. Μια προσφυγική ομάδα κατάφερε να γίνει μεγάλη προσφυγομάνα και κατάφερε να γίνει πρωταγωνίστρια στο ελληνικό ποδόσφαιρο με 14 πρωταθλήματα, 16 κύπελα, ένα League Cup και δύο Super Cup. Αυτό που λέμε ότι η ιστορία δεν έχει τέλος, μόνο αρχή, και η ΑΕΚ κάθε φορά μέσα από διάφορες δράσεις που δεν είναι μόνο αθλητικές διηγείται την ιστορία της αυτά τα 102 χρόνια. Η συγκίνηση και το χειροκρότημα που ακούτε αφορούν τις εικόνες από τα Matrix του γηπέδου για τα πρωταθλήματα που έχει κερδίσει η ΑΕΚ σε βάθος χρόνου. Και η φετινή χρονιά δεν ήταν εύκολη. Η φετινή χρονιά ήταν μια χρονιά που ξεκίνησε με πολλές αβεβαιότητες. Αν θα πετύχει ο Νίκολιτς, αν θα βγουν οι μεταγραφές, αν θα μπορέσει η ΑΕΚ πρώτα απ' όλα να κάνει τρεις καλοκαιρινές προκρίσεις που δεν το είχε ξανακάνει. Τα κατάφερε το πρώτο τσεκ του Μάρκο Νίκολιτς. Τον Οκτώβριο ήρθαν οι ήττες, δύσκολες ήττες, με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Εκείνη την εποχή δεν ξέραμε ότι ήταν από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, θα ήταν η τελευταία όλης της χρονιάς για το ελληνικό πρωτάθλημα. Να όμως που ήταν. Κατάφερε όμως και ο Μάριος Ηλιόπουλος που έδωσε το σφιγμό για την ομάδα της ΑΕΚ σταθερά να κρατήσει το πιδάλιο. Να μην ακούσει τις πρώτες γκρίνιες και τις αμφισβητήσεις για το τεχνικό επιτελείο. Έμεινε ο Νίκολιτς, διόρθωσε την πορεία. Ήρθε ο Νοέμβρης και ο Δεκέμβρης. 10 σερί νίκες για την ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις. Συνεχίζεται πια με εικόνα πλέον η αναφορά στα πρωταθλήματα της ΑΕΚ. Έχουμε φτάσει στο 1968. Το ταξίδι αυτό στον χρόνο συνεχίζεται. 1939, 1940, 1963, 1968, 1971, 1978, 1979. Προσέξτε τώρα, υπάρχουν λάβαρα απέναντι, 7 και 7. Συνδυάζεται τώρα ο φωτισμός στο κάθε λάβαρο με την αναφορά που γίνεται στο βίντεο. Όταν τελειώνει και ολοκληρώνεται η αναφορά, φωτίζεται το επόμενο λάβαρο. Είχαμε μείνει στο 78-79 στη μεγάλη ομάδα του Λουκά Μπάρλου. Και πάμε στο 1989. Στα τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα, 1992, 1993, 1994, 2018, 2023 και το φετινό το 2026. Πλέον ακούτε για τον Θωμά Μαύρο, για τον Μίμη Παπαϊωάννου, για το πρωτάθλημα του 1978, φωτίζεται και αυτό το λάβαρο. Υπάρχει ένας φωτισμένος διάδρομος, υπάρχει και ένα μικρό πόντιουμ εκεί όπου θα τοποθετηθεί το πρωτάθλημα της Στοίχημαν Super League. Περιμετρικά του γηπέδου είναι η υπεύθυνη ασφαλείας, οι οικογένειες έχουν πάρει την μία πλευρά περιμένοντας την απονομή των ποδοσφαιριστών και ανυπομονούν για να δουν αυτή την είσοδο. Υπάρχουν ελάχιστοι οπαδοί, 15-20 που βρίσκονται εκεί στην μπροστά από την εξέδρα των οργανωμένων οπαδών, αλλά δεν παρενοχλούν την διαδικασία.
1: Γιάννη, βάλε άνω τελεία και ενώ συνεχίζεται η παρουσίαση αναδρομή στα ιστορικά πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει η ΑΕΚ, και εμείς στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Ηλία Δερμόνα και τον Δημήτρη Γιαχανατζή. Τη σκητάλη παίρνει ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος για ένα σύντομο αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ακολουθεί ο Άγγελος Τίμος με την τελευταία σελίδα που Γιάννη Σαντορινέ θα έχει πολύ περισσότερο πολύ περισσότερο χρόνο στη διάθεσή σου για να μας μεταφέρει στα όρλα όσα διαδραματίζονται αυτή τη στιγμή στο γήπεδο τη Allwyn Arena για την πρωταθλητρία ΑΕΚ. Από εμάς, καλό βράδυ.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10 φίλοι ακροατές. Καλό βράδυ. Με την διεξαγωγή των 5 αγώνων που έγιναν σήμερα στην Super League, έκλεισαν οι τελευταίες 2 εκκρεμότητες που υπήρχαν στην κορυφή και

0: στην ουρά της βαθμολογίας. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2, Όφη Βόλος 3-1, Άρης Λεβαδιακός 3-0 και Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1. Τα αποτελέσματα μετά τα οποία ο Ολυμπιακός καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση της κατάταξης και έτσι θα μετάσχει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, ενώ ο Πανσεραϊκός θα συνοδεύσει τη Λάρισα στην Super League 2. Στη Νέα Φιλαδέλφια, ο Ροντινέη έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό πριν ο Κοϊτά διαμορφώσει το τελικό ισόπαλο σκορ. Ενώ στην άδεια λεωφόρο, ο Σντόεφ και ο Μύθου έδωσαν προβάδισμα 2 τερμάτων στον δικέφαλο του Βορρά. Ωστόσο, οι πράσινοι έφεραν στα ίσα το ματς, σκοράροντας με τον Τσέριν και τον Ταμπόρδα. Στη βαθμολογία, η ΑΕΚ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια με 72 βαθμούς. Δεύτερος Ολυμπιακός με 66 βαθμούς. Τρίτος ο ΠΑΟΚ με 64 βαθμούς. Και τέταρτος ο Παναθηναϊκός στους 52 βαθμούς, με τους πράσινους να αποκομίζουν στα play-off 3 βαθμούς σε 6 παιχνίδια. Έτσι, πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα βρεθεί στα play-offs του Champions League. Ο Ολυμπιακός θα παίξει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο ΠΑΟΚ θα μετάσχει στον δεύτερο προκριματικό του Europa League και ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Τέλος, ο κυπελούχος Όφη θα βρεθεί στα play-offs του Europa League και έχει εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Conference League. Δύο δεύτερα μάτς για τα προημιτελικά της Greek Basket League έγιναν σήμερα. Μύκονος Παναθηναϊκός 76-90 και Άρης ΑΕΚ 90-81. Έτσι, ο μεν Παναθηναϊκός πέρασε στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, ενώ ΑΕΚ και Άρης θα λύσουν οριστικά τις διαφορές τους σε τρίτο μάτς που θα γίνει την επόμενη Δευτέρα, 25 του μηνός, στην Σανέλ Αρένα. Παρά την ήττα της Ένωσης, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ήταν σήμερα ασταμάτητος, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 30 πόντους, 5 στα 9 δίποντα, 5 στα 7 τρίποντα και 5 στις 6 βολές, επιτυγχάνοντας έτσι ρεκόρ καριέρα στην Basket League τόσο σε εύστοχα τρίποντα αλλά και σε πόντους. Πίσω στο ποδόσφαιρο, έχοντας κλειδώσει την άνοδο από την περασμένη Τετάρτη, την επιστροφή του στην Super League 2, πανηγυρίζει και τυπικά εδώ και λίγες ώρες ο ιστορικός Απόλλων Καλαμαριάς, ο οποίος νίκησε σήμερα τον Πανθρακικό με 2-0. Την ίδια ώρα, ο Πύργος με τη νίκη του με 2-1 επί του Άρη Πετρούπολης έβαζε φωτιά στον δεύτερο όμιλο, όπου πλέον ο Πύργος, ο Άρης και η Ζάκυνθος έχουν από 8 βαθμούς και όλα θα κριθούν από την απόφαση για τον διακοπέντα αγώνα Πύργος-Ζάκυνθος που θα λάβει η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Στο handball, Ολλανδία-Ελλάδα 33-38, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να διπλασιάζει τις νίκες του στα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και να περνά μετά από 22 χρόνια στην τελική φάση της διοργάνωσης που θα γίνει του χρόνου στη Γερμανία. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, Manchester United Nottingham 3-2 στην Premier League, με την United να κλειδώνει την τρίτη θέση στην κατάταξη και τη συμμετοχή της στη League Phase του Champions League. Στα άλλα 5 μάτς που έγιναν, Wolves Fulham 1-1, Everton Sunderland 1-3, Leeds Brighton 1-0, Bradford Crystal Palace 2-2 και Newcastle West Ham 3-1. Στην Ισπανία, μεταξύ άλλων, Σεβίλη Ρεάλ Μαδρίτης 0-1, Ατλέτικο Μαδρίτης Χιρόνα 1-0, Ράγιο Βαγεκάνο Βιγιαρεάλ 2-0 και Ρεάλ Σοσιεδάδ Βαλένθια 3-4. Στην Ιταλία επίσης τα σημαντικότερα παιχνίδια, καθώς συνολικά σήμερα έγιναν 10 μάτς. Πίζα Νάπολη 0-3, Ρώμα Λάτσιο 2-0, Τζένοα Μίλαν 1-2, Γιουβέντους Φιωρεντίνα 0-2, Αταλάντα Μπολόνια 0-1 και Ίντερ Βερόνα 1-1, με Λαοθάλασσα οπαδών των Νερατζούρι να υποδέχονται στο Μεάτσα τους πρωταθλητές πριν την έναρξη του μάτς. Τέλος, νίκη χωρίς τον Μοντέρο και τον Σακό για τη Βαλένθια με 88-83 επί της Μπιλμπάο για το ισπανικό πρωτάθλημα 5 μέρες πριν την κόντρα της με τη Ρεάλ στον ημιτελικό του Final Four της Αθήνας. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασφόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Έρχεται ο Άγγελος Τίμος, ο οποίος θα έχει βασικό θέμα στην εκπομπή του, την φιέστα της ΑΕΚ.
1: Ερασφόρ 101,8. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Το αφιέρωμα για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ για τη σεζόν 2025-2026 έρχεται στην Era Sport. Το αφιέρωμα της αγαπημένης σας ραδιοφωνικής συχνότητας είναι εδώ, τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 4 το απόγευμα και για μία ώρα. Ο Γιάννης Αντωρινέος παίζει μπάλα με το πρωτάθλημα της Ένωσης, κάνοντας όλη την αναδρομή της εφετινής πορείας της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Αφιέρωμα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ εδώ, στην Era Sport, τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 4 το απόγευμα.
3: Ακούτε Era Sport.
4: 10 και 6 πρώτα λεπτά. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Θα είναι κοντά σας μέχρι τις 12 με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Οριστικοποιήθηκαν λοιπόν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για το φετινό καλοκαίρι. Η ΑΕΚ στα προκριματικά του Champions League, όπως και ο Ολυμπιακός που κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Ο Όφη στα προκριματικά του Europa League, εκεί όπου θα συμμετέχει και ο ΠΑΟΚ. Και ο Παναθηναϊκός στα προκριματικά του Conference League. Έτσι λοιπόν, πρώτη θέση για την ΑΕΚ, δεύτερη για τον Ολυμπιακό, τρίτη για τον ΠΑΟΚ, τέταρτη θέση για τον Παναθηναϊκό. Ολοκληρώθηκε το φετινό πρωτάθλημα. Όπως ξέρουμε και την ομάδα που θα υποβιβαστεί μετά την ΑΕΛ από χθες σήμερα, ακολούθησε ο Πανσεραϊκός. Έτσι, τελευταία αγωνιστική των play out δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Θα διεξαχθεί την 5η 21 του μήνα. Εμείς όμως πάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια, εκεί όπου συνεχίζεται ή μάλλον σε λίγο αρχίζει η γιορτή ενθρόνησης της ΑΕΚ. Στην ενθρόνηση της ΑΕΚ. Λοιπόν, ο Γιάννης Αντωρινέος είναι εκεί, τον καλησπερίζω και τον ακούμε. Έλα Γιάννη.
5: Καλησπέρα. Καλησπέρα Άγγελε. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Παρακολουθούμε τώρα από τα Matrix του γηπέδου εδώ στην Allgoin Arena ομιλίες του Μάρκο Νίκολιτς στην αναδρομή που γίνεται για την πορεία στο πρωτάθλημα. Είμαστε στο 1-1 με τον Ολυμπιακό που διαδέχτηκε το 0-1 με τον Αστέρα Τρίπολης. Στην μεγάλη νίκη την προσπεράσαμε, την είδαμε δηλαδή με 4-0 με τον Παναθηναϊκό. Είναι η αναδρομή του 2026. Πώς η ΑΕΚ δηλαδή κατάφερε και έφτασε σε αυτό το πρωτάθλημα. Τώρα από τα Matrix φαίνεται το 4-0 της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό και τα γκολ. Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, το 14ο στην ιστορία της, αλλά είχε και μια άλλη παράλληλη διαδρομή που ήταν πετυχημένη. Η παρουσία της στα προημιτελικά του Conference League, μοναδική ελληνική ομάδα που έχει πάει στα προημιτελικά για των τεσσάρων διεθνών διοργανώσεων. Πρώτη φορά στην ιστορία της έκανε 9 νίκες μέσα στη σεζόν. Είναι η ομάδα που τερμάτισε στην υψηλότερη θέση από κάθε άλλη σε League Phase, τερμάτισε τρίτη. Πέτυχε μεγάλες νίκες. Πρώτη φορά νίκησε στην Ιταλία με την Φιωρεντίνα. Τώρα βλέπουμε την ομιλία του Μάριου Ηλιόπουλου από τα αποδυτήρια που είχε μείνει ευχαριστημένος για την πολύ, πολύ μεγάλη νίκη της ΑΕΚ, με το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης, τις εικόνες από την ομάδα της ΑΕΚ με το 3-1 απέναντι στην Ράγιο Βαγεκάνο που χάθηκε η πρόκριση για τα ημιτελικά, αλλά η ΑΕΚ πήρε την αναγνώριση τους Ισπανούς. Η κρίσιμη και σημαντική ομιλία του Μάριου Λιόπουλου από τα Σπάτα μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό, ώστε η ομάδα της ΑΕΚ να συγκεντρωθεί και να καταφέρει να πάρει το αποτέλεσμα απέναντι στον ΠΑΟΚ, και ήταν το μάτς με τον ΠΑΟΚ το 3-0. Να πω ότι κάποια στιγμή είδαμε και τον Χαβιέρη Μπάλτα να παίρνει το μικρόφωνο σε μια εκδήλωση της ΑΕΚ να μιλά, και το αναφέρω γιατί εδώ στο γήπεδο αντέδρασε ο κόσμος και χειροκρότησε πάρα πολύ έντονα τον ποδοσφαιρικό διευθυντή της ΑΕΚ, τον Χαβιέρη Μπάλτα, ο οποίος βιώνει μια αποθέωση που δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος άλλος τεχνικός διευθυντής διεθνώς, τουλάχιστον ας πούμε στην Ευρώπη, να έχει γνωρίσει τέτοια αποθέωση με γύρω θριάμβου, με standing ovation. Αποκαλύπτονται και άλλες ομιλίες του Μάρκο Νίκολιτς. Να μην σταματήσετε μέχρι να τελειώσετε τη δουλειά. Επιτεθείτε τους τώρα. Πάμε όλοι. Ήταν πύρινες οι ομιλίες του Μάρκο Νίκολιτς στην πορεία της χρονιάς. Βεβαίως, αυτή που έχει γράψει ιστορία ήταν αυτή που έδωσε και το ρυθμό, το Fight, Believe and Never Give Up. Παλέψτε, πιστέψτε και μην τα παρατήσετε πριν βγει η ομάδα της ΑΕΚ για να μπορέσει να προκριθεί απέναντι στην Άντερλεκ, να νικήσει για πρώτη φορά επίσης στην ιστορία της την Άντερλεκ. Η ομιλία αυτή είχε γίνει πριν τη νίκη τίτλου της ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό με το 2-1, με την πέμπτη ανατροπή της ΑΕΚ μέσα στη χρονιά, με το ιστορικό γκολ που πέτυχε ο Ζωάο Μάριο. Φυσικά εικόνες έχουν να κάνουν με εκείνον τον γύρο θριάμβου μια εβδομάδα πριν από την απόψινή βραδιά. Με την ομιλία και του Μάριου Λιόπουλου δείξατε αξιοπρέπεια, ενότητα, αγάπη, αφοσίωση. και όλη αυτή την περίοδο από το καλοκαίρι μέχρι τώρα είναι ομιλία μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος και ένα φανταστικό μαχητικό πνεύμα, είναι αποσπάσματα, είναι αυτό το φιλμ της φετινής χρονιάς. Το φιλμ που εξηγεί γιατί η ΑΕΚ έγινε πρωταθλήτρια. Επειδή πολλά θα πούμε αύριο στην επετειακή εκπομπή, εγώ θα το συνοψίσω σε μια κουβέντα. Οικογένεια. Η ΑΕΚ πέτυχε ενότητα σε όλα τα επίπεδα. Διοίκηση, τεχνικό επιτελείο, παίκτες, staff και κόσμος. Υπήρξε φοβερή αλληλεπίδραση του κόσμου με την ομάδα. Ένας ύψιστος βαθμός συσπήρωσης που έκανε και τη μεγάλη διαφορά. Εδώ γίνεται μια αναφορά, εδώ έχουμε πλέον. Ας το ακούσουμε τώρα αυτό, γιατί είναι παιδική χοροδία.

συγκινητικές στιγμές, ενώ ο κόσμος συγκεντρώνεται στη μία πλευρά και υπάρχουν όμως security που δεν επιτρέπουν, αλλά και οι ίδιοι βρίσκονται προς την γραμμή του out. Απολαμβάνουμε αυτές τις στιγμές και ακροατές μας της Era Sport.

Ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα για την παιδική χοροδία του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας σε μια κατανυκτική ατμόσφαιρα. Τώρα ακούτε τον ύμνο της ΑΕΚ.

0: Ιστορικές στιγμές στην Allwyn Arena. Συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια και πολύ θερμό το χειροκρότημα στην παιδική ορχήστρα του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας, η οποία τώρα αποχωρεί. Υπάρχουν και άλλες τώρα εκπλήξεις μουσικές. Για να ακούσουμε.
1: Χαίρονται εκατομμύρια ψυχές που έμαθαν να ζουν και να αναπνέουν για την ΑΕΚ. Οι προγονοί μας, εκείνοι που τη δημιούργησαν ώστε να παραμείνει ζωντανή η ιστορία της πόλης. Εκείνοι που δεν βρίσκονται πλέον ανάμεσά μας. Ο Δημήτρης Χατζηχρήστος. Ο Νίκος Τσουροκώστας. Ο Μιχάλης. Ο Μάριος. Και όλα τα άλλα παιδιά που πάντα θα έχουν μια θέση στην καρδιά μας, που πάντα θα βρίσκονται εδώ, που αποτελεί ιερή αποστολή μας να μην ξεχαστούν ποτέ. Γιατί η ΑΕΚ ιδρύθηκε για να λέει την ιστορία της.
0: Ακούτε, ακούτε τι γίνεται σε κινητικές στιγμές. Για όσους δεν είναι κοντά στην ομάδα, αλλά είναι ήρωες εκεί ψηλά, όπως τραγουδούν οι οπαδοί της ΑΕΚ για τα παιδιά εκεί ψηλά. Ετοιμάζεται.
1: Ευχαριστήσουμε που όλη τη χρονιά υποστηρίξατε με όλη σας τη δύναμη την αγαπημένη μας ΑΕΚ σε όλα τα γήπεδα Ελλάδας και Ευρώπης. Όχι μόνο εσάς που είστε απόψε μέσα στο γήπεδο, αλλά και εκείνους που βρίσκονται έξω από αυτό, στην πλατεία του ΑΕΚΟΥ, που ήρθαν εδώ να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και όλους εσάς που είστε μαζί μας από κάθε γωνιά του πλανήτη.
0: Ακούτε τις ευχαριστίες. Το «από κάθε γωνιά του πλανήτη» είναι κυριολεκτικό. Μπορώ να σας απαριθμίσω απίστευτα ταξίδια που έχουν γίνει από κόσμο που ήρθε συνειδητά χωρίς εισιτήριο, απλά να βρίσκεται εδώ γύρω, εδώ κοντά. Είναι πάρα πολύ όμορφη η βραδιά για την ομάδα της ΑΕΚ, για τους φίλους της ΑΕΚ, και θα γίνει και ωραιότερη, γιατί ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία απονομής του πρωταθλήματος, που θα είναι μια αθλητική αναγνώριση. Αλλά είπαμε, εδώ βρισκόμαστε στο Μνημείο Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού Αγία Σοφία. Με αυτές τις μέρες να γεμίζουν και τα δύο μουσεία που είναι στο γήπεδο με πάρα πολύ κόσμο.
1: Βρίσκονται στα αποδυτήρια και το πάρτι έχει ήδη ξεκινήσει.
0: Οι εικόνες είναι από τα αποδυτήρια. Ο Λάζαρος Ρώτα λέει ερχόμαστε. Είναι πάρτι εντός των αποδυτηρίων. Ο Πινέδα με μια μεξικανική σημαία. Ο Σταύρος Πήγιος με γιαγιά σαν ράπερ. Ο Μουκουντή πανηγυρίζει. Τι άλλο να κάνει θα μου πείτε βέβαια. Χορεύουν ο Ιούμπισιτς, χορεύουν όλοι. Αυτές τις εικόνες τις βλέπουμε τώρα από τα Matrix του γηπέδου. Αυτό το πάρτι των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ. Κάποιοι από αυτούς αποδείχθηκαν βιονικοί, ειδικά ο Λάζαρος Ρώτα. Ο Κοϊτά, ο οποίος έχει αγωνιστεί από τα 52, από τα 53 μας τα 52. Ιούμπισιτς, Πινέδα, από ό,τι βλέπω πρωταγωνιστές. Κουτέσα με το ανάποδο καπελάκι, με τις σημαίες των χωρών τους, ο Πινέδα τυλιγμένος με τη μεξικανική σημαία. Εκεί έχει εστιάσει η κάμερα. Ο Πεν Ράις. Πολύ ωραίες εικόνες, πολύ όμορφες εικόνες. Γι' αυτό αγωνίστηκαν όλη τη χρονιά. Για να ακούσουμε.
1: 14 και η μουσική που θα προλογίσουν την άφηξη του ανθρώπου, που με το δικό του τρόπο, με μια επαναστατική για τα ελληνικά δεδομένα προσέγγιση, έχει αρχίσει να ξαναγράφει την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Λογικά περιμένουμε την είσοδο του Μάριου Λιόπουλου. Ακούστε.

My Way από τον αξεπέραστο Φρανκ Σινάτρα. Αλλά πλέον αυτό το γήπεδο σου δίνει αυτή τη δυνατότητα με την ακουστική να προσφέρει τέτοιες μουσικές απολαύσεις.

0: Μπέλα, Μπέλα Τσάο από βιολί, δεν περίμενα ότι θα άκουγα ποτέ. Εκπληκτική η σολίστ. Πολύ θερμό το χειροκρότημα.
1: Ας υποδεχτούμε τον κύριο Μάριο Ηλιόπουλο.
0: Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ένας παρτιζάνος όπως μας είχε συστηθεί. Γι' αυτό και τον Μπέλα Τσάο. Τα κάνει όλα με τον δικό του τρόπο. Γι' αυτό και το My Way. Εκτελέσεις οι οποίες συνοδεύουν την είσοδο. Ένα κυτρινό μαύρο χαλί που καταλήγει στο έμβλημα της ΑΕΚ μπροστά από την κεντρική πλατφόρμα, μια μεγάλη πλατφόρμα για να ανέβει η ομάδα για την απονομή. Νωρίτερα κουβέντιαζε με τον Μάρκο Νίκολιτς. Έχει πάρει τη θέση του. Θα ακούσουμε τις δηλώσεις του Μάριου Λιόπουλου που δικαιολογημένα μετά από όσα έζησε πέρσι, τώρα γνωρίζει την αποθέωση.
1: Απίστευτη ρε!

0: Δεν ξέρω αν ακούτε τι λένε οι οπαδοί της ΑΕΚ. Αν δεν τραγουδήσεις, δεν φεύγουμε από εδώ, λένε οι οπαδοί. Και απαντά ο Μάριος Λιόπουλος, το ακούσατε όλα στην ώρα τους. Είπαμε, όλα τα έκανε με το δικό του τρόπο ο Μάριος Λιόπουλος. 40.000 κόσμος τραγουδά αυτό το σύνθημα. Αν δεν τραγουδήσεις, δεν φεύγουμε από εδώ. Με αγαπημένη του επιλογή, το αγάπαμε, του Γιάννη Πουλόπουλου, ο Μάριος Λιόπουλος. Συνεχίζει όμως, είναι οι δηλώσεις του.
1: Για καλό και για κακό, ας αναδέξουμε! Έχω το προνόμιο και τη μεγάλη τιμή να κρατάω τα ημιά της ΑΕΚ. Η ομάδα που πριν από 102 χρόνια ιδρύθηκε για να μείνει ανεξίτηλη στους επόμενους αιώνες. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Μελισσανίδη. Με τον Ιούνιο του 24 που έδωσε τη δυνατότητα με τη συμφωνία παραχώρησης της ομάδας να μπορέσουν να εγγυηθώ. Και ένα χρόνο μετά, τον Ιούνιο του 25, να φορέσω τη δικιά μου, την προσωπική μου πανοπλία και σε 11 μήνες να φέρω αυτό το πρωτάθλημα. Όταν παρέλαβα την ομάδα, η φλόγα μου μέσα ήδη έγινε. Φουλ αδρεναλίνης στις κλέτες. Είπα κάποιες ατάκες τότε, όχι από έπαρση, αλλά από πάθος και πίστης στο όραμά μου. Μίλησα για όνειρα που κάνω για τα νέα παιδιά, για τον αθλητισμό, για την ισονομία και για την πορεία στην Ευρώπη.

0: Για να έχετε μια εικόνα, έχει συγκεντρωθεί κόσμος, αλλά μακριά από τον χώρο της απονομής.
1: Όταν θα έχετε, αγαπημένοι μου, χρόνο, θα ήθελα να ξαναδείτε αυτή τη συνέντευξη το καλοκαίρι 24, να την ξαναδημηθούμε.

0: Μίλησα από την πρώτη μου μέρα για το έφαγο μίσος. Ζήτησε ομοψηφία. Και όποιος έχει άλλη γνώμη να τη λέει. Μόνο όμως με επιχειρήματα. Όχι στήρες πρακτικές. Γιατί είπα ότι δίκης θα κάνω εγώ. Αλλά όταν οι συνεργάτες μου έχουν δίκιο θα το παίρνουν. Είπα ότι η ΑΕΚ προσδιορίζει το στέλνος όλων των Ελλήνων, όλη της Ελλάδας, στα δύσκολα, στους πολέμους. Και αυτό συνδέεται με την ψυχή όλων μας. Είπα γιατί η ΑΕΚ πρωταγωνίστρια στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Μια ΑΕΚ που θα τη συνέβουν στην Ευρώπη, θα τρίβουν τα μάτια τους.
1: Ο κόσμος ανυπομονεί να σηκωθεί το πρωτάθλημα στον αέρα της Αγίας Σοφίας. Ακούσατε την απάντηση του Μάριου Ηλιόπουλου με χιούμορ, γιατί έχει ετοιμάσει πολλές εκπλήξεις.
0: Που αντιμετώπισα πριν 35 χρόνια στην αυτοπλοεία με την ηγούσα του Γαλιλαίος. Σήμερα δεν υπάρχει κανείς από αυτούς. Είχα πει ότι όποιος κάνει τον λάθος, αν το χειριστείς έξυπνα και σωστά, θα πέσει ο ίδιος μέσα. Και είναι κάτι που το είδαμε φέτος επανειλημμένα. Πολλοί πέσανε στον ίδιο λάκκο. Και ζήτησα τέλος ο κόσμος να βάλει ζώνες για να το απολαύσει. Όσοι έπανε να τη βγάλουν. Να ξεκουραστούν. Το φθινόπωρο να την ξαναβάλουν. Όσοι δεν το πίστεψαν, να τη βάλουν τώρα για να τα αλλάξουν έργο. Η ΑΕΚ είναι προσμίμηση. Τα έβαλε με ένα σύστημα πολλών δεκαετιών που ήταν το

0: Ο κόσμος είναι ανυπόμονος, έχουν συγκεντρωθεί αρκετοί. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια και από τους security να κρατήσουν το κόσμο όσο γίνεται μακριά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι και ανυπόμονοι μέχρι να γίνει το τελετουργικό της απονομής του τίτλου. Ο Μάρκο Νίκολης πάντως είναι και περιμένει εκεί στην είσοδο της Φυσούνας. Ο Μάριος Ηλιόπουλος, όπως και να το κάνουμε, είναι η στιγμή του. Η αλήθεια είναι ότι πολεμήθηκε αρκετά και πολύ έντονα με το που μπήκε στον χώρο του ποδοσφαίρου, αλλά κατάφερε όλη αυτή την κατάσταση να την φέρει υπέρ του, να την ανατρέψει υπέρ της ΑΕΚ και να δώσει εκείνος το ρυθμό και τον παλμό για να μπορέσει η ΑΕΚ σήμερα να γιορτάζει την κατάκτηση. Για να γιορτάσει την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος, η ατάκα ήταν τον Νταβατζηλίκη, τελείωσε, αν τη χάσατε.
1: Η ΑΕΚ είναι μια μεγάλη άντρια, γεννήθηκε από τον ξερισμό της Μικράς Ασίας, το Πότου, του Κωνσταντινούπολης, από αυτό συναισθήματα και από τέτοιο σκοπό, από ανθρώπους που ήθελαν ο ξερισμός αυτός και το νέο ξεκίνημα της ζωής τους. Μέσα από στάχτες, να μείνει για πάντα στην ιστορία.
0: Ο Μάριος Ηλιόπουλος παραμένει στην θέση του και συνεχίζει τον λόγο του. Ο κόσμος δεν είναι στις θέσεις
1: αυτό
0: του.
1: Δείξαμε στο σύστημα, στα κυκλώματα, ότι οι ψυχικές δυνάμεις, η μαχητικότητα, η ενότητα, η υπομονή, η επιμονή, η πίστη, το πάθος μπορούν να χαράξουν νέο δρόμο που χρειάζεται ο θεσμός με τη μεγάλη ιδεώδη των αρχαίων Ελλήνων, με το έφαγο ρίζες. Οι Έλληνες έχουν σπουδαίο DNA. Από την Κυριακή 10 Μαΐου 26 γράφει από το νέο κεφάλαιο του ελληνικού ποδοσφαίρου με ανεξίτητα γράμματα. Ο ξεριζωμένος μας λαός ξερίζεται και από το κύκλο το σύστημα. Τα νέα παιδιά μπορούν να βάλουν πλέον στόχους και όραμα σε ένα καθαρό περιβάλλον. Ξέρουν διεκδικούν, τους μάθαμε να νικούν, να κατακτούν, τους δείξαμε το δρόμο.

0: Ακούτε τα συνθήματα. Πληθαίνει ο κόσμος που είναι στην μία πλευρά μπροστά από την κερκίδα των οργανωμένων. Παρά το γεγονός ότι οι security κάνουν τιτάνια προσπάθεια όσο γίνεται να περιορίσουν τις μετατοπίσεις.
1: Χρειάζεται όμως και η συμφωνή, συμπαράσταση και η προσπάθεια κρίσιμων κατηγοριών της κοινωνίας μας. Γιατί στη ζωή, στην κοινωνία υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων με κρίσιμο και χρήσιμο ρόλο για να πάνε μπροστά. Πρώτα απ' όλα οι γονείς. Να καλουχούμε πλέον τα παιδιά με αξίες και αρχές, κοντά στον αθλητισμό και κοντά στα κόμματα. Μακριά από βία, ναρκωτικά και ανούσια ζωή. Οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι μέντορες, οι προπονητές που μπορούν να μάθουν στα παιδιά τη διεκδίκηση, την αξιοπρέπεια και την περηφάνεια. Η πολιτική και η κυβέρνηση πρέπει να επενδύσουν στον αθλητισμό, στην παιδεία και στην υγεία. Χωρίς αυτά τα τρία δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν μπορείς να φτιάξεις νέες γενιές. Δεν υπάρχει δρόμος. Το 2004 φτιάχτηκαν απίστευτα άδεια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και σήμερα 22 χρόνια μετά πολλά από αυτά ρημάζουν και σαπίζουν. Οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωσης έχουν υποχρέωση για αντικειμενική αξιολόγηση, για πληροφόρηση του κόσμου όπως ορίζει η αλήθεια. Και οι ειδικοί με κοινή λογική, με ευθύνη και όχι με τακτικές σύμβουλες του άλλου εαυτού.
0: Γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να μην φτάσει ο κόσμος στην πλατφόρμα και στον χώρο που θα γίνει η απονομή. Αρχικά έσπασαν τα μπλόκα, τελικά με μεγάλη προσπάθεια.
1: Που διευθύνουν

0: Ακούμε την ομιλία του Μάριου Λιόπουλου. Προτού αρχίσει η είσοδος των ποδοσφαιριστών για να μπούμε στο τελετουργικό της απονομής του τίτλου. Ο κόσμος περιμένει, κάπως μαζεύτηκε η κατάσταση. Έχουν μπει όμως αρκετοί μέσα στο γήπεδο, αλλά τουλάχιστον είναι περιορισμένη στη μία πλευρά του γηπέδου.
1: Μπήκαν τόσο αντικέντα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Βγήκε κόσμο στον δρόμο για ξεπούλησαν σε φαν. Πριν δώσουν ευκαιρία πρώτα στους ίδιους τους αντιολήπτες που τους πετάξαν στον δρόμο.
0: Υπάρχει αυτή η
1: παύση. Όχι μόνο μεγάλη αντίληψη, κύριοι των τραπεζών. Σκύψτε και σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Όχι μόνο δάνεια και στήριξη του μεγάλου, αλλά και σε αυτούς που επάξαν μπορούν ή έχουν ανάγκη από δεύτερη ευκαιρία. Το χρήμα δεν το προσκυνάμε. Το χρήμα το σεβόμαστε και είναι δικό μας κράτος.
0: Είναι ένα έντονο κοινωνικό μήνυμα που έχει τέτοιες ευαισθησίες ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΕΚ, ο Μάριος Λιόπουλος, και θίγει θέματα τα οποία έχει δει και από τη δική του επιχειρηματικότητα.
1: Και τέλος, τα πρόσωπα που είναι καλλιτέχνες, είναι αθλητές, μπορούν να γίνουν άνθρωποι προς μίμηση, η Δάλτα. Μικροί ήρωες του λαού και της καθημερινότητας πρέπει να είναι κοντά στη νέα, στα παιδιά, στο αθλητισμό, στα γόμπι. Όλοι μαζί μπορούμε. Εμπνευστείτε, εισπίδα μπήκε.

0: Αλλιώς αυτό που μένει είναι η αδιαφορία, ο κοινωνικός διχασμός, η μιζέρια, η βία, η καταστροφή της νεολαίας, η πόλεμη. Μη χάνετε την πίστη σας, αγαπητέ μου, για το καλύτερο αύριο. Όλοι να είμαστε μαχητές ζωής, με ιδανικά, με όραμα, με στόχο, με πίστη, με πάθος, με υπομονή και επιμονή, για να έρθουν οι μέρες που όλοι βρεθόμαστε. Σ' αυτή την τροχιά, μόλις πρόεδρος μενός, εγκαινίασα το ίδρυμα του αείπνιστου πατέρα μου, του Τάκη Λιόμουλου. Είναι μια κίνηση αλληλεγγύης, αγάπης, για όλο τον κόσμο που ονειρεύεται, για τα νέα παιδιά που ονειρεύονται, για ένα καλύτερο αύριο. Ο πατέρας μου είχε μια ιδιαίτερη αγάπη, ειδικά για το Αιγαίο. Το αποκαλούσε ο παράδεισος της γης. Συχνά τα ρητά του, το θυμάμαι πολλές φορές στο μυαλό μου, έλεγε τίποτα δεν είναι τυχαίο και τίποτα μην αφήνεις στην τύχη. Ό,τι κάνεις, να βάζεις στόχους και όνομα και να το κάνεις με αγάπη, να το κάνεις με έρωτα, με νοοτροπία που είναι αθλητή. Όλοι οι φίλοι, αλλά κυρίως τα νέα παιδιά, όλο το ομάδο που δεν έχουν φανατισμό μέσα και μπορούν να δουν αυτή τη θεμερή καλομάδα πάνω σε αυτό το νέο κεφάλαιο, να έρθουν κοντά στενωμένοι, να έρθουν δίπλα μας, να στηρίξουμε όλο αυτό το έργο για τη νέα Ελλάδα. Το σύμπαν έχει ενέργεια και, και συνομωθεί θεϊκά όταν βλέπει ανταπόκριση. Η ΑΕΚ δεν είναι μόνο ομάδα, δεν είναι μόνο ιδέα, είναι κίνημα, είναι στάση αλλοής. Ζήτω η ΑΕΚ! Ζήτω η ΑΕΚ! Ζήτω η ΑΕΚ!
1: Ο Μάριος Ηλιόπουλος χαιρετά τον κόσμο, απομακρύνεται από το μικρόφωνο. Λάβαρο με την μορφή του πατέρα του, του Τάκη Λιόπουλου, κοσμή το άνω διάζωμα στην Άγια Σοφιά, στην Όλγουιν Αρένα, ακριβώς απέναντι από τα πρωταθληματικά Λάβαρα. Ο Μάριος Ηλιόπουλος χαιρετά όλους τους οπαδούς της ΑΕΚ. Οι παίκτες έχουν συγκεντρωθεί στην είσοδο της Φυσούνας. Ο Βίντα κάνει νοήματα με την κροατική σημαία για να ξεκινήσει η διαδικασία. Είναι ο Περέιρα με την αργεντίνικη σημαία. Ο Μάριος Ηλιόπουλος αποχωρεί με το χειροκρότημα των φίλων της ΑΕΚ και νομίζω πια ότι είμαστε σε θέση να ξεκινήσει το τελετουργικό.
2: Το 14ο αστέρι της ιστορίας μας, ο 14ος τίτλος πρωταθλήματος, βρίσκεται ήδη στην οροφή του γηπέδου μας.
1: Από τα Matrix βλέπουμε τον τρόπο που ο Ζωάο Μάριο έβαλε τον γκολ. Τον γκολ που έκρινε το πρωτάθλημα για την ΑΕΚ. Δύο αγωνιστικές πριν το τέλος των play-off με την ανατροπή. Την επική ανατροπή απέναντι στον Παναθηναϊκό από 0-1 σε 2-1. Ένα γκολ που πανηγυρίστηκε, θυμάστε, έξαλα με γύρο θριάμβου. Με τον κόσμο να μπαίνει μέσα. Με τον Μάριο Ηλιόπουλο, πότε αγκαλιά με τον Μάρκο Νίκολιτς, πότε αγκαλιά με τον Χαβιέρι Μπάλτα. Και από τον γύρο θρίαμβου έχουμε περάσει πλέον μετά το φινάλε της αγωνιστικής σεζόν στο τελετουργικό της απονομής.
2: Και ο Ιωάννης Πολυσκολιάτης εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο για να μεταφέρουν την ιστορία για τον νικητή. Ένα τραγούδι που γράφτηκε με αφορμή την κατάκτηση του τίτλου από την ΑΕΚ. Εσείς μπορείτε να σκανάρετε το βίντεο που βλέπετε στα μάτια του γηπέδου και να ακούσετε το τραγούδι αυτό.
0: Ο Γιάννης είναι ένας απλός άνθρωπος του λαού. Είναι ένας φίλος χρόνια, ο οποίος έχασε την αδελφή του από την κακιά αρρώστια, έχασε τον πατέρα του, μια κοπέλα, και δεν είναι φύλαυλος ή οπαδός καμίας ομάδας. Φέτος εμπνεύστηκα την πορεία της ΑΕΚ και έγινε ηθής αυτό που θέλουμε για πολλούς όλη την Ελλάδα. Ο Γιάννης λοιπόν έγραψε ένα τραγούδι. Το τραγούδι αυτό δεν έχει κάνει μόνο τους στίχους, έχει κάνει μελοποίηση, έχει κάνει μουσική, είναι όλα δικά του. Το τραγούδι αυτό λέγεται «Νικητής». Ο νικητής λοιπόν ήρθε και μου τον αφιέρωσε πριν από 4 μέρες να πήραμε το πρωτάθλημα. Αυτό το νικητή που μου αφιέρωσε τον αφιέρωμα σε όλους εσάς που είστε όλοι νικητές, γιατί είστε όλοι με την μεγάλη ιδέα της ΑΕΚ. Σας το αφιερώνω.

0: Έγινε πάντως το χατήρι των οπαδών που ήθελαν τον Μάριο Ηλιόπουλο να πει ένα τραγούδι. Ερμήνευσε την σύνθεση του φίλου του Γιάννη μέσα στον αγωνιστικό χώρο της All Win Arena. Ο νικητής με πάρα πολύ ωραία λόγια, όπως είπε και ο ίδιος. Και ξεκινάμε, πια.
1: Βρίσκεται ήδη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο από την αναπληρώτρια πρόεδρο της Super League, κυρία Κάτια Οξένοβλου, και τον αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΑΕΚ, κύριο Γιωργιλάκη Στάνη.
0: Η αντιπρόεδρος της Super League, η κυρία Κάτια Κοξένογλου, τοποθετεί το τρόπαιο εκεί όπου προβλέπεται. Ένα τρόπαιο της Στίχημαν Super League. Και τώρα και ο CEO της ΠΑΕΑ, ο Μινάς Λισάνδρου, είναι μπροστά από την Φυσούνα. Την κυρία Κοξένογλου ακολουθούν δύο κυρίες με τα μετάλλια της απονομής. Τώρα κινείται προς την άκρη της ειδικής εξέδρας ο CEO Μινάς Λισάνδρου. Και τώρα ήρθε η ώρα για την οποία όλος ο κόσμος είναι εδώ, η απονομή του πρωταθλήματος της ΑΕΚ.
1: Κώστας Καζιάννης, Σπύρος Ιταλιώρας, Μανώλης Πανελάκης, Γιάννης Μάνθος.
0: Ακούτε τους αφανείς ηρωές που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα των σπάτων και φροντίζουν για οτιδήποτε απασχολεί την αθλητική ομάδα. Δικαιολογημένο λοιπόν το χειροκρότημα.
2: Λοιπόν Γιάννη, σε παρακαλώ μία άνω τελεία, μισό λεπτό διαφήμιση, επανερχόμαστε. Era Sport 101,8.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ακούτε Era Sport.
2: Γιάννη, ο λόγος σε σένα.
0: Αυτή τη στιγμή γίνεται η απονομή στο ιατρικό επιτελείο. Η ΑΕΚ μεγάλωσε πάρα πολύ τον αριθμό της στο υποστηρικτικό staff, στους επιστήμονες, στους γιατρούς, στους διατροφολόγους. Δεν είναι αποτύχει το γεγονός ότι η ΑΕΚ κατάφερε να βγάλει ένα επίπονο πρόγραμμα χωρίς τραυματισμού στο φινάλε της χρονιάς. Οι κύριοι που ακούτε τα ονόματά τους έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό. Τα φώτα που είναι δεξιά και αριστερά του διαδρόμου αναβοσβήνουν. Η μεγάλη στιγμή έχει φτάσει. Ο κόσμος ανυπομονεί, όπως καταλαβαίνετε.
1: Πατεωλής Νικολάου, Νίκος Τσουρούδης.
0: Μετά τους φυσιοθεραπευτές, οι γιατροί. Ο Παντελής Νικολάου δεν είναι ένας απλός γιατρός για την ομάδα της ΑΕΚ. Πανηγυρίζει τίτλους και ως ποδοσφαιριστής. Το κάνει τώρα ως γιατρός. Διετέλεσε και ως πρόεδρος για την ομάδα της ΠΑΕΑΕΚ.
1: Κώστας Κωνσταντόπουλος, Σωτήρης Μάδος, Ιγνάτιος Σακελάριδης.
0: Αντιλαμβάνεστε και το μέγεθος της επένδυσης που έχει γίνει για να υποστηριχθεί όλο αυτό το ποδοσφαιρικό σχέδιο. Ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει πάρει το μικρόφωνο.
1: Αναλυτές,

0: πίσω, πίσω.
1: Οι συστάσεις...
0: Αφήστε μπροστά, τον πρέπει, πιστέψτε με. Πηγαίνετε πίσω.
1: Οι συστάσεις του Μάριου Λιόπουλου γίνονται γιατί
0: πίσω, πίσω,
1: υπάρχει
0: πίσω,
1: πρόβλεψη.
0: Πίσω, πίσω, όλοι πίσω. Πίσω, ρε παιδιά, πίσω, 10 μέτρα πίσω.
1: Και υπάρχουν τα ειδικά μηχανήματα που θα
0: βγάλουν
1: φλόγες και είχε
0: πίσω,
1: πάει ο κόσμος
0: πίσω,
1: πάρα
0: πίσω,
1: πολύ κοντά
0: πίσω,
1: και υπάρχει
0: πίσω,
1: ο κίνδυνος
0: πίσω,
1: τραυματισμού
0: πίσω, πίσω.
1: Και ανέλαβε ο Μάριος Ηλιόπουλος τη δράση για να απομακρυνθεί ο κόσμος για να μην υπάρξει κίνδυνος τραυματισμού.
0: Έκλεισης. Ακόμα κι άλλο πίσω, κι άλλο πίσω, κι άλλο πίσω, κι άλλο πίσω. Πάμε.
1: Είναι πολύ σημαντικό να ακούσει ο κόσμος και να κάνει υπομονή. Είναι η ώρα των αναλυτών. Οι άνθρωποι που ξεψαχνίζουν τα βίντεο, που τα καταγράφουν, που τα αναλύουν μετά με, την, με το τεχνικό επιτελείο.
2: Football Operations, Alex Ράινος, Δημήτρης Γανιτζής, Πάνος Αναστασόπουλος, Αντώνης Μάος.
1: Το Δημήτρη Γανιτζή τον ξέρετε, επιθετικός, γενικός αρχηγός της ΑΕΚ. Τον Πάνο Αναστασόπουλο τον βλέπετε σε όλες τις μεταφράσεις, τον Αντώνη Μάο δεν τον βλέπετε. Σας πληροφορώ ότι είναι η ψυχή των αποδυτηρίων, Αντώνης. Φροντίζει για τα πάντα.
2: Γκόραν Μπάσταρης. Ηλίας Κυριακίδης. Μάρκο Γιάνναφαλο.
1: Είναι το τεχνικό επιτελείο του Μάρκο Νίκολιτς και ο Ηλίας Κυριακίδης αποθεώνεται. Έχει φορέσει και τη φανέλα της ΑΕΚ ως ποδοσφαιριστής. Έχει δίπλωμα UEFA Pro στο πλευρό του Μάρκο Νίκολιτς.
2: Η έφτιαξη ποδοσφαίρου, Χαβιέρ Ριμπέρτα.
1: Το περισσότερο χειροκρότημα για τον Χαβιέρ Ριμπέρτα, ο Κώστας Αυροθανασόπουλος. Το δεξί χέρι του Χαβιέρ Ριμπέρτα. Έχει αναγνωριστεί μεγάλο μερίδιο της επιτυχίας στο Ριμπέρτα. Γιατί εκείνος έφερε τον αναμορφωτή της ΑΕΚ, τον πρωταθλητή Μάρκο Νίκολιτς, που περνάει τώρα από το κυτρινό μαύρο χαλί στην άκρη της εξέδρας. Πάει να πάρει το μετάλλιό του, τον αγκαλιάζει ο Μινάς Λισάνδρου που είναι εκεί. Κυριάκο Ξένοπλου, αντιπρόεδρος της Super League, κρέμασε το μετάλλιο στον Μάρκο Νίκολιτς. Είναι ο θριαμβευτής.
2: Και
1: 24 ανέπαφες αστείες. Ο Θωμάς 300 του Καμπιονάτου, ο Θωμάς 300 της Λάτσιο. Έκανε μια γεμάτη, μια μεγάλη, μια σπουδαία χρονιά. Και εδώ αρχίζουν τώρα οι καπνοί και οι φλόγες που συνοδεύουν την είσοδο των ποδοσφαιριστών. Το χειροκρότημα για τον Θωμά 300 Κέρβερος για την αιστεία της ΑΕΚ. Ο Σταύρος Πίλιος έκανε μια μαγική χρονιά, την καλύτερη χρονιά στην καριέρα του. Παρά το γεγονός ότι έγινε μεταγραφή στην θέση, υπερασπίστηκε τη θέση του. Πολύ καλή σχέση με τον Πενεράης. Έφτασε στην Εθνική Αλβανία οι πρώτες κλήσεις. Έκανε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα, μια πολύ καλή σεζόν και στην Ευρώπη τα πήγε εξαιρετικά. Η αλήθεια είναι ότι ο Μάρκο Γκρούγιτς δεν έδωσε στην ΑΕΚ αυτά τα οποία περίμενε και ήθελε. Ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής. Είχε το φόβο ενός νέου τραυματισμού. Όπου μπόρεσε βοήθησε. Έβαλε ένα γκολ στο πρωτάθλημα στις Σέρες, ύστερα από κόρνερ με κεφαλιά. Αλλά θα αποχωρήσει ως πρωταθλητής. Ο Γιόνσον ίσως να είναι ο αδικημένος της χρονιάς, αλλά παίρνει την αγάπη του κόσμου. Νταμπλούχος το 23, ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν ξεκάθαρος ότι δεν υπολογιζόταν, όπως και ο Σιμάνσκι. Έμεινε όμως ο Γιόνσον. Αποθεώνεται ένα standing ovation για τον Γιόνσον από τον κόσμο.
2: Ούτε
1: Μια φετινή μεταγραφή. Ο Κουτέσα έδωσε περισσότερα στην Ευρώπη. Η αλήθεια είναι αυτή, εκεί πέτυχε και τα 5 του γκολ. Με το ραβδάκι του Χάρι Πότερ ήρθε ο Κουτέσα. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην επική ανατροπή με την Κραϊόβα. Είχε σοφαρίσει σε 2-2 στη σέντρα του Ελίασον. Με μια μεγάλη πελώρια κυτρινό-μαύρη σημαία. Σημαία που γράφει ΑΕΚ πρωταθλητές με το δικέφαλο Κουτέσα. Γκατσίνοβιτς με τις πατερίτσες έκανε αυτή την μικροεπέμβαση στον Μινίσκο, τυλιγμένος με τη σημαία της Σερβίας. Σηκώνει ψηλά τις πατερίτσες του και τα χέρια του αποθεώνεται από τους νταμπλούχους του 23, από αυτούς που ξέρουν τη δυναμική αυτού του γηπέδου και πρωταθλητής του 2026 στην εκδοχή του Μάρκο Νίκολιτς. Για τον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος θα ανανεώσει για άλλα 2 χρόνια. Ακούτε τι γίνεται ο στάρ αυτής της ομάδας, ο Λούκα Γιόβιτς, το πολύ μεγάλο όνομα που ήρθε στην Ελλάδα να επαναφέρει την καριέρα του και το έκανε με το καλύτερο τρόπο, 17 γκολ στο πρωτάθλημα, 4 στην Ευρώπη, 21 γκολ συνολικά. Κράτησε την ΑΕΚ όρθια όταν της είχαν ξεμείνει οι επιθετικοί, τραυματίας ο Πιερό κάποια στιγμή, ο Ζήνη, έκανε τη δουλειά του εξαιρετικά. Κοιτάξτε τώρα να δείτε ο Ζωάο Μάριο. Περισσότερες φορές από τον πάγκο ερχόταν, αλλά τον γράφει πια η ιστορία της ΑΕΚ, στο χρυσό βιβλίο της ΑΕΚ μπαίνει το γκολ που σημείωσε απέναντι στον Παναθηναϊκό στις καθυστερήσεις, το γκολ της μεγάλης ανατροπής και της νίκης που κλείδωσε το πρωτάθλημα. Από τα αγαπημένα παιδιά της εξέδρας, ο Μαυριτανός από Μπακαρί Κοϊτά, με φωσφοριζέ γυαλί, με τη σημαία του. Ανεξάντλητες δυνάμεις, χορεύει ο Κοϊτά. Από τα 53 μάτς στη σεζόν αγωνίστηκε στα 52, είτε βασικός είτε αναπληρωματικός. Έβγαλε τα χαρακτηριστικά για τα οποία αποκτήθηκε από την ΑΕΚ. Περνάμε τώρα στον Βιονικό, στον Λάζαρο Ρότα. Η κάλυψη δεξιά ήταν ο νεαρός Γεωργίεφ. Τα έδωσε όλα ο Ρότα με τις καλές στιγμές που ήταν συντριπτικά πολλές, με τις ελάχιστες δύσκολες. Ανέτρεψε την κατάσταση, θυμόμαστε το κλίμα που επικρατούσε πέρσι. Αποθεώθηκε, έμεινε στην ΑΕΚ. Κατ' εμέ είναι ο καλύτερος δεξιός μπακ του ελληνικού πρωταθλήματος ο Λάζαρος Ρότα. Το μεξικάνικο μηχανάκι στη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ, σταθερά ο κορυφαίος χαφ του πρωταθλήματος Ορμπελίν Πινέδα, με τα δύο του παιδιά χαιρετάει τον κόσμο με τη μεξικανική σημαία. Το συμβόλαιό του τελειώνει το καλοκαίρι του 27. Περιμένουν οι φίλοι της ΑΕΚ να ακούσουν τα χαρμόσυνα νέα της παραμονής του. Ακούει το όνομά του από την κερκίδα, από τα αγαπημένα παιδιά. Ο Πινέδα ξεχνιέται, αντί να πάει αριστερά να πάρει τα μετάλλια, πάει δεξιά να αφήσει τα παιδιά του και τώρα πάει αριστερά. Το Γεωργίεφ ελάχιστα τον είδαμε, θα τον δούμε περισσότερο την νέα χρονιά. Μια επένδυση για το μέλλον, διεθνής βούλγαρος ποδοσφαιριστής. Χειροκροτά, παίζει ως στόπερ, καλύπτει κυρίως ως δεξί μπακ τον Λάζαρο Ρότα, που στη μισή σεζόν είχε τον Οντουμπάτζο, που στέφθηκε πρωταθλητής με την Ομόνια. Ο Δημήτρης Καλοσκάμης πήρε... Ο James Penrice, συγγνώμη, άκουσα Καλοσκάμης. Ο James Penrice είναι που μπαίνει τώρα μέσα με τη μεγάλη σημαία της ΑΕΚ που την ανεμίζει. Ήρθε από τη Hearts. Η Hearts έχασε το πρωτάθλημα στο νήμα. Ο Penrice το κέρδισε με την φανέλα της ΑΕΚ. Στην τελική ευθεία έδωσε πολύτιμες λύσεις. Τι να πούμε για τον Ρουμάνο, πολύ ζεστό χειροκρότημα για τον Ρασβάν Μαρίν. Γνωστός, αλλά η αλήθεια είναι πως άφησε το καμπιονάτο. Ήρθε στην ΑΕΚ, έφτιαξε ένα τρομερό δίδυμο με τον Ορμπελίν Πινέδα. Το πήραν αυτό που λέμε όλο πάνω τους το παιχνίδι της ΑΕΚ. Πανηγυρίζει ο Ρασβάν Μαρίν, πρωταθλητής ο Ρουμάνος μέσος της ΑΕΚ με πολλά χιλιόμετρα. Και ο Ελίασον από τους νταμπλούχους του 2023, πρωταθλητής το 2026. Η αλήθεια είναι ότι μπορούσε να δώσει περισσότερα μέσα στην χρονιά. Δεν του έχει πάει καλά η τελευταία διετία, αλλά έβαλε ένα χρυσό γκολ στις Βρυξέλλες απέναντι στην Άντερλεκτ. Με εκείνο το 1-1 έδωσε τις ελπίδες πρόκρισης που έγιναν θύελλα σε εκείνο το 2-0. Ο Αλεξάντερ Κάλενς παίρνει ένα ζεστό χειροκρότημα. Τα προβλήματα υγείας δεν του επέτρεψαν να είναι στους αγωνιστικούς χώρους. Είχε τη δική του προσωπική περιπέτεια. Πρωταθλητής και αυτός το 2026. Από τα παιδιά που δεν περιμένουμε να συνεχίσουν στην ομάδα για την νέα χρονιά. Ο Ρόμπερτ Γιούμπισιτς, ο Μότσαρτ της ΑΕΚ. Με καλές στιγμές, με αδιάφορες στιγμές. Χορεύει πάντως ο Γιούμπισιτς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτά τα 2,5 χρόνια ελάχιστες φορές έκανε την διαφορά. Το απολαμβάνει όμως, χορεύει εξαιρετικά στο κυτρινό μαύρο χαλί του Θριάμβου. Ρόμπερτ Γιούμπισιτς εξακολουθεί να χορεύει και τον προμοτάρουν οι συμπαίκτες του πάνω στην εξέδρα. Δεν λέει να αφήσει το κυτρινό μαύρο χαλί ο Ρόμπερτ Γιούμπισιτς. Τώρα φεύγει για να πάρει το μετάλλιο του πρωταθλητή. Ο Μπάρναμπας Βάρκα, πέρα από κάθε αμφιβολία, είναι ο MVP της μισής χρονιάς ή αν θέλετε ο MVP του 2026. Ήρθε το Γενάρη μια ακριβή μεταγραφή 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, άφησε τη Φερετσβάρος και εδώ έφυγε την κατάλληλη στιγμή. Η Φερετσβάρος έχασε το πρωτάθλημα. Ο Βάρκα πανηγυρίζει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Δίδυμο με τον Γιώβιτς, δίδυμο με τον Ζήνη. Έδωσε καταπληκτικές πραγματικά βοήθειες στην επιθετική γραμμή της ΑΕΚ. Ο Ζώσης Καραργύρης είναι ο άτυχος. Ανέβηκε από την ΚΑΠΑ 19, ο κανονιέρης της ΚΑΠΑ 19. Έπαθε ρήξη κιαστών. Τον περιμένει ο Νίκολης στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Άρα καλά άκουσα, εδώ έγινε μπέρδεμα. Γιατί... Α, όχι, ο Πεν Ράις είναι, αλλά... Άρα ήταν ο Καλοσκάμης νωρίτερα. Τέλος πάντων, μπερδευτήκαμε λίγο εκεί στους δύο παίκτες. Ο Καλοσκάμης, για τον Καλοσκάμη τώρα θα μιλήσω, που μπήκε προηγουμένως. Η αλήθεια είναι ότι έπαιξε, είχε συμμετοχές, κυρίως στο κύπελο. Είναι από τα παιδιά που ο Μάρκο Νίκολιτς τα υπολογίζει και για τη νέα χρονιά. Πρωταθλητής ο Χρήστος Κωσίδης. Στόπερ ξεκίνησε, δεξί μπακ εξελίχθηκε.
2: Με τον αριθμό 37, Ρομπέρτο Ερέιρα.
1: Το μεγάλο χειροκρότημα για τον σπουδαίο Αργεντινό στάρ Ρομπέρτο Περέιρα, διεθνής Αργεντινός, συμπαίκτης του Μέση. Άφησε το καμπιονάτο και την Οντινέζε. Τελικό Champions League έπαιξε με την Γιουβέντους. Δεν τα είδαμε στη συχνότητα που περίμενε κάποιος πέρσι. Τα είδαμε φέτος στις κρίσιμες στιγμές και στις καλοκαιρινές προκριματικές μάχες της Ευρώπης και στο φινάλε με τα καυτά ντέρμπι για την κατάκτηση του τίτλου. Ο Μπαλαμώτης από τα νεαρά παιδιά της ΑΕΚ, από τις ακαδημίες. Γενικά θα ανέβουν κάποια παιδιά από τις ακαδημίες και για την νέα χρονιά. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια και πολλή δουλειά στις ακαδημίες. Ο Φελίπε Ρέλβας είναι το ποδοσφαιρικό παράσημο του Χαβιέρ Ιμπάλτα. Είναι πραγματικά μια ανακάλυψη. Άγνωστος μεταξύ αγνώστων, με 6 μήνες στην πρώτη κατηγορία της Πορτογαλίας. Ο Μάριος Ηλιόπουλος άκουσε τον Ιμπάλτα. Έδωσε το κατά καλό καιρό 3.200.000 ευρώ. Και ο κύριος αυτός έγινε κολόνα στην αμυντική γραμμή της ΑΕΚ. Οι πληροφορίες λένε ότι μετά το Μουντιάλ τον περιμένει θέση στην Εθνική Πορτογαλίας και έχει εκτοξεύσει τη χρηματιστηριακή του αξία. Ένα νέο παιδί, ο Ακίμ Σαμπό, όπως προφέρεται. Εντάξει, δεν τον είδαμε φέτος ελάχιστα. Χορεύει, αλλά έχει πολύ ταλέντο. Οχτάρι με περισσότερο οργανωτικές αρετές, δηλαδή οκταροδέκαρο, όπως λέμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο. Του χρόνου λέγεται ότι θα του δοθούν περισσότερες συμμετοχές. Ο Άγγελος Αγγελόπουλος από την ομάδα goalkeeper της ΑΕΚ, πίσω από τον Στρακόσκια και τον Πρινιόλη. Το χειροκρότημα και η αναγνώριση και από τους συμπαίκτες του, το πάρτι. Ξέρετε τώρα, η ζωή του τερματοφύλακα είναι δύσκολη. Έχει δύο βουνά μπροστά, το Στρακόσκια και το Πρινιόλη. Τον Ζήνη τον περίμενε από το καλοκαίρι ο Μάρκο Νίκολιτς, είχε μιλήσει για την έκρηξή του. Η έκρηξη του Ζήνη ήρθε την κατάλληλη στιγμή, εγώ θα πω. Φυλάει το τρόπαιο του πρωταθλήματος ο Ζήνη με τα κίτρινα, τα ξανθά μαλλιά για τις ανάγκες της βραδιάς, για την περίσταση. Χορεύει ο Ζήνη, παραλίγο να γυρίσει μόνος του την παρτίδα με τη Ράγιο Βαγιακάνο. Αλλά έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στις μεγάλες νίκες της ΑΕΚ που ακολούθησαν στα play-off. Και δείχνει πια ότι είναι ένας ισότιμος διεκδικητής μιας εκ των δύο θέσεων με Γιόβιτς και Βάργα. Χόρευε, ανέβηκε πάνω στην πλατφόρμα, αλλά τώρα θυμήθηκε να πάει να πάρει τα μετάλλια του. Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι με το μωρό του στην αγκαλιά, ο Ιταλός κύριος της ΑΕΚ. Αν σκεφτούμε ότι αγωνίστηκε μόνο στα μάτς του κυπέλλου, τώρα που χρειάστηκε να καλύψει το Θωμά Στρακόσκια, ήταν εξαιρετικός και στα δύο ντέρμπι με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, κι ας είχε κριθεί ο τίτλος. Πάει και ο Μπρινιόλι τώρα να πάρει το μετάλλιό του. Αγαπημένος της εξέδρας, ο Μουκουντή, ο Μούκου, χορεύει ο Καμερουνέζος αμυντικός, Νταμπλούκος το 23, πρωταθλητής το 26. Χαιρετάει στρατιωτικά. Ολοχία στη ΣΑΕΚ, αλλά εδώ έγινε λοχαγός ο Μουκουντή μαζί με τον Ρέλβα στο καλύτερο δίδυμο στόπερ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Βάσισαν και υποστήριξαν, αν θέλετε, το σχέδιο του Μάρκο Νίκολη στο ξεκίνημα. Σε αυτά τα ταπεινά 1-0. Και τώρα το Μαγκόι Βίτα με τη σημαία της Κροατίας. Αποθεώνεται, το απολαμβάνει. Άλλος ένας χρόνος. Double το 23, βασικός τότε. Πρωταθλητής το 26, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην ανατροπή με την Κραϊόβα στο 3-2. Από το 0-2 έβαλε τον γκολ, κέρδισε στο τέλος το πέναλτι. Χαιρέτησε στρατιωτικά τον Μουκουντή με το καπελάκι. Ο αρχηγός των αρχηγών, ο Πέτρος Μάνταλος. Τι να πω για τον Πέτρο, τι να πω, τρία πρωταθλήματα, η ιστορία του γνωστή. Ήρθε από τα χαμηλά, ταξιδεύει στα ψηλά. Αγαπημένο παιδί του Δημήτρη Μελισανίδη, πέρασε πολλά. Επειδή πέρασε πολλά, αυτός άκουγε τα παράπονα της Κερκίδας. Το αξίζουν αυτές οι βραδιές. Φυσικά συνεχίζει στην ΑΕΚ. Θυμόσαστε πως ανακοινώθηκε με ένα υπέροχο βίντεο. Του λένε του Μάνταλου, ο οποίος ανέβηκε κατευθείαν στην κεντρική εξέδρα, ότι πρέπει να πάει να πάρει το μετάλλιο του πρωταθλητή. Και αυτό κάνει για να περάσει, να χαιρετήσει τον CEO της ΠΑΕΑΚ Μινά Λισάνδρου. Μεταγραφάρα αυτή για την ομάδα της ΑΕΚ. Απλοποίησε πολλά πράγματα στην καθημερινότητα του οργανισμού για τον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος είχε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να χαράξει τη γενική στρατηγική.
3: Παρακαλούμε ιδιαίτερα, είναι πολύ σοβαρό θέμα. Όσοι βρίσκεστε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, πρέπει να βγείτε στη γραμμή του πλαγίου. Είναι θέμα ασφάλειας και να μπορέσει να συνεχιστεί η γιορτή. Σας παρακαλούμε θερμά, όσοι βρίσκεστε στον αγωνιστικό χώρο, να περάσετε έξω από τη γραμμή του πλαγίου. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ.
1: Ακούτε τις συστάσεις, τα είχε πει νωρίτερα και ο ίδιος ο Μάριος Ηλιόπουλος, δεν άφησε μόνο τους ανθρώπους του γηπέδου και τους security, γιατί θα έχουμε πυροτεχνήματα.
3: Η στιγμή της απονομής έφτασε. Το τρόπαιο βρίσκεται ήδη στον αγωνιστικό χώρο και σε πολύ λίγο θα σηκωθεί στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας.
1: Βέβαια αυτή τη στιγμή το τρόπαιο δεν είναι στον αγωνιστικό χώρο, ήταν στον αγωνιστικό χώρο. Είχε μπλε κορδέλες στη Στίχημαν Super League. Θέλω να δω αν εδώ τώρα πάει να γίνει μια αλλαγή, να μπουν κυτρινόμαυρες κορδέλες, γιατί και βλέπω και από το μόνιτορ ότι γίνεται zoom στο άδειο βάθρο.
3: Για το τρόπαιο δεν είναι στη θέση του. Πού είναι το τρόπαιο? Μην καθυστερούμε.
1: Αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι αυτό που σας είπα. Θα είναι κάποια έκπληξη. Κάποια στιγμή είχε εξεταστεί να έρθει με αλεξίπτωτο από τον ουρανό. Ακούμε από τα Matrix έναν οίκο ελικοπτέρου. Έχει γίνει τώρα εδώ θεατρικό. Μπαίνουν άντρες με στολή παραλλαγής. Κάτι έχει ετοιμαστεί, παιδιά, να είστε σίγουροι, γιατί βλέπω φώτα, βλέπω στοίχημα Super League. Ο ήχος των επικίνδυνων αποστολών. Γι' αυτό λοιπόν έγινε η απαγωγή του τροπέου της στοίχημα Super League. Ναι, δεν πήρανε άδεια με αλεξίπτωτο, αλλά το κάνουν διαφορετικά από τα σκηνιά που σας λέγαμε ανάμεσα στα δύο διαζώματα. Καταδρομέας κατεβαίνει στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου. Είναι οι επικίνδυνες αποστολές και άλλος καταδρομέας επίσης κατεβαίνει στον αγωνιστικό χώρο της Allwyn Arena. Μοναδικές στιγμές αυτές, παιδιά, δεν τα έχουμε ξαναδεί πουθενά. Πολύ, πολύ εμπνευσμένη εδώ η ιστορία, η κινηματογραφική, το suspense, το thriller της απονομής για το τρόπαιο της στοίχημαν Super League στην Allwyn Arena. Δεν είναι απλή διαδικασία. Η καταδρομή δεξιά και αριστερά στα δύο σκηνάκια ανάμεσα στα δύο διαζώματα. Κατεβαίνουν στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου. Γίνεται και το zoom. Εγώ βλέπω ένα καταδρομέα. Αργύρη Παντελιάδη, ο τεχνικός μας, έρχεται κατά πάνω μας. Είναι ακριβώς πάνω από την εξέδρα αυτή τη στιγμή των ποδοσφαιριστών. Α, δίπλα στην εξέδρα εκεί είναι που θα κατέβει, γιατί εκεί έριξε το σκηνή, αν και τον βλέπω ακόμα να κινείται. Επικίνδυνες αποστολές είναι αυτές, καταδρομικές, για το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της ΑΕΚ. Κατέβηκε γι' αυτός ο πεζοναύτης στον αγωνιστικό χώρο της Νέας Φιλαδέλφειας, στον αγωνιστικό χώρο της Allwyn Arena, στον ναό των φίλων της ΑΕΚ. Ένας καταδρομέας ακριβώς μπροστά μας τώρα, με τον προβολέα να τον φωτίζει. Είναι πολύ, είναι μεγάλη η επιχείρηση η οποία έχει κρατηθεί μυστική. Επιδρομή λοιπόν, είναι ακριβώς πάνω από την εξέδρα ο συγκεκριμένος και θα κατέβει στη θέση των επισήμων. Δύο καταδρομής, ένας δεξιά, ένας αριστερά εδώ στη θύρα 33. Από ό,τι βλέπω κατέβηκαν μέσα στον κόσμο. Και μπαίνει το αγωνιστικό αυτοκίνητο του Μάριου Λιόπουλου, που κάνει drift στον αγωνιστικό χώρο. Το Ford Fiesta που κέρδισε την ανάβαση της Κίμης σήμερα. Με το Ford Fiesta ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο της Allwyn Arena. Σταματάει το αυτοκίνητο που μαρσάρει μετά από drift που έκανε τη μεγάλη εξέδρα. Ακούτε την υποδύναμη. 650 άλογα για το Ford Sierra. Αρχίζουν και βγαίνουν οι φωτιές πίσω από την εξέδρα με την αψίδα των τίτλων της ΑΕΚ. Είχε το τρόπαιο ο Μάριος Ηλιόπουλος και με αυτόν τον τρόπο, με το αγωνιστικό αυτοκίνητο του Μάριου Ηλιόπουλου, του πρωταθλητή και στο ράλι Μάριου Ηλιόπουλου, μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και τώρα ανεβαίνει τα σκαλιά κρατώντας το πρωτάθλημα της στοίχημαν Super League. Ακούτε τι γίνεται. Εξαιρετικές στιγμές στην Allwyn Arena. Μοναδικές στιγμές, αυτά δεν έχουν γίνει ούτε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ούτε διεθνώς. Μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή είναι αυτή, υπερπαραγωγή της απονομής του πρωταθλήματος του 2026 της Στοίχημαν Super League στην ΑΕΚ. Ο Μάριος Ηλιόπουλος εξακολουθεί να έχει το τρόπαιο στα χέρια του με λιλιπούτιους φίλους της ΑΕΚ που το αγκαλιάζουν με κυτρινόμαυρες αλλά καρόσημες. Ορίστε πως δίνεται η βραδιά για το «Δεν μπορώ να περιμένω». Ο Μάριος Ηλιόπουλος τώρα θα ανέβει τα σκαλιά της εξέδρας. Μεταφέρει ο ίδιος το τρόπαιο της Στοίχημαν Super League. Να δούμε τώρα, στο Πέτρο Μάνταλο λογικά θα πάει για την απονομή. Είναι στην αψίδα, πέρασε από το Ριμπάλτα. Τα χέρια παραμένει του Μάριου Ηλιόπουλου πάντως. Ανέβηκε τώρα στη κεντρική εξέδρα, εκεί που είναι ο Πέτρος Μάνταλος με τον Τομακόη Βίτα, μαζί θα το σηκώσουν. Αυτή είναι η στιγμή που περιμέναμε. Πέτρος Μάνταλος, Τομακόη Βίτα σηκώνουν το πρωτάθλημα για την σεζόν 2025-2026 στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας. Η ΑΕΚ είναι η πρωταθλήτρια της νέας εποχής, με έναν τρόπο που σηματοδοτεί τη νέα εποχή, με εκατοντάδες οπαδούς να ετοιμάζονται να μπουν στον αγωνιστικό χώρο, με τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα να φωτίζουν πάνω από την Allwyn Arena την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2026. Το πρωτάθλημα επιστρέφει στην Αγία Σοφιά, το πρωτάθλημα επιστρέφει στην ΑΕΚ και σηματοδοτεί με αυτόν τον τρόπο τη νέα εποχή και για τον Μάριο Ηλιόπουλο στην δεύτερη χρονιά της θητείας του ως ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ. Ένας οι ποδοσφαιριστές σηκώνουν ψηλά το πρωτάθλημα, την κούπα, τον τίτλο. Γι' αυτό αγωνίστηκαν όλη την χρονιά, γι' αυτό μόχθησαν, ίδρωσαν, ξεπέρασαν αγωνίες, ξεπέρασαν αναποδιές, πίστεψαν, υπερασπίστηκαν την ανωτερότητά τους και στο τέλος την έκαναν φανερή, πέρα από κάθε αμφιβολία. 24 μάτσα ήττη το σερί στο πρωτάθλημα συνεχίζεται και το πανηγύρι μόλις αρχίζει εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μέσα στο γήπεδο, έξω από το γήπεδο, τώρα ο κόσμος περικυκλώνει την αψίδα θριάμβου, την αψίδα των πρωταθλητών. Οι παίκτες ένας και ένας, όλοι μαζί, μια γροθιά, μια οικογένεια, όλα τα μέλη αυτής της οικογένειας με τη σειρά τους σηκώνουν αυτό το τρόπαιο στον ουρανό της Allwyn Arena. Ο κόσμος πια περικυκλώνει την αψίδα θριάμβου. Τα δίκτυα, όπως καταλαβαίνετε, πάλι θα λιλατηθούν όπως πριν μια εβδομάδα. Και τώρα αυτή η κυτρινόμαυρη θάλασσα του λαού της ΑΕΚ περικυκλώνει τους ποδοσφαιριστές και θα θέλουν και αυτοί που έπαιξαν ένα πολύ μεγάλο ρόλο τη δική του στιγμή σε αυτό το γύρο θριάμβου στην απονομή του τίτλου. Ο κόσμος της ΑΕΚ ήταν παντού. Η συσπήρωσή του λειτουργήσε ενθαρρυντικά για την ποδοσφαιρική ομάδα. Κατάφεραν να δώσουν αυτή την όθηση που χρειαζόταν η ΑΕΚ, που ξεκίνησε ως τέταρτο φαβορή τη χρονιά, να τερματίσει πρώτη, να κόψει πρώτη το νήμα. Έχει μεγάλο μερίδιο επιτυχίας και ο κόσμος της ΑΕΚ. Το πάρτι, όπως καταλαβαίνετε τώρα πια, έχει περάσει στο λαό της ΑΕΚ και στους ποδοσφαιριστές. Έτσι τα έλεγαν οι δυο τους κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Η ομάδα και ο κόσμος και η ομάδα σε όλα τα γήπεδα, όχι μόνο στην Allwyn Arena. Και τώρα αυτό που υπάρχει ανάμεσά τους είναι αυτό που τους ενώνει ακόμη περισσότερο, η κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Νομίζω πως ήρθε η στιγμή και εμείς να κλείσουμε τη μετάδοση από την All Win Arena με τον ύμνο της ΑΕΚ, με τα στιγμιότυπα που σας μεταφέραμε. Το τελετουργικό ολοκληρώθηκε, το πρωτάθλημα για την ΑΕΚ κατακτήθηκε και βεβαίως απομένει η πρόκληση της νέας χρονιάς μετά την απόλαυση της νίκης και της επιτυχίας. Υπάρχουν πολλά πράγματα που θα γίνουν από Δευτέρα για το μεταγραφικό σχεδιασμό. Θα περιμένετε. Απόψε η βραδιά ανήκει στους τριαμβευτές. Το γλέντι θα συνεχιστεί στο Gazi Music Hall με τους ποδοσφαιριστές, με την ομάδα. Η Era Sport θα είναι εκεί βέβαια. Θα έχουμε πολλά να πούμε αύριο, έστω και ξενυχτισμένοι. Ούτως ή άλλως, με τον Αργύρη Παντελιάδη παρέα και με τον Παναγιώτη Στουπί, βγάλαμε αυτή τη χρονιά όλες τις μεταδόσεις και από την All Win Arena. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport και θυμίζω ότι αύριο 4 με 5 το απόγευμα έχουμε το αφιέρωμα στην ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς μέσα από ιστορίες ανθρώπων που έχουν κεντήσει την ιστορία της ΑΕΚ. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
4: Era Sport 101,8.

0: Λοιπόν, 7 λεπτά μετά τις 11.30 το μικρόφωνο στα γήπεδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Θυμίζω σήμερα ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Πρώτη θέση για την ΑΕΚ πρωταθλήτρια, πριν λίγο ακούσατε την απονομή του 14ου πρωταθλήματος. Δεύτερη θέση για τον Ολυμπιακό και εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Τρίτη θέση για τον ΠΑΟΚ και προκριματικά Europa League. Τέταρτη θέση για τον Παναθηναϊκό και παίρνει το εισιτήριο για τα προκριματικά του Conference League. Εκτός όμως από τα δύο παιχνίδια για τα play-off 1-4, είχαμε αναμετρήσεις και για τα play-off την τελευταία αγωνιστική 5-8. Άρης Λεβαδιακός 3-0, Όφι Βόλος 3-1. Εδώ την πέμπτη θέση κατέλαβε ο Άρης, την έκτη ο Λεβαδιακός, την έβδομη θέση ο Όφι και την όγδοη ο Βόλος. Ενώ έγινε γνωστή και η ομάδα που θα ακολουθήσει την ΑΕΛ στην Super League 2, αυτή είναι ο Πανσεραϊκός, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 στην έδρα του με τον Πανετολικό και απομένει μία αγωνιστική που θα διεξαχθεί την 5η-21 του μήνα, όπου και τα τρία παιχνίδια βαθμολογικά είναι αδιάφορα. Ξεκινάμε με τις αμφισβητούμενες φάσεις, όπου και αν είχαμε και τον Κώστα Ακρίδα. Έλα Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι ΑΕΚ Ολυμπιακός. Δικαιωματικά μπορώ να πω, γιατί η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, και θα ξεκινήσουμε από αυτό το παιχνίδι. Διαιτητής εδώ ήταν Ιταλός Κολόμπο. Δεν είχαμε καμία αμφισβητούμενη φάση σε αυτό το παιχνίδι. Μία ήταν γύρω στο 80 που έγινε ένα φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Οι παίκτες της ΑΕΚ ζήτησαν ότι ήταν μέσα, όμως καθαρά ήταν έξω και σωστά ο διαιτητής δεν έδωσε κανένα πέναλτι. Οπότε δεν είχαμε καμία άλλη αμφισβητούμενη φάση σε αυτό το παιχνίδι.
0: Ωραία, πάμε στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Φεύγουμε από αυτό το παιχνίδι και πάμε στο παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Στο 90-4 ο ΠΑΟΚ ζήτησε χέρι. Όντως η μπάλα χτύπησε στο χέρι, αλλά το χέρι όμως ήταν σε κανονική θέση, σωστά δεν δόθηκε τίποτε, αφού πρώτα συμφώνησε το ΒΑΡ και ο διαιτητής και άφησαν το παιχνίδι να συνεχιστεί. Πολύ καλή διαιτησία του Γιώργου Ιωαννού και μέχρι εδώ δεν είχαμε τίποτα, αλλά και γενικά και στα υπόλοιπα παιχνίδια 2 και το
0: Πανσεραϊκός Πανετολικός.
1: Δεν είχαμε κάτι το ιδιαίτερο. Στο Άρης Λεβαδιακός ζήτησαν Βεργέτη. Σωστά αποβολή σε παίκτη του Λεβαδιακού του Κωστή. Δεν είχαμε άλλη φάση σε αυτό. Ήταν πολύ καλός ο Βεργέτης. Στο άλλο παιχνίδι Όφι Βόλος. Στο 24 σωστά ακυρώθηκε γκολ του Βόλου. Σαφάουλ αγκάλιασε τον αντίπαλό του, τον έριξε κάτω και σωστά ο διαιτητής το πήγε στο μόνιτορ, το είδε και συμφώνησε απόλυτα με την φάση που ξαναείδε. Διαιτητής εδώ ήταν, δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Προχωράμε,
1: λοιπόν. Λοιπόν, προχωράμε στο παιχνίδι Πανσεραϊκός Πανετολικός, διαιτητής Πολυχρόνης. Εδώ δεν είχαμε, όντως, παρόλο την κρισιμότητα του παιχνιδιού, δεν είχαμε καμία αμφισβητούμενη φάση. Ήταν πολύ καλή η διαιτησία του.
0: Ωραία Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, αυτά με τον Κώστα Ακρίδα, τις αμφισβητούμενες φάσεις όπου και αν είχαμε. Σε λίγο θα ακούσατε όλη την απονομή της ΑΕΚ. Φυσικά σε λίγο θα έχουμε και ρεπορτάζ από τα γήπεδα, καθώς οι συνάδελφοι αυτή την ώρα το ρεπορτάζ προέχει. Για να ακούσουμε τον Ρώτα λοιπόν σε δηλώσεις του. Όχι, δεν είναι δηλώσεις του Ρώτα αυτή την ώρα. Είναι μια ανασκόπηση που γίνεται. Δεν πειράζει, αργότερα όταν θα βγουν και οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Λοιπόν, μέχρι να συμβούν όμως όλα αυτά, εμείς θα αλλάξουμε άθλημα και θα στραφούμε μπασκετικά. Η μεγάλη εβδομάδα ξεκινάει, η μεγάλη εβδομάδα για το ελληνικό μπάσκετ που θα εκπροσωπηθεί στο Final Four της Ευρωλίγκα με τα χρώματα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι εκπρόσωπός μας στο Final Four. Βαγγέλη, τη μεγάλη καλησπέρα. Ο Βαγγέλης Ιωάννη είναι δίπλα μου στο στούντιο.
2: Στον Αλέξανδρο και στον Τάκη, ως συνήθως. την καλησπέρα μας σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Τραγούδησε ο Μάριος Ηλιόπουλος.
0: Ναι, όχι, το κράτησε για πιο μετά. Ένα τραγουδάκι το είπε όμως.
2: Το είπε, τραγούδησε.
0: Τραγούδησε. Στην αρχή είπε πιο μετά.
2: Και καινούριο ναι. τραγούδι. Ναι. Το νικητή που γράφει νικητή. Ειδικά για τη Φιέστα, ειδικά ακριβώς. για την ΑΕΚ.
0: Τραγούδησε. Λοιπόν, αλλά πιστεύω θα τραγουδήσει και το βράδυ.
2: Καλά, είναι δεδομένο. Θα συνεχιστούν τα επινίκια μετά τις διήμερες εκδηλώσεις ΑΕΚ και την απόψινη Φιέστα. Στο μπάσκετ μετράμε αντίστροφα για το Final Four. Ολοκληρώθηκε κατά τα 3/4 η προημιτελική σειρά, η προημιτελική φάση, διότι άφησαν για την άλλη Δευτέρα, όχι αύριο, για την επόμενη Δευτέρα, σε 8 μέρες θα παίξουν δηλαδή, το τρίτο και τελευταίο παιχνίδι τους, ο Άρης με την ΑΕΚ, η ΑΕΚ με τον Άρη πλέον, στα Λιώσια, στη Σανέλ Αρένα. Σήμερα ο Άρης ισοφάρισε σε 1-1, για να αρχίσουμε από το τελευταίο χρονικά παιχνίδι. Ο Άρης σε γεμάτο Αλεξάνδριο, έτσι, η Σάλα Νίκος Γκάλης ήταν κατάμεστη. Επίσης, νωρίτερα ο Παναθηναϊκός, χωρίς πολλούς παίκτες, αλλά και χωρίς να πατήσει Γκάζι. Δυνατά τον Γκάζι, κέρδισε στο Ρελαντί τη Μύκονο. Έκανε και αυτός το 2-0 και από χθες είχε κάνει το 2-0 ο Ολυμπιακός, έτσι κι αλλιώς. Ο ΠΑΟΚ έχει προκριθεί και περιμένει. Και πλέον όλοι θα περιμένουν και το Final Four για να επαναρχίσουν οι αγώνες. Με το τελευταίο παιχνίδι της τελικής φάσης, το ΑΕΚ Άρης, και μετά με τα ζευγάρια στα ημιτελικά.
0: Ο Ολυμπιακός από αύριο ξεκινάει την προετοιμασία του, ήδη την έχει ξεκινήσει?
2: Στην πραγματικότητα έχει ξεκινήσει εδώ και μέρες η προετοιμασία, αλλά επισήμως από αύριο.
0: Τυπικά από αύριο.
2: Από αύριο. Όλοι οι παίκτες στη διάθεση του coach Μπαρτζόκα, έτσι, μηδενός εξαιρουμένου, και φουλάρι για την Παρασκευή.
0: Λοιπόν, να πούμε μια δωδεκάδα.
2: Δεν θα διαφοροποιηθούμε σε σχέση με αυτά που είπαμε χθες. Ναι, είναι κουκιά μετρημένα ουσιαστικά. Στον Άσο Γκόκα και ο Τζόζεφ. Στο 2 ο Ντόρσε και ο Φρουνιέ. Στο 3 ο Γουόρντ και ο Παπα-Νικολάου. Στο 4 ο Βεζένκοφ και ο Πίτερς. 3 πεντάρια, ο Μιλουτίνοφ, ο Χολ και ο Τάρικ Τζόουνς. Και ένα μπαλαντέρ, είπαμε, ο Σακίλ Μακίσικ. Ναι. Τώρα, αν υπάρξει κάτι στις προπονήσεις των τελευταίων ημερών, αν δει κάτι ο Μπαρτζόκας, το πολύ πολύ να αλλάξει ένα παίκτη από τους 12.
0: Ωραία.
2: Δεν αλλάζει τίποτα άλλο.
0: Ωραία. Λοιπόν, εισιτήρια είναι η επόμενη ερώτηση. Πλέον.
2: Γίνεται μάχη. Σε λίγη ώρα τελειώνει η πρώτη φάση της μεταβίβασης μεταπόλησης από την επίσημη πλατφόρμα της Ευρωλίγκας. Και η δεύτερη φάση μέχρι την Τρίτη το βράδυ. Οπότε όσοι δεν θέλουν να πάνε και θέλουν να μεταβιβάσουν το φτηνό ή το ακριβό ή το αναλόγως μέτριο εισιτήριο που έχουν πάρει, με την έννοια της μέσης τιμής, γιατί υπάρχουν τα φθηνά, τα μεσαία
0: και τα,
2: και τα πάρα πολύ, πολύ ακριβά. Για τα πάρα πολύ ακριβά εισιτήρια έχει δοθεί παράταση μέχρι και την Τρίτη τα μεσάνυχτα. Οπότε όσοι δεν θέλουν να δουν, έχουν εξασφαλισμένο εισιτήριο και δεν θέλουν να δουν τους αγώνες, θα πρέπει να ακολουθήσουν την νόμιμη διαδικασία για να μην ακυρωθεί κανένα εισιτήριο και για να πάρουν τα χρήματά τους, και βεβαίως όσοι τα αγοράσουν να είναι σίγουροι ότι θα μπουν στο γήπεδο και θα δουν κανονικά τα παιχνίδια.
0: Λοιπόν, τη μερίδα του Λέοντος αναμένεται να την έχει ο Ολυμπιακός στις κερκίδες.
2: Την Παρασκευή γύρω στις 8.000. Και αν με το καλό Ολυμπιακός πάει στον τελικό, αναμένεται να έχει 14-15.000 μέσα.
0: Ωραία. Λοιπόν, στα μεταγραφικά ξεχωρίζουμε κάτι, και εντός και εκτός συνόρων?
2: Όχι κάτι ιδιαίτερο, κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτά που είπαμε χθες. Λίγος πολύ είναι γνωστά τα πράγματα. Επιβεβαιώνεται από κάθε πλευρά ότι ο Πασκουάλ αφήνει την Μπαρσελόνα με τη ρήτρα να την πληρώνει η Dubai BC κατά τα φαινόμενα. Υπήρχε ρήτρα αποδέσμευσης. Οπότε περιμένουμε ένα ντόμινο προπονητικών εξελίξεων καταρχάς, και μετά να δούμε τι θα γίνει και με τα μεγάλα αστέρια της Ευρωλίγκας, ειδικά της Μονακό, 4-5 παίκτες που φεύγουν, σε ποιες ομάδες καταλήγουν, αν δηλαδή ο Mike James θα είναι οριστικά στην Μπαρσελόνα, ο Διαλό αν από την Μπαρσελόνα θα πάει στο Ντουμπάι, ο Κόμπο έχει πάει ήδη στο Ντουμπάι και ούτω καθεξής.
0: Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με Φραντζίσκο και Μοντέρο, έτσι.
2: Αυτοί οι δύο είναι τα διαμαντάκια, ναι, ναι, ναι, εντελώς. Top of the top, creme de la creme, top tier. Ο καθένας μπορεί να πει όποιο χαρακτηρισμό θέλει για αυτούς τους δύο παίκτες.
0: Όπου εδώ νομίζω θα τραβήξει το σύριο.
2: Θα πάει λίγο παρακάτω, ναι, το πράγμα. Θα πάει λίγο παρακάτω. Η εκτίμησή μου είναι ότι ένας από τους δύο μπορεί να βρει πρόταση από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Όχι και οι δύο. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι ο Φρανσίσκο θα βρει πρόταση από το NBA όπως θέλει.
0: Ο Μοντέρο πιθανώς να βρει.
2: Ο Μοντέρο έχει σίγουρα από το κολέγιο και πιθανότατα να βρει και από ομάδα του NBA απευθείας.
0: Το είπες και χθες, το ξαναλέμε σήμερα. Ο Μοντέρο μπορεί να βρεθεί και στα δικά μας
2: ναι,
0: τα μέρη.
2: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Θα εξαρτηθούν πολλά από τον τρόπο.
0: Προς βόρεια ή προς νότια.
2: Κανένας δεν μπορεί να ξέρει. Κανείς θα εξαρτηθούν πολλά από τον τρόπο με τον οποίο θα κλείσει η σεζόν για την Ευρωλίγκα. Ναι. Έχει σημασία ποιος θα είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Πάντα έχει σημασία αυτό. Για πολλούς λόγους και για τα μεταγραφικά. Και αυτή την εβδομάδα, όπως συμβαίνει πάντα στο περιθώριο των Final Four, θα γίνουν πολλές διεργασίες στην Αθήνα που θα μαζευτεί η αφρόκρεμα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, προπονητικά, μανατζερικά, παικτικά, παραγωγικά κ.ο.κ. Οπότε να περιμένουμε εξελίξεις. Κρατάω επιφυλάξεις για το που θα καταλήξουν ο Γιάν Μοντέρο και ο Σιλβένη Φρασίσκο.
0: Αν ο Μοντέρο έρθει στα δικά μας μέρη, ενώ στο νομό Αττικής, φαντάζομαι ότι αυτός που θα τον πάρει θα βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη.
2: Πολύ σωστή παρατήρηση. Θα πρέπει να πληρώσει περίπου συνολικά, έτσι.
0: Ναι, συνολικά.
2: Ενώ τώρα μιλάμε για budget των 40 εκατομμυρίων, η ομάδα που θα τον πάρει θα ανεβάσει κατά 10 εκατομμύρια τον προϋπολογισμό της. Αν συμβεί αυτό.
0: Αν συμβεί, αν.
2: Γιατί θα έχει ξεπεράσει πάλι το όριο.
0: Και πρέπει να πληρώσει και buyout.
2: Και πρόστιμο. Ναι. Και φόρο πολυτελείας. Τα βάζω όλα εγώ μέσα. Δεν λέω μόνο το πόσο θα κοστίσει το buyout συν
0: το συμβόλαιο του παίχτη.
2: Ο μισθός του ίδιου, ναι. Το συμβόλαιό του. Λέω και ο φόρος πολυτελείας μέσα. Θυμάσαι, όταν ο Παναθηναϊκός πήρε μεσούς της περίοδου τον Nigel Hayes Davis, δεν πλήρωσε μόνο 4 εκατομμύρια ευρώ, υπολόγισε τα σε δολάρια. Πλήρωσε μετά από λίγο καιρό και 3,3 το φόρο πολυτελείας. Ξεπέρασε τα όρια.
0: Άρα λοιπόν, όποια
2: ομάδα... Δηλαδή ο παίχτης στην πραγματικότητα. Αν βάλουμε και τα μανατζερικά και τα μπόνους και όλα αυτά, του κόστησε περίπου 8 εκατομμύρια.
0: Κανένα δεκάρικο.
2: Όχι, όχι 4, 8.
0: Όλα μαζί θα πάει ο Μοντέρο κανένα δεκάρικο.
2: Ναι, γι' αυτό το λέω, γιατί εδώ μιλάμε για ήδη διωγγωμένους
0: προϋπολογισμούς.
2: Ναι, ναι. Υπεραυξημένους, να το πω
0: καλύτερα. Ναι, αλλά για να πάρεις Ευρωλίγκα πρέπει να έχεις αυτό το βάθος.
2: Πάντα θα λέμε ότι τα χρήματα δεν κάνουν τις ομάδες. Και ότι τα budget δεν κερδίζουν κατά ανάγκη τα τρόπαια.
0: Δεν είπα ότι κερδίζουν, οι απλά Σέρβοι, πρέπει να έχει βάθος.
2: Πρέπει να σου πω κάτι. Οι Σέρβοι έχουν κάποια δημοσιεύματα τον τελευταίο καιρό και ουσιαστικά ειρωνεύονται τον Παναθηναϊκό,
0: ναι.
2: Και προναγγέλουν ειρωνίες και για τον Ολυμπιακό αν δεν το πάρει. Τζάμπα τα χρήματα, ανήψια μου ήταν ένας τίτλος.
0: Μάλιστα.
2: Τις προάλλες. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός με το μεγαλύτερο ρόστερ, το πιο ακριβό, δεν πήγε καν Final Four. Αυτό έγραφαν.
0: Ναι, αυτό γράφαν.
2: Και το Ανέλιαν. Και το Ανέλιαν.
0: Ναι, αλλά για να έρθει ο Φουρνιέ θα του δώσεις χρήματα. Για να έρθει ο Ναν θα του δώσεις χρήματα. 100%. Για να ανανεώσει ο Ναν πρέπει να πάρει χρήματα.
2: Αλλά βλέπεις ότι δεν είναι
0: είπαμε ότι...
2: αναγκαία και ικανή. Μπορεί να είναι αναγκαία για κάποιους. Δεν είναι όμως και ικανή συνθήκη για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.
0: Συμφωνώ. Αλλά για να
2: και το έχουμε
0: αυτούς...
2: δει και στο παρελθόν. Το αλλά 12 φέρει... η Τσέσκα, το 5 πάλι η Τσέσκα.
0: Αλλά για να φέρεις τους αστέρες πρέπει να πληρώσεις.
2: Αυτό είναι βέβαιο. Και επίσης σίγουρο είναι ότι ό,τι πληρώνεις παίρνεις.
0: Σωστό.
2: Δηλαδή θα βλέπεις θέαμα. Θα ικανοποιείται το κοινό. Αλλά δεν υπογράφεις μαζί με τα συμβόλαια και συμβόλαιο ότι θα πάρεις και την Ευρωλίγκα.
0: Εννοείται πως
2: το είδαμε και φέτος.
0: Εννοείται. Και θα γι' αυτό, το δούμε και πολλές
2: γι' αυτό
0: φορές
2: και, και τεράστια η αποτυχία του Παναθηναϊκού που δεν είναι καν στο δικό του Final Four. Δηλαδή στο Final Four που διεξάγεται στο δικό του γήπεδο.
0: Ωραία, από αύριο λοιπόν μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Θα έχουμε πολλά να λέμε εδώ πέρα
2: με
0: τα βράδια.
2: Με την ανησυχία μας.
0: Λοιπόν,
2: με
0: την ανησυχία μας.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Για την Κυριακή τώρα.
2: Πάω για την Κυριακή. Τελειώνουν σιγά σιγά τα πανηγυρικά και το δεύτερο εισιτήριο το πήρε ο Ολυμπιακός. Θα δούμε τι γίνεται και στον ΠΑΟΚ που έχασε την ευκαιρία από το 0-2. Αυτό το 0-2 στο 2-2 θυμίζει Βαλένθια Παναθηναϊκός. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, ήταν ο Βαγγέλης Ιωάννου με την μπασκετική επικαιρότητα, καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία από αύριο για το Final Four που θα διεξαχθεί στην Αθήνα.

Έτσι λοιπόν έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μέχρι και αυτή την ώρα. Στην ΑΕΚ ακόμα και τώρα υπάρχουν πανηγύρια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, είναι η φιέστα του πρωταθλήματος. Και αργότερα οι παίκτες, όπως ακούσατε και από τον Γιάννη Σαντορινέο, θα πάνε σε κέντρο προκειμένου να διασκεδάσουν την επιτυχία τους.

0: Ο Ζωάο Κανσέλο κάνει το 3-1 για την Μπαρτσελώνα αυτή την ώρα. Κόντρα στην Μπέτις νωρίτερα, ο Ραφίνια στο 62 είχε κάνει το 2-0. Το Ραφίνια είχε ανοίξει το σκορ στο 28. Ο Ίσκο μείωσε με πέναλτι για την Μπέτις σε 2-1. Παρί σε Ζερμέν εδώ λοιπόν, να τα δούμε αναλυτικά, καθώς έχουμε και την τελευταία αγωνιστική στην Γαλλία. Λοριάν Χαύρη 0-2, Λιόν Λανς 0-4, Μαρσέγ Ρεν 3-1, Στρασβούργο Μονακό 5-4. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη Νέα Φιλαδέλφια, εκεί όπου είχαμε τη φιέστα της ΑΕΚ, η οποία συνεχίζεται, και πάμε να συναντήσουμε τον Μπάμπη Παπάζογλου. Μπάμπη, Ολυμπιακός δεν κατάφερε να κρατήσει τη νίκη, ξαναέχασε ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο με κλασική αυτή του LKB. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερο. Στο δεύτερο μπήκε προκειμένου να διαφυλάξει το σκορ, έτσι κατάλαβα. Αλλά του ήρθε το δώρο από το Απόστολος Νικολαίδης. Ισοφάριση του Παναθηναϊκού σε 2-2. Και έτσι περιμένει τώρα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League τα δώρα από την Άστον Βίλα. Καλησπέρα, Μπαμπή.
1: Καλησπέρα κύριε, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ξέρετε, η άποψή μου είναι ότι δύσκολα αλλάζουν κάποια πράγματα σε μια ομάδα και νομίζω ότι όπως κύλησαν τα πράγματα μετά την πρώτη αγωνιστική, το playoff και την ήττα του Ολυμπιακού απέναντι στην ΑΕΚ, έτσι ολοκληρώθηκαν. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός να είναι καλός, καλύτερος ξεκάθαρα στο πρώτο ημίχρονο, δεν το συζητάμε, να χάνει ευκαιρίες, να μην τα βάζουν οι επιθετικοί του, πάλι ο LKB, έχασε και μάλιστα μια τεράστια ευκαιρία, έχει χάσει πολύ καλές ευκαιρίες. Την προηγούμενη Τετάρτη που είχε βάλει τον Ταρέμι, τα χάνουν Ταρέμι, την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα με τον αγωνιστή με τον ΠΑΟΚ, τα είχαν πάλι ο LKB, αλλά υπάρχει ο Ροντινέι. Ο Ροντινέι να κάνει δουλειά του.
0: Τέσσερα γκολ
1: στα play-off και μάλιστα. Τρία συνεχόμενα, τα τρία τελευταία γκολ του Ολυμπιακού ήταν και Ροντινέι, και μάλιστα ακόμη περισσότερο τέσσερα στα πέντε τελευταία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν θες επίσης την άποψή μου ότι ο Ολυμπιακός, όπως λέγαμε, στο έχω πει και τα προηγούμενα παιχνίδια, δεν ήταν σούπερ κτλ., αλλά ήταν πολύ καλύτερος από την εικόνα που είχε για ένα μεγάλο διάστημα μετά το Champions League και πραγματικά ήταν κακός και στα ντέρμπι αλλά και σε άλλα παιχνίδια. Νομίζω ότι έστω και έτσι είναι η ομάδα που ήταν καλύτερη μετά την ΑΕΚ στα play-off, όπως και να το δει κανείς. Ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων, μιλάω για την εικόνα που παρουσίασε. Αλλά δεν μπορεί να είναι επιτυχημένη η σεζόν όταν δεν παίρνει τίτλο. Είναι ο μήνυμος στόχος, είναι επιτυχημένη στην Ευρώπη. Εγώ πάντα κάνω συνολικά την αποτίμηση. Και η αποτίμηση στην Ευρώπη ήταν πάρα πολύ καλή. Εξαιρετική. Συνέχισε τη League Pace, πέρασε τον ενδιάμεσο γύρο και είναι πραγματικά επιτυχία για μια ελληνική ομάδα έτσι όπως είναι το Champions League. Αυτή είναι η σεζόν του Ολυμπιακού. Για μένα, ρώτησα και το Μεντιλίμπαρ, αν τελικά εκείνο το διάστημα το κρίσιμο που έκανε μια μεγάλη κοιλιά και δεν έπεσε καθόλου καλά, ήταν η φθορά του Champions League. Αν ήταν ότι ήταν δεφορμέ κάποιοι παίκτες, και όλα παίζουν, όλα συνέβησαν σε αυτό που παρατήρησα. Αλλά από την άλλη πλευρά, υπάρχει και όταν έκανε και ένα περισσότερο rotation, να βάλει κάποιους παίκτες που είχε, δηλαδή να ανοίξει το rotation. Είπε, εγώ εκείνη την περίοδο αυτό έβλεπα στις προπονήσεις, αυτό έκανα. Εκ των υστέρων μπορούμε να πούμε πολλά. Τώρα, επόμενη μέρα, ρωτήθηκε καταρχάς ο ίδιος αν υπάρχει κάτι διαφορετικό από αυτό που ξέρουμε, δηλαδή ότι είναι στον Ολυμπιακό και την επόμενη σεζόν. Και είπε, εγώ λέει, έχω συμβόλαιο, δεν μου έχει πει κανένα το αντίθετο, οπότε είμαι εδώ, συνεχίζω κανονικά. Τι θα συμβεί, τι περιμένω να συμβεί. Περιμένω μια συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, όπου θα μπουν όλα τα θέματα επιτάπητος, η επόμενη μέρα του συλλόγου, πώς πρέπει να πορευτεί και τι θέλει ο Μεντιλίμπαρ για να αποχωρήσουν σχεδιασμό. Εάν εκεί δεν υπάρχει κάτι απρόπτο, θα δείξει διαφωνία να αυτό.
0: Ναι, αν δεν υπάρξει ταύτιση απόψεων,
1: ναι,
0: τέλος πάντων.
1: Ναι. Γιατί το έχω ξαναδεί όλες φορές προφανώς και στην διοίκηση του Ολυμπιακού. Βλέπουν πράγματα που δεν τους άρεσαν φέτος για την ομάδα. Προφανώς δηλαδή, δεν μπορεί ο κόσμος να βλέπει και ο διοίκηση να λένε όχι όλα καλά. Προφανώς όχι.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει μια αμοιβαία εκτίμηση, υπάρχει μια σεβασμός και μια εκτίμηση στο πρόσωπο του Μεντιλίμπαρ και υπάρχει εδώ όλες οι ομάδες να κάνουν και μια κακή χρονιά. Ο Ολυμπιακός πλήρωσε ένα. Μην ξεχνάμε ότι όσοι ήταν στο Champions League ήταν και πρώτος στο ποτάμι ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Άρα, μέχρι να τα τέλη Ιανουαρίου νομίζω ήταν πρώτος, καλά θυμάμαι.
1: Δεν το θυμάμαι και εγώ το απόγευμα. Όσοι ήταν στο Champions League ήταν και πρώτος στο ποτάμι ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Άρα, μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου νομίζω ήταν πρώτος, καλά θυμάμαι.
1: Δεν το θυμάμαι και εγώ το απόγευμα.
0: Τέλος πάντων.
1: Θυμάμαι ότι ήταν πρώτος. Άρα λοιπόν εκεί έγιναν κάποια λάθη.

0: Φράιμπουργκ.
1: Με τη Φράιμπουργκ.
0: Και είναι φαβορή η Άστον Βίλα.
1: Είναι Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Σωστά. Και είναι φαβορή η Άστον Βίλα.
1: Πρόσεξε. Θέλει να μείνει
0: στην τετράδα.
1: Τέταρτη όμως στην Premier League. Εδώ είναι το
0: έχει ένα παιχνίδι με τη City.
1: Όχι μόνο κέρδισε τη Λίβερπουλ, είναι στο συν 3, αλλά έχει μάτς με τη City εκτός έδρας και η Λίβερπουλ παίζει μέσα. Δεν θυμάμαι τώρα τον αντίπαλό της. Εάν υπάρξει ισοβαθμία, η Λίβερπουλ έχει καλύτερο goal average. Και το ερώτημα είναι, εάν πάρει η Βίλα που θέλει ο Ολυμπιακός να πάρει, η Βίλα το Europa League, θα έχει εξασφαλισμένη θέση στο Champions League. Τι θα αλλάξει τέταρτη ή πέμπτη. Δεν ξέρω δηλαδή το κίνητρο ποιο θα είναι για να κατακτήσει την τέταρτη θέση. Πάντως, αν συμβούν και τα δύο, ο Ολυμπιακός δεν παίζει στο δεύτερο κομματικό του Champions League, πάει τρίτο. Και εκεί θα παίξει δύο μάτς για να πάει στο playoff
0: του Champions
1: League. Ναι, και θα παίξει δύο μάτς για να πάει στο playoff του Champions League. Εάν αποκλειστεί, δεν πάει playoff Europa League, πάει κατευθείαν league face του Europa League. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Οπότε είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση, εννοείται, να μπορέσει η Άστον Βίλα και το Europa League να πάρει και να κρατήσει την τέταρτη θέση. Δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι άλλο.
0: Όχι, νομίζω τα είπαμε όλα εδώ. Είναι τα αυτονόητα αυτά που λέμε, που ξέρουμε εδώ και μέρες, ότι αυτά χρειάζεται ο Ολυμπιακός για μετά την ισοπαλία.
1: Και κάτι άλλο που αποδείχθηκε, Άγγελε, στην πράξη. Ότι ο Ολυμπιακός όταν κρατούσε το 0 κέρδισε. Δύο φορές το κάνει με τον Παναθηναϊκό, τα κέρδισε και τα δύο μάτια. Το πλήγωσε, τα πλήγωσε με γκολ που δέχτηκε. Θα μου πει η ΑΕΚ να κάνει φάσεις. Έκανε λίγες όμως για τέτοιο παιχνίδι. Έτσι κάπου και η ΑΕΚ ήταν και η
0: κατάσταση. Φιέστα, το πρωτάθλημα.
1: Και πάλι δύο-τρεις φάσεις και έβαλε γκολ ο αντίπαλος. Όμως μπάλα είναι, γίνονται. Και από την άλλη πλευρά έκανε και τη μεγάλη επέμβαση ο Τζολάκης που δεν θα χρειαζόταν από τη στιγμή που είναι 2-2 έτσι για να. Ξέρουμε ότι αν ο ΠΑΟΚ δεν κέρδιζε, όπως δεν κέρδισε, ό,τι και να γινόταν εδώ, ο Ολυμπιακός ήταν δεύτερος. Ήταν αναγκαία συνθήκη. Εάν και στο ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός μόνο μια περίπτωση είχε, να βάλει δεύτερο γκολ να κερδίσει.
0: Ωραία. Καλό βράδυ, Μπάμπη. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12, σε λιγότερα από ένα λεπτό θα είναι 12, το μικρόφωνο στα γήπεδα ρίχνει την αυλαία του. Από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ, μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά ο Λευτέρης Αρελάκος για 2 ώρες στην παρέα σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ολοκληρώθηκε πριν λίγο στη Νέα Φιλαδέλφεια η μεγαλειώδης φιέστα της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος 14ου στην ένδοξη ιστορία της ομάδας. Ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο Μάρκο Νίκολιτς και οι παίκτες της Ένωσης έτυχαν καθολικής αποθέωσης από τους οπαδούς που βρέθηκαν σε κάθε γωνιά της Allwyn Arena. Ο Μάριος Ηλιόπουλος απευθύνθηκε στους απανταχού ενωσίτες οπαδούς και αφού ευχαρίστησε τον Δημήτρη Μελισανίδη για την ευκαιρία που του έδωσε να ηγηθεί, ανέφερε επιλέξει. Η ΑΕΚ είναι προς μίμηση, τα έβαλα με ένα σύστημα δεκαετιών, τον Νταβατζηλίκη τελείωσε για πάντα. Όσο για το τρόπαιο, ο Πέτρος Μάνταλος το σήκωσε στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας αφού του το παρέδωσε ο πρόεδρος της ομάδας. Με την διεξαγωγή των 5 αγώνων που έγιναν χθες, έκλεισαν οι τελευταίες 2 εκκρεμότητες που υπήρχαν στην Super League, στην κορυφή και την ουρά της βαθμολογίας. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2, Όφιβολος 3-1, Άρης Λεβαδιακός 3-0 και Πανσαραϊκός Πανετολικός 1-1 τα αποτελέσματα, μετά τα οποία ο Ολυμπιακός κατέλαβε την δεύτερη θέση της κατάταξης, ενώ ο Πανσαραϊκός θα συνοδεύσει τη Λάρισα στην Super League 2. Στην Νέα Φιλαδέλφεια, ο Ρόντινεϊ έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό πριν ο Κοϊτά διαμορφώσει το τελικό ισόπαλο σκορ, ενώ στην άδεια λεωφόρο ο Σντόεφ και ο Μύθου έδωσαν προβάδισμα 2-0.

0: Μάτων στον δικέφαλο του Βορρά, ωστόσο οι πράσινοι έφεραν στα ίσα το μάτς σκοράροντας με τον Τσέριν και τον Ταμπόρδα. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια με 72 βαθμούς, δεύτερος Ολυμπιακός με 66 βαθμούς, τρίτος ο ΠΑΟΚ με 64 βαθμούς και τέταρτος ο Παναθηναϊκός στους 52 βαθμούς, με τους πράσινους να αποκομίζουν στα play-off 3 βαθμούς σε 6 παιχνίδια. Έτσι, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα βρεθεί στα play-offs του Champions League, ο Ολυμπιακός θα παίξει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, ο ΠΑΟΚ θα μετάσχει στον δεύτερο προκριματικό του Europa League και ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Τέλος, ο κυπελούχος Όφη θα βρεθεί στα play-offs του Europa League, έχοντας έτσι εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Conference League. Έχω συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, δεν με έχουν πει κάτι αντίθετο. Το σχόλιο που έκανε ο Λουίς Μεντιλίμπαρ, ερωτηθείς για το μέλλον του. Είμαι πεπισμένος πως του χρόνου θα πάμε πολύ καλύτερα. Η άποψη που κατέθεσε ο Ράφα Μπενίτεθ μετά την αναμέτρηση της Λεωφόρου. Περίπου 300 οπαδοί του Παναθηναϊκού βρέθηκαν χθες έξω από το γήπεδο της Λεωφόρου για να αποχαιρετήσουν την ιστορική έδρα του Τριφυλιού στον τελευταίο επίσημο αγώνα. Το παιχνίδι διεξήχθηκε κλεισμένων των θυρών κατόπιν απόφασης της ΔΕΑΒ. Έτσι, οι οπαδοί της ομάδας δεν είχαν τη δυνατότητα να αποχαιρετήσουν το γήπεδο που φιλοξένησε για περισσότερα από 100 χρόνια το Τριφυλί. Δύο δεύτερα μάτς και τα προημιτελικά της Greek Basket League έγιναν χθες. Μύκονος Παναθηναϊκός 76-90 και Άρης ΑΕΚ 90-81. Έτσι, ο μεν Παναθηναϊκός πέρασε στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, ενώ ΑΕΚ και Άρης θα λύσουν οριστικά τις διαφορές τους σε τρίτο μάτς που θα γίνει την επόμενη Δευτέρα 25 του μηνός στην Σανέλ Αρένα. Παρά την ήττα της Ένωσης, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ήταν χθες ασταμάτητος, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 30 πόντους, 5 στα 9 δίποντα, 5 στα 7 τρίποντα και 5 στις 6 βολές, επιτυχάνοντας έτσι ρεκόρ καριέρα στην Basket League τόσο σε εύστοχα τρίποντα αλλά και σε πόντους. Πίσω στο ποδόσφαιρο και στην τρίτη εθνική, έχοντας κλειδώσει την άνοδο από την περασμένη Τετάρτη, την επιστροφή του στην Super League 2 πανηγυρίζει και τυπικά από χθες ο ιστορικός Απόλλων Καλαμαριάς, ο οποίος νίκησε τον Πανθρακικό με 2-0. Την ίδια ώρα ο Πύργος με τη νίκη του με 2-1 επί του Άρη Πετρούπολης έβαζε φωτιά στον δεύτερο όμιλο, όπου πλέον ο Πύργος, ο Άρης και η Ζάκυνθος έχουν από 8 βαθμούς και όλα θα κριθούν από την απόφαση για τον διακοπέντα αγώνα Πύργος Ζάκυνθος που θα λάβει η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Στο handball Ολλανδία-Ελλάδα 33-38, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να διπλασιάζει τις νίκες του στα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και να περνά μετά από 22 χρόνια στην τελική φάση της διοργάνωσης που θα γίνει του χρόνου στη Γερμανία. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, Manchester United Nottingham 3-2 στην Premier League, με την United να κλειδώνει την τρίτη θέση στην κατάταξη και τη συμμετοχή της στη League Phase του Champions League. Στα άλλα 5 μάτς που έγιναν, Wolves Fulham 1-1, Everton Sunderland 1-3, Leeds Brighton 1-0, Bradford Crystal Palace 2-2 και Newcastle West Ham 3-1. Στην Ισπανία, μεταξύ άλλων, Σεβίλη Ρεάλ Μαδρίτης 0-1, Ατλέτικο Μαδρίτης Χιρόνα 1-0, Ράγιο Βαγεκάνο Βιγιαρεάλ 2-0 και Ρεάλ Σοσιεδάδ Βαλένθια 3-4. Στην Ιταλία επίσης, στα σημαντικότερα παιχνίδια, καθώς συνολικά σήμερα έγιναν 10 μάτς στην Σέριε Α, Πίζα Νάπολη 0-3, Ρώμα Λάτσιο 2-0, Τζένοα Μίλαν 1-2, Γιουβέντους Φιωρεντίνα 0-2, Αταλάντα Μπολόνια 0-1 και Ίντερ Βερόνα 1-1, με Λαοθάλασσα οπαδών των Νερατζούρι να υποδέχονται στο Μεάτσα τους πρωταθλητές πριν την έναρξη του μάτς. Στο Βέλγιο, ένα γκολ και 3 ασίστ στο απολογισμό του Χρήστου Τζόλη στη νίκη της Κλαμπ Μπριζ με 5-0 επί της Ουνιόν Σεντζιλουάζ. Τέλος, νίκη χωρίς τον Μοντέρο και τον Σακό για τη Βαλένθια με 88-83 επί της Μπιλμπάου για το Ισπανικό Πρωτάθλημα 5 μέρες πριν την κόντρα της με τη Ρεάλ στον ημιτελικό του Final Four της Αθήνας. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται οι μπαλαντέρ της Ερασπορ, Λευτέρης Σαρελάκος και Δημήτρης Μαλισιώβας.
1: Ερασπορ 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το αφιέρωμα για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ για τη σεζόν 2025-2026 έρχεται στην Era Sport. Το αφιέρωμα της αγαπημένης σας ραδιοφωνικής συχνότητας είναι εδώ, τη Δευτέρα 18 Μαΐου, στις 4 το απόγευμα και για μία ώρα. Ο Γιάννης Αντωρινέος παίζει μπάλα με το πρωτάθλημα της Ένωσης, κάνοντας όλη την αναδρομή της εφετινής πορείας της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Αφιέρωμα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ εδώ, στην Era Sport, τη Δευτέρα 18 Μαΐου, στις 4 το απόγευμα.
3: Προσπαθεί ο Άλεξης να βγει στην επίθεση. Ο Άλεξης έχει απέναντί του τον βόλεϊ. Ο Άλεξης κάνει σέντρα μέσα στην περιοχή. Πλασέ γκολ. 0-1 για την ομάδα του Πανετολικού. 1-1 για τον Πασαραϊκό με τον Βραζιλιάνο βόλεϊ. Να σκοράρει μέσα από την περιοχή σε μια φάση διαρκείας για τους Σεραίους. Η σέντρα που έγινε μέσα στην περιοχή. Η μπάλα απομακρύνθηκε και ήρθε ο βόλεϊ. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 65.
4: Στα 54 δευτερόλεπτα γίνεται το 1-0 για τον Όφη. Ήταν ένα κόρνερ που κέρδισε Όφη. Πήγε να το εκτελέσει ο Σεγγέλια. Τελικά άφησε την μπάλα στον Ανδρούτς, ο οποίος έβγαλε την μπάλα στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Εκεί ήταν μόνος του Κλοφούντας, ο οποίος με ένα δυνατό σου την έστειλε στην δεξιά γωνία του νεαρού Παπαθανασίου. Όφη, Βόλος 1-0. 1-1 στο Ηράκλειο, καθώς από μια λάθος μεταβίβαση του Κρις Μανίτς πήραν την μπάλα οι παίκτες του Βόλου και από τα δεξιά στην μεγάλη περιοχή ο Κόμπα έβγαλε τη σέντρα και Ουρτάδο με πλασέ θα κάνει το 1-1. Πέναλτι για τον Όφη. Μέσω Βάρε στο 33ο λεπτό σε ένα τράβηγμα που έκανε από τη φανέλα ο Αμπάντα. Νέιρα έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι. Εκτελεί ο Νέιρα. Γκολ! 2-1. Τρομερό γκολ από το Λεβάν Σεγγέλια. Είμαστε στο 71ο λεπτό και ο Σεγγέλια πήρε την μπάλα. Έκανε κίνηση μπροστά μέσα από δεξιά προς τα αριστερά και με ένα δυνατό σουτ θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Παπαθανασίου και θα κάνει το 3-1.
5: 1-0 ο Άρης στο 64 με τον Καντεβέρε, ο οποίος σηκώθηκε από το ύψος της μικρής περιοχής μετά από συστημένη σέντρα του Γιαννιώτα από τα αριστερά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για τον Άρη, γκολ από τον Κάρλες Πέρεθ, βρέθηκε αριστερά με τα αριστερό, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 3-0 ο Άρης με συνεργασία Πέρεθ-Καντεβέρε σε αντεπίθεση, ξεδιπλώθηκε πολύ όμορφα επιθετικά ο Άρης.
6: Ο Πέλκας ετοιμάζεται, σφυρίζει διαιτής, τώρα το εκτελεί το κόρνερ, έφυγε η μπάλα, κεφαλιά, γκολ. Το 1-0 για τον ΠΑΟΚ από τον Χωσδόεφ. 2-0 γκολ ο Μύθου. Ο Ζήφκοβιτς σέντρα, Μύθου 0-2 μέσα στην περιοχή, 35ο λεπτό.
7: Γίνεται η εκτέλεση του κόρνερ, κεφαλιά από τον Ταμπόρδα, σε άδεια εστία η μπάλα, τσέριν γκολ. 2-1. Γκολ για τον Παναθηναϊκό, 2-2. Πρώτη κεφαλιά από τον Σφιντέρσκι, πολύ μεγάλη επέμβαση από τον Παυλέγκα και όπως ερχόταν σαν τρέιλερ ο Ταμπόρδα με ένα κεραυνό τεινάζει τα δίκτυα του ΠΑΟΚ.
5: Ο Πινέδα κάνει ένα λάθος και βγάζει τώρα το Ροντινέι στο ανοιχτό γήπεδο. Ροντινέι το περιμένει ο Ελκαμπίν. Ροντινέι το σούτ, μπάλα στα δίκτυα και ο Ροντινέι βάζει τον γκολ στο 41. Κάνει το 0-1. Γκολ στη Νέα Φιλαδέλφια. Βοητά βάζει ένα καταπληκτικό γκολ. Ισοφαρίζει σε 1-1. Έκανε ανάκτηση κατοχής ψηλά ο Ρότα. Έκανε το παράλληλο γύρισμα εκτός περιοχής ο Κοϊτά. Κινήθηκε παράλληλα από θέση μέσα δεξιά και έξω από την περιοχή. Εξαπέλυσε ένα συρτό αριστερό δυνατό σουτ, το οποίο κατέληξε στην αριστερή γωνία του Τζολάκη.
8: Ακούτε Era Sport.

σε ξαναγνώρισα. Σε ποια ζωή τα μάτια σου τα θεϊκά τα ξαναείδα και με μάγεψαν.

0: Φίλε μου Δημητράκη Μαλισιώβα, αυτό το τραγούδι
1: μισό λεπτό. 4, 2, 3, 1, τώρα πάμε.
0: Φίλε μου Δημητράκη Μαλισιώβα,
1: ναι,
0: αυτό
1: ρε,
0: το τραγούδι είναι παραγγελιά. Γιάννης Παπαγεωργίου, Γιάννης Αλαφούζος και η γραμματέας του. Ένα δέσιμο δυνατό. Γιάννης Παπαγεωργίου, συνάδελφος.
1: Ναι.
0: Λέει, άμα βγάλουμε τον Ολυμπιακό στο Champions League, θα μας βάλετε τον ύμνο. Τώρα δεν ξέρω αν θέλουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού να τους βάλουμε τον ύμνο, να το κάνουμε αλλιώς.
1: Επειδή είναι, μπήκαμε από
0: το μάτι. Όμως με αυτό το τραγούδι που ευχαριστούν οι φίλοι του Ολυμπιακού, τον Παναθηναϊκό, για την προσπάθεια που έκανε και βγήκε ο Ολυμπιακός στο Champions League.
1: 4, 2, 3, 1, πάμε.
0: Πάμε.
1: Καλό βράδυ. Καλώς ήρθατε.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Ωραία, θα περάσουμε και σήμερα.
0: Ένα δίωρο ευχάριστο.
1: 12,
0: με
1: υγεία, 2.
0: Αγάπη, ηρεμία και πολλές ειδήσεις.
1: Δημήτρης Μαλισιώβας,
0: Λευτέρης Αρελάκος.
1: Μέχρι και τις 2. Νομίζω ότι δεν πρέπει να αρχίσουμε ούτε από το ποδόσφαιρο, ούτε από το μπάσκετ, ούτε από τίποτα.
0: Αλλά τον Ακύλα.
1: Από Ακύλα.
0: Ναι, πάλι κουβά πήγα, λέει ο Ακύλας. Και εμείς, ρε Ακύλα, με την Ίση πήγαμε κουβά σήμερα.
1: Όταν
0: κάνουμε.
1: Ο Ακύλας, ο συμπαθής Ερέος, την ημέρα που έχει πέσει ο Πανσεραϊκός,
0: αυτός
1: βγαίνει και λέει, ξεκινά τις δηλώσεις του. Πάλι κουβά πήγαμε και μετά ζητά συγγνώμη. Είναι δικός μας άνθρωπος.
0: Έτσι. Βάλτε λοιπόν, ένα κύλα να παίξουμε, λοιπόν, να το φτιάξουμε.
1: Παρότι βγήκε δέκατος,
0: ναι,
1: είπε συγγνώμη και εγώ αυτό το τιμώ, το εκτιμώ και μπράβο, πάντα τον εκτιμώ.
0: Το είπε συγγνώμη που δεν βγήκε,
1: ναι,
0: πιο πάνω.
1: Συγγνώμη που βγήκα δέκατος.
0: Ναι. Γιατί με όλη αυτή την προπαγάνδα, με όλη αυτή το μπλα μπλα, με όλη αυτή τη διαφήμιση, μόλο που όπου και αν άκουγες,
1: πολύ ωραία γίνανε όλα αυτά.
0: Έλεγες, νόμισες ότι αυτό είναι το τραγούδι που θα βγει πρώτο και δεν υπάρχει δεύτερο.
1: Έτσι και έπρεπε, ήρθε... ήταν ένα ωραίο φρέσκο τραγούδι, ευχαριστώ.
0: Ποιο?
1: Απλώς η άλλη ήταν καλύτερη.
0: Ευχαριστώ.
1: Ναι, ήταν ευχάριστο. Η άλλη ήταν καλύτερη.
0: Ναι, η Σπάρτακ Βάρνα είναι καλύτερη.
1: Γιατί και ο ΠΑΟΚ μέχρι το 80 καλώς ήταν.
0: Καλώς ήταν.
1: Μετά όμως ήρθε η Βάρνα.
0: Έτσι.
1: Και όπως είπε και η Μαρία, τους πήρε Βάρνα.
0: Ποια Μαρία?
1: Κοζάκου. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Ήρθε μία από τη Βάρνα
0: και μας πήρε όλους Βάρνα. Σωστό. Η Βουλγαρία όμως ξέρεις τι είχε. Είχε, ρε παιδί μου, ήτανε, έπαιξε 4-3-3, έπαιξε φουλ επίθεση.
1: Quiz. Ο Ντεσπόντοφ, πιανού Έλληνα τραγουδιστή τραγουδούσε όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ?
0: Τριαντάφυλλο. Έλα, ρε φιλαράκι. Μας έχουμε πάει με τον Ντεσπόντοφ στα μπουζούκια και το έχουμε ακούσει.
1: Ευκολάκι,
0: εύκολο. Τι γάτο το πρόβλημα. Σιγά τη δυσκολία. Και βέβαια η δεύτερη είδηση.
1: Πρώτη είδηση είναι Ακύλας.
0: Δεύτερη Γιάννης Αλαφούζος.
1: Ντάρα.
0: Αν με μιλάς.
1: Με ελληνικές μεταγραφές.
0: Γιάννης Κοντόπουλος, συνθέτης.
1: Φωνητικά Βικτώρια Χαλκιτή.
0: Ορίστε. Πώς να μην βγει πρώτη.
1: Ε.
0: Και βέβαια στα σύν της είπε οι δηλώσεις της που με εντυπωσίασαν και της είπα μπράβο κορίτσι μου.
1: Ότι ακούει Βανδύ.
0: Εκτός από αυτό, ότι ακούει Βανδύ, θέλω να το αφιερώσω στην οικογένειά μου, στο σύζυγό μου και στο Θεό.
1: Το ΟΠΕ.
0: Βέβαια. Στη συνέντευξη τύπου που έδωσε. Απλά, όμορφα και κατανοητά.
1: Έχω δει μια στο social media μια τρομερή τοποθέτηση.
0: Λέει
1: Βουλγαρία λέει πρόσεξε πρώτα. Πώς πάει, πώς είναι η σειρά, λέει. Λέει σε και ένα ανοιχτά σύνορα.
0: Ναι.
1: Eurovision και μετά μνημόνιο. Πρόσεξε.
0: Κάτι μας θυμίζει αυτό.
1: Πρόσεξε, λέει.
0: Κάτι μας θυμίζει. Μόλις πήγαν στο Euro, πήραν και την Eurovision.
1: Λοιπόν,
0: το Euro 2028 μπορούν.
1: Όχι, πρέπει να πούμε όμως ότι
0: ομάδα.
1: Εντύπωση προκάλεσε ότι το πολύ ωραίο τραγούδι της Σουηδίας πήγε απατό.
0: Απατό. Καλά, ο Άγγλος που είναι και τελευταίο είχαν φύγει όλοι και χτυπιόταν μόνο.
1: Μια ερώτηση. Οι Άγγλοι το κάνουν σχεμένα αυτό.
0: Επίτες το κάνουν.
1: Δηλαδή δεν
0: ασχολούνται καθόλου. Ακριβώς.
1: Κάποια φάση ο τραγουδιστής ήταν μόνος
0: του. Και καθόταν και έπαιζε κομπολόι.
1: Και πάλι την πλάκη, αδερφέ, έχεις πέσει στη Δέλτα Δικαίλα και εσύ από εδώ.
0: Έλα από εδώ, από εκεί. Ναι, τίποτα.
1: Λοιπόν...
0: Αυτό ήταν ένα ωραίο σοου.
1: Είδες πόσο έπιασε η ΕΡΤ. Έχει φτάσει
0: 85. Να. Εδώ για πρώτη φορά είδα κανάλια να κάνουν συνδέσεις με σουβλατζίδικα, με πιτσαρίες, με ταβέρνες. Λες και έπαιζε τελικό Champions League, τελικό η εθνική μας, τελικό και τέτοια. Μου κάνει εντύπωση.
1: Πρέπει να πούμε κάτι, ότι είναι ένα ωραίο event.
0: Εγώ το βλέπω πάντα. Είμαι Eurofan. Είμαι Eurovision fan.
1: Δεν χρειάζεται να έχουμε απαιτήσεις ποιότητας, πολύ γεωσημείτης κτλ. Είναι ένα ωραίο event. Περνάνε καλά.
0: Λίγο να μην προκαλεί αυτό το event.
1: Okay.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν,
0: και
1: πρόσεξε.
0: Τα καλύτερα τραγούδια, βέβαια, το καλύτερο για μένα τραγούδι ήταν καλά της Παπαρίζου και του Ρουβά που ήταν καλό. Παλιά του Μικρούτσικου με τη Βόσου, με την Άνοιξη. Και του Σαντίκ με την Έλενα που λέει Cause I will die for you. Το θυμάσαι αυτό.
1: Σωστό, ωραίο,
0: κομματάρα.
1: Ωραίο.
0: Αυτά είναι τραγούδια.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι το 2026 και ήταν ένα ωραίο event. Από τη Βιέννη πήγαμε στη Βουλγαρία και θα πεταχτούμε τον χρόνο να πάρουμε Βασίλη Αναστασιάδη.
0: Βασίλη Αναστασιάδη επικραμμένο.
1: Ναι.
0: Θα, κοιτάξουμε,
1: θα πάμε Σόφια.
0: Θα πάμε Σόφια του χρόνου
1: εκτός
0: παρέα.
1: Και θα γίνει στη Βάρνα.
0: Θα μας κάνεις εσύ, θα μας κάνεις εσύ τη μετάδοση.
1: Οπότε νομίζω ότι αυτή ήταν, το, αυτή ήταν η είδηση του Σαββατοκύριακου και τα υπόλοιπα τα ξέραμε.
0: Ναι.
1: Να πάμε τώρα σιγά σιγά.
0: Αυτά ήταν το καλλιτεχνικό κομμάτι.
1: Το καλλιτεχνικό κομμάτι.
0: Το δεύτερο είπαμε είναι το ευχαριστήριο των οπαδών του Ολυμπιακού στον Αλαφούζο και στον Παναθηναϊκό που έβγαλε την ομάδα στην, στο Champions League.
1: Ναι.
0: Και το τρίτο,
1: ναι,
0: μου στείλε μήνυμα ο παδός φίλος μου, ο παδός της ΑΕΚ από τη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Ότι...
0: Και μου λέει, εάν είναι να ξανακάνει τέτοιο διάγγελμα σαν πρωθυπουργός ο Μάριος Ηλιόπουλος, ναι, καλύτερα να μην το πάρουμε του χρόνου.
1: Άκου τώρα. Εγώ κρατώ,
0: τι
1: ένα
0: ήταν
1: σύνθημα.
0: Αυτό σήμερα.
1: Κρατώ ένα σύνθημα των οπαδών της ΑΕΚ.
0: Για
1: καταπληκτικό.
0: Πες. Για πες.
1: Αν δεν τραγουδήσεις δεν φεύγουμε από εδώ.
0: Καλό, τραγούδησε.
1: Στην αρχή είπε θα δούμε.
0: Θα δούμε, αλλά το
1: είπε. Μετά όμως το είπε.
0: Πώς το λέει ο δυνατός, όχι ο νικητής.
1: Ο νικητής. Που γράφτηκε ειδικά για αυτό το σκοπό.
0: Το γνώρισα, λέει, αν θυμάμαι καλά, πριν από λίγες ημέρες. Μου το έφερε το τραγούδι. Μελοποιημένο, τραγουδιστά. Μπαπ. Το έμαθα αμέσως στο Super Mario. Το...
1: Οπότε πάμε να βάλουμε ένα quiz για τους ακροατές και ακροάτριες.
0: Ναι.
1: Ποιος ήταν. Τελείωσε το πρωτάθλημα, παιδιά. Θα σας πούμε αργότερα αναλυτικά.
0: Και άλλη μια
1: ο καθένας τι πήρε. Θέλω να μας πείτε ποιος ήταν ο MVP του φετινού πρωταθλήματος Super League 1. Μην πεις τίποτε. Μην πεις τίποτε.
0: Εντάξει.
1: Θα πει ο κόσμος. Και εμείς θα πούμε στο τέλος την άποψή μας.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Πρόσωπο.
0: Να το
1: σεντερφόρ, εξτρέμ.
0: Ποδοσφαιριστή μιλάς.
1: Διαιτητής. Τα πάντα όλα. Συμφωνείς.
0: Εντάξει, εγώ θα έλεγα να το ξεχωρίσουμε, αλλά θα είναι εύκολο αν είναι για προπονητή.
1: Όχι. Λοιπόν, ποιος ήταν ο MVP του φετινού πρωταθλήματος.
0: Ναι. Και επειδή.
1: Γράφτε.
0: Ξέρουν αυτοί τα γράφουν.
1: Μέσα στο Viber. Ναι, υπάρχουν και καινούργια ακροατές και ακροατές, φίλε.
0: Okay.
1: Έφτασε το ποσοστό 8%. Πας για 10-12. Σιγά-σιγά.
0: Μπράβο, λοιπόν, φιλαράκι μου.
1: Viber. Μας βρίσκεται στην εφαρμογή Erasport. Καταγράφει το μήνυμά σου, το αποστέλλετε με ηρεμία, αγάπη και πίστη. Και όπως λέει ο Νίκολες και ο Πέσμο. Fight, κάτσε.
0: Fight Club.
1: Όχι, όχι, τι λέει. Πίστη, υπομονή.
0: Faith, fight, patience.
1: Κάτσε. Θα το θυμηθώ. Θα το θυμηθώ.
0: Και σπαγγέτι.
1: Λοιπόν,
0: να κάνω και εγώ δύο ερωτήσεις.
1: Ένα σπορ παπάκι r.gr και 54160. Αφού γράψετε σπορ, τα αφήνετε κοινό διάστημα, το καταγράφετε και το αποστέλλετε. Παρακαλώ.
0: Η πρώτη μου, μάλλον τοποθέτηση. Η πρώτη είναι το κλέβω από το Βασίλη Κουκουτσίρη που μου το έστειλε.
1: Πρόλαβε, Βασιλάκη.
0: Ναι. Λέει να μην είναι στεναχωρημένοι οι παοκτζίδες.
1: Δεν είναι.
0: Να μην είναι, γιατί όπως λένε και οι ίδιοι στις απόψεις τους, δεν γίνανε πάκου για τους τίτλους. Άρα είναι μια συνηθισμένη μέρα στη δουλειά.
1: Θα τα πούμε αυτά για τον ΠΑΟ.
0: Και το δεύτερο, ρωτούν πολλοί φίλοι, θα φύγει ο Λουτσέσκου ή όχι. Ξέρεις κάτι, γιατί σε είδανε, λέει, στο λατρό σποράκια στη συνέντευξη τύπου. Έτρωγε σποράκια.
1: Όταν το ρώτησα το Λουτσέσκου, δεν έτρωγε σποράκια.
0: Είδαν την κάμερα, παιδί μου, κάποιος μίλαγε.
1: Ναι, το ρώτησα, ναι.
0: Τι είπε.
1: Αν μπορούσε, αν εκεί την ώρα τον έκλεισε τη μύτη, θα σκάγε.
0: Όχι, ήταν
1: να έχεις, ρε παιδί μου, την πιο ωραία ξανθιά διπλά σου, ακούς, να πας στο μαγαζί και να τρως πόρτα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είχε μια ομάδα καταπληκτική και δεν πήρε τίποτα. Έπρεπε να πάρει κάτι.
0: Απίστευτο.
1: Δεν είναι.
0: Απίστευτο.
1: Σήμερα σε κάποια φάση.
0: Το Γενάρη...
1: Χάθηκε το τόπι, άκουσε
0: ναι,
1: κάποια
0: ναι,
1: φάση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χάθηκε το τόπι, γιατί υπάρχει ταλέντο. Λοιπόν,
0: τελικά πώς δεν υπάρχουν δυνάμεις.
1: Έφαγε πόρτα. Είναι ένα θέμα, θα το αναλύσουμε αργότερα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ. Τι λες.
0: Ή να βάλουμε τραγούδι πρώτα. Πολλά έχουμε πει.
1: Ναι.
0: Βάλουμε ένα τραγουδάκι και μετά πιάνουμε τα ΑΕΚ. Πάω.
1: Ναι, να πούμε καλό δρόμο στους ταξιδευτές, οπαδούς της ΑΕΚ, οι οποίοι επιστρέφουν στις εστίες τους στις πόλεις πέριξ των Αθηνών.
0: 30.000 στο γήπεδο και άλλοι 30.000 απ' έξω ήταν.
1: Και άλλοι 20 εχθές.
0: Τι κάνανε χθες.
1: Πήγαν στην Πυροπόλη.
0: Ίδιοι ήταν.
1: Όχι, πήγαν αυτοί που δεν είχαν εισιτήριο.
0: Γιατί για να μπουν στο γήπεδο σήμερα. Σωστό γι' αυτό.
1: Να δώσουμε συγχαρητήρια λοιπόν στην ΑΕΚ και επισήμως.
0: Ναι,
1: και του χρόνου
0: δεν θα, και ένα τραγούδι.
1: Δεν θα είναι σε Super League 1 ο Πανσεραϊκός.
0: Τι ήταν και αυτό.
1: Και ΑΕΛ Νόβιμπετ αρχίσανε τα όργανα.
0: Ότι, πίστευα ότι τις ελπίδες του Πανσεραϊκού θα τις εξαντλήσει το τελευταίο μάτς με τον Αντρόμητο. Δεν περίμενα όμως να μην μπορεί
1: τρένο,
0: να κερδίσει
1: τρένο,
0: τον Πανετολικό τον αδιάφορο βαθμολογικά και μπράβο του Πανετολικού που έπαιξε.
1: Δεν έχει όταν κυνηγά. Είναι κυνηγά.
0: Κάποια στιγμή θα σκάσει.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Όταν είσαι τελευταίος ή προτελευταίος, κυνηγάς κάποια στιγμή θα μείνεις αποδυνάμεις. Αλλά δεν περίμενα ποτέ ότι σε τέσσερα μάτς. Τέσσερα δεν είναι στην έδρα του. Πέντε. Στην έδρα του.
1: Ήταν έξι ομάδες, πέντε εντός.
0: Να μην κάνει μια νίκη.
1: Ήταν ομάδα εκτός έδρας.
0: Του τύχησε αυτό όμως.
1: Τραγουδάκι, η ώρα 12.28, η εκπομπή της νύχτας εδώ για την Ερασπορ μέχρι και τις 2 και επανερχόμαστε. Μην φύγει κανείς.

0: Από ένα μεγάλο ΠΑΟΚΤΖΙ, το Στράτο Διονυσίου, για τους φίλους του ΠΑΟΚ, για τον Λουτσέσκου, έτσι που είναι πολύ στεναχωρημένος. Άνθρωπος είσαι και λιγάς και πώς να μην λυγίσεις όταν φέτος στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ η ομάδα έμεινε από δυνάμεις, η ομάδα δεν κατάφερε να πάρει ούτε ένα τίτλο και η ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν μπόρεσε να αποδείξει τελικά ότι φέτος
1: ήταν έτοιμη να πάρει τίτλο. Με την ΑΕΚ να πούμε ότι ο κύριος Γιάννης Κονισπολιάτης είναι ο καλλιτέχνης, ο οποίος εμπνεύστηκε από τον Μάρκο Νίκολης και την ομάδα του και έδωσε το τραγούδι στον κύριο Ηλιοπούλο, το οποίο αν το βρούμε να ακούγεται κανονικά στο YouTube θα σας το δώσουμε ένα ρεφρέν, διότι έτσι που ακούγεται εδώ
0: δεν μπορεί να ακουστεί στον αέρα,
1: νομίζω είναι λίγο δύσκολο.
0: Δεν ακούγεται έτσι.
1: Οπότε, λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι η ομιλία του Ηλιόπουλου δεν είχε ένα αθλητικό πλαίσιο, είχε μέσα και κοινωνικές πτυχές, είχε μέσα και ζητήματα αναφοράς σε κυκλώματα, σε συστήματα, όπως ανέφερε στον κλάδο των εμπορικών πλοίων, έτσι.
0: Που μίλησε για τα πάντα.
1: Έσπασε το κύκλωμα.
0: Ακόμη και για τράπεζες, για διανοητικές.
1: Λοιπόν, ακριβώς, είχε μέσα και πτυχές της ζωής. Θεωρεί ότι η ΑΕΚ είναι κάτι το ιδιαίτερο. Είναι μια ιδέα, είναι μια συμπεριφορά. Γι' αυτό και έστειλε το μήνυμα. Έστειλε το μήνυμα λοιπόν ότι έσκαβαν το λάκκο και έπεσαν μέσα, με αποτέλεσμα να εξάρει το ήθος της Ένωσης, συνδεδεμένο με την Ορθοδοξία και το Βυζάντιο, μια ομάδα, μια ιστορία. Γενικά ήταν μια εμπνευσμένη ομιλία του Ηλιόπουλου, που νομίζω ότι σήμερα υπέγραψε ένα συμβόλαιο σχέσεις με τον κόσμο, γιατί ο κόσμος ήταν μελισανιδικός πολλά χρόνια και μέσα σε 2 χρόνια κατάφερε και σήμερα συνυπέγραψε μια σχέση αγάπης, γιατί έφερε τίτλο.
0: Βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια. Και ευχαρίστησε τον κύριο Μελισανίδη που του έδωσε τη δυνατότητα να βοηθήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο, να βοηθήσει την ΑΕΚ με μια καινούρια λογική, με έναν ορίζοντα που έχει σχέση με το εφαγωνίζεστε, με έναν ορίζοντα που έχει σχέση να φέρει τα παιδιά, τις γυναίκες, την νεολαία στο γήπεδο και να βαδίσει πάνω σε έναν δρόμο πετυχημένο σαν του Μελισανίδη.
1: Να πούμε ότι δεν ευχάριστο βέβαια, δεν αντιμετωπίστηκε ευχάριστα η κυρία Κοξένογλου, ένα πυρωτής πρόεδρος της Super League που παρέδωσε το κύπελο στον αρχηγό της ΑΕΚ, ενώ πήκαραν και το Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Μάγκη Αγκάτση, ο παδί της ΑΕΚ, καθώς τους τραγουδούσαν λόγω Λανουά.
0: Λόγω
1: Λανουά. Τους τραγουδούσαν στη Χάκια. Όμως ήταν ωραίο το τελετουργικό, το ουσιαστικό,
0: ήταν,
1: με την παιδική χοροδία που απήγγειλε Θεοδωράκη. Πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, εγώ περίμενα με τόσους φίλους καλλιτέχνες που έχει ο πρόεδρος. Θα έφερε ένα καλλιτέχνη.
0: Ήθελε να κάνει one man show για να τραγουδήσει ο ίδιος.
1: Λοιπόν.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς, ο Λεπάδα μπορούσε να τραγουδήσει.
1: Α, έκανε.
0: Ο Παντελής, ναι. Βέβαια. Μου το έχει πει. Παντελής Αλασινός δεν μπορούσε να τραγουδήσει. Ο Χρήστος Ομενιδιάτης δεν μπορούσε να τραγουδήσει. Ναι. Όλοι αυτοί στο κήπεδο ήταν.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε κάτι να κάνει.
1: Για 5 τραγούδια.
0: Και 3, ρε παιδί μου, και 2. Να πούνε αυτό και τον νικητή μαζί.
1: Λοιπόν, τώρα πάμε λοιπόν να τα βάλουμε τα πράγματα σε τάξη, διότι όταν ξεκινούσε το πρωτάθλημα, είχαμε πει Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός. Αυτή δεν ήταν σειρά.
0: Αυτή λέγαμε.
1: Τώρα είναι ΑΕΚ, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός. Διότι μέχρι το χειμώνα παρέμενε το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-2 και ΑΕΚ 3. Και από το Γενάρη σιγά σιγά και μετά άρχισε να κερδίζει πόντους η ΑΕΚ, η οποία κατέληξε πρώτη δικαίως τελικά.
0: Με 2 ήττες στο πρωτάθλημα.
1: Έτσι.
0: Την περίοδο της αναπροσαρμογής της, εκεί που τις έκανε μαζεμένες 19 Οκτωβρίου 0-2 από τον ΠΑΟΚ και 26-2-0 από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Εκείνη την περίοδο μαρτυρούσε να κερδίσει και την Ηλιούπολη και το Εγάλεο στο κύπελο.
1: Την Ηλιούπολη στο 94
0: με το καλό σκάμπι.
1: Στο τελευταίο δευτερόλεπτο, ναι.
0: Αλλά μετά το Δεκέμβριο είχε χάσει ήδη και 3-1 από την Τζέλια κάνοντας κάποιους τριγμούς. Ναι. Αλλά ο Δεκέμβριος με την ευρωπαϊκή της πορεία και τα διπλά που έκανε σε Φλωρεντία και Σαμσούντα.
1: Της έδωσαν αυτοπεποίθηση.
0: Συν η ηρεμία, γιατί είχε μόνο πρωτάθλημα να ασχοληθεί το Γενάρη, όταν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ασχολιόντουσαν με το Champions League. Έφτιαξε το δεύτερο γύρο αγωνιστικά, σωματικά.
1: Κάθισε στην καρέκλα του καλά ο Νίκολης, γιατί τον αμφισβητούσαν.
0: Αμφισβητήθηκε πολύ, βέβαια. και είχε αυτή την ηρεμία και το πάθος για τη νίκη, τη διάκριση. Και παρότι έχασε κάποια παιχνίδια, ή μάλλον όχι τα έχασε, χ με τη Λάρισα, χ με τον Αντρόμητο, χ με τον Βόλο, δεν έμεινε
1: από
0: πίσω.
1: Από την άλλη, τις τελευταίες γωνιστικές,
0: ναι,
1: ταυτόχρονα, ο Ολυμπιακός δεν νικούσε τη Λάρισα.
0: Δεν νικούσε την Κηφισιά, δεν νικούσε τη Λάρισα.
1: Ο Πάο κατάφερε, έχασε στο Βόλο, δεν νίκησε τη Λάρισα.
0: Βέβαια.
1: Και αυτές τις γκέλες των δύο τις εκμεταλλεύτηκε και ουδού η διαφορά.
0: Για να μπει πρώτη στα play-off.
1: Και μπήκε στα play-off πρώτη και έκανε τις δύο μεγάλες νίκες μέσα στο Καραϊσκάκι
0: και με το
1: και την εύκολη νίκη επί του ΠΑΟΚ. Και αυτό νομίζω ήταν, μπήκε σφραγίδα εκεί που θα καταλήξει ο τίτλος.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Βέβαια. Η ΑΕΚ βέβαια.
1: Περιμένουμε τρεις μεταγραφές στην Ένωση.
0: Το πεζόρισε, το έκανε. Το αγάπαμε, το είπε ο Ηλιόπουλος.
1: Ναι.
0: Το είπε.
1: Ναι, ωραία. Περιμένει τρεις μεταγραφές. Ναι. Κυρίως μία στα χάφα επίπεδο όμως Πινέδα και Μαρίν. Ο Πινέδα τι έκανε σήμερα, τι πας έδωσε στον Ελκάπη.
0: Αυτό λες. Τι έχασε πάλι ο Ελκάπη.
1: Έκανα νορμάλ.
0: Τι νορμάλ, τι ξέχασε το ποδόσφαιρο.
1: Η πάσα μου θύμισε το Γετβάη.
0: Ναι.
1: Πρώτα δίνει ο Γετβάη ωραία πάσα.
0: Και στο Παναγιώτο το πρώτο γκολ έκανε.
1: Στο Ζέλσον.
0: Μια τέτοια πάσα, έτσι είναι.
1: Ναι, άκου. Στο Ζέλσον, πάρε ναι. Βάλε. Τώρα τι κάνει ο Πινέδα. Λοιπόν, τέλος πάντων συμβαίνουν αυτά. Τι άλλο να κρατήσουμε από τη γιορτή, να κρατήσουμε ότι από το πρωί γέμισε όλος ο χώρος εκεί και καταγράφουμε το γεγονός ότι 3 χρόνια λειτουργίας του γηπέδου, 2 πρωταθλήματα η ΑΕΚ. 3 χρόνια γήπεδο, 2 πρωταθλήματα.
0: Ναι.
1: Τρομερό. Για να δεις τη δύναμη απορρέει από την έδρα.
0: 4 χρόνια.
1: Τέσσερα.
0: Πήρε 2 η ΑΕΚ, 1 Ολυμπιακός και 1 ΠΑΟΚ. Με το νέο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Και 3 θα μπορούσε να ήταν αν η κεφαλιά του Ανσαριφάρτ πήγαινε στα δίχτυα.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να έχει 3 στα 4 πρωταθλήματα η ΑΕΚ. Ο Ανσαριφάρτ τότε στον Άρη. Τώρα η ΑΕΚ. Για να δούμε, να πούμε κάποιοι, γιατί ρωτούν και κάποιοι φίλοι τι γίνεται τώρα με την Ένωση. Η ΑΕΚ λοιπόν, παιδιά.
1: Πάει Champions League.
0: Εννοείται. Το θέμα είναι ότι θα παίξει στα play-offs, έτσι. Επειδή ρωτούν κάποιοι φίλοι και μπερδεύονται αν θα παίξει 1 ή 2 γύρους, θα παίξει κατευθείαν στα play-offs του Champions League και περιμένει την κλήρωση 3 Αυγούστου. Μέχρι τις 3 Αυγούστου δηλαδή, είναι χαλαρή τουλάχιστον από πλευράς του ποιον θα αντιμετωπίσει. Μέχρι στιγμής έχει τον έκτορο μεγαλύτερο συντελεστή και αν δεν αποκλειστεί μία εκ των Ερυθρού Αστέρα, Δυνάμο Ζάγκρεπ, Σέλτικ, Σλόβαν Μπρατισλάβα, Λεχ Πόζναν, τότε θα βρίσκεται στους ανίσχυρους και θα κληρωθεί μία εξ αυτών. Δηλαδή, ο Ερυθρός Αστέρας έχει μεγάλη εμπειρία. Δυνάμο Ζάγκρεπ είναι γνωστή, Δυνάμο Ζάγκρεπ την ξέρουν. Η Σέλτικ λίγα πράγματα. Η Σλόβα Μπρατισλάβα λίγα πράγματα. Η Λεχ Πόζναν, πρωταθλήτρια Πολωνίας, είναι δύναμη. Σε περίπτωση αποκλεισμού κάποιες όμως εξ αυτών θα πάει στους ισχυρούς και θα έχει άλλους αντιπάλους. Σε ναι. Περίπτωση που θα περάσει στη link face είναι ok, ενώ σε περίπτωση αποκλεισμού θα βρεθεί στη link face του Europa League. Άρα η ΑΕΚ έχει εξασφαλισμένα Europa League, link face εννοώ.
1: Link face.
0: Ή περνάει ένα γύρο και πάει link face Champions League, ή αποκλείεται σε αυτό το γύρο.
1: Πάει Europa.
0: Και πάει στο Europa League και βέβαια εάν καταφέρει και πάει στους ισχυρούς θα έχει καλύτερες ομάδες.
1: Επειδή δεν έχει πολλά χρόνια καλές πορείες στην Ευρώπη, έχει προβλήματα, δεν έχει βαθμούς,
0: ναι.
1: Θα ταλαιπωρηθεί λίγο σε αυτό το κομμάτι.
0: Σε ποιο?
1: Δεν έχει βαθμούς, δεν παιδί, να πάει στους ισχυρούς όπως ο Ολυμπιακός που έχει δημιουργήσει μια ισχυρή βάση.
0: Κοίταξε, σου λέει ότι αυτή τη στιγμή,
1: ναι.
0: Εάν δεν αποκλειστεί μία, τον έκτο συντελεστή, και αν δεν αποκλειστεί μία εκ των ερυθρών, δηλαδή αν αποκλειστεί μία από αυτές τις ομάδες, μπαίνει στον γκρουπ των ισχυρών.
1: Ναι.
0: Θα αποκλειστεί όμως ο Αστέρας, η Δυνάμο, η Σέλτικ, η Σλόβαν και η Λεχ Πόζναν. Για να δούμε.
1: Λοιπόν, να δώσουμε και 2-3 tips. Ο Βίντα μπήκε μέσα με στρατιωτικό καπέλο και χαιρέτησε τον Νίκολη στρατιωτικά. Ο Μάνταλος έφτασε τα 3 πρωταθλήματα, αλλά πάνω στο χάμο ξέχασε να πάρει το μετάλλιο του, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μάθαμε και το Σαχαμπό, είχε πάρει και τον παίκτη. Το Σαχαμπό δεν το είδαμε καθόλου. Σαχαμπό. Είχε πάρει και μια μεταγραφή αυτόν τον παίκτη.
0: Αυτό ο Βούλγαρος έπαιξε καθόλου.
1: Προς στιγμή χάθηκε λίγο το παιδί, το Μουκουντή. Τρομερό, με στους
0: πανηγυρισμούς
1: και τα λεπτά μετά βρέθηκε. Επικίνδυνες αποστολές.
0: Τον ύμνο τον ακούσαμε την προηγούμενη Κυριακή, έτσι.
1: Επικίνδυνες αποστολές.
0: Είχαμε Δημήτρη Αντώνη που ζητά τον ύμνο, το βάλαμε την προηγούμενη Κυριακή.
1: Είχαμε επικίνδυνες αποστολές στον ωραίο, το ωραίο ήχο από τον. Πες με τον κοντό, τον ηθοποιό, Top Gun. Επικίνδυνες αποστολές που το.
0: Τόμ Κρούζ.
1: Το Τόμ Κρούζ είναι εκεί περιμένοντας τον.
0: Ωραίο ήταν το σκετσάκι του.
1: Περιμένοντας τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος στο τέλος τραγούδισε το αγάπαμε.
0: Ναι, στο τέλος.
1: Αλλά την προηγούμενη Κυριακή ήταν απολαυστικός στην προσπάθεια ζεϊμπέκικου που έκανε ο Ριμπάλτα λυκνίζοντας το κορμί του πάνω στο χορτάρι. Το έτσι, προσπάθησε ο Ριμπάλτα.
0: Το προσπάθησε. Καλώς ήταν, καλώς. Ε? Και τώρα σε ετοιμάζονται οι αιτζίδες να πάνε για μπουζούκια, ε. Ελπίζω να τα δούμε πού θα πάνε, να το σχολιάσουμε.
1: Κανονικά, ε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: γεια σου Λεωνίδα με τα ωραία σου.
1: Αυτά για την ΑΕΚ, η οποία την ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος, γιατί επαναλαμβάνουμε ότι και η ίδια η ΑΕΚ το ξέρει, το ξεκίνησε από τη θέση 3, από τη θέση 3 στην position, έτσι.
0: Ναι.
1: Να τα λέμε αυτά, και έγινε πρώτο φαβορή στην πράξη.
0: Και οι ίδιοι οι φίλοι της ΑΕΚ λέγανε το καλοκαίρι ότι ξεκινάμε από τρίτο φαβορή. Δεν είχαν δηλαδή με νέο προπονητή, καινούρια ομάδα, με άπειρη διοίκηση, με μόλις ένα χρόνο στην πλάτη. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα.
1: Οπότε, τι προτείνω τώρα.
0: Τι προτείνεις.
1: Να δούμε τι μηνύματα υπάρχουν για την ΑΕΚ, να τα απαντήσουμε και μετά να πάμε στις υπόλοιπες ειδήσεις. Γιατί μου λέει ένας φίλος από τον πύργο, έχουμε και εδώ είδηση. 500 περίμεναν το πούλμαν. Για την πόλη είναι είδηση ότι περίμενα τόσα χρόνια 500 την ομάδα ποδοσφαίρου.
0: Η είδηση επίσης είναι ότι στα βράχια πάνω ψηλά, πώς φτάσανε εκεί πάνω, ήταν μια 20 οπαδή του πάνω του πύργου και αποθεώσαν την ομάδα τους στο Χαντί εναντίον Χαντέ.
1: Λοιπόν,
0: και κέρδισε ο πύργος μέσα στην Πετρούπολη.
1: Τρέχει το quiz μας. Ποιος ήταν ο MVP του φετινού πρωταθλήματος Super League 1? Μιλάμε για παίκτη, διαιτητή, παράγοντα, ό,τι θέλετε.
0: Διαιτητή.
1: Λοιπόν, έχουμε τις πρώτες απαντήσεις του Φώτη, του κύριου Σκευοφύλακα, του κύριου Βάκου, του κύριου Γυρνάω, λέει, από στην Άρτα, ο κύριος Καλογύρος. Είμαστε από τις 10 το πρωί στους δρόμους, αεκάρα, το πρωί στις 6 δουλεύουμε. Καλή επιστροφή σε όσους επιστρέφουν σπίτια τους. Αυτό που
0: ναι,
1: σου έλεγα.
0: Και ηρεμία, ναι. Στον δρόμο, θα δηλαδή, πάει να βρει το προσοχή στον δρόμο. Ο ταξιάρχης τώρα έχει πάει σε Θεσσαλονίκη από ό,τι μου λέει ο Μήνος.
1: Θέμης Φαρμακάκης Ζακυνθάρα στη Β' Εθνική. Μεγάλη νίκη να τα πούμε αργότερα. Ναι, ανήλθηκε Ζάκυνθος.
0: Μπράβο τους.
1: Νεπολέον Παφίλας, MVP Ολανουά με διετή Αλμπέρτο Κολόμπο, ΑΕΚ Ολυμπιακός, Ιταλικό σκάνδαλο. Δεν το πιάνω. Τι ήταν ο Κολόμπο σήμερα? Ήμουν στη λεωφόρο, δεν
0: ήταν. Μια χαρά ήταν. Μια χαρά ήταν. Non c'è problema.
1: Σάκης Καραγιάννης. Μόνο ΑΕΚ, να σοβαρευτούμε λίγο, λέει. Λοιπόν, όλες οι εκπομπές πρέπει να ασχολούνται με την πρωταθλήτρια.
0: Όλοι.
1: Υπερβάλλεστε.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Ξέρεις, γιατί δεν το πήρε σήμερα. Το πήρε που είμαι Κυριακή. Μια εβδομάδα για την ΑΕΚ μιλάμε. Έτσι δεν είναι.
0: Μην τίποτε.
1: Κύριε Σάκη. Νίκος. Πέτρος Μάνταλος, Μαντή Καμαρά. Ο Καμαρά που κολλάει. Τσολάκης. Νίκο, τι πίνεις?
0: Ποιος
1: Κάμαρα?
0: Όχι, σου λέει, αυτός κατάλαβα. Οι τρεις κορυφαίοι των ομάδων που διεκδικήσαν το πρωτάθλημα. Άντε, βάλε και το Παναθηναϊκό.
1: Τον Καμαρά, τα μαθές.
0: Τι?
1: Τώρα σιγά σιγά στο Βόλο αρχίζουν να μαζεύουν τα χλάδια. Στα Λεχόνια.
0: Ναι.
1: Ζητάνε δυναμικά παιδιά δυνατά που δεν χρειάζεται να κοντρολάρουμε γρήγορα.
0: Ναι, για να το πώς θέλει να τα μαζεύουμε το κεφάλι, δηλαδή εννοείς, γιατί καλό στο κεφάλι ο Μαντή.
1: Απόστολος προ Θεού. Μη βάλετε απόσπασμα από την ομιλία του Ηλιόπουλου. Δεν αντέχω να ξανακούσω. Θα βάλω ράδιο Blackman.
0: Υπήρξε ο φίλος μου Θανάσης, ήταν στο γήπεδο.
1: Ποιος Θανάσης?
0: Ο φίλος μου.
1: Ποιος Θανάσης?
0: Ποιος Θανάσης? Και μου λέει, εάν είναι να ξανακούσουμε του χρόνου στη Φιέστα το Μάριο Ηλιόπουλο να κάνει τέτοια ομιλία και να κερδίζει τις εντυπώσεις, καλύτερα να το πάρουμε. Έτσι μου είπε. Ήταν ένα σοου πάντως. Δεν ξαναγίνει. Έχεις δει εσύ ποτέ στα 50 χρόνια που παρακολουθείς ποδόσφαιρο τέτοια απονομή τίτλου και τέτοιο one man show από πρόεδρο ελληνικής ομάδας? Το έχεις ξαναδεί? Ούτε ο Κόκαλης το κάνει ποτέ, ούτε ο Μαρινάκης το κάνει ποτέ.
1: Εντάξει.
0: Ούτε ο Βαρδινογιάννης το κάνει ποτέ.
1: Όχι.
0: Ούτε ο Μελισανίδης το κάνει ποτέ. Ήταν ο πρώτος που το έκανε. Εντάξει.
1: Τον ύμνο της ΑΕΚ τον παίξαμε την προηγούμενη Κυριακή. Έτσι. Άρχισε να ανοίξει το ραδιόφωνο. Χρήστος Αλμυρός.
0: Ο Χριστάρας, ναι.
1: Ποιος παίκτης από τον Αλμυρό έπαιξε στον ΠΑΟΚ? Αύριο το quiz αυτό.
0: Ο Τσουρέλας.
1: Πού το θυμήθηκε το Τσουρέλα? Με τον Απόστολο Τσουρέλα παίζαμε απέναντι στα μεγαθύρια. Με τον Απόστολο
0: Τσουρέλα.
1: Λοιπόν.
0: Άλλο.
1: Και τον, πώς το λέγανε τον άλλον? Τσοντήρη Μπαλάφα. Λοιπόν, MVP αμφισβήτητα, λέει ο κ. Λαζαρίδης, ναι. Βασίλη Κουτσίρη στο Στρασβούργο. Ο καθένα με τον πόνο του.
0: Τι ήρθε εδώ, 5-4
1: Over είπαμε, over. Λοιπόν, Παναγιώτη, συγγνώμη κύριε, τον ύμνο τη ΑΕΚ. Το βάλατε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, τον ύμνο τη United, γιατί δεν το βάλατε.
0: Τη United. Τη United.
1: Πού κολλάει η United.
0: Δεν πήρε και κανένα τίτλο, να πήρε κανένα τίτλο, να βάλουμε τη City. Να πούμε την
1: είδηση. Συγχαρητήρια για τον Τζάμπε Αλόνσο.
0: Τζάμπε Αλόνσο από το στόμα μου.
1: Σοβαρό προπονητή.
0: Επιτέλου. Ήρθε ένα προπονητή με μεγάλε παραστάσει.
1: Ναι.
0: Τζάμπε Αλόνσο, τρέμε τα γατάκια.
1: Λοιπόν, ο κύριο Φίλιπ λέει για τον MVP, τον κύριο Νίκολ. Λοιπόν, οπότε πάμε τώρα να αρχίσουμε. Κλείσαμε την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Έτσι, κλείσαμε την ΑΕΚ.
0: Α, θα βάλουμε τραγουδάκι και να πούμε για τον Ολυμπιακό τώρα.
1: Ναι, πάμε στη δεύτερη θέση στον Ολυμπιακό.
0: Έτσι.

0: Συγχαρητήρια για την ΑΕΚ λοιπόν. Τα λέει και η Βύση που είναι ο παδός του Παναθηναϊκού.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Και βλέπουμε εδώ και την κολλάρα του Αναστασόπουλου.
1: Εδώ διαβάζω τέλος των 50. Περίμενε.
0: Όπα, περίμενε. Τι είναι, παιδιά.
1: Το site που εκφράζει τον Ολυμπιακό, βέβαια.
0: Άρα.
1: Το 10.gr. Τέλος των 50 από τον Παναθηναϊκό. Για να δούμε πού.
0: Μπορεί να το λέει ότι θα υπάρχει.
1: Πώς το λέει, έχει καμία πηγή? Γιατί εγώ σήμερα τον είδα μια γαρά. Μια γαρά τον είδα σήμερα.
0: Είναι δυνατόν τώρα 2 η ώρα να τον τελειώσει, να τον 50. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: 5 εκατομμύρια είναι το, θα σπάσω συμβόλαιο. Το ρεπορτάζ που ολοκλήρωσε.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Το ρεπορτάζ λέει.
0: Μόνο, εντάξει τώρα.
1: Παιδιά.
0: Αυτή είναι η δημοσιογραφία.
1: Άμα είναι να βάζουμε τίτλο. Το ρεπορτάζ
0: να τσιμπάνε,
1: λέει.
0: Να τσιμπάνε κάποιοι.
1: Δεν είναι έτσι, παιδιά. Πείτε σίγουρα την πηγή σας. Θα το συζητήσουμε γι' αυτό με το 50 αργότερα. Λοιπόν, πάμε.
0: Για πες.
1: Πάμε Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Εγώ να θυμίσουμε εδώ ότι πέραν των γνώσεων που έχει ο καθής, έχω μια βασική αρχή. Όπως αρχίζεις το πρωτάθλημα, έτσι θα το τελειώσεις. Όπως το μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από τη σαφώς ισορροπημένη Βαλένθια, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν πάνω, ο Παναθηναϊκός ήταν άνω κάτω.
0: Ναι.
1: Στο ποδόσφαιρο ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δειλά-δειλά, έριξε το βάρος στην Ευρώπη, άρχισε να χάνει κάποια παιχνίδια στο Καρεσκάκης με το Λεβαδιακό.
0: Είχε προβλήματα στη δημιουργία.
1: Με την Κηφισιά.
0: Και δεν μπορούσε να βάλει εύκολο
1: γκολ. Τα εξτρέμ έτσι και αυτά δεν εμφανίστηκαν.
0: Άσχετα αν κάνουν παπάδες στην Ιταλία.
1: Έκανε ένα πρώτο γύρο συμπαθή, ούτε πάνω ούτε κάτω. Δεν τρέλαινε κόσμο,
0: όχι,
1: αλλά ήταν ένα σοβαρό με τη Λίμπα.
0: Ναι, ναι.
1: Έριξε μεγάλο βάρος στην Ευρώπη με ωραίες εμφανίσεις. Δεν πήρε πολλά πράγματα, αλλά έδειχνε εκεί ότι τους κοιτάει στα μάτια. Άσχετα με τις ήττες. Έτσι δεν είναι?
0: Αλλά πέρασε όμως.
1: Είχε 3 σεντερφόρ, τα Ρέμι, Ελκαμπή και
0: Γιάρεμτσουκ.
1: Φτάνει το Δεκέμβριο, τέλη Νοεμβρίου, κάπου εκεί.
0: Φεύγει ο Ελκαμπή.
1: Φεύγει ο Ελκαμπή και αρχίζουν σιγά σιγά τα
0: θεματάκια
1: προβλήματα
0: στο σκοράρισμα.
1: Στο σκοράρισμα, έτσι δεν είναι?
0: Για κάποιο λόγο ντεφορμάρεται όλη η ομάδα, ή σχεδόν όλοι, πολλοί παίχτες ίσως.
1: Ναι.
0: Δεν έχει τη δημιουργία που πρέπει, δεν παίρνει βοήθεια από τα εξτρέμ. Ο Ελκαμπή γυρίζει και μετά από 24 ώρες από ταξίδι από το Μαρόκο τον βάζει αλλαγή να παίξει με τη Λεβερκούζεν.
1: Ναι.
0: Και ο Γιάρεμτσουκ τρελαίνεται και λέει φεύγω.
1: Είμαστε λοιπόν τον Ιανουάριο, Γενάρη, που ο Ολυμπιακός προσπαθεί να βρει τον εαυτό του. Ο ΠΑΟΚ αρχίζει και χάνει παίχτες.
0: Ναι.
1: Ενώ η ΑΕΚ ανεβαίνει.
0: Σιγά σιγά χωρίς Ευρώπη ανεβαίνει.
1: Έτσι.
0: Ναι. Χωρίς εκείνη την εποχή Ευρώπη.
1: Ο Ολυμπιακός όμως θέλει να βρει τα πατήματά του, δεν τα βρίσκει
0: προσπαθεί
1: ποτέ.
0: Προσπαθεί να ενισχυθεί.
1: Α, φέρνει δύο παίκτες ξαφνικά από τη Ρίο ΑΒΕ.
0: Ο πρώτος, επειδή έχω προσωπική
1: άποψη,
0: θεωρώ
1: Σίλβα,
0: ότι αν τον βοηθήσουν του χρόνου θα κάνει παπάδες, γιατί είναι πολύ καλός παίκτης.
1: Αυτό είναι του χρόνου. Τώρα μιλάμε για μετά τον αυτό, ναι.
0: Πιστεύω είτε λόγω ανοριμότητας, είτε επειδή όσα βλέπει ο νοικοκύρης στην προπόνηση δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος, είτε επειδή για κάποιο λόγο με τη Λίμπαρ τον είδε στραβά τον Αντρέ Λουίς, δεν το χρησιμοποίησε όσο έπρεπε.
1: Κλειστό, δεν το, κλειστό το ρόστερ, ναι.
0: Το θετικό, αν μπορούμε να το πούμε θετικό, αλλά δεν ξέρω πόσο ευχαριστεί τον κόσμο του Ολυμπιακού, ότι καθιερώνει Ροντινέη εξτρέμ, ο οποίος Ροντινέη από τότε που του πάνε θα παίζει εξτρέμ τέλος στο μπακ, έχει βάλει ήδη 4 γκολ.
1: Ναι, ναι, έτσι, και σήμερα έγραψε γκολ. Ναι.
0: Μεγάλη απογοήτευση σεζόν ο Ποντένσε. Μεγάλη απογοήτευση. Ό,τι θυμάμαι από το Ποντένσε ήταν κανένα δύο κούρσες στο Champions League και το πολύ ωραίο γκολ που, γκολ ασίστ που έδωσε στον Ταρέμ για να σκοράρει στη Λεωφόρο. Ναι. Στο 90 φεύγα. Τσικίνιο μεγάλο ντεφορμάρισμα. Με Έσε Ψιπιώνει και τον άλλον τον γαμπρό τον Ισπανό.
1: Τον γαμπρό, τον Καρθία.
0: Τον Καρθία δεν πάει πουθενά. Άρα πρέπει να πάρει δύο χαφ εκεί.
1: Α, Μουζακίτης μία έξω, μία μέσα.
0: Πώς θα πουληθεί αυτός ο παίκτης? Φαγωθήκαν όλοι εκεί να γράφουν οι δημοσιογράφοι εκεί, οι ρεπόρτες. 40 εκατομμύρια η Παρί, 52 η Λέτσε, 62 η Σαμπτόρια, 72.
1: Ωραία.
0: Πάει το παιδάκι αυτό, τουλάχιστον για φέτος. Σιγά μην πουληθεί.
1: Η άμυνα πάντα.
0: Η άμυνα είχε τα πάνω και τα κάτω.
1: Η άμυνα ήταν ήδη
0: από το καλοκαίρι.
1: Ρέτσος.
0: Από το καλοκαίρι.
1: Ζολάκης, Ορτέγκα,
0: με το Ζόρι να παίζει και ο Μπιανκόρ κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Ο Καλογερόπουλος θεωρώ θα μπορούσε να πάρει κάποιες ευκαιρίες.
1: Ναι.
0: Και η μεταγραφή που έγινε του Σέντερ Μπακ όταν έλεγα όλο το καλοκαίρι: βρε, πάρτε Champions League. Όχι, δεν ήταν ο Πιρόλα.
1: Ποιος?
0: Πάρτε έναν καλό Ιταλό, πάρτε έναν έμπειρο παίκτη που θα βοηθήσει τον Πιρόλα,
1: ναι,
0: και τον Ρέτσο. Το Μάντσα. που έβαλε αυτό τον γκολ πηγαίνοντας στη Ρίο Άβε και του κάνει ο.
1: Για το μέλλον είναι αυτό.
0: Ο Μαρινάκης, τι κάνει, δεν του λέει. Δεν το είδε. Το είδες. Ποιο
1: Ολυμπιακός...
0: μέλλον. Ο Ολυμπιακός δεν ήθελε για το μέλλον. Champions League ήθελε να παίξει. Να πάρει έναν έμπειρο παίκτη στην άμυνα.
1: Μια ψύχρη
0: τοποθέτηση. Μέλλον χίλιους παίκτες έχει για το μέλλον.
1: Μια ψύχρη τοποθέτηση πρέπει να κάνω και να πω είναι ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να ξεκαθαρίσει τι είναι Ολυμπιακός, τι είναι business ποδοσφαιρικές. Δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να έχει επαφή με τις άλλες δύο ομάδες συμφερόντων του ιδιοκτήτη, γιατί έτσι.
0: Ο Ολυμπιακός πώς έχει επαφή,
1: μπλέκουν τα θέματα. Αφού ο πάει ο Μάνς έρχεται από εδώ, πάει από εκεί, τα Ριο Άβε. Αυτά τα κάνεις σε άλλο επίπεδο. Τώρα πρέπει ο Ολυμπιακός να είναι Ολυμπιακός. Να μην μπλέκεται ο Ολυμπιακός με τις μετακινήσεις του Μάνσα και του Ορτέγκα και του καθενός με τις άλλες ομάδες και την Νότιχαμ. Νομίζω εγώ κάνει.
0: Αλλά είναι το πιο εύκολο.
1: Κάνει κακό αυτό.
0: Δεν ξέρω αν κάνει κακό.
1: Αυτό δεν κάνει καλό.
0: Ναι.
1: Δεν κάνει καλό. Λοιπόν, κατά δεύτερο λόγο, είδες ότι ο πρόεδρος.
0: Δεν ξέρω αν κάνει κακό.
1: Αυτό δεν κάνει καλό.
0: Ναι.
1: Δεν κάνει καλό. Λοιπόν, κατά δεύτερο λόγο. Είδες ότι ο πρόεδρος έριξε το βάρος στις άλλες δύο ομάδες.
0: Συνότιχα.
1: Το είδαμε αυτό πολλές φορές.

0: Φορά είχαν εκείνο με την Κηφισιά, εκείνο το πέναλτι, μου φαίνεται ήταν πέναλτι. Ε?
1: Ναι.
0: Το τροματοφύλακα πήρε πάνω από το σύνταρφο. Ναι. Αλλά κατά τα άλλα φώναζε πολύ για τη διευθυνσία.
1: Κατά περιόδους.
0: Α, και να πω η ΑΕΚ, γιατί ξέχασα ότι η
1: ΑΕΚ φώναζε
0: μέχρι
1: πολύ.
0: Μέχρι τον Φεβρουάριο-Μάρτιο έχει ξεσηκώσει τον κόσμο,
1: ναι, ότι για τη διευθυνσία.
0: Ότι χάνει σφυρίγματα.
1: Μέχρι γιατί στην ΟΕΦΑ πήγε.
0: Ναι, πήγε στην ΟΕΦΑ και πήρε το πρωτάθλημα. Όποιο σε κυνηγάει δεν σε αφήνει να πάρει τίποτα.
1: Έτσι.
0: Είναι νόμος αυτό.
1: Αυτό είναι νόμος.
0: Στην Ελλάδα, όποιο σε κυνηγάει, θα σε αφήσει να πάρει κάτι.
1: Όχι, βέβαια.
0: Θα σου βρει το τρόπο.
1: Άρα, μήπως τελικά κανένας είναι εκείνη τη στιγμή για τις εντυπώσεις ή για να έχουμε καλύτερη διευθυνσία το επόμενο ματς, δημιουργούμε τις εντυπώσεις μας.
0: Δούλεψε για την ομάδα του.
1: Καθένας το κάνει αυτό.
0: Λοιπόν, οπότε ο Ολυμπιακός κλείνει στο τσακ σήμερα, επειδή ο ΠΑΟΚ δέχεται το δεύτερο γκολ και δεν έχει εσωστρέφεια, μείον πρωτάθλημα,
1: μη τριτό. Και να λέει, θα βγαίνει δεύτερο.
0: Ε?
1: Και να είχαν έτρωγε δεύτερο γκολ, αν δεν κέρδισε ο ΠΑΟΚ πάλι θα βγαίνει.
0: Γιατί?
1: Για βάλτε κάτω.
0: Τι να βάλω κάτω. Αν έφερε σοβαρή κέρδη ο ΠΑΟΚ, πώ θα γυρίσει. Αφού είσαι σοβαρή.
1: Δεν έπαιρνε, δεν έπαιρνε. Αν δεν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ.
0: Αν κέρδιζε, λέω.
1: Ναι, εντάξει, αυτό αν κέρδιζε είναι εύκολο.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αν κέρδιζε, θα έχει τελειώσει το θέμα.
1: Και...
0: λοιπόν, ο Ολυμπιακός δεν έχει εσωστρέφεια. Πάμε στην είδηση. Ρωτήθηκε με τη Λίμπαρ.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Ρωτήθηκε με τη Λίμπαρ. Του λέει, ναι, καλά όλα αυτά, αλλά τι θα γίνει. Λέει, δεν μου έχουν πει τίποτα. Έχω συμβόλαιο.
1: Έχω συμβόλαιο, θα κάνουμε καλύτερη ομάδα του χρόνου, θα προετοιμαστούμε κτλ. Κτλ.
0: Οπότε πείτε μας τα μηνύματα. Τον θέλετε για του χρόνου τον κύριο Μητυλιμπάρ?
1: Κοίταξε, ένα στόχος επετεύχθη. Έστω και ο μικρότερος, ναι. Αυτό να βγει η ομάδα στο Champions League. Εγώ το έχω πει και θα το επαναλάβω για μια ακόμη φορά. Δεν είμαι κατά του Μητυλιμπάρ με την έννοια να φύγει. Δεν είμαι υπέρ να μείνει εάν δεν απαιτήσει με αλφα κεφαλαίο να του πάρει παίκτες ο πρόεδρος του Ολυμπιακού που θα κάνουν τη διαφορά.
0: Ναι.
1: Όχι πλέον πειράματα. Με πιτσιρίκια από την Αργεντινή, όχι και την Πορτογαλία, αλλά με παίκτες έτοιμους που θα πάρουν τη φανέλα στο σπίτι τους.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η άποψή μου και αυτό θα πρέπει να κάνει ο Μητυλιμπάρ. Αν δηλαδή αρχίσει να του φέρνουν πάλι Σιπιόνι, Νασιμέντο και δεν ξέρω τι άλλο, τότε τα πράγματα θα παραμείνουν στάσιμα για μένα.
0: Πάμε σε ένα break. Επανερχόμαστε, μην φύγει κανείς, Αέρα Σπορ 101,8.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Αέρα Σπορ 101,8.
4: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Το αφιέρωμα για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ για τη σεζόν 2025-2026 έρχεται στην Era Sport. Το αφιέρωμα της αγαπημένης σας ραδιοφωνικής συχνότητας είναι εδώ, τη Δευτέρα 18 Μαΐου, στις 4 το απόγευμα και για μία ώρα. Ο Γιάννης Αντωρινέος παίζει μπάλα με το πρωτάθλημα της Ένωσης, κάνοντας όλη την αναδρομή της εφετινής πορείας της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Αφιέρωμα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ εδώ, στην Era Sport, τη Δευτέρα 18 Μαΐου, στις 4 το απόγευμα.
4: Ακούτε, Era Sport.
5: Φοβερός είσαι, έχω κάνει μια από τις καλύτερες συνεντεύξεις μαζί σου.
6: Εξάλλου στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

0: Γεια σου ρε Ζαμπέτα Άρχοντα, τραγουδάρα, υπέροχο τραγούδι. Μπάλα τέρι, εγώ ήπια κατά στροφιά κάθε βράδυ 12 με 2. Έτσι, Δημήτρης Μαλισιώβας, Λευτέρης Αρελάκος και ο γίγαντας Νίκος Μαυριδόπουλος στην ρύθμιση των ήχων. Πολλά μηνύματα να πούμε λίγο
1: το
0: πριν να ολοκληρώσουμε.
1: Τον βλέπω πεσμένο.
0: Το Νικολάκη.
1: Ναι.
0: Λέει, δεν μπορώ να κερδίσω. Ό,τι θέλει ο Ολυμπιακός κάνει. Χάνουμε τον Ολυμπιακό, παίρνουμε χ. Αυτό είναι Νικολάκη. Αποκλειστήκαμε.
1: Φάνε αφού στο σπίτι μας.
0: Την Βαλένθια.
1: Ξεσπιτωθήκαμε.
0: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους ανοικιαστεί πάλι. Εντάξει, Νικολά, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά. Σταύρος ο παπάς, τι κομματάρες βάζει λεσάλε και πάλι. Να είναι καλά ο Σταυράκης. Έχουμε μηνύματα. Η Δέσποινα έχω βάλει το ποτό μου, λέει, σας απολαμβάνω. Ο Παναγιώτης ο Παζαράς μας στέλνει την αγάπη του, λέει. Καλησπέρα, λέει. Υπέροχα τα τραγούδια σας. Θέλω να το αφιερώσω αυτό το τραγούδι που βάλατε στο γιο μου, το Γίγαντα. Περαστικά το ευχόμαστε να είναι καλά, Παναγιώτη μου. Ο Κουκουτσίλης περιμένει το over 6,5 της New Jersey, λέει. Ο Χρήστος λέει: θα φύγει επιτέλους Μαλισιώβα ο Λουτσέσκου, ναι ή όχι. Θα δούμε. Θα φανεί στην πορεία.
1: Σε λίγο θα μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ.
0: Σε λίγο θα μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ. Έτσι ο Θοδωράκης πάει στη Μης Πετράλων να λέει να βγάλει τον καημό του. Ο Κώστας ο Τσουλούφης, Φόρτσα Ελλάρα. Ο Θανάσης ο φίλος μου από την Καβάλα λέει: κύριε Μαλισιώβα, έβγε ο Ηλιόπουλος, κατηγόρησε, λέει, τις τράπεζες που δεν δίνουν χρήματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και που πούλησαν δάνεια των Ελλήνων σε φαντς, λέγοντας ότι δεν θα διαφημιστούν στη φανέλα της ΑΕΚ τέσσερις αυτές τράπεζες. Σημαίνει η κοινωνική ευθύνη μεγάλο επιχειρηματία.
1: Δεν νομίζω οι τράπεζες να διαφημίζουν σε ομάδες, το αποφεύγουν.
0: Εγώ δεν νομίζω. Πού το έχει δει αυτό.
1: Είναι, ας πούμε, είναι στις ομοσπονδίες και τα λοιπά. Δεν πάνε στις ομάδες. Για να έχουν όλους τους πελάτες ικανοποιημένους.
0: Ακριβώς. Θανάση, δεν νομίζω ότι υπάρχει φανέλα ομάδας.
1: Δεν πάει, ας πούμε, Αλφα ούτε Eurobank.
0: Καμία. Δεν
1: καμία,
0: το έχω δει.
1: Ούτε,
0: αυτό
1: δεν
0: μου κάνει εντύπωση. Καλησπέρα, λέει. Έχω βάλει τη φανέλα τη ΑΕΚ παρότι είμαι Παναθηναϊκός με Ολυμπιακά αισθήματα. Κωστάκης Καλαμάτα, πώς τον κόβεις.
1: Ποιο.
0: Έχω βάλει τη φανέλα τη ΑΕΚ παρότι είμαι Παναθηναϊκός με Ολυμπιακά αισθήματα. Και πανηγυρίζω.
1: Είναι φίλος του Χρήστου αυτός.
0: Από τη Θεσσαλονίκη. Λαοθάλασσα λέει, ούτε ο Παπανδρέου τέτοιες συγκεντρώσεις, λέει Θοδωρής Κόρινθος. Γεια σου Θοδωράκη. Μπράβο. Καλησπέρα παιδιά, ήθελα να ρωτήσω, ζητάνε προπονητής Εθνική Γαλλίας από το Σεπτέμβριο. Τόλης Τρίκαλο Ολυμπιακός. Το όνομά του
1: θα
0: λέει...
1: Πάει με πάει με τον Ντεσάν. Που γράφεται Ντεσάν, αλλά γράφεται, προφέρεται εν Ντεσάν. Πάει με αυτόν στο Μουντιάλ και μετά θα ανοίξει η θέση.
0: Τι είναι αυτά τα πράγματα, λέει, τι κάνει, τι ομιλές είναι αυτές, τι λόγια είναι αυτά, παράδεκτα πράγματα, λέει ο Κωνσταντίνος. Για το Μάριο Λιόπουλο.
1: Ναι,
0: λέει.
1: Δεν νομίζω, μην είστε τόσο αυστηροί. Πάνω στην
0: είναι κάτι ασυνήθιστο.
1: Στην άβρα του.
0: Και στην τρέλα του για το πρώτο.
1: Παρέμβαση.
0: Για το πρώτο. Πρωτάθλημα. Λοιπόν. 70.000 λέει ο Θοδωρής. Καλά, Θοδωρή, λίγο κόψε κάτι. 35 πάνω, λέει. Πάμε, αυτά έχω
1: λοιπόν,
0: και
1: αλμυρός...
0: Και ο φίλος, συγγνώμη, Γιώργος Τούμπα, Ρουμάνε, αύριο να φύγεις.
1: Ναι. Μας λέει και ο Σακελίτης, θυμίζει τον Βασιλάκο που ήταν από τον Αλμυρό.
0: Σωστό. Ο Τσουρέλας τελικά από πού ήταν.
1: Ο Βασιλάκος τότε ήταν 70 κιλά.
0: Τώρα είναι 100.
1: Να είναι καλά ο Βασίλης.
0: Γεια σας, Βασίλη.
1: Λοιπόν, ο Νίκος Μανδάλη λέει: κάντε κάτι να ανοίξω τα τηλέφωνα.
0: Να ανοίξω, κάνε κάτι.
1: Όταν σας είχαν κλείσει, εμείς ήμασταν εδώ. Τώρα δεν. Τώρα. Σιγά σιγά, παιδιά.
0: Σιγά σιγά.
1: Λοιπόν. Έτσι. MVP, είπαμε ποιος ήταν ο MVP του πρωταθλήματος. Ο κύριος Σταματόπουλος αναφέρεται στον κύριο Αλαφούζο. Θα μιλήσουμε σε λίγο και γι' αυτόν. Ο Νίκος Παπαδόπουλος και όλος ο Λεβαδιακός. Μένει ο Ράφα, λέει ο κύριος Γανουτής. Ο κύριος Οικονόμου δεν βάζεται τον ύμνο της ΣΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα. Τον βάλαμε την προηγούμενη Κυριακή, απαντώ. Λοιπόν.
0: Τι, την προηγούμενη Κυριακή ήταν.
1: Τι?
0: Την προηγούμενη Κυριακή μπήκε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το και τον ύμνο του We Are the Champions.
1: Ναι, ο κύριος Παπάς τα είπε νωρίτερα στο Facebook, ο Γιάννης. Φιντέλ Κάστρο. Χαιρετίσματα λέει από Κάσπα, καλή μου, ένα ο Φιντέλ και ένα ο Μάριος. Με Ορτέγα και Ορτέγα, πού θα πας να φύγει, είναι εγωιστής και ξεροκέφαλος. Λέει για το Μεντιλίβαρ, πρέπει να παρέμβει ο Μαρινάκης να διώξει αυτούς που πρέπει, κάτι Ορτέγα. Πρέπει και οι διοικείς κάποια στιγμή να κάνουν την αυτοκριτική τους. Καλή κριτική σε παίκτες και προπονητή. Αρκεί, λέει ο κύριος Φίλης, ο Παναγιώτης, δεν ξέρω αν πρέπει να φύγει ο Μεντιλίβαρ. Αυτός που έβαλε το αφαίρεμα στην ΑΕΚ την ώρα της εκπομπής του τρίτο μάτι, πρέπει να μην το είδε καλά.
0: Ποιο το, τι?
1: Ναι, επειδή είναι αύριο το αφαίρεμα της ΑΕΚ 4 ώρα.
0: Α, για την ώρα λέει.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Κάπου πρέπει να πει και το αφαίρεμα, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Βασίλης, καλημέρα, καλησπέρα παιδιά από Βόρεια Βασιλικά και Πευκή, μόνο ΑΕΚ.
0: Και στο Πευκή έχει πολλούς Αριανούς, έχω μάθει.
1: Κατά λάθος.
0: Δεν ξέρω.
1: Και ο Γιάννης, ο άλλος ο φίλος που δεν ξέρει τι ομάδα είναι, έμεινε από χθες από στην Eurovision. Πλάκα κάνω. Λοιπόν.
0: Ωραίος ο Ακύλας, ε. Πάλι κουβά πήγαμε.
1: Αυτό πρέπει να το βάζουμε. Να θυμίσουμε ότι εμείς την εκπομπή την αρχίσαμε με τον Ακύλα και σεβόμαστε, διότι το παιδί παίζει στοίχημα. Ξεκινάει και λέει: πάλι κουβά πήγαμε.
0: Θεός. Και εμείς, Ακύλα μου, την ίσκασαμε.
1: Πάμε
0: πριν κλείσει, πριν πα στο ΠΑΟΚ, να πούμε για το Ολυμπιακό. Γιατί θα ολοκληρώσουμε ότι για τα ευρωπαϊκά του.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, σε περίπτωση που η Άστον Βίλα τη Τετάρτη κερδίσει το Europa League και δραματίσει τέταρτη στην Premier League, είναι τρεις βαθμούς μπροστά από τη Λίβερπουλ, μια αγωνιστική πριν το τέλος. Τότε οι Ερυθρόλευκοι θα κερδίσουν ένα γύρο και θα παίξουν από τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Άρα θα έχουν εξασφαλίσει minimum τη League Phase του Europa. Εκεί θα βρίσκονται στους ισχυρούς και θα έχουν αντιπάλους Σπάρτα Πράγας, Ναϊμέγγεν, Ουνιόν Σεν Ζιλουάς, αλλά μπορεί και τη Φενέρ Μπαχτσέ. Αν όμως δεν το πάρει η Άστον Βίλα ή δεν φτάσει στην τετράδα, είναι η πέμπτη παραδείγματος χάρη, τότε θα παίξει στο δεύτερο προκριματικό γύρο, όπως και ο ΠΑΟΚ στο Europa, ο Ολυμπιακός στο Champion, και θα περιμένει την κλήρωση της 16 Ιουνίου.
1: Επειδή τώρα αρχίζουν και τα μπάνια, αυτά με τις ημερομηνίες, ενώ μπαίνουμε στα καλοκαίρι, είναι λίγο τις ξεχνάς. Εγώ πιστεύω στην ώρα του.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν το θυμάται κανένα. Γιατί εκείνη τη στιγμή θα έχει 4 μάτς Μουντιάλ.
1: Λοιπόν,
0: θα έχει αρχίσει το Μουντιάλ.
1: Πάμε, ΠΑΟΚ.
0: Πες τα.
1: Κατετάκι τρίτος. Εφόσον δεν κέρδισε σήμερα τον Παναθηναϊκό στο 85. Η χρονιά τελείωσε δυστυχώς όχι με τον τρόπο που θέλαμε όλοι μας. Αναφέρει επισήμως η ΠΑΕ. ΠΑΟΚ σπάνια το κάνει αυτό.
0: Και λίγες ώρες μετά.
1: Γρήγορη αντίδραση.
0: Έτσι.
1: Αισθανόμαστε την ανάγκη να ζητήσουμε συγγνώμη από όλους τους φιλάθλους της ομάδας που δεν καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Το βέβαιο είναι ότι θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις ώστε την επόμενη σεζόν να επιστρέψουμε πιο δυνατοί και να κάνουμε τον ΠΑΟΚ μας ξανά πρωταγωνιστή, αναφέρει ο επίσημος ΠΑΟΚ. Με αφορμή αυτό, να δώσουμε χαιρετίσματα στους συναδέλφους, στον κύριο Πετροτό και τον κύριο Καστάνη, που επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη, ήρθαν για το ρεπορτάζ και πάντα ακούνε.
0: Καλά, γιατί μια φορά με αεροπλάνο δεν επιστρέφουν. Πάντα οι ίδιοι, πάντα με αυτοκίνητο γύρω.
1: Ναι, θα σταματήσουν στα κάμενα βουρλά.
0: Για ψαρί.
1: Θα κοιμηθούν.
0: Α, εντάξει.
1: Και το πρωί
0: θα συνεχίσουν.
1: Θα ξεκινήσουν για πίσω, γιατί πολλές ώρες.
0: Ναι.
1: Το ρεπορτάζ τρέχει.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ. Κρατάμε την τοποθέτηση του κυρίου Λουτσέσκου. Όταν έκανε μια ανάλυση του παιχνίδι, η εμφάνισή μας και το αποτέλεσμα είναι όλη η σεζόν.
0: Είδες.
1: Έγιναν όλα.
0: Αυτό που λέγαμε.
1: Πάμε, λέει, όταν πάμε να αγγίξουμε κάτι, όλο αυτό λέει κάτι γίνεται και φεύγει. Είμαι σκασμένος. Καμιά φορά θεωρώ τον εαυτό μου ηλίθιο που δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει και χάνουμε τα πάντα. Χάσαμε το κύπελο, χάσαμε το πρωτάθλημα, χάσαμε τη δεύτερη θέση. Και πάμε τώρα στο ζουμί. Το ζουμί ποιο είναι? Όπως άρχισε ο ΠΑΟΚ, έτσι τελείωσε. Θυμίζω 17 Σεπτεμβρίου δεχόταν 4 γκολ στο Λεβαδιακό.
0: Και 17 Αυγούστου 0-0 με τον Πανετολικό.
1: Ξεκίνησε άσχημα, πέρασε στο τσάκ με τη Βόλσμπεργκερ.
0: Συμπαράσταση.
1: Το τελευταίο λεπτό με το Χατσίδι, μου φαίνεται. Κάτι
0: όχι,
1: κάναμε. Εκεί με πέναλτι, κάτι κάναμε.
0: Όχι, ένα τούβλο του Καμαρά έξω την περιοχή.
1: Ναι, αλλά έχει κάνει μια μπουκα ο Χατσίδι.
0: Ναι,
1: λοιπόν, τέλος πάντων, έκανε ένα limit up.
0: Όπως συνήθως κάνει Οκτώβριο-Νοέμβριο. Οκτώβριο, πάντα ο ΠΑΟΚ εκεί παίζει, ναι, καλά.
1: Μετά ήρθαν οι τραυματισμοί.
0: Ναι.
1: Παρότι πήρε μεταγραφή δύο σεντερφόρ, το Γιακουμάκη και το Γερεμέγεφ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και μια μεταγραφή που δεν κατάλαβε κανείς, το δεξιό πιστοφύλακα του Μεξικό. Ενώ είχε ήδη
0: Σάστρε Κένι
1: και Σάστρε. Δεν πήρε έμπειρο στόπερ.
0: Πήρε ένα αριστερό μπακ που δεν
1: πήρε
0: το
1: και τον Ζαφίρι.
0: Αυτό το αριστερό μπακ που δεν το έχουμε δει ποτέ.
1: Πώς το λένε, Τέιλορ. Τέιλορ.
0: Τέιλορ.
1: Λοιπόν. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που τραυματίστηκε ο Κωνσταντέλιας, έχασε τον ρυθμό του. Επανήλθε το τελευταίο διμηνό και όμως τίποτα δεν του πήγαινε καλά. Με αποτέλεσμα να πάθει το κάζο στο Βόλο. Έχασε από τον Όφη, μια φορά γίνονται αυτά. Άρα λοιπόν κλείνει τη σεζόν στο limit down.
0: Βέβαια. Σε μια χρονιά που αλλιώς θα υπολόγιζε. Με 100 χρόνια ιστορίας.
1: Τι σημαίνει τώρα αυτό? Ότι ενώ ο ΠΑΟΚ, πρέπει να πούμε, φέτος θαυμάστηκε για το ποδόσφαιρό του σε αρκετά παιχνίδια. Κρύφτηκε η μπάλα.
0: Ειδικά στο πρώτο γύρο.
1: Πρέπει να το πούμε αυτό. Να. Ήταν μια ωραία ομάδα, χαίρεσαι να τη βλέπεις. Άρα τώρα ήταν μόνο ΠΑΟΚ. Μόνο ΠΑΟΚ τα κάνει αυτά. Να τα χάσει όλα μαζί. Όλα μαζί.
0: Ναι, αλλά πού οφείλεται όμως το μαζί.
1: Αυτό εξηγείται σύμφωνα με τον προπονητή από τους τραυματισμούς. Χάθηκε εκεί η ισορροπία.
0: Και η χημεία.
1: Λέει ο κύριος Ζαχόπουλος εδώ, να δω πού θα κρυφθούν τώρα οι δημοσιογράφοι. Που υποστηρίζουν τον Λουτσέσκου. Πρόσεξε τώρα με τον Λουτσέσκου. παρατηρώ κάποιες αλλαγές τώρα στο δομημένες στον ΠΑΟΚ. Αλλάζει πάνω ψηλά διοικητικά. Έφερε τον κύριο Παπαπημίκου, άσχετα είναι γνωστός του. Έφερε τον Ουκρανό, ότι ήταν να γίνουν οι Ρώσοι, που εμφανίστηκε στην Τούμπα σαν διευθυντής. Δεν ξέρω αν θέλει να απογαλακτιστεί από τον Λουτσέσκου, γιατί δεν έχει τεχνικό διευθυντή. Δεν έχει CEO. Έφυγε ο Γκαγκάτσης, πήγε στην Ελλάδα, δεν πήρε CEO. Μετεξέλεξε την υπεύθυνη λογιστηρίου την Κοντζάρεβα σε CEO. Δεν γίνονται αυτά, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πάει λοιπόν εκεί να θωρακιστεί διοικητικά και θα δούμε αν θα φέρει τεχνικό διευθυντή. Για τον Λουτσέσκου λέγεται ότι ο Ιβάν ακόμη το στηρίζει. Έχει τις επιφυλάξεις του ο γιος, ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος.
1: Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει κάτι. Ή θα πάει με τον Λουτσέσκο για πάντα, ή θα τον κόψει τον ομφάλιο λόρο τώρα εδώ. Δεν είναι, δεν γίνεται άλλο.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στο limit down. Οπότε ή παίρνει μια γενναία απόβαση και λες αλλάζω σελίδα και πάω σε μια διαφορετική νοοτροπία με νέο προπονητή και άλλη φιλοσοφία σε παίκτες, ή παραμένω με τον Λουτσέσκο και απλά αλλάζω πολλές συνθήκες στα αποδυτήρια, στον τεχνικό διευθυντή και στο υλικό, ώστε να ανανεωθεί κυρίως σε κάποιες βασικές θέσεις και να συμπληρωθούν παίκτες, αλλά να αποκτήσει και ο κόσμος και οι ποδοσφαιριστές το γνώρισμα αυτόν ότι ναι, ο Λουτσέσκο θα μείνει για πάντα στην Τούμπα.
1: Ναι, πρέπει να το
0: δηλαδή είναι αυτά πράγματα που πρέπει να γίνουν.
1: Πρέπει να το πεις.
0: Βέβαια. Θα το πεις. Ή έτσι ή αλλιώς. Δεν υπάρχει μεσοβέζι και θα δούμε τι θα βγούμε, θα δούμε κτλ.
1: Πάντως ο ΠΑΟΚ μπορούμε να πούμε ότι βοήθησε το λίγο ποδόσφαιρο. Έβγαλε 2-3 φιντάνια. Μας παρουσίασε μέσα στην προσπάθειά του να κατακτήσει τίτλους και το μύθο που είδαμε σήμερα. Τι τέλειο πλασέ έκανε.
0: Φοβερό.
1: Μας παρουσίασε το Χατσίδη, έναν ακραίο 19χρονο. Μας παρουσίασε και το Πιτσιρικά του Μοναστερλή. Λοιπόν, μας παρουσίασε και κάποιο παιδί από κάτω. Ο Ολυμπιακός δεν παρουσίασε κάτι. Δεν παρουσίασε κανένα. Ναι, δηλαδή ο ΠΑΟΚ. Και είπαμε προχθές, είπα στην εκπομπή της Παρασκευής, ότι του χρόνου Super League 2 πάμε και για ένα παίκτη μικρότερο των 20 ετών, βασικό στην 11η σε κάθε ομάδα.
0: Ναι.
1: Πέρασε αυτό το καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, πέρασε, ναι.
1: Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ ήταν ένας κλασικός ΠΑΟΚ. Μετά το πρωτάθλημα βγήκε πέρυσι τρίτος, φέτος ξαναβγαίνει τρίτος. Αυτό δεν είναι και κακό. Δεν είναι στασιμότητα. Του ζήτημα, μην πας παρακάτω.
0: Ναι.
1: Δεν πήγε προς τα πάνω, αλλά στο
0: δεν έκανε βήματα.
1: Επειδή για ένα γκολ σήμερα θα ήταν δεύτερος.
0: Αλλά
1: θα έχει μια πρόοδο.
0: Ξέρεις τι, είναι ότι σε προβληματίζει η εικόνα του από το Φλεβάρι και μετά. Δηλαδή, η εικόνα του ΠΑΟΚ, ειδικά μετά το 60-70, δείχνει μια ομάδα που δεν έχει δυνάμεις. Μια ομάδα ταλαιπωρημένη, είτε από τραυματισμούς, είτε από τιμωρίες, είτε επειδή κάτι δεν έχει γίνει καλή δουλειά στον τομέα φυσικής και πνευματικής κατάστασης των ποδοσφαιριστών. Και δεν είναι τυχαίο ότι μετά το Φλεβάρι παίζουμε ένα μάτς που λες από τι ΠΑΟΚ ήταν αυτή. Δεν υπήρξε.
1: Ήταν ένας κανονικός ΠΑΟΚ από το παρελθόν ή όλα ή τίποτα. Ενώ έχει αποκτήσει.
0: Το όλα ήταν μέχρι το Γενάρη, ναι. Από το Φλεβάρι όμως ήταν τίποτα. Δηλαδή με την έννοια της μπάλας.
1: Από αύριο.
0: Θα δούμε τι θα πει και ο Πετρουλάκης αύριο που θα κάνει ένα σημαντικό ρεπορτάζ και θα βγει για αύριο.
1: Μάλλον, γιατί αύριο θα αρχίσουμε να ακούμε και μεταγραφές. Κοίτα, δεν γίνουμε προπονητές. Σε ένα τραγουδάκι για να πάμε στον Παναθηναϊκό.
0: Αφού πούμε ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει το δεύτερο προκριματικό γύρο.
1: 17 Ιουνίου είναι η κλήρωση για τον ΠΑΟΚ.
0: Έτσι,
1: μπαίνει στο δεύτερο προκριματικό του Europa.
0: Του Europa, όπου μπορεί να αποκλείσει
1: δύο. Πρέπει να αποκλείσει δύο για να μπει League Face.
0: Δύο.
1: Europa. Δύο.
0: Δύο, τρεις και playoff.
1: Τρεις πρέπει να αποκλείσει.
0: Τρεις. Δύο, τρεις και playoff.
1: Δεύτερο.
0: Τρίτο και playoff.
1: Δεύτερο, τρίτο playoff. Τρεις δηλαδή.
0: Ναι. Στην κλήρωση και ο Ολυμπιακός, αν δεν το πάρει Άστον Βίλα ή αν δεν βγει στην τετράδα, ναι, θα είναι και στο ίδιο και αυτός. Αλλιώς ο Ολυμπιακός κερδίζει ένα γύρο.
1: Σε δουλειά βρισκόμαστε το καλοκαίρι.
0: Σωστά.
1: Κάποτε κλήρωση... θυμάμαι ότι έβλεπα στο στοίχημα κάτι ομάδες τρέπαινε σαν Μαρίνο.
0: Και τώρα υπάρχουν.
1: Στρούγκα που ξεκινούσαν όταν εμείς βουτούσαμε και λέω ρε παιδιά, τι παίζουν αυτή την παρατώνα. Και τώρα παίζουν και οι ελληνικές ομάδες.
0: Ναι, όχι τόσο πολύ. Γιατί αυτές παίζουν 20 Ιουνίου. 20 Ιουνίου παίζουνε. 20 Ιουνίου ξεκινάει η προετοιμασία οι δικές μας. Στην κλήρωση ο ΠΑΟΚ θα βρίσκεται στους ισχυρούς και κατά πάσα πιθανότητα θα κληρωθεί με ζευγάρι που θα προκύψει από τον πρώτο προκριματικό γύρο. Κάτι τρεπένε που λέει ο Μαλισσίος και κάτι τέτοια. Λοιπόν, θα πρέπει να περάσει τρεις γύρους, αυτό που σου είπα. Αν όμως αποκλειστεί στο δεύτερο προκριματικό, τότε υποβιβάζεται χωρίς λάθος στον τρίτο προκριματικό του Conference, ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όμως εκεί δεν υπάρχει.
1: Εκεί τον βλέπω. Γιατί ο ΠΑΟΚ θα κάνει πολλές αλλαγές, φαντάζομαι, στο ρόστερ και δομικά πάνω και θα έχει μεταπτώσεις. Το βλέπουμε να καταλήξει στο κόφερες. Και να σου πω κάτι, καλύτερα. Μια χαρά πέρασε η ΑΕΚ στο κόφερες φέτος.
0: Είναι και αυτό μια άποψη. Ε, ταιριάζει πάρα πολύ.
1: Χτύπα το πρωτάθλημα και κράτα χαμηλά το κόμφερεντς.
0: Σκέψου το μόνο ποιες ομάδες είναι στο τελικό. Λοιπόν. Ράγιο Βαγεκάνο, Κρίσταλ Πάλας.
1: Τα γκιακέ. Λοιπόν.
0: Είναι ευκαιρία για τις ελληνικές ομάδες. Δηλαδή, ένας Παναθηναϊκός καλός του χρόνου. Καλά, θα είναι μεγάλη αποτυχία αν αποκλειστεί, γιατί θα παίξει τρεις αγώνες.
1: Okay.
0: Θα παίξει, δηλαδή, στο κόμφερα, θα παίζει με την πλάτη στον τοίφο ο Παναθηναϊκός. Αλλά να τα πούμε για τον Παναθηναϊκό.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, τραγουδάκι.
0: Θα τα πούμε. Τραγουδάκι
1: Παναθηναϊκός.

0: Έλα φίλε μου, συνεχίζουμε. Για πες για την Πανάθα, μετά διαβάσουμε και πάλι.
1: Λοιπόν, πάμε στον Παναθηναϊκό. Δύσκολη χρονιά, γιατί έχουμε και μπάσκετ και ποδόσφαιρο, τα δύο λαοφιλέστερα σπορ.
0: Που δεν πήγε
1: που
0: καλά.
1: Που οι δύο προπονητές είναι στο στόχαστρο.
0: Α, εκεί το πας, ναι.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε ότι μου έκανε εντύπωση ο Μπενίτεθ σήμερα που τον είδα. Πήγα να τον δω από κοντά, γιατί δεν τον ξαναδώ, μου είπαν. Ναι.
0: Πώς τον είδες?
1: Καταπληκτικό, ήρεμο. Ξεκίνησε την τοποθέτησή του με την τέταρτη θέση.
0: Ότι...
1: Γιατί σου λέω, όταν ήρθα εγώ εδώ,
0: ήμουνα
1: έκτος, πέμπτος. Εγώ ήρθα, σας έβγαλα τέταρτος.
0: Δηλαδή η επιτυχία ήταν χαμένος.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Και εξήγησε ότι κάποιες φορές λέει, εσείς θέλετε να πω κάτι άλλα πράγματα. Όμως εγώ δεν θα πω αυτά τα πράγματα. Εγώ θα πω αυτά που πρέπει. Θα ενισχυθούμε συνεργασία με τον πρόεδρο και όλα θα πάνε καλά.
0: Πάμε τώρα. Ήσυχος για το μέλλον του.
1: Μέχρι το 60-70 ο Πάοκ έκανε πάρτι.
0: Δεν υπήρχε Παναθηναϊκός. Δηλαδή, μέχρι το 50-45.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι, το σκόρ ήταν 3-4-0.
0: Στο ημίχρονο, ναι.
1: Ε?
0: Ναι, στο ημίχρονο σίγουρα.
1: Τι να συζητάμε τώρα.
0: Ο μετά γιατί έπεσε.
1: Ατομικά μετά. Ο Παναθηναϊκός ατομικά.
0: Ο Πάοκ πίστεψε ότι τέλειωσε το μάτς.
1: Ναι, μωρέ. Τέλος πάντων, το μάτς ήταν προπονητικού χαρακτήρου, υπό την έννοια ότι δεν είχε κόσμο, είχε πίεση, τα παιδιά παίζανε ελεύθερα. Δεν μπαίνω στην ουσία εγώ του αγώνο.
0: Ναι.
1: Εγώ μπαίνω στην ουσία το μετά. Μου έκανε εντύπωση ότι η ρεπόρτ του Παναθηναϊκού δεν ήταν συνέντευξη τύπου.
0: Δεν ήταν.
1: Όχι.
0: Μόνο Παουτσίες ήταν.
1: Δηλαδή οι ερωτήσεις στον προπονητή ήταν. Η μία έγινε από ένα ρεπόρτ του Παναθηναϊκού, του Λάπρου Καρακιάννη.
0: Ναι.
1: Καταρχάς κανείς δεν το ρώτησε αν θα μείνει, θα φύγει. Αφού τον έχει μπροστά σου. Η άλλη ερώτηση ήταν για το γήπεδο του Λεωφόρου και άρχισε τώρα να το Σάντσες. Εδώ
0: υποτίθεται
1: ήταν η τελευταία εμφάνιση και έχει απέναντι στον άνθρωπο. Με τα τσάπε, ο Τζίκ και θέλει να πετύχει. Φίλε, θα μείνει, θα φύγει, θα γίνει με σένα. Θα μα εξηγήσει τίποτα, κανείς. Μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό.
0: Τι λες.
1: Αντιθέτως, στα ρεπορτάζ των συναδέλφων είναι τελειωμένος.
0: Μήπως γι' αυτό.
1: Εκεί όμως δεν πήγαινε, δεν θέλανε να το χαιρετήσουν.
0: Ξέρω.
1: Ένα ρεπορτάζ λέει ότι ένας δικηγόρος του κυρίου Μπενίτ είδε στην Αθήνα.
0: Και συζητάνε.
1: Και αύριο έχει ραντεβού με τον κύριο Αλαφούζο, ο οποίος μέσα στη βδομάδα. Είδα τον κύριο Κοτσούλη και τον κύριο Φίσα ήρεμους. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι έρχεται άλλος προπονητής. Το θέμα είναι γιατί. Πάμε τώρα στην αρχή. Γιατί διώξανε τον Παπαδημητρίου ότι έφταιγε για τα πάντα και πήραν άλλο προπονητή? Γιατί δεν τελειώνει η χρονιά και να κάνουν τώρα την αλλαγή?
0: Δεν τους βγήκε ο δεν ήταν ικανοποιημένοι από τον Παπαδημητρίου. Φέρανε τον καινούριο,
1: ναι,
0: τεχνικό διευθυντή.
1: Και τώρα είναι ευχαριστημένοι.
0: Λογικά όχι.
1: Είδες.
0: Συν τις μεταγραφές που δεν βγήκε καμία. Ποια βγήκε.
1: Άρα λοιπόν, αυτός ο Αντίνο ακόμα κάθε μέρα χειροτερεύει.
0: Αυτός ο Αντίνο πληρώθηκε 9 εκατομμύρια.
1: Εντάξει. Και ο Πάοκ πλήρωσε το φίλο μου του Ζαφίρη 12. Υπερβολικά. Βέβαια λένε ότι εκεί ο Πάοκ τα έδωσε γιατί ο Μιστακίδης άρχισε ήδη να
0: ανεβαίνει.
1: Εντάξει, ο Μιστακίδης τι κάνει, ρε φίλε. Έκλεισε τον καλάθι.
0: Ναι.
1: Πήρε το Μπαζίνα.
0: Τώρα ο Μιστακίδης είναι ανεβασμένο στο
1: αυτό είναι καλό. Μπουστάρι όμως για να τρέχει ο Σαβίδης.
0: Σου λέει,
1: πάει προς τα Μιστακίδης.
0: Δεν μπορεί ο Σαββίδης να μείνει αμέτωχος.
1: Αλλά και αυτός θα ανέβει.
0: Θα ανέβει και αυτός.
1: Παναθηναϊκός λοιπόν. Αύριο τα ξέρουμε.
0: Θα τελειώσει λες.
1: Η ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού δεν είναι χθεσινή. Για να το λένε, έχουν πάρει κάποια είδηση ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Νομίζω ότι αναζητείται η φόρμουλα πώς θα φύγει.
0: Ο οποίος έχει συμβόλαιο.
1: Μετά 5 εκατομμύρια.
0: Συμβόλαιο.
1: Λεφτά υπάρχουν. Το θέμα είναι τι.
0: Τώρα ποιος θα έρθει όμως.
1: Νομίζω ότι μέχρι τη βδομάδα αυτή θα έχουμε καταλήξει.
0: Παίζει ο Παπαδόπουλος που διάβασα.
1: Ποιος ο Παπαδόπουλος?
0: Ο Νίκος, ποιος?
1: Ο Παπαδόπουλος, ο Νίκος έχει ραντεβού με τον Κομπότη Τρίτη Τετάρτη. Α, να δώσουμε δύο ειδήσεις. Ο Τσοκάη θα πάει στην Μπόχουμ.
0: Ο Τσοκάη?
1: Ναι.
0: Αυτό στο Λεβαδιακό.
1: Θα πάει στην Μπόχουμ.
0: Ναι.
1: Η Μπόχουμ ανέβηκε, τι έκανε. Ανέβηκε η Έρντεσμπεργκ. 13.000 κάτοικοι, έτσι.
0: Πίστευτο.
1: Και παίζει Κουλιαράκης με την Πάτερμπορν. Ποιος θα μείνει ή ποιος θα ανέβει.
0: Σωστό.
1: Πάμε παρακάτω. Ο Τσάπρα, σου δίνω την είδηση, και ο Βίχος ενδιαφέρουν και τους τέσσερις μεγάλους.
0: Λογικό.
1: Γίνεται, γιατί πολύ καλοί παίκτες.
0: Ο Βίχος τι θέση παίζει?
1: Αριστερό μπακ. Μια χαρά είναι.
0: Για τον Λιάγκα κανείς?
1: Όχι.
0: Ο Άρης.
1: Ο Γρηγόριος
0: για τον Άρη άκουσα.
1: Θα τα πούμε αύριο για τον Άρη. Λοιπόν,
0: ο Φούντας.
1: Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε μια ομάδα η οποία μετά τη φύγη του Ιωαννίδη και του Βαγιανίδη
0: είχε πολλά προβλήματα.
1: Είχε πολλά θέματα.
0: Και άλλος ένας. Και του Μαξιμόβιτς.
1: Αποχώρησε ο Μαξίμο Ζεύρη. Ο Τσίρι Βέγια καλός.
0: Λίγα πράγματα. Δηλαδή εξαφανίστηκε μετά το δεύτερο γύρο. Εξαφανίστηκε.
1: Και νομίζω μεγάλη απώλεια ήταν ο παίκτη που έφυγε και πήγε στην Τζιρόνα. Ο Μαύρος, ο Μελαμψός. Ο Αλγερινός από τη Μαρσέη, το Οχτάρι. Κολλάει το κεφάλι μου.
0: Ουναή.
1: Αυτός, Ουναή, Μαξίμοβιτς και οι δύο Έλληνες δεν αντικαταστάθηκαν. Συμφωνείς?
0: Αν υπήρχαν αυτοί στον Παναθηναϊκό, Ουναή, Μαξίμοβιτς και τα δύο Ελληνόπουλα, με έναν ακόμα καλό στόπερ που εκεί δεν αντικαταστάθηκε.
1: Μπράβο.
0: Συν ένα center for δίπλα στο ΔΤΕΗ. Παναθηναϊκός ήταν πολύ διαφορετικό στο δεύτερο γύρο.
1: Λοιπόν,
0: αλλά επένδυσε στην πιτσιρικαρία. Πιτσιρικαρία για να του βγει θέλει δίπλα φανέλες βαριές. Παίκτες που να πάρουν προσωπικότητα για να βοηθούν και να ανέβουν. Μόνοι τους δεν μπορούν να κάνουν διαφορά.
1: Άρα ο Παναθηναϊκός θα πάει σε μια αλλαγή τουλάχιστον 10 παικτών. Θα πάει σε αλλαγή προπονητή. Θα κάνει μια χρονιά η οποία θα είναι προήμιο. Θα περιμένοντας του χρόνου να ετοιμαστεί το γήπεδο σιγά σιγά για να μπει σε αυτό το mood. Για να λαμβάνει και μια έξτρα δύναμη. Άρα και η επόμενη χρονιά για τον Παναθηναϊκό είναι πειραματική.
0: Ναι.
1: Αρκεί ο προπονητής να είναι τριετίας και λένε ότι θα πάνε σε προπονητή πιο νέο από ότι ο Μπενίτεθ και του στυλ Νίκολης. Δηλαδή από εκεί που θα έρθει να έχει πάρει κάτι. Όπως ο Νίκολης όπου ήταν, είχε πάρει κάτι.
0: Ο κ. Σαλαφούσος, σαν τεχνικό διευθυντή και άλλον έναν, δύο ξένους δεν υπάρχουν εκεί. Πού είναι αυτοί, ούτε τη φάτσα δεν τους έχουμε δει.
1: Τι είναι ξένος?
0: Ο Κορώνα, υπάρχει η Κορώνα.
1: Ο τεχνικός διευθυντής είναι ο Κορώνα.
0: Και ο άλλος.
1: Και ο Μπαλντίνη.
0: Ναι.
1: Ο οποίος
0: ο Μπαλντίνη που μοιάζει στο
1: Βρίζα. Σύμβουλος. Λοιπόν.
0: Τι κάνουν αυτοί, τι προσφέραν αυτοί τελικά.
1: Πώς σχολιάζετε την παρουσία του κυρίου Αλαφούζου στις προπονητικές εγκαταστάσεις την ώρα που γινόταν η απονομή του K17 του γιου του Καραγκούνη του Χριστόφορου, που έχει τέσσερα παιδιά. Που κράτησε το κύπελλο. Νομίζω ήταν σαν ένα παιδί που ήθελε ένα δώρο.
0: Επιτέλους
1: να πάρω και εγώ ένα πρωτάθλημα. Και το χάρη, και αυτό είναι καλό, γιατί ο Παναθηναϊκός έβαλε βάζει μια βάση στις ακαδημίες που ήταν παραμελημένες, έτσι.
0: Okay.
1: Πήρε αυτό το πρωτάθλημα. Ήρθε στον παρόδο από τα τέσσερα κύπελα, τα τρία τα πήρε ο ΠΑΟΚ. Πήρε K15, πήρε K19, πήρε και το κύπελλο του Άρη. Τρεις κούπες. Η τέταρτη πήρε ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός τίποτα. Εκεί.
0: Σε ακαδημίες φέτος τίποτα.
1: Εντάξει, να πω κάτι. Πήγε τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Έβγαλε παίκτες.
0: Ναι, φουρνιά αυτή.
1: Πάμε στον Παναθηναϊκό. Αλλαγές πολλές στο ρόστερ και αυτή η εβδομάδα θα είναι εβδομάδα που θα μάθουμε αρκετά για τις συνθήκες του Παναθηναϊκού και θα δούμε αν θα τους ξυλώσει όλους. Κορώνα κτλ. Και πού θα πάει.
0: Κοίταξε, και θα υπάρχουν σύντομα αποφάσεις.
1: Μέσα στη εβδομάδα.
0: Αν οριστικοποιηθεί, καλά για το Παναθηναϊκό είναι σίγουρο για να το πούμε ότι θα ξεκινήσει προπονήσεις γύρω στις 15 Ιουνίου το πολύ. Δηλαδή σε ένα μήνα από σήμερα.
1: Για πες το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού.
0: Θα παίξει το δεύτερο προκριματικό γύρο του
1: Conference,
0: του Conference Link. Έτσι, δηλαδή,
1: σαν τον ΠΑΟΚ.
0: Σαν τον ΠΑΟΚ, γύρω στις 20 Ιουλίου δηλαδή θα παίξει.
1: 23-24 Ιουλίου.
0: Ακριβώς. Άρα για να έχει μια στοιχειώδη, να το πούμε, καλή φυσική κατάσταση.
1: 5 Ιουνίου αρχίζει.
0: Το 10 εγώ θα σου λέγα. Έτσι. Θα μάθει τον αντίπαλο 17 Ιουνίου και θα πρέπει να κάνει τρεις σερί προκρίσεις χωρίς όμως περιθώριο λάθους.
1: Ό,τι έκανε η ΑΕΚ.
0: Αν κάνει ένα λάθος και χάσει ό,τι μια πρόκριση, αποκλείται από την Ευρώπη.
1: Αφού δεν έχει μαξιλαράκι άλλο από κάτω.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν.
0: Και να πούμε και για τον Όφη, είναι και αυτός Ευρωπαίος. Μην το ξεχνάμε και τον Όφη.
1: Πάμε να πούμε τα σημερινά αποτελέσματα.
0: Μισό λεπτό. Θα αγωνιστεί στα play-off του Europa League και θα μάθει αντίπαλο 3 Αυγούστου, κύριε Όφη.
1: Όφη
0: δηλαδή
1: ρε,
0: θα ξεκινήσει προετοιμασία.
1: Τι λες, ρε φίλε.
0: Αρχές Ιουλίου για να είναι έτοιμος για το πρωτάθλημα και την. Πώς το λένε, τα play-offs, εκεί ήθελα να καταλήξω, του Europa League. Ενώ αν αποκλειστεί από το Europa League τα play-offs, γιατί εξαρτάται, επειδή δεν έχει μεγάλη βαθμολογία, θα είναι στους ανίσχυρους φυσιολογικά. Εάν αποκλειστεί, έχει ασφαλισμένη link phase στο conference.
1: Ερώτηση. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ έπαιρνε το κύπελο, θα πήγαινε στη link phase του Europa,
0: ναι,
1: επειδή είναι ισχυρός.
0: Ακριβώς.
1: Μεγάλη τύχη, Όφη.
0: Μεγάλη τύχη. Ο Όφη που εξασφαλίζει Ευρώπη μέχρι 15 Δεκεμβρίου, γιατί το conference έχει λιγότερες ομάδες. Ξεκούραση. Και θα παίξει 15 και 20 Αυγούστου εκεί, 17-18.
1: Οπότε
0: δηλαδή,
1: κύριε Παντελή Μυριοκεφαλιτάκη.
0: Γεια σου Παντελή μου.
1: Που έχετε πάει στο Ρέθυμνο και μας ακούτε από εκεί. Ξεκουραστείτε, γιατί αγώνες του Όφη θα δείτε τον Αύγουστο.
0: Έτσι.
1: Τα λέω καλά?
0: Απόλυτα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα. Νούμερο 5η θέση βγήκε ο Άρης. Έκτος βγήκε ο Λεβαδιακός. Έβδομος ο Βόλος. Και όγδος.
0: Όφη.
1: Ή έβδομος Όφη και όγδος Όφη. Λοιπόν, τελευταίος βγήκε. Δεν ξέρω, η Λάρισα. Ή τελευταίος ή προτελευταίος.
0: Τι σχέση, εντάξει.
1: Πανσεραϊκός και ΑΕΛ, Κούρισα Μαντήλη. Μία αγωνιστική πριν από το τέλος. Η οποία είναι τελευταία, είναι την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Η ΑΕΛ, η οποία έφυγε με τη μία που λέμε. Δηλαδή ανέβηκε
1: ήρθε και έφυγε. Ασανσέρ.
0: Ασανσέρ. Μια επόμενη μέρα διοικητικά. Γιατί μαθαίνω ότι ο κύριος Ντελόπουλος ετοιμάζει να κάνει πρόταση για να αναλάβει την ομάδα. Νελόπουλος, κάπως έτσι λέγεται. Τον έχω γνωρίσει παλιά.
1: Ναι.
0: Στη Λάρισα, με αρκετά χρήματα, δεν ξέρω τι λεπτομέρειες.
1: Ναι.
0: Θα έχει σίγουρα διοικητικές εξελίξεις η ΑΕΛ στο θέμα αυτό και αν είναι υποδοθεί το ενδιαφέρον του επιχειρηματία. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, θα δούμε τι θα γίνει. Ο Πανσεραϊκός δεν έχει θέματα διοικητικά οικονομικά. Φτιάχνει και γήπεδο. Με την πορεία που είχε τον τελευταίο μήνα πριν τα play-off, τα play-out, όλοι λέγανε ότι εύκολα δύσκολα θα σωθεί γιατί είχε βρει ένα φορμάρισμα.
1: Με τον Παντελίδη.
0: Με τον?
1: Με τον Παντελίδη.
0: Ποιο Παντελίδη?
1: Για τη Λάρισα δεν μιλάς?
0: Όχι, λέω για τις Σέρες τώρα.
1: Α.
0: Γιατί η Λάρισα ποτέ δεν ήταν η ομάδα που έλεγες έκανε τον μπαμ.
1: Με τον Παντελίδη έβαλε μια τάξη.
0: Έβαλε μια τάξη. Ήταν καλή όμως παίζοντας με τους μεγάλους. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι πήρε σοπαλίες εκείνο το διάστημα με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και ΑΕΚ, δεν έχασε.
1: Τροβερό.
0: Το Φλεβάρι. Δεν μπόρεσε όμως να κερδίσει παιχνίδια κομβικά. Συν το ότι αυτοκτόνησε στα δύο εκτός έδρας διπλά που στο 93 ήταν δικά της και στο 94 έγινε αρχή στις Σέρες και εκεί στο Αγρίνιο.
1: Είδες.
0: Και εκεί κρίθηκαν όλα.
1: Δεν τον ήθελε. Δεν την ήθελε.
0: Δυστυχώς. Πανσεραϊκός αυτοκτόνησε στο γήπεδο του. Μετά τις μεταγραφές που έκανε τον Γενάρη, όλοι λέγανε είναι μια ομάδα που χαίρεσε να τη βλέπεις και όντως έκανε πολύ καλά αποτελέσματα, αλλά κυρίως εκτός έδρας, γιατί στις Σέρες δεν μπορούσε να κερδίσει, δεν κέρδιζε εύκολα.
1: Εγώ θα πάω πάλι στην τοποθέτησή μου. Όπως άρχισε, έτσι τελείωσε. Δηλαδή, άρχισε χάλια, τελείωσε χάλια. Δηλαδή, τι άλλο να κάνεις, αφού οι βάσεις μπαίνουν στην αρχή της σεζόν. Έκανε το θαύμα του. Έκανε το θαύμα του.
0: Ομάδα.
1: Ναι, αλλά κάπου κατέληξε.
0: Πάλι εκεί.
1: Είδες. Όταν φεύγεις, δηλαδή το πρωί, άμα ξυπνήσεις μία ώρα το μεσημέρι, έφυγε η μέρα, αγόρι μου. Τι δουλειές να κάνεις? Το πρωί γίνονται δουλειές.
0: Ναι.
1: Στον πρώτο γύρο βάζεις την υποδομή και βάζεις μετά λίγο τις.
0: Σου λέει ότι με τις μεταγραφές μπορεί να αλλάξει κάποια πράγματα.
1: Πώς να αλλάξει?
0: Μια φορά άλλαξε προπονητή, δεν άλλαξε πέντε. Οπότε σου λέει βρίσκεις μια. Αλλά μου κάνει εντύπωση.
1: Άλλη...
0: Ενώ ήταν καλός εκτός έδρας, δεν μπορούσε να βρει χημεία και να βγάλει νίκες εντός έδρας.
1: Αυτό είναι ενδιαφέρον στοιχείο να το συζητήσουμε προπονητικά και τακτικά πώς συνέβαινε αυτό. Δεν έχω δει τα παιχνίδια του.
0: Ναι.
1: Προφανώς είχε θέματα στα χαφ. Είχε καλό τερματοφύλακα.
0: Είχε το Τεϊσέιρα. Το Τεϊσέιρα που έκανε μεγάλη δουλειά.
1: Ναι.
0: Και βοήθησε πολύ δημιουργικά. Αλλά κυρίως φαίνεται εκτός έδρας. Και του στίχη του Πανσεραϊκού.
1: Έδωσε τον Νουνέλη. Γιατί τον έδωσε?
0: Στην Κυψιά,
1: που ήταν αφορμή. Όμως ο προπονητής έδειξε ότι μπορεί να παρέμβει στο παιχνίδι της ομάδος και να δημιουργήσει μια δυναμική ομάδα.
0: Ντελόπουλος λέγεται και δεν θα είναι μόνος του.
1: Πώς λέγεται?
0: Ντελόπουλος και δεν θα είναι μόνος του. Ναι, Ντελόπουλος είπα. Ντελόπουλος και δεν θα είναι μόνος του.
1: Ναι, θα το δούμε αυτό. Έχουμε χρόνο. Να το προσκαλέσουμε στην εκπομπή.
0: Μίλαγα, λέει, νωρίτερα ο Βασίλης με τον Μουρίνιο. Λέει, γιατί δεν είπε, λέει, ο Μαλισιώβας ότι βγήκα τρίτος και αίτητος όμως.
1: Ο Μουρίνιο.
0: Μουρίνιο.
1: Κατάφερε και βγήκε τρίτος και αίτητος.
0: Αίτητος. Αλλά τρίτος.
1: Και θα πάει στη Ρεάλ.
0: Θα πάει Ρεάλ, λες? Έτσι λένε όλοι.
1: Λέω πέρα.
0: Λοιπόν, πάλι καλά από τον
1: πάμε τώρα και στη ο Παρτσαρόκος αυτά. Η Λάρισα, κρίμα, γήπεδο, κόσμος κτλ. Αλλά νομίζω δεν έχει ομόνια η Λάρισα. Δεν είναι ενωμένη διοίκηση, ομάδα και κόσμος. Παρατηρώ ζητήματα εσωστρέφειας, μη συμπαράστασης. Δεν είναι ένα η Λάρισα, δεν είναι η παλιά Λάρισα και πρέπει εκεί να προσπαθήσουν να βρουν την καλύτερη και τη χρυσή τομή, γιατί αν δεν είσαι ενωμένο δεν πας πουθενά.
0: Κοίταξε, ακούγονται διάφορα για τα διοικητικά θέματα της ομάδας.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά θα καλύπτονταν αν η ομάδα είχε καλή πορεία και έπαιρνε τις νίκες που θα την έβγαζαν.
1: Κάτω από το χαλάκι δηλαδή.
0: Ακριβώς,
1: ναι.
0: Όταν ακούγονται διάφορα και η πορεία δεν συνάδει με τις εμφανίσεις ή με τα αποτελέσματα που παίρνει η ομάδα, όλα αυτά βγαίνουν στην επιφάνεια.
1: Οπότε, να πάμε τώρα και στο ποιοι ανήλθαν του χρόνου. Ποιες θα είναι οι ομάδες που θα αντικαταστήσουν Πανσεραϊκό και Λάρισα? Είναι η μία η Καλαματά και ο Ηρακλής. Ήδη πήραν προπονητές οι δύο.
0: Αντιστρόφως ανάλογα οι δύο.
1: Ο Μεν Ηρακλής για να εντυπωσιάσει τον κύριο Ματσάρη που έγινε να καθίσει σε πάγκο 2,5 χρόνια.
0: Και είναι 63-64. Ωραία.
1: Και η Καλαμάτα το νέο αίμα της ελληνικής προπονητικής στον Παναγιώτη Χριστοφιλέα.
0: Ο οποίος είναι 41, νομίζω.
1: Ναι, μικρός είναι πάρα πολύ. Ο UEFA Pro τώρα είναι στο UEFA Pro λοιπόν. Και τώρα θα αρχίσουν οι μεταγραφές σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Φεύγουμε από εκεί. Πάμε να δούμε
0: γάμα.
1: Ποιοι ανέβηκαν από τη Γάμα. Από το Βορρά ανήλθε ο Πανθρακικός από την Κομωτίνη και ο Απόλλων Καλαμαριάς. Και από τον Νότο δεν ξέρουμε.
0: Η Ζάκυνθος είναι σίγουρη. Πώς δεν ξέρουμε. Η Ζάκυνθος είναι σίγουρη. Ό,τι και να γίνει δικαστικά, η Ζάκυνθος έχει 8 βαθμούς. Και έχει κερδίσει.
1: Έχει 8.
0: Βέβαια.
1: Έχει 8, είναι τριπλή έχουμε τώρα. Έχουμε Πύργο. Πετρούπολη και Ζάκυνθο 8. Όλοι 8. Αλλά δεν έχει κατοικηθεί ο αγών Ζάκυνθος Πύργου. Ο οποίος θα εκδικαστεί την Πέμπτη. Από εδώ είναι Αργύρης Λίβας.
0: Όχι, εκδικάστηκε. Αύριο θα βγει απόφαση.
1: Όχι, δεν εκδικάστηκε. Την Πέμπτη θα εκδικάστηκε. Πώς εκδικάστηκε?
0: Προηγούμενη εκδικάστηκε.
1: Όχι, βρε. Πότε εκδικάστηκε?
0: Πού ήσουν, στη Σερβία?
1: Εκδικάστηκε η υπόθεση.
0: Αύριο θα βγει, αφού το είπε και ο Πλάκος, τον άκουσα το απόγευμα. Αύριο περιμένουν την απόφαση. Εγώ το είπα.
1: Δεν εκδικάστηκε υπόθεση.
0: Εγώ
1: δεν πήρα είδηση. Μισό λεπτό, κύριε Μαντά, που μας ακούτε. Για μην πείτε να σα πω.
0: Εκδικάστηκε
1: υπόθεση.
0: Εκδικάστηκε. Ισχύει ότι εσύ βοήθησε στη Σερβία να μας δώσει 12 στην Eurovision?
1: Ναι, ναι, η Σερβία δώσε 12. Παίξε μπάλα. Λοιπόν, πες μας, κύριε Μαντά, αν εκδικάστηκε υπόθεση.
0: Έτσι έμαθα.
1: Λοιπόν, σήμερα έγιναν δύο αγώνες. Ένα στη Ζάκυνθο που τι κολάρα μπήκε. Ποιο το βάλε τον κόλλο αυτό?
0: Τη Ζάκυνθου.
1: Ναι.
0: Το Νικόλας, ο Αναστασόπουλος, το πρώτο.
1: Παιχτάρα.
0: Με κόλλο από το κέντρο. Ο λάθος τροματοφύλακα του Εθνικού. Στο άλλο μάτς ήταν μεγάλη. Πώς να το πω τώρα. Ούτε έκπληξη, ούτε κηδεία. Κάτι διάμεσο. Μάλλον ξεκίνησε ο Άρης Πετρούπολης εντυπωσιακά με ένα γκολ του Κατσιγιάννη στο 5, 1-0. Και μετά μέχρι το 70, δεν ξέρω το παιχνίδι τι φυσιογνωμία είχε. Αλλά ισοφάρισε ο Χαντί στο 70 και στο 90 πάλι ο Χαντί. Ο Χαντί νίκησε το Χαντέ.
1: Δεύτερη φορά.
0: Δεύτερη φορά. Τον έκανε και στον Πύργο τον γκολ.
1: Στο 90.
0: Στο 90 πάλι και το έκανε και χθες. Ναι, χθες, Κυριακή.
1: Λοιπόν. Και ώρα 4 το απόγευμα της Κυριακής το έργο ξεκίνησε τριδιάστατο, δορυφορικό και από ψηλά με εστιασμένο το ποδοσφαιρικό ντρόν με δύο κάμερες που κοίταζαν και στην Πετρούπολη και στη Ζάκυνθο. Το έργο ξεκίνησε με αναμένους προβολείς αλλά άγνωστο σενάριο. Οι σκέψεις για νίκη προβιβασμού του πύργου για τη Super League 2 και οι αγωνίες των χιλιάδων φιλάδων της ομάδας 5 λεπτά μετά τις 4 το απόγευμα της Κυριακής μειώθηκαν από νωρίς. Αιτία. Η σέντρα φάουλ του πολίτη στον Παναγιώτη Κοτσογιάννη και σε εκείνο το λεπτό με κεφαλιά στην μπάλα στα δίχτυα του τροματοφύλακα του πύργου Τσεκούρα. Το 1-0 για τον Άρη Πετρούπολης ήταν γεγονός. Σε εκείνο το λεπτό η ομάδα της Πετρούπολης περνούσε και το δεύτερο πόδι πάνω από την κατηγορία αλλά υπήρχαν ακόμα 85 λεπτά αγώνος. 50 φύλαθλοι του πύργου σκαραφαλωμένοι πάνω στον ταμάρι της Πετρούπολης που παρακολουθούσαν το παιχνίδι δέχτηκαν τη συναισθηματική λαβοματιά αλλά δεν το έβαλαν κάτω. Δεν σταμάζεται να φωνάζουν πανηλιακός. Δεν σταμάζεται να ελπίζουν ποτέ. Οι λίγοι διασκορπισμένοι φύλαθλοι του πύργου ανάμεσα στους περίπου 1000 της εξέδρας του γηπέδου δεν άφησαν περιθώριο να δείξουν την απογοήτευση. Ήταν επιφυλακτικοί. Το ίδιο και όσοι παρακολουθούσαν με κάθε μέσο το παιχνίδι. Η ελπίδα, ωστόσο, πάντα για τους φυλάθλους πεθαίνει στο 90. Η είδηση ότι στο Ιόνιο, στη Ζάκυνθος, ώρα 4:23, έδωσε νέα πίκρα. Ο Μιχαήλ Μπαστακός. Α, είναι καλά τώρα αυτός. Έγινε καλά, ε.
0: Εντάξει.
1: Έγινε καλά. Μπαστακός με πάσα στον Πολυμήλη έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του νησιού με 1-0 απέναντι στον Εθνικό που πλέον θα ήθελε 3 γκολ για να έχει ελπίδες. Ο παίκτης που έδωσε την ασίστ ήταν εκείνος που ζαλιζόταν από το έμφορτο ύδατος μπουκάλι άνευ πόματος που τον είχε χαϊδέψει στο τριχωτό της κεφαλής. Διαβάζω άρθρο από την εφημερίδα του Πύργου Πατρίς. Δόξα ο Θεός, το παλικάρι ήταν μια χαρά όπως είχαν διαγνώσει σε όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδος. Έτσι, πρέπει να είναι υγιές το παιδί.
0: Έτσι.
1: Ώρα 5 παρά, οι ομάδες του Άρη Πετρούπολης και της Ζακύνθου ήταν με τα δύο πόδια στη Super League 2. Αλλά ο Δής βάζει τα σενάρια που φέρνει η πόρνη μπάλα κατά τον Όση. Για την ομάδα της Ζακύνθου, 5 και 10 οι χαρές και τα πανηγύρια είχαν και συνέχεια. Ο λυτρωτής των Ζακυνθίων, ο Νίκος Αναστασόπουλος, πετύχαινε στο 55ο λεπτό το 2-0 για τους νησιώτες. Λίγο αργότερα. Οι Χίλοι Ζακυνθινοί έπαιζαν με 10 παίκτες λόγω της κόκκινης κάρτας που αντίκρισε ο Σκεντεράη. Το Το πλάνο της μπάλας γυρίζει στην Πετρούπολη. Ο Πύργος βγαίνει με ψυχή από τα αποδυτήρια. Οι αλλαγές Μαρκόπουλου Μπέριου που έπαιζαν κάνοντας Ενέση και Κόκορη με Μπαρμπαρούση, Καλέργη και Δασκαλόπουλου από το 57 στο 60 δίνουν τεράστιο άχα, αφού η μπάλα βρήκε το δοκάρι με τον Μπαρμπαρούση, αλλά στο 59 έρχεται στο φάρι με τον Χαντί, όπως προανέφερες εσύ. Ήρθαν οι φωνές από τα ταμάρια. Γκολ! Φώναζαν από τα ταμάρια. Να φτάσουν κάτω.
0: Πάνω.
1: Το σούτ κεραυνός πέρασε σαν σαΐτα από τον τραυματοφύλακα του γηπέδου Παχατούρα που δεν είδε την μπάλα λόγω της ταχύτητας. Οι πυριώτες αναθάρισαν. Οι πετροπολίτες κοίταζαν τα ορολόγια τους και είχε αρχίσει να τους κυριεύει ο φόβος. Ώρα 5 και 30. Τα μάτς κυλούσαν. Ακόμα 30 λεπτά για το ποια ομάδα θα ανέβει πρώτη στην επόμενη κατηγορία. Οι ομάδες πάλι με δυνατά στην Πετρούπολη, το είδε και στη Ζάκυνθο που έπαιζε με 9 παίκτες λόγω νέας αποβολής του Θέμη Ποτουρίδη. Οι πυρώτες στη Ζάκυνθο μειώνουν με το γροντί τη ΑΕΚ, ο γροντής. Αλλά μέχρι εκεί ο εθνικός δεν μπορεί. Η Τάτε αφήνει τις ελπίδες ανώτου στο νησί. Ώρα 7 παρατέταρτο, Πετρούπολη. Ο Πύργος κυνηγά με νύχια και με δόντια. Την παλεύει και τη ζητάει με κάθε αγωνιστικό τρόπο. Σουτ, κόρνερ, κεφαλιές. Κυνηγά την νίκη μέχρι τέλος, όπως την Καλαμάτα με τον Μπαρμπαρούση. Όπως την Πάτρα με τον Κόκορη. Όπως το πρώτο γύρο τον Μπαράζ με την Πετρούπολη και τον Χαντί να ξανακάνει με τον πρίγκιπά του. Τον Άγγελο Χαντί που με ένα φοβερό πλάγιο βολέ. Ίσως η μπάλα βρήκε και στο πόδι του Δασκαλόπουλου, ίσως και του Κράλη. Λίγη σημασία έχει γκολ 1-2. Γεγονός, το γκολ της χρονιάς, της δεκαετίας, της ζωής ενός μαθητή που διδάσκει σε δασκάλους και όσους παλεύουν στη ζωή ότι στο 90 θα τελειώσουν όλα. Παλέψτε, πιστέψτε και θα πετύχετε. Ο Πύργος πήγε στην Πετρούπολη και έκανε την ανατροπή της χρονιάς, σώζοντας αγωνιστικά τη σεζόν με τον αρχηγό του. Οι πρωταγωνιστές του έργου είναι πολλοί, παίζουν εκείνοι και δεν παίζουν. Σημασία έχει η ομάδα. Οι αναπληρωματικοί, οι προπονητές, οι διοικήσεις και όσοι είναι χρηματοδότες, όλοι βρίσκονται στο έργο. Πάνω απ' όλα όμως πρέπει να βρίσκεται ο φύλαθρος λαός, εκείνοι που θα κρατήσουν την ιστορία των ταμαριών άσβεση για μια ολόκληρη ζωή. 500 φίλοι του πύργου ήταν στην πόλη. Και πάμε να δούμε για αυτό που προανέφερες, κύριε συνάδελφε. Αύριο. Την Πέμπτη, κυρία, έγινε η εκδίκαση. Και αύριο είναι η απόφαση.
0: Ναι.
1: Άρα μετά είναι η δεύτερος βαθμός, ο δεύτερος βαθμός.
0: Ναι, έτσι. Το θέμα είναι τώρα.
1: Να θυμίσουμε. Διακοπή στο 88. Ο Μπαστακός κάτω λέει το κεφάλι μου.
0: Ναι.
1: Οι γιατροί στο νοσοκομείο.
0: Άρα τα ξέρουν όλα αυτά.
1: Είπαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σημασία ότι ο διαιτής έγραψε διακοπή εξαιτίας ρήψους αντικειμένου μπουκαλιού.
0: Αν η απόφαση βγει. Ότι ο Πύργος χάνει το μάτς, βγαίνει Πύργος και Ζάκυνθος.
1: Αν ακολουθήσει,
0: πλην
1: πλην ένα, βγαίνει ο Άρης Πετρούπολης.
0: Ακριβώς.
1: Και με αυτό.
0: Και υπάρχει περίπτωση να συνεχίζεται από το 88 και μετά.
1: Ναι, μπράβο.
0: Και θα κάνουν πάση στις δύο, ξέρω εγώ, και να βγουν.
1: Για
0: τώρα.
1: Τελειώσει ο Πάρης.
0: Αλλά δεν ξέρω, βγαίνουν και οι δύο τότε με χ. Δεν το θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Βγαίνουν και οι δύο.
1: Αφού θα πάει 9 ο. Οι βαθμοί του αγώνα σε εκείνου δεν έχουν πάει πουθενά. Τώρα έχουν 8. Και από έναν 9. Αφού δεν έχουν πάει πουθενά εκείνοι οι βαθμοί.
0: Ναι.
1: 8. Συν ένα 9. Άρα ο Άρης αυτοκτόνησε.
0: Ο Άρης αυτοκτόνησε στα τελευταία παιχνίδια που δεν κατάφερε να κερδίσει. Έχασε τον Πύργο στο 90. Έφερε χ στη Ζάκυνθο και έχασε σήμερα δικό του παιχνίδι με την έννοια ότι και προηγήθηκε ένα 0.
1: Άπειρη ομάδα.
0: Άπειρη ομάδα, ναι. Και έχασε ένα 2.
1: Ο Πύργος, θα πούμε, η ομάδα του γενικού να ανέβηκε στην αλφαδική αυτή.
0: Ναι.
1: Και πάμε να δούμε και τα μηνύματα, τι συμβαίνουν.
0: Για να κλείσουμε.
1: Λοιπόν, να σταματήσω το καραβόμενο, λέει, αναφέρει τους συναδέλφους Πετροτό και Καστάνη, για την εκτέλεση στον Τσαμαντάρι Καστάνη, ναι, για τον Καστάνη και τον Πετροτό. Να σταματήσετε, παιδιά. Καλημέρα, κύριε. Αναφερθείτε, παρακαλώ, στην αποσία και την απομονωμή Γκαγκάτσι, Μαρινάκη, γιατί δεν πήγαν. Δεν πάνε, ρε παιδιά.
0: Ο Γκαγκάτσι ποτέ δεν πάει στην ΕΠΟ. Η ΕΠΟ δεν πάει ποτέ.
1: Γκαγκάτσι δεν έχει λόγο να πάει εκεί.
0: Τι δουλειά έχει.
1: Ο Μαρινάκης θα να πάει και έστειλε την Κοξενόγλου. Πού να πάει ο Μαρινάκης, να ακούσει.
0: Να ακούσει τη διάφορα.
1: Φίλε, που στην Ελλάδα είναι για να πα.
0: Έτσι.
1: Δήλωση story Καρμπαπά. Τι έκανε, έκανε story.
0: Όχι. Μετά τον αγώνα, όχι.
1: Εκπληκτικές δηλώσεις Ρώτα προς τους νέους. Πάλι ο Ρώτα μίλησε. Κωστάκης Καλαμάτα.
0: Είσαι
1: την καλύτερη παρέα. Μαύρη θύελα, μόνο και λίγο ΑΕΚ.
0: Και λίγο.
1: Ναι.
0: Και ο Σίβης λέει: καλησπέρα, κύριε ΑΕΚ. Τελικά έχει πρόεδρο που δεν χρειάστηκε να περιμένει πολλά χρόνια για να πάρει πρωτάθλημα, όπως λέγατε. Εντάξει, όντως.
1: Καλησπέρα, λέει ο Γύρος Δρούκας από τον ωραίο Πόρο με τις ωραίες βοκαμβίλιες. Αν ο Παναθηναϊκός αλλάξει προπονητή σαν τα πουκάμισα, δεν θα φτιάξει ποτέ ομάδα. Οι δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού πνέουν μένε εναντίον του. Μόνο και μόνο γι' αυτό πρέπει να μείνει.
0: Επειδή δεν τον θέλουν δημοσιογράφοι, πρέπει να μείνει, λες.
1: Φοβερό δεν είναι αυτό. Τι θα κάνει τώρα ο Ραφίζος. Τα ακούει στα μίντια.
0: Όχι, τους δικούς του.
1: Γιατί πρόσεξε, άμα ακούς τα μίντια, μετά πρέπει να συνεχίσεις να τα ακούς.
0: Δεν σε κάνω.
1: Λοιπόν,
0: κλείσαμε.
1: Και το ερώτημα το δικό μου είναι, αν θα φύγουν ταυτόχρονα Αταμάν και Μπένιτεθ.
0: Ταυτόχρονα. Τι ταυτόχρονα, δηλαδή, γλύρια πτήση.
1: Μέσα στο μήνα, ρε φίλε. Ο Αταμάν, αν δεν πάρει πρωτάθλημα, θα φύγει.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα αυτό. Δεν μπορεί να το κρατήσει ο Δημήτρης.
1: Και να θέλει, δηλαδή.
0: Το θέμα είναι αν πάρει το πρωτάθλημα θα το κρατήσει ή θα... και αν θα θεωρηθεί πετυχημένη χρονιά του Παναθηναϊκού εφόσον πάρει πρωτάθλημα. Αν έχει πάρει Ευρωλίγκα Ολυμπιακός, έτσι. Γιατί αν δεν έχει πάρει Ευρωλίγκα Ολυμπιακός, σίγουρα θα κερδίσει εντυπώσεις.
1: Ο κύριος Αραποστάς Ανδρέας, συγχαρητήρια κύριε Αραποστά για το πρωτάθλημα. Πρωταθληματικές καλημέρες σε όλους τους απαντεχού αεκτζίδες που επιστρέφουμε πίσω αργά μετά το παραλήρημα του Σούπερ Μάριο. Τι έγινε με τον Μάριο, δεν μπορούσα να τον ακούσω.
0: Διάβασα
1: τι είπε.
0: Φιντέλ Κάστρο και μετά Σούπερ Μάριο. Απίστευτο.
1: Έβγαλε, τα έβγαλε όλα.
0: Ναι,
1: αλλά το πρωί.
0: Τι.
1: Έκανε ανάβαση.
0: Και γι' αυτό μπήκε και με τον Μάριο.
1: Ήταν, μπήκε με τις μπάντες.
0: Μπήκε μέσα στο γήπεδο. Δεν το είδες.
1: Σε ποια ανάβαση πήγε.
0: Πιπίτσα. Γιατί
1: πιπίτσα,
0: έτσι λέγεται.
1: Όχι, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, ρε. Ή πιπίτσα ή πιπίτσα.
1: Μπήκε με τα μάξι στο γήπεδο.
0: Ναι, ρε. Όλα ήταν σκηνοθετημένο ότι εκλάπη το κύπελο. Αυτό ήταν πολύ ωραίο, το πιστώνω.
1: Α.
0: Ξαφνικά εκεί που ήταν οι παίκτες και το κύπελο ήταν στο.
1: Που ψάχναν το. Α, εκεί που ψάχναν το κύπελο, ναι.
0: Χάθηκε το κύπελο. Κατεβήκαν κάτι κομμάντα. Και ψάχναν να βρουν το κύπελο που ήταν και τα λοιπά. Και κάνει με σπινιάρισμα με το Ford Fiesta ο Μάριο, Super Mario, μπαίνει μέσα και στρίβει το τιμόνι. Έρχονται κάτι πιτσιρίκια. Πρόεδρε το κύπελο. Να το, το βρήκα. Του βγάζω το κύπελο έξω, αγκαλιές, φιλιά τα πιτσιρίκια. Και μετά συνεχίζει και το λειτουργικό.
1: Είδε ένα πλάνο.
0: Ωραίο, ήταν πολύ καλό.
1: Βέβαια τα αμάξια εκεί πέρα μέσα.
0: Ναι.
1: Πω από το χορτάρι,
0: εντάξει, αυτό το κοιτά τώρα. Απλά λίγο πλάτιασε. Δεν είδα τον κόσμο δηλαδή να τον αποθεώνει. Όλο σήκωσέ το, σήκωσέ το λέγανε.
1: Α, μάν, έχουμε άλλο θέμα τώρα.
0: Τι, για να κλείσουμε.
1: Θα φτιάξει γήπεδο, λέει και ο Μιστακίδης, μπάσκετ 16.000.
0: Για να παίξει ο Πάοκ στην Ευρωλίγα σίγουρα.
1: Και το άλλο το ποδοσφαίρο δεν άρχισε ακόμη.
0: Βάμα.
1: Το προπονητικό θα το έχει έτοιμο μέχρι το Σεπτέμβριο.
0: Βλέπω τον Ιβάν.
1: Έδωσε 2 εκατομμύρια για τον Καλάθι που είναι 36 χρονών. Θα μπουκάρει πολλά λεφτά.
0: Και Μπράουν και αυτά. Του χρόνου θα είναι το μπάσκετ καλό.
1: Να πω κάτι.
0: Περιμένουμε και τον Τζάο. Θα φέρει δέει 3 Κινέζους.
1: Μήπως το καλό είναι να γίνει.
0: Μπορεί να φέρει κανένα Αντετοκούμπο εκτός από τον Κώστα να φέρει το Θανάσιο Τσάο. Τσάο δεν λέγεται. Πώς λέγεται Τσάο.
1: Σιάο.
0: Τσίαο. Να. Εγώ πιστεύω θα φέρει και τον Κώστα. Αν και τον θέλει συνέχεια μαζί το Γιάννης. Το Θανάσι πώς το λένε.
1: Νομίζω ότι κάποια στιγμή ο Μισακίδης θα τα πάρει όλα.
0: Ποια?
1: Και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
0: Εκεί θα πάει, εκεί θα πάει.
1: Νομίζω εκεί.
0: Νομοτελειακά.
1: Σε 2 χρόνια, σε 3,
0: Σιγά σιγά, όπως έγινε με τον Κόκαλη. Τότε,
1: ναι.
0: Που ξεκίνησε από τον μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Και πήρε μετά το ποδόσφαιρο. Είδανε ο κόσμος του Ολυμπιακού τότε τι σημαίνει Κόκαλης. Οικονομική επιφάνεια εννοώ.
1: Δεν είναι κακό όμως.
0: Ευεργέτης
1: ο Σαμπίδης, συνεχίζει ο άλλος.
0: Εντάξει. Εξαρτάται τι διάθεση, τι κέφι. Έχει ο Σαββίδης να προσφέρει. Όχι εγωισμό, διάθεση και κέφι για προσφορά.
1: Εγώ νομίζω το γήπεδο τώρα πρέπει να το φτιάξει μετά.
0: Καλά, σίγουρα. Λοιπόν, κλείνουμε.
1: Μισό λεπτό, υπάρχει. Τσέκαρες μηνύματα.
0: Ναι, τέλος.
1: Τσέκαρες.
0: Τέλος, φεύγει το τρένο.
1: SMS.
0: Πάμε Κόρυθο, είπαμε.
1: Καταρχάς μας περιμένουν. Ποιος Άρης λέει. Α, λέει ο Μπάμπης από την Κηπούπολη. Δεν είναι σωστό, λέει.
0: Ποιο?
1: Έπρεπε να βγει η απόφαση πρώτα και μετά να παιχτούν τα μάτς.
0: Αυτό ναι.
1: Σωστό.
0: Σωστό. Να ξέρουν οι ομάδες.
1: Αλλά πότε να προλάβει, αφού την Κυριακή προηγούμενη
0: γενιά. Να σκάνε μια εβδομάδα ρεπό, αφού παίξαν Τετάρτη.
1: Α, να παίξαν Τετάρτη.
0: Αυτά που παίξαν Τετάρτη, να κάνουν τα μάτς την Κυριακή,
1: ναι.
0: Και να παίξουν την άλλη Κυριακή. Τελευταία αγωνιστική. Έτσι έπρεπε.
1: Ω, ναι. Σωστό. Λοιπόν, για τον MVP του πρωταθλήματος.
0: Στην Κίμης λέει η Λίτσα ήταν. Στην ανάβαση Κίμης έκανε σήμερα. Είδες,
1: όχι στην Πιπίτσα. Στην
0: Κίμη. Παιδί μου.
1: Εγώ νομίζω MVP το πρωταθλήματος είναι ο Μάριος Ηλιόπουλος. Νομίζω τα κάλυψε όλα.
0: Σωστός.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Με τα καλά. Γιατί
1: πήρε και το πρωτάθλημα.
0: Βέβαια.
1: Σωστός. Λοιπόν, αύριο εκπομπή με ανάλυση πληρέστατη
0: Και τρίτο ημίχρονο ειδικά
1: και η επόμενη μέρα των ομάδων, η επόμενη μέρα, γιατί θα το αρχίσει το ρεπορτάζ. Και
0: ειδικά αν υπάρχει καπνός και φωτιά στο θέμα του Μπενίτας.
1: Γιατί δεν θα γίνει αύριο.
0: Του Παναθηναϊκού.
1: Είπαμε, ο δικηγόρος ήρθε, επαφές. Πιστεύω ότι Τετάρτη θα έχουμε τα νέα. Καταρχάς τα νέα θα τα μάθουμε από το εξωτερικό. Θα μιλήσει σίγουρο ο Μπενίτεθ
0: με Ισπανούς
1: στους δημοσιογράφους στην πατρίδα του.
0: Λοιπόν, έγινε.
1: Αυτά, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο Μαυριδόπουλο. Όλους όσοι ήσασταν συντονισμένοι μαζί μας Κυριακή βράδυ 18 Μαΐου, από τον Λευτέρη Σαρλάκο και τον Δημήτρη Μαλισσόβα, καλό ξημέρωμα.
0: Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας χθες τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, είπε χαρακτηριστικά. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μέσω Truth Social, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας και είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Παράλληλα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε αυστηρότερα μέτρα απέναντι σε εταιρείες όπως Google, Microsoft, Meta και Amazon με πιθανή επιβολή τελών. Στο μέτωπο του Λιβάνου, η Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο, ανάμεσα τους 2 παιδιά. Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα χαρακτήρισαν επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή το πλήγμα μετρών κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ. Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε την επίθεση, εκφράζοντας αλληλεγγύη στα Εμμυράτα, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 3 drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της από το Ιράκ. Τη δέσμευσή τους στη διπλωματία για την επίλυση συγκρούσεων επιβεβαίωσαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αιγύπτιος ομολογός του Μπάντρ Αμπτελαντί σε τηλεφωνική επικοινωνία. Συζήτησαν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με έμφαση σε Γάζα και Λίβανο. Αν η Κούβα δεχθεί επίθεση, θα ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της στην αυτοάμυνα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών μετά το δημοσίευμα του Άξιος περί πιθανών σχεδίων της Αβάνας για πλήγματα κατά της αμερικανικής βάσης στον κόλπο του Γκουαντάναμο και αμερικανικών στόχων στη Φλόριντα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε έκτακτη ανάγκη για την υγεία παγκοσμίως λόγω επιδημίας έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα, χωρίς να τη χαρακτηρίζει πανδημία, και συνέστησε να μην κλείσουν τα διεθνή σύνορα. Σύμφωνα με το Stat News, τουλάχιστον ένας Αμερικανός ενδέχεται να έχει εμφανίσει συμπτώματα. Παράλληλα, ο ΠΟΗ διατηρεί την αξιολόγηση χαμηλού κινδύνου για το ξάσπασμα Χανταϊού που συνδέεται με κρουαζιερόπλοιο το οποίο πλησιάζει στις ακτές της Ολλανδίας. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου ύστερα από σύγκρουση 2 οχημάτων. Στο δεύτερο αυτοκίνητο επέβαιναν πατέρας, γιος και μία ακόμη γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν και

0: μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ο οδηγός του οχήματος κρατείται από την αστυνομία μετά την πάροχη πρώτων βοηθειών. Βλάβη στο πηδάλιο ανάγκασε το πλοίο Κάλυμνος Ντόλφιν με 117 επιβάτες να επιστρέψει στο λιμάνι της Καλύμνου, ενώ εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο προς Ψέριμο και Κο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 26 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, αμέσως τώρα μαζί σας, Γιάννης Ευθυμίου, σε λαϊκά μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: σου. Εσύ η ραδιομαρέα σου.
1: Καλημέρα σε όλους. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίων, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήχτρα. Λέει τα αγγελούδια δεν τα έχω ακούσει ποτέ να ψάχνουν. Δεν ακούσε εμένα που σολάρω κάθε μέρα. Τι άλλα αγγελούδια θες δηλαδή. Λοιπόν, ξημέρωμα Δευτέρας 18 του Μάη. Πάει και αυτό σιγά σιγά παιδιά. 2-10-60-09-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε και μια κοινική σταυρούλια εδώ με τι άλλο. Νότις. Μου σφύριξε μια φίλη ότι ετοιμάζουν ντοκιμαντέρ για τη ζωή του. Κάποια κυρία με καπέλα. Όχι ακαπέλα, με καπέλα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παντελή, ο οποίος μας ακούει στα Εξάρχεια. Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη την ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ, μας λέει ο φίλος μας. Λοιπόν, καλή εβδομάδα στην παρέα, καλή εκπομπή, λέει φίλη μας η Μάχη, η οποία μας ακούει και εκείνη. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Κύριος Κλωναρίδης, Ηλίας Κλωναρίδης, αντιτρώω.

0: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με τον Γιάννη Ευθυμίου.
1: Καλημέρα στα παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Απόψε λέει ο κουμπάρος σου έδωσε ρέστα στην πύλη του αξιού. Α, είχαν πάει να δουν το Ρουβά με την Ατάσα, και ο Χρήστος παρέα. Μια χαρά.

Καλημέρα στο Βαγγελάκη, τον Μπαρμπαρέζο, ο οποίος μας ακούει στο δρόμο. Χρόνια πολλά, σήμερα η γενέθλια. Λοιπόν, ποιος άλλος η γενέθλια? Η φίλη μου η Κική η Λουκά. Χρόνια πολλά και σε αυτήν. Για πάμε παρακάτω. Τι έχουμε? Αντίπας, φίλε μου, πήρε τη γυναίκα.

Καλημέρα στη φίλη μας την Κωνσταντίνα, η οποία μας ακούει περιμετρικώς. Μου λέει, σ' ακούω, λέει, περιμετρικώς. Δεν λέει πού. Να της αφιερώσουμε το επόμενο.

ήθελα να είχα μια αγάπη μόνο μας, είπε ο Γιάννης Οπουλόπουλος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο τον Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Καλημέρα στον Αντώνη από το Παλάδιο της Ροδόπης. Γεια σου Γιώργο Γουβάκη από το Βικτόριαβιλ του Καναδά, σε βλέπω. Λοιπόν, καλημέρα στον Γρηγόρη τον Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στο κόμμα της Λαμίας. Καλημέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα. Αφιερωμένο το επόμενο, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει η φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα. Και τι έχουμε για τη συνέχεια? Κουμιώτη βεβαίως, δώσε μου το στόμα σου.

Καλημέρα στη φίλη μας την Αλεξάνδρα, η οποία μας ακούει στο κουκάκι. Μου λέει, κύριε Γιάννη, μπορείτε να μας αφιερώσετε ένα τραγούδι? Κάνουμε βάρδια, ως συνήθως, τα γνωστά παρεάκια. Τα παιδιά, λέει, από το κέντρο της Αθήνας, τα παιδιά από του Ζωγράφου. Εντάξει, να βγαίνει το ξενύχτη, να περνάμε καλά. Και μην νομίζετε, είναι αμφίδρομη κατάσταση. Όλοι παίρνουμε κάτι. Ας πούμε, με ρώτησαν γιατί, αφού θα μπορούσες να κάθεσαι, συνεχίζεις, κάνω ψυχοθεραπεία. Γιατί αυτό που κάνω το αγαπάω, μου αρέσει. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς, να έρθει ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8, Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήχτρα. Καλημέρα και στη φίλη μας την Κωνσταντίνα, η οποία μας ακούει στα Μέγαρα. Κύριε Γιάννη, λέει, είμαστε στο δρόμο, σας ακούμε, πάμε για Πάτρα. Α, πώς το πάθατε, παιδιά? Να και ένας που πάει για Πάτρα, γιατί συνήθως στέλνουν μήνυμα όταν έρχονται προς τα δω. Λοιπόν, την καλημέρα μου επίσης στο Σταύρο και στην παρέα που μας ακούν όντως στο κέντρο της Αθήνας. Και ο Δημήτρης από τα Εξάρχεια λέει, κύριε Γιάννη, μην μας ξεχνάτε και εμάς, κάνουμε βάρδιες και σας ακούμε. Εντάξει, να περνάει η ώρα. Λοιπόν, κλείνει την ώρα η Βίκη μου σχολείου, δεν κλαίω για τώρα. Και πάει λέγοντας, λοιπόν, έλα.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας χθες τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, είπε χαρακτηριστικά. Σκλήρη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart News, αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης. Ο κ. Παπασταύρου υπογραμμίζει στη συνέντευξή του ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού LNG προς την νότιο-ανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία, ενώ κάνει αναφορά στις έρευνες υδρογων ανθράκων με συμμετοχή της ExxonMobil, της Chevron, χαρακτηρίζοντας τις εξελίξεις μετασχηματιστικές για την οικονομία και την γεωπολιτική θέση της χώρας. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μέσω Truth Social, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας και είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη ανακοίνωσε αυστηρότερα μέτρα έναντι σε εταιρείες όπως Google, Microsoft, Meta και Amazon με πιθανή επιβολή τελών. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Νότιο Λίβανο, ανάμεσά τους 2 παιδιά. Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα χαρακτήρισαν επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεσα απειλή το πλήγμα με ντρόουν κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο. Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε την επίθεση εκφράζοντας αλληλεγγύη στα Εμμυράτα, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 3 ντρόουν που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της από το Ιράκ. Η Τεχεράνη προειδοποιεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να μην εμβαθύνει τη σχέση του με το Ισραήλ. Τη δέσμευσή του στη διπλωματία και την επίλυση συγκρούσεων επιβεβαίωσαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αιγύπτιος ομολογός του σε τηλεφωνική επικοινωνία. Ρωσική επίθεση με drones δέχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Αν η Κούβα δεχθεί επίθεση, θα ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της στην αυτοάμυνα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών μετά από δημοσίευμα του Άξιος περί πιθανών σχεδίων της Αβάνας για πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους στο Γκουαντάναμο και τη Φλόριντα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία λόγω επιδημίας έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα, χωρίς να τη χαρακτηρίσει πανδημία όπως ο COVID. Τουλάχιστον ένας Αμερικανός ενδέχεται να έχει εμφανίσει συμπτώματα. Παράλληλα, ο ΠΟΗ διατηρεί την αξιολόγηση χαμηλού κινδύνου για το ξέσπασμα του Χανταϊού. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Αφάντου ύστερα από σύγκρουση οχημάτων. Στο δεύτερο αυτοκίνητο επέβαιναν πατέρας, γιος και μία ακόμη γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Ο οδηγός του οχήματος κρατείται από την αστυνομία μετά την παροχή πρώτων βοηθειών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεινα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 26 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το earthnews.gr.